0: στην οικονομική και στην διπλωματική διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και πάμε όλα αυτά τώρα να τα συνδέσουμε και να δούμε, ας πούμε, τι πρωτοποριακά πράγματα μπορεί να κάνει η χώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα μπορεί να πουλήσει διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη στα Βαλκάνια. Με κέντρο την Καβάλα ή την Ξάνθη μπορεί να καλύψει το 90% της γειτονικής χώρας της Βουλγαρίας. Και αυτό μπορεί να γίνει φυσικά και με το αζημίωτο. Αυτό έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία από όσο φαίνεται αρχικά και από ό,τι έχουμε κάνει προηγουμένως σε μια μικρή επικράτεια της χώρας με τα Patriot.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα κάλυπτε μεγάλο τμήμα της βουλγαρικής επικράτειας, ενώ ο ίδιος Βουλγαρός Υπουργός Άμυνας δήλωσε λίγες μέρες αργότερα ότι τα ελληνικά Patriot παρήχανε κάλυψη μέρους της Βουλγαρίας. Μαζί βέβαια με τα δύο ελληνικά.
1: Άρα τώρα με το θόλο και με τόσα συστήματα θα μπορούν να παρέχουν ασφάλεια σε όλη την περιοχή.
0: Αυτό από μόνο του είναι η γεωπολιτική αξία ασύλληπτη. Και βάζω εδώ πέρα μέσα και τη διάσταση της Τουρκίας. Η Τουρκία περισσότερο αντιδρά για αυτό, γιατί το βλέπει να έρχεται, αν εμείς βέβαια το αξιοποιήσουμε, παρά για τα οτιδήποτε άλλα επιχειρησιακά και χαμηλού επίπεδου. Άρα τι μπορεί εδώ πέρα να γίνει η Ελλάδα? Να γίνει ένας regional provider, τριφερειακός πάροχος στην νοτιοανατολική Ευρώπη με χαρακτηριστικά αντιβληματικής προστασίας όλης αυτής της περιοχής, παρέχοντας μια ομπρέλα. Και μάλιστα αυτή η ομπρέλα μπορεί να είναι ενταγμένη και στο ΝΑΤΟ. Άρα βάζουμε εδώ πέρα και τη διάσταση του διπλωματικού αποτυπώματος και μέσα στην συμμαχία. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι η Βουλγαρία μπορεί να είναι ιδανικά ο πρώτος εταίρος, είναι δοκιμασμένη. Η Βουλγαρία έχει επιλέξει τα γερμανικά IRST σε ένα μέχρι το χαμηλό και μέχρι το μέσο επίπεδο κάλυψης, ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να παρέξει το ανώτερο αντιβαλιστικό στρώμα προστασίας της χώρας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, και τα ραντάρ και οι εμβέλεις που από την Βόρεια Ελλάδα καλύπτουν πολύ πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Έτσι.
1: Έχεις δίκιο, γιατί όλο αυτό είναι μια περίμετρος. Δηλαδή, επικεντρωνόμαστε στην Τουρκία και ορθά, αλλά όλο αυτό ο θόλος έχει μια περίμετρο που θα αφορά τα Βαλκάνια, την Βόρεια Αφρική κλπ.
0: Ακριβώς. Και εδώ θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα με το αζημίωτο και να υπάρχει ένα τυποποιημένο διακρατικό μοντέλο. Mm-hmm. Και θα το χαρακτήριζα σαν ένα ελληνοβουλγαρικό αντιεροπορικό, αντιβληματικό πλαίσιο, συμφωνία πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι, που σε αυτό μέσα μπορεί να προβλέπονται. Συμμετέχει στο κόστο, η Βουλγαρία συμμετέχει στο κόστος ετοιμότητας, λειτουργίας, προσωπικού, εκπαίδευσης, κοινών ασκήσεων, συντήρησης των μέσων και των υποδομών. Και σε πραγματική χρήση των βλημάτων θα παρέχει πλήρης αναπλήρωση του βλήματος από σχετικά αποθέματα.
1: Επειδή να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις αναφερθεί σε αυτό, επειδή μιλάμε για πολλά συστήματα, για το εγγύης, μέσο και μακρύ βεληνικές. Αυτά τα συστήματα θα έχουν και μια γεωγραφική διασπορά. Δεν ξέρω μου, θα είναι. Αυτός ο εντοπισμός ο γεωγραφικός θα μπορεί να λειτουργεί και ως τοπικό τεχνολογικό κέντρο, τεχνολογικό hub, για να υπάρχει και τεχνολογική ανάπτυξη περιφερειακή στη χώρα.
0: Αυτό εξαρτάται. Είχαμε μιλήσει και παλαιότερα ότι τόσα στρατόπεδα κλείνουν. Θα μπορούσε ένα στρατόπεδο να γίνει, ας πούμε, φορέας συσσόρευσης σαν μια θερμοκοιτίδα για δοκιμές και για τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει. Αυτό όμως εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού. Θα μπορούσε, ας πούμε, να λειτουργήσει περιφερειακά, να υπάρχει κοινό απόθεμα βλημάτων και για όλες αυτές τις χώρες που εμείς καλύπτουμε. Mm-hmm. Γιατί αυτό το προωθεί και το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Okay. Χωρίς να υποβαθμίζουμε εμείς την δικιά μας εθνική ασφάλεια. Mm-hmm. Okay. Άλλο θέμα, ας πούμε, περιφερειακό, θα μπορούσε να υπάρχει, να δημιουργηθεί, ας πούμε, το ψηφιακό δίδυμο, το digital twin, όλο αυτό του οικοσυστήματος μέσα από τις εφαρμογές που έχει η μεθοδολογία και τα εργαλεία της AnyLogic, που είναι ακαδημαϊκά εργαλεία. Και να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Λογία και τα εργαλεία της AnyLogic, που είναι ακαδημαϊκά εργαλεία, και να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

0: συνθήκες, μπορεί να πολλαπλασιάσει ακόμα περισσότερο αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, τι εννοώ, να το ανοίξει στις χώρες της Βαλκανικής, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και να λειτουργήσει σαν ομπρέλα ασφαλείας για όλο το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ ένα μήνυμα...
1: Πολυεργαλείο,
0: βέβαια. Άρα, εδώ πέρα η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικές δυνατότητες που μπορούν να προστατεύσουν και τους συμμάχους της μέσα στη συμμαχία. Και να μην από αυτό βέβαια, ωφελείται και η Τουρκία. Γιατί και αυτή είναι στη συμμαχία. Έτσι. Γιατί αυτοί το βλέπουν με σκοπτικό τρόπο. Δηλαδή δεν θέλουν να προχωρήσουμε, γιατί έτσι μεγαλώνουμε το αποτύπωμα της χώρας. Και αυτό η Τουρκία δεν το θέλει.
1: Εδώ με μια πυροβολαρχία Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς.
1: Και συνεχίζει να παράγει διαρκώς διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα λόγω των καταλήψεων που κάνει.
0: Βέβαια. Και να μου επιτρέψω να πω ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και επιρροή στα Βαλκάνια. Έτσι. Και αυτό είναι το σημείο που βάζει την Τουρκία επίσης και στο περιθώριο με τις επαφές που έχει κάνει με τα κράτη της Βαλκανικής. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά αν θέλουμε αυτό, ας πούμε, να το κάνουμε ακόμη πιο μεγάλο, να το πήγαινα ακόμα μακρύτερα, ας πούμε. Θα έκανα ένα ελληνικό hub και θα έκανα μια εξαγώγημη υπηρεσία άμυνας και ασφάλειας. Γιατί καλά τα 750 εκατομμύρια που λέμε και το 25% της εχώριας συμμετοχής. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι η Τσεχία όταν πήρε το ραντάρ, το ELM, το 2084, είχε 30% βιομηχανική συμμετοχή, όχι 25%. Άρα μπορούν αυτά τα πράγματα να μεγαλώσουν και να μεγενθυνθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και επειδή αυτά τα 750 εκατομμύρια και η συμμετοχή των 19 εταιριών να αποκτήσει διάρκεια σε χρόνο μέσα από αυτά τα θέματα.
1: Και να γίνει μήτρα παραγωγής νέας τεχνολογίας αυτόνομης μετά.
0: Ακριβώς. Και να εξάγεται κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Να εξάγεται. Ναι. Άρα τι πετυχαίνουμε εδώ πέρα. Πετυχαίνουμε, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία, θα το έλεγα υπεραξία, αυτού που υπογράψαμε. Έτσι. Και παράλληλα αυτό μπορεί, γιατί αυτές οι 19 εταιρείες έχουν και υπεργολάβους. Μπορεί να γίνει εφαλτήριο μοχλός ανάπτυξης εξωστρέφειας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα οικονομικό και διπλωματικό αποτύπωμα της ασπίδας του Αχιλλέα, ας πούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστώ και εγώ μια φορά. Δημήτρη Παπαστοτηρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι στο πόδι γενικώς. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν είναι σε κατάσταση ειρήνης, δεν είναι σε κατάσταση πολέμου. Είναι στην γκρίζα ζώνη μεταξύ πολέμου και κανονικότητας. Διεξάγεται ένας πόλεμος υβριδικός. Πόλεμος είναι και αυτός, με απώλειες οικονομικές, επιχειρησιακές, ανθρώπινες που δεν ανακοινώνονται, δεν φαίνονται, αλλά δεν είναι σε κατάσταση ειρήνης. Είναι στο κατόφλι, στην γκρίζα ζώνη, κάτω από το κατόφλι του κανονικού πολέμου, πάνω από το όριο της ειρήνης. Δεν είναι σε κανονικότητα η Ευρώπη. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
3: Καλησπέρα, Λαμπρούν. Πράγματι δεν είναι σε κανονικότητα. Χθες το βράδυ είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία έχει φορά τη Γερμανία. Επίσημα ανακοινώθηκε από τον Waterpole, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αλλά κυρίως από τον Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, τον Βαβαρό Υπουργό Εσωτερικών, ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τα όσα έγιναν στις 4 Αυγούστου στο διεθνές αερολιμένα Χάλε της Λειψίας, όπου φέρεται αυτή τη στιγμή ότι έγινε η προσπάθεια να τεναχτεί στον αέρα ένα αεροσκάφος ουκρανικό Αντόνοφ από βόμβα, την οποία δεν δούλεψε ο πυροκροτητής, ευτυχώς, και δεν είχαμε τα χειρότερα, διότι αν είχαμε, οι απώλειες ήταν μεγάλες, γιατί διακόψαν ήδη, θυμάμαι, 4 Αυγούστου, δεν είχε ένα κενό εσύ τον Αύγουστο στην εκπομπή. Όπου αυτή τη στιγμή θα γινόντουσαν, και εγώ δεν ξέρω τι, διακόψαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο. Δεν είναι τυχαίο αεροδρόμιο. Μπορεί να μην είναι Φραγκφούρτη, μπορεί να μην είναι Μόναχο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αεροδρόμιο το οποίο ενισχύεται και η Ουκρανία, ένα, οι πτήσεις προς Πολωνία, Βαλτικές κλπ. Και για την Ουκρανία, και βεβαίως και το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί φεύγουν πολλά νατοϊκά, θα λέει κανείς, σε αεροσκάφη, τα οποία ενισχύουν την Ουκρανία και όχι μόνο την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν και τα όσα είπαν οι δύο υπουργοί της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες, αυτοί παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τι λέγανε, αλλά οπωσδήποτε δείχνει ότι ξεκάθαρα από το υλικό που βρέθηκε από τη διαδικασία σε προηγούμενες περιπτώσεις, από το γεγονός ότι άμεσα έδρασε η μυστική υπηρεσία της Γερμανίας και BND κλπ. Απεδείχθηκε σε σημείο ότι η Ρωσία και σε αυτή που ανέφερε εσύ προηγουμένως υβριδικό πόλεμο είναι μέσα. Μάλιστα άκουσα ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι έχουμε 230 υβριδικές επιθέσεις μέσα στο 2025-2026 από τη Ρωσία.
2: Κυβερνοεπιθέσεις και τέτοια.
3: Επιθέσεις, προσπάθησα, ας πούμε, δολοφονίας ηγετικών στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας, κυβερνοεπιθέσεις, ας το βάλουμε μέσα, γιατί είναι άλλο είδους και αυτός πόλεμος, και πολλά άλλα τέτοια. Τώρα ομόφωνα και από το Δουβλίνο, που είναι η άτυπη σύνοδος υπουργών εξωτερικών και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι παρόντες και άλλοι υπουργοί από την Ελβετία, από την Νορβηγία, την Ουκρανία κλπ. Οι ηγέτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασαν τη συγκεκριμένη ενέργεια εναντίον της Γερμανίας. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, Λάβρο, ότι τα έχουμε πολλές τέτοιες και ήδη έχουμε πολλές.
2: Σε πρακτικό επίπεδο, τι γίνεται, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ, δηλαδή τι μέτρα παίρνουν γι' αυτό?
3: Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο project, το οποίο αφορά την αντιμετώπιση των τέτοιων απειλών και ιδιαίτερα απειλών που εναντίον προσώπων που παίρνουν ρόλο στην αμυντική βιομηχανία και κυρίως στην κατασκευή drones, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, επειδή πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει και ιδέες από την Ουκρανία. Άρα το ΝΑΤΟ, στην προηγούμενη περίπτωση, υπό τον αρμόδιο, μάλλον, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τα θέματα τεχνολογίας και πολέμου υβριδικού, κάνει πολλές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά Μακ Ρούτε, ο Ολλανδός Γενικός Γραμματέας, είπε ότι πριν τα Χριστούγεννα θα ανακοινώσει κάποιες. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεργάζεται με τον ΝΑΤΟ, γιατί χθες είδα η Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν τα επικοινώνηση με τον Ρούτε για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως μέτρα λαμβάνονται. Τώρα από πλευράς Γερμανία τι μέτρα πήρε? Η Γερμανία κλείνει στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου το λεγόμενο Ρούσκι Ντόμ, δηλαδή το σπίτι της Ρωσίας, μετά από 45, αν δεν με απατάει, το 81 είχε γίνει, το οποίο είναι ένα κέντρο κατασκοπίας τώρα είναι, μην ξεχνάμε, εκεί είναι πολιτιστικό κέντρο, επιστημονικό κέντρο κτλ. Αλλά εκεί το πώς υπάρχει ήταν μέσα, μόνο διπλωμάτες δεν ήταν. Αυτό θα κλείσει. Θα κλείσει επίσης 18 Σεπτεμβρίου, μου λέγανε το πρωί από τη Γερμανία, το προξενείο στην παλιά πρωτεύουσα της τότε Δυτικής Γερμανίας, στη Βόνη, που είναι επί Τουρίνου, το προξενείο το ρωσικό εννοώ. Προφανώς έξτρα σχέδια των Γερμανών για το σκιώδη στόλο αεροπορικό και ναυτικό της Ρωσίας, έλεγχος εξονυχιστικός των διαβατηρίων, ειδικά για τους όσους ταξιδεύουν προς τα έξω, και επίσης θα συμμετάσχει η Γερμανία ακόμα πιο έντονα στις επικείμενες κυρώσεις για 1.600 άτομα. Όσοι που του πει στον Λάμπρο, είδα τη λίστα ότι είναι Ρώσοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα συγκεραίνουν πάρα, πάρα πολύ. Τώρα να κλείσουμε αυτά λέγοντας ότι χθες ο βράδυ ο Ζελένσκι, πρόεδρος Ουκρανίας, είπε στιγμή ότι κλείνει. Με τον τρόπο του κλείνει ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, διότι στο εξής τέει όλες οι αερογραμμές, οι πολιτικές που κάνουν πτήσεις για τη Μόσχα, οι ευρωπαϊκές δεν κάνουν, αλλά κάνουν οι τουρκικές, κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και φυσικά κάποιες άλλες. Στο εξής θα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα και να συνοούνται με την Ουκρανία, διότι θα υπάρχουν πολλές χιλιάδες ουκρανικά drones που θα πλημμυρίσουν τον ρωσικό εναέριο χώρο και ρωσικά drones από την άλλη πλευρά, γιατί και οι δύο χώρες έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Και ως εκ τούτου η κατάσταση δεν θα είναι, λέει, ελεύθερος χώρος, θα υπάρξουν πολλά πράγματα. Από τον Μπισκέκ της Κυργυζίας, που τελείωσε η σύνοδος κορυφής της Σανγκάης, που την είπα, ας πούμε, ότι αυτή είναι ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας, κάπως έτσι νομίζω, και το ρώτησαν αν θα χτυπηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, και λέει δεν θα σας πω, λέει, γιατί από τη στιγμή αυτό είναι στρατιωτικό μυστικό. Και το είπε βέβαια.
2: Αν θέλουν ανοιχτό οι Ρώσοι το ενδεχόμενο να χτυπήσουν την Βρετανία.
3: Την Βρετανία, ναι, και μάλιστα για τον ίδιο. Δεν είπαν μόνο για τις βρετανικές τυχόν στρατιωτικές βάσεις, που είναι περιορισμένες τώρα τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ευρώπη, γιατί και η βρετανική δύναμη στο Ρήνο έχει αποχωρήσει από τη Γερμανία και είναι στο Ipswich. Υπάρχει βέβαια το ακροτήρι, υπάρχει το Γιβραλτάρ και τα λοιπά, αλλά ακροτήρι εννοώ και η Δεκέλια στην Κύπρο.
2: Ναι.
3: Αλλά Λάμπρομ, για να κλείσω λέγοντας ότι δεν το απέκτησε ακόμα, λέει, και σε βάσεις μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι τέτοιο σημαίνει παγκόσμιος πόλεμος, γιατί όχι μόνο επειδή είναι οι Άγγλοι, αλλά σημαίνει τα πράγματα θα πάρουν απίστευτες διαστάσεις.
2: Αν χτυπήσει βρετανικό έδαφος, λογικά οι Βρετανοί θα ζητήσουν ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ.
3: Του ΝΑΤΟ. Βέβαια η Βρετανία είναι από τις επικυρίαστες χώρες μετά τους Αμερικανούς στο ΝΑΤΟ. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα χειροτερεύουν, δείχνουν όλα τα μέτωπα Λαύρου, καταλήγω, χειροτερεύουν επικίνδυνα. Δεν έχουμε πει ακόμα, θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα πιστεύω και για τη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί και σήμερα πάλι, όπως ξέρεις, είχαμε επεισόδια και επιθέσεις και των Αμερικανών σε πόλη της νότιας, του Νότιου Ιράν, αλλά και συγχρόνως οι Ιρανοί, σαν να μην σταματάνε καθόλου, χτυπήσανε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία και Ιράκ. Άρα αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, ότι και τα δύο μέτωπα γεωργιστικά φλέγονται. Απλώς είναι τουλάχιστον το μέτωπο πιο συμβατικό αυτό στον κόλπο των πετρελαίων. Είναι σε αυτό που είπες, γκρίζα ζώνη, υβριδικές απειλές, υβριδικές ενέργειες, αυτό που γίνεται από πλευρά της Ρωσίας, που είναι χαμηλότερο του άρθρου 5 που πρέπει ενεργοποιείται σε περίπτωση συμβατικού πολέμου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Άγγελος Ρήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Να τα λέμε αυτά, εκλογές έρχονται. Καλησπέρα, καλή σεζόν.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλή αρχή εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε τους Τούρκους αναμενόμενο να αντιδρούν και στο θέμα της ασφίδας του Αχιλέα, είχαν προηγηθεί τα πάρκα κλπ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση από εδώ και πέρα, διπλωματικά αφενός στο πεδίο αφετέρου?
1: Διπλωματικά το επόμενο πρόβλημά μας θα είναι ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η ψήφιση νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα λένε ότι θα το φέρουν μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Αυτό θα δημιουργήσει διπλωματική ένταση. Στο πεδίο θα έχουμε ένταση με το καλώδιο, όποτε ξεκινήσουν οι εργασίες για το βυθό, για την έρευνα βυθού. Θα υπάρχει ένταση. Τώρα πόση ένταση δεν μπορώ να ξέρω. Mm-hmm. Δηλαδή οι Τούρκοι υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το ένα είναι οι Τούρκοι να κάνουν αυτό που έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό, όταν εμείς βάζουμε διάφορα καλώδια, μπαίνει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που λέγεται Θέτης αυτή τη στιγμή στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Πηγαίνουν οι Τούρκοι με ένα πλοίο σε απόσταση 8, 10, 12 μιλίων και στέλνουν ένα ραδιοσήμα, είστε σε περιοχή τουρκική υπαλοκρηπίδα. Εντάξει, αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα. Εκφράζουν τη θέση τους, μένουμε εκεί πέρα. Το θέμα είναι αν πάνε να σταθούν μπροστά και να εμποδίσουν το πλοίο, οπότε εκεί αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί όλο το θέμα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε πάντα ότι μιλάμε για... αυτά είναι άοπλα πλοία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα πλοία που κάνουν την έρευνα βυθού, mm-hmm, είναι πλοία που δεν έχουν όπλα πάνω, οπότε mm-hmm τα αντιμετωπίζεις με αντίστοιχο τρόπο.
0: Σε περίπτωση που οι Τούρκοι στείλουν τα δικά τους, λέτε.
1: Ναι. Το λέω και γενικότερα ως αρχή. Δηλαδή, ναι, όταν έχεις απέναντί σου ένα άοπλο πλοίο,
0: ναι,
1: φέρεσαι...
0: Εφόσον σου παραβιάζει υφαλοκρηπίδα, ας πούμε, ή οριοθετημένη ΑΟΣ, ή ακόμα χειρότερα, ξέρω εγώ, χωρικά ύδατα, εκεί τι γίνεται, πώς επεμβαίνεις?
1: Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κανόνων εμπλοκής για τέτοια θέματα, mm, τα οποία πηγαίνουν ανάλογα με τον τρόπο. Δηλαδή, ο κανόνας είναι ότι όταν έχεις ένα όπλο πλοίο, μόνο του, προσέξτε, το μόνο του είναι κρίσιμο,
0: mm,
1: χωρίς να συνοδεύεται από πολεμικά, δεν ασκείς ένοπλη βία. Δηλαδή, μπορεί να το προσπαθείς να το σταματήσεις κάνοντας ελιγμός.
0: Mm-hmm.
1: Ή με τον κυματισμό, είναι τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιείς όπλα εναντίον άοπλου πλοίου.
0: Yeah.
1: Το λέω αυτό διότι σε πολλούς συμπατριώτες μας, λόγω της ιστορίας με το σεισμίκ το 1976, που παλιά λεγόταν χώρα, και τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, βυθίσατε το χώρα, mm-hmm, η απάντηση είναι καταρχήν δεν βυθίζεις ένα άοπλο πλοίο. Yeah. Ναι.
0: Μπορείς όμως να το ακινητοποιήσεις και να προχωρήσεις σε κατάσχεση εάν συνεχίσεις να παραβιάζει?
1: Μπορείς να ανέβεις πάνω εάν πιστεύεις που υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουμε, πολλές έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο εξωτερικό, συνήθως προσπαθούν να παρεμποδίσουν το πλοίο με μέσα ήπια. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμη και με κανονάκια, το, ας πούμε, τη χρήση κανονιών νερού είναι, θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι κάτι ακραίο, για να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, σε περίπτωση τώρα που όταν ξεκινήσει η νέα διαδικασία για το καλώδιο, Ελλάδας-Κύπρου αναφέρομαι, η Τουρκία επιχειρήσει να το εμποδίσει στο πεδίο, εκεί τι κάνουμε?
1: Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν πει ότι θα προχωρήσει, δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Είδα κάτι δημοσιεύματα και διαρροές που προσωπικά μου χτύπησαν καμπανάκια, ότι μπορεί να γίνει ενημέρωση και όχι άδεια. Να αποσαφηνίσουμε ότι το δίκαιο της θάλασσας δεν προβλέπει ούτε ενημέρωση. Η ενημέρωση που πονηράζει τα η Τουρκία είναι με έμεσο τρόπο ισοδανή με άδεια. Η ενημέρωση είναι η ναύτεξ που εκδίδεις. Δεν χρειάζεται δική ενημέρωση.
1: Προσέξτε τώρα. Στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας δεν αναφέρεται ο όρος ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Προφανώς, διότι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας δεν μπορεί να τα περιλάβει όλα. Υπάρχει όμως η πρακτική των κρατών. Η πρακτική των κρατών είναι η άδεια. Η άδεια μπορεί να είναι πιο αυστηρή ή πιο απλή, αλλά αν θέλουμε να δούμε στις περιπτώσεις Ελλάδας και της Τουρκίας, και οι δύο χώρες ακολουθούν μια αυστηρή διαδικασία για έκδοση αδείας. Σε εμάς η έκδοση αδείας περνάει από την Επιτροπή Χορηγήσεως Αδειών Ερεύνης Θαλάσσης, την ΕΧΑΕΘ. Είναι ένα διυπουργικό, μια διυπουργική επιτροπή που συμμετέχουν πρόσωποι από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Αιγαίου, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από...
0: Περιβάλλοντος, φαντάζομαι.
1: Περιβάλλοντος, ακριβώς. Και οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, έρχεται η Α εταιρεία, η οποία, προσέξτε, το δικαίωμα ποντίσεως καλωδίου, βάσει του δικαίου της θαλάσσης, δεν ανήκει σε εταιρείες, ανήκει σε κράτη.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν το κράτος στο οποίο έχει την έδρα του η εταιρεία και για λογαριασμό της εταιρείας υποβάλλει αίτηση να πάρει άδεια για να κάνει έρευνες ή να τοποθετήσει ένα καλώδιο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η άδεια είναι συγκεκριμένη. Τώρα, η γνωστοποίηση είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται με τις ναύτεξ. Οι ναύτεξ είναι αγγελίες προς ναυτιλωμένους. Σημαίνει δηλαδή ότι στην περιοχή είναι ένα σκάφος το οποίο πηγαίνει πιο αργά ή μπορεί να είναι και σταματημένο εντελώς άμα κάνει άλλου είδους έρευνες. Άρα πρέπει να προσέχεις, μην πέσεις πάνω σου. Αυτή είναι η έννοια της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση για εμένα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εκείνο που δημιουργεί πρόβλημα είναι η άδεια.
0: Συγγνώμη, γιατί η Ναύτεξ έχει την έννοια της γνωστοποίησης. Γιατί πρέπει να υπάρξει η Άγκυρα, λέει ότι θέλει ενημέρωση και συντονισμό.
1: Δεν θέλει ενημέρωση πονηρά. Η Άγκυρα θέλει έτσι η άδεια.
0: Το πάει πιο πόνηρα. Λέει θέλω συντονισμό και ενημέρωση για να κατοχυρώσει αυτό, αφού δεν προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας ενημέρωση. Γιατί πρέπει, είδα τις διαρροές, για να είμαστε ειλικρινείς, είδα τις διαρροές, κατάλαβα ότι ήταν διαρροές κυβερνητικές για να μετρήσουν τις αντιδράσεις. Ενημέρωση έχει άδεια, όχι Γιάννης Γιαννάκης. Άρα
1: όχι,
0: ενημέρωση όπως λειτουργεί.
1: Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε. Το κρίσιμο σημείο είναι σε ποιον θα υποβάλει αίτηση για άδεια. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εάν έρθει ένα κράτος και υποβάλλει αίτηση για άδεια, αποδέχεται ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει την υφαλοκρηπίδα του το Α ή το Β κράτος προς το οποίο θα υποβάλλει άδεια. Το να γνωστοποιήσεις ότι αυτή είναι η πορεία του καλωδίου γενικώς και αορίστως, είναι κάτι που στο βαθμό που δεν περιλαμβάνει αίτηση για άδεια, στη δική μου αντίληψη δεν δημιουργεί πρόβλημα. Πρόβλημα δημιουργεί αν υποβάλλεις αίτηση για άδεια.
0: Συγγνώμη, η Ναύτεξ αυτό δεν κάνει. Γιατί πρέπει να υπάρξει επιπλέον γνωστοποίηση? Η Ναύτεξ γνωστοποιεί τα πάντα. Συντεταγμένες, γιατί πρέπει να υπάρξει επιπλέον?
1: Κύριε Καλαρίτη, άμα θέλουμε να γίνει το έργο και μπορεί να γίνει χωρίς να υποβάλλεις αίτηση για άδεια, δεν με πειράζει η γνωστοποίηση.
0: Αφού δεν προβλέπεται, πειράζει. Γιατί είναι κάτι που ζητάει.
1: Κύριε Καλαρίτη. Τίποτα δεν προβλέπεται ρητός στη σύμβαση του δικαίου της θαλάσσης, είτε περί γνωστοποιήσεως είτε περί αδείας. Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθούν τα κράτη. Επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία ακολουθούν μια αυστηρή τακτική σε αυτό το θέμα, όχι τώρα, από το 1975, θέλουν αίτηση για άδεια. Η άδεια είναι το κρίσιμο σημείο. Ποιος θα βγάλει την άδεια και ποιος μετά θα βγάλει την Ναύτεξ. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εάν οι Τούρκοι ικανοποιούνταν, που δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν, είναι και καλυμμένο αυτό που λένε, αν οι Τούρκοι θα ικανοποιούνταν με μία αίτηση με μία γνωστοποίηση γενικώς και ορίστως, δεν θα είχα πρόβλημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα ικανοποιηθούν με αυτό. Αυτό που εξυπονοούν μέσω της γνωστοποιήσεως είναι να υποβάλεις αίτηση για άδεια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
0: Ναι. Η γνωστοποίηση δημιουργεί νομικό προηγούμενο?
1: Όχι.
0: Μπορεί να την επικαλεστεί η Τουρκία?
1: Όχι. Όχι. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι η γνωστοποίηση. Το κρίσιμο σημείο είναι σε ποιον υποβάλλει αυτή τη άδεια. Γιατί αυτό στη συνέχεια βγάζει την άδεια και βγάζει και την Ναύτεξ.
0: Η γαλλική εταιρεία, από ό,τι καταλαβαίνω, το ιταλικό πλοίο θα αντικατασταθεί με άλλο γαλλικό, έτσι, με γαλλική εταιρεία.
1: Το ιταλικό πλοίο θα αντικατασταθεί με ένα γαλλικό πλοίο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, ναι.
0: Η Γαλλία θα λειτουργεί σε συνεννόηση μαζί μας. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο αυτόνομης απόφασης, έστω υπογείως, πλαγίως, για τις θελασμένες κλπ. Από την γαλλική εταιρεία, έτσι.
1: Εξώσον, προσέξτε, προσέξτε, εδώ πέρα είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Ποιοι υποβάλλουν έτσι η άδεια? αίτηση για άδεια μπορεί να υποβάλει ή ο ιδιοκτήτης του έργου, εκείνος που το τρέχει, που είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Μεριδιάμ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει η Μεριδιάμ μόνη της να υποβάλει αίτηση για άδεια, γιατί yeah. η Μεριδιάμ δεν συμμετέχει σε αυτό. Yeah. Συμμετέχει ως τμήμα του έργου. Mm-hmm. Άρα η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Μεριδιάμ μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έρευνα βυθού. Γιατί και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση να διευκρινίσουμε ότι τον τεχνικό έλεγχο του έργου τον έχει ο ΑΔΜΙΕ, άρα ο ΑΔΜΙΕ θα υποβάλει αίτηση για άδεια. Ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο ΑΔΜΙΕ ουδέποτε θα υπέβαλε αίτηση για άδεια στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και την εταιρεία που έχει αναλάβει ως εργολάβος.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία που έχει αναλάβει ως εργολάβος είναι η Nexans. Αυτοί οι δύο μπορούν να υποβάλουν έτσι για άδεια. Η Nexans είναι γαλλική εταιρεία. Δεν μπορεί να υποβάλει έτσι για άδεια κάποιος. Το λέω διότι κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να υποβάλει έτσι για άδεια η εταιρεία που κάνει την έρευνα βυθού. Αντί για το ιταλικό πλοίο που είπατε, το γαλλικό πλοίο. Την αίτηση την υποβάλει ή ο εργολάβος ή ο κύριος του έργου.
0: Ωραία. Αν το πλοίο το οποίο...
1: Άρα είτε η ελληνική εταιρεία είτε η γαλλική
0: εταιρεία. Ή την Nexans που κατασκευάζει το καλώδιο. Εάν το πλοίο που διενεργεί την βυθομέτρηση ή την πόντιση βρεθεί αντιμέτωπο με την Τουρκία, με τουρκική ακτιωρό, οτιδήποτε, που λέει θέλουμε, είστε σε τουρκικά ύδατα ή τουρκική περιοχή, ζητήστε άδεια. Μπορεί να ζητήσει προφορικά?
1: Όχι. Πρέπει να υποβληθεί γραπτός. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Διότι προσπάθησε η Τουρκία σε προηγούμενη φάση,
0: ναι.
1: δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο έργο ήταν, να πει ότι μου υπέβαλαν ναι. αίτηση προφορικώς.
0: Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, όχι, δεν ισχύει η προφορική αίτηση. Πρέπει να είναι γραπτή αίτηση. Αν ήταν γραπτή αίτηση, η Τουρκία θα μας την ανέμιζε.
0: Μάλιστα. Η προφορική αίτηση δημιουργεί νομικό προηγούμενο.
1: Δεν υπάρχει νομική, δεν υπάρχει προφορική αίτηση. Mm-hmm. Τι να πει στην προφορική αίτηση? Θέλω να περάσω
0: όχι αίτηση άδεια.
1: Ναι, στην αίτηση θα πει: θέλω να περάσω στις τάδε και τάδε περιοχές. Πάρτε ένα μολύβι και γράφετε συντεταγμένες τώρα από όπου θέλω να περάσω. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, επανερχόμαστε Παρασκευή, αν μπορείτε και εσείς, για τα υπόλοιπα Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ασπίδα, το Αχιλέα κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Το κρίσιμο σημείο, ναι. επαναλαμβάνω, είναι η αίτηση για άδεια και το κράτος που θα βγάλει την άδεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία, όταν βγει η άδεια, να βγάλει και εκείνη άδεια. Το κρίσιμο δεν είναι να βγάλει και η Τουρκία άδεια, είναι να αποδείξει ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια και στην Τουρκία. Ως τώρα η Τουρκία δεν έχει ποτέ βγάλει κάποιο τέτοιο χαρτί. Έχει ισχυριστεί ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια, αλλά ποτέ δεν έβγαλε χαρτί ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια.
0: Δηλαδή μπορεί να βγάλει άδεια η ίδια χωρίς να τη έχει υποβληθεί αίτηση.
1: Ναι.
0: Και να πει σας δίνω την άδεια χωρίς να τη έχει υποβληθεί. Αυτό δημιουργεί νομικό θέμα?
1: Όχι.
0: Υπάρχει πρωτόκολλο που δείχνει ποιος έχει καταθέσει σε ποιον, έτσι?
1: Φαίνεται. Αν η Τουρκία είχε πάρει τέτοια αίτηση, θα μας την ανέμιζε. Σας λέω, με ενθουσιασμό.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γαλάκη.
0: Άγγελος Συρηγόστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, όταν υπάρχει πρόβλημα στη θάλασσα, ζητάμε τη βοήθεια του ναυτικού. Εστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα και καλή σε εσάς, στους ακροατές μας και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, με την Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε θέματα στο πεδίο το επόμενο διάστημα, με τις ναύτεξ κλπ. Ήδη η Τουρκία έχει δώσει ναύτεξ σήμερα, έχουμε εκδώσει εμείς αντιναύτεξ κλπ. Επειδή επίκειται και καλώς όχι των πραγμάτων και η επανέναρξη των διαδικασιών για το καλώδιο, πώς πρέπει να το χειριστούμε και τι γίνεται σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να το εμποδίσει στο πεδίο?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι κάπως σύνθετα αυτή τη φορά, διότι αυτή η ναύτεξ δεν πρέπει να τη δούμε μόνη της. Πρέπει να τη συνδυάσουμε με τις ναύτεξ οι οποίες δεν είναι πλέον διετίες, αλλά μόνιμες που έχει εκδώσει η Τουρκία, και οι οποίες προβάλλονται για έρευνες σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, απαιτεί τουρκικό συντονισμός. Συντονισμός, υπογραμμίζω. Ναι. Και επαναφέρει με κείμενο το text λέει του ναύτεξ, τον ισχυρισμό περί αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Αμφισβητεί ελληνικές δραστηριότητες σχεδόν παντού, σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αυτή λοιπόν είναι άντεξη η χθεσινή για το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, δυτικά του Δυτικά Καστελόριζου, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ναι, μεν προς το παρόν δεν συνοδεύεται, και τονίζω πάλι το προς το παρόν, από τουρκικά πολεμικά. Όμως έχει συγκεκριμένη λογική. Τι εννοώ? Εδώ δεν δημιουργεί προφανώς ως ναύτεξ κυριαρχία. Αλλά και πολιτικά και επιχειρησιακά η Τουρκία επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι σε περιοχή, τη συγκεκριμένη περιοχή, το έχω το πάρκο μου, το έχω ανακηρύξει. Εγώ εκδίδω εναγγελίες, εγώ οργανώνω δραστηριότητες. Όποιος θέλει να κάνει έρευνες θα μιλάει μαζί μου. Και κοιτάξτε, αυτή είναι η καρδιά, το υπόβαθρο της λογικής της γαλάζιας πατρίδας. Η προσπάθεια άσκησης λειτουργικής και διοικητικής δικαιοδοσίας πριν υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνημένη οροθέτηση. Περίφαλο κρυπίδας και ΑΟΣ. Αυτή είναι η λογική. Τώρα, η ελληνική αντίδραση είναι, και επιτρέψτε να το ξέρω πολύ καλά το θέμα, διότι ως διευθυντής αμυντικής πολιτικής και σχεδίων στο Γενικό Επιτελείο το χειρίστηκα πολλά χρόνια. Είναι η ίδια μονίμως. Δηλαδή, ο σταθμός της ατάλειας για την Ελλάδα δεν είναι αρμόδιος να εκπέμπει ναύτεξ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τελεία. Γιατί αυτό? Διότι πριν πολλά χρόνια, μην πω σε μεγάλες λεπτομέρειες, η Ελλάδα έχει πει και υποβάλει τους τρεις σταθμούς ναύτεξ της, δηλαδή το Ηράκλειο, τη Λίμνο και την Κέρκυρα, και εν συνεχεία, 1,5 χρόνο μετά, η Τουρκία έβαλε την Ατάλεια, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, για την Ελλάδα, δικαιοδοσία έχει ο ελληνικός σταθμός εκπομπής ή ασδήποτε ναύτεξ. Ο Ναβέρια 3, ο κόσμος εντάξει, θα σας πω ότι είμαι χωρίς τον κόσμο σε 8 περιοχές γενικής δικαιοδοσίας ναύτεξ. Το Αιγαίο υπάγεται στο Ναβέρια 3, που είναι η Ισπανία. Η Ισπανία κέρδη. Το μόνο που κάνει λοιπόν η Ναβέρια 3 είναι παίρνει μια ναύτεξ από οποιονδήποτε του έρθει, είτε αυτό είναι Ατάλεια, είτε αυτό είναι Κωνσταντινούπολη, είτε αυτό είναι Κέρκυρα, ας πούμε, και την αναμεταδίδει. Δεν την νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν η Ελλάδα αντιδρά με δύο τρόπους. Πρώτον, θεωρεί ότι δεν μπορεί ο σταθμός Ατάλειας να εκπέμψει κανενός είδους ναύτεξ. Και το δεύτερο, ένα τουλάχιστον από τα σημεία της ναύτεξ βρίσκεται άνω από την ελληνική σφαιροκρηπή. Συνεπώς, το σχετικό τμήμα των ερευνών δεν έχει την ελληνική έγκριση και είναι null and void, όπως λέμε. Αυτή είναι η αντινάβδεξη εντός εισαγωγικών, η ελληνική αντίδραση. Την άβδεξη του Τουρκία. Συνεπώς, αυτό κάνουμε πάντα, αυτή είναι η πάγια τακτική μας και αυτό κάνουμε και τώρα. Πάμε τώρα στο πεδίο, όπως πολύ σωστά. Τι μέλη γενέστε. Προφανώς την πρωτοβουλία κινήσεων την έχει πάλι η Τουρκία.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε, μία παρένθεση. Η ελληνική δικαιοδοσία σε ποια γεωγραφική περιοχή εκτείνεται, από πού μέχρι πού, για την έγκριση ναύτεξ?
1: Σε ολόκληρο το Αιγαίο. Ξεκάθαρα.
0: Στην Ανατολική Μεσόγειο? Στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Ναι.
0: Ανατολική Μεσόγειο?
1: Κοιτάξτε, στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, έχει το κομμάτι του Ηρακλείου, είναι και Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχεία, δεν θυμάμαι τα όρια ακριβώς του Ναβέρια 3.
0: Συμπίπτει με το FIR περίπου, το δικό μας, η δική μας δικαιοδοσία θαλάσσια.
1: Έτσι το είχαμε περίπου σχεδιάσει τότε, αλλά δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, δεν έχω πρόχειρο το χάρτη τον ένα και τον άλλο για να σου πω ποιες είναι οι διαφορές.
0: Οκ, δεν πέρα, κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πεδίο.
1: Στο πεδίο. Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, η πρωτοβουλία ανήκει στην Τουρκία ξανά. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη νέα αυτή πρόκληση. Δηλαδή, θα συνοδεύσει με πολεμικά πλοία. Τι είδους ακριβώς έρευνες κάνει? Εξού και υπάρχει σκάφος του λιμενικού, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, το οποίο παρατηρεί, με όποιο τρόπο μπορεί να παρατηρήσει, βέβαια είναι δύσκολο, τι είδους έρευνα θα κάνει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ως γνωστόν, εφόσον μιλάμε για κάποιο σημείο άνωθεν τη υφαλοκρηπίδα τη ελληνική, εφόσον πάρει ίζιν, κάνει δηλαδή έρευνα βυθού ή υπεδάφου, κατευθείαν έχουμε παράβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα είχαμε παράβαση και στη στήλη ύδατο άνωθεν, εάν είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ και συμφωνήσει ΑΟΣ. Προσέξτε, την ανακήρυξη, ενώ η υφαλοκρηπίδα είναι, μην αρχίσετε τα λατινικά, ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί, ότι μπορεί να την ανακηρύξουμε μονομερώς και να την συζητήσουμε εν συνεχεία, η ΑΟΣ την ανακηρύξουμε μονομερώς, αλλά δεν ισχύει. Βεβαίως μπορούμε να την ανακηρύξουμε μονομερώς.
0: Είναι ως καταγραφή θέσης.
1: Έτσι, ως καταγραφή θέσης. Και αν θέλετε να το προχωρήσω για ένα βήμα παραπέρα, και συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, στο σημείο που συναντώμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά η ΑΟΣ δεν είναι συμφωνημένη με την Τουρκία, ανεξάρτητα αν εμείς την ανακηρύξουμε ως θέση, και συνεπώς δεν ισχύει διεθνώς. Αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Δεν είναι όπως τα 12 ναυτικά μίλια, με συγχωρείτε, που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τα ανακηρύξει,
0: είναι μονομερές δικαίωμα.
1: Ακριβώς, είναι μονομερές δικαίωμα. Συνεπώς, εάν κάνει στη στήλη ύδατος, μετράει αλατότητα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να κάνει τώρα, μετράει αλατότητα, μετράει θερμοκρασίες, οτιδήποτε, εκεί επί του παρόντος και δεν μπορεί.
0: Εγώ να πούμε συγγνώμη για τους ακροατές που εντάξει είναι εξοικειωμένοι ακροατές μας, απλά να το υπενθυμίσουμε ότι η υφαλοκρηπίδα αφορά στον βυθό και το υπέδαφος του βυθού και η στήλη, η θαλάσσια στήλη αφορά την ΑΟΣ.
1: Αφορά το χώρο πάνω από το βυθό. Ακριβώς. Και μέχρι την επιφάνεια
0: της θάλασσας.
1: Αυτή είναι η θαλάσσια στήλη. Αν λοιπόν κάνει εκεί μετρήσεις χωρίς να παίρνει ζήματα ή οτιδήποτε, τότε επί του παρόντος η Ελλάδα δεν έχει κάποιο λόγο να παρέμβει ή να διαμαρτυρηθεί οτιδήποτε άλλο. Μαζί με το τουμπιτάκ Μαρμαρά, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμα σήματα ΑΕΣ που είδα προλίγου από το τουμπιτάκ ακούστηκε ένα και δύο. Αυτά πρέπει να είναι στον ομπόλ. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουν.
0: Τι κάνουν αυτές, ηχοβόληση, τι κάνουν.
1: Σωστό. Μα κάνουν μετρήσεις, ξαναλέω, στη στήλη, δεν είναι θέμα. Δεν τίθεται θέμα. Mm. Εάν όμως, για παράδειγμα, υπάρχει κάποιο σονομπόι τρίτο το οποίο είναι κυροβολημένο ή ξαναλέω παίρνει ίζημα ή κάνει μετρήσεις στο βυτό, εκεί πλέον έχουμε παραβίαση του κυρίου Στέμι Κέμματο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Τα λέμε για να δούμε, για να δηλώσουμε ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία. Εκείνη θα κανονίσει πού θέλει να φτάσει. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και είμαι βέβαιος ότι τα επιτελεία το έχουν εξελιχθεί. Ένα σωρό σενάρια με αντίστοιχους κανόνες εμπλοκής, κλιμάκωση ή αποκλιμάκωσης, για κάθε περίπτωση. Πάντα υπάρχουν τέτοια σενάρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα μένει να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, ξαναλέω, με πρωτοβουλία της Τουρκίας.
0: Mm-hmm. Και φαντάζομαι το μεγάλο, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι πιο έντονο, το μεγάλο κραστές θα είναι όταν η Ελλάδα ξεκινήσει τις βυθομετρήσεις ή την πόνηση του καλωδίου. Αν δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο, αν η Τουρκία δεν έχει προσπαθήσει να μας προκαταλάβει, ας πούμε, κάνοντας έρευνες στα λεγόμενα δικά της θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχω την αίσθηση, θα έχετε δίκιο απόλυτα, έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία με το τουμπιτάκ Μαρμαρά δεν πρόκειται να προχωρήσει παραπέρα. Τι εννοώ. Είναι μια ενέργεια, κατά τη γνώμη μου, μετράει αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Είναι περιορισμένη ώστε να μην προκαλέσει κρίση. Δηλαδή δεν κάνει σεισμικές έρευνες, δεν ποντίζει καλό, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν παρασύρει καλό, θυμάστε το Roots Race για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ εστιασμένη ώστε να μην παραγεί οποιοδήποτε προηγούμενο. Άρα λοιπόν εκεί που θα γίνει πραγματικά θα έχουμε ουσία είναι όταν ξεκινήσει η πόντιση του GSI. Εκεί βέβαια θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η άδεια θα εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, είναι ξεκάθαρο. Η αντίστοιχη ναύτεξ θα εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, την Τροχαφική Υπηρεσία του Πολιτικού Ναυτικού. Και προφανώς για την Τουρκία θα είναι, όπως για μας η δική της, θα είναι μια null and void, δηλαδή μια άκυρη διαδικασία. Και εκεί στο πεδίο, όπως έκανε στην Κάσο το 24, θα επιχειρήσει, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, διότι σκεφτείτε ότι το καλώδιο αυτό στην ουσία τέμνει τη λογική του τουρκολιβικού μνημονίου. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε η Τουρκία θα επιχειρήσει κάτι στο πεδίο. Τώρα αυτό το κάτι ξαναλέω, η πρωτοβουλία ανήκει στην απέναντι πλευρά.
0: Αν επιχειρήσει για να μην φτάσει στα άκρα, αν δει την Ελλάδα αποφασισμένη να ζητήσει εντός εισαγωγικών ενημέρωση ή γνωστοποίηση και όχι άδεια και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο έτσι υβριδικό να πει ότι τελικά υπήρξε ο συντονισμός που θέλω.
1: Ναι, είμαι και εγώ στο παιχνίδι, είμαι και εγώ
0: παίκτη. Προβλέπετε κάτι τέτοιο?
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε, είναι μια άποψή μου ξεκάθαρη. Δηλαδή, η άδεια δίνεται γραπτός από συγκεκριμένη αρχή, αιτείται από συγκεκριμένο φορέα, είτε αυτό είναι εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, και εκδίδεται από συγκεκριμένη αρχή. Στη δικιά μας περίπτωση είναι γνωστές αρχές που την εκδίδουν, και εν συνεχεία εκδίδεται το Ναύτεξ, αποτελεί παγκόσμια ενημέρωση, γνωστοποίηση ενέργεια. Οποιαδήποτε άλλη μορφή, δηλαδή δεν μπορεί να, για παράδειγμα, να εκδοθεί μια αίτηση άδεια με κοινοποίηση στην Τουρκία, δηλαδή προς την Ελλάδα και κοινοποιώ και στην Τουρκία. Τα πράγματα δεν γίνονται, καταλαβαίνετε. Συνεπώς η Τουρκία, κατά την νόμη μου, έτσι πάντα, με την Ναύτεξ είναι ήδη ενημερωμένη με την έκδοση του Ναύτεξ. Την οποία βέβαια δεν την αποδέχεται.
0: Άρα η κοινοποίηση είναι εκ του πονηρού και ενδεχομένως ανοίγει πίσω νομικό παράθυρο. Πίσω
1: νομικό παράθυρο. Μα κοιτάξτε, νομικό παράθυρο δεν νομίζω ότι ανοίγει, διότι ένας αιτείται και ένας εκδίδει την άδεια. Δεν υπάρχει και δεύτερος.
0: Άρα η κοινοποίηση δημιουργεί προηγούμενο ή όχι.
1: Κοιτάξτε, η κοινοποίηση, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε δηλαδή στο πιστεύω απλά. Να δημιουργεί προηγούμενο νομικό σε καμία περίπτωση. Δηλαδή να με ζητήσει, κοιτάξτε, να ζητάω εγώ άδεια από εσάς και να κοινοποιώ στον γείτονα ότι θα κάνω δουλειές με εσάς. Είναι κάτι τελείως, θα το έλεγα, αδιάφορο. Νομικά σίγουρα δεν έχει καμία αντίθεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπονάβαρχο στην στρατεία, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο εδώ την ίδια ώρα 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
3: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
2: Εντάξει, γιατί πρόπεση. Ήσουν πολύ καλός.
3: Όχι, πέρσι ήταν.
2: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
3: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Πού το ξέρεις?
2: Ωραία, παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακόμα ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Φαντοκρασία ένα πράγμα.
3: Αυτό.
2: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
3: Λεωφορείο. Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
2: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
3: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κύριος Βασίλης, έχουμε κόσμο.
2: Τον κύριο Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
3: Είχε έρθει,
2: αλλά
3: ναι.
2: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
3: Καλά σου
2: πέρα. Ένα χάρηκα.
5: Ναι.
3: Παρακαλώ.
5: Άρε, Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
3: Πάλι σπίτι είσαι.
5: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδάκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
6: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
7: This is a pipe. Αυτό είναι μία πίπα.
5: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
3: Ναι, καλά τα είπε.
8: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
5: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες, μωρή τις λέω και πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
3: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
5: Τι μου απαντάει?
3: Τι σου απαντάει?
5: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
3: Έτσι.
5: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
3: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
9: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
3: Τον σεισμολόγο?
9: Όχι, τον τραγουδιστή.
3: Τον τραγουδιστή.
9: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
3: Ωραίο.
9: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
3: Μπράβο.
9: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
9: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
10: Έλα, Αποστολή μου.
3: Έλα.
10: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
3: Ναι, ναι.
10: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
11: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
10: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε, όσο δεν ξέρω πιο 50% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
3: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
10: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
3: Γνωστό.
10: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
12: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
10: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
3: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
13: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
3: Γεια σου, Στάθη.
13: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
3: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
13: 30.
3: Ναι.
13: 30 κιλά χοιρινό.
3: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
13: Να, δεν με κατάλαβες.
3: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
13: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπομαι το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
3: Α,
13: αυτό είναι το νόημά μου.
3: Α, και τι νόημα? νόημα έχει αυτό?
13: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
3: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
14: Σας ευχαριστώ.
13: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
13: Να ακριβώς.
3: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
13: Α, για το μικρό
3: σε πιάνω.
13: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
3: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
13: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
3: Πάμε
13: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι αυτό? Το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
3: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
15: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
15: Απόστολε.
3: Ναι, ναι.
15: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
3: Να είστε καλά.
15: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
3: Ναι.
15: Είμαι εισβολέας. Απλά.
3: Εισβολέας.
15: Ναι.
3: Πού κάνετε εισβολή?
15: Από τα σύνορα με τα πόδια.
3: Α, ποια σύνορα?
15: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
15: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
3: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
15: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
3: Ωραία.
15: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
3: Μάλιστα.
15: Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
15: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
3: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
15: Ναι.
16: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργείας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάνουμε συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν.

0: Και Maiden.
1: Είσαι Σκοπιανή, φώναξε.
0: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
1: Εκεί στο θυσίο που μίλησε και φώναξε.
0: Πήγες και στο θυσίο, πήγες μωρή Μεντανέ εκεί πέρα.
1: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του Σεφτίνο κατάπτυσε. Πούλησε.
0: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης.
0: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
2: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
0: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Ναι, αδικία.
3: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
0: Θυμάμαι.
3: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
0: Ακόμα χειρότερα.
3: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
0: Ό,τι να είναι. Ναι.
3: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό είναι ο δολοφόνο, ορίστε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Το Λιγνάδι.
0: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
3: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο τον καιρό κάνανε.
0: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
3: Για όλους αυτούς, πόσο τον καιρό έχουν κάνει.
0: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
3: Ότι εσεί πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπέ. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραπέ, ήταν τσιτσί.
4: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραπέ.
5: Ποιο είναι?
4: Το τσιτσί είναι.
5: Το τσιτσί.
3: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μην τα ξύνεις.
3: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
6: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
6: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
0: Ναι, κουφάλα.
6: Ρε φίλε, γιατρέ, θα τρελαθώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
6: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
0: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει. Ξέρει.
6: Εγώ δεν το περίμενα να σου
0: πω. Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
6: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, μήπω θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
7: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
0: Του έμπλεξες.
7: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
0: Ποιο το έλεγε αυτό, ποιο το έλεγε.
7: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
0: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
8: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
7: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
0: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
7: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
0: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτό. Ξέρω, ξέρω.
7: Ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνικα.
0: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν

0: κούραση, πανικό ή ζάλι. Και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιτέλους. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
4: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
3: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
4: Σιγά μωρέ, όλη γκρίνια πια.
3: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
4: Ποια πρόσκληση?
3: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
4: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω από το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμά να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα, γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
4: Εμένα.
3: Βεβαίως.
4: Γιατί θέλει. Πράγμα.
3: Ψυχοθεραπεία.
4: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
3: Όχι.
4: Μια χαρά παιδί είμαι.
5: Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου.
6: Εκεί παιδί.
3: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
4: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
3: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
4: Φοιτήτρια, ναι.
3: Είμαι εγώ.
4: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
3: Στη Λάρισα.
4: Στη Λάρισα. Ωραία.
3: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
4: Να του.
3: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έχει.
4: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
3: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
4: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
3: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
4: Με ούζα?
3: Όχι. Ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
4: Άντε πάλι.
3: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
4: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
3: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
4: Σωστό. Μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
3: Μπράβο. Μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον bar μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
4: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
3: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
4: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
3: Παρασκευή.
4: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
7: Εγώ είμαι ο Κύρης.
8: Είσαι κακομύρη.
7: Είμαι τα αφεντικό.
8: Είσαι εξαιρετικό.
3: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μήπως δεν
4: φύγει. Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
3: Κανένα θέμα.
4: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η σκούμπρια τώρα, ναι.
3: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
4: Ναι.
3: Με τη νέα χρονιά τώρα.
4: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
4: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
4: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
9: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
4: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
9: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά. Τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
10: Ναι, παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι.
10: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
4: Η ίδια.
10: Μπάλουρ το χιονάτι.
4: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
10: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
11: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
12: Με την αντίσταση.
11: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
10: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
4: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
10: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
4: Να το.
10: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
4: Γνωστό.
10: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
4: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
10: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
4: Ναι.
13: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
4: Καλημέρα.
13: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτεψη, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλουνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτεψη.
14: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000
6: σεκουριτάτες mm-hmm. και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
13: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
12: Γεια σου, Τσολιά μου.
4: Γεια σου.
12: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
12: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
4: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
12: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
4: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
12: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
4: Να φύγει.
12: Να φύγει, να πάει αλλού.
14: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
4: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
12: Εννοείται.
4: Ναι.
12: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
4: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει το νήπιο τώρα.
12: Και του χρόνου βλέπουμε.
4: Ναι.
12: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους. Καλούς, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
14: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
12: Τέλος πάντων, αυτό.
4: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
12: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
4: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
12: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
15: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
4: Τι θα γίνω?
15: Τιτουλάριος.
4: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
15: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
4: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
15: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
4: Το ακούω.
15: Συμφωνείς?
4: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
15: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
4: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
15: Όχι, δεν θέλω.
16: Έλα, ρε κουντούμα, λε.
4: Έλα.
16: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
4: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάμα του, όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάμα του έρωτα.
16: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
4: Γιατί βρίζετε?
16: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
4: Μπράβο, αυτό ήθελα.
14: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
17: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια χαρά.
17: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians?
4: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
17: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
18: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
19: 41%.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
17: Ρε μαλάκι,
4: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
17: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
4: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θείασος είχαμε στο μυαλό μας.
17: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
4: Να.
17: Εγώ προσωπικά που στα Βόρεια Προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις στάβλη μαζί με το ραγούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξει τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε να πέσει, να πα στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρει που ήμουν, ε?
4: Όχι.
17: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
4: Κραουνάκι.
19: Την κατάρα μου.
17: Ηρόδιο.
4: Ήθελε και ηρόδιο κόλο σου.
17: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο ηρόδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρει τι μου είπε ένα φίλο και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πα ηρόδιο μπουζούκια. Αν πήγαινε, μου λέει.
4: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπει Κραουνάκι, ίδιο Αργυρό.
17: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπο μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
4: Για να δει Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψει λίγο παραπέρα.
20: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
17: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα. Μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνει Μητροπάνο και μου πα στον Αργυρό.
20: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσέ πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσε ένα ναι.
4: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
17: Όχι, εγώ είπα να ακούσει μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιο σαν το Μητροπάνο, να πα στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γάμισε μα τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλι που είναι πεινασμένη.
20: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
17: Εντάξει.
4: Ισχύει.
17: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
4: Γιατί.
17: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
4: Λέγε.
17: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Είχε.
21: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
17: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
4: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
17: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
22: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακή για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αργυρούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
5: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
4: Τα φάνς θα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
5: Και για την ελευθεριά της.
4: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
5: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρώει κατά κυνηγό.
5: Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
5: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
4: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιζεκουν και Γερμανοί.
5: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
5: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
6: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
2: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε, έφτασε.
6: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
2: Αυτό, ναι.
6: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
6: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιος είναι ο αδερφός.
6: Εσύ.
2: Με ποιον.
6: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
6: Το νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
6: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
6: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
6: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
6: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ.
6: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
2: σε όλου, όχι μόνο σε εσένα, τι μην είμαστε άδικοι.
6: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμό, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
6: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
2: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάζουμε.
9: Ζήλια,
2: τέλος, συμφωνώ.
10: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
10: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
10: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
2: Α.
10: Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
10: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
10: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
10: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινά απευθύνεται.
2: Ναι.
10: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
10: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
10: Καλά.
3: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
10: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την τελαπάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
10: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
10: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας τα απολαμβάνω. Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
10: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
10: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
10: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
10: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
10: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
10: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που το λέω.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
7: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μικροαστοί θα σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε, ζωντανούς κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
2: Ναι, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
2: Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ίδια.
2: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
3: Εγώ είμαι.
2: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη.
3: Τι θε.
2: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορέ. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο.
3: Ό,τι ώρα γουστάρω.
2: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
4: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
5: Το μαλλί πως είναι.
4: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι,
1: κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α, κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
3: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και τη λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
5: Να κοίτα το πουλάκι.
3: Σόπα μου λέει μου. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον ευλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
4: Α,
3: δεν ντρέπεται.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
3: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
6: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Ας πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Ας πουλήσει, ρε σάμπαν, παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
7: Οι αδελφές
3: σκατά
7: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές
3: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν θα κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα έπαιξε στο όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνά και δεν έμεινε καμιά.
10: Ωραία, τι πάθαμε!
7: Από τις αδερφές.
3: Σκατά!
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει τα βμάτια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα, σε τον επικίνδυνο Μαραντόνα, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ!

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Ίσως ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
5: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
6: Ναι.
5: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
6: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
7: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
6: Αχα.
7: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
6: Πού είναι?
7: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
6: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
7: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
8: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
8: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
8: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
8: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: σκαμπάνι.
1: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιό ροκάφη.
2: Ποιο τραγούδι?
1: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει. Ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για τους άριστους ανιστόρικους, το απολύρικα punishment. Μην ώρε της οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουν λίγο ιστορία.
2: Ένα μην ώρε της οργής, σε λήψη δρόμου διαφυγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μην ώρε της οργής, για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θαύανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο.
3: Σήμερα νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, μάλιστα. 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.
6: Μη

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά.
1: Είπα και εγώ.
0: Δεν θα το πει. Ο ήλιος θα ανατύλει σε 5 λεπτά από τώρα, θα δει στις 8 παρα 10 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Πάμε λίγο πιο ρομαντικά τώρα. Έτσι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και βεβαίως περιμένουμε τα δικά σας τα τηλέφωνα στο 211-1080-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Ξύπνησε και γειτόνισα. Ο γειτόνισας.
1: Γειτόνισα ή γειτόνισα.
0: Τελικά δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε κάποια στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ. Το ίδιο κόκκινο χρώμα. Έλα, Πάριος, πάμε.

0: Αυτά τα ωραία τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Ο Ηλίας Ηλιμάς είναι απέναντί μου στον ήχο. Σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μετά να τον αφήσω έτσι.
1: Καλημέρα σας.
0: Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και εγώ ερυπανάγουν στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

Δεν βάλαμε τυχαία Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης Πάριος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην Σάσα Σταμάτη, και έδωσε τη δική του απάντηση σε όλα αυτά τα σχόλια των τελευταίων ημερών που έγιναν σε βάρος του σχετικά με το αν πρέπει να συνεχίσει να τραγουδά. Είπε πολλά πράγματα ο Γιάννης Πάριος. Κρατάμε αυτό. Τα λέω καλά. Αυτό τους πονάει πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.

0: Εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν, είπε στη Σάσα Σταμάτη ο Γιάννης Πάριος. Δεν θέλω κανέναν από όλους αυτούς. Αυτοί δεν έχουν τα guts να βάλουν το όνομά τους από κάτω σε αυτά που γράφουν, να πούν είμαι ο τάδε. Γιατί δεν μιλάνε? Εγώ δεν σκέφτομαι άσχημα, δεν θέλω να σκέφτομαι άσχημα. Αγαπάω την Πάρο, τα τηγανιτά μου ψάρια και τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν, είπε ο Γιάννης Πάριος. Και βεβαίως είπε αυτό. Τι είναι ο καλλιτέχνης? Δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη, να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη? Λοιπόν, έτσι με αυτές τις δηλώσεις του Γιάννη Πάριου ξεκινάμε σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή. Και σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
1: Πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος, εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
2: Φύγε φίλε, απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Απευθύνομαι στη λογική και στην καρδιά σου. Στη μνήμη και στη διορατικότητά σου. Το προσκλητήριό μας είναι πανεθνικό, πανδημοκρατικό και παλαϊκό. Δίνουμε το χέρι σε κάθε και κάθε Ελληνίδα να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, σύγχρονη και δυνατή. Για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, σύγχρονη και δυνατή.

0: Και τα δύο.
1: Όλα τα σπάζω, όλα τα μαγειρά.
0: Ναι, αλλά μέλι και τηγανίτα τίποτα.
1: Ο Νίκος λέει, το θέμα λέει είναι να πείσουμε τις γυναίκες
0: ότι
1: η γκρίνια προκαλεί κυταρίτιδα.
0: Νομίζεις αγόρι μου, νομίζεις. Αυτό ακούγεται,
1: αλήθεια τώρα, προκαλεί
0: κυταρίτιδα. Ακούγεται σαν το άλλο, έτσι. Είμαι ο άντρας του σπιτιού και απαιτώ όταν πλένω τα πιάτα να έχεις ζεστό νερό.
1: Μπαμπά, λέει ο Δημήτρης, καλώς τον δέχτηκες, λέει, με υγεία, λέει τον Ηλία.
0: Πάντα με υγεία, έτσι, παιδιά, πάντα.
1: Ο Δημήτρης, ο που περπατάει, ξέρεις, θα γνωστώ. Πού είσαι τώρα, Δημήτρη, στείλε μας το στίγμα σου. Θα σου βάλουμε τσιπάκι. Καλημέρα στην κυρία Δανάη από το Νέο Κόσμο, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη καλημέρα στην παρέα από την χειμερινή Θεσσαλονίκη. Χειμερινή, αλλάζει ο καιρός. Για πες μας λίγο πώς είναι τα πράγματα εκεί, θα πούμε και τον καιρό σε λίγο.
0: Χθες που έβλεπε ένα μάτς, έριξε μια βρόχα.
1: Εσύ Νίκο, λέει τι σε 5 λεπτά ο ήλιος, είπα εγώ ότι σε 5 λεπτά θα ανατείλει ο ήλιος. Είπα 6 παρα 5. Μήπως είστε, λέει, μαγνητοσκοπημένοι.
0: Μαγνητοσκοπημένοι. Πυροβολημένοι ίσως.
1: Ναι, θα βάλουμε και replay το goal. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου. Να το σκιωτάκι στο φούρναρις από τα Βάγια Βιωτίας. Καλημέρα και στον πατριώτη, τον πατριώτη τον Κάτσιο, έτσι. Είναι πατριώτης ο Παναγιώτης, από εκεί, από τα Βάγια Βιωτίας.
0: Άσπρα σπίτια.
1: Ρε συ Ηλία.
0: Τι.
1: Αλλού είναι τα άσπρα σπίτια και αλλού είναι τα Βάγια Βιωτίας.
0: Ναι, αλλά εκεί κάνει διακοπές.
1: Ναι, γιατί τα άσπρα σπίτια είναι από...
0: Φοβερό. Πήγε να πιτσιρικάς εκεί.
1: Από μητέρα.
0: Πήγε να πιτσιρικάς εκεί. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Είχα πάει για ένα ρεπορτάζ. Τι
0: στο μου από πίσω.
1: Ναι, έχω πάει για ρεπορτάζ εκεί στην περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Πριν πολλά χρόνια. Ωραία είναι, εξαιρετικά. Νάτος ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, όμορφη πεμπτούλα. Ξυπνήσαμε και σήμερα. Το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα έγινε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. 3 του Σεπτέμβρη έρημου και το πρώτο σύνταγμα από τον Όθωνα. Μακρυγιάννης, Κροκύλιο Φωκίδας, κοντά στο κοντοχωριανός μου. Την αγάπη μου και εμένα, την αγάπη μου, τα φιλιά μας. Να είμαστε καλά.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Χθες το βράδυ βεβαίως ήταν και παρουσιάστηκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποσχέθηκε αυξήσεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ σε φοιτητές, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα, λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έσπευσε να πει ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας δεν είναι 7,3 δις, είναι πολύ παραπάνω, δεν είναι κοστολογημένο. Θα πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Θα περιγράψουμε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και θα ακούσουμε φυσικά και χαρακτηριστικές ατάκες του πρώην Πρωθυπουργού και αμέσως μετά περιμένω τα δικά σας σχόλια. radio@parapolitika.gr και 211-10-80-880. Εκεί είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ακίνητος φρουρός της εκπομπής.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνει ο Ηλίας ο Σελιμάς στη Σπανακόπιτα.
1: Ψέμαζα.
0: Αν με αγαπούσες, πόσο σ' αγάπησα.
1: Είπα εγώ τίποτα.
0: Έλα τώρα, αφού στο διάλειμμα αυτό έλεγες.
1: Έτσι, για τα. Τι θα έλεγες. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο.
0: Με φέτα ή σκέτη Σπανακόπιτα.
1: Και με φέτα και σκέτη.
0: Ναι, τι προτιμάς ρε παιδί μου.
1: Α, με φέτα.
0: Με φέτα. Μπολική. Χοντρό κομμάτι.
1: Χοντρό κομμάτι. Αλλιώνει. Σωστά μα.
0: Εμείς δεν τη λέμε Σπανακόπιτα. Εμείς τη λέμε λαχανόπιτα.
1: Σκορδόπιτα.
0: Γιατί βάζουμε πολλά.
1: Λάχανα.
0: Πολλά λάχανα μέσα.
1: Λάχανα, ναι. Λάχανα. Σου είπα πως τη βόνησα έφτιαξα γλουκιστόπιτα.
0: Άνοιξες φύλλο δηλαδή.
1: Κανονικά.
0: Τι λες τώρα.
1: Ωμαία.
0: Έτριψες και το κολοκύθι.
1: Έτριψα και το κολοκύθι.
0: Το έβαλες να σουρώσει.
1: Βέβαια, πώς, ασούρω το θα το τρώγα.
0: Έβαλες και φέτα.
1: Έβαλα
0: αμφιλοχίας.
1: Αμφιλοχίας.
0: Έβαλες.
1: Βέβαια.
0: Είσαι πολύ δυνατός. Καλή βγήκε.
1: Πώς δεν βγήκε, χαμός.
0: Ξαφανίστηκε σε
1: γρόνοντα. Δεν έμεινε για την επόμενη της ημέρας, δεν έμεινε.
0: Πάντως μου αρέσει όμως, γιατί με ακολουθείς. Αυτά που κάνω εγώ τα κάνεις και εσύ.
1: Αν δεν είχαμε και εσένα, ναι.
0: Τι θα ήμασταν στη γη.
1: Τι θα γινόταν.
0: Εντάξει τώρα, τι ανάγκη έχετε από μένα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη μοίρασε λεφτά. Μοίρασε πολλά λεφτά. Δηλαδή, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 27 και μέσος μισθός 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
1: Μέσος μισθός.
0: Ναι. Μέσος μισθός 1800.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε ο σμός. Τις συλλογικές συμβάσεις τι θα κάνει, θα τις βάλει, θα τεθούν σε ισχύ. Είναι ένα ερώτημα.
0: Επίσης να σας ρωτήσω κάτι. το είχα πάντα απορία. Θα ακούσουμε το απόσπασμα τώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά το είχα πάντα απορία. Ας πούμε, ακούω αυτό με τις τριετίες. Πάγωμα λέει μέχρι το 12 και μετά ξανανοίγουν λέει οι τριετίες από το 24, από το 25 ξέρω εγώ. Γιατί ρε παιδιά, από το 12 μέχρι το 24 δεν δουλέψαμε.
1: Είναι αυτό
0: που χάθηκαν.
1: Όχι ρε παιδί, δεν έχεις καταλάβει το κόνσεπτ. Δεν έχεις καταλάβει.
0: Πάμε.
1: Είναι σαν το, πώς το λένε, σαν το glow back. Έτσι. Λέει, βάλτε.
0: Αυτά, όταν λες αυτά, τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα κλόμπακ.
1: Λοιπόν,
0: πώς είπαμε,
1: λέει, υπερ, βάλτε πλάτη,
0: ναι,
1: να βγούμε από τα μνημόνια. Λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά λέει. αφού βάλαμε πλάτη, όχι μόνο πλάτη, βάλαμε και το παρακάτω. Ναι. Αλλά μετά σου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει το κλόμπακ, ας πούμε, γιατί θα μπούμε μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσύ αν πας.
0: Όχι, όχι, γιατί το καλύτερο απ' όλα, ναι, καλύτερο απ' όλα ήταν ο έμφυα.
1: Α, καλά.
0: Είναι ένα προσωρινό μέτρο.
1: Το θυμάμαι.
0: Θα μπει στη ΔΕΗ. Ναι. Στο λογαριασμό της. Στο λογαριασμό του ρεύματος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Α, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.
1: Είναι προσωρινό.
0: Προσωρινό το μέτρο.
1: Για τη στήριξη των αδυνάμων. Ναι.
0: Έφυγε από το λογαριασμό ρεύματος. Λοιπόν, πήγε έτσι, μπήκε στις εισφορές, στις φορολογικές εισφορές. Έμεινε όμως.
1: Βέβαια.
0: 15 χρόνια. Έμφυα.
1: Δεν είναι προφητικό.
0: Έμφυα πληρώνεις. Ακόμα και αν δεν είναι δικό σου το σπίτι, γιατί πρόσεξε. Κάποιοι μπορεί να έχουν σπίτι με δάνειο. Τελικά, όταν κάποιος έχει σπίτι με δάνειο, είναι δικό του το σπίτι ή είναι.
1: Όχι. Αν δεν ολοκληρώσεις το.
0: Είναι το χρήμα του πιστοτικού.
1: Αν δεν ικανοποιήσεις στο 100% το δάνειο, δεν είναι δικό σου.
0: Γιατί αν δεν το έχεις αποπληρώσει, δεν είναι δικό σου.
1: Μπαίνει η τράπεζα, στο παίρνει. Τελείως.
0: Άρα λοιπόν τον έφυγε, γιατί να τον πληρώνεις. Αυτό δεν είναι δικό σου. Τον έμφυα πρέπει να τον πληρώνει.
1: Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Λεπτομέρειες. Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Είπε όμως και άλλα πράγματα.
1: Δεν θες να πάει η Ελλάδα μπροστά. Σε βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Σε βλέπω.
0: Από το μάτι.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, είπε μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είπε 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν εκτός της πόλης που μένουν.
1: Τα φάρμακα.
0: Είπε το άλλο. Τα σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Για πες.
0: Μέσα μεταφοράς,
1: ναι,
0: καθόλου εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Για Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί πληρώνει κανένα αυτό.
0: Τα μάτα ρε εσύ. Αμέσως.
1: Όχι, πες.
0: Μηδενικό εισιτήριο για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Θα πληρώνουν λέει μόνο οι τουρίστες.
1: Μόνο οι τουρίστες.
0: Μόνο οι τουρίστες.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης θα υπάρχει λέει μια, θα θεσπίσει μια πατριωτική εισφορά.
1: Ναι.
0: στον πλουσιότερο. 1%.
1: 1%.
0: 1%. Στον πλουσιότερο.
1: Έναν πλουσιότερο ή στη. Πώς θα το ρωτήσουμε αυτό. Ένα θα είναι.
0: Θα βρούμε ένα.
1: Ένα θα βρούμε ποιο είναι ο πλουσιότερο. Και θα πληρώσει το 1%.
0: Εσύ θα την πει.
1: Επίσης πρέπει και σε εμάς αυτό με τα φαρμακάκια να γίνει η χορηγία.
0: Θες να πεις ότι είμαστε συνταξιούχοι ή ότι είμαστε
1: δεν
0: μεγάλοι.
1: Είμαστε συνταξιούχοι, αλλά τα χρειαζόμαστε τα φάρμακα για να βγει η μέρα. Κατάλαβες.
0: Εσείς παρακόπιτες, δεν θες φάρμακα.
1: Έστω, σπανακόπιτα. Δώστε με ένα τζάμπα, θα πηγαίνω εγώ να την παίρνω. Τον τορμά το μεγάλο το, που βάζουν στο φούρνο, ξέρουν.
0: Το μεγάλο, τη λαμαρίνα.
1: Τη λαμαρίνα.
0: Τη λαμαρίνα. Εδώ το πάμε και το φέρνουμε πάλι στο φαΐ το καλύτερο.
1: Τι να κάνεις, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι του λείπει του καθενός.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα τώρα από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων. Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η μεγάλη τομή που πιθανώς όλοι γνωρίζετε ότι είναι στο πρόγραμμά μας, καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Δεν αλλάζουμε απλώς τον τρόπο εξέτασης, αλλά σπάμε το μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα.
0: Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Το ακούω. Το ακούμε δηλαδή. Βέβαια να ρωτιόμαστε γιατί τα χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ήταν προτάθηκε περισσότερο το κομμάτι του να φύγουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, έτσι να αλλάξουν λίγο τα βιβλία της ιστορίας, είχαμε κάτι θέματα εκεί, κάτι τέτοια δεν είχαν συμβεί.

0: είδες.
1: Κλείσε τα βιβλία.
0: Τα
1: πάρει
0: η Olympians χρόνια πριν.
1: Και τελικά τώρα, πώς θα μπαίνουμε δηλαδή, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο.
0: Με τις πάντες.
2: Κλείσε κοριτσάκι τα βιβλία.
1: Έλα, σου έχω και κάτι άλλο.
0: Καφές.
1: Επειδή είσαι στη διατροφή, έχεις μια έφεση.
0: Είμαι στο...
1: Έχεις μια έφεση στη διατροφή.
0: Ναι.

0: Θα μειωθεί το ΦΠΑ, λέει, στο 6% στα βασικά είδη διατροφής.
1: Ναι.
0: Ναι. Να το ακούσουμε και να ακούσουμε και το κομμάτι που σε ενδιαφέρει σένα για τα φάρμακα.
2: Πρώτη μας μάχη, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, θα είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια. Που δεν αρχίζει στο ράφι, αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ράφι. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Τι αλλάζουμε άμεσα? Βάζουμε τέλος στη συμμετοχή του στα φάρμακα. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς, από την τσέπη του συνταξιούχου. Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι από 360 ως 720 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με την χρήση, επιστρέφουν τα χρήματα αυτά πίσω στη σύνταξή του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη, η Παπάφη, στην όμορφη παρέα των FM, την όμορφη καλημέρα μου. Στα φάρμακα, λέει, θα πιάνετε και τον μπλε.
3: Όλα.
0: Τον μπλε χάπι.
3: Φάρμακο για αυτό. Γιατί.
0: Γιατί. Φαρμακά είναι.
3: Άμα ασθενείς, γιατί... ασθενεί το ζευγάρι, ναι. Πώς, θέλει φάρμακο. Ναι.
0: Έτσι, πώς, εννοείται. Ή όλα ή τίποτα.
3: Γιατί δεν είναι φάρμακο. Φάρμακο δεν είναι.
0: Ναι, φάρμακο είναι.
3: Λοιπόν, τέλος.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί, μην πούνε ότι είναι καλλιντικό, ξέρω
3: τι
0: εγώ.
3: Είναι?
0: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι ξεκινάμε, όλα είναι στην αρχή, όλα μέσα.
3: Όπου το βάλεις, τι μπάνε εκεί, δεν την καταλάβεις.
0: Καλημέρα στο Στέλιο, γλυκιά πεμπτούλα, λέει. Σήμερα γιορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε σένα, Στέλιο. Από το Μονοδένδρι στέλνει το μήνυμα ο Δημήτρης. Εκεί περπατάει σήμερα. Εκεί, μάλιστα, είναι το δρομολόγιο.

0: Εδώ μεταξύ είναι η πρώτη φορά που κάποιος πολιτικός παράγοντας κάνει ομιλία, παρουσιάζει πρόγραμμα πριν από την τοποθέτηση, πριν από την ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού. Έγινε πολύ μεγάλος δώρος, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε πολύ νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή θα είναι καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πήγε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και παρουσίασε το πρόγραμμά του τρεις μέρες νωρίτερα. Του έκανε τρίπλα. Και όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε ένα θεματάκι και έδωσε την απάντησή του λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά?
0: Μάλιστα. 500 ευρώ για εκπαιδευτικούς έταξε.
2: Μάλιστα.
0: 500 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά.
2: Μάλιστα.
0: Έταξε. Γενικά πολύ χρήμα. Λεφτά υπάρχουν. Τα έχει πει αυτά ο Γιώργος Παπανδρέου. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, να τα θυμόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας, να τα διαβάσουμε, να πούμε όμορφες καλημέρες.

0: Ωραίος ο Οικονομόπουλος. Να τα λέμε αυτά. Τον είδα στην Πρεβεζάρα. Τον είδα στην Πρεβεζάρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, ξέχασε λίγο ο Αλέξης Τσίπρας να τα πει όλα αυτά ότι θα γίνουν με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι σοβαρό προφίλ κυβερνήσεως.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υποψήφιας.
0: Ναι.
1: Τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Για πάμε.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Και συγγνώμη,
2: αυτό
0: εδώ και
2: θα κάνει και Τσίπρας.
0: Σωστό. Πάμε τώρα. Από τη Δευτέρα δεν είναι σε ισχύ αυτή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών.
2: Μάλιστα.
0: Σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Μακαρόνια, τσιμπιδάκια, νοικοκόπτες και τέτοια.
0: Ναι. Έτσι, 5 λεπτά, 7 λεπτά, 9 λεπτά, 11, πάντα, πάντα μόνος αριθμός για να μην, μην μας πάει και γρουσουριά. Όμως, την ώρα που υπάρχουν κάποιες μειώσεις, αυτές που προαναφέραμε, σε κάποια προϊόντα, υπάρχουν αυξήσεις σε κάποια άλλα.
1: Πώς δηλαδή, να πούμε μέσα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, ας πούμε. Αυξάνεται, λέει, το ρεύμα,
1: ναι,
0: στα τιμολόγια ακόμη και 20%.
1: Και μετά σου λέει.
0: Δηλαδή, πρόσεξε. Σου μειώνω 9%. Να. Τεχνολόγια. Τεχνολόγια.
1: Στο δυνατό να το βάλεις.
0: Θα σου πω κάτι. Αφού και αυτό είναι μέρος της εκπομπής.
1: Εντάξει, τι θα λέγεις.
0: Κάπως πρέπει να το.
1: Έτσι, να το μάλωσουμε.
0: Να το μάλωσουμε. Γιατί θα έρθει μετά ο Μυρίδης, θα με κοιτάει περίεργα. Δεν τα σηκώνει ο Μυρίδης αυτά. Τα χτίρια τέτοια. Με κοιτάει.
1: Σου κάνει bullying.
0: Μου κάνει, ναι, με κοιτάει. Μόνο εσύ, αγαπημένο μου, τα δέχεσαι αυτά. Λοιπόν. Την ώρα λοιπόν που ανακοινώνονται μειώσεις σε κάποια προϊόντα, έχουμε αυξήσει το ρεύμα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος στο Open.
3: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες.
4: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις.
3: Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο εδώ με αυτούς τους λογαριασμούς που έρχονται.
5: Ο τελικός λογαριασμός είναι ότι έρχεται πιο ακριβή η ενέργεια στον καταναλωτή.
6: Παλιά δίναμε 22 ευρώ το δίμηνο στη σκάλα. Τώρα δίνουμε 30 ευρώ το μήνα.
7: Η ηλεκτρική ενέργεια και για αυτό το μήνα η τιμή χοντρικής είναι ψηλά, οπότε θα δούμε τιμολόγια που θα είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Καταλάβατε.
1: Έγινε μπέρδεμα.
0: Πώς γίνεται λοιπόν τώρα, δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται λοιπόν τώρα, αφού μας είπαν ότι θα μειωθούν οι τιμές, γιατί αυξάνονται τώρα τα τιμολόγια. Ο κόσμος πήγε στο σούπερ μάρκετ, ψάχνει να βρει τα ταμπελάκια, τι γίνεται, έπεσε τιμή, πού έπεσε το μακαρόνι.
1: Το μόνο που μπορεί να έπεσε είναι τα ταμπελάκια από εκεί που ήταν.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στον άλλο.
3: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Mm-hmm. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
8: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
9: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
10: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
11: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω είναι όχι γνωστά. Να προτιμήσουμε και αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
0: Η αγορά είναι ελεύθερη. Το ψωμί όμως που έχει φτάσει. Ανεβαίνει κι άλλο, ανέβηκε κι άλλο το ψωμί. Και θα μου πείτε τώρα 10 λεπτά που είπε ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Δεν είναι μια τιμή, ένα ποσοστό τέτοιο που λέει κάτι, αλλά οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, αυτοί βιώνουν το ενεργειακό κόστος. Αυτοί οι λογαριασμοί που έρχονται στους φούρνους που λειτουργούν από το πρωί, από αυτή την ώρα, τι από αυτή την ώρα, πολύ νωρίτερα, είναι δυσβάσταχτοι, έτσι. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να ανεβάζουν την τιμή του ψωμιού.
4: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο. Και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
12: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση?
4: Μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί, και μιλάμε για μία αύξηση γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμί.
1: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
4: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.

0: Λοιπόν, και ενώ έχεις όλα αυτά, έχεις αυτή την ακρίβεια να αντιμετωπίσεις, ψάχνεις να βρεις πόσο έπεσαν τα προϊόντα, πας με το κιάλι να βρεις πόσο έκανε πριν, πόσο είχε ανέβει καλά, αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, θα μείνεις εκεί μόνιμα στο σούπερ μάρκετ να κόφεις τις βόλτες. Αυτή πάλι η ιστορία που είσαι στο δρόμο και σου πετάγονται από παντού τα πατίνια.
1: Αυτό, λες,
0: αυτό το είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Σου είχα περιστατικό χτες που συνέβη.
0: Προχτές. Είμαι σταματημένη σε stop.
1: Ναι.
0: Κοιτάω αριστερά. Που είναι. Τίποτα. Δεν έχετε τίποτα. Κοιτάω δεξιά. Σταματημένη όμως, ε. Λες και ήταν φανάρι. Δηλαδή σκεφτόμουν μετά αν ήταν φανάρι. Αν δεν είχα σταματήσει τελείως. Κοιτάω δεξιά. Κοιτάω αριστερά. Τίποτα. Πρώτη και πάω να στρίψω και μου εμφανίζεται ένα πατίνι που πηγαίνει με τις πάντες. Κοκαλώνω. Και έχω μείνει.
1: Και το κοιτάς.
0: Ναι.
1: Εγώ σου έχω περιστατικό.
0: Καλά, εννοείται ότι δεν φοράνε κράνος και τέτοια.
1: Καταβαίνω την Ηρακλήτου. Ναι. Μια έτσι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Διπλής λωρίδας. Και πάνω και άνοδος και κάθοδος. Και είναι δύο πιτσιρικάδες με δύο πατίνια. Ο ένας στη δεξιά, ο άλλος στην αριστερή. Έτσι. Και έρχεται, εγώ τους έχω δει, λέω εντάξει, πάμε σιγά, ας πούμε, τους να φύγουν.
0: Δεν φοράνε κρανός.
1: Όχι βέβαια, με κατάμαυρα, δεν υπήρχε φως ή οτιδήποτε. Και έρχεται ένας από πίσω και έρχεται με τις πάντες. Έτσι. Και σταματάει μπροστά στο πιτσιρικά. Κορνάρι, τίποτα. Τον πήγανε μέχρι 2-3 φανάρια, τον πήγανε σημειωτών. Εγώ θα σου πω το εξής. Κάτι αυτός να ήταν παλαβός. Κάτι μια λακκούβα στον δρόμο.
0: Μια λακκούβα, ναι.
1: Κάτι να του ξέφευγε, ξέρω εγώ, λίγο τον γκάζι. Θα τον πλήρωνε για άνθρωπο τώρα αυτό το πιτσιρικά.
0: Βέβαια. Μα σου πετάγονται από παντού.
1: Ήταν προκλητικότατος.
0: Ναι, σου πετάγονται από παντού. Δεν γνωρίζουν στοιχειώδους κανόνες κυκλοφορίας. Δηλαδή παίρνει οποιοδήποτε ένα πατίνι και το είναι όχημα. Το πατίνι είναι όχημα. Από τη στιγμή που έχει ταχύτητα, είναι όχημα.
1: Δεν είναι σαν τα παλιά με το ποδάρι.
0: Δεν είναι ποδήλατο. Δεν είναι ποδήλατο. Έτσι.
1: Άλλο και άλλο κεφάλαιο.
0: Βάζουμε το πόδι κάτω, σταματάμε, έχουμε το φρένο κτλ.
1: Άλλο κεφάλαιο αυτό.
0: Ναι, άλλο κεφάλαιο αυτό. Εντάξει, είναι.
1: Αφήρουν κάλους.
0: Ναι, και αυτό άλλη ιστορία. Τους βλέπεις ότι βλέπουν ένα ποδηλατόδρομο, ας πούμε, και είναι στο ποδηλατόδρομο μια μαμά με ένα καροτσάκι, ας πούμε. Λέμε τώρα. Και τους βλέπεις από μακριά που πάνε τρέχοντας, λες και πάνε για πρωταθλητισμό τώρα. Δηλαδή πάνε όλοι να γίνουν.
1: Όχι, έχουν την εντύπωση ότι είναι στο Άμστερνταμ.
0: Ναι, και.
1: Φίλο στο Άμστερνταμ.
0: Βαράνε κόρνα. Το κουδούνι. Χαλάρος άνθρωπε. Ο ποδηλατόδρομος είναι. Και εντάξει. Η μαμά με το καροτσάκι πάει μια βόλτα. Όχι. Ο ποδηλατόδρομος σου λέει δικός μου, τέλος.
1: Και μετά από δύο τετράγωνα που τελειώνει ο ποδηλατόδρομος, βγαίνει στον δρόμο και πάλι έχει αυτή την νοοτροπία ότι είναι δικός μου ο δρόμος.
0: Ναι. Καλά, να μην. Αλλά και τα πατίνια βέβαια που μπαίνουν στους ποδηλατόδρομους και τα λοιπά. Τα οποία.
1: Πρέπει να μπει τάξη. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
0: Εννοείται
1: σοβαρά
0: ότι πρέπει να μπει τάξη.
1: Δεν κάνω πλάκα.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει να μπει τάξη.
0: Παίρνει ο καθένας ένα όχημα, ούτε δίπλωμα, ούτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βγαίνουν από τα stop, βγαίνουν από τα. Έχει τη σήμα παραχώρηση προτεραιότητας. Τίποτα, τίποτα. Δε. Καμία επαφή. Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ή καλά, αν είσαι σε κυκλικό κόμβο. Α, εντάξει, εκεί σταματάς. Ανάβεις τσιγάρο και περιμένεις. Λες, σε κανένα τέταρτο θα περάσω. Ναι, μα είναι η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα πατίνια που μίλησε στον Α.
2: Περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, δεν προσέχουν, δεν φοράνε κράνη, τρέχουνε.
3: Μπαίνουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ανάποδα σε απαγορευτικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
4: Περνάνε κόκκινα, δεν υπολογίζουν τίποτα.
5: Το έχω δει να συμβαίνει στον δρόμο.
6: Δηλαδή, τι είδατε.
5: Να τρέχει, να περνάει αυτοκίνητο για να χτυπάει πάνω στο αυτοκίνητο.
7: Είναι τη κακομοίρα. Ούτε κράνη, φοράνε τίποτα.
8: Πετάγονται ξαφνικά, είναι επικίνδυνο. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν οι περισσότεροι.
9: Συνέχεια.
6: Δηλαδή.
9: Συνέχεια. Μέχρι και συγκρού, να ανεβαίνουν πάνω σε συγκρού. Και να πηγαίνει και να φοβάσαι, μη σου κάνουν κανένα τσάκι και πέσουν πάνω σου.
10: Εγώ έχω δει τώρα δηλαδή που σήμερα είδα δύο. Μ' ανεβαίνω στην πλατεία Νέα Μήνυ.
6: Χωρίς κράνος.
10: Χωρίς κράνος.
6: Περνάνε και μέσα από το τραμ. Μπορεί να τα βρει παρατημένα εκεί που είναι το τραμ. Για μένα πρέπει να καταργηθούν επιγόντως.

0: Αν δεν αλλάξει άμεσα το πλαίσιο της λειτουργίας όλου αυτού του συστήματος με τα πατίνια, καλύτερα να κατεργηθούν, αυτό που λέει ο κύριος που ακούσαμε νωρίτερα. Συντάσσομαι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έτσι, στους ελληνικούς δρόμους που τους βλέπεις όλους όπου είχαν, ας πούμε, τον Αύγουστο, όσοι είχαν μείνει εδώ, ένιωσαν και μια ελευθερία, ρε παιδί μου, έβλεπε στον δρόμο ανοιχτό κτλ. Και τώρα έχει 2-3 μέρες που έχει τρελαθεί το σύστημα. Δηλαδή βγαίνεις στον δρόμο και είσαι λίγο τρελαμένος. Έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μιας κάποιας ηλικίας, οι οποίοι θέλουν να οδηγούν ακόμα. Εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ο άλλος ότι όταν έχουν περάσει τα χρόνια δεν είναι όλα τα πράγματα όπως για τους πιτσιρικάδες που δεν έχουν γνώση για τα βασικά, δεν είναι το πατίνι. Έτσι και για τους πολύ μεγάλους το αυτοκίνητο πρέπει να μένει στο σπίτι. Ναι, το καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος οδηγεί 50 χρόνια στη ζωή του, του στερεί σε ένα δικαίωμα, αλλά δεν είναι όλα τα χρόνια ίδια και όλα τα αντανακλαστικά ίδια σε σχέση και με αυτό που συμβαίνει, έτσι. Με όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Ο Α βρήκε έναν 96χρονο, ο οποίος θέλει δηλαδή να οδηγεί ακόμα. Οδηγεί δηλαδή αυτή την περίοδο, αλλά ψάχνει να δει πώς θα ανανεώσει το δίπλωμα. Και ακούστε τι λέει στο ρεπορτάζ.
1: Εγώ νομίζοντας ότι μπορώ να οδηγήσω, εάν μου ζητήσει κάποιος για να μου δώσει αυτό κάτι δηλαδή, θα μπορούσα.
2: Κάνετε μεγάλες αποστάσεις ή τις περιορίζετε?
1: Κανονικά οδηγώ, μέχρι τώρα κανονικά οδηγώ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ανανεώσω την άδειά μου, γιατί πολλοί γιατροί είναι τόσο...
3: Ήρθα ακριβώς κάτω από το σπίτι μου κάποιος κύριος, παρκάρισε το αυτοκίνητό του, πρέπει να ήταν, να μην σου πω 90, με το πι παρακαλώ. Αυτός ο οδηγός, τι αντιδράσεις θα έχει σε περίπτωση ατυχήματος?
4: Μου οδηγώ, αλλά δεν μου βοηθάει το χέρι μου. Και το μόνο που δεν μπορώ να πατήσω το φρένο, δεν κάνω καμία ζημιά.
5: Μεγάλη ευκολία. Θα δίνουν και το έρχεται στο σπίτι του.
2: Πόσα χρήματα δηλαδή έχουν δώσει για να το πω?
5: Νομίζω 2,5-3 εκατοστάρικα δίνεις.
2: Και έχεις περάσει όλους τους γιατρούς, υποτίθεται?
5: Τίποτα, γιατρούς και τα λοιπά, όλα περασμένα είναι. Όλοι πληρωμένοι είναι.
3: Εγώ είμαι 86 χρόνων. Στα 80 μου το παράτησα το αυτοκίνητο και έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί μην κλείσω κανένα σπίτι και κλείσω και το δικό μου.
6: Ο πατέρας μου όταν με έπιασε τα 85 του πήραμε το δίπλωμα και δεν ξαναοδήγησε. Εμείς του το πήραμε το δίπλωμα.
0: Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Να πληρώνεις για να πάρεις το δίπλωμα.
7: Να πέσεις πάνω στον άλλον, λέει, εμένα δεν με βοηθάει και το χέρι μου.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
7: Θα πάνω να πατήσω το φρένο, θα βρω τη λύση.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να πληρώνουν να παίρνουν το δίπλωμα και να πληρώνουν και για την ανανέωση. Στα 90. Πάντως έχει μείνει όμως, να σου πω κάτι. Να δούμε τη θετική πλευρά.
7: Ναι.
0: Έχει μείνει κάτι σταθερό. Το λάδωμα. 2,5-3 εκατοστάρικα ήτανε. 2,5-3 εκατοστάρικα.
7: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν βγαίνω. Με ένα μισθό δεν βγαίνω.
0: Έχει μείνει σταθερό όμως το λάδωμα. Είναι σημαντικό, ρε Σιλία.
7: Κοίταξε, είναι σταθερό.
0: Είναι σημαντικό.
7: Του βοηθάμε την κοινωνία και τέτοια.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης έχει πρόταση, λέει, για τα είδη πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει κανονικά το κράτος να θεσπίσει κρατικά σούπερ μάρκετ μόνο με τα είδη πρώτης ανάγκης και να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ. Τώρα, λέει, άμεσα.
7: Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
0: Όχι, όχι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε κάνε άκρη ρε.
2: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και τα πουκαμισάκια τα χωρομανικά.
6: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το ιδρωμένο τισέρτ.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης είναι μαζί μας, ο διευθυντής της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λικούδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη και προσευχή στους δρόμους πάντως.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας?
1: Όλα τα περίπτερα, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, όπως κάθε εβδομάδα, με μια ιδιαίτερη προσφορά, μια βυζαντινή εικόνα, μαζί με την εφημερίδα δώρο σε όλους τους φίλους του αναγνώστες, για να επιλέξουν από την μεγάλη ποικιλία που έχει η Κιβωτός και διατηρεί η ίδια η εφημερίδα, και να έχουν οι φίλοι αναγνώστες στην βιβλιοθήκη τους τον πόρο που θέλουν, μια κανονικού μεγέθους, βυζαντινής τεκμοτροπίας, πολύ όμορφη εικόνα, είτε από παραστάσεις του Χριστού, είτε από παραστάσεις της Παναγίας, είτε από διαφόρους Αγίους. Και μαζί είχαμε ένα λαμπρό συλλήτουργο, τον Τίμιο Πρόδρομο, τη Νέα Φιλαδέλφια, με αφορμή την εορτή του Αγίου Ιωάννου, την αποτομή της κεφαλής την περασμένη εβδομάδα, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Μητροπολίτης Αιτωλίας, δύο κομβικοί χώροι της πάλε ποτέ, του πάλε ποτέ ελληνισμού και του νυν, δηλαδή το Μεσολόγγι, η Νέα Φιλαδέλφια, άνθρωποι που πέρασαν από εκεί, είτε από τη Μικρασία που ήρθαν στην Ελλάδα στη μένη Νέα Φιλαδέλφια, είτε άνθρωποι ηρωισμού στο Μεσολόγγι, λειτουργικά συνδέονται δύο χώροι, δύο πόλοι του ελληνισμού, και αναδύωσαν μνήμες και θύμισες εκεί ο πολιτισμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, διότι είναι συνυφασμένος με την Ορθοδοξία, και από εκεί και θα λέγαμε καλλιεργείται η ενότητα, διότι πάντοτε μέσα από την Εκκλησία κυριαρχεί και καλλιεργείται η ενότητα. Σημειωτέων, για να πω και να το προσθέσω, με αφορμή τα γεγονότα από τον ξεριζωμό του ελληνισμού στα 1922, και επειδή στη Νέα Φιλαδέλφια μεταξύ άλλων περιοχών της Αττικής κυριαρχεί το προσφυγικό στοιχείο, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία, άλλωστε οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στον ελλαδικό χώρο έφεραν μαζί τους, να μην το ξεχνούμε,
0: και τον πολιτισμό τους και την Ορθοδοξία.
1: Τον πολιτισμό του, το οποίο ήταν και παραμένει συνυπασμένο με αυτό που ονομάζεται Ορθοδοξία, Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Να το ξέρουμε όλοι. Είναι και ήταν ταυτόσημα. Ήταν συνοδοιπόροι. Και ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, το ένα εστήριζε τον άλλον, έτσι κατάφεραν και μαζί μεγαλούργησαν μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτά και άλλα πολλά. Την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λικούδη. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Ιάρτα. Τα πατρογονικά σου είναι εκεί. Τα συζυγικά εννοώ, πατρογονικά.
2: Τα σογαμπρικά.
0: Τα σογαμπρικά. Ένα τραγούδι μας έχει στείλει ο Νίκος εδώ πέρα, ο Χαλκίδης, αλλά δεν είναι, λέει, από AI, αλλά δεν κατάλαβε. Δεν μπορώ να το. Στείλε μας τον τίτλο. Στείλει ένα τραγούδι, λέει, χωρίς τίτλο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω το technology, αρέσει, Νίκο. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Εσείς που βρίσκεστε στο δρόμο, πηγαίνετε στη δουλειά σας, να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, ή εσείς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου. Radio-papaki-paraπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι κάπως περίεργος. Τι εννοώ, η χώρα θα χωριστεί κάπως στα δύο. Δηλαδή, εδώ στην Αττική θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς, αλλά στα βόρεια της χώρας θα έχουμε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Θα βρέξει και σε αρκετές περιοχές. Τι θέλουμε τη βροχή, η αλήθεια είναι, έτσι, μετά από μια παρατεταμένη ζέστη, μια βροχούλα, τη χρειαζόμαστε. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα μιλούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί, είναι αρκετά, έτσι, ζεστό ξημέρωμα. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ρίτα από Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καθώς και στον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Εκεί είναι πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία, έχει 20 βαθμούς. Στα δυτικά της χώρας, στα Ιόνια νησιά, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Κέρκυρα, 26 βαθμοί στην Ιθάκη και στις Κυκλάδες, 22 βαθμοί βλέπω αυτή την ώρα στη Σύρο. 22 βαθμούς και νοτιότερα, εκεί στην Κρήτη που είναι άλλος θεός, 30 βαθμοί αυτή την ώρα που μιλάμε, 6 και 6 πρώτα λεπτά στην Παλιόχωρα Χανίων. Κάπως έχει χωριστεί λίγο η κατάσταση, από στη μισή Ελλάδα και προς τα πάνω χαμηλές θερμοκρασίες και προς τα κάτω στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα όσον αφορά στην κίνηση στους δρόμους, είναι πολύ καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι αυτό το 15 λεπτό που λέω εγώ, το 6 με 6 και 4 που είναι ομαλά τα πράγματα. Από τις 6.30 και μετά αρχίζει το πάρτι. Ήδη και χθες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό, από τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μετά τις 7, δημιουργήθηκε και πάλι το αδιαχώρητο. Αλλά είπαμε, υπάρχει τώρα η νέα αυτή η ομάδα, κόμβος και τα λοιπά, που βρίσκεται έτσι κατά μήκος του Κηφισού. Τουλάχιστον να μην είσαι μόνος σου, ρε παιδί μου, σε αυτό το ταξίδι για τη δουλειά της μιας ώρας. Βλέπεις και τους ανθρώπους εκεί της τροχέας, νιώθεις μια συμπαράσταση, όσο να πεις. Αυτά βέβαια, εντάξει, στο πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι χρειάζονται συντονισμένες παρεμβάσεις, γιατί ο Κηφισός είναι ένας δρόμος που δεν έχει και πολλές διεξόδους. Δηλαδή, αν πας εκεί, πας εκεί, τέλος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχουν. Η συγκοινωνία θα βοηθούσε ενδεχομένως. Οι συγκοινωνιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα και γνωρίζουν πολύ περισσότερα από αυτά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος η συγκοινωνία να βοηθήσει τους ανθρώπους που κατευθύνονται προς τα εκεί και κάποιοι από αυτούς, έτσι ώστε να είναι σωστή η συγκοινωνία, να περνά γρήγορα. Τα δρομολόγια να είναι σωστά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αποφασίσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να μετακινηθούν, έτσι, με το λεωφορείο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση 13 δις το χρόνο κοστίζουν τα θα του Αλέξη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας, γκρίζες ζώνες, η απάντηση Γεραπετρίτη και οι συνομιλίες Δένδια με Χούκερ και Γκίλφοιλ. Ανοχήρωτη απέναντι στους χάκερ. Κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Πώς το έναν αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου. Συνεχίζονται τα έργα και θα συνεχιστούν και τα πιο έντονα την επόμενη τετραετία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Αποκάλυψη Μουρούτη. Υποκρισία Σαμαρά με τη γουόκα ιστερία. και επί πρωθυπουργίας του υπήρχε στο νεοποίητο άρενθιλι άγνωστο τον ισοπρώην συνεργάτης του. Νέα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ αφορά χιλιάδες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, τι ισχύει για τους πριν από το 2014. Χαστούκι του ΚΑΣ στο Βρετανικό Μουσείο, έκθεση παγίδα. Η συμμετοχή μας θα μπορούσε να σημάνει την αποδοχή της κυριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου επί των γλυπτών. Στη φυλακή τα τρία τέρατα της Κυψέλης, δεύτερη δικογραφία, νέα ποινική δίωξη σε βάρος των εμπλεκόμενων για αδικήματα που συνδέονται με το θάνατο του βρέφους. Εφημερίδα Τα Νέα, όλο το σχέδιο, ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Εφημερίδα Τα Νέα, όλο το σχέδιο, ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια.

Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας. Υβριδικές προκλήσεις από τη Μόσχα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Ζητείτε λύση για την Κυψέλη του Λαγκαδά. Το οκταγωνικό σχολείο που ήταν μπροστά για την εποχή του κινδυνεύει. Έναρξη φεστιβάλ, η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έριξε άκυρο στον Τραμπ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα με 1.000 ευρώ κατά το μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Εφημερίδα Καθημερινή. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Καλοκαιρίες και τον Οκτώβριο στον τουρισμό, παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο, βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς τους ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος, οι προορισμοί που κερδίζουν την επιμήκυνση της σεζόν.

Στρατός για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον επιχειριακό συντονισμό των εμπλεκόμενων αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Που όπως φαίνεται, οι προσπάθειες που έχουν γίνει για έλεγχο της ζωνός σου δεν είχαν αποτέλεσμα. Καινή παραμένει η πέμπτη θέση αντιπρόεδρου της Βουλής, καθώς η Ελένα Ακρίτα, που ορίστηκε ως υποψήφια από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγει. Στη χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια, 169 βουλευτές, με πρώτη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν παρόν και 119 υπέρ.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι.

Κάμερες, drones και ομάδα κόμβο στη μάχη κατά της κίνησης. Ένταση Γερμανίας-Ρωσίας στο μήνυμα του Βερολίνου και η απάντηση του Πούτιν. Νέα ανάφλεξη Αμερικής-Ιράν, ρεκόρ τριετίας για τις τιμές στο φυσικό αέριο προς τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Πράσινος πνεύμονας δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας, πάρκο Αέναουν στο Φαλυρικό Όρμο. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το σπίτι της

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974 για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, αντιπροεδρία της Βουλής, ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαίνια για πτέρυγα κόσμημα, χωρίς προσωπικό. Παραθυναϊκό Σουναή στο Παρά 1, κύπελο νίκης και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Εφημερίδα Κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας, τι εξήγηλε για οικονομία, ακρίβεια, στεγαστική κρίση και όλους τους κρίσιμους τομείς.

Ελλάς για Βιολάντα, πρόκληση αποφυλάκηση του Κώστα Τζιορτζιώτη. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για το βρέφος, το χτύπησα για να σπάσει ο πάγος. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Εκτός ελέγχου αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων.

Εφημερίδα Δημοκρατία, μάθημα σε 7χρονα για ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειες με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Ιδού και τα ντοκουμέντα από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Walk Agendas.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία ΟΑΣΤ. Πρωτοστατεί στη νέα πράσινη εποχή με 50 νέα εντυπωσιακά οχήματα.

Απόβαση αγροτών στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Ρυθμίσεις τροχέας, πότε θα κλείσουν οι δρόμοι λόγω των εγγενείων. Και από αύριο στην πόλη η αυτοψία Μητσοτάκη σε δύο εμβληματικά έργα στα δυτικά. Θεμελίωση του νέου

0: Θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητηρίου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και εγγένεια νέου σχολικού συγκροτήματος. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και πάλι είχαμε μια επίθεση σε οδηγούς λεωφορείων, σε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και βρίσκεστε στους δρόμους, οδηγοί λεωφορείων, σε αυτή την δύσκολη πραγματικά πρωτεύουσα, με πάρα πολλά προβλήματα. Λέγαμε νωρίτερα και για τα πατίνια, αλλά υπάρχουν και άλλα επίσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των λεωφορείων. Και δεν μιλώ για την τηλεματική, το θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά για πραγματικές επιθέσεις που δέχονται οι οδηγοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα και χθες είχαμε μια ακόμη επίθεση. Οι οδηγοί λεωφορείων λοιπόν καταγγέλουν ότι συνεχώς πέφτουν θύματα επιθέσεων και μάλιστα από Ρωμά. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α.
1: Εδώ πέρα με βρίζουνε, μου κάνανε επίθεση, με βρίζουνε Ρωμά, μου κάνανε γιγο... Θα δείξω την πινακίδα τώρα, θα δείξω την πινακίδα τώρα, Νάτι.
2: Με έκοψε, είχε να με βρίζει και μου λέει τι κάνεις εσύ αριστερά και να με βρίζει. Του λέω, σε παρακαλώ, προχώρα, μην το συνεχίσεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο, έτσι πάει. Και άρχισε μετά να με απειλεί, θα σε. Και του λέω, δεν έχεις το δικαίωμα να βρεις και να μου μιλάς έτσι, ούτε εμένα, ούτε σε κανέναν. Ναι. Να σέβεσαι. Και με το που το λέω αυτό, βγαίνει από τα μάξι μαζί με τους υπόλοιπους και έρχονται ο ένας από το πλάι που σας είπα πριν και οι άλλοι τρεις και ξεκινάνε και προσπαθούν να δουν από πού θα μπουν.
1: Μουτζόνι ακόμα, αστυνομία επί τόπου.
2: Μου βάραγε τα παράθυρα, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάνει αυτό. Και ήταν εκτός ορίων αυτός και οι υπόλοιποι. Και να μου λέει από εδώ και πέρα το πηγαίνεις όπως σου λέω εγώ το λεωφορείο, αλλιώς θα τις αρπάξεις.
3: Άρχισε ο επιβάτης να πατήσει στάση και δεν μπορούσα να τον αφήσω εκτός στάσης. Και άρχισε με βρίζε με γλυκόλογα ο επιβάτης μέχρι που μου επιτέθηκε, με χτύπησε, με έπτυσε.
4: Ένας συνάδελφος δέχτηκε επίθεση από τρεις νεαρούς στην αφετηρία στο Βάρκιζα. Μέχρι στο νοσοκομείο το στείλε το παιδί. Αλλά για καλή του τύχη ήταν η ομάδα Δίας εκεί κοντά και τους συνέλαβαν.
0: Λοιπόν, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους. Πραγματικά έχει χαθεί το μέτρο και έχει χαθεί και η ψυχραιμία. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Να πω την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει από το Αίγιο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλό ξημέρωμα και στην Βιργινία. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Λοιπόν, οι ρυθμοί είναι ρυθμοί ΔΕΘ. Κινούμαστε προς αυτούς τους ρυθμούς. Χθες είχαμε τις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρώτος ξεκίνησε το νήμα των εξαγγελιών. Το ερχόμενο Σάββατο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που θα ανακοινώσει, τα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια ώρα παρατάσσονται εκεί στους χώρους της ΔΕΘ μια σειρά από επαγγελματικές οργανώσεις. Θα βρεθούν εκεί και αγρότες και εκπαιδευτικοί και συνταξιούχοι και φοιτητές και στρατιωτικοί, οι οποίοι θα παραταχθούν και αυτοί ζητώντας τα δικά τους αιτήματα. Ο κύριος Ηλίας Κολύρης, πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ και εν ενεργείας μυναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κολύρη, καλό ξημέρωμα.
5: Καλό ξημέρωμα, καλή σας ημέρα, κυρία Πανάγου, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και μάλιστα τόσο νωρίς. Κύριε Κολύρη, λοιπόν, πέρσι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήσασταν ψηλά στην ατζέντα. Φέτος, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, δεν φαίνεται να ακούγεται κάτι για τους στρατιωτικούς. Εσείς παρόλα αυτά ετοιμάζεστε να πάτε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω, να διεκδικήσετε.
5: Εμείς, κυρία Πανάγου, έτσι όπως κάθε χρόνο, μαζί με τις ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας, με τους συναδέλφους αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, κάθε χρόνο, όχι πλέον παραδοσιακά, αλλά επιτακτικά πλέον προκύπτει η ανάγκη η ενεργεία στρατιωτική μαζί με τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας, εκφράζουμε την δίκαιη οργή μας πάνω σε θέματα τα οποία πλέον απαιτούν λύσεις. Λύσεις για τους ενεργεία στρατιωτικούς, γιατί δεν μπορεί πλέον οι στρατιωτικοί να ζουν πάντα με υποσχέσεις και πάντα μεθά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτήν την Παρασκευή με το καλό, αύριο, στις 6 ώρα θα βρισκόμαστε στο Λευκό Πύργο, θα ενώσουμε τις φωνές μας αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, έτσι ώστε πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη χρονικά στιγμή, για το λόγο του ότι αν αναλογιστούμε και είναι πρόσφατες οι αναμνήσεις, είτε ενθυμούμενοι το τι συνέβη στην Αττική Οδό όταν συμπολίτες μας εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, ποιοι ήταν εκεί, οι στρατιωτικοί. Να τους δώσουν ένα μπουκάλι νερό, ένα κρουασάν, να τους κάνουν να αισθανθούν ότι υπάρχει πολιτεία. Εκεί λοιπόν υπήρχαν οι στρατιωτικοί.
0: Τώρα, κύριε Κολλήρη, θα μπορούσε να κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου να πούμε ότι η επαγγελματική η δική σας ομάδα είναι μια ομάδα η οποία τον περασμένο χρόνο, καθυστερημένα βέβαια, πήρε κάποιες αυξήσεις. Τι ήταν αυτές οι αυξήσεις, ήταν αρκετές ώστε να καλύψουν όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει και πλήττει και εσάς?
5: Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κάθε αύξηση η οποία προκύπτει κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αν αναλογιστούμε ότι όποια αύξηση έχει προκύψει από το επίδομα επικινδυνότητας, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 50 ευρώ και το οποίο προέκυψε μετά από μεγάλη πίεση των ομοσπονδιών, τόσο της δικής μας της ΠΟΜΕΝΣ, όσο και των υπόλοιπων ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας. Κάποιες εξίσου μικρές αυξήσεις σε ό,τι αφορά τα μισθολόγια μας. Αυτά, αν αναλογιστούμε σε σχέση με τους μισθούς του 2012, απέχει πάρα πολύ το ένα ποσό από το άλλο. Δηλαδή, τι μισθούς θα έπρεπε να είχαμε το 2012, τι είχαμε και τι έχουμε σήμερα. Αξίζει όμως να πούμε, κυρία Πανάγου, και σας ευχαριστώ για το βήμα, να θυμηθούμε ότι οι στρατιωτικοί, όταν η πολιτεία έχει την όποια αδυναμία, και αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό στην εκάστοτε κυβέρνηση και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, και ζητάμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να ενσκύψουν και να καταλάβουν ότι ο στρατιωτικός δεν μπορεί κάθε ώρα και στιγμή σε κάθε αδυναμία της πολιτείας να βρίσκεται απίκο. Δηλαδή θέλουμε το μεταναστευτικό, θέλουμε τις φωτιές, θέλουμε τις πλημμύρες, θέλουμε την επάνδρωση του ΕΚΑΒ, θέλουμε τα δασοπερίπολα. Τώρα ακούσαμε χτες για τον αυτόδη πυρετό.
0: Ναι,
5: πάλι θέλω, και εκεί και ο,
0: θέλω
5: πάλι
0: λίγο,
5: και ο στρατιωτικός πάλι, κυρία
0: Θέλω
5: Πανάμου.
0: Λίγο την τοποθέτησή σας σε αυτό, διότι από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι ενημερωνόμαστε, ο στρατός λέει θα αναλάβει να διαχειριστεί την κατάσταση εκεί. Τα μέτρα αυτά που είχαν ήδη προκύψει μέσα στο καλοκαίρι δεν απέδωσαν. Το νησί βράζει εκεί, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτινοτρόφοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλω λίγο
5: ακριβώς
0: την τοποθέτησή σας σε αυτό τώρα, ότι ο στρατός...
5: Επί της ουσίας τι λέμε λοιπόν, ότι πάλι η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί, βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αυτόδη πυρετό, για κάθε νόσο ο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκειτη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις? Λεπτομέρειες τις οποίες κάθε άλλο παρά αρμόδιος είμαι εγώ να καθίσω να αναδείξω, αλλά υπάρχουν τόσες πολλές αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει να ακουστούν ποιος θα τις αναλάβει. Γιατί φανταστείτε να αναλάβει και αυτά ο στρατός. Η πολιτεία πού είναι για το στρατιωτικό? Πονάμε και αγανακτούμε. Και αν δεν ακουστούν αυτά τα πράγματα προεκλογικά, κυρία Πανάγου, πότε θα ακουστούν? Και αν τα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν ενσκύψουν πάνω στα δίκαια προβλήματά μας, πότε θα ενσκύψουν? Εάν εμείς δεν αξιολογήσουμε τα κόμματα και τις κυβερνήσεις, ποιες αγαπάνε το στρατιωτικό, ποιες νοιάζονται για το στρατιωτικό με πράξεις, πότε θα το κάνουν? Και εμείς ποιον θα πρέπει αύριο το πρωί να ψηφίσουμε? Είμαστε ένας λαός, είμαστε μια εργασιακή ομάδα φιλήσυχη. Άνθρωποι οι οποίοι κοιτάμε να τα βγάζουμε πέρα με το μισθό μας, με το ενίκιό μας, με τις μεταθέσεις μας, δεν δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό και κάθε φορά σε κάθε πρόκληση της πολιτείας, εμείς είμαστε πάντα παρόντες. Λέμε μέχρι ρανίδες στο αίματός μας. Αλλά η πολιτεία δεν θέλουμε να μας τραγγίξει. Θέλουμε να ενσκύψει πάνω και να γυρίσει και να πει ο Πρωθυπουργός αύριο. Το αργότερο θέλετε με τον προϋπολογισμό στα τέλη του χρόνου. Γενναίες αυξήσεις. Γενναίες πρωτοβουλίες. Αυτό έχουμε ανάγκη ως ενεργεία στρατιωτική. Γιατί ξέρει η πολιτεία ότι ακόμα και σήμερα πάλι το στρατιωτικό καλεί. Πάλι από το στρατιωτικό ζητάει. Και καλά κάνει. Αλλά και αυτή πρέπει να ανταποδώσει.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Γιατί ξέρω ότι σε λίγη ώρα πρέπει να πετάξετε για Θεσσαλονίκη. Ακούμε για όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Βλέπουμε τα νέα αυτά σύγχρονα, τις νέες φρεγάτες και όλα αυτά. Την ίδια ώρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, πρέπει να είναι η τελευταία φουρνιά των φαντάρων στο ναυτικό, των ναυτών μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, στο ναυτικό, αλλά και των στρατεύσιμων στην αεροπορία. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα στα σώματα αυτά, χωρίς τον ναύτη? Ο ναύτης είναι θεσμός, έτσι. Ο ναύτης είναι κάτι απόλυτα συμβασμένο με την χώρα. πώς θα είναι αυτή η πραγματικότητα και τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στους κόλπους του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις των κτηρίων, ακούμε για κάποια κτίρια τα οποία κλείνουν, τι γίνεται ακριβώς, για δώστε μας μια εικόνα.
5: Η πραγματικότητα, κυρία Πανάγου, είναι ότι τα τελευταία νομοσχέδια τα οποία έχουν προκύψει, και πρώτα και καλύτερα το θέμα του βαθμολογικού, το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ από την ατζέντα της Πομένης, της Ομοσπονδίας μας, ένα βαθμολογικό το οποίο έχει πλήξει όλες τις ένοπλες δυνάμεις, όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δεν ακούστηκε η πρότασή μας ούτε σε επίπεδο Υπουργείου ούτε σε επίπεδο κυβέρνησης. Όταν ζητήσαμε αυτή η πρόταση, αυτή η βαθμολογική ρύθμιση, αυτή η νομοθέτηση να ισχύσει για αυτούς που θα εισέρχονταν στις ένοπλες δυνάμεις και μπήκε βιαίως σε όσους ήδη υπηρετούμε. Έχει προκύψει λοιπόν τώρα μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία πλέον λέει ότι οι στρατιώτες πλέον, το μέλλον της πατρίδας μας, οι νέοι της πατρίδας μας, θα υπηρετούν μέσα από το στρατό ξηρά. Είναι λοιπόν ένα νομοθέτημα το οποίο είναι σχετικά φρέσκο, το οποίο τα αποτελέσματα ακόμα δεν μπορούν να αποτυπωθούν στην πράξη. Ανησυχία είναι εύλογη και φυσικά υπάρχει. Αλλά εκεί πάλι δεν θα πρέπει με αυτά τα κενά τα οποία θα παρουσιαστούν είτε στην αεροπορία είτε στο ναυτικό πάλι να τα υπομειστεί ο ενεργεία στρατιωτικός, αυτές τις απώλειες, αυτές τις απουσίες από τους πληρωτούς, από τους στρατεύσιμους, γιατί αξίζει να αναλογιστούμε 2-3 ακόμα τελευταία ερωτήματα, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
5: Ποιος εργάζεται πέραν του 40ωρου χωρίς την αντίστοιχη αποζημίωση? Ξέρουμε πολλούς που δουλεύουν πέραν του 40ωρου και δεν αποζημιώνονται επιπλέον. Μόνο στρατιωτικός. Ποιος μετακινείται εκτός έδρας με έξοδα που ακόμα καθορίζονται με διατάξεις του 1993. Ακόμα τα έξοδα τα εκτός έδρας που παίρνει ο στρατιωτικός, υπάρχει νομοθεσία από το 1993 η οποία, κυρία Πανάγου, δεν έχει αλλάξει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται 40 ευρώ και κανονικά ο στρατιωτικός μέχρι σήμερα βάσει τη διάταξη πληρώνεται 10.000 δραχμές. Άκουσον, ακόμα στις δραχμές έχει μείνει ο στρατιωτικός. Ποιος υπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να λαμβάνει το επίδομα των απομακρυσμένων περιοχών? Βρισκόμαστε σε μονάδες απομακρυσμένων περιοχών, παραδείγματος χάρη στο Κυρκής, όπου το πολιτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται και καλώς εργάζεται και με πίστη στο καθήκον, πληρώνεται επίδομα παραμεθόριας περιοχής, ενώ ο στρατιωτικός στο Κυρκής, ο οποίος υπηρετεί στο διπλανό γραφείο, δεν πληρώνεται. Αυτά τα πράγματα που γίνονται μόνο με τους στρατιωτικούς. Αλλά και όταν η πολιτεία αναγκάζεται να δώσει λύση σε πράγματα, πάλι το στρατιωτικό ψάχνει. Πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει ο κύριος Δένδιας την αυριανή ημέρα να μιλήσουν γενναία για τους στρατιωτικούς και για τους λιμενικούς και για τους πυροσβέστες και για τους αστυνομικούς. Είμαστε πονεμένη εργασιακή ομάδα. Πρέπει να σκύψουν πάνω μας, να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν όπως εμείς τους στηρίζουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολλήρη.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς,
5: καλή
0: και εσείς. Την καλή μέρα.
5: Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ξημερώνει σιγά-σιγά. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα και λέγαμε όλη αυτή την ιστορία με τους δρόμους, με τα πατίνια, έτσι, που βγαίνουν ανεξέλεγκτα και κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής και πραγματικά έτσι πολλές φορές βρίσκεσαι αντιμέτωπος με πολύ περίεργες και δύσκολες καταστάσεις και τα ατυχήματα είναι και πάρα πολλά με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο μετακίνησης. Την ίδια ώρα πολλοί από αυτούς δεν χρησιμοποιούν καν κράνος, δεν ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εμφανίζονται μπροστά μας απότομα, μπορεί κάποιος ανάποδα κτλ. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και πέραν αυτής της κατάστασης υπάρχει και η άλλη με τα παρατημένα πατίνια παντού, έτσι σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω σε πεζοδρόμια, δίπλα σε κάδους, οπουδήποτε το αφήνει κάποιος και εξαφανίζεται. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Ζοντήρου, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων. Καλημέρα σας, κυρία Ζωτήριου. Τι κάνετε,
1: καλημέρα,
0: πώς είστε?
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Μα
0: της...
1: υποχρέωσή μας είναι.
0: Θέλω λίγο τη γνώμη σας για τα πατίνια, κυρία Ζωτήριου. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση?
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι 4 ιδιωτικές εταιρείες. Χοντρικά σε αυτό το πακέτο που έχω αναλάβει εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος της Αθήνας, επειδή είναι το μεγάλο πρόβλημα της ακαταστασίας και όλης αυτής της χρήσης, έχουμε οριοθετήσει 1574 θέσεις πάρκινγκ στην ουσία σε 124 σημεία στην Αθήνα. Έχουμε 4 ιδιωτικές εταιρείες, δεν παίρνουν άδειες από το Δήμο,
0: ναι.
1: Αλλά είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε 4 ιδιωτικές εταιρείες και πλέον οφείλουν να τοποθετούν τα πατίνια σε χώρους στάθμευσης. Παλιά λέγανε δεν έχετε χώρους.
0: Ναι.
1: Τώρα ολοκληρώθηκαν οι χώροι. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι, επειδή κυκλοφορούν περισσότερα πατίνια από την χωροθετούμενους χώρους, υπάρχει το πρόβλημα.
0: Εντάξει. Ναι, βλέπουμε πατίνια να είναι παρατημένα παντού.
1: Ωραία.
0: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι,
0: ναι.
1: Θα σας εξηγήσω. Όταν τα πατίνια και πριν και τώρα, πριν κάνουμε τη χωροθέτηση, όταν υπήρχαν τρία πατίνια στο ένα σημείο, πηγαίναμε και κόβαμε κλίση για μαζική, το κάναμε πριν, το κάνουμε και τώρα, έτσι, για μαζική απόσταση πατινιών που είναι 150 ευρώ σύμφωνα με το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Ένα πακέτο αυτό. Τα μεμονωμένα, υπάρχει το εξής πρόβλημα πια.
0: Τις κλίσεις αυτές, συγγνώμη που σας διακόπτω, τις κλίσεις αυτές τις επειδή
1: οι εταιρείες.
0: Τις αποδίδει η Δημοτική Αστυνομία στις εταιρείες.
1: Ακριβώς. Να φανταστείτε, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε κόψει παραβάσεις συνολικά για πατίνια 1500.
0: Τις πληρώνουν αυτές τις κλήσεις?
1: Βέβαια, τις πληρώνουν. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να κάνουν ένσταση όπως κάνει άλλος που σε γράφει για το μηχανάκι, ξέρεις, για το πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Μπορούν να κάνουν αίσθηση, επέναν οι προθεσμίες και τα λοιπά, τους απαντάνε και μετά πηγαίνουν στις διαδρόσεις. Έχουν πληρώσει βέβαια. Και πληρώνουν τις κλήσεις για τη μαζική απόθεση που κάνουν και έχουν πληρώσει και το τέλος για τους κοινόχρηστους χώρους. Τους χωροθετήσαμε τις θέσεις πάρκινγκ. Αυτά είναι δεδομένα. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ενώ ήρθε το Υπουργείο Μεταφορών ή το Προστασίες και είπε ότι άλλαξε το νόμο και είπε ότι από 17 χρονών και πάνω μπορούμε να παίρνουμε το πατίνι.
0: Σωστά.
1: Στο μεμονωμένο πατίνι, αν το αφήσει κάποιος, αν δεν τον βρω επαυτοφόρο, ένα πατίνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δεν τον πιάσω τον αναβάτη επαυτοφόρο, δεν μπορώ να κόψω κλίση. Πότε μπορώ να κόψω κλίση? Θα αφήσει το πατίνι 10 ώρες εκεί πέρα. 10 ώρες.
0: Ναι.
1: Στις 5 πρώτες. Είναι κώδικας αυτός οδικής κυκλοφορίας. Στις 5 πρώτες ώρες θα του κόψω μία κλίση. Στις δεύτερες 5 ώρες, δεύτερη κλίση. Και μετά μπορώ να το σηκώσω.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε ποιο είναι το οξύμορο. το ίδιο που εφαρμόζει η δημοτική αστυνομία μπορεί να το εφαρμόζει και η τροχέα. Και αυτό δεν άλλαξε. Εμείς είχαμε προτείνει.
0: Όταν η δημοτική αστυνομία έρχεται, επ' αυτό φόρο είναι κάποιος αναβάτης ο οποίος δεν έχει κράνος, ας πούμε. Αυτό... ή κυκλοφορεί ανάποδα στον δρόμο.
1: Ούτως ή άλλως κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει κάνει και μεικτά κλιμάκια.
0: Ναι.
1: Κράνος, αν είναι δύο πάνω που απαγορεύεται, αν δεν έχει φως το βράδυ, αν έχει παραπάνω ταχύτητα. Ξέρετε, ταχύτητα πρέπει να είναι μέχρι 25.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και πρέπει να είναι μόνο σε δρόμους με 50 χιλιόμετρα την
0: ώρα. Έχουν επιδοθεί τέτοιες κλίσεις σε αναβάτες.
1: Βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ποια είναι η κλίση, ποιο είναι το...
1: Έχουμε 30 ευρώ, 150 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις... αλλά ξεκινάει από 30 ευρώ. Η μαζική απόθεση πατελιών είναι 150 ευρώ η κλίση.
0: Μάλιστα.
1: 30 ευρώ το κράνος, μετά πάει 250 η χρήση κινητού.
0: Από τη δημοτική αστυνομία τώρα τι σας λένε εκεί οι εργαζόμενοι? Είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα, διότι εμείς τα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, όλο ένα να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά.
1: Είναι συχνά και το θέμα είναι ότι είναι απαραίτητο, όπως ελέγχεται το κυκλοφοριακό που δίνουμε μεγάλη βάση, τα ελέγχονται και τα πατίνια, και τώρα ειλικρινά τις επόμενες μέρες θα δουν μεικτά κλιμάκια.
0: Mm-hmm.
1: Μεικτά κλιμάκια. Η χωροθέτηση τελείωσε, οπότε ελπίζω ότι θα σταματήσει το φαινόμενο δεξιά και αριστερά να υπάρχουν. Εμείς πάντως θα τα καταγράφουμε και θα κόβουμε κλίσεις.
0: Πάμε τώρα και στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής, αλλά και στο Δήμο της Αθήνας. Καταλαβαίνουμε στις γειτονιές μας πότε ένα αυτοκίνητο είναι εγκαταλελειμμένο. Φαίνεται. Είναι... τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο? Και πώς ειδοποιείται η δημοτική αστυνομία?
1: Μπράβο. Πηγαίνει, θα σας πω. Ξέρετε ότι και αυτό είναι παράνομο, ούτως ή άλλως. Οπότε καλείται τη δημοτική αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Είτε καλεί στο 1595, είτε στο Νοβοβίλε, είτε στο τοπικό δημοτικό αστυνομικό τμήμα. Πηγαίνουμε εμείς, καταγράφουμε. Από την καταγραφή το στέλνουμε στην καθαριότητα, ότι είναι εγκατελειμμένο, ότι έχει ίχνη εγκατάληψης, και η καθαριότητα, τα ειδικά συνεργεία της καθαριότητας, πηγαίνουν και βάζουν, αφού περάσουν 90 μέρες και κάνουν, αφού διαπιστώσουμε ότι αυτή έχει ίχνη κατάληψη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να περάσουν 90 μέρες, γιατί μέσα στις 90 μέρες...
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι απλό.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι απλό. Γιατί περνάει η καθαριότητα πρώτα και δεν περνάει η αστυνομία να δει αν είναι κλεμμένο το αυτοκίνητο αυτό, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, για να γίνει μια ταυτοποίηση?
1: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να έρθει η καταγγελία. Όταν έχει την καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας.
0: Ναι.
1: Η δημοτική λέει ότι έχει ίχνη κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα, για να βάλει το σήμα του εγκατελειμμένου που το βλέπετε,
0: ναι,
1: πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
0: Γιατί τόσο έχει... πολύ, κυρία Ζωντούρου?
1: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο, να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε.
0: Ναι, αυτό τώρα που μας περιγράφεται είναι 4 μήνες όμως.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και είναι αυτή... σύμφωνα με τον νόμο.
0: Ναι. Αυτό δεν θα έπρεπε κάπως να αλλάξει? Δηλαδή να βλέπεις ένα αυτοκίνητο εγκαταλελειμμένο 4 μήνες. Αυτό, οι 4 μήνες δεν θα έπρεπε να αλλάξουν σε μια πόλη που έχει τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα?
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Και πρόβλημα με το παρκάρισμα επίσης.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτά τώρα που συμβαίνουν, αυτή την πραγματικότητα η οποία αλλάζει. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά και οι καταστάσεις και τα πράγματα αλλάζουν. Κάθε φορά που αλλάζει κάτι, αυτό το μεταφέρετε κάπως, το επικοινωνείτε ότι
1: πάντα
0: συμβαίνει αυτό?
1: Και πρέπει να ξέρετε το εξής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως για τα πατίνια είχαμε πει να τα μαζεύουμε εμείς, έτσι, τα μεμονωμένα και να χρεώνουμε τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Να τα αντιμετωπίζουμε τα μεμονωμένα, σας λέω, ως το πεζοκάθισμα, μας το απέρριψε η αποκεντρωμένη. Στις καινούργιες μας προτάσεις που κάναμε στο Υπουργείο Μεταφορών, είχαμε πει να κόβουμε κλίσεις στα πατίνια μεμονωμένα, είτε είναι είτε δεν είναι. Λέγοντας το αριθμό κυκλοφορίας πατίνι χ, ψ, όμικρο, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του κόβω κλίση, το μεμονωμένο.
0: Mm-hmm.
1: Και να μπορώ να το σηκώσω. Και δεν γίνανε δεκτές. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε οποιαδήποτε διαβούλευση που αφορά θέματα που χειριζόμαστε κι εμείς στην πόλη, αλλαγή του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, όπως είπατε, για τα κατοικημένα κτλ., συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις, λέμε τις προτάσεις μας, εντάξει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα την εξουσία να νομοθετούμε.
0: Έχετε εικόνα, αριθμό, πόσα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα βρίσκονται αυτή την ώρα στο Δήμο της Αθήνας?
1: Όχι, γιατί δεν μπορώ να έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε, είναι η κλασική απάντηση της εξουσίας απέναντι. Επειδή τα εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε καταγραφή και δίνουμε τις εντολές στη καθαριότητα, εντάξει, είμαι στο ηλεκτρικός μηχανισμός,
0: ναι,
1: πλήρη εικόνα όσον αφορά τα εγκατελειμμένα, δηλαδή πόσα μαζέψαμε το 2026 και πόσα είναι έξω για να εκτελεστούν, το έχει δυστυχώς η καθαριότητα και δεν με βρίσκεται.
0: Μάλιστα.
1: Έτοιμη να σας απαντήσω.
0: Και βασικά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή... Όχι, όχι, εγώ αντιλαμβάνομαι, δέχομαι πολύ, πολύ αυτό που μου λέτε, απλά όπως καταλαβαίνετε και σε όλους εμάς που ακούμε όλο αυτό, ότι η καθαριότητα επιλαμβάνεται ενός εγκαταλειμμένου οχήματος και λύση βρίσκεται μετά από 4 μήνες, μας μοιάζει έτσι λίγο ελληνικό παράλογο, αλλά μας λέτε ότι είναι έτσι ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση...
1: Δηλαδή, αν είχα εγώ τη διαδικασία της νομοθέτησης, το αλλάζαμε.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι ένα γένο ενημερών το κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Λένε, α, ο Δήμος δεν τα μαζεύει, δεν είναι. Αν καταλάβουμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο και πιέσουμε και τις άλλες, δεν είναι όλα ότι εμείς δεν τα κάνουμε καλά. Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνει το κόσμο, να ξέρει τι γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και όλοι μαζί να προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζωντήρη. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει ότι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος λέει ελληνική πραγματικότητα 2026. Όσα ακούσαμε για τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που τα σηκώνει ο Γερανός 4 μήνες μετά. Βλέπεις το αυτοκίνητο εκεί εγκαταλειμμένο και πρέπει να το δεις για 4 μήνες, γιατί ο νόμος ορίζει αυτό. Για το πατίνι επίσης που δεν είναι. Αν είναι μόνο του, δεν υπάρχει κλίση. Πρέπει να είναι παρέα με κάποια άλλα. Νιώθει μοναξιά να μπει η κλίση μόνη της σε ένα πατίνι. Αλλά αν είναι αυτοκίνητο, μπαίνει η κλίση. Σωστά. Όλα αυτά λοιπόν τα παράλογα συμβαίνουν στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα. Σε μια πρωτεύουσα που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το παρκάρισμα και έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κίνηση. Και λέμε πώς θα γίνει η κατάσταση να είναι καλύτερη, οι δρόμοι να αποσυμφορηθούν, αλλά όχι, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα παρκαρισμένα οχήματα, ούτε να εντοπίσουμε σε ποιον, μήπως είναι κάποιο κλεμμένο, να εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη. Για άλλα πράγματα όμως η ταυτοποίηση γίνεται σε χρόνο μηδέν. Και έχουμε και κίνηση αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει για τα καλά η κίνηση στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από τα Πατήσια, από τα κάτω Πατήσια μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, μετά την Νέα Ιωνία δηλαδή, και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δυσκολίες, αναδιαστήματα, επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, σε αρκετά σημεία είναι πυκνή ροή οχημάτων, και στους δρόμους της Αθήνας κατά διαστήματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μεσογείων Κατεχάκη, αναδιαστήματα, πυκνή ροή οχημάτων.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων και το Βασίλη Ντέτσικα. Αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο τον Ηλία Σελιμά και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που φρόντισε και σήκωσε τα τηλέφωνα και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, και την Ελένη Τάγκα. Επίσης τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούσατε και σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τον Dream Team αυτής εδώ της εκπομπής. Για τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο, θυμίζω την αλλαγή ώρας, στο μαγκαζίνο του σταθμού στις 12 το μεσημέρι, και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα πούμε την καλημέρα μας εδώ. 5 το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πειρά κυβέρνησης και Πασό κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος του κόμματός του που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Σημειώνουν πως παραπέμπουν ευθέως τις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά δυνάμων. Το Πασό κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Έκανε λόγο για μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών και δεσμεύτηκε για φοιτητική υποτροφή 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει επικεντρώνει το κυβερνητικό επιτελείο. Το Σαββατοκύριακο ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πενία Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, υπενθυμίζοντας σε ποιους απευθύνεται και ποιους εκπροσωπεί, θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Κρήτη με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζόμενου. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. Την ίδια ώρα, 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος που εμπλέκονται στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη για τις κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εντός της ημέρας θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρ να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στη φάση των 32 του US Open στην ίδια διοργάνωση τους άντρες. Ο Στέφανος Τσίτσιπας προκρίθηκε στον τρίτο γύρο για πρώτη φορά μετά το 2021.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Γιάννα. Είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό το hit της ημέρας θα το ακούσετε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια αυτού του 24ωρου, διότι 3 του Σεπτέμβρη, μια φορά το χρόνο έχεις, οπότε να μην παίξεις και τους Μπαξέδες, να μην θυμηθείς και το Πασόκ. 52 χρόνια. Ωραία χρόνια. Αν σκεφτεί κάποιος τι έχει μείνει από το Πασόκ. Έχει μείνει αυτή η ατάκα που δεν είναι από την διακήρυξη του 1974, αλλά από μια σειρά τα προηγούμενα χρόνια όπου ακούστηκε αυτό το Πασόκ. Ωραία χρόνια. Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που έμεινε τελικά από τη διακήρυξη του 1974 στις 3 του Σεπτέμβρη του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι μόνο στο Πασόκ, στη χώρα ολόκληρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, όπως καταλάβατε είναι 3 του Σεπτέμβρη του 2026, όχι του 1974. Μάλλον καλύτερα, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, είναι καλύτερα που είναι 2026 ή να ήταν 1974. Να το παίρναμε, βρε αδερφέ, από την αρχή. Μήπως το κάναμε λίγο διαφορετικό το πράγμα. Να μου πεις τώρα με τα αν και τα κάνεμε εμένα για μια μέρα πρωθυπουργό και τέτοια, δεν αλλάζει. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς το ρουν της ιστορίας, όχι αν δεν φόραγε Ζιβάγκο Ανδρέας, αλλά αν για παράδειγμα τα πακέτα Ντελόρ δεν γινόντουσαν πακέτα στα μπουζούκια, αλλά γινόντουσαν πακέτα επενδύσεων και η χώρα δεν έχανε το ένα τρένο μετά το άλλο. Όχι, κάτσε, περίμενε. Το τρένο δεν είναι καλή μεταφορά στις μέρες μας. Δεν έχανε μια ευκαιρία μετά την άλλη για να γίνει μια στα δεδομένα της και στα μεγέθη της βιομηχανική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με δικά της χρήματα και να μην περιμένει πακέτα. Παλιά τα πακέτα Ντελόρ και όπως αλλιώς λεγόντουσαν, μετά έγιναν ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και μετά να περιμένει καταστροφές για να τις έρθουν πακέτα για να... Δηλαδή, εμάς μας συνέφερε, ξέρω εγώ, ο κορονοϊός, διότι πήραμε ένα πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης 70 τόσων δισεκατομμύριων ευρώ. Και μετά από τα πολλά πακέτα που έχουμε πάρει, μάθαμε να τα αξιοποιούμε ή απλά έχουμε μείνει στο τι γράφει στο τέλος ο λογαριασμός. Λέει, τα απορροφήσαμε όλα τα χρήματα. Ωραία, τι τα κάναμε είναι το ζήτημα, όχι αν τα απορροφήσαμε, γιατί και παλιά τα απορροφούσαμε, αλλά δεν είχαν απόδοση μετά. Γκρίνια θα μου πεις. Όχι, δεν είναι γκρίνια, είναι να τα λέμε, να τα ακούμε, μπας και τα λύνουμε. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ξεκινάμε την ημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα εδώ, στην παρέα του πρώτου πρωινού, για να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Δεν έχει να σας πω πολλά για τον καιρό, διότι ζέστη θα κάνει και σήμερα. Αν και υπάρχει έτσι μια πρόβλεψη από τους πολλά για τον καιρό, διότι ζέστη θα κάνει και σήμερα. Αν και υπάρχει έτσι μια

Ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει το Πασόκ, 52 χρόνια, ένας κύριος ή μια κυρία, γιατί είναι και αυτή η κόντρα τώρα με το άλλος άλλη, Άρεν Θήλη ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, που ξεκίνησαν πάλι να συζητάμε τα ίδια, τέλος πάντων, που είναι 52 ετών. Σε θεωρητικά δημιουργική ηλικία ακόμα, ενεργός, με σχέδια, με όνειρα. Δεν ξέρω όμως αν το Πασόκ στα 52 του χρόνια είναι σε δημιουργική ηλικία ή όχι. Έχουν μαζευτεί οι σημερινοί άνθρωποι του Πασόκ στην Κρήτη για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια και να σημάνουν την αντεπίθεση, την επανεκκίνηση από εκεί που μαζεύονται, από την Κρήτη, για το δρόμο προς τας εκλογές. Χθες είχαν το πρώτο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ να παραθέτει στον τόπο καταγωγής της μητέρας του δείπνο με κριτικά εδέσματα σε βουλευτές και μέλη του Πασόκ, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής έκανε στον πρόεδρο Ανδρουλάκη δώρο ένα ξύλινο ανεμόμυλο και βρήκε την ευκαιρία ο πρόεδρος Ανδρουλάκης να ζητήσει να φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρε, γερά να φύγει δεξιά, που φωνάζουν και στις συγκεντρώσεις του Πασόκ. Άνεμος αλλαγής και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στην Ελλάς, όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη επιχείρησε να παρουσιάσει ένα μέρος του προγραμματός του, του κυβερνητικού προγραμματός του, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η Ελλάς, 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η κυβέρνηση, πρόγραμμα τετραετίας και διακυβέρνησης, λέει η Ελλάς, πρόγραμμα καταστροφής και εκτός δημοσιονομικών πλαισίων, λέει η κυβέρνηση. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι τις ανακοινώσεις της η κυβέρνηση τις είχε έτοιμες πριν μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, απλά τα νούμερα συμπλήρωσε. Η αλήθεια είναι ότι κάτι μαζεύει περισσότερο η Ελλάς για να είναι μαζεμένος ο αριθμός, κάτι βάζει περισσότερο η κυβέρνηση για να είναι φυσκωμένος ο αριθμός. Γενικά, παιδιά, πάρτε τσάντες, διότι μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα μοιράζονται χρήματα από παντού και μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε Σαββατοκύριακο να ήμασταν Μονακό, διότι αν είχαμε κάθε Κυριακή εκλογές, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Εγώ την αίσθηση ότι αυτό θα το λέω μέχρι να γίνουν οι εκλογές και οι πρώτες και οι δεύτερες, αν χρειαστεί, διότι ήδη έχουν ξεκινήσει όλοι και μοιράζουν χρήματα. 1000 ευρώ βασικός μισθός ο Τσίπρας, 1000 ευρώ βασικός μισθός η κυβέρνηση, 1500 μέσος μισθός η κυβέρνηση, 1700 ο Τσίπρας, 1800. Ενίσχυση στις συντάξεις η κυβέρνηση, μηδενική εισφορά στα φάρμακα ο Τσίπρας, προσλήψεις από εδώ η κυβέρνηση, προσλήψεις από εδώ ο Τσίπρας. Δεν το λέω ότι είναι μόνο ένας διαγωνισμός, έχει και σοβαρά κομμάτια το πρόγραμμα και της κυβέρνησης και του Τσίπρα. Απλά, ξέρεις, τώρα αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές που είναι προεκλογικές, είναι λίγο πιο εύκολο να αρχίσεις να λες θα δώσω και αυτό, θα δώσω και εκείνο, και να βασίζεστε στην ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσω να τα δώσω. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας μεταξύ μας, αυτό που περισσότερο, με αυτό που περισσότερο έχει να ανταγωνιστεί, δεν είναι ούτε τι έκανε ως κυβέρνηση, ούτε τι δεν έκανε ως κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό που περισσότερο έχει να πολεμήσει ο κ. Τσίπρας είναι με αυτό που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία ότι ο κ. Τσίπρας έκανε, το έκανε, δεν το έκανε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που, για παράδειγμα, θεωρεί ότι το χειρότερο μνημόνιο, το πιο,
το πιο άδικο και το πιο άχρηστο μνημόνιο.

0: μνημόνιο κτλ. Ήταν το τρίτο μνημόνιο. Λες και τα υπόλοιπα δύο μνημόνια ήταν ευχής έργων. Δηλαδή, άμα δεν μας τα δίνανε οι δανειστές, δεν μας τα επιβάλλανε, έπρεπε να πάμε μόνοι μας και να τους πούμε: παιδιά, θέλουμε ένα μνημονιάκι να μας κουρέψετε 20% τον εθνικό μας πλούτο, να μας κόψετε τους μισθούς, τις συντάξεις, να μας αλλάξετε τα φώτα και στην πραγματικότητα να έρθετε στο τέλος να μας πείτε: αχ, συγγνώμη, ήταν λάθος το πρόγραμμα τελικά. Αλλά λάθος ξελάθος. Καλά κάνατε και τα κάνατε όλα αυτά. Και επειδή εγώ είμαι της άποψης ότι και τα τρία μνημόνια ήταν και κακά και δεν πέτυχαν τον στόχο τους, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να πεις ποιο ήταν το χειρότερο από τα τρία μνημόνια. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας κόσμος που, αν τους πεις, ξέρω εγώ τι έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήρθε και μου έκοψε τη σύνταξη. Για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Αν του πεις ότι ο Τσίπρας έβαλε την 13η μείωση σε σειρά των συντάξεων, θα σου πει αλήθεια, διότι έχει μπει πλέον πολύ στο μεδούλι μας ότι ο Τσίπρας έκανε τα χειρότερα. Δεν λέω αν έκανε τα καλύτερα τα χειρότερα, λέω για το κομμάτι της επικοινωνίας, για παράδειγμα. Ήταν χειρότερες οι 12 προηγούμενες σε σχέση με τη 13η μείωση στις συντάξεις. Μπορεί η 13η να ήταν η σταγόνα που πλημμύρισε το ποτήρι, για παράδειγμα, που ξεχύλισε το ποτήρι. Άρα να ήταν η μείωση που έλεγες ως εδώ δεν αντέχω άλλο. Σωστά, σωστά. Αλλά προηγήθηκαν και 12 μειώσεις πριν. Οπότε να το δούμε ως πακέτο. Και εγώ θα έλεγα να μην το βλέπουμε ως πακέτο από το 10 που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Να το βλέπουμε ως πακέτο από πριν. Όταν κάποιοι ξεκίνησαν να μας οδηγούν στα μνημόνια, γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Είναι σαν να γεννηθήκαμε κάποιοι ή ο κόσμος να ξεκίνησε το 10 που ξεκίνησε τα μνημόνια ή ακόμα περισσότερο. Το 15 όταν ο Τσίπρας ήρθε με τα λάθη του, τα στραβά του, όλες αυτές τις απόψεις τις περίεργες ότι θα πάμε στην Ευρώπη και θα τους διαλύσουμε όλους και θα μας παρακαλάνε και θα τρέχουν από πίσω μας να μας δώσουν χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, να κυβερνήσει. Όχι, να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα και να δούμε τι δεν πήγε καλά, διότι αλλιώς δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Εδώ είναι Παραπολιτικά, 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Απέναντί μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, όπου του εύχομαι να έχει μια καλή σεζόν και αυτός, όπως και εμείς. Το λέω διότι στον αέρα συναντιόμαστε πρώτη φορά οι δυο μας για τη νέα σεζόν, οπότε εύχομαι καλή σεζόν, ανέμελη να είναι, ανέμακτη, να μην μας ενοχλούν. Να είμαστε ήρεμοι κτλ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, για να είμαστε εν τάξη. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κυρμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο μαζί να διαλέξουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 211-1080-880 radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές? Είπε κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Για τη φορολογική πολιτική, διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί περισσότερο, 1% φόρος για το 1% των ισχυρών, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το 1% των ισχυρών, δηλαδή πώς είναι αυτοί, με τι περιουσίες και τι αναμένεται να αφήσει στο ταμείο, κυρίως για να έχουμε μια τάξη πραγμάτων, διότι καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το 1% των ισχυρών δεν είναι οι πραγματικά ισχυροί, διότι οι πραγματικά ισχυροί δεν εμφανίζουν τα πλούτη τους ως προσωπική υπηρεσία, αλλά σε μια εταιρεία στην Κουαλαλουμπούρ, ξέρω εγώ, ή στο Trinidad Tobacco ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, και οι ίδιοι εμφανίζονται με ένα εισόδημα υψηλό αλλά κανονικό, όχι τόσο υψηλό που να μπορείς να πεις ότι θα ενταχθούν στο 1%. Αυτά τα μέτρα που ακούγονται κατά διαστήματα αρκετά συχνά εντυπωσιακά είναι, δεν ξέρω αν είναι αποδοτικά όσο θα θέλαμε. Για τη μάχη στην ακρίβεια, μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, 400 εκατομμύρια στοιχίζει αυτό το μέτρο, Και, και εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι τα βασικά, ψωμί, γάλα, καμπά και τα λοιπά. Οκ, αλλά ενώ είναι σε όλα, είναι σε κάποιες κατηγορίες, είναι στα βασικά των βασικών, θέλει εξειδίκευση όλο αυτό το μέτρο και αν μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας, διότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Θα περάσει δηλαδή αυτό το μέτρο στην αγορά. Μείωση μέσα σταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει κόστος. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες, εδώ και αν έχει κόστος. Για την παιδεία, αύξηση αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα κεντρικό στοιχείο της ομιλίας θέσης του Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει ότι δεν θα οδηγεί το Λύκειο σε μία διαδικασία που για 7 ή 10 μέρες θα κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά η πορεία τους στο γυμνάσιο και στο Λύκειο θα τους οδηγεί σε ελεύθερη πρόοδο στα πανεπιστήμια, και από εκεί θα κρίνεται αν θα μείνουν ή όχι. Και φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Μία ενίσχυση για τους φοιτητές που θα είναι στην περιφέρεια, 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αυτοί οι 80.000 φοιτητές που θα μπουν φέτος και θα βγουν σε 5 χρόνια, θα κοστίζουν περίπου 2 δις στο κράτος. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Είναι σημαντικό το μέτρο. Είναι σημαντικό το μέτρο. Είναι εφικτό οικονομικά. Δεν ξέρω. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι εφικτό. Για την υγεία, τέλος συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα. Αύξηση 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. Θέσπιση εθνικής ολοκληρωμένης εγγύησης φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Αλτσχάιμερ. Για το στεγαστικό πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κατοικιών, ίδρυση οργανισμού κοινωνικής προσιτής κατοικίας που θα αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση νέων καινών κτηρίων και την επιστροφή σπιτιών στην μακροχρόνια μίσθωση. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι της ομιλίας Τσίπρα είναι ότι επιστρέφουμε στο δημόσιο, επιστρέφουμε στο κράτος, δηλαδή επιστρέφουμε σε ένα κράτος που έχει κοινωνική πρόνοια μεγαλύτερη και ένα δημόσιο που μετέχει περισσότερα στα πράγματα. Αυτό στοιχίζει για να λειτουργεί. Έχει παραδώσει και συγκεκριμένους αριθμούς ο κ. Τσίπρας. Δεν τα είπε στον αέρα. Τώρα, αν αυτοί οι αριθμοί έχουν ή δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αυτό είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πόσο μπορεί να έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτό το δικό του πλάνο για την τετραετία, γιατί και του κυρίου Τσίπρα τετραετίας είναι το πλάνο, να δούμε, να συγκρίνουμε και σε επίπεδο αριθμών αλλά και σε επίπεδο στόχων και πλαισίου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Το πλαίσιο της κυβέρνησης, το πώς θα κινηθεί, τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου κάθε κόμματος, πώς το έχει στο νου του και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, όλο αυτό. Γιατί για παράδειγμα ο κ. Τσίπρας είπε αποκέντρωση, και αυτή η αποκέντρωση θα έρθει λέει και σε κυβερνητικό επίπεδο. 4 υπουργεία θα μεταφερθούν στην περιφέρεια για να μπορούν έτσι να γίνει αποκέντρωση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος τώρα ότι μεταφέροντας 4 υπουργεία στην περιφέρεια έρχεται αποκέντρωση, ούτε ότι μπορεί να λειτουργήσει και πολύ εύκολα αυτό με την αποκέντρωση των υπουργείων στην περιφέρεια, δηλαδή τη μεταφορά τους στην περιφέρεια. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς για να πετύχουν όλα αυτά, δεν ξεκινάμε μεταφέροντας το Υπουργείο Τουρισμού στο Ηράκλειο, που λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά αλλάζοντας τη λειτουργία του κράτους. Να μην χρειάζεται να είναι αθηνοκεντρικό το κράτος μας, να μην είμαστε 5 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα, διότι αν είναι 5 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα και 5 υπουργεία στην περιφέρεια, δεν αλλάζει κάτι από το λειτουργία του κράτους. Το ζήτημα είναι να δοθούν ευκαιρίες ώστε τα 5 εκατομμύρια Έλληνες αρχίζουν να απλώνονται πάλι στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό χρειάζονται κίνητρα, αλλαγή του μοντέλου, κοινωνικές δομές στον τόπο που πρέπει να πάνε οι άνθρωποι, διότι Δεν μπορείς να πας σε ένα χωριό και να πρέπει να ταξιδέψεις 180 χιλιόμετρα, ξέρω, για να πας στο νοσοκομείο, ούτε για να κάνεις μια δουλειά με την εφορία να πρέπει να ταξιδέψεις μια ώρα για να πας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Να μου πεις, ψηφιακά θα λύνονται όλα αυτά. Ωραία, ψηφιακά. Αλλά τώρα λύνονται ψηφιακά. Δεν το βλέπω. Δεν έχει μόνο Τσίπρα και ελληνική επικαιρότητα η πραγματικότητα, αν και με τη ΔΕΘ μπροστά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Έχει και το πλούσιο γεωπολιτικό, την πλούσια γεωπολιτική ένταση που βλέπουμε έτσι να φουντώνει από διάφορες πλευρές, ο άξονας Ρωσίας, Κίνας και Ιράν, που ξανά αρχίζει και δυναμώνει αυτός ο άξονας. Η ένταση Ρωσίας-Γερμανίας, όπου εδώ μοιάζει να δημιουργείται ένας νέος ψυχρός πόλεμος, Γερμανοί και Ευρωπαίοι να είναι εναντίον της Μόσχας, οι υβριδικές προκλήσεις από την Μόσχα, τα ντρόνς που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και όλη αυτή η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Από την άλλη, αναρωτιέσαι, αν το έχει κάνει η Ρωσία, τι ήθελε να κάνει η Ρωσία? Δηλαδή να κάνει τι, να πει ότι με δύο drones είμαι εδώ και εισβάλλω σε νατοϊκό έδαφος, γιατί η Γερμανία είναι ΝΑΤΟ, όχι μόνο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά νατοϊκό έδαφος, και ανοίγω την κερκόπορτα της τρέλας, διότι υπάρχει το γνωστό άρθρο που λέει ότι αν επιτεθείς σε ένα νατοϊκό μέλος, το ΝΑΤΟ ολόκληρο θα σου επιτεθεί. Και να κάνει τι, να παίξουν λίγο με τα drones και άντε φύγαμε, να γίνει πόλεμος υβριδικός, να ανοίξει η πύλη της κολάσεως για ένα πυρηνικό πόλεμο, να κάνει τι, τι έχει στο μυαλό του δηλαδή ο Πούτιν κάνοντας κάτι τέτοιο? Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι, ρε παιδιά, μήπως και δεν ήταν ο Πούτιν και ήταν κανένας άλλος που προσπαθεί να μας δημιουργήσει ζήτημα. Να μου πεις τώρα, η Ρωσία το μόνο που λέει είναι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν προσπαθεί να αποδείξει κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω. Στην εποχή της τρέλας όλα πιθανά. Σκέψω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στην εξουσία για να σώσει τους Αμερικανούς από την φτώχεια, την ακρίβεια και την κακή διακυβέρνηση του Biden, και ξαφνικά βρέθηκαν οι Αμερικάνοι να λένε τι μας έχει βρει εδώ πέρα, με ακρίβεια, με φτώχεια, με ενεργειακό πρόβλημα που δεν είχαν ποτέ οι ΗΠΑ, με πανάκριβη βενζίνη, με πληθωρισμό πάρα πολύ ψηλά, και τα ομόλογα και το χρέος των ΗΠΑ να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και οι ΗΠΑ από εκεί που ήταν πάντα ο θεματοφύλακας θεωρητικά και μια ισχυρή οικονομία, να είναι κομμάτι, ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος αυτή τη στιγμή, βλέποντας μια εξαιρετικά έντονη κινητικότητα στις αγορές, αναταραχή και προβληματισμό που αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων που τρέχουν και δεν φτάνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τουρκικές απειλές έχουμε, με τον Ερντογάν να ζητάει αποστρατικοποίηση των νησιών, να επιστρέφει δηλαδή στην αποστρατικοποίηση των νησιών, να συνεχίζει τις προκλήσεις, να περνάμε πάλι σε μια περίοδο έντασης με την γείτονα χώρα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι και η τελευταία φορά. Η αλήθεια είναι ότι εκλογές και ο Ερντογάν θα ήθελε να κάνει μέσα στο 2027. Καταλαβαίνουμε ότι τα ήρεμα νερά δεν τον συμφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις ουραίες επίσκεψεις Καλίν, του αρχηγού της MIT, της τουρκικής MIT, των μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, που δεν επιβεβαιώνεται από την Αθήνα, αλλά δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί και κάτι τέτοιο. Μάλιστα, σήμερα οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα νέα, γιατί τα νέα δημοσίευσαν την πληροφορία χθες, αναφέρουν και επίσκεψη στο Μαξίμου, του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Ενδιαφέρον θα έχουν όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κηποθέατρο Παπάρου. Artinfo.gr.
12: Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εφάπαξ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: 52 χρόνια από την 3η του Σεπτέμβρη τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα άλλο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ του 1974 είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ από σήμερα. Οι ιστορικοί όροι και οι ανάγκες εποχής το δημιούργησαν, αλλά από τότε τα πράγματα άλλαξαν και πολλά χρόνια. Από την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, την μόνη συνταγματική επανάσταση στη χώρα μας σήμερα, που ο Όθωνας αναγκάστηκε να βγει στο παράθυρο για να αντιμετωπίσει τους επαναστατημένους Έλληνες. Ήταν 3 Σεπτέμβρη του 1843 και ο λαός απαιτούσε σύνταγμα. Η μέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγερμένοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία, απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος και υπό τον συνταγματάρχη Καλλέργη τις φωνές των Αθηναίων που φώναζαν σύνταγμα-σύνταγμα και τον Μακρυγιάννη που ήταν και αυτός εκεί, ανάγκασαν τον βασιλιά να υποχωρήσει. Συγκλήθηκε η Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπώνησε το Σύνταγμα του 44, του 1844, που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιάς και αντιπροσώπων του λαού, αλλά δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες του τύπου και των πολιτών. Χρειάστηκαν ακόμα 2 δεκαετίες. Φτάσαμε στο 1862, στις 10 του Οκτώβρη του 1862, όταν ένα νέο κίνημα, και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και αιματηρές διώξεις, ανέτρεψαν τον Όθωνα και κατάργησαν τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Και από τότε συζητάμε για το Σύνταγμα που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε και τόσο πολύ το βιάζουμε όταν χρειάζεται. Μανάδες, γέροι και παιδιά, στα αυτός είναι ο Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, τότε που αυτή η θρυλική, μυθική παράσταση μέσα στα χρόνια της Χούντας, βασισμένη στην 3η του Σεπτέμβρη του 1843, μετέφερε όλες τις σκοτεινές ημέρες της δικτατορίας, έτσι ώστε θεωρητικά να μην το καταλάβουν οι δικτατόρες. Έπαιξε η παράσταση με ασφαλίτες πάντα μέσα να προσπαθούν να καταλάβουν οι κακόμοιροι τι ήταν αυτό που έλεγαν οι άλλοι πάνω στην σκηνή. Τα καλά ραντεβού δεν σταματάνε, τα καλά ραντεβού δεν χαλάνε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι δεν λένε. Γι' αυτό και εμείς και φέτος θα συνεχίσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κάθε Παρασκευή θα είναι το ραντεβού, απλά σήμερα Πέμπτη. Όχι, δεν σας μπερδεύω, απλά εγώ αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ, άρα είπα να κάνουμε σήμερα το ραντεβού μας με τον κύριο Μητρόπουλο για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει στην ΔΕΘ και τι μπορεί να σημαίνει για τους συνταξιούχους. Τα τηλέφωνα γνωστά 211-1088-80 και radio@parapolitica.gr. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, αλλά ξαναλέω, σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι μας περιμένει στην ΔΕΘ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή ραδιοφωνική νέα περίοδος, επιτυχίες και καλές ειδήσεις να λέτε για τον απλό πρώτα καθημερινό κόσμο. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα συνεχίσουμε να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες, όπως κάνει η εξαιρετική εκπομπή σας και άλλοι συναδελφοί σας στο ραδιόφωνο, να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο. Όλοι και εμείς θα ανέβουμε και εγώ θα ανέβω, διότι είναι σημαντική κομβική αυτή η ΔΕΘ. Αναμένουν οι συνταξιούχοι, αναμένουν άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Θα διαδηλώσουμε. Πρώτα πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, ο χειρότερος νόμος της Ευρώπης. Και δυστυχώς η κυβέρνηση σήμερα, ενώ υπεσχέθη το 19 και για 7 χρόνια σχολαστικά τον εφαρμόζει, πρέπει να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, που οι βασικές διατάξεις του έχουν περάσει στο νόμο Βρούτσι. Άρα δεν είναι ότι εφαρμόζει τον χειρότερο νόμο, τον ασφαλιστικό, που οι νέοι συνταξιούχοι από το 30 και μετά δεν θα παίρνουν σύνταξη, αλλά θα παίρνουν επιδόματα λόγω του νέου υπολογισμού της σύνταξης. Ότι θα μετρούν όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου. Δεν θα μετρούν μόνο οι τελευταίοι, οι καλύτεροι, πιο αναπτυγμένη μισθή. Άρα λοιπόν κεντρικός στόχος του συνταξιωτικού κινήματος νομίζω πρέπει να είναι η εκδέσμευση αυτή τη φορά του Πρωθυπουργού ή όποιοι προκύψουν μετά τις εκλογές να καταργήσουν τις βασικές διατάξεις, σκηνές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, Βρούτσι προσθέτω, διότι η απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Βρούτσι, επειδή ενσωμάτωσε τις σκληρότερες ρυθμίσεις, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση όλο τον εργασιακό βίο, την κλιμάκωση των αναπήρωμων με βάση το ποσοστό, ό,τι χειρότερο υπάρχει στο Διεθνές Ασφαλιστικό Σύστημα που έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου, που λέει ότι αν έχεις ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 80% παίρνεις ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Αν έχεις από 67 ως 80% παίρνεις το 75%. Και αν έχεις από 50% έως 67% παίρνεις τη μισή εθνική σύνταξη. Δυστυχώς αυτή η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που πέρασε και στο νόμο Βρούτσι διακρίνει με έναν ιδιότυπο απαράδεκτο κοινωνικό ρατσισμό τους αμαία συνταξιούχους. Όποιος έχει μέχρι 67 ακόμη τα 100 παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη εφόρου ζωής όσο έχει αυτό το ποσοστό. Άρα αυτές οι διατάξεις πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος κυρίως με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των μελλοντικών συνταξιούχων και κυρίως στη 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βλέπουν οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώσσα, να φεύγουν 13 δισεκατομμύρια επειδή πιέζουν κεντρικές κυβερνήσεις της Ευρώπης που μας δάνεισαν. Κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία, αυτές πιέζουν για να προπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μερικώς και του δεύτερου μνημονίου και να δίνουμε 13 δισεκατομμύρια το 26 για προπληρωμές που πρέπει να κάνουμε σε 20 και 30 χρόνια και να λέει η κυβέρνηση δεν έχω 1,5-2 δις να δώσω τα δώρα, τόσο είναι τα καθαρά, τα 3-4-5 που λένε κάποιοι υπουργοί, ανοήτως τα λένε, 2 δις καθαρά είναι μαζί και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, διότι όλα άλλα είναι φόροι και παρακρατήσεις. Άρα λοιπόν, και ενώ υπάρχει το ΑΚΑΓΕ, ένα ταμείο που έχουν σωρευτεί εκεί 24 δις, που είναι κλεμμένες τις φορές των συνταξιούχων από τον ιδιότυπο φόρο ΕΑΣ, υπέρ ΕΑΣ, που ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 10 και 11, έχουμε 2026, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, μόνο το 26, μόνο το 26 θα πάρει ένα δίσο ΕΦΚΑ από τη φορά ελληνικής συνταξιούχων. Όχι μόνο παίρνουν οι συνταξιούχοι κάτι της από τις απώλειες που είχαν, αλλά ακόμη και το 2026 θα πληρώσουν 2,5 δις υπέρ υγείας, 6% και 1 δισεκατομμύριο υπέρ ΕΑΣ. 3,5 δισεκατομμύρια θα πληρώσουν το 26 και το 27 αν δεν καταργηθούν αυτές οι διατάξεις υπέρ ΕΑΣ και υπέρ υγείας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν.
0: Ωραία, πάμε λίγο στο διατάφτα που λένε. Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα για το τι μπορεί να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για αυτό το επίδομα που δίνεται στο τέλος του χρόνου, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά τι για τους συνταξιούχους, μπορεί να μην υπάρχουν και τα ηλικιακά όρια.
1: Να φύγουν οι κόφτες,
0: ναι,
1: να φύγουν οι κόφτες,
0: ναι,
1: διότι
0: ναι,
1: κύριε Κλώσσα, από το τρακοσάρικο που είναι σωστό θεσμό. Θα καταβληθεί, θα καταβάλλεται λέει ο νόμος το Νοέμβριο καθέτους. Είναι σωστό μέτρο.
0: Ναι.
1: Αλλά αποκλείονται 800.000 συνταξιούχοι. Εκ των οποίων κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές αποκλείονται 450.000 χαμηλοσυνταξιούχων λόγω όπως προείπατε σωστά του ηλικιακού κόφτη. Τι σημαίνει κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές ότι μόνο όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο το 25, το 2025, το προηγούμενο έτος, αυτός θα πάρει το επίδομα του 26.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτός ο ηλικιακός κόφτης δεν αποκλείει μόνο υψηλούς συνταξιούχους. Αποκλείει, όπως προείπα, 450.000 τους μετρήσαμε με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ και η ΔΙΚΑ ήλιος, το σύστημα που μετράει και καταβάλει συντάξεις, είναι χαμηλός συνταξιούχοι. Γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, είναι αυτοί μας που βγαίνουν ακόμη κάπως νωρίτερα και τα βαρέα και αντιγυνά που βγαίνουν κάπως νωρίτερα. Αυτοί φταίνε που βγαίνουν λόγω των ισχυουσών διατάξεων. Βγαίνουν πρώτου 65ου, Άρα ηλικιακός κόφτης. Ναι. Και τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Ακούμε κι εμείς, και είναι χθεσινή η πληροφορία, ότι αυτό θα το βαφτίσει 10η συντάξη.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Εάν προσεγγίσει την εθνική σύνταξη αυτό το επίδομα, όχι τώρα.
1: Όχι, θα το κάνει, θα το εξαγγείλει. Τολμώ, θα είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται ότι έχουν καταλήξει να πάρουν από μία εθνική σύνταξη που είναι σήμερα 446 ευρώ και 60 λεπτά, που παίρνει την αύξηση κατέτος, και η εθνική σύνταξη του χρόνου θα είναι 460 ευρώ, θα δώσει μία εθνική σύνταξη σε όλους, πιστεύω ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Το πρώτο μέτρο λοιπόν είναι μία ολόκληρη εθνική σύνταξη σε όλους. Εκεί έχει καταλήξει η κυβέρνηση.
0: Αυτό θα είναι τα 300 συν μια εθνική σύνταξη.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Θα είναι τα 300 να φτάσει μια εθνική σύνταξη.
1: Το 300 ναι. θα διευρυνθεί και θα αυξηθεί και θα γίνει μια εθνική σύνταξη. Αυτό φαίνεται θα εξεγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός, αναζητούσαν κάποια χρήματα. Το μέτρο για τις συντάξεις κυρίας είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πήραν τις διπλές συντάξεις αρκετές χιλιάδες, 8.500. Κάποιοι δεν θα γυρίσουν αναδρομικά πίσω και δεν θα ισχύσει ο άλλος σκληρός θεσμός του νόμου Κατρούγκαλου η να κοπεί μια εθνική σύνταξη από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Αλλά η μεγάλη αδικία, κάνετε αγώνα κι εσείς και ο σταθμός σας. Η μεγάλη αδικία, γιατί να εξαιρεθούν από την καλή αυτή ρύθμιση, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, χείρες και χείρη πριν του νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί να βάλει τον κόφτη και εδώ, κύριε Κλώσσα. Γιατί να πει ότι μία συνταξιούχος του Μαρτίου του 16, χειρίες εννοώ, θα παίρνει στο 1450, αλλά μία συνταξιούχος χειρίας ένα μήνα μετά, του Μαΐου του 16, θα παίρνει στο 1700. Η μία στο 1000 θα παίρνει 700 εφόρες ζωής και άλλη με σύνταξη 1000 ευρώ θα παίρνει 350 εφόρες ζωής. Είναι μία αδικία. Και επειδή θα οργανωθούν δικαστήρια και θα επιδιώξουν οι αδικημένοι και οι αποκλεισμένοι των θετικών ρυθμίσεων να πάνε στα δικαστήρια, θα κερδίσουν. Εμείς παρά το ότι έχουμε μεγάλο νομικό δίκτυο, λέμε να μην προσφύγει ο κόσμος, να πιέσουν πολιτικά, να εντάξει και τους συνταξιούχους λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου στην ευεργετική, στη θετική ρύθμιση, να μην προκληθούν ανέξοδες, δαπάνες για αυτούς που απεκλείστε.
0: Σωστά.
1: Και το τρίτο που μέτρο είναι στο τραπέζι, το έχουμε πάλι συζητήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας, είναι λέει η ανακλιμάκωση της ΕΑΣ. Αυτό που λέμε ότι θα δώσουν ένα δις φέτος υπέρ ΕΑΣ συνταξιούχοι. Γιατί να μην καταργηθεί αυτός το ιδιότυπο φόρος των συντάξεων. Σε έκτακτες συνθήκες το 10 και το 11, απαραδέκτος και τότε, είπαν να πληρώνουν οι συνταξιούχοι 3 έως 14% επί των υγείων συντάξεων και 3 έως 10% επί των επικουρικών για τις έκτακτες, είπανε τότε, συνθήκες.
0: Είναι η γνωστή εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Αυτό το ένα δις που θα πάρει και φέτος ο ΕΦΚΑ από τους συνταξιούχους. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος φόρος το 26. Δεν μας λένε βγήκαμε από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάτι να ανασάνουν και συνταξιούχοι.
0: Εδώ υπάρχει ένα σενάριο να μπει ένας κόφτης γύρω στα 1400 ευρώ. Δηλαδή από εκεί και πάνω μόνο να υπάρχει κράτηση
1: σωστά. Ναι. Επειδή τώρα λειτουργεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων ως φόρος επί εισοδήματος και διπλοφορολογούνται αυτοί και πληρώνουν φόρο εισόδηματος από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν και ΕΑΣ από το πρώτο ευρώ. Και τώρα τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αμβλύνει την αγριότητα αυτού του μέτρου της πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είπε, λέει ότι θα υπάρχει η φορολόγηση, η περικοπή ενδιαμέσως των κλιμακίων. Από τα 1468 αρχίζει να πέφτει το 3% και μεταξύ κλιμακίων θα μπαίνει ο κόφτης. Άρα θα υπάρχει κατά 30% μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατά 30% έχουμε υπολογίσει εμείς 28 με την ανακλιμάκωση, με την φορολόγηση μεταξύ των κλιμακίων, όχι από το πρώτο ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ζητάμε και το συνταξιουχικό κίνημα πιστεύω το έχετε ακούσει, έχετε συζητήσει και με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους, ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος επί των συντάξεων που δυστυχώς το 2026 πληρώνουν. Μάλιστα. Και είναι μεγάλος και ακριβώς φόρος που δεν τον αντέχουν οι συνταξιούχοι περαιτέρω.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, για την ακρίβεια Σάββατο. Κοντή γιορτή, το Σάββατο βράδυ θα μάθουμε τα πολλά. Την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε και διευκρινήσει από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου και Δευτέρα πρωί ως συνήθως η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Άρα νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε ξανά για να δούμε ακριβώς ποια τι περιελάμβανε αυτό το καλάθι της ΕΔΕΘ. Σας ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, καλή σας ημέρα. Πολλά περισσότερα από εβδομάδα σε σχέση με το τι περιλαμβάνει το πακέτο. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιες από τις πιο σημαντικές πράξεις στη ζωή μας χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί το All Win Cares προσκαλεί στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, για μια δράση θελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσφέρεις αίμα και να χωρίσεις ελπίδα και να χαρίσεις ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής διότης δότης μυελού των οστών, δίνοντας σε ένα ασθενή τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Φεύγω με τη άμμο, γιατί το 1977 κυκλοφόρησε αυτό, το 1947 όμως γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, και όταν ο Ιταλός τραπεζίτης έμπαινε στο MIT και ξεκίναγε την καριέρα του οικονομολόγος, ο Ούμπερτο Τότσι έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Τώρα, αν τον αγαπήσαμε τον Μάριο Ντράγκη στη συνέχεια ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια!
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι, κάποια προτίμηση?
5: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κύριε Βελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
9: Κύριε Βελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κύριε Βελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
13: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Κατερίνα Τζοβάρα. Στο ρίξε μια διπλοπενιά με μισπλέ σα Γιάννη Δαλιανίδη από την περίφημη ταινία Νόμος 4000. Γιατί σαν σήμερα το 1958 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρεσβύτερου, αποφασίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Και εγώ το επαναφέρω ως πρόταση, παιδιά, διότι υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα ανάμεσά μας. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουμε κουρέψει τον Τέτσικα. Διότι δεν ήταν καλός. Εγώ με κούρεψαν την προηγούμενη σεζόν. Μου τα άφησαν τώρα γιατί ήμουν ήρεμο το καλοκαίρι. Με ξαναξυρίσουν τώρα από Οκτώβρη. Η κουρά των αμνών, ανόητε, που έλεγε και ο άλλος στο Λούπα και Παραλλαγή. Να έρχονται πίσω, παιδιά, ιδέες, διότι έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολλά κομμάτια παίρνουμε μπρος προς τα πίσω για να τρέξουμε μπροστά. Δηλαδή, το σκέφτεσαι ότι καμιά φορά η χώρα, όχι η χώρα, ο πλανήτης ολόκληρος, δηλαδή, κάνει βήματα προς τα πίσω. Να είναι καλά και ο Ντόναλντ Τραμπ που βοηθάει σε αυτό. Πέτρος Αναγνωστάκης, παιδιά, ο νόμος 4000. Τσακατσούκα και νταπαντουπα νταπανταπ.

0: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πια.
1: Στη στράτα που καταστρέφονται τα νιάτα.
0: Με το νόμο 4.000 θα σας αφήσω στα χέρια του Βασίλη Τέτσικα, διότι είπαμε, τον κουρέψαμε, άρα έχει σοβαρευτεί πλέον. Θα πει το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε εμείς μετά. Μπορεί να μας κουρέψουν μέχρι να επιστρέψουμε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρο έκπληξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά κάποιο επίδομα, θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνει στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων αλλά και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πειρά της κυβέρνησης στο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικό. Γιατρούς και νοσηλευτές. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGM.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και τον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε νωρίτερα από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, η αεροπορική επιδρομή στο Σουδάν κατέστρεψε επισητιστική βοήθεια του ΟΗΕ που προοριζόταν να διανεμηθεί σε χιλιάδες ανθρώπους. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας, στον Άγιαξ ως δανεικός θα αγωνίζει το Τίλο Κέρερ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, δεύτερη ώρα αυτή την Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη, ιστορική 3 του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη και βέβαια από την συνταγματική επανάσταση που είχαμε κάνει το 1843. Ποια είναι πιο σημαντική από τις δύο ημερομηνίες? Τώρα δεν θα σας πω. Κατά την άποψή μου, το 1843 είναι σημαντικότερο από την 3 Σεπτέμβρη, αλλά του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πιο κοντά μας, μας αγγίζει. Το ζήσαμε, μικρότερη ή μεγαλύτερη, όχι το 1974 με το ζόρι, αλλά ενώ το αποτέλεσμα, το 1974, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο το ζήσαμε. Και ως επιστέγμασμα όλων αυτών, έμεινε το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια.
1: Αχ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Το λέει και γεμίζει το στόμα της και η ψυχή της. Θανάση Θανασόπουλος τους ήχους και διαβάζει τη σκέψη μου και το κάνει ηχητικό μήνυμα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, τα καλά, τα κακά ή τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και έξω. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πρωί-πρωί τις καλημέρες της και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στην Άννα. Όχι, δεν συγκρίνω τα σκάνδαλα με την εντυμότητα. Δεν ξέρω αν το ένα είναι σκάνδαλο και το άλλο είναι εντυμότητα. Τα προγράμματα συγκρίνουμε αυτή την στιγμή. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας, θα το συζητήσουμε και σε λίγο, είχε και μια αναλυτική αναφορά σε σχέση με τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία και όλα αυτά. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Γιατί στην Αθήνα λέει μετακινούνται γρηγορότερα? Όχι, προφανώς και δεν μετακινούνται γρηγορότερα. 100 μέτρα σε 30 λεπτά. Και λίγα λες μεταξύ μας, διότι άμα μπλέκεις την κίνηση της Αθήνας δεν πας πουθενά. Γνωστά ονόματα, Τσοχαντζόπουλος, Γιαννόπουλος και διάφοροι άλλοι, κάποια άλλα παιδιά μπουμπούκια στέλνει ο Βαγγέλης. Όπως όλοι έτσι και το ΠΑΣΟΚ και τους καλούς και τους κακούς, δεν λέω τώρα για τον Τσοχαντζόπουλο και τον Γιαννόπουλο. Οι νεκροί δεν δικαίονται έτσι κι αλλιώς. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού. Επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά, για να μην έχουμε μια ανησυχία. Δηλαδή, έβγαινε και ήταν άδειο δρόμο και λέει: παιδιά, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Μήπως έχω βγει λάθος μέρα, μήπως δεν είναι σήμερα η μέρα που πρέπει να πάω στη δουλειά. Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Από Νέα Φιλαδέλφια, λίγο κάτω από Νέα Φιλαδέλφια, ξεκινάει η κίνηση περίπου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και την Λένορμαν στην κάθοδο. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Η έξοδος του Σχιστό φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, κίνηση στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου μέχρι και το Χίλτον. Και λίγο έχει αρχίσει και φορτώνει πολύ λίγο όμως εκεί στον Καρέα, στον περιφερειακό. Άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Καταλαβαίνετε ότι μόλις έρθουν τα στον Καρέα, στον περιφερειακό. Άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Καταλαβαίνετε ότι μόλις έρθουν

0: Honeysong, και αυτό κυκλοφόρησα σήμερα. Ένα από τα ερώτερα ερωτικά τραγούδια του Denver. Χρειάστηκε περίπου 10 λεπτά για να γραφτεί. Όταν ο Denver το 1973 ανέβαινε μόνος του με ένα lift του σκι στο Aspen του Colorado, ο γάμος του με την Άννη είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο και οι δύο τους είχαν μόλις συμφιλειωθεί. Κοιτάζοντας τα βουνά, λέει ο ίδιος εξιστορώντας το πώς γράφτηκε το τραγούδι, άρχισε να φτιάχνει στο μυαλό του τη μελωδία και τους στίχους. Μέχρι να φτάσει στην κορυφή είχε φτιάξει το Honeysong και αργότερα και το τραγούδι. Έφτασε στην κορυφή των Αμερικανικών και του Βρετανικού τσάρτ. Την κορυφή της πολιτικής αναζητά και ο Αλέξης Τσίπρας, ή αναζητά και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε, θα μπορούσε να πει και κάποιος, επίσημη πρώτη, γιατί πια η παρουσία ενός πολιτικού στην ΔΕΘ και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τετραετίας του είναι και ίσως από τους σημαντικότερους σταθμούς για έναν πολιτικό. Έσπευσε να το κάνει και πριν πάει ο Πρωθυπουργός, πολλή κουβέντα και γι' αυτό. Πλούσιο το πρόγραμμα, μεγάλη και ομιλία, πολλά τα σημεία που έπιασε, ίσως περισσότερο απ' όλα έμεινε η κουβέντα για τα οικονομικά, αλλά μίλησε και για άλλα πράγματα, και για διαφθορά και για το κοινωνικό κράτος και για το πώς βλέπει το κράτος ο ίδιος. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Στη Θεσσαλονίκη, από κοντά, τον παρακολούθησε ο Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το IF Μερίδα, και τον παρακάλεσα να πούμε δύο κουβέντες για το τι έγινε χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Λίμωνο, χαρά μου. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, αν νομίζω κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από χθες, είναι ότι κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, σίγουρα ο Αλέξη Τσίπρας ξαναζέστανε το πολιτικό θερμόμετρο πολύ έντονα, διότι η παρουσίαση του εθνικού του σχεδίου, του σχεδίου διακυβέρνησης που προτείνει για την επόμενη τετραετία, προκάλεσε πολύ γρήγορα και πολύ έντονα την αντίδραση της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας ξανά έτσι μια συζήτηση, επαναφέροντας μια συζήτηση μάλλον για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, αν αυτό είναι εύκολη παροχολογία και αν πεινάζει, όπως είπε η κυβέρνηση, την μπάγκα στον αέρα. Αλλά αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πράγματι χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια γεμάτη κατάμεστη αίθουσα ενός γνωστού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το σχέδιο, το οποίο στηρίζεται κυρίως σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία, στην πρότασή του για την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, και από την άλλη την φορολογική δικαιοσύνη. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που πρότεινε σε αυτούς τους δύο άξονες, οι οποίοι ήταν και η βιομηχανική αναδιάταξη η αναδιάταξη του βιομηχανικού χάρτη στην Ελλάδα με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και, όπως είπες και εσύ, οικονομικές παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη στο 60%, μειώσεις την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και κατάργηση προκαταβολής φόρου για τις ατομικές
0: επιχειρήσεις.
1: Και διάφορα επιδοτήσεις σε φοιτητές που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Μια σειρά μέτρων, μείωση του ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Και μια σειρά μέτρων.
0: Αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση του μέσου μισθού.
1: Πατριωτική εισφορά για αυτό το λεγόμενο 1% που σήκωσε και την πολύ σκόρη.
0: Ξέρουμε τι είναι αυτό το 1%, πόσοι άνθρωποι είναι αυτό το 1%, γιατί περιουσίες μιλάμε σε αυτό το 1%.
1: Αυτό είναι αυτό το μοναδικό που ίσως δεν έχει γίνει σαφές ακόμη, διότι χθες η Αμαλία έσπευσε μετά και την κυβερνητική ανακοίνωση να στείλει μια εξειδίκευση το μέτρο, την τεκμηρίωση, την οποία εξηγεί ακριβώς και το δημοσιονομικό χώρο που όπως θεωρεί ότι υπάρχει, αλλά και τα επιπλέον έσοδα τα οποία θα καταφέρει να συγκεντρώσει με τις προτάσεις περί δίκαιης φορολόγησης. Και εκεί νομίζω με έναν τρόπο επικεντρώθηκε χθες η συζήτηση, δηλαδή ότι οι αμαλίες πόνταρε πολύ σε αυτό, στο ότι θα πρέπει να φανεί το

0: το σχέδιο κοστολογημένο. Γι' αυτό το λόγο πηγές κοντά στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα. Επιμένω ότι όλα τα στοιχεία πάθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την ΑΔΕ και αυτά επεξεργάθηκε ακριβώς ο κ. Κουντεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών, παρουσιάζοντας ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που το κοστολογούν γύρω στα 7,5 δις.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, η κυβέρνηση βέβαια αντιτείνει ότι αυτό θα αγγίξει τα 13 δις. Κάτι που είδαμε ότι πολύ σφοδρά απέκρουσε ο κ. Κουντεντάκης χθες το βράδυ, εξηγώντας πως ο δημοσιονομικός χώρος, όπως όλοι ξέρουν, θα δημιουργηθεί γύρω στα 5 δις, 5 κόμμα κάτι, και πιστεύω ότι θα πάρει και άλλα 2 δις από τη δίκαιη φορολόγηση. Δημιούργησε ένα πακέτο εκεί.
1: Ναι, που η δίκαιη φορολόγηση δεν είναι μόνο το 1% στο 1%, είναι και η φορολόγηση των μερισμάτων, η αύξηση του συμπληρωματικού συντελεστή σε μεγάλες ακίνητες περιουσίες, η κατάργηση ευνοϊκών φοροαπαλλαγών σε ψηλά εισοδήματα, η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, η φορολόγηση των κερδών και διαφημιστική προβολή στα τυχερά παιχνίδια, η αύξηση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το διαβάζω από αυτό που έστειλε η Ελλάς, για να δούμε πώς θεωρεί ότι θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρεις, νομίζω ότι πάντα θα αδικούμε σε αυτές τις συζητήσεις το σημαντικότερο σου κομμάτι, γιατί ναι, είναι σημαντικό το 1% στο 1%, είναι μια ανακοίνωση που θα σηκώσει σκόνη πάρα πολύ, ή ξέρω εγώ αυτό το μέτρο των 400 εκατομμυρίων το χρόνο για τους 80.000 φοιτητές στην περιφέρεια, που θα παίρνουν από 500 ευρώ το χρόνο αν βγει η κυβέρνηση Ελλάς, αλλά περιέγραψε ένα νέο μοντέλο όχι μόνο για την ανάπτυξη της οικονομίας, για τη λειτουργία του κράτους, θα έλεγα, που είναι εντελώς διαφορετικό θεωρητικά.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης ουσιαστικά,
1: ναι.
0: Συνδέοντάς το και με τη διαφθορά, όπου εδώ και καιρό βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας την περιγράφει ως έναν κρυφό, ως έναν αόρατο φόρο, υπονοώντας ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, το κράτος, αν δεν παταχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς, πολλοί πόροι κατασφανταλούνται εκεί. Επίσης περιέγραψε ένα μοντέλο αποκεντρωμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν πρότεινε ουσιαστικά τη μεταφορά υπουργείων στην περιφέρεια. Πρότεινε ειδική αμυντική ζώνη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πράγματι, αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Η πρότασή του χθεσινή ήταν μια ολιστική πρόταση, το πώς αυτός αντιλαμβάνεται την αναδιάταξη του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και του μοντέλου διακυβέρνησης.
1: Ναι. Τώρα, από τις εξαγγελίες μέχρι την εφαρμογή, εγώ πάντα θα έχω ως παράδειγμα τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, που έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν, τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη για το μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και μόλις έγινε πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και επίσης δεν μπορώ να το κάνω εγώ, το κάνει το Βρετανικό Μουσείο. Ξέρεις, πολλές φορές όταν είσαι εκτός του χορού ή όταν είσαι απέναντι στην αντιπολίτευση, μπορείς να πεις πολλά πράγματα που δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις όταν γίνεις κυβέρνηση.
0: Είναι μεγάλη η απόσταση.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στην καρδιά και στο μυαλό, λέει, η απόσταση είναι τεράστια.
1: Αλήθεια αυτό. Νομίζω, Αντώνη, ότι από τα μεγαλύτερα ζητήματα, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι αν ο φόρος από τα μερίσματα θα φέρει 400 εκατομμύρια ευρώ ή αν θα φέρει 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά να πείσει ότι αυτή τη φορά αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει, γιατί φεύγοντας από την κυβέρνηση αυτό που έμεινε ως αίσθηση είναι ότι είχε πει πολλά προεκλογικά που δεν έκανε τίποτα όταν έγινε κυβέρνηση.
0: Ακριβώς αυτό προκαλεί, αν μου επιτρέψει, τη μεγαλύτερη αμηχανία στην αμαλία, κατά την άποψή μου. Και γι' αυτό το λόγο εστιάζουν τόσο πολύ στην κοστολόγηση, στις πηγές, ότι κανένα μέτρο δεν έχει εξαγγελθεί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης, χωρίς ούτε καν να υποστηρίζουν ότι περιμένουν να πάρουν από την πατριωτική εισφορά αυτό που θα προκύψει για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά τους. Θεωρούν ότι θα είναι ένα έξτρα μαξιλαράκι εσόδων η πατριωτική εισφορά, ότι είναι πολύ συντηρητικές οι προβλέψεις τους. Βέβαια, αυτό να επιτρέψει ένα σχόλιο, νομίζω είναι και σε μια παγίδα στην οποία η ίδια η Ελλάς πέφτει, να δείχνει δηλαδή όλη αυτή την αμηχανία, γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να απορρίπτει ολόκληρη την παρουσία την κυβερνητική, το του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019, μια παρουσία και μια διακυβέρνηση η οποία στην ιδρυτική της διακήρυξη η Ελλάς παίρνει ως έναν από τους κορμούς, από τους άξονες ίδρυσής της. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα, βέβαια, ξέρεις, στην πολιτική τα αποθυμένα πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε πόσο τα βγάζουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι στο θετικό σίγουρα συγκαταλέγεται ότι έχουν πια περάσει στην αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να είναι κοστολογημένα, να φαίνονται και έτσι. Και γι' αυτό από ό,τι άκουσα ο κ. Κουμεντάκης θες δήλωση στην τηλεόραση, ότι όταν ανοίξει πια, αρχίζει να δέχεται τι υπηβόητη επιτροπή για την αξιολόγηση των προγραμμάτων, του δημοσιονομικού κόστου των προγραμμάτων, η οποία όπως φαίνεται θα αρχίσει να δέχεται τα προγράμματα των κομμάτων από τη μία την 1η Νοέμβρη και μετά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξάρτητη κοστολόγηση του προγράμματος.
1: Το μάλε βράση θα γίνει τότε, μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όλοι θα τσακώνονται με όλους για το πόσο κοστίζει και ποιος έχει κάνει την αξιολόγηση. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, για να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και επειδή χθες, ας πούμε, η αίσθηση όλο αυτό το πράγμα ήταν δύο μηνύματα που δέχτηκα από δύο φίλους. Ο ένας μου έστειλε σοβαρός και κοστολογημένος, δεν το είχε ποτέ αυτό ο Τσίπρας. Και ο άλλος μου έστειλε πω ο Αλέξης έχει γίνει, δώσε και σε μένα, δώσ' τα όλα. Είναι η αίσθηση των πραγμάτων. Γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και να τάξει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Απλά το θέμα είναι εγώ τώρα. Νομίζω ότι πια έχουμε περάσει μια εποχή αυτοματοποίησης κλήρους και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα να υπάρχει κοστολόγηση, να υπάρχει ένας μηχανισμός που κάπως αυτό θα το διασφαλίζει, θα το εγγυάται.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντοτε οι εξαγγελίες και στο τέλος η εφαρμοσμένη πολιτική ήταν μέρος του πολιτικού παιχνιδιού.
1: Σωστό.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί έτσι ένα όρατο χέρι πια να διασφαλίσει και να. Είναι σαν να φέρουμε ένα AI το οποίο θα καθορίζει τελικά το λόγο των κομμάτων, το πρόγραμμα των κομμάτων με βάση κριτήρια και αν αυτά ανταποκρίνονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
1: Σωστό. Επίσης, αν δεν έχεις τα κλειδιά του ταμείου, δεν είναι και πολύ εύκολο να ξέρεις ακριβώς και τι έχει το ταμείο μέσα.
0: Ακριβώς. Βέβαια, η Ελλάδα αυτό ισχυρά. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλα τα στοιχεία, και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνω γιατί χθες μου το επαναλάβω κάπως μονότονα, όλα τα στοιχεία πάθηκαν μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΑΔΕ.
1: Σωστό.
0: Αν έχει σημασία, σε εμπειρικονομική τάξη το καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από μένα.
1: Ωραία. Τώρα ξεκίνησε η ιστορία της ΔΕΘ. Άνοιξε την άτυπη αυλαία ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό σήκωσε κουβέντα, αλλά είναι η χορογραφία του πράγματος που γίνεται κουβέντα και όχι η ουσία. Η ουσία είναι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και περιμένουμε να πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Αντώνη Θελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το ΑΕΦ Μέριδα, για την χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι UB40. Το 1983 σημείωσαν το πρώτο του single νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Red Red Wine. Το τραγούδι το οποίο εμφανίστηκε στο τέταρτο άλμπουμ τους, το Labor for Love. Ήταν μια διασκευή της επιτυχίας του Neil Diamond το 68. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε το 88 και ξανάφτασε στην κορυφή των charts. Έτσι είναι αυτό, άμα είναι επιτυχία το τραγούδι. Εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στην Θεσσαλονίκη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Υποκρισία Σαμαρά με τη ΒΟΚ ιστερία αποκάλυψη. Μουρούτη. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, προκλήσεις και προσκλήσεις γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστατικοποίηση των νησιών. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα και ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο. Φωτορεαλιστική απεικόνηση, μια ωραία φωτογραφία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Η σύμβαση για την κατασκευή που υπογράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες ή αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Ο Ελεύθερος Τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες και ακόμα από την πρώτη σελίδα νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους, ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο Ελεύθερος Τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχιάς Αττικής. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα και επίσης τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Είναι αυτεμπορική στην πρώτη σελίδα, ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης, ομόλογα στα ύψη αποδόσεις, προβληματίζει το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Ο ριζοσπάστης, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Παραπολιτικά 90,1.

10 χρόνια από τότε που ο Θάνος Αναστόπουλος ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι, ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Ένας από τους ποιητές της γενιάς μας, διάφανα κρίνα για την γενιά την δική μας, από τα συγκροτήματα που μας ταξίδεψε, από τα συγκροτήματα που μας έμαθε να ακούμε και ελληνικό ροκ. Ζούμε όση ζωή θελήσουμε να ζήσουμε. Είμαστε τα διάφανα κρίνα. Αυτά είχε πει ο Αναστόπουλος σε μία από τις τελευταίες συναυλίες που ανέβη στη σκηνή. Και κρατώ και ένα ακόμα που είχε πει: επειδή ο κόσμος ντρέπεται να δηλώσει ρομαντικός, πάντα θα παραμένει κάτι επαναστατικό το να είσαι ρομαντικός.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Ραδιοφωνικά για μένα θα τελειώσει εδώ η εβδομάδα, διότι αύριο ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσω από κοντά τις εξαγγελίες για να έρθω τη Δευτέρα με πλούσιο ρεπορτάζ πέρα από το τι σημαίνουν τα μέτρα. Να σας πω τι έγινε, πώς έγινε, ποιος μιλούσε, ποιος δεν μιλούσε. Διότι τώρα αυτή η ΔΕΘ, πέρα από τα γνωστά. Κάθε ΔΕΘ πως είναι, έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι προεκλογική και θα έρθουν διάφοροι. Τώρα θα κορδώνονται εκεί, ξέρεις, για να τους δει ο πρόεδρος, να βγάλουν και μια φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσουν μετά στο προεκλογικό τους φυλάδιο, που θα δείχνει ότι εδώ είμαι και να και με τον πρόεδρο στη ΔΕΘ. Αυτά τα που ανεβαίνει στην προσωπική σελίδα. Με τον πρόεδρο και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Κορδωμένος από δίπλα ο υποψήφιος. Υποψήφιοι όλων των κομμάτων τα κάνουν αυτά, με όλους τους πρόεδρους των κομμάτων, αλλά όταν είναι και το κόμμα που έχει τη δυναμική για να κερδίσει τις εκλογές, να βγει και η κυβέρνηση, σου λέει, εντάξει, μπορεί να μην βγω βουλευτής, αλλά μια γενική γραμματεία, μια διεύθυνση, μια προεδρία σε έναν οργανισμό, κάτι τις βρε παιδί μου, δεν θα μου τη δώσει. Κορδώθηκα, έτσι δηλαδή, 10 πόντους ψηλότερος φάνηκα, δεν θα μου τη δώσει αυτή τη φωτογραφία, την αξίζω, είμαι και λεβέντης. Κούναγα το σημαίακι σου λέει με τέτοια ένταση. Δεν αξίζω ένα κάτι, μια διεύθυνση, έναν οργανισμό κάτι. Χθες είχαμε και την ψηφοφορία στην Βουλή για την αντιπροεδρία στο Προεδρείο της Βουλής, το κενό που άφησε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη μετά από την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. 119 ναι για την κυρία Κρήτα, 169 παρόν, διότι δεν υπάρχει όχι σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μόνο παρόν. Το παρόν που ήταν σαν όχι, είναι λίγο σαν να έκανε face control τώρα. Είναι αλήθεια η κυβέρνηση για το αν της αρέσει ή όχι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Καθένας μπορεί να πει αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί την κυρία Κρήτα, αν θεωρεί ότι δυναμητίζει ή όχι το κλίμα και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Δουδονής χθες στη διαδικασία, επικαλούμενος πολλούς συνταγματολόγους, μεταξύ αυτών και τον κύριο Γεραπετρίτη, η διαδικασία δεν είναι για να κρίνουμε το πρόσωπο, εκτός αν είναι εκτός του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή είναι ακροδεξιός και όλα αυτά, αλλά να προχωρήσει και να λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί, διότι εδώ δημιουργείται ένα θεσμικό πρόβλημα τώρα με όλο αυτό. Η διάσκεψη των Προέδρων δεν έχει όλα τα μέλη, άρα αλλάζει και λίγο η πλειοψηφία. Και εδώ είναι ένα ζήτημα αυτό, το 16 και 2 υπέρ του μαθητή. Τότε το πηγαίναμε προς τα κάτω, τώρα το πηγαίναμε προς τα πάνω, αφού λείπει και ένας. Λείπουν και τρεις βουλευτές, που η Βουλή είναι 297. Δεν μας έχει πολύ ενδιαφέρει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας που είναι 297. Εντάξει, τι 300, τι 297, τι 260, δηλαδή, εντάξει, δουλίτσα να γίνεται.

0: Αυτή είναι η Electric Light Orchestra. 3 Σεπτεμβρίου του 2010, ο Μάιντ Έντουαρντς, πρώην τσελίστας του συγκροτήματος, έχασε τη ζωή του σε ένα από τα πιο παράξενα δυστυχήματα της ιστορίας της ροκ. Ο Έντουαρντς, 62 ετών, οδηγούσε το βάν του σε επαρχιακό δρόμο στο Ντέβον της Αγγλίας, όταν ένα τεράστιο κυλινδρικό δεμάτισανού βάρος 600 κιλών κύλησε από ένα επικλινές χωράφι, πέρασε πάνω από έναν φράχτη και έπεσε πάνω στο όχημά του. Ο Έντουαρντς σκοτώθηκε ακαριαία. Πάμε στην εστίαση για να δούμε τι γίνεται. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, διότι την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, την πρόεδρο της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, την βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μένει, αλλά εκεί χτυπάει και η καρδιά τώρα της οικονομικής ζωής εξαιτίας της ΔΕΘ. Καλημέρα κυρία Κωνσταντίνου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ό,τι μας αφορά.
0: Διάβαζα πολλά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Θεσσαλονίκης που νομίζω ότι αφορούν και την υπόλοιπη Ελλάδα για τα πολλά προβλήματα που περνάει η εστίαση, για τα πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα. Υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει τουλάχιστον 600 με 800 επιχειρήσεις εστίασης. Κατεβάζουν ρολά κάθε χρόνο, όπως διάβαζα από μια εκδήλωση που έγινε. Και ένα τζίρο που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ που έχει χαθεί από την αγορά.
1: Ναι, έχουμε αρκετές απώλειες. Δεν είναι μόνο τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια όλο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η οικονομία πάει γενικότερα στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή κάθε κακό που μας βρίσκει δεν έχει προηγούμενη μελέτη για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Και όταν λέω κακό, μιλάω για μια απαγόρευση που εισάγεται με μια νομοθεσία. Mm-hmm. Που αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα με το κάπνισμα.
0: Mm-hmm.
1: Το κάπνισμα, ναι, πρέπει να απαγορευτεί, είναι πολιτισμένη διαδικασία στο εστιατόριο. Αν απαγορευτεί στο αργυλάδικο, mm-hmm, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσει το μαγαζί.
0: Κλείνει η επιχείρηση, ναι.
1: Γιατί είναι ένας χώρος. Δεν θα μπει η μητέρα με το καροτσάκι, με το μωράκι μέσα να τμήσει αργυλέ.
0: Ναι,
1: δεν θα μπει καν ο καπνιστής. Σας πληροφορώ, μέλη μου επιχειρήσεις αργυλάδικα που κάναν τα σεμινάρια του εφέτη άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο τους είχα μέλη στο σωματείο. Σβήσαν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν. Και χαθήκαν και θέσεις εργασίας. Θέλω να πω ότι όταν εισάγεις μία απαγόρευση, πρέπει να δεις όλα τα σημεία του ορίζοντα της επιχειρηματικότητας. Μία απαγόρευση κάθεται πάρα πολύ καλά στην κοινωνία και στην αγορά όταν έχει συμπεριλάβει τις εξαιρέσεις της.
0: Ναι, σωστό. Καταλαβαίνω ότι επειδή η εστίαση, καλός ή κακός, είναι από τους βασικούς κλάδους της οικονομίας έτσι όπως έχει πάει. Δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα ανοίξει ένα σουλατζίδικο, μια καφετέρια, ένα μπαρ, δεν ξέρω τι, και θα τα οικονομήσει όπως λένε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε, γίνονται 25.000 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται γραφικό να το συζητάμε. Φυσικά να γίνει το πανηγύρι, φυσικά ο πολιτιστικός σύλλογος να εισπράξει κιόλας, που σημαίνει χοροδιδάσκαλοι, μουσική,
0: ναι,
1: τα τμήματα χορού θα δουλέψουν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δυστυχώς μόνο αυτό. Είναι μια οργανωμένη διαδικασία, mm-hmm, που αναπτύσσει παραοικονομία στα 2 δις. 25.000 πανηγύρια που τρώνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πίνουνε,
0: mm-hmm,
1: σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Ναι.
1: Η φιάλη στα 70-80 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό νομίζω από τη δεκαετία του 80, από τους μπαμπάδες μας.
0: Ναι.
1: Έχει λουλούδια,
0: mm-hmm,
1: κανονικά μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να δουλέψουν οι επιχειρήσεις μας. Σας πληροφορώ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι τα πανηγύρια το πρόβλημα όμως που κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Να σας πω, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο γίνονται, λαμβάνουν χώρα 25.000 πανηγύρια. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. 2 δις παραοικονομία. Είναι ασύλληπτο το ποσό. Αν αυτό τα είχε ο κλάδος, αυτές οι 600 επιχειρήσεις δεν θα κλείνανε.
0: Ναι. Κατανοητό. Απλά φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ζούμε σε μια οικονομία που αντί να οδηγήσει την επένδυση σε κλάδους και χώρους που θα μπορούσε να αποδώσει, την αφήνει να γίνει σφουλατζίδικα. Έχουμε γεμίσει, για παράδειγμα, με 5 σφουλατζίδικα κάθε γειτονιά ή 10 καφετέρειες κάθε γειτονιά. Δεν ξέρω άμα μπορούν να αντέξουν όλες αυτές μαζί και όλα αυτά τα μαγαζιά μαζί.
1: Έχουμε κάνει και με την Παλμός ανάλυση μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας έρευνα συμπεριφοράς κατανάλωσης. Ναι. Προφανώς το γνωρίζετε, έχει παρουσιαστεί και στην ΕΡΤΕΝΑ. Είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας. Εξήγαγε αυτή η έρευνα φοβερά συμπεράσματα. Ξέρετε, το πώς καταναλώνουμε εξαρτάται από την κουλτούρα μας, την οποία διαμορφώνει πρωτίστως η οικονομική μας δυνατότητα. Τα σουβλατζίδικα δεν ανοίξαν τυχαία. Μοιάζει να μιμείται παγιωμένη τακτική ίσπραξης γρήγορης, όπως είναι τα πανηγύρια. Θέλουν φθηνό γρήγορο φαγητό και μετά την καραντίνα οι άνθρωποι δεν θέλουν και πολλή επαφή. Πήρε απόσταση ο κόσμος. Διαμορφώνεται διαφορετικό πρότυπο κατανάλωσης, εδρεωμένο από φόβο και οικονομική δυνατότητα. Ο κόσμος μας αλλάζει.
0: Ναι. Επειδή είστε και στη Θεσσαλονίκη, μένετε στη Θεσσαλονίκη, επιχειρείτε στην Θεσσαλονίκη, το ενδιαφέρον έρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ζητάει ο κλάδος της εστίασης, και επικεντρώνομαι στον κλάδο της εστίασης γιατί μιλάμε για 400.000 εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης. Μιλάμε για πολύ σημαντικό κλάδο για την οικονομία έτσι όπως έχει γίνει.
1: Ο κλάδος της εστίασης, που είναι πλήρως ενσωματωμένος με την κοινωνία, μιας και εμείς σας διασκεδάζουμε, θέλει να είναι καταρχάς πιο ανθρώπινη η ζωή. Πέρα από αυτό, να είναι πιο κοντά οι άνθρωποι. Αλλά πέρα από το ηθικό κομμάτι που επηρεάζει και το οικονομικό, συγκεκριμένα, αν ήταν πιο φθηνές οι θέσεις κόστους της επιχειρηματικότητάς μας, θα είχαμε και εμείς κάποιους δείκτες βιωσιμότητας. Ναι, πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων με αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Θεωρούμε ότι είναι εργαλείο του μάρκετινγκ το να είμαστε πιστοποιημένοι. Θέλουμε όμως πιο φθηνά να υπάρχει η επιχείρησή μας. Δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσα πολλά. Δεν γίνεται. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει αποσυντεθεί. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε την πρώτη ύλη όπως πρέπει. Δεν μπορούμε την αγοράσουμε και να είναι ελληνική επίσης. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τα επαγγελματικά τιμολόγια του ρεύματος. Τα ενοίκια ασύλληπτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα πλέγμα που το ζητούν όλοι όσοι επιχειρούν στην χώρα, μείωση κόστους και δαπανών και να δοθούν κίνητρα για να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχείρηση.
1: Ναι, και να έχει λεφτά ο κόσμος να μπορεί να έρθει, γιατί
0: αυτό είναι το επόμενο,
1: έχουμε 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, αλλά όλη η Ελλάδα και η πυρωτική Ελλάδα δεν σημαίνει ότι τους έχει ισομερώς κατανεμημένους.
0: Σωστό. Κλείνοντας, αφήνουν χρήματα οι τουρίστες?
1: Ανάλογα, επειδή δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, ίσως αυτό ήταν το πρώτο που έπρεπε να πω και δεν μου συγχωρείτε ότι δεν το είπα. Η εκπαίδευση του κλάδου βοηθάει στην επιβίωσή μας. Η πιστοποίηση χαλάλ που θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαθέτουμε, ιδίως στην νότιο-ανατολική Ελλάδα, μας αποτρέπει από το να απολαύσουμε. Μπαίνουν που μπαίνουν 3,2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι τουρίστες, φέρνουν μέχρι και το νερό στις βαλίτσες τους. Δεν τρώνε γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποίηση. Οι εβραϊκής καταγωγής τουρίστες θέλουν πιστοποίηση κοσέ. Δεν έχουμε ούτε από αυτή. Δεν έχουμε βασικές προδιαγραφές.
0: Ναι, αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρνουμε τον κόσμο, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο κόσμος να μπορεί να έρθει να αφήσει τα χρήματά του σε εμάς.
1: Αυτό είναι, πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε όλους, αλλά αν δεν υπάρχει μια γενική γραμμή και καλή συνεργασία με την πολιτεία ώστε να ενημερωθεί ουσιαστικά ο εστιατόρος, ο οποίος έχει μάθει ότι μου προτείνει η πολιτεία έχει να κάνει με μετατροπή μου σε προσοδοφόρα πηγή εσόδων. Δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξή μου. Έχει διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε. Ο εξουσιαζόμενος με τον εξουσιαστή του. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου πολύ. Ευχαριστώ για την
1: συζήτηση. Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, η πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, για το τι γίνεται στην εστίαση και τι θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη τώρα στη ΔΕΘ. Με Τσεφρέντοφα και την Νάντα που το 69 βρέθηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο μόλις 15 ετών με μια φωνή που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη, δεν το κέρδισε τότε, ξαναπήγε το 71 και το κέρδισε το Σαν Ρέμο, αλλά απλά τότε ξεκίνησε για αυτήν την μικρή τότε μια σπουδαία καριέρα. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, έμεινε στην ιστορία και στην ιστορία έχει μείνει και η Νάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Το ημερολόγιο μας θυμίζει δύο σπουδαίες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η μεγάλη Ειρήνη Παπά, έφυγε το 2022. Σαν σήμερα το 1983 έφυγε από τη ζωή γρήγορα, είναι αλήθεια, η Έλλη Λαμπέτη, γεννημένη το 1926 εδώ από την παράσταση που η Έλλη Λαμπέτη έκανε την Ήρμα.

Καλημέρα στη Βίκη. Όχι, δεν είπε ότι θα μας κόψει τα πανηγύρια. Είπε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι, η εκπρόσωπος της εστίασης, ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι μαύρου χρήματος όλο αυτό. Προφανώς και δεν φταίει ούτε το πανηγύρι, ούτε το σουβλάκι το φτηνό σε όλο αυτό. Αλλά προφανώς, θυμάστε, είχε γίνει μια κουβέντα να υπάρχουν αποδείξεις στα πανηγύρια και είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν και έλεγε τώρα τα πανηγύρια φταίξανε. Είναι μια κουβέντα όλο αυτό το πράγμα, ότι αφήνουμε πάντα κάτι έξω. Γιατί σου λέει υπάρχει εδώ η μεγάλη φοροδιαφυγή, τώρα το πανηγύρι σας έφτεξε. Σωστό, αλλά από την άλλη δημιουργούμε πάντα ένα κλίμα με, αυτό το, με αυτή τη λογική. Συμφωνώ με τη Δήμητρα, τα πανηγύρια είναι πηγή ζωής για τα χωριά και για τις περιφέρειες και ξανασυναντιούνται οι άνθρωποι. Δεν ήταν το πανηγύρι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι μάλλον αυτό που είπε στην κουβέντα μας η κυρία Κωνσταντίνο, ότι δεν λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Φεύγω γιατί όπως λέει και η αμερικάνικη μπάντα που τραγουδάει Μανώλη Χιώτη, πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσω από κοντά τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο ο Τηλέμαχος Αντερνέος θα είναι στον αέρα 7 με 9 και τον ευχαριστώ πολύ για αυτή την αβαρία. Εγώ τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ με πολύ παρασκήνιο αλλά και την εξειδίκευση των μέτρων για να δούμε τι φέρνει στην τσέπη μας. Βασίλης Ντέτσικας εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αν όλα πάνε καλά τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 εδώ.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρο έκπληξη που σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορά κάποιο επίδομα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνει στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων αλλά και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Βολές της κυβέρνησης στο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρο και ένα αεροσκάφος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στο σημείο 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 75 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν 227 άνθρωποι σε 68 επιδρομές κατά ταχύπλων στον Ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Λίον Μπέιλι. Ως το 2030, η Manchester United μετέφερε για τον Ιανουάριο την ενίσχυση στην αριστερή πλευρά της άμυνας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και ο κύριος Αντώνης Ρέμος. Που γιορτάζει τα 30 χρόνια του με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Την επόμενη Κυριακή.
0: Μια φορά γίνεσαι 30 που λέγεται.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραίο, έξυπνο, πώς το λένε, το σλόγγαν του που επέλεξε ο Αντώνης Ρέμος.
1: Πραγματικά. Για εμείς η πλατεία δεν το συζητάμε. Γυροδρόμοι και λοιπά.
0: Θα βλέπουν τα κόμματα και τα ζηλεύουν. Όλα μαζί δεν θα μπορέσουν να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αθανάσης Αθανασόπουλος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, παιδί, πατέρα.
1: Καλημέρα, Αθανασόπουλε.
0: 2-11-10-80-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ήρθαμε εδώ την επομένη. Τι έχουμε, ξεκίνησε ουσιαστικά Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε. Μπήκαμε σε κλίμα,
1: σε κλίμα.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα που εκτός πλαισίου ΔΕΘ μεν, αλλά σε κλίμα ΔΕΘ ξεκίνησε
1: εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι, πρώτη φορά εξοκοινοβουλευτικό κόμμα έχει τόσο μεγάλη κάλυψη.
1: Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση έτσι λέει, τίναξε την μπάγκα στον αέρα.
1: Ένα χεστήριο το Πασόκ το είχε βγάλει εκεί.
0: Το πρόγραμμά του. Το 80% είναι το δικό μας.
1: Αλλά ταυτόχρονα λέγεται το. Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, το 80% είναι δικό μας, αλλά το υπόλοιπο 20% είναι. Άμα.
1: Ποια επικρατεί το
0: 80%. Μου έλεγε ένας ψύχρεμος ενδιάμεσος ότι γενικώς. Θα το πω όπως μου το είπε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν συγκρατημένος, λέει. Έτσι ακριβώς όπως μου το είπε, το μετάφερε, έτσι. Για Τσίπρας, λέει, ήταν συγκρατημένος. Ναι. Όχι ότι ήταν, λέει, αλλά για Τσίπρας ήταν συγκρατημένος με την έννοια ότι, λέει, εστιάστηκε πολύ στη φορολόγηση και πιο λίγο από ό,τι συνήθιζε στο παρελθόν, στο θα δώσω. Αυτό. Θα πάρω, ας πούμε, και εξηγώντας από πού θα πάρει από τους πλούσιους.
1: Βέβαια. Επικεφαλής, νομίζω ότι έχει γίνει μια κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό από τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού
0: της Βουλής
1: και έκανε τις κοστολογήσεις του προγράμματος. Αλλά τα προγράμματα, παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, θα πάει ο Μητσοτάκης μεθαύριο. Δεν το ξέρουμε το πρόγραμμα. Το έχει δώσει πουθενά να το.
0: Όχι.
1: Να το αξιολογήσουν. Κάνε το γήπεδο.
0: Όχι. Και μπορούν να λένε νούμερα με μια σχετική αυθαιρεσία. Μια σχετική αυθαιρεσία. Λένε πως θα το κάνουν, λέει. Θα το δώσουν, λέει, αλλά θα δούμε τι θα.
1: Όλοι λένε θα το δώσουν. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω. Και η Ελλάς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει ρεσί πάνω.
1: Όχι, λέω για το πρόγραμμα.
0: Απλώς δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα μιλήσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα είπε διάφορα. Βάλε ένα Τσίπρα εδώ να βάλουμε έτσι. Το πρώτο.
3: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε,

0: τίποτα. Το κύριο Τεμπονέρα και θα τον ρωτήσουμε. Δεν την κάνουμε στον αέρα τι ερωτήσει τώρα εμεί μόνο. Δηλαδή αυτό το 1% αν έχει υπολογιστεί.
1: Όπω και τον κύριο Μαρκόπουλο θα έχουμε. Ήταν υφυπουργό οικονομικών.
0: Και έχει κάνει και οικονομικό, εντάξει, 25 χρόνια 30. Οπότε έχει μια εικόνα καλή. Να βάλουμε και ένα που αφορά τον κατώτατο. Γιατί λέω ήταν συγκρατημένο, γιατί άκου τι λέει για τον κατώτατο μισθό και για το μέσο μισθό στο τέλο δεκαετία. Να θυμίσουμε ότι ο κατώτατο μισθό θεωρητικά τον 27, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας λέει θα τον φτάσει στα 950, ίσως και λίγο τον ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν και το μέσο μισθό να τον έχει στα 1500 είναι ο στόχος του χρόνου.
2: Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
0: Άκου τώρα, τα 1.000 ευρώ σε σχέση με τα 950-970 δεν είναι καμιά, θέλω να πω, εξαγγελία η οποία ακούγεται τρελή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Και, να σου πω και,
0: και ούτε το 1.800.
1: Εγώ εξακολουθώ και επιμένω σε μία θέση.
0: Ακούγεται τρελό στο τέλος της τετραετίας από τα 1.500, έτσι.
1: Εγώ εξακολουθώ και έχω μία άποψη. Αφήστε ρε παιδιά αυτά να μην τα καθορίζουν οι κυβερνήσεις, να τα καθορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους. Να βρεθούν δηλαδή εργαζόμενοι και εργαζόμενοι και για τον κατώτατο μισθό.
0: Αυτό είναι πιο σημαντικό από τις
1: εξαγγελίες. Τελειώνει και δεν θέλουμε καμία εξαγγελία από κανέναν υποψήφιο. Τα βρίσκουν αυτοί που πληρώνουν. Και αυτοί που πληρώνονται δηλαδή, θα τα βρουν μεταξύ του.
0: Εξήγηλε κατάρρηση προκαταβολής φόρου, μια δεύτερη ευκαιρία πραγματικά για δανειολήπτες. Μου λέει αυτός ο φίλος μου με τον οποίο μίλησα χθες ότι έχει ένα θέμα. Μου λέει, ας πούμε, είπε ότι θα παίρνουν, λέει, πώς το λένε αυτό, ενημερότητα φορολογική και αυτοί οι οποίοι έχουν χρέη σε τραπεζικά δάνεια. Και μου έλεγε ότι αυτό ισχύει ήδη. Φορολογική ενημερότητα δεν παίρνει μόνο για χρέη στο δημόσιο και στη φορολογία. Αν το είπε έτσι, δεν ξέρω ακριβώς, το μεταφέρω. Επίσης λέει για ένα ταμείο εθνικής σύγκλησης που θα είναι η επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, γιατί ήταν και οραματική ομιλία, δεν ήταν μόνο χρήματα, μέτρα, ναι, ακριβώς. Καλά, κατά χέρια στην κυβέρνηση φυσικά, για τις πανελλαδικές το ξέρουμε, έχει πει ότι θα τις καταργήσει. Τι άλλο, για το σιδηρόδρομο είπε ότι όρκωσε αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια. Χθες ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε πως έχει τηλεδιοίκηση από χθες το 100% της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω νομίζω.
1: Όχι, το προχθές το είπε,
0: Ναι. Και είπε και κάτι γιατί επειδή του λένε ότι άντε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από τον Τσίπρα, αν μπορείς να βρεις και το 13, το να το βάλουμε και αυτό, είναι 26 δευτερόλεπτα, θα τα ακούσουμε. Και 6% στα βασικά διατροφής, μην το ξεχάσω.
1: ΦΠΑ.
2: Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά?
0: Αυτό είναι για τη συζήτηση που έγινε. Και επίσης ένα τελευταίο να πω, μηδενική συμμετοχή του συνταξιούχων στα φάρμακα. Αυτό σε μεγάλες κατηγορίες ισχύει και τώρα. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι δηλαδή μεγάλο, θέλω να πω. Δεν έδωσε τόσο μεγάλη βάση στους συνταξιούχους. Φέρει πριν το Πασόκ στους συνταξιούχους. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο ανοιχτό. Και γενικότερα το Πασόκ, θέλω να πω, έχει ένα πρόγραμμα στα οικονομικά του και στις εξαγγελίες του. Που είναι πιο. Εκτός αν πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα τα έλεγε όμως, φαντάζομαι, αν έχει πιο συγκεκριμένους, ξέρεις, 13ο, 14ο κλπ. Έχει τέτοια που δεν τα έχει ο Τσίπρας. Δηλαδή το Πασόκ έχει ξανεχτεί πιο πολύ στο οικονομικό από το.
1: Σκέψου να το πει ο Μαρινάκης.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι θα το πει ο Μαρινάκης.
0: Από την Ελλάς. Ναι.
1: Αυτά 39 δις, λέει ο Τσίπρας, κοστολόγησε. Ναι. 13 λέει ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Τα διπλά.
1: 13 δισεκατομμύρια μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξοικειλώσεων μαλλικά, λέει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Για το Πασόκ σας είπαμε. Ας πούμε μια είδηση πριν πάμε στο Πασόκ. Πριν πάμε στο Πασόκ, μια είδηση. Σας έλεγα από την πρώτη μέρα ότι η αρχή αυτή που υπάρχει για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας.
0: Ναι,
1: αυτή έτσι λέγεται.
0: Από την αρχή του χρόνου, ναι.
1: Το έκανε.
0: Ποιο?
1: Τον υπολογισμό. Πόσο κερδίζει το κάθε νοικοκυριό κατά μέσο όρο, δεν ξέρω αν το έδωσε στη δημοσιότητα, 39 ευρώ.
0: Ένα
1: το
0: μέσο μήνα. Νοικοκυριό έχουν
1: ένα βάλει. Μέσο
0: νοικοκυριό. Πώς είναι το μέσο νοικοκυριό ακριβώς, είναι ξέρεις κάτι ειδικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι έχουν στο μυαλό.
1: 39 ευρώ, αν δεν το ανακοίνωσε χθες, δεν τον έχω δει, αλλά θα το ανακοίνωσε σήμερα.
0: Το ξέρω από το ρεπορτάζ, εγώ και 40 ευρώ το μήνα είναι περίπου για μια.
1: 40 έλεγα εγώ, το πήγα στο 39 μετά από επιστημονική μελέτη.

0: 29 κατασκευαστέ πλυντηρίων συνιστούν.
1: Αυτό. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και Πασοκάρα.
0: Πασοκάρα. Βάλε, ρίξε μια μουσική υπόκριση, ρε φίλε. Σήμερα κλείνουν πόσα, 52 χρόνια. 52 χρόνια Πασόκ, έτσι. Έβλεπα κάτι πλάνα από την Κρήτη. Με, τα έβλεπα πραγματικά με τα ματάκια μου. Με ημιφορτηγά. Αυτά τα αντάτσου που λέγαμε την παλιά. Με σημαίες, όχι αλήθεια λέω, με σημαίες καρφωμένες πάνω. Σαν να γύρισα πίσω στα πόσα μου χρόνια. Αυτό, γιατί αυτά ήταν.
1: Δεν ήταν
0: το 74, ήταν το 81 αυτά. Ναι, ναι, ναι, σαν να γύρισα στα 15 μου χρόνια. Με τις καρφωμένες σημαίες στα ντάτσου. Ναι, ναι, ναι.
1: Να έρθει μια βραδιά.
0: Εντάξει, στην Κρήτη, στην Κρήτη είναι το, ας πούμε, το προνομιακό πεδίο του κ. Ανδρουλάκη, να το πούμε. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές. Και. Τι.
1: Ποιο ήταν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές στην Κρήτη.
0: Νομίζω ότι σε δύο νόμους πρέπει να το Πασόκ. Νομίζω, αλλά...
1: Στην Κρήτη ήταν Νέα Δημοκρατία, πάλι νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι. Α, εννοείς ότι. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Θα το βρω, θα το βρω αμέσως και θα σου πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε ευρωεκλογές. Θα σου το πω αμέσως, όσο ακούμε την. Όσο ακούμε Κάρμινα Μπουρένα.
1: Ναι. Και έχει και ενδιαφέρον μεταξύ των όσων θα πάνε σήμερα, αν είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Ναι. Που παρουσίαζε ένα βιβλίο στην Κύπρο και περάσει και από εκεί. Θα είναι προθάλαμος ένταξης στο ΠΑΣΟΚ.
0: Στο Ηράκλειο λοιπόν είχε 27% με 24% τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Στο Λαθρίς Σύθη που είναι και ο νομός του 31% mm-hmm. με 26% τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν οι δύο νομίζω στους οποίους ήταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Στους άλλους δύο, στα Χανιά και στο Ρέθιμνο, ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Κρήτη ήταν πράσινο νησί, ναι. Έγινε ροζ και ναι. Μετά έγινε μπλε. Ροζ εννοώ Τσίπρας όταν ήταν. Το
0: και ο Καραμαλής το έκανε μπλε. Και ο Καραμαλής πήρε κάποιους νομούς κάποια στιγμή.
1: Νομούς, αλλά λέμε το νησί τώρα. Ναι, μην ναι, πάμε ναι, ναι, νομούς ναι. Και πόλη. Και νομίζω ότι μετά έγινε μπλε.
0: Και μετά έγινε μπλε.
1: Έτσι. Μπλε. Τώρα θα την ξανακάνει, το ξανακάνει πράσινο. Γιατί σήμερα ναι. Χθες έδωσε στο χωριό του Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε να στελέχει.
0: Στο ψυχρό. Έτσι, ναι, και είχε... Είναι πάνω ψηλά στο Ροπέδι, ναι, ναι. Νωρινό χωριό. Ψυχρό πραγματικά.
1: Αυτό μπροστά στα.
0: Αυτό, τσικουδιές.
1: Ναι, αυτά.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι. Στα Χανιά και στο Ρέθμι, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε την πρωτιά σε ευρωεκλογές. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι θες να κάνουμε. Παίζουμε γιατί θα έχουμε τον κύριο
1: Βελόπουλο
0: σε λίγο μαζί μας.
1: Ναι, νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Γρήγορα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τιμή στις παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. ΕΦΑΠΑΞ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
17: Ο κύριος Βασίλης Κορίτσης και στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαν προαναγγείλει, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, πρόεδρε.
18: Καλημέρα, πρόεδρε.
19: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
18: Ο μόνος αρχηγός κόμματος που δεν πάει στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο φέτος.
17: Και είναι και αυτός που έχει τους πιο στενούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη από όλους.
18: Και στη Βόρεια Ελλάδα που έχει την πιο μεγάλη του δύναμη.
19: Πρόεδρε, γιατί. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω.
18: Δηλαδή.
19: Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό. Ακουτικό πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ναι. Εγώ είμαι κάθε μέρα εκεί.
18: Όλοι λένε ψέματα.
19: Όλοι. Έχετε δει κανένα λέει αλήθεια στην ΤΕΦ. Ακούστε λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Λίγο για να μιλήσουμε για ένα σοβαρό επιτέλους κράτος στη χώρα μας.
18: Ναι.
19: Δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Το οποίο σε μια διεθνή έκθεση, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Πηγαίνει ο καγκελάριος στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα γίνονται εκθέσεις, δεν ξέρω το ξέρετε. Δεν πηγαίνει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος και όλα τα κόμματα να κάνουν βολτούλες ή στο Παρίσι. Σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι οικονομική και επιχειρηματική έκθεση για να παρουσιάσουμε προϊόντα, συμβαίνει ένα απλό πράγμα. Πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει την κορδέλα, κάνει τις δηλώσεις του και αποχωρεί. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος, ο κάθε προεδρίσκος κομματιδίου, υποκομματιδίου, να κλείνει τους δρόμους, γιατί περνάει η αστυνομία, περνάει τα συνοδευτικά, περνάει το μπούγιο και από γύρω γύρω να υπάρχουν και διάφοροι τύποι κλακαδόροι ή ασυμβουγολάροι που χειροκροτάνε τον ηγετίσκο, το μόνο που δημιουργούν είναι πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση κρατάει 6-7 μέρες, Και τις 6-7 μέρες είναι γεμάτες από αστυνομικούς, ο χώρος, και από συνοδευτικά και αυτοκίνητα που κάνουν παρέλαση, αλλά όχι για την οικονομία και την επιχείρηση, αλλά για τα κόμματα. Αυτό λοιπόν είναι γελίο. Γελίο.
17: Πιστεύετε ότι θα καταργηθεί αυτό,
19: Πιστεύετε... Πρέπει να τελειώσει.
17: Ναι.
19: Πρέπει κάποτε να γίνουμε σοβαρό κράτος.
17: Εγγένεια τέλος, λέτε εσείς, τίποτα άλλο.
19: Όχι. Δεν μπερδεύουμε. Ο πρωθυπουργός να πηγαίνει.
17: Ναι, ναι.
19: Να τα εγγενιάζει, να κάνει το τυπικό, να κάνει τις ανακοινώσεις του και να φεύγει.
17: Ναι.
19: Ξέρετε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί είμαστε παλαιότεροι όλοι.
17: Ναι.
19: Και πριν από 40-50 χρόνια.
17: Σωστά.
19: Όχι τόσο παλαιότερα, αλλά εντάξει. Γιατί δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε το ραδιόφωνο. Που σημαίνει ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες. Άρα πήγαιναν όλοι επάνω και κάναν το πολιτικό του κομματικό του κομμάτι. Το αντιλαμβάνομαι. Τώρα υπάρχουν τα πάντα. Ποιο είναι ο λόγο να πηγαίνουν και να δημιουργούν πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη να κάνω 2 ώρες εγώ να κατέβω να πάω στη δουλειά μου. Γιατί κατέβηκε ο ηγετίσκος από την Αθήνα, ανέβηκε πάνω να κάνει το αγροτικό του ή το τουριστικό του μια φορά το χρόνο
18: ούτε,
19: για να μα πει ότι αγαπάει την πόλη.
18: Ούτε ο αρχηγός αντιπολίτευσης να πάει. Είναι προκειμένου ο κύριος Ανδρουλάκης.
19: Και τι να πάει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει την έκθεση. Τι δουλειά έχουν όλοι οι υπόλοιποι εκεί πάνω. Και να σα πω και κάτι. Α αποκτήσουμε επιτέλους μια σοβαρή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Για τα μισά περίπτερα είναι από υπουργεία, φορείς και οργανισμούς. Mm. Δεν είναι επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Εγώ είμαι στην ουσία πολιτικός. Δηλαδή, θα αναβαθμίσω την έκθεση, θα πηγαίνει ο πρωθυπουργός και τελείωσε η ιστορία. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Mm. Τα υπόλοιπα είναι για να κοροϊδέψουν και πάλι τους Μακεδόνες. Mm. Και να δώσω και παραδείγματα. Ξέρετε, το μετρό χθες υπολειτουργούσε από την Ελβετία μέχρι την Καλαμαριά. Υπολειτουργούσε. Γιατί διάβονται να κόψουν κορδέλες και το μετρό, το πρώτο μετρό παγκοσμίως που δεν πηγαίνει σε αεροδρόμιο, το είναι της Θεσσαλονίκης. Και το εγκαινιάζουμε κάθε 6 μήνες μια κορδέλα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
17: Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι το οποίο δεν σχετίζεται. Δεν ξέρω αν εξαρτάται.
18: Δύο-τρία ερωτήματα γιατί δεν τρέχω σε επικαιρότητα.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πια με τον κύριο Σαμαρά.
17: Κάνει κόμμα, ετοιμάζεται. Το κάνει από ό,τι φαίνεται.
18: Και πολλοί λένε να πάρει κυρίως από τον Βελόπουλο.
19: Ποιος το λέει?
18: Πολλοί διαβάζω τα ρεπορτάζ εδώ.
19: Πέστε μου ένα όνομα, κύριε Σκουρή. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Σκουρής είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος της Ελλάδος.
17: Μα
19: το λένε.
18: Καλά.
19: Αυτό το λέω και εγώ, αλλά.
18: Δεν τα ρωτήσω. Να ρωτήσω. Ναι, ναι, ναι.
19: Έχω κουραστεί σαν την αντιβίωση. Κάθε 6 μήνες να βγαίνει και ένα νέο προϊκοματίδιο το οποίο θα πάρει από την ελληνική λύση, αλλά η ελληνική λύση συνεχώς σταθερά ανεβαίνει. Είμαστε
17: ακόμα...
19: πρώτο κόμμα στην Βόρεια Ελλάδα. Θα σου ξαναλέω.
17: Είστε πρώτο κόμμα στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι.
19: Σε πάρα πολλούς νομούς και δήμους δεν πρόκειται να μας ακουμπήσει κανένας όπως δεν μας ακούμπησαν προηγουμένως.
17: Να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη.
19: Να ολοκληρώσω. Έχουμε μερικές σταθερές. Πρώτον, δεν λέμε ψέματα. Δεύτερον, έχουμε σχέδιο. Και τρίτον, αγαπάμε το φτωχό Έλληνα πολίτη και αυτό που παράει και μοχθεί. Όχι τους ολιγάρχες, όχι τους καναλάρχες.
17: Λοιπόν, υπάρχει, ακούγεται, γράφεται και δεν διαψεύδεται ότι ετοιμάζεται και άλλο κόμμα δεξιά. Δηλαδή, και όχι δεξιά, πολύ πολύ δεξιά. Εγώ το τοποθετώ στο. Μιλάω για το κόμμα Γαστιδιάρη. Μιλάω για Ναζί, δεν μιλάω πια για κόμμα του λεγόμενου χώρου αυτού.
19: Δεν θα με πάτε σε μικρά κομματίδια ή υποκομματίδια. Αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης.
17: Δεν φοβάστε ότι μπορεί να σα πάρει.
19: Μόνο το Θεό και το λαό φοβάμαι.
17: Ωραία, αφήνω το ρήμα, φοβάται. Λάθο.
19: Να σχολιάσω τα ενδοοικογενειακά τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την ενδοοικογενειακή του βία μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά.
17: Ναι.
19: Ας κάνουν ό,τι θέλουν.
17: Ούτε την πιθανότητα να κάνει κόμμα Κασιδιάρη.
19: 47 κόμματα να γίνουν. Η ελληνική λίστα είναι πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές περιοχές και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο και στην Αθήνα να πείσουμε στους Αθηναίους ότι είμαστε η μόνη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Ελέ και Παύλα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Το έχω κάνει στη ζωή μου ως όρο αυτό.
17: Ναι.
19: Ασχολούμαι τι κάνω εγώ. Όσο κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι, σκοντάφτης.
17: Ναι.
19: Εγώ κοιτάω τι κάνω εγώ και πηγαίνω μπροστά. Και εγώ, η ελληνική λύση δεν υπάρχει εγώ. Εμείς.
18: Ενδοοικογενειακή τι θεωρείτε, κύριε Βελόπουλο?
19: Βία, ναι, είναι bullying, λεκτικό μεταξύ τους. Δεν με αφορά. Μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Νέα Δημοκρατία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
18: Ο Βελόπουλος μπορεί.
19: Όχι. Γιατί κοινός παρανομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση τώρα με το άλλο.
18: Και ο Τσίπρας που χθες στις εξαγγελίες είδατε Θεσσαλονίκη.
19: Καλά, όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι δεν είναι. Αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε και το κυριότερο, κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειάστηκε να τα κάνει? Άλλα 45, δεν γίνεται. Ακούστε, Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο Χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει, συγκλειδεί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό, για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του Χουντίνι, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει μέσα στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Είναι Χουντίνι κανονικός.
17: Υπενήσεστε κάτι.
19: Όχι, είμαι ευθύς. Ναι. Τα έχω πει και μες στη Βουλή αυτά που σας λέω.
17: Ναι.
19: Είπα ότι πρέπει να μας εξηγήσει πώς επιβιώνει ως άεργος πολιτικός.
17: Ναι.
19: Κατ' επιλογή είναι άεργος είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύμα θίασος μεγάλες εκδηλώσεις πολύ κοστοβόρες. Η χθεσινή του εκδήλωση μπορεί να κόστησε και ένα 40-50.000 ευρώ.
17: Ναι.
19: Και εγώ ρωτώ εσάς, δεν έχετε εισοδήματα. Πώς δίνετε 50 ή 60 ή 70 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ για να κάνετε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι.
19: Αν βάλω και τα ξενοδοχεία μέσα και τη διαμονή, καήκαμε.
17: Ναι.
19: Και να σου πει κάτι ακόμα. Είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
17: Τι λέτε?
19: Είναι των παιδιών, ναι, των παλιών υλικών.
17: Ναι.
19: Έτσι, των παιδιών. Είδα την κόρη του κύριου Μάρδα να παρουσιάζει τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, αντί για τον Μάρδα, η κόρη του. Δεν μου λέει τίποτα.
17: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα δώσουμε ραντεβού
19: εγώ, για το στούντιο. Να είστε καλά, να είμαστε κοντά, να είστε πιο καλά. Ναι,
17: εντάξει,
19: κοντά,
17: χαιρόμαστε
19: και εμείς.
18: Δεν έχετε παράπονο, φωνάζω πιο πολύ.
19: Και είπαμε, ο πρώτος δημοσιογράφος εντός Αθηνών και εκτός, Κουρίς.
17: Άρχισε το δούλεμα.
19: Θα πούν και το λένε διάφοροι.
18: Άρχισε το δούλεμα.
17: Γεια σας.
19: Γεια σας. Καλημέρα.
17: Είχε πει, θυμάσαι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι. Για τον κύριο Βελόπουλο, παιδί μου. Θεωρεί ότι είναι πολύ έτσι. Το έχει το.
18: Ναι.
17: Αυτό τη δημόσια παρουσία. Και εντάξει, σου λέω, εγώ δεν θα καθόμουν να σχολιάζω τι. Και για τον κύριο Κασιδιάρη, μελώς έφυγε να πει οτιδήποτε. Και για τον κύριο Σαμαράκη, για κανένα. Σου λέω, εγώ θέλω να είμαι και πρώτο κόμμα στην Νότια Ελλάδα. Δύσκολο αυτό, βέβαια.
18: Βόρεια Ελλάδα.
17: Και στην Νότια Ελλάδα.
18: Και στην Νότια Ελλάδα.
17: Όχι, θέλω να πείσω και στην Νότια Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο δεν
18: βέβαια και στην Νότια, ο πρωθυπουργός μου, θα πάρει αυτοδυναμία.
17: Εντάξει, ρε παιδί μου, βάζει ένα πολύ ψηλό στόχο και θέλει να τον πετύχει. Άμα προσθέσει τους στόχους που έχουν βάλει όλα τα κόμματα μαζί, πρέπει να πάμε στο 500%. Δεν βγαίνει.
18: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
17: Κι άλλο θέλει τόσο γρήγορα, ναι.
18: Ωραία,
17: περίμενε μισό λεπτάκι τότε, θα κάνει υπομονή.
18: Βεβαίως.
17: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θελήσεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
7: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
8: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, όταν είσαι σε Σεκλέτια, στα τελευταία το έπαιρνε τα μάξι, έφευγε, πήγαινε Θεσσαλονίκη, έπαιρνε ένα μπουκάλι ουίσκι και ξαναγυρνούσε.
1: Τι εννοείς?
0: Έπαιρνε μπουκάλι.
1: Το έπαιρνε μαζί του παρέα.
0: Ναι, άλλες εποχές τότε, έτσι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Πολλές καλημέρες σε όσους μας στέλνετε μηνύματα, radio@parapolitica.gr. Στο δεύτερο μέρος νομίζω θα προλάβουμε να διαβάσουμε πολλά από αυτά, γιατί ξανα αλλάζουμε προς τι κλειμένο. Θα πάμε στον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ξανάκη, κύριε Σκουρή, στους ακροατές. Έλεγα θα έχετε εισαγωγή ή το φίλοι και αδέρφια ή θα σε ξανά προς τους Μπαξέδες, κάτι τέτοιο. Είναι 3η Σεπτέμβρη.
1: Καλά, τα βάλαμε στην αρχή αυτά. Εσάς υποδεχόμαστε, δεν υποδεχόμαστε.
0: Ναι.
3: Είναι Θεσσαλονικείο το τραγούδι, όμως.
1: Ναι, οπότε
3: είναι επίκαιρο.
0: Πριν πάμε στα της αδέθμη ερώτηση, τι σηματοδοτεί ο αποκλεισμός της κυρίας Ακρίτα, η καταψήφισή της ουσιαστικά, είναι σωστή φράση, από την πλειοψηφία, γιατί δεν μπήκε, δεν πήρε τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής?
3: Νομίζω ότι χρειάζεται ένας συνταγματικός πατριωτισμός στην Ελλάδα πλέον. Η Νέα Δημοκρατία κάνει επιλογές οι οποίες στοχευμένα θέλουν να υποβιβάσουν όλες τις άλλες εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, και εδώ δεν μιλάμε για ένα και μοναδικό επεισόδιο, το οποίο είναι ακραίο κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε μονοκαμματικό προεδρείο αν εφαρμοστεί ως λογική. Μιλάμε για μια αλληλουχία επιλογών, από το κλείσιμο των εξεταστικών και των προανακριτικών χωρίς να μπορεί να ασκεί δικαιώματα η μειοψηφία, να καλεί μάρτυρες, να κάνει ερωτήσεις, να ασκεί τις υποχρεώσεις της, να είναι συνεπής με την υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγμα για να διεξάγει έρευνα, μέχρι και την αλλοπρόσαλη πρόταση, την ακραία πρόταση που ακούσαμε, στοιχώς αποσύρθηκε, που επιφύλασε το δικαίωμα στην εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, να διορίζει και να πάρει βουλευτές.
0: Μπορεί
3: να αποφασίζει για τη σύνθεση του κοινοβουλίου.
0: Είσαστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι πρόσφατα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί, πριν πάμε δηλαδή στο θέμα που ουσιαστικά σας καλέσαμε, να σχολιάσουμε τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί ένας μείον στο Προεδρείο της Βουλής να αλλάξει συσχετισμούς και δυνάμεις για κρίσιμες αποφάσεις, π.χ. ανεξάρτητες αρχές και διορισμός προέδρου?
3: Βεβαίως και μπορεί, διότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θέλουν να διευρυμένουν πλειοψηφία. Αλλά σας λέω ότι το θεμέλιο εδώ πέρα δεν είναι το σημειακό ή το τι μπορεί να γίνει στο επόμενο εξάμηνο, στάμηνο, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είναι ότι υπάρχει ένα προηγούμενο στο οποίο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό δεν είναι δευτερεύον. Είναι μια διολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Το Προεδρείο της Βουλής είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο όργανο, διότι το κόμμα Ξενάκη Σκουρή μπορεί να καταθέσει μια επίκαιρη υπερώτηση και επειδή δεν βολεύει την πλειοψηφία, το Προεδρείο της Βουλής να μην την εισάγει ποτέ για συζήτηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε. Κύριος Τσίπρας.
3: Το κόμμα ξανά και σκουρί δεν το σχολιάσατε.
1: Το σχολιάζαμε μόλις. Είχα υπόψη ότι το σχολιάζουμε μόλις κλείσουμε. Από το μάθε.
3: Να λέγα. Να το έλεγα. Να το έλεγα.
1: Να έλεγα, κύριε Παπά, θα του έλεγα πώς το μάθε.
3: Θα πω εγώ, το αφήσατε ανοιχτό.
0: Όντω πώ το ξέρετε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
3: Δεν διαψεύδουν τις φήμες.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα από την ΔΕΘ χθες.
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει το εξής. Είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος, λόγω του κανόνα του ΚΟΦΤ δαπανών, είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις κτλ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προς τα πού μετατόπιση?
3: Θα σας πω παράδειγματα και κάντε εσείς την αξιολόγηση.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε κάνει κόμμα. Δεν έχουμε κάνει κόμμα ακόμα.
3: Εσείς
0: θα το κάνετε.
3: Πώς να μην κουντώσουν οι φήμες μετά. Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ και μια τράπεζα. Αυτοί είναι πυλώνες του προγραμματός μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό εμείς το αναδεικνύουμε και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τα άλλα κόμματα στην πορεία της δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους.
0: Κατά αυτού λέτε.
3: Έχουμε ακολουθήσει και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
0: Το λέω απλώς για τους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν.
3: Όταν αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου.
0: Εσείς δηλαδή να αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, τα θεωρείτε λίγα αυτά που είπε.
3: Εμείς, προσέξτε να δείτε τώρα, θέλετε λίγο να τα βάλουμε κάτω.
1: Όχι,
3: είπε ένα πακέτο 8 δις τη τετραετία, 2 δις το χρόνο είναι αυτό, καλά τα λέω.
1: Ναι, άμα τα μετρία να διαιρέσετε το 2 δις το χρόνο.
3: Δεν, 1,8 δεν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Άρα λέτε ότι δεν ξέφυγε.
3: Δεν βλέπω απόκληση εκεί.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
3: Δεν βλέπω απόκληση, μισό λεπτό. Δεν βλέπω απόκληση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Εμείς έχουμε προτείνει πράγματα.
1: Ναι.
3: Και προτείναμε πράγματα και το 23, προτείναμε πράγματα και στο συνεδριό μας και θα ακούσετε και επικαιροποιημένες τις προτάσεις μας ναι. Στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Σκέφτομαι ότι μήπως ο κύριος Τσίπρας έκανε κόμμα ακριβώς για αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι ακριβώς για να περάσει σε ένα χώρο, ας πούμε, λιγότερον.
3: Νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτεί και η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα τα οποία πέρασε ο χώρος.
1: Ναι.
3: Εδώ έχουμε μια ευδιάκριτη, νομίζω, προγραμματική μετατόπιση.
1: Ναι.
3: Απολύτως θεμητή, απολύτως δημοκρατική. Δεν το λέω ούτε με όρους κριτικής, πολεμικής, τίποτα τέτοιο.
1: Ναι.
3: Έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί.
1: Γίνεται κεντρός ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέτε, δηλαδή
3: κεντροδεξιός, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω.
1: Επειδή ταυτίζεται ακόμα και το ποσό, λέτε με αυτό το
3: Μητσοτάκη. Αυτό είναι αναντήρητο. Από μόνο του δεν σε τοποθετεί κατά ανάγκη στο πολιτικό φάσμα κάπου. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ θεμελιώδεις ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα, τις οποίες άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή σας και ο κατάλογος, σας λέω και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου γιατί τους έχουν βγει τα μάτια να μελετάνε το πώς άλλες χώρες αξιοποιούν αυτές τις ευελιξίες. Δεν φαίνεται εδώ πέρα να γίνεται κάτι τέτοιο και άρα έχουμε μια κατάληξη όπου η αντίληψη για το περιθώριο του δημοσιονομικού είναι αυτή που είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι
0: θα
3: κάτι το οποίο και γι' αυτό
0: την πολιτική σας εκτίμηση.
3: Και γι' αυτό δεν έχουμε, προσέξτε κύριε Σκουρή και κύριε Ξανάκη, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό.
1: Όχι, το λέγαμε και πριν, ότι υπάρχει το Πασόκ αυτά, ας πούμε, και δεν έχει.
3: Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα είδη. Τα τρόφιμα
1: 6%
3: και τα φάρμακα, όπως λέει.
1: 6%
3: υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που λέει 0 για το.
1: Ναι, όχι, λέω τι είπε. Λέω τι είπε να βλώσει,
3: μα υπάρχει ο υπερμειωμένος.
1: Μπορούσε να το κάνει 0, λέτε έτσι. Ναι. Μπορούσε να
0: ξανακάνει.
3: Εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε.
1: Ναι.
3: Θα δείξουμε πώς μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν και θα έχουμε και κάποιες, νομίζω, πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση, κυρίως για τα ζητήματα της στέγης. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λύνονται.
0: Θα ξανακάνω την ερώτηση για να προλάβουμε το χρόνο.
3: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι μετατοπίζετε στα δεξιά, δεν είναι την πολιτική σας εκτίμηση, τώρα δεν παίζουμε.
3: Δεν θα πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω, χωρίς την πολιτική αξιολόγηση που δεν θα βιαστώ να την κάνω, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω και αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν νομίζω ότι και κανένας από το οικονομικό επιτελείο του κ. Τσίπρα ή από άλλο κόμμα να μπορεί να το αμφισβητήσει ότι η προσέγγιση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Είναι μια προσέγγιση την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Τελευταία
3: είναι
0: ερώτηση.
3: Μια προσέγγιση με την οποία εμείς έχουμε συγκρουστεί, έχουμε την τεκμηρίωση, έχω προκαλέσει οποιονδήποτε και μέσω της εκπομπής σας αν θέλετε, το ξανακάνω, οποιονδήποτε από το οικονομικό επιτελείο να βρεθούμε ένας με έναν, να βάλουμε κάτω τον κανόνα, τα χαρτιά, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις δυνατότητες, το τι κάνουν άλλες χώρες και να μας εξηγήσουν γιατί δεν αξιοποιούν ένα δημοσιονομικό
1: χώρο.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και αν εσείς η κυρία Δούρου ή και ο κύριος Πολάκης θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν προλαβαίνω, δεν μας αφήσατε. Δεν μας αφήσατε, φοβάστε το κόμμα, φοβάστε το κόμμα Σκουρή Πολάκη.
3: Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν και πυκνώνουν οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να χαμογελάμε ξανά.
0: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, να είστε καλά, καλημέρα κύριε Παπά.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν για τον κύριο Παπά, για τον... Θυμάσαι, ήταν κάποτε ο πιο στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Για μεγάλο διάστημα.
0: Και είναι στενά η γραμμή ότι δίνει λίγα.
1: Να, ορίστε. Βρήκαμε τον πρώτο. Καλημέρα. Τώρα βρήκα ποιο κόμμα θα ψηφίσω. Το κόμμα ξανά έχει σκουρί. Δεν το διαψεύδουμε, αλλά δεν το επιβεβαιώνουμε κιόλα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε Θεσσαλονίκη όμως. Θα πάμε Θεσσαλονίκη εμείς, αλλά θα πάμε για άλλους από τα μας. Θα παρουσιάσουμε άλλους, δεν θα παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας. Δεν κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, να αξιολογήσει και εκείνος και από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αν και τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα μετρήσαν, προλάβανε γρήγορα. Τα μέτρα, ναι, τα μέτρα του κύριου. Είναι τώρα το AI. Βάζει μέσα.
0: Θα βγάζει. Θα το βγάζουμε και εμείς, ρε παιδιά. Συγγνώμη, και το AI. Το κάνει αυτό αλλά κάρτα τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άλλωστε,
0: δηλαδή, αν το ζητήσει εσύ το βγάζει 6, αν το ζητήσω εγώ το βγάζει 12.
1: Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή εσύ δεν το χρησιμοποιεί, ναι, την κάνει, το κάνει. Δηλαδή, το ξεκινά τα ερωτήματα και ξεκινάει από κάπου και μετά σου λέει, ναι, μπορεί όμως και να, αν δεν. Και στο τέλος το πάει εκεί που θες εσύ. Ναι, άμα θες, άμα θέλεις, θέλω να σου πω. Ναι. Εντάξει, τα νούμερα δεν πάει να αλλάξει. Δεν πάει να πει ότι η Ελλάδα έχει 100 εκατομμύρια πληθυσμού, αυτό δεν πάει να το κάνει. Αλλά άμα το πει, δεν είναι 10, είναι 11, γιατί πέρα βάζει μέσα και του αλλοδαπού. Άμα βάζει μέσα και του αλλοδαπού που δεν είναι δηλωμένοι, μπορεί και να είναι 11 ή και 12. Αυτό εννοώ, έτσι. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Παλιά το κάναν και άλλοι αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Ολοκληρώσαμε ή έχεις να προσθέσεις κάτι πριν κλείσουμε, γιατί...
0: Όχι, νομίζω ότι σιγά σιγά.
1: Έχω να πω
0: να διαβάσω ένα άρθρο του Σωτήρη Ξενάκη στην Απογευματινή σήμερα. Με το οποίο το συνυπογράφω και απολύτως. Γιατί υπάρχουν βουλευτές και βουλευτές. Είναι 52-53 ανεξάρτητοι. Ναι. Όλοι ψάχνουν, όπως και αυτοί που δεν βγαίνουν σε διάφορα κόμματα, κοιτάζουν να δουν σε ποιο κόμμα μπορούν να βγουν για να πάνε. Και λέω ο Σωτήρης, ορισμένοι από αυτούς το πιστεύουν στα αλήθεια. Ναι. Μετατοπίζονται γιατί το πιστεύουν.
1: Ναι. Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία.
0: Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν έχει. Μεγάλοι άνθρωποι έχουν αλλάξει κόμματα.
1: Αλλά δεν είναι περισσότεροι.
0: Αλλά δεν είναι, οι περισσότεροι δεν δίνουν το στίγμα και είναι αυτοί οι οποίοι, όπου βλέπω ελπίδα. Να βγω βουλευτής, χώνομαι μέσα.
1: Στον χώρο της δεξιάς, για παράδειγμα, τώρα που διαμορφώνεται. Φαίνεται δύο νέα κόμματα και το κόμμα Σαμαρά και πιθανότατα το κόμμα Κασιδιάρη, όπως το αποκάλυψε.
0: Τη άκρα δεξιά, εκτός.
1: Αυτό είναι, ναι, ξαναλέω έτσι. Μιλάμε για ναζί πια, φασίστες, ναζί κλπ. Απλώς είναι προς τα εκεί, έτσι, αυτό, αντισυστημικό κλπ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, βγάζω, που σκέφτονται πού θα βγουν βουλευτές. Αν βγω εκεί, θα πάω με το Σαμαρά. Αν δεν βγαίνω, μπορεί να πάω με το Βελόπουλο. Αν δεν βγαίνω, αν τον πάρει ο Βελόπουλος. Αν δεν βγαίνω, να πάω με την Καριστιανού. Μπράβο. Και εγώ είδα χθες άνθρωπο, θα σου το πω, ο οποίος προέρχεται από χώρες δημοκρατίας, που το σκέφτεται να πάει στην Καριστιανού για να βγει βουλευτής. Σου λέω, άμα βγάλει βουλευτής στην περιφέρειά μου, μπορεί και να βγω. Λοιπόν, και πώς θα λες μετά εσύ στην Κουστοκόμα Καριστιανού που μέχρι χθες έλεγε τη Νέα Δημοκρατία αυτό για τα τέμπη. Πώς θα αλλάξει τέτοια. Θα τον πάρει. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσκα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Σας είπαμε τι έχουμε και δεν σας είπαμε όλα ό,τι έχουμε. Έχουμε και άλλα. Έχουμε και εκπλήξεις.
0: Και τα μηνύματά σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επίδομα θα αφορά σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο έκπληξη που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιάσει παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Προβάδισμα 12,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,3% έναντι 13,7% της Ελλάς και 11,9% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,2, ΚΚΕ με 6,3, Ελπίδα με 4, Φωνή Λογικής με 3,2, Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, Μέρα 25 με 2,8 και ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Τουρίστες όσοι πάνε στη ΔΕΘ λένε τα ψέματά τους και φεύγουν, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανέφερε πως η έκθεση είναι οικονομική και επιχειρηματική και στα εγγένεια μπορεί να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να κάνει ανακοινώσεις, ενώ διερωτήθηκε τι δουλειά έχουν να πηγαίνουν ηγετής και κομματίδια και υποκομματίδια. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά και τις πληροφορίες ότι θα πάρει ψηφοφόρους από την Ελληνική Λύση, απάντησε πως το κόμμα του είναι πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα και δεν το ακουμπά κανείς. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει, ενώ σχολιάζοντας την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς απάντησε ότι ο Τσίπρας μιλάει και η Ελλάδα γελάει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, δεν άκουσε πρόταση για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μηδονισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στα 39 ευρώ το μήνα ανέρχεται το όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την νεοτηροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στα άκρα οι σχέσεις Μόσχας-Βερολίνου κλείνουν παραρτήματα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε στη Ρωσία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας, η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του US Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το 1974, στις 3 Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, που συγκεντρώνει τις μνήμες και τους αγώνες όσων γενεών.
1: Για μια ισχυρή, σύγχρονη και δημιουργική Ελλάδα χρειάζεται να έχουμε παρουσία στο διεθνή χώρο. Και παρουσία μπορούμε να αποκτήσουμε μονάχα αν η χώρα έχει τέτοια έργα και έχει μια υποδομή η οποία της δίνει ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.
2: Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε.
3: Λοιπόν, ακολούθησε η Φόφη, ναι, Βενιζέλος Φόφη.
4: Βενιζέλος
3: Φόφη.
4: Ουσιαστικά η Φόφη το ξανάστησε στα πόδια του.
5: Σαν μικρό κόμμα το ξανάστησε.
3: Ναι.
5: Και Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Και αυτά. Σήμερα έχει τα 52 χρόνια κλείνει το ΠΑΣΟΚ. Θα τα εορτάσει που αλλού στην Κρήτη.
5: Που αλλού, πρώτη φορά τα γιορτάσει στην Κρήτη.
3: Εντάξει.
5: Πρώτη φορά κάνει εκτός Αθήνας εκδήλωση έτσι και την κάνει. Για να συσπηρώσει κόσμο προγνώμων στην Κρήτη. Σας είπα ότι το βράδυ θα δείτε πορείες στους δρόμους με αυτοκίνητα, με σημαίες, με κορναρίσματα. Θα πηγαίνουν όλοι στο Ηράκλειο. Από όλες τις πόλεις. Ετοιμάζεται.
3: Κομβόι. Θα δούμε, θα θυμηθούμε οι πιο παλιοί, όσοι είμαστε κάποια ίντερ, εν πάση περιπτώσει. Θα θυμηθούμε τις μέρες της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε και πλαστικές σημαίες. Θα ακούσουν στην Κρήτη πλαστικές σημαίες. Θα κάνουν φρρρρ στα αυτοκίνητα.
6: Απλά το βάθο. ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Ωραία.
5: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω ότι με παλιά εισιτήρια δεν ταξιδεύει κανείς και μια διακήρυξη δεν είναι να την επαναλαμβάνεις, είναι να την προσαρμόζεις για τις νέες εποχές οι οποίες έχουν έρθει και να γίνεσαι πιστικός εκεί. Εκεί φαίνεται η συνέχεια και η τιμή και οι δυνατότητες που έχεις να κρατήσεις αυτή τη διακήρυξη ζωντανή και νομίζω σε αυτό δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς, δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη κουβέντα σωτηρή.
3: Λοιπόν, αυτά για το ΠΑΣΟΚ που σήμερα κλείνει τα 52 χρόνια.
5: Ποιες ήταν οι μεγάλες φράσεις του ΠΑΣΟΚ, θυμάσαι καμία? Πού είναι στην ιστορία, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω, το ραντεβού με την ιστορία.
5: Το ραντεβού με την ιστορία.
3: Ναι, ναι. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Γύρισε.
5: Το μαζί τα φάγαμε.
3: Το μαζί τα φάγαμε δεν ήταν το
5: Αντρέα. Δεν αρέσει το ΠΑΣΟΚ, είπα. Φράσεις μεγάλες.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι, δεν
3: καλά, εγώ πρέπει να θυμηθώ και άλλες μεγάλες
5: φορές.
3: Είπαμε να κάνουμε ένα δωράκι στον εαυτό μας, αλλά και 300 εκατομμύρια.
5: Σωστό γι' αυτό, ναι, ναι. Ήταν η άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας που το είχε πιάσει η Νέα Δημοκρατία και το είχε κάνει.
3: Σκηνικά κάνει, αυτό είναι αλήθεια.
5: άλλο.
3: Το οποίο δεν το είπατε δημοσίως αυτό, Αντρέας. Απλώς δεν είχε υποθεί.
5: Ναι, δημοσίως.
3: Είχε υποθεί κάπου και έγινε μετά. Αλλά τότε οι εφημερίδες πουλάγανε 1 εκατομμύριο φύλλα.
5: Τα ρετυρέ,
3: μπράβο. Τα ρετυρέ. Ναι, ναι.
5: Θυμάστε τα ρετυρέ.
3: Άμα θυμάται καμία πασοκική έτσι τη δεκαετία του 80, κανείς εδώ, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πολύ ευχαρίστω να μεταφέρω.
5: Γεια σα και πάμε.
7: Είστε και σύντροφοι για το σοσιαλισμό, αγωνιζόμαστε όλοι.
5: Τα πολιτιστικά κέντρα, μια και πάμε στη Θεσσαλονίκη.
3: Τα μπουζούκια. Τα πολιτιστικά κέντρα. η προσπάθεια που έκανε στην αρχή τη δεκαετία του 80, γιατί τώρα μιλάμε για τα πιο έτσι χαριτωμένα, για την δημοτικιά που λέγαμε εμεί. Τη δημοτική να την κάνει λίγο πιο δημοτικιά. Θυμάμαι ακόμα αυτό το κοντοπρόθεσμα, το οποίο δυστυχώς δεν πέρασε. Έμεινε βραχυπρόθεσμα έτσι από όλου. Για πολλά ακόμα βέβαια. Ναι, για πε. Λίγε.
5: Ο Κατσεφάρα.
3: Ότι αν δεν ήταν ο Αντρέας δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας μας. Αυτό θέλω να πω σε μεγάλο βαθμό ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Δηλαδή, πολλούς από όσους μάθαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη Τσίπρα δεν τους ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας. Αν δεν υπήρχε Αλέξη Τσίπρας, υπήρχαν και πολλοί βέβαια άλλοι που δεν ήταν έτσι.
5: Τι ώρα είναι, Άκη?
3: Ό,τι ώρα πεις εσύ, Πρόεδρε.
5: Κύριε Πρόεδρε,
3: ό,τι ώρα πεις εσύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε στο.
5: Δεν αρέσουμε, η Μελίνα. Πρόεδρε, δεν αρέσουν.
3: Και είχε δίκιο την εποχή που δεν αρέσουν. Είχαν αρχίσει να μην αρέσουν. Καλά, όταν έλεγε.
5: Φράσεις οι οποίες
3: όταν
5: μήναν,
3: η Μελίνα έτσι. Έλεγε δεν αρέσουμε, το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε 38%.
5: Ναι, εντάξει,
3: δηλαδή ήθελα να πω, το δεν αρέσουμε ήταν στο 38%. Έτσι, αυτό ήταν το. Το μέτρο του δεν αρέσουμε εκεί ήταν. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από εκεί. Όπως επίσης θέλω να πω για την Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Ράλης, που υπέστη θεωρητικώς μια ήττα για την οποία λέγανε όλοι από τι ήττα ήταν αυτή, είχε πάρει 36% δυστυχώς. Και έφυγε άρον-άρον από την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Πάμε σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τώρα,
8: και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Ναι. Εμείς.
8: Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο που θα σας ρωτήσουμε και εκ της ιδιότητάς σας του Υφυπουργού Οικονομικών για τις χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα επί της ουσίας τους. Ναι.
9: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει στη νέα του εποχή, στη δεύτερη, στο Τσίπρας 2, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή, νομίζω ότι, και δεν είναι η δική μου απλά πεποίθηση, είναι και τα πολιτικά αποτελέσματα. Το τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι οι τοποθετήσεις του. Θεωρούμε και τις έχουμε κοστολογήσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Πότε προλάβατε, αλήθεια? Συγγνώμη για να σας το ρωτήσω. Πρέπει να ήταν μετά την ανακοίνωση της ομιλίας του, περίπου 10 λεπτά, 10 λεφτά το πολύ.
9: Όχι, δεν βγήκε 10 λεφτά το πολύ.
5: Μετά την ανακοίνωση της ομιλίας.
9: Γιατί είχαμε και την ομιλία.
5: Πότε προλάβατε, ήθελα να σας πω.
9: Είχαμε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και πιο μπροστά, όπως και τα μέσα ενημέρωσης, υπήρξε χρόνος.
5: Από αυτά τη βγάζετε, δηλαδή από ό,τι πληροφορίες υπήρχαν, γενικό κοστολόγηση?
9: Όχι πληροφορίες, είχαμε την ομιλία, σας λέω. Και μάλιστα και πολλά μέσα ενημέρωσης. Εγώ έτυχε και ήμουν και σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο, είχαν και αυτή την ομιλία. Υπήρχε δηλαδή η εικόνα των μέτρων. Από εκεί και πέρα το βασικό ποιο είναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει. Το θέμα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψει. Όταν, για παράδειγμα, στη νέα του εποχή, την οποία αναγνωρίζω, επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή ο κύριος Τσίπρας, να κάνει αυτό το οποίο λέμε ως rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, όσο και αν προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες. Γνωρίζω ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα. Όσο και αν προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα

0: Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη, μία δεθ αλήθειας και μία δεθ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς και αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω. Βεβαίως είναι οι αδύναμες τάξεις και νομίζω ότι έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρταξεις. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μία ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους, μία ΔΕΘ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε και όχι αυτά που ενδεχομένως θα θέλαμε. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα υπόκειται σε δημοσιονομικούς κανόνες. Όλη η Ευρώπη είναι σε αυτούς. Και βέβαια και οι συνεπείς, έχει έρθει η σειρά τους, θα πρέπει και αυτοί να πάρουν από το μέρισμα των θυσιών του ελληνικού λαού και τις επιτυχίες της δημοσιονομικής της πατρίδας μας.
1: Τι έχετε καταθέσει την πρόταση που επεξεργάζεσαι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κ. Μαρκόπουλο?
0: Μην ανησυχείτε.
1: Φαντάζομαι δεν είναι έτοιμη, γι' αυτό λέω.
0: Ως υπεύθυνη κυβέρνηση, είμαστε μια κυβέρνηση η οποία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επικοινωνεί καθημερινά για το οποιοδήποτε μέτρο. Εμείς είμαστε πλήρως κοστολογημένοι. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ προσεκτική και δεν θέλει να βάλει σε περιπέτειες τον τόπο. Και δεν πρέπει ο τόπος να ξαναμπεί, κύριε Σκούρη, σε περιπέτειες.
1: Συγγνώμη, θα το ξαναπώ λίγο γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Λέω, προφανώς δεν την έχετε αξιολογήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το ότι είστε σε ανοιχτή γραμμή με το Λογιστήριο του Κράτους δεν σημαίνει κάτι.
0: Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε προεκλογικό πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το πρόγραμμά μας για το 2027 και προφανώς θα γίνουν και συγκεκριμένες στοχεύσεις με ορόσημα και για το μέλλον. Όμως εμείς θα είμαστε απολύτως κοστολογημένοι.
1: Να ρωτήσω κάτι,
0: σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι είναι κοστολόγητοι.
1: Εμάς
0: ό,τι λέμε είναι πλήρως κοστολογημένο και θα το δείτε και το Σάββατο και θα το καταλάβετε.
1: Ερώτημα. Να το δω, δεν αποκλείεται να το δω εγώ, αλλά να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό το τομέα κάτι να ρωτήσω. Γιατί τετραετία στα μέτρα? Θέλω να πω, βλέπουμε ξαφνικά ότι γίνεται μια έκθεση που λες να το κάνω σε μια κατάσταση μέχρι το 30. Ξέρετε τι θα γίνει μέχρι το 30? Πόλεμος, καταστροφές, θα γεννήσει λεφτά.
0: Είναι εύστοχη η ερώτησή σας. Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Εμείς το πρώτιστο θα μιλήσουμε για το 2027. Ναι. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί αυτή είναι και η αρχιτεκτονική πάντοτε της παρουσίασης τέτοιων μέτρων.
1: Πόσα λεφτά υπάρχουν γι' αυτό, πληροφοριακά έτσι? Πόσα λεφτά?
0: Αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τα δημοσιονομικά περιθώρια όμως δεν είναι ανεξάντλητα και το γνωρίζετε. Εμείς δεν μιλάμε για παροχές οι οποίες με μία-δύο παροχές έχει ξεπεράσει το 1,5 ή τα 2 δις. Έτσι. Για παράδειγμα, να πούμε ότι η μείωση ΦΠΑ του κυρίου Τσίπρα στο 6% στα βασικά είδη διατροφής φτάνει το 1,8 δις. Με το καλημέρα, γεια σας, δεν μπορεί να
2: πει. Πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Παπά, ο οποίος μας έλεγε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ότι μπορεί να μπει και 0% σε κάποια προϊόντα.
0: Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι, θα μας πει ο κύριος Παπάς, αν μειωθούν αυτοί οι φόροι, πώς θα εξοπλιστεί η χώρα, πώς θα φτιάξουμε σχολεία τα οποία έχουν μείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, πώς θα εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας που με τα χρόνια συσσόρευσαν προβλήματα, να μας τα πει όμως και αυτά.
1: Ναι. Καλά, ΦΠΑ όμως είναι ο
0: λίγο προσεκτική στο δημόσιο διάλογο.
1: Ο ΦΠΑ όμως είναι ο πιο άδικος φόρος και θα το δεχτείτε. Δηλαδή πληρώνουμε ένα κιλό μακαρόνια εγώ, εσείς που τα έχουμε, με έναν άνεργο και με έναν εφοπλιστή.
0: Δεν θα διαφωνήσω ότι ο ΦΠΑ.
1: Που είναι λίγο παραπάνω από εμάς που με ζητήρισε.
0: Είναι ένας φόρος που έχει τις δυσκολίες του. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΦΠΑ είναι και ένας νόμος ο οποίος βοηθά το κράτος να σταθεροποιήσει τα έσοδά του και να μπορεί να είναι λειτουργικό.
1: Ναι, το αυτό. Λέμε απλώς ότι είναι άδικος, αυτό λέμε. Τα πληρώνουν, τα βάρη.
0: Είναι ένας φόρος που έχει σηκώνει συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και ένας φόρος ο οποίος δίνει δυνατότητες στο κράτος, γιατί μην γελιόμαστε, έχουμε περάσει από μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Όμως λέω, το θέμα είναι για μένα τα μέτρα να είναι συνεπή ως προς τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Μια χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπόκειται και σε ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό, για πιο συγκεκριμένο. Εδώ μιλάτε για πράγματα τετραετίας. Εγώ σας λέω τώρα, εσείς λέτε ότι τα μέτρα θα είναι για το 27, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι γίνεται στην έκθεση πράγματι. Θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν και ποσά τα οποία θα δοθούν μέχρι το 2026. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι υπάρχει πρόθεση, αυτή η επιδότηση του συνταξιούχου το 300, 250 που είναι 300, να γίνει 450 ως εθνική σύνταξη και να ανοίξει ακόμα περισσότερο το εύρος αυτό που θα τον πάρουν. Θέλω να πω, υπάρχει δυνατότητα να θα ακουστούν και μέτρα τα οποία θα αφορούν το

0: Τώρα, το πριν από το 27 δηλαδή.
1: Δεν σας ακούω και ξανά και καλά.
0: Δεν με ακούτε καλά. Να την ξανακάνω την ερώτηση. Να την ξανακάνω ή τώρα απλώς μου λέτε ότι δεν ακούσατε. Λέω, αν θα υπάρχουν μέτρα τα οποία αφορούν και το 26 και έφερα ένα παράδειγμα. Αυτό το, πώς το λέτε, δεν ξέρω εγώ, το έκτακτο ποσό, το, όχι δεν έκτακτο, θα κάθε χρόνο, τακτικό ποσό. Έκλεισε η γραμμή, δεν με ακούει ο
2: Δήμος. Δεν ακούει καθόλου.
0: Και αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αν γινόταν τώρα... ας κάνουμε μια προσπάθεια να ρωτήσουμε μόνο αυτό, γιατί αυτό ενδιαφέρει 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οπότε ας τον πάρει άλλη μια φορά, μήπως μας απαντήσει και σε αυτό.
2: Έχουμε.
0: Και αλλιώς να το. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μα λίγο μουσικούλα από κάτω σήμερα. Εντάξει, δεν περιμένουμε από τον Υφυπουργό Οικονομικών ή από κανέναν υπουργό δύο μέρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει μέτρα τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός σε δύο μέρες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τον έχουμε ξανά στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαρκόπουλε, ακούτε?
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ακριβώς έξω από το σταθμό σας έπεσε η γραμμή.
0: Ωραία. λοιπόν η ερώτηση, λοιπόν, να την ξανακάνω την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν αν θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν το 26. Και έφερα ένα παράδειγμα, αυτό που διάβασα τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτό το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται στους συνταξιούχους το Νοέμβριο θα αυξηθεί σημαντικά από ό,τι βλέπω και θα γίνει ακόμη πιο μεγάλο περίμετρος που θα απλωθεί στους συνταξιούχους. Κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια μέτρα θα υπάρχουν και τέτοιες εξαγγελίες.
1: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο να τα εξειδικεύσει.
0: Ναι.
1: Πάντως μέτρα κοντινά θα υπάρξουν.
0: Και για το 26,
1: δεν
0: αυτό
1: θέλω,
0: εννοώ.
1: Δεν θέλω να το προσδιορίσω. Είναι το προνόμιο και πάντοτε περιμένουμε τον Πρωθυπουργό
0: στους αυτά. Κοντινά.
1: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Αυτό όμως το οποίο θα πω είναι το εξής. Επειδή μίλησα για αξιοπιστία του πολιτικού μας αντιπάλου του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει δημιουργηθεί ένα απόθεμα αξιοπιστίας. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με το μείγμα μέτρων, με τη στρατηγική μας, με την πολιτική μας, όμως γνωρίζει ότι όταν πει κάτι ο Μητσοτάκης, αυτό γίνεται. Mm. Σας θυμίζω την εξέλιξη του κατώτατου μισθού. Mm. Σας θυμίζω ότι εμείς παραλάβαμε έναν κατώτατο μισθό και προσδιορίσαμε στο βάθος των ετών πόσα θα πάρει και ποιος θα πάρει. Και έτσι έγινε. Και μάλιστα βλέπουμε ότι ο κατώτατος μισθός, επειδή έσπευσε πονηρά ο κ. Τσίπρας να μιλήσει για τα 1000 ευρώ, γνωρίζοντας ότι αυτή η επιτυχία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη είναι άντε πόρτας, το γνωρίζει. Και έσπευσε να το δείξει ως αίτημά του. Εμείς παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό 650 ευρώ και μέχρι στιγμής τον έχουμε φτάσει στα 920 και προφανώς χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου.
0: Αλλά ταυτόχρονα να δούμε πόσο έκανε η βενζίνη όταν τον παραλάβατε 650 και πόσο κάνει τώρα, για παράδειγμα. Πόσο ήταν τα νίκια τότε.
2: Όχι μόνο αυτό, και πόσο τον είχατε πάει μαζί με τον υποκατώτατο. Ήταν και 350 ευρώ, θέλω να πω.
1: Γνωρίζετε. Επειδή με γνωρίζετε χρόνια, ξέρετε ότι και μένω σε λαϊκό προάστιο.
0: Τα γνωρίζετε. Δεν λέω ότι δεν τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε προφανώς.
1: Θα σας πω προφανώς. Αλίμονο. Και δεν λέω ότι στους πολίτες που μας ακούν ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Αλίμονο. Από την άλλη πλευρά. Όμως θα πω το εξής. Ό,τι δίνουμε από τις θυσίες των Ελλήνων, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τις θυσίες των Ελλήνων. Ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο.
0: Ναι.
1: Ό,τι αυξάνεται θα παραμείνει. Οι κρίσεις, ναι, είναι αιμονικά παρούσες, ναι, είναι δύσκολες, ναι, μας φέρνουν δυσκολίες και στον πολίτη. Όμως οι κρίσεις, το ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία και οι δυο σας, έρχονται και παρέρχονται. Ο κατώτατος μισθός όταν αυξάνεται ή η σύνταξη όταν αυξάνεται ή η προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα που την εξαλείφουμε σε αρχές του 27. Έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις μας που κάναμε στο νόμο Κατσέλη και με την αποδοχή της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και με την αναδρομικότητα είναι που θα δώσουν κούρεμα οφειλών έως και 70.000 ευρώ σε ένα δάνειο 150.000 ευρώ. Έχουν μια μόνιμη παρουσία. Είναι μόνιμα μέτρα. Ξυλώνουμε τις αδικίες των μνημονίων, βέβαια κάτω από συνθήκες, θα το πω έτσι λίγο φυσικά, πιέσεως και θερμοκρασίας. Αλλά το κάνουμε. Είμαστε παρόντες.
0: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο?
2: Όχι, να τον ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη πρώτο Θεό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σα, καλή. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης θυμήθηκε το βυθίσατε το χώρα.
2: Σωστό. Η Βίβιαν, η Μπενέκου στέλνει επίσης. Αλλά να πω αν αυτά λέει παρεπιπτόντως ο κύριος Μαρκόπουλος για τον. Τι θα λέμε για το Πασόκ που θα έχει και 13η σύνταξη, 13ο.
0: Μα σου λέω ότι το Πασόκ έχει πιο μεγάλο εύρος παροχών από αυτές που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, όπως τουλάχιστον στο λίγο ρεπορτάζ που έκανα χθες το βράδυ με στελέχη του Πασόκ που μίλησα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ένα μήνυμα, παιδιά, το οποίο όταν το λέγαμε την εποχή που μεσουρανούσε η Χρυσή Αυγή και το έλεγε, θεωρείται χρυσαυγητικό μήνυμα. Και ήταν ένα μήνυμα το οποίο το είχε χρησιμοποιήσει με άλλου
2: όρου.
0: Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι.
2: Η Βίβιαν Μπενέκου, λεφτά υπάρχουν. Τσοβόλα, δώσ' τα όλα.
0: Τσοβόλα, δώσ' τα όλα, μπράβο. Το χρονοτούλαπο τη ιστορία, τέλειο Αλέξανδρο, εδώ. Ναι. Ο λαό δεν ξεχνά τη σημαίνει δεξιά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι υπενθυμίε που μα κάνετε των ιστορικών φράσεων. Του Ανδρέα ήταν αυτέ. Γιατί από το σημείο τι θυμόμαστε, το μακέτο. Είναι μακέτο το έργο.
2: Και δεν ήταν μεταξύ μας.
0: Όχι, δεν ήταν.
2: Και δεν ήταν.
0: Όπως
2: επίσης,
0: μια φράση η οποία είχε ακουστεί πολύ έτσι, αυτό, ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Ότι, που είχε πει ότι δεν θυμάμαι τώρα αφορμή ποιο γεγονός. Να δείξει.
2: Το Σάμινα ήταν. Μπράβο. Και είπε στη Βουλή, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Μια φράση που έμεινε και πλέον την υιοθετούν όλοι μεταξύ μας.
0: Το οποίο. Ναι. Η αλήθεια όμως δεν έλεγε σε μεγάλο κομμάτι ψέματα. Αλήθεια έλεγε. Αλλά είναι από τις αλήθειες που, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν λέγονται δημοσίως. Από τους πολιτικούς. Άλλοι μπορεί να τις λέμε. Λοιπόν, ήρθαμε 25. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί να μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, να πούμε και τις καλημέρες μας. Μπορούμε έτσι, προλαβαίνουμε, δεν πειράζει. Θα πούμε την καλημέρα μας στον Κωστή από τη Ρουμανία, από την Κωνσταντζα μας στέλνει. Αναγκάστηκα, λέει, επί 4 χρόνια να κάνω δρομολόγιο Κωνσταντζα Θεσσαλονίκη να τραβήξω 60 ευρώ και να στείλω 1000 για τραπεζικά και το έκανα κάθε 15 μέρες. Φανταστείτε πόσα έχασα για ξενοδοχεία, βενζίνες, διόδια κλπ. Τι λέτε να ψηφίσω από τον Τζίπρα? Επί 4 χρόνια δεν έκανε τα 60 ευρώ. 60 ευρώ κράτησαν. Δεν κράτησαν 4 χρόνια. 60 ευρώ. Είναι, καλό δεν ήταν, αλλά κράτησαν λίγο. Όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο, λέει ο Μινάς. Α, αυτό το είχαμε ξεχάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μινά. Λέει ο φίλος μας ο. Α, για τον Γιάννη είπαμε, συγγνώμη. Λέει ο φίλος μας ο Ιώνας μας στέλνει την καλημέρα του και κάτι λέει για τον κύριο Βελόπουλο, αλλά δεν θέλω να το πω δημοσίως, γιατί δεν κάνει. Καλημέρα στη Δημήτρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αν τα καταφέρουμε, δεν νομίζω όμως. Ο κύριος Θανάσης τα χώνει στον κύριο Βελόπουλο, δεν τον εκτιμά καθόλου από ό,τι φαίνεται πολιτικά. Έχει όμως φίλους και εχθρούς. Αν λέει, σας έφερε κανένα φίλο, καμία ή καμία επιστολή και λοιπά. Για τον κύριο Τσίπρα καλά λόγια από τα Χανιά, από μια φίλη μας. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας λέει, παρατηρώ κάτι άθλο του Μητσοτακισμού, λέει, όπως ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος δεν κατάλαβε τη δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί δεν έχει δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών? Το ξέρει πολύ καλά, νομίζω. Το δούλευε 20 χρόνια και ως συντάκτης. Λέει ο Δημήτρης να δώσουμε λίγα λεφτά ακόμα στους συνταξιούχους, ελπίζω να τους ζητήσει να κάνουν κανένα δύο παιδιά ακόμα καθένας τους. Διότι δεν χρειάζεται να τα κάνουν, είναι των 850 ευρώ. Ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ψηφίζουν αυτή η ηλικιακή ομάδα και σπέβδουν να τους καλοπιάσουν. Ο Δημήτρης νοσηλευτής, εργαζόμενος 15 ώρες την ημέρα μας, λέει. Την καλημέρα μας και την απεριόριστη εκτίμησή μας για τη δουλειά που κάνει. Καλημέρα στο Θανάση που επανέρχεται σε ένα θέμα που και πέρσι λέγαμε. Καλή σχολική χρονιά. Φοιτητές στοιχείο θα έχουν φέτος λεωφορεία για να πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο.
2: Όχι άλλο, παιδιά.
0: Με αγάπη, Θανάση.
2: Δεν είχαν πέρσι.
0: Τώρα επειδή είχε εκλογές. Επειδή είχε εκλογές, μπορεί και να έχει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
2: Αλλά δεν είναι τα μέσα ενημέρωση αυτά που θα σας λύσουν το πρόβλημα. Έχετε δημοτικούς άρχοντες εκεί, έχετε υπευθύνους, πηγαίνετε εκεί.
0: Περιφερειάρχες, βουλευτές. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όταν μπορούμε να το λέμε. Πάμε στο διαλυματάκι μας τώρα. Ναι.
3: Άρας το κουράγιο σου.
4: Τι να κάνουμε, περιφερειά μου.
3: Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφερειές. Δεν είναι κάθε τόσο τι κάνω για την περιφερειά μου.
4: Σωστά.
3: Γιατί ξεχνάνε.
4: Βέβαια.
3: Και υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές. Και η περιφερειά σου να σε γράψει στην περιφερειά της.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρύβε λόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρύβε λόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρύβε λόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Μήπως περιμένεις να σου πω και εγώ ευχαριστώ?
17: Μην μου πεις, εγώ δεν σε πληρώνω.
16: Και πότε θα με πληρώσεις?
17: Όταν μου πεις ευχαριστώ.
16: Ευχαριστώ.
17: Είπες ευχαριστώ?
16: Ναι.
17: Έλα μαζί μου.
16: Πάμε.
17: Πάμε. Εξοφλήθη.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτική 90,1.
1: Ακούσαμε η κυβέρνηση για αντιπολίτευση τι λέει. Για τόσα εξήγηλε χτες στην ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας. Να ακούσουμε και η Ελλάδα τι λέει.
0: Και ο Διονύσης Τεμπονέρας στο μέρος εργασίας της ελληνικής αριστερής
1: συμπαράταξης.
0: Ναι, ναι. Λέω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ήθελα να σταθώ σε κάτι. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, εδώ μαζί μας. Και πέρα από την ουσία των μέτρων, είπε ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα για τον κύριο Τσίπρα και αυτό έχει να κάνει, πέρα από ότι εξαγγέλει, με την αξιοπιστία του, η οποία θεωρεί η κυβέρνηση, ο κύριος Μαρκόπουλος και ο οποίος εκπροσωπεί και την κυβέρνηση, ότι είναι χαμένη από τα προηγούμενα χρόνια. Ότι έχει ένα θέμα αξιοπιστίας απέναντι στον ελληνικό λαό, με βάση όσων είχε πει και όσων έκανε ή δεν έκανε. Θα θέλετε να δώσετε μια απάντηση από αυτού πριν πάμε σε πιο συγκεκριμένα.
2: Η κυβέρνηση που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Παπαθανάσης, αν θυμάμαι καλά, που σχεδίαζε τα μέτρα του μνημονίου πάνω σε χαρτοπετσέτα. Το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τον κύριο Γεωργιάδη στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό, έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία, όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Κοιτάξτε, εμείς παρουσιάσαμε χθες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο εστιάζει σε τρεις πυλώνες. Για πρώτη φορά, ξέρετε, και αριστερό κόμμα θέλω να πω, τολμάμε να μιλήσουμε για το πώς η χώρα μπορεί να παράξει, όχι με μέτρους και πολιτούς, αλλά με μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να μοιραστεί κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο στην υπόλοιπη πλειοψηφία. Γι' αυτό και συγκροτούμε το Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο αφορά σύγκληση και με την Ευρώπη, αλλά και με τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μέσα στη χώρα μας όσον αφορά το χάσμα των εισοδημάτων. Μιλάμε για δίκαιη διανομή του πλούτου, όχι για περισσότερους φόρους, αλλά για δικαιότερους φόρους. Κάνουμε πράξη στην επιταγή του συντάγματος που λέει ότι καθής πληρώνει ανάλογα με τη φορολογική του ικανότητα. Και βεβαίως μιλάμε για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν πια με αξιοπρέπεια, με καλύτερους μισθούς. Δεν τάζουμε σε όλους τα πάντα. Δεν λέμε ότι μπορεί να γίνει χώρα παράδεισος την άλλη μέρα το πρωί. Στοχεύουμε στη στήριξη της εργασίας της μικρομεσαίας επιχείρησης και θέτουμε μέτωπο απέναντι στη διαφθορά και στη διαπλοκή, η οποία πρέπει να σας πω κοστίζει πάρα πολύ στον ελληνικό λαό.
1: Τώρα,
2: έχουμε ένα πλήρες αντιπαραθετικό σχέδιο με αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες την τελευταία 7 ετία. Κατά την άποψή μου, η αξιοπιστία του έγινε στο ένα και μόνο γεγονός. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι είναι το πρόγραμμα 13-18 δις, μας είχε πει ο κ. Κοντογιώργης πριν από ένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, λέει τα δικά της. Εμείς λέμε ότι 1η Νοεμβρίου ανοίγει και η δυνατότητα κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πάμε εκεί και το πρόγραμμά μας. Πάμε εκεί και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Ας έρθουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να είμαστε αξιόπιστοι και σοβαροί απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Τώρα, πού οφείλεται όμως μια διαφορά? 7,39 δις το κόστος του ΠΑΣΟΚ, του προγράμματος, λέτε εσείς. Η Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση δηλαδή, λέει 13.
2: Κύριε Σκουρή, πριν από ένα μήνα, ο κύριος Κοντογιώργης, στις 5 παρεμβάσεις που είχαμε πει για τις συγκοινωνίες, για το φτηρότερο ρεύμα, μας έλεγε ότι είναι 18 δις. Τώρα έπεσε στα 13. Μπορεί μεθαύριο να φτάσει στα 30 και στα 40 δις. Οι ανωτάτοι μπακαλικοί που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College of Europe που έχει σπουδάσει εκεί με τις τέντες του Γκίζη ο κ. Λαζαρίδης. Δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Τα μπακάλικα μαθηματικά είναι μαθηματικά τα οποία είναι στο πόδι. Και θα έλεγα ότι είναι μαθηματικά χατοπετσέτα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε.
1: Και καλά, μισό. Και καλά η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα, λέει, και τα στελέχη κλπ. Ποιος ψαρεύει σε θολά νερά. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον κλπ. Κλπ. Από κάτω μιλάει, δεν ξεχνούν τον ομό εμπεγμό, την αναξιοπιστία κλπ. Κλπ.
2: Ναι, τι μας λέει το ΠΑΣΟΚ? Μας λέει ότι αντιγράψαμε το 80% του προγράμματός του. Ξέρετε, έρχεται δεύτερο, γιατί η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες μας είπε ότι της κλέψαμε την ιδιωτική διακήρυξη. Λέω ότι επιτέλους θα πρέπει ενδεχομένως να σοβαρευτούμε. Θα θυμίσω στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς μια εμβληματική ρύθμιση που περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους είναι οι 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι ο νόμος ο οποίος ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη το 2019. Και έδωσε δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να ρυθμίσουν χρέη να πάρουν συντάξεις και να απαλλαγούν από οφειλές τους. Άρα λοιπόν, ναι, εδώ δεν γίνεται κάποιος διαγωνισμός ή κάποια πλειοδοσία, ούτε έχουμε μέτωπο εμείς απέναντι τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.
0: Μισό λεπτό.
2: Το μέτωπό μας είναι ένα και μοναδικό. Ναι. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως, εγώ νωρίτερα, ο κύριος Παπάς, ο Νίκος, ήταν εδώ και μας είπε 3-4 πράγματα, ότι ξέχασε πολλά πράγματα, λέει ο κύριος Τσίπρας, που έλεγε στο παρελθόν. Ξέχασε το 0% στο ΦΠΑ σε προϊόντα, ξέχασε τη φορολόγηση των υπερκερδών, ξέχασε τη μία τράπεζα, την κρατική που λέγαμε παλαιότερα, ξέχασε
1: τη
0: σύνταξη, τη ΔΕΗ κρατική, και παρέθεσε μια σειρά από πράγματα που μέχρι πριν από 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ, το 2023, ας πούμε, τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προεκλογές του δεσμεύσεις. Εσείς δεν είστε πλέον ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έτσι, ναι.
2: Είμαστε σε ένα.
0: Αλλά τα πρόσωπα είναι τα ίδια, δεν άλλο. Ναι, ναι.
2: Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον. Είμαστε ένα νέο πολιτικό κόμμα. Δεν συγκρινόμαστε με το παρελθόν. Το πρόγραμμά μας έχει βγει μέσα από επιστημονική τεκμηριώση, ενδελεχή μελέτη όλων των οικονομικών μεγεθών, και γι' αυτό δεν τάζουμε σε όλους.
0: Άρα αυτά που λέγατε τότε δεν γίνονταν. Αυτά,
2: λέμε αυτό.
0: Αυτό
2: που μπορούμε.
0: Ναι.
2: Λέμε αυτό που
0: άρα
2: μπορούμε
0: τότε δεν μπορούσατε.
2: Κάνουμε,
0: τότε λέγατε πράγματα που δεν μπορούσατε να κάνετε.
2: Ναι. Λέμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε,
0: ναι,
2: με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην οποία έχει η χώρα. Πρέπει να σας πω ότι, ναι, μετά από μια 7ετία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς,
0: ναι,
2: ένα πλήθος οικονομικών μεγεθών έχει επιδεινωθεί. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου
0: πόσο
2: καλά.
0: Πόσο χώρα έχει αναβαθμιστεί 4-5 φορές τα τελευταία χρόνια από τους οίκους.
2: Αυτό επιτρέψτε μου να το αμφισβητώ, όχι εγώ, οι πολίτες.
0: Ξεπληρώνει το χρέος της νωρίτερα, θέλω να πω, ναι. Αφήστε τώρα το πώς ζει ο κόσμος. Αυτό είναι άλλο θέμα και είναι, και είναι ουσία. Και είναι ουσία.
2: Δεν
0: ναι,
2: λέω
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν που μας ακούν.
0: Ναι.
2: Αν ζουν καλύτερα σε σχέση με το 2019, εμείς τολμούμε τη σύγκριση αυτή.
0: Ναι.
2: Και αν η τσέπη τους και το πορτοφόλι τους αντέχει στην εχθροκέρδεια και στην ακρίβεια. Άρα λοιπόν, ναι, μεν η χώρα σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών μπορεί να εμφανίζει κάποια οικονομική μεγέθυνση. Επιτρέψτε να σας πω ότι η κατάσταση όμως για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία
0: είναι
2: πάρα πολύ κακή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεμονέρα, να είστε καλά.
2: Είστε
0: καλή
2: καλά
0: σας μέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, ο Βασίλης λέει. Βασίλης ταξί, Τσίπρα, Δαγκωτό, πενταμελής οικογένεια. Αυτό, να είστε καλά και πέντε. Μας τρεις διεύθυνσες στην λουλούδια, κύριος Τσίπρας. Λοιπόν,
1: Σωτήρη, πρέπει πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Είχε ιέρη. Βγάλει εδώ για δύο θέματα, τα πατίνια,
0: ναι,
1: και το θέμα των.
0: Πάμε στο
1: διάλειμμα
0: τώρα. Όχι, να τα βάλουμε τώρα. Μην είναι μόνο στην πολιτική, είναι τη βαριά, γιατί εδώ έχουμε θέματα της καθημερινότητας. Σημαντικά, για λέγε λοιπόν.
1: Και τα αυτοκίνητα που στον δρόμο είναι παρατημένα, πόσο χρόνο πρέπει να κάνεις για να τα πάρεις. Δηλαδή, πας, βλέπεις ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, παρατημένο. Έτσι, ξέρεις, είναι παρατημένο, δεν έχει διότι. Πόσο χρόνο μπορείς να το πάρεις.
0: Βάζεις μια χαρτί πάνω καταρχάς και τον ειδοποιείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μήνα να το πάρει θεωρητικά. Ναι, ποιος μιλάει, ποιος απαντάει.
1: Τώρα θα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να έρθει η καταγγελία. Όταν έχει την καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας. Η δημοτική λέει ότι έχει ίχνη κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα, για να βάλει το σήμα του εγκατελειμμένου που το βλέπετε, πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
4: Γιατί τόσο πολύ, κυρία Ζωντούρου?
3: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο. Να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
0: Άκουλε, θέλει 90 μέρες, λέει, να βρουν ποιος είναι. Τώρα εγώ αυτό δεν το ακούω. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αλλά μου ακούγεται τρελό ότι χρειάζεται 90 μέρες να βρεις ποιος είναι ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου. Το άλλο να το ακούσω. 45 μέρες να το ακούσω, να δω τις προθεσμίες. Αλλά να θες 3 μήνες για να τον βρεις. Ο νόμος μπορεί να λέει 3 μήνες. Εσύ όμως μπορεί να τον βρεις σε 3 μέρες. Σιγά δηλαδή. Τώρα εδώ μπαίνουμε, φίλε, στο.
1: Δήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας
0: και
1: Κοινοτήτων Χωρών, η κυρία Ελένη Ζωντήρου.
0: Ζωντήρου, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι τρελό αυτό δηλαδή το 90 μέρες. Από εκεί πέρα, αν ο νόμος λέει έτσι, να αλλάξει και ο νόμος. Αλλά μην τον επικαλείτε.
1: Αν το έχεις τον νόμο, αυτό θέλω να σου πω, αν το έχεις το. Θες να περάσει το τρίμηνο για να το κάνεις. Μπορεί να το ξέρεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θέλει να περάσει το τρίμηνο, ας το αλλάξουν.
0: Ναι, εντάξει, ας αλλάξουν τον νόμο λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω τώρα εγώ. Αλλά γιατί τώρα. Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση στα εγκαταλειμμένα, τουλάχιστον εκεί που μένω εγώ, είναι πολύ καλύτερη από ήταν πριν από 15 χρόνια. Ξέρω εγώ που μέναν αυτοκίνητα για χρόνια και τα βλέπαμε εκεί, τα βλέπαμε. Τώρα στην Αθήνα δεν ξέρω τι γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Αν ξέρει κανείς και έχει καλαπάνω πληροφορίες, μας λέει. Αλλά προφανώς υπάρχουν παράπονα, γι' αυτό και η ΕΡΙ έκανε το ρεπορτάζ, έτσι, για τα
1: Και να ακούσουμε και τον Ηλία Καλλιέρη, πρόεδρο Πομένς εν ενεργεία, λέει, σμιναγός της πολεμικής αεροπορίας.
5: Η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αυθόδη πυρετό, για κάθε νόσο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκητη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις?
0: Λοιπόν, το θέμα αφορά τη Λεσβό.
1: Ναι. Ανέλαβε ο στρατός το θέμα. Γιατί δεν μπορεί να λυθεί, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί η πολιτεία, δεν ξέρω, περιφέρεια, δήμοι, υπουργεία, δεν ξέρω ποιος
0: είναι. Υπομένς είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Ναι.
1: Αύριο το απόγευμα οι στρατιωτικοί με τους αστυνομικούς θα παραλάβουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας Παρασκευή απόγευμα γίνεται. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό να αναλαμβάνει ο στρατός το θέμα του αυτόδος πυρετού, του χαραγώκουσε.
0: Η περιφέρεια, λέει, μένει στο πεδίο, αλλά όχι στην διοίκηση. Διαβάζω εδώ στο Lesbos News. Νέο στρατός παίρνει το επιχειρησιακό τιμόνι για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου να σταματήσουν οι χνηλατίσεις και οι θανατώσεις ζώων. Και δημιουργείται νέα ενιαία αλυσία διοίκησης, λέει. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα το είχε μείνει πίσω, αλλά επειδή δεν το βλέπουμε στην πρώτη γραμμή ενδεχομένως.
1: Ναι, εμείς.
0: Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε στην πρώτη γραμμή, εδώ που είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Ναι.
0: Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Χαίρετε κύριε Βουλευτά.
13: Καλώς ήρθατε.
12: Κύριε Βουλευτή μας.
14: Αυτό είναι για σας.
13: Τι είναι αυτό?
12: Αυγά.
13: Πώς δε?
12: Αυγά από τις κότες μας.
13: Από τις κότες. Τον αγαπητό.
15: Αυτό λέει με τον Χατζηχρήστο, νομίζω. Ο κύριος Στέρχος, ναι. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Πράγματι είναι ντροπή να μην μπορείς να βρεις στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου. Τι ρόλο παίζουν οι πινακίδες στο αυτοκινήτου? Μπορεί να μας πούνε οι αρμόδιοι αυτά τα μπιπ που μας κυβερνούν, λέει. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: στο Δήμο Αθηναίων έχουν κάνει κατ' επανάληψη καταγγελίες για τις μοτοσυκλέτες σε ρήπες στην Χαλακοπούλου και στην Νότρη Χωνίδος για αντικείμενα που αφήνει κάποιος πάνω στο πεζοδρόμιο και καταλαβαίνει και τρεις θέσεις πάρκινγκ στο δρόμο, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τα πόδια του ο Δήμος. Είμαι σίγουρος ότι επειδή έχει γραφείο τύπου και οργανωμένο θα το ακούσουν τώρα και ενδεχομένως γίνει το θαύμα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου στην Κωνσταντίνα. Στην γειτονιά μου, ένας γείτονας έχει 3 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να βρουν να παρκάρουν οι υπόλοιποι και ενώ ενημερώνουν το Δήμο για να κολλήσουν το χαρτί για να παγκαστούν σε 90 μέρες, τους αλλάζει θέση και έτσι τελειώνει το θέμα και συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Άκου. Του παίρνει το βάζει κάπου αλλού και ξαρχίζουν 90 μέρες και μετράνε.
2: Παιδί μου, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, είτε αφορά κυβέρνηση, είτε αφορά αυτοδιοίκηση, οτιδήποτε, είναι πολύ μακριά από τα προβλήματα.
15: Είναι να μην λέει ο Σιμίτης τότε που είπε αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τότε τον καταχαιριάσαμε όλοι και οι δικοί του τον καταχαιριάσανε για αυτό το οποίο είχε πει όπως το είχε πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είχε άδικο στην ουσία. Γιατί μιλάμε για τα.
2: Μιλάμε για μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτό ήταν πρωθυπουργό. Αυτό μπορούμε να το πούμε εμεί.
15: Αυτό
2: μπορούμε να το πούμε εμεί.
15: Αυτό το είπε στα τέλη στην Δία του. Δεν το είχε πει.
2: Ναι. Αλλά. Και το είπε στα τέλη τη Δία, το ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω. Αυτή είναι η Ελλάδα.
15: Ναι, κάπου εκεί νομίζω.
2: Κάποιο πρέπει να αλλάζει.
15: Ναι,
2: αυτό είναι. Δηλαδή, πόσα χρόνια κυβέρνησε ο κ. Σιμίτη.
15: Αγανάκτη. Ο Σιμίτη. Τι έξερε τελώ. Το 96 μέχρι το 4. 8 χρόνια. Δύο τετραετίε πλήρη κυβέρνηση ο Σιμίτη.
2: Κανεί δεν λέει ότι τα προβλήματα λύνονται. Το που λέει ο κ. Μητσοτάκης, τρία χρόνια δεν σε φτάνουν να λύσει τα προβλήματα, δεν είναι ποτέ. Και είναι αναλυθεί, είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, αλλά 10 μεγαλώνουν, σε άλλο επίπεδο προβλήματα εμφανίζονται. Ναι. Γι' αυτό χρειάζονται κυβερνήσεις όμως για να τα λύνουν, έτσι δεν είναι σωτηρή.
15: Λοιπόν, ένα,
2: και
15: πρόβλημα,
2: και οτιδήποτε.
15: Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα θα είναι, και φαίνεται αυτό πια, βγάζει μάτι, οι δύο πόλεμοι που οδηγούν, σε διαρκείς αυξήσεις σε ρεύμα, ενέργεια, καύσιμα και στους τρεις τομείς. Η βενζίνη στην Αγγλία και το πετρέλαιο είναι πάνω από 2 ευρώ σταθερά πια και με όποια επιδότηση αυτή τη μικρή που δίνεται. Η ενέργεια επίσης στα ύψη. Το φυσικό αέριο δε είναι σε υψηλά των τελευταίων 3,5 ετών, διάβαζα χθες το βράδυ. Με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί αυτά τα τρία παίζουν βασικό ρόλο και στη διαμόρφωση των τιμών της υπόλοιπης όλης αγοράς.
2: Σωστό.
15: Αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει το χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, θα θυμηθούμε πολλές φορές το Σαββόπουλο που λέει για το χειμώνα του, να τον πηδήσουμε. Ναι. Αλλά αντί να τον πηδήσουμε εμείς, μήπως συμβεί το αντίθετο.
2: Τα αποκλείς.
15: Όχι καθόλου. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηρίχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων, αυξάνονται 3 με 4 λεπτά το λίτρο τα καύσιμα από την επόμενη εβδομάδα. Στον Γιώργο Σιαδί μας την έρθει, τον βλέπω να τα λέει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Εγώ ένα 50 βάζω, βέβαια.
2: Ναι.
15: Αλλά το δείκτη δεν βλέπω να ανεβαίνει. Εσύ πάλι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν παίρνεις ένα αυτοκίνητο.
2: Ο κύριος,
15: το έχεις λυμμένο.
2: Κυριανάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη.
15: Και εμείς να την κάνουμε σιγά σιγά για άλλες παραλίες.
2: Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στην Θεσσαλονίκη.
15: Economist.
2: Θα ακούσετε πολλά, θα είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι ως ραδιόφωνο.
15: Και θα πάμε, θα ανέβουμε κιόλας και αύριο το απογευματάκι για να είμαστε Σαββατοκύριακο το πρωί εκεί και ο Βασίλης και εγώ και η Πένια Βραμίδη και ο Θανάσης Φουσκίδης.
2: Σωστά.
15: Και πολλοί ακόμα από τα παραπολιτικά. Βεβαίως, εμάς θα μας ακούσετε στον αέρα. Θα είναι όμως πολλοί ακόμα μαζί μας και ο Κύρκος. Μίτσο, δεν θα είσαι και εσύ μαζί μας. Ναι. Να μην χαλάσουμε το γούρι. Ναι. Και θα παρελάσει από εκεί και
2: άνθρωποι. Όχι κυβέρνηση.
15: Ναι. Και άνθρωποι της αγοράς πολύ.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
15: Θα δούμε αύριο.
2: Και αμέσως μετά.
15: Είπαμε. Η Στέλλα και ο Θανάσης.
2: Αυτό. Είναι,
15: τα παιδιά.
2: Τα παιδιά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πειρά στελεχών της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και πρώην στενών συνεργατών του κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Οι χθεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα ξεπερνούν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη νέα εποχή του θα πρέπει να δουλέψει το έλλειμμα αξιοπιστίας, του δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε άεργο πολιτικό, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, δεν άκουσε πρόταση για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για έλλειμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα όταν έχει οδηγεί στους πολίτες να συγκρίνουν την αγοραστική τους δύναμη τη Βουλγαρία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Κατηγόρησε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν σπουδάσει την ανωτάτη μπακαλική όταν κοστολογούν το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ θα μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Προβάδισμα 12,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση ίντερβιου για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,3% έναντι 13,7% της Ελλάς και 11,9% του Πασόκ. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεση νεκρού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 17 τραυματίες από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό δήλωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας, η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρ του US Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,50% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδυτικότητα των εισφορών, μελέτα του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε, παιδιά. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Πασόκ.
0: Χρόνια πολλά στο Πασόκ.
1: Ρίξε λίγο Πασόκ και εσύ, θα τον τρελάνουμε τον ήλιο. Σίγουρα, ναι, για να μην μας
0: λένε. Έχουμε κάτι έτσι
1: πασοκικό,
0: πασοκικό. Έτσι για την ημέρα.
1: Α, το ρε παιδί μου.
0: Αφού το θέλει, βρε Δημήτρη μου, βάλ το.
1: Ούτως ή άλλως είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι του Μάνου Λοΐζου αυτό. Και...
2: πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος. Για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος. Εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
3: Φίλοι και φίλε, απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Απευθύνομαι στη λογική και στην καρδιά σου, στη μνήμη και στη διορατικότητά σου. Το προσκλητήριό μας είναι πανεθνικό, πανδημοκρατικό και πανλαϊκό. Δίνουμε το χέρι σε κάθε και κάθε Ελληνίδα να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, σύγχρονη και δυνατή.
1: Αυτά έλεγε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό είναι του Μάνου Λοΐζου. Κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια η οικογένεια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη είχε πάψει να επιθυμεί την ταύτισή του με το Πασόκ και δεν ήθελε,
0: δεν ήθελε
1: να το χρησιμοποιούν στις εκδηλώσεις προεκλογικές τότε.
0: Είναι σαν να ζητάς από τον ηθοποιό που ενσάρκωσε τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Που δεν θυμάμαι το όνομά του. Μπράβο, τον Πάουελ. Να μην τον ταυτίζεις με αυτή την ταινία, τον ταυτίζεις με κάτι άλλο.
1: Ήταν, την περίοδο Σιμίτη τότε που είχε γίνει αυτό, όταν και θεωρήθηκε ότι ο Πασόκ απομακρύνθηκε από τις ρίζες του Ανδρέα. Να, αυτό και με αυτό έμπαινε ο Ανδρέας Παπανδρέου στις μεγάλες προεκλογικές
0: εκδηλώσεις. Ο κύριος Θανάσης Πουσκίδης, βέβαια, σας τα λέει όλα
1: αυτά. Μνημής, η κυρία Γκαντώνα είναι στο άτερο μικρόφωνο
0: εγώ
1: του Παραγωγικά 90,1.
0: Συγκοντάρω σήμερα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος επιμελήθηκε από το ηχητικό που ακούσαμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή σταθερά στην παραγωγή της εκπομπής. Για ό,τι θέλετε και τραβάει η καρδούλα σας, αν επιθυμείτε να το μοιραστείτε μαζί μας, 211 1080 880. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Εναλλακτικά για πασοκικά και μη πασοκικά θέματα. Διότι σήμερα η επικαιρότητα, όπως και να το κάνουμε. Αν και δεν άρεσε σε κάποιους, πρόλαβε ο Τσίπρας και το καπάρωσε. Είναι εστιασμένη στην κόντρα ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κυβέρνησης για την κοστολόγηση των προγραμμάτων και δι' του προγράμματος Τσίπρα που το ακούσαμε χθες. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Βεβαίως να πούμε ότι η σημερινή μέρα ιστορικά έρχεται κιόλας για να μας κάνει να αναλογιστούμε κι εμείς το πώς ξεκίνησε εκείνη η περίοδος με την ωραία συνθηματολογία.
1: Και πού κατέληξε.
0: Και πού οδήγησε βεβαίως.
1: Όχι, κατέληξε λίγο βαρύ.
0: Όχι ότι θα πρέπει να λησμονεί κανείς ότι τότε πράγματι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ήταν εκτός, που έβλεπε τη ζωή του πολύ διαφορετικά, ενώ ως προς το μαύρο άρχισε να τη βλέπει λίγο περισσότερο προς το άσπρο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, δηλαδή η κοινωνική μετάλλαξη η οποία επήλθε προς το θετικό εκείνη την περίοδο, αλλά ωστόσο έγινε με έναν τέτοιο τρόπο, νομίζω ότι πια μπορούμε να συνομολογήσουμε όλοι σε αυτό, που οι υπόλοιποι πάτησαν πάνω σε αυτή τη συνθήκη με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε όλα εκείνα που ζήσαμε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα χρόνια και την προηγούμενη δεκαετία.
1: Αφού επιμένεις πασοκικά, και επειδή όντως έχει αξία να θυμόμαστε και κάποια πράγματα του παρελθόντος, έχει ενδιαφέρον να αναλογιστούν οι άνθρωποι εκεί πέρα πώς από την αλλαγή του 48,07% από τα 100, έτσι, στη σημερινή εποχή, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει φτάσει στο σημείο να είναι στο 10, 13, 14. Έχει ένα ενδιαφέρον ιστορικό και όχι μόνο. Έτσι.
0: Το
1: αναλογιστούν αυτό, θα σου πω γιατί. Γιατί ακούω στελέχη του Πασόκ, που είναι ρε παιδί μου, οι άνθρωποι Πασόκ δεν το κρύβουν.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι τότε που ο Ανδρέας προκαλούσε σεισμό στην πολιτική σκηνή με την παρουσία του και τα λεγόμενά του και την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Σήμερα ο Ανδρουλάκης ψάχνει το σπίρτο.
0: Κοίταξε, μία πρώτη ιστορική ανάλυση.
1: Αλήθεια
0: είναι αυτό.
1: Αλήθεια αυτό, έτσι.
0: Μία πρώτη
1: ιστορική. Δεν το λένε αυτό οι Νεοδημοκράτες, να ξέρεις, οι Σιριζέοι.
0: Μία πρώτη ιστορική.
1: Το λένε οι Πασόκοι.
0: Μία πρώτη ιστορική και λογική ανάλυση που θα μπορούσε να κάνει κανείς γι' αυτό είναι το εξής. Ότι μέσα σε όλη την φούσκα που δημιουργήθηκε από ένα σημείο και μετά τα χρόνια των Παχαίων Αγελάδων, το κόμμα το οποίο ταυτίστηκε περισσότερο με αυτά τα χρόνια και με αυτή την εποχή και με τα θετικά της και με τα αρνητικά της, το ΠΑΣΟΚ, ακολούθησε το σκάσιμο της φούτσκας αυτής. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα που θα μπορούσε κανείς να βγάλει τότε. Και μην ξεχνάμε ότι το μνημόνιο ήρθε κιόλας επί Γιώργου Παπανδρέου. Εντάξει, οπότε ξέρεις, αυτό επηρέασε σημαντικά.
1: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού έχουμε ξεκινήσει έτσι, για να το κλείσουμε κιόλας, παρέθεσε ένα δείπνο χθες στο ψυχρό Λασιθίου.
0: Ναι.
1: Αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr, θα δείτε και φωτογραφίες για το ποιοι πήγαν. Βλέπω πολύ γυναικείο πληθυσμό εκεί πέρα. Ράνια Θρασκιά, Νάντια Γιανακοπούλου, την κυρία Λιακούλη, χαμός εκεί πέρα. Φάγανε τα αντικριστά. Καλά, εννοείται ο γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης. Υπάρχει μια έτσι, προσπάθεια να συσπηρωθεί όλη η κατάσταση. Θα έχουμε και μια ομιλία σήμερα σε 7.30. Αλλά, ξαναλέω, το μεγάλο γκέλ. Δεν σχολιάζω τώρα αυτά που είπα, τα πούμε σε λίγο. Σε λίγο θα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλα στο μέσο του ρεπορτάζ. Το έκανε παιδιά ο Τσίπρας χθες με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει: εγώ δεν είμαι στη Βουλή μέσα, μπορώ να πάω να μιλήσω όποτε θέλω. Τι σας νοιάζει σας. Είτε πριν είτε μετά μπορώ να πάω. Οπότε σήμερα η επικαιρότητα εστιάζεται στην κόντρα κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελλάς για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εντάξει, το πέτυχε επικοινωνιακά ο Τσίπρας αυτό που ήθελε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, επικοινωνιακά. Ναι, επικοινωνιακά το πέτυχε.
1: Σε αυτά είναι πολύ μπροστά.
0: Δημιουργεί, όπως επειδή ξέρεις ότι έχω ανθρώπους και συνομιλώ.
1: Καλά,
0: και συναμαλίας.
1: Παντού, παιδιά, ο Φουσκίτης έχει παντού ανθρώπους.
0: Υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας σχεδιασμός που τρέχει, μάλλον καλύτερα να το πούμε έτσι, εν ώψη της νέας σεζόν και με φόντο τις εκλογές που έρχονται. Που φαίνονται πάνω στην άνοιξη, άρα δεν έχουμε ακόμα προεκλογική περίοδο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να ταβανιάζει σε ένα ποσοστό ξεκάθαρα δεύτερος, ξεκάθαρα σε ένα ποσοστό κοντά στο 20, αλλά με δεδομένο ότι στόχος είναι να μπει το 2 μπροστά. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε να επέλθει δημοσκοπικά μέχρι τέλος του χρόνου αυτό το 2 μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή να ξεκολλήσει από αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου.
1: Πάντως θέλω να πω δύο έτσι βασικά χαρακτηριστικά από τα όσα άκουσα, γιατί ήταν μια μακροσκελής τοποθέτηση χθες αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα. Επειδή όντως μίλησε για αυτό τον πατριωτικό φόρο στο 1%, που εντάξει το ψιλοπεριμέναμε αυτό, έτσι. Δεν άκουσα, λέω ότι δεν άκουσα, ξεκινάω από, από αυτό το σκέλος για να μην πείτε ότι το κάνω επίτηδες και λέω τι μου άρεσε από αυτά που άκουσα. Δεν άκουσα να μιλάει για μείωση φορολογίας στη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι, που σήμερα ξαναλέω ξεπερνάει το 50%, έτσι, προκαταβολή φόρου. Και
0: ήταν βασικός βραχνάς για τον ίδιο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν
1: αυτό.
0: του 2015.
1: Αντιθέτως άκουσα να λέει για το ΦΠΑ που πρέπει να πάει στο 6% για βασικά αγαθά, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι μια φάση αυτή που πρέπει να τη δοκιμάσουμε κάποια στιγμή. Το λέω γιατί ούτε μηδενίζεις, μπορείς να το δοκιμάσεις όμως, έτσι. Τώρα αν δεν σου κάτσει, το βρίσκεις από αλλού. Και το άλλο που θέλω να πω επίσης είναι ότι η ομιλία του ήταν σε όλα αντιπαραθετική. Σε όλα. Σε όλα τα... Προσπαθούσε να παρουσιάσει δύο πράγματα, τα οποία είναι ότι εμείς για τους πολλούς, οι άλλοι για τους. Του ήταν σε όλα αντιπαραθετική. Σε όλα. Σε όλα τα... Προσπαθούσε να παρουσιάσει δύο πράγματα, τα οποία είναι ότι εμείς για τους πολλούς.

0: ήταν αυτό που περιμέναμε όντως. Δεν άκουσα από ποιο εισόδημα και μετά θα αρχίσει και θα υφίσατε. Δηλαδή, ποιος θεωρείται προνομιούχος στη λογική του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, θα, το 1 ευρώ ανά 100, όπως το είπε, ανά 100, από ποιο εισόδημα και πάνω θα ξεκινήσει να υφίσατε, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ως μέτρο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί θα πρέπει εδώ και ο Τσίπρας να μας απαντήσει ποιους θεωρεί προνομιούχους, ποιους θεωρεί πλούσιους, ποιους θεωρεί φτωχούς, ποιους θεωρεί μεσαίους, ποιους θεωρεί σε υψηλά κοινωνικά οικονομικά στρώματα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Πάντως έβγαλε εκτός. Ναι. Εκτός η ομιλία του αυτή ήταν προσανατολισμένη ξεκάθαρα στη μικρή επιχείρηση και στη μισθωτή εργασία, γιατί αυτό που είπε. Για το 1% δεν αφορά στη μεσαία τάξη, ξαναλέω. Είπε ότι αυτή η φορολόγηση του πλούτου, από την οποία.
0: Δεν μας ξαναλέσει. Δεν έχουμε. Περίμενε. Το είπες.
1: Δεν μ' αφήνει να το πω,
0: για πες το, για πες το.
1: Προβλέπει επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στο 1%. Ναι. Στο 1%. Στο 1% τέλος πάντων. Των φορολογουμένων. Πώς είναι αυτοί, ας πούμε, σου λέει, που είναι ζάμπλουτοι. Εφοπλίστες, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θεωρείται ζάμπλουτος για τον κύριο Τσίπρα, ούτε τι θεωρείται μεσαία τάξη. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Τα άκουσα τα μέτρα, προσεκτικά. Λέω, ωστόσο, ότι δεν μας έχει ξεκαθαρίσει σε ποιες περιπτώσεις συγκεκριμένα θα εφαρμόζονται. Δηλαδή, τι θεωρείται μεσαία τάξη. Ποιο εισόδημα θεωρείται υψηλό. Ποιο θεωρείται ζάμπλουτο. Ποιο θεωρείται λιγότερο πλούσιο.
1: Φαντάζομαι πάντως ότι έτσι όπως εγώ το άκουσα και επειδή έδειξε προς τα. Με αυτή την πατριωτική σφορά που λέει για το 1% καταρχάς, για μένα, καταρρύπτει και αυτό το μύθο ότι ο Τσίπρας έχει τα κοιμιάς με τα συμφέροντα. Άμα έχει τα κοιμιάς με τα συμφέροντα, πώς πας και λες ότι εγώ θα φορολογήσω και θα βάλω πατριωτική σφορά στους έχοντες.
0: Βεβαίως από την προηγούμενη διακυβέρνησή του δεν έβαλε τίποτα στους έχοντες και τους κατέχοντες. Η μεσαία τάξη θα πληρώσει όλα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την προηγούμενη, μιλάμε για αυτά που
0: λέω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ζάμπλουτος, ποιος είναι μεσαία τάξη.
1: Και ποιον εννοεί μεσαία τάξη.
0: Βασικό. Ναι.
1: Δηλαδή εννοεί μεσαία τάξη έναν άνθρωπο που έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, έναν άνθρωπο που έχει 50-60.000 ευρώ. Εντάξει, να σου πω κάτι, γιατί η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα θέλω να σου πω τα έχει όλα ξεκάθαρα.
0: Τώρα αυτό είναι το ερώτημα. Υποτίθεται ότι είναι ένα κόμμα που θέλει να έρθει στην εξουσία και υποτίθεται ότι έχει και επιβαρημένο κάρμα.
1: Δεν μιλάμε για προγράμματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Στο Μητσοτάκη, με τα όσα μπορεί να καταλογίσει που δεν είναι και λίγα, είναι η αλήθεια. Ρε παιδί μου, ακούσει δε. Σε αυτού, και κρίνουμε εμεί μετά ότι είναι ψίχουλα. Κρίνουμε ότι δεν επαρκεί. Οκ, λέω. Αλλά σε αυτού θα πάνε τόσα, τα ακού.
1: Πάντω δεν χαίρεσαι.
0: Και με το επιβεβαιωμένο κάρμα, Στέλλα μου, των δηλώσεων των στελεχών του που λέγανε ποιοι είναι οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν.
1: Τέτοιο.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Είπε τίποτα τέτοιο.
0: Γι' αυτό ένα λόγο παραπάνω. Ένα λόγο παραπάνω ότι έπρεπε να το ξεκαθαρίσει. Ποια είναι μεσαία τάξη, ποιο είναι ο πλούσιο, ποιο είναι ο φτωχό.
1: Εγώ δεν αυτό άκουσα. Δεν άκουσα. Κάτι ούτε για φόρου πάντω στα σκάφη, ούτε σε πισίνε, ούτε.
0: Βρε, δεν είπε, αλλά θέλω να πω, επειδή ακριβώ έχει δημιουργηθεί μια σύγκριση στο προηγούμενο διάστημα, ξεκαθάρισε μα τι θεωρεί πλούσιο, άρα θα δίνει και πατριωτικό φόρο, ποιο είναι μεσαία τάξη, ποιο είναι φτωχό. Δεν άκουσα τίποτα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι. Η οποία. Τίποτα.
1: Δεν άκουσα. Η μισή ομιλία του ήταν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και για το πώς μπορούν να τροφοδοτηθούν με χρήματα οι επιχειρήσεις.
0: Δεν άκουσα τίποτα. Τι εννοώ. Δεν άκουσα τίποτα σε σχέση με το κατά πόσο έχει αλλάξει η λογική της φορολόγησης συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας μετά από τη διακυβέρνησή του. Αυτό θέλω να πω. Πρώτον. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω ότι. Εξακολουθεί να υπάρχει, για να το πούμε και πολιτικά, γιατί τα οικονομικά, εάν γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, τότε θα τα κρίνουμε.
1: Την μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα.
0: Το άκουσα. Μου φάνηκε ότι θέλω να σταθώ στην πολιτική λογική, η οποία παραμένει προσανατολισμένη σε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, από την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος και μετά, γιατί πριν είχε μια έτσι διαφορετική τακτική, η οποία ξεκάθαρα. Κάνει λόγο για πλούσιους φτωχούς. Πλούσιους φτωχούς. Δηλαδή είναι πιο κοντά στις αριστερές του καταβολές, γιατί τον βολεύει και δημοσκοπικά, γιατί το σαρώνει όλο. Φαίνεται.
1: Εγώ δεν το είδα πάντως.
0: Φαίνεται ότι και την κεντροαριστερά τη σπυρώνει και τη συγκεντρώνει όλη γύρω του. Άρα.
1: Δεν είδα ακριβώς το πλούσιο φτωχή. Γιατί η μισθωτή εργασία δεν είναι κόσμος ο οποίος είναι.
0: Άρα προς το παρόν θα σου πω. Άρα προς το παρόν.
1: Ούτε η μικρή επιχείρηση είναι κόσμος φτωχός.
0: Λέω το εξής. Λέω ότι στόχος του πολιτικά είναι να εξακολουθεί να συσπυρώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Που το έχει καταφέρει και του βγαίνει δημοσκοπικά και ακολούθως έδωσε ένα τυράκι για το τι θα κάνει στη συνέχεια προκειμένου να ανοιχτεί και σε άλλες εξαμενές.
1: Εγώ πάντως δεν είδα τόσο πολύ αριστερή, τέλος πάντων, λογική από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Το λέω αυτό γιατί θα περίμενα να πει ότι θα επαναφέρω 13η σύνταξη, 14ο μισθό, θα δώσω δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το λέω γιατί αυτό το θέμα είναι κάτι στο οποίο έχει πατήσει και το Πασόκ και τσακώνεται με την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας παρόλα αυτά γι' αυτό δεν επιλέξει.
0: Γι' αυτό δεν το είπε. Γι' αυτό λοιπόν, δεν είπε 13ο μισθό.
1: Οπότε αυτό

0: και με δεδομένο ότι οι συνεργάτες του, που ξέρουμε ότι είναι ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Λιάκος, το λέω αυτό γιατί ο κύριος Χουλιαράκης δεν είναι τυχαίος άνθρωπος, έτσι. Στενός συνεργάτης Γιάννης Τουρνάρα. Δεν είναι άνθρωποι, θέλω να πω. Αυτό το πρόγραμμα που ακούσαμε, το οικονομικό, δεν το έχει γράψει ούτε ο Σκουρλέτης, ούτε ο Φίλης, ούτε δεν ξέρω εγώ τώρα ποιος άλλος. Είναι άνθρωποι που, όπως και να το κάνουμε, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, δέχονται και μια κατηγορία της δεξιάς. Οπότε να αποφασίσουμε τώρα και τον Τζίπρα, γιατί θα τον κατηγορούμε. Ότι είναι αριστερός, ότι είναι δεξιός. Θα δούμε αυτή την πορεία. Τι άλλο ήθελα να πω, Θανάση μου. Α, το καλύτερο εσύ που βάλαμε. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τι είπε για τα Υπουργεία, γιατί αυτό πραγματικά ήταν epic. Δώσ' το, Δημήτρη μου.
1: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας, 5 Υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχεδιάζουμε ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας.
2: Λοιπόν, αυτή θα είναι η πρώτη εξαγγελία του Τσίπρα που άμα επιστρέψει στην Πρωθυπουργία θα πέσει έξω.
0: Να σου πω,
2: δηλαδή θα του λένε.
0: Αντί να χαίρεσαι τώρα που θα σου λέω εγώ Θανάσης να κάνουμε ένα ρεπορτάζ να πάμε στο Υπουργείο Τουρισμού, θα κάνω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω και γι' αυτό είσαι αρνητικός.
2: Ναι.
0: Γιατί, ναι.
2: Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης γιατί είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη.
2: Παιδιά μου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τώρα το συζητάς αλήθεια τώρα αυτό.
0: Εσένα, ποιο είναι το πρόβλημα σου.
2: Θα του λένε, ειδού πως έσκησε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και ειδού το ψηφιακής διακυβέρνησης που πήγε στην Κοζάνη. Και θα το δείχνεις να περνάει ο κόσμος καλά. Είναι Κοζάνη εδώ πέρα.
0: Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή δεν θα μπορούσε.
2: Θα περνάει ο άλλος από το Υπουργείο να βγει σε συγκρού και
0: να
2: λέει, μα είναι εδώ Κοζάνη.
0: Δεν θα μπορούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα. Τι είναι η Λάρισα. 3 ώρες δρόμος πια.
2: Το Υπουργείο.
0: Μήπως σε ένα Υπουργείο στην Καλαμπάκα.
2: Το Υπουργείο Αγροτικής
0: Ανάπτυξης. Στη Λάρισα.
2: Βρε, ναι, είναι λογικό,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Αντικειμενικά τώρα, σε κάποια υπουργεία, έτσι, δεν το λέω για το Μητσοτάκι.
2: Άλλο σε ρώτησε.
0: Έχουμε δει κατά καιρούς να πηγαίνει κόσμος που είναι τελείως άσχετος με τον
2: Σε δικαιώμα. Ρώτησα αν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, για να το λέει ο πρόεδρος μπορεί να γίνει. Ποιο είναι το θέμα τώρα αυτό. Κακό είναι δηλαδή. Εντάξει, να σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι, είναι η απάντηση.
0: Άκουσέ με. Για παράδειγμα.
2: Ναι, αναβάλω, όταν έχει και επιβαρημένο κάρμα, όταν κάνει εξαγγελίες και μετά δεν τις υλοποιείς. Υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να είσαι πιο διπλά προσεκτικός.
0: Εργάζεσαι σε ένα υπουργείο. Είμαι εγώ εργαζόμενη στο Υπουργείο Τουρισμού αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Και σου λέω για 2 χρόνια φεύγω, πάω Ηράκλειο Κρήτης. Πώς σου φαίνεται.
2: Ρωτάει, ναι, ωραίο είναι. Συμφωνώ. Αν με ρωτάς.
0: Θα αποκτήσει και ζωή η περιφέρεια. Δεν γελάς. Εδώ δεν λέμε για την ερημοποίηση της περιφέρειας. Δεν λέει.
2: Κράτα
0: να και ο κύριος Κυρανάκης που θα τον έχουμε σε
2: κράτα
0: λίγη ώρα.
2: Αυτή την εκπομπή.
0: Φύγετε
2: κράτα
0: από την
2: εκπομπή.
0: Αθήνα, αδειάστε την.
2: Άκου.
0: Πηγαίνετε
2: κράτα
0: και
2: την εκπομπή.
0: Να ζήσετε. Γιατί
2: κράτα
0: την εκπομπή. Να, έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος δηλαδή.
2: Κράτα την εκπομπή αυτή που σου λέω εγώ. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Θετικό είναι να γίνει.
0: Θα ξεφορτώσουμε.
2: Κράτα λοιπόν εσύ αυτή την εκπομπή όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πηγαίνει Στέλλα μπροστά από το σπίτι της, από το δρόμο για να έρχεται στο τέτοιο και να πει Κάμποζεν εδώ, Λάρισα, πού είναι τα μαμβάκια, α πούμε. Πού είναι, κατάλαβες. Πού είναι μεγάλες μονάδες, μην πούμε όνομα και κάνουμε διαφήμιση. Εδώ στη Λάρισα απ' έξω.
0: Ήταν μια πρόταση. Είναι μια πρόταση, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή όχι, αλλά τουλάχιστον την ακούσαμε, ρε παιδί μου. Ξαναλέω.
2: Λοιπόν, εγώ το μόνο το οποίο συγκρατώ. Αυτό είναι μόνο για να κάνουμε
0: ασχολία
2: πλάκα.
0: Αυτό,
2: νομίζω
0: δηλαδή.
2: Για να κάνουμε πλάκα. Μου θυμίζει αυτό που λένε όλοι οι πρωθυπουργοί ότι θα έχουμε ευέλικτο και μικρό κυβερνητικό σχήμα. Κατάλαβε, μου θυμίζει αυτό. Όλοι λέμε να υπάρξει μια αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών, χρειάζεται, δεν έχει γίνει ποτέ. Όλοι λέμε να έχουμε ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό συμβούλιο, να μην πληρώνουμε και πολλούς υπουργούς. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Για μένα πάντως το θέμα με τα υπουργεία, εντάξει, υπάρχει προφανώς το σκέλος της δημόσιας διοίκησης που δεν είναι εύκολο τώρα για να τελειώσει ο χαβαλές να μετακομίσει όλο αυτόν τον κόσμο τους δημοσίους υπαλλήλους στην περιφέρεια. Αλλά το νόημα για μένα στα υπουργεία είναι όχι τόσο πού θα είναι, αλλά τι παράγει ένα υπουργείο, τι δουλειά γίνεται σε ένα υπουργείο. Τώρα, αν θα είναι το υπουργείο στη Λάρισα, αν θα είναι. Όλα θα μου πει στην Αθήνα είναι. Εντάξει, το ακούω σαν μια πρόταση. Τώρα, αν θα γίνει αυτό, δεν το ξέρω. Είπε και το άλλο για την κατάργηση των πανελλαδικών, έτσι. Και αυτό το έχουμε ξανακούσει. Στο παρελθόν, θυμάσαι, τσακωνόμασταν για τα μέσα μεταφοράς, για το δωρεάν εισιτήριο για όλους. Και σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία για το δωρεάν εισιτήριο για όλους. Γιατί δεν είναι το ίδιο ένας άνθρωπος που είναι άνεργος και το ίδιο ένας άνθρωπος που έχει 2 δουλειές. Έτσι. Δεν λέω ότι πρέπει να τιμωρείς αυτόν που έχει 2 δουλειές, αλλά αντικειμενικά δεν υπάρχει η ίδια ευκολία στην στάτηση καθημερινότητας. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Άμα θέλει ο άνθρωπος να κάνει δύο δουλειές, θα κάνει δύο δουλειές. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τη δεύτερη δουλειά τώρα.
0: Δεν κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα.
0: Είπα για το εισιτήριο. Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είμαστε τρεις άνθρωποι. Mm. Εγώ, ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλειά και ένας εφοπλιστής. Και θέλουμε και τρεις να πάμε να πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε στο αεροδρόμιο. Θα μου πεις βέβαια, δεν θα μπει στη διαδικασία κανένα άλλο να πάει μετακινηθεί με το λεωφορείο. Να, η απάντηση υπάρχει από μόνη της. Θέλω να πω να κοιτάζουμε ένα μέτρο πέρα από το οικονομικό σκέλος, να βλέπουμε και το κοινωνικό και το κοινωνικό αποτύπωμα. Έτσι. Αυτός δηλαδή θέλω να πω που οι έχοντες δεν θα μπουν καν στα μέσα μεταφοράς. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, προτείνω.
2: Και βεβαίως αυτό το οποίο πέραν της κοστολόγησης ύψους 13 δις από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για τις εξαγγελίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά το κόστος των μέτρων, έγινε και μια κουβέντα σχετικά με τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα σε μια σύγκριση του τι έγινε, του τι υπήρχε, του τι κατάσταση υπήρχε το 19 και τι κατάσταση υπάρχει σήμερα. Και εκεί αντέδρασαν κυβερνητικά στελέχη, σου λένε πώς είμαστε καλύτερα με υψηλότερη ανεργία τότε, με χαμηλότερα εισοδήματα παρά την ακρίβεια σήμερα. Υπήρξε και αυτή η αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θα δώσει τον τόνο και των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού, όχι βεβαίως στις εξαγγελίες που θα κάνει το Σάββατο, αλλά κυρίως σε συνέντευξη τύπου, όπου θα ερωτηθεί και για το πρόγραμμα Τσίπρα, δεδομένου του γεγονότος ότι φαίνεται να είναι ο βασικός του αντίπαλος.
0: Με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

0: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε κάνε άκρη ρε.
6: Με το κουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το πουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα πουκαμισάκια τα χωτομανικά.
10: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το...
12: το υδρωμένο τισέρτ μου.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
14: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
15: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. ΕΦΑΠΑΞ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γυρίσαμε, ακούμε το μήνυμα. Ωραίο remix είναι αυτό, ε.
0: Πολύ
1: το μήνυμα. Δεύτερο δίσκο. Τώρα, επειδή έχουμε και την γιορτή των 30 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 12 του μηνός, μην το λησμονούμε. Αυτό το κομμάτι είναι από το δεύτερο προσωπικό δίσκο του Αντώνη Ρέμου. Πολύ παλιά δηλαδή.
0: Τυχερή.
1: Πριν το 2000.
0: Όσοι βρεθείτε, παιδιά, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, θα είστε πάρα πολύ τυχεροί. Το σκέφτομαι, να ζητήσω μία άδεια. Πώς είναι η ενορετική, ηρεμική. Δηλαδή να πω, αν μπορείτε να μου χορηγήσετε μία άδεια, πώς είναι ενορετικές, είναι ηρεμική. Να έχεις φραγίδα πάνω, αυτό.
1: Θα σηκωθώ, θα σου πω εγώ θα κάνεις. Θα κάτσεις συναυλία και θα φύγεις με το αεροπλάνο των 11 και.
0: Τη
1: ωραία, άσε τον Τίνο μια ώρα μόνο του τότε και φύγε με το αεροπλάνο των 6 πάρα με την πτήση την πρώτη πρωινή. 7 η ώρα θα είσαι στην εκπομπή.
0: Χαλαρά. Έτσι, τουρίστρια, τουριστικά. Λοιπόν, παιδιά,
1: πάμε. Δεν βαριέσαι. Εδώ πέρα.
0: Έχεις δίκιο πάντως. Σε αυτό είσαι φορόμαζες.
1: Δηλαδή, αυτό θα μπορούσες να το κάνεις. Είναι
0: εύκολο, ευκολάκι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Λέει ο Μινάς. Στο Υπουργείο Οικονομικών είχαν πει ότι από το Σύνταγμα θα πήγαινε στη συμφώνηση του Ρέντι και δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Αναγκάστηκαν να φτιάξουν καινούργιο υπουργείο για να γίνει χρήση του κτηρίου και το κράτος πληρώνει ενίκιο. Πιο σίγουρο είναι να πάει ο άνθρωπος στον Άρη παρά δημόσιους υπάλληλους στα Γιάννενα ή στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αμέσως κι εσύ. Ο Γιώργος είναι λίγο νευριασμένος μαζί σου.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Ο Σαρδανάπαλος τη λέει από το να πει κάτι μέχρι να το κάνει μεγάλη απόσταση. Αυτό στη ζωή γενικότερα ισχύει για όλους μας. Δηλαδή, άλλο η πρόθεση, άλλο η πράξη. Και εγώ με το Φουσκίδι έχουμε πάει πάρα πολλές φορές για πάμε ταξίδι.
1: Παίζει ρόλο και το βεβαρημένο
0: είτε
1: παρελθόν.
0: Είτε εντός χώρας είτε εκτός. Μονίμως, η πρόθεση είναι θετική.
1: Παίζει ρόλο και το βεβαρημένο παρελθόν, ρε παιδί μου.
0: Ορίστε.
1: Παίζει ρόλο και το βεβαρημένο παρελθόν όμως. Δηλαδή είναι μικρότερη απόσταση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, αν στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι είσαι πιο δύσκολος, ρε παιδί μου, να υλοποιήσεις αυτό που έχεις εξαγγείλει.
0: Τι είναι αυτό που λες τώρα, ρε Θανάση.
1: Ναι, όπως εγώ, δε, για παράδειγμα, αυτό που είπες. Πώς λέω εγώ ότι θα πάμε σινεμά και δεν πηγαίνουμε. Για να σε πείσω, λοιπόν, είναι πιο δύσκολο. Έτσι και ο Τσίπρας για να πείσει είναι πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, ας πούμε. Καταλάβες. Είναι μια μεγαλύτερη απόσταση που πρέπει να διανύσεις. Έχουμε και τον Βασίλη που λέει: ευχαριστούμε την Ουδού που έδωσε μεταφορικό έργο, λέει το ταξί, και πάλι θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα που το 2018 κατήργησε τον παρόμοιο νόμο. Τα ρήφα από το 87. Θα ψηφίσει Τσίπρα ο συγκεκριμένο εξηγή.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως σήμερα που δεν το κάναμε, τυχαία όντως είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη, επειδή έχουμε τον κύριο Κυρανάκη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, το γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως και πρώην υπουργό μεταφορών, έχει ένα ενδιαφέρον τώρα και θα πούμε και κάποια πράγματα που σχετίζονται και με το μέχρι πρόσφατα χαρτοφυλακιότητα.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί και ο φίλο τώρα που είναι οδηγό ταξί, κατάλαβε, είπε την άποψή του. Γεια σα, τι κάνετε.
1: Γεια σας κύριε Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Πώς είστε?
2: Καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα και σε εσάς, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και καλή δύναμη στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ειδικά οι γραμματείς των κομμάτων που είναι επιφορτισμένοι και με τον γενικότερο σχεδιασμό για την οργάνωση έχουν ακόμα μεγαλύτερες ασχολίες σε αυτό το διάστημα. Πώς ακούσατε χθες τον κύριο Τσίπρα, κύριε γραμματέα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει από το Σάββατο και μετά οι πολίτες να έχουν τα δύο προγράμματα στα χέρια τους για να μπορέσουν να συγκρίνουν. Διότι προφανώς εμείς θα ασκήσουμε μια κριτική ως Νέα Δημοκρατία, αλλά τελικά στον δρόμο για τις εκλογές οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι τις επιλογές που έχουν μπροστά τους, ενώ στις κάλπιες της άνοιξης του 27 θα τις κρίνουν. Ο κύριος Τσίπρας κατά τη γνώμη μου δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη. Όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος ή η αύξηση του κατώτατου μισθού. Προφανώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φτάσει σύντομα στα 1000 ευρώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920, να κουνάει το δάχτυλο. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο το σχεδίασε με προχειρότητα.
0: Ιδεολογικά, πού θα τον τοποθετούσατε, κύριε Κυρανάκη? Θέλω να πω, ακούσατε ένα Τσίπρα αριστερό, αριστερίζοντα, ακούσατε ένα Τσίπρα έτσι πιο δεξιό? Πού θα το...
2: Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Το δηλώνει και ο ίδιος. Αυτό το στίγμα έχει επιλέξει να δώσει και μάλιστα με χαρακτηριστικά αρκετά σκληρά που δεν επιτρέπουν σε ένα κεντρό ψηφοφόρο να τον κοιτάξει με αξιοπιστία. Καταρχάς το όνομά του, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το όνομα που έχει δώσει το κόμμα.
1: Ο Ελλάς είναι. Όχι το Τσίπρας.
0: Όχι, αναφέρομαι στα όσα ακούστηκαν χθες. Γι' αυτό σας ρωτάω τι ήταν αυτό το μπαμ που σας έκανε, ας πούμε, πολύ αριστερό.
2: Όταν ανακοινώνεις οικονομικά μέτρα, κρίνεσαι από τους σοβαρούς σκεπτόμενους πολίτες για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, από την αξιοπιστία σου για να τα υλοποιήσεις. Και δεύτερον, από τον προϋπολογισμό. Εγώ δεν είμαι της λογικής του πάμε να δούμε πόσο κάνει το κάθε μέτρο για να κάνουμε μια λογιστική κουβέντα. Αυτά ούτως ή άλλως έχει ψηφιστεί ένας νόμος, τα προεκλογικά προγράμματα θα πρέπει να περάσουν από τη βάσανο της αρμόδιας αρχής, η οποία κοστολογεί πλέον τα προγράμματα που υπόσχονται οι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη των εκλογών. Και αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι, για παράδειγμα, ανακοινώνει ένα μέτρο για στέγαση. Πρόβλημα στέγαση υπάρχει, είναι υπαρκτό, το αναγνωρίζουμε, έχουν γίνει πολλά από τη δική μας κυβέρνηση, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, η κοινωνική κατοικία, μια σειρά από βοηθήματα για φοιτητές, τα οποία διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με αυτά που παραλάβαμε από την κυβέρνηση Τσίπρα. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει 50.000 κατοικίες.
0: Ναι.
2: Πάλι, τη γη την έχει βρει για αυτές 50.000 κατοικίες. Το μέσο κόστος το έχει πει πόσο είναι. Γιατί με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις στο real estate, συντηρητικές, όχι φουσκωμένες εκτιμήσεις με βάση τις σημερινές τιμές, συντηρητικές.
0: Για την πρώτα...
2: Αυτό το κόστος αγγίζει, ξεπερνά τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Την πρόταση που έκανε για το 6% μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, πώς το ακούσατε εσείς?
2: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της μείωσης των φόρων. Η δική μας κυβέρνηση έχει μειώσει μέχρι στιγμής, έχει κάνει μέχρι στιγμής 83 μειώσεις φόρων. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε κάνει περίπου 50 αυξήσεις φόρων, πλην 2.
1: Θα σας πει ότι τις έκανε σε μνημονιακό καθεστώς, κύριε.
2: Το φόρο για τα καζίνο και το φόρο για τα μέσα ενημέρωσης, για τα κανάλια. Έτσι, δύο φόρους μείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, της αριστεράς και της κοινωνικής ευαισθησίας. Αύξησε για συνταξιούχους, εργαζόμενους, φοιτητές και όλες τις ευαίσθητες κατηγορίες. Και μείωσε φόρο για τα καζίνο και για τους καναλάρχες. Λοιπόν, αυτό είναι το ιστορικό αξιοπιστία.
0: Πάντως, για να κλείσουμε για τον Τσίπρα, δεν μπορείτε να μην το αναγνωρίσετε ότι έκανε μια πρόταση για την αποκέντρωση. Εσείς, όταν συζητάγαμε, θυμάστε, για το κυκλοφοριακό, λέγατε, παιδιά, ότι δεν χωράμε άλλη στην Αθήνα. Είπε ο άνθρωπος να πάρουμε μερικά υπουργεία. Μην γελάς. Είπε να πάρουμε μερικά υπουργεία, να τα μεταφέρουμε.
2: Ακούστε, ναι. Ως προς τη στόχευση των μέτρων, προφανώς κάθε μέτρο το οποίο φέρνει μια φοροελάφρυνση, αυξάνει το εισόδημα ή υπόσχεται να αυξήσει το εισόδημα. Όλα αυτά είναι θετικά για τους πολίτες. Αυτό πρέπει να επιδιώκει κάθε κυβέρνηση. Εδώ όμως κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Ας δει λοιπόν κανείς αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο ένας πολιτικός αρχηγός το 2014, 2015 και τα επόμενα χρόνια, αν τα υλοποίησε, και αυτά τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2018 στην πρώτη ΔΕΘ στην οποία υποσχέθηκε προεκλογικό πρόγραμμα μέχρι και σήμερα. Τα υλοποίησε ένα προς ένα. Άρα λοιπόν, καλές υποσχέσεις. Να δούμε λίγο το ευρύτερο πολιτικό κλίμα και να αποφασίζουν οι πολίτες ποιος είναι ικανός, αξιόπιστος και ειλικρινής για να τα υλοποιήσει.
1: Εσείς νιώθετε τώρα με περισσότερο Πασόκ Σιμίτη ή λαός μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο κύριος Τσούσιας, ο συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά?
2: Δεν θα την πείσω, κύριε Φουσκίδη.
0: Το περιμένα.
2: Είστε γνωστός για τις ατάκες σας, οι οποίες πάντα δημιουργούν έτσι.
0: Παρότι άλλος έχει το όνομα, κύριε Κυρανάκη, και άλλος τη χάρη σε αυτή την εκπομπή, να το πούμε αυτό.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αυτή τη στιγμή, σε ευρωπαϊκά δεδομένα, έχει πετύχει την πιο πλατιά κοινωνική συμμαχία από όλα τα αδελφά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε πετύχει ακριβώς διότι έχουμε διευρυνθεί και δεν έχουμε περιχαρακωθεί. Προφανώς και εγώ και πολλοί συναδελφοί μου έχουμε ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία, προερχόμενοι από μικρά παιδιά στη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο συγκεκριμένα. Έτσι. Όμως συστεγαζόμαστε με ανθρώπους και από το κέντρο και από την δεξιά, που μάλιστα ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία πολύ πριν αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτή η στρατηγική της διεύρυνσης και της ανανέωσης, θα πω εγώ, θα προσθέσω, γιατί είναι και ο ρόλος μου εν ώψη της κατάρρευσης ψηφοδελτίων, να ανανεώσουμε σημαντικά το στελεχειακό μας δυναμικό. Τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν μπορεί να υπάρξει με υγιείς όρους. Χρειάζεται εκπροσώπηση στη νέα γενιά. Χρειάζεται εκλεγμένους αντιπροσώπους η νέα γενιά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για να μιλούν για τα θέματα της, να μιλούν για τα προβλήματά της. Και γι' αυτό έχουμε απευθύνει και ένα σχετικό κάλεσμα.
0: Εδώ όμως, μέσα στη βδομάδα, προέκυψε και κάτι καινούριο, κατά τη γνώμη μας πάντα. Στη δική μας εκπομπή φιλοξενήθηκε ο κύριος Κορδάς, που είναι ένας στέλεχος που συμπορεύεται με τον κύριο Σαμαρά, και είπε ο άνθρωπος ότι μύχιος πόθος, κατά κάποιο τρόπο, του πρώην Πρωθυπουργού είναι να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, να γίνει ξανά Πρωθυπουργός, με τη μόνη προϋπόθεση να μην υπάρχει ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Και Νέα Δημοκρατία και η κυρία Κωνσταντοπούλου και τα πάντα όλα. Αυτό πώς το ακούσατε εσείς?
2: Δεν έχει κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Τον κύριο Σκορδά τον σέβομαι. Έχει υπάρξει σημαντικό στέλεχος του κομματικού μηχανισμού mm-hmm. της Νέας Δημοκρατίας. Του έχω και μια προσωπική εκτίμηση. Από εκεί πέρα, κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άρα, κάποιοι βιάζονται, λέτε, να μιλήσουν για τα όσα ο ίδιος μπορεί να έχει στο μυαλό του.
2: Μα δεν μπορούμε να μιλάμε άλλο για υποθέσεις mm-hmm. και φήμες. Mm-hmm. Είναι μια πολύ μακρά συζήτηση αυτή περί φήμης δημιουργίας ενός κόμματος. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Τελεία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο Πασόκ. Θέλω να μου πείτε, αν κατά τη γνώμη σας, αν μάλλον είναι και η δική σας γνώμη, ότι εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορεί να είναι ένας πιθανός κυβερνητικός εταίρος στο Πασόκ σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτοδυναμία, γιατί όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει να μας γυρίσει τα μνημόνια. Συμμερίζεστε αυτή την πολιτική θέση?
2: Εμείς επί της αρχής είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Μακριά από εμάς η αλαζονία, ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανείς άλλος. Είμαστε υπέρ των συνενέσεων, υπέρ των συγκλήσεων. Γι' αυτό και έχει πετύχει και η στρατηγική της διεύρυνσης που περιέγραψα και πριν. Από εκεί πέρα, η κάλπη θα δείξει ποιον θέλει ο ελληνικός λαός να είναι στην κυβέρνηση. Αν θέλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να κινείται πιο δυναμικά, να μην καθυστερεί δηλαδή όπως άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που βλέπουμε με τρικομματικές, πεντακομματικές, οχτακομματικές και παραλύει πλήρως το κράτος. Θέλω να δείτε, μια και κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ. Και εσείς και οι συνάδελφοί σας τα παραπολιτικά πολύ αξιόπιστο, θέλω να δείτε τις αγορές ομολόγων, κρατικών ομολόγων σε χώρες που έχουν συγκυβερνήσεις, που έχουν πολυκομματικές κυβερνήσεις, και να δείτε τι κόστος δανεισμού έχουν και άρα τι κόστος έχουν για τη φορολογία, για μια σειρά από επιβαρύνσεις για τους πολίτες τους, χώρες που έχουν τέτοιες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συνεργαστούν, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και αλλάζουν η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πετύχει, ακριβώς λόγω των αυτοδύναμων κυβερνήσεων των τελευταίων 7 ετών, έχει πετύχει μια αξιοπιστία η οποία της έχει επιτρέψει να μειώσει περισσότερο από κάθε άλλη το δημόσιο χρέος. Άρα να ελαφρύνει τις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Ο γονιός που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι το παιδί του δεν φορτώνει βάρος. Δεν φορτώνει επιπλέον χρέη. Η επόμενη γενιά δεν θα έχει τα χρέη που έχουμε εμείς. Εμείς οι τρεις mm-hmm. που ανήκουμε στην ίδια γενιά.
0: Πάντως,
2: αγαπητή κύριε Αγκαντώνα και αγαπητή κύριε Φουσκίδη,
0: επειδή λέγαμε
2: εμείς χρεωθήκαμε, μιας και με ρωτήσω για το Πασόκ, τα χρέη που μας φόρτωσε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Μέρα που είναι, να το επαναλάβουμε γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό σταμάτησε να συμβαίνει. Γιατί υπάρχει μια αξιόπιστη κυβέρνηση, σύμφωνο, η οποία μειώνει χρέη, έχει αξιοπιστία στις αγορές, μπορεί να δανείζεται φθηνότερα και μπορεί να εκτελεί και να υλοποιεί μια οικονομική πολιτική.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαι στην ίδια γραμμή με τον κύριο Γεωργιάδη για την προοπτική, εάν τα φέρει έτσι ζωή και κάλπη, αναγκαστικής, από εγώ, συμπόρευσης κυβερνητικής με το ΠΑΣΟΚ.
2: Όλα αυτά θα τα δείξει η Δευτέρα των εκλογών, η επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είτε μιλάμε για Πασόκ, είτε για Βελόπουλο, είτε για οτιδήποτε.
2: Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι θέλει.
0: Κόκκινη γραμμή,
2: ωραία. Κόκκινη
0: γραμμή για εσείς υπάρχει για κάποια δύναμη, ας πούμε?
2: Καλά, προφανώς δεν θα συνεργαστούμε με τον Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, okay, το ακούω. Όχι, σας ρωτάω γιατί εντάξει, εδώ που είμαστε τώρα πρέπει να τα λέμε όλοι.
1: Καλά, δεν ξέρετε τι γίνεται. Ποτέ μη λες ποτέ, κύριε Κυρανάκη.
0: Ωραία, κύριε Κυρανάκη. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε.
1: Όλα τα καλά.
2: Ένα λεπτό. Πίστευα ότι θα πούμε μια κουβέντα
1: για
2: την είδηση που αφορά το πρώτο δρομολόγιο που εκτελείται με 100% τηλεδιοίκηση στον ελληνικό
0: σιδηροδρόμο. Ο κύριος Τσίπρας πάντως είπε ότι θα είναι από τα πρώτα που θα επιληφθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο.
2: Χθες λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ίσως να μην το γνωρίζει, χθες με βάση και τη δέσμευση που εγώ προσωπικά είχα αναλάβει και δεν είχα φοβηθεί να ανακοινώσω χρόνο διαγράμματα. Δεν είχα φοβηθεί να πάρω ένα πολιτικό ρίσκο και να πω ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι τέλος καλοκαιριού χωρίς να δώσουμε καμιά παράταση. Χθες λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου. Το Αθήνα-Σαλονίκη και σήμερα προφανώς και κάθε επόμενη μέρα τα δρομολόγια εκτελούνται με 100% σηματοδότηση και 100% τηλεδιοίκηση. Συν του ότι ο πολίτης που μας ακούει σήμερα στο ραδιόφωνο μέσω του railway.gov.gr μπορεί από το κινητό του να δει την ακριβή πορεία των αμάξων στοιχείων και να ξέρει ο γονιός που βάζει το παιδί του στο τρένο, να ξέρει ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ πιθανά ανθρώπινα λάθη τα εντοπίζει με αυτόματο τρόπο, αυτόματες ειδοποιήσεις, ώστε να μην ξανασυγκρουστούν ποτέ τρένα στον ελληνικό σιδηροδρόμο.
1: Άρα λέτε ότι είναι ασφαλής πια τα σιδηροδρομικά δίκτυα.
2: Ναι, αυτό λέω, αλλά λέω και κάτι ακόμη. Ότι πρώτη φορά εκτελείται ένα δημόσιο έργο αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας στην ώρα του, κύριε Φουσκίδη.
0: Μάλιστα.
2: Σε έναν τομέα που πλήγω στην ελληνική κοινωνία και το αναγνωρίζουμε και προφανώς δεν φέρνει πίσω τα παιδιά που χάθηκαν, δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών, αλλά πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου ένα δημόσιο έργο εκτελείται στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρανάκη.
2: Αυτό είναι ένα βήμα προς την αποκατάσταση εμπιστοσύνης.
0: Χαιρετούμε. Να είστε καλά. Έχουμε πάρει εδώ πέρα αρκετά μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα. Σταμάτησε, λέει, να εργάζομαι σαν επαγγελματίας τίμιος οδηγός εξαιτίας του καλεσμένου που είχαμε πριν, του κύριου Κυρανάκη, λέει εδώ. Είμαι οικογενειάρχης με δύο παιδιά 58 ετών. Λέει ο άνθρωπος στη ζωή του τι έχει κάνει. Πού θα δουλέψω εγώ τώρα. Και λέει βεβαίως μετά ότι όλους εμάς τους δεξιούς μας έχουν κάνει να ψάχνουμε τι θα ψηφίσουμε. Θα βρούμε να τους πείτε. 20-25% αν καταλαβαίνω καλά. Ενώ δουμάξει δυστυχώς θα υπάρξουν εκπλήξεις. Ευχαριστώ. Είστε λέει και οι δύο εξαιρετικοί. Διαβάσαμε
1: η
0: το μήνυμα.
1: Η κάλπη θα τα δείξει αυτά. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα αυτά όπως αυτά που αναφέρει ο φίλος.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Είναι και τα πραγματικά με τα οποία θα πρέπει να ασχολείται και η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε αντιπολίτευση.
0: Επειδή ο νόμος αυτός του κύριου Κυρανάκη έχει φέρει πολλές αντιδράσεις και όντως εδώ το θέμα έχει αναδειχθεί και στην εκπομπή του Βασίλη και του Σωτήρη. Τώρα πια στο αρμόδιο Υπουργείο έχει αναλάβει ο κύριος Κότσιρας. Οπότε θεωρήσαμε με το Θανάση, επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό βεβαίως.
1: Καλά, θα επανέλθουμε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν αποφύγαμε.
1: Και ειδικά για το κομμάτι του ταξί, έτσι. Ναι. Και έχετε στείλει εδώ οι φίλοι και μηνύματα. Θα τα ρωτήσουμε στον κύριο Κότσιρα να δούμε πώς πάει η εφαρμογή πια του νέου πλαισίου και τι συνέπειες έχει, όπως για τον φίλο εδώ, και τι υπάρχει ως πρόβλεψη για τους ανθρώπους αυτούς, εάν υπάρχει. Πάντως, τώρα, μιας και το συζητήσαμε και να το ελαφρύνουμε λίγο, θα σε ξαναεντριγκάρω. Να σου πω
0: το
1: εξής.
0: Το θέλω.
1: Δεν είναι και λίγο. Ας όλα τα υπόλοιπα. Τα πολιτικά τα συζητήσαμε. Λίγο τα οικονομικά τα συζητήσαμε. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Δεν είμαστε κοντινός ο Σιωμόπουλος.
1: Στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Σωστό είναι αυτό. Αυτή η επιμονή του Τσίπρα να καπελώνει την 3η του Σεπτεμβρίου δεν είναι λίγο κάπως.
0: Γατονή.
1: Παιδί μου,
0: γιατί σα αρέσει.
1: Δεν είχαμε καμία αμφιβολία.
0: Γιατί εννοώ άρεσε.
1: Παιδί μου, είναι σαν να έχω εγώ γιορτή. Είναι σαν να έχω εγώ γιορτή και να καλείς εσύ στο σπίτι σου. Είναι δυνατόν. Α, δηλαδή 25 Νοεμβρίου καλείς εσύ. Τελεία. 18 Ιανουαρίου θα καλέσω εγώ. Τέλος.
0: Εγώ αφενός γιορτάζω 26.
1: 26, ναι, του Αγίου Σιλιανού. 25 Εκατερίνης.
0: Αφού ξέρεις ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που ειδικά στο επικοινωνιακό το δουλεύει αυτό που λέμε στο επικοινωνιακό, ναι. Το πάει σούπερ. Γιατί δεν φροντίζεις να προλάβεις εσύ τον Τσίπρα και δύο του. Να πας να κάνεις μια εκδήλωση που να μην έχει τα φώτα ο Τσίπρας στραμμένα και η επικαιρότητα στον Τσίπρα, να τα έχεις εσένα. Δηλαδή τώρα για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ας πούμε τώρα.
1: Έκανε φιλοξενία στην Κρήτη. Τι άλλο κάνει, κριτική φιλοξενία γνήσια.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Τότε γιατί δεν συζητάμε για τη φιλοξενία και συζητάμε και τώρα για
1: φάγανε τα. Φάγανε αντικριστό, φάγανε κριτικά προϊόντα.
0: Εντάξει.
1: Παραδοσιακά.
0: Τι να πω. Σε αυτή τη ζωή είναι και όπως προλάβει. Τα σκέφτεσαι αυτά τα θέματα. Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, πριν φύγουμε, να πούμε και το εξής. Επειδή υπάρχει λίγο και το παρασκήνιο. Χθες, σε αυτή την ομιλία Τσίπρα που έβρεχε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπαν οι συνάδελφοί μας που βρέθηκαν.
1: Ναι, είχε νεροποντή, ξαφνική, δυνατή.
0: Υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη και πρώην βουλευτές, όπως η κυρία Νατοπούλου, για παράδειγμα, ο κ. Καραμέρος, εκεί. Ήταν οι άνθρωποι παρόντες.
1: Ναι.
0: Επειδή έβλεπα όλη την ομιλία. Κανένα πλάνο δεν είδαμε. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν έγινε τυχαία ή εσκεμμένο. Θα μου πεις και εσύ τώρα τι περίεργη είσαι. Δεν είδα κανένα πλάνο πάνω σε πρώην βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, είδα στην πρώτη γραμμή στελέχη καινούρια, τον κύριο Δρίτσα που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, θυμάσαι τον γιατρό από τον Ευαγγελισμό, ναι. Τη σύζυγο του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Μπαζιάνα, την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Καλογύρου, άλλα στελέχη καινούρια. Θέλω να πω και σε επίπεδο εικόνας. Αντιλήφθηκα ότι υπήρχε ίσως η γραμμή να μην δείξουμε, ρε παιδί μου, π.χ. το Φουσκίδι, την Καντόνα.
1: Ναι, γιατί εκεί θα υπάρχει τα πλήρη ταύτιση με το παλαιό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κατάλαβες. Ενώ μας ενδιαφέρει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική ή μπορεί.
1: Καλά, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Αν έδειχνε την Οτοπούλου η κάμερα που είναι και ωραία κοπέλα.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ή αν δεν την έδειχνε. Από εκεί θα εξαρτάται
0: το κατά
1: πόσο θα είχε απήχηση η ομιλία Τσίπρα στον κόσμο. Εντάξει, αλήθεια τώρα.
0: Όχι, λέω σε επίπεδο εντυπώσεων, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι στη ζωή αυτή οι εντυπώσεις, όπως και να το κάνουμε παιδιά.
1: Και δεν είναι και από τα αναγνωρίσιμα στελέχη, δηλαδή είναι το πουλε. Δεν είναι ότι βλέπεις το Φίλι που είπες καλή ώρα πριν ή το Σκουρλέντι και λες. Ειδού το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έτσι θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι από αύριο τα παραπολιτικά θα, έχουν, θα δώσουν χειρόπαρον στη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς να πούμε ότι θα κάνουμε εκπομπή η Στέλλα από την Αθήνα και εγώ από τη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε πράξη το άσμα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη.
0: Και πες και το άλλο. Από το βορρά μέχρι τον
1: από
0: νότο.
1: Από το βορρά μέχρι τον νότο. Θα είμαστε κανονικά εδώ απλώς. Από απόσταση αλλά ραδιοφωνικά ταυτόχρονα μαζί εδώ. Το Σάββατο τα παραπολιτικά από το περίπτερό τους στην ΔΕΘ θα έχουν ζωντανές συνδέσεις. Θα ακούσουμε πριν από τον Πρωθυπουργό έτσι κάποια highlights από τους αρμόδιους υπουργούς των όσων θα μας πει.
0: Τέλειο.
1: Βεβαίως σχόλια, βεβαίως σας μεταφέρουμε και το κλίμα από εκεί. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα ΔΕΘ και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία των παραπολιτικών στη ΔΕΘ, δεδομένου του γεγονότος ότι μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά.
0: Με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Έρχεται Κεντρικό Μαγκαζίνο με Έρη Πανάγου, όλες οι ειδήσεις και η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 και σας χαιρετούμε. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
3: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά στον πλουσιότερο, μείωση ΦΠΑ στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υποσχέθηκε δωρεάν μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και κατάργηση των πανελλαδικών. Δεσμεύτηκε για 5 υπουργεία εκτός Αττικής σε βάθος δεκαετίας. Πυρομαδών από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα, που όπως υποστηρίζουν τα γαλάζια στελέχη, τίναξε την μπάνκα με κόστος 13 δισεκατομμύρια. Οι πολίτες δεν ξεχνούν τον ομό εκμπεκμό και την αναξιοπιστία, αναφέρει το Πασόκ. Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες, δηλώνει ο Σαμαράς. Ευρύ οικονομικό πακέτο θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Παροχές σε μικρομεσαίους, επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες. Προκρίνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται και μέτρο έκπληξη. Απόβαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου της ίδρυσης του κόμματος. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα παρευρεθεί. Χαρακτήρισε Χουντίνη και άεργο τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι το πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση, με μόνο αντίπαλο τον Μητσοτάκη, και χαρακτήρισε ενδοοικογενειακή την κόντρα Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμάρα. Κρίσιμη κατάσταση στη Λέσβο. Έχουν θανατωθεί συνολικά 85.000 ζώα λόγω του αυτόδους πυρετού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα στον στρατό αναθέτει η κυβέρνηση την διαχείριση του προβλήματος. Τι απαντούν οι στρατιωτικοί στα παραπολιτικά 90,1, που παράλληλα θα βρεθούν με δεκάδες ακόμη επαγγελματικές ομάδες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αλλαγή στάση στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τι απαντάει η Αθήνα. Drones που περιπολούν τον Κηφισό, κάμερες με ζωντανή εικόνα και AI. Αλλά η κίνηση και η ταλαιπωρία παραμένει εδώ. Την ίδια ώρα δεκάδες πατίνια βρίσκονται παρατημένα στα πεζοδρόμια, αλλά και εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ακόμη και 4 μήνες στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ψεκασμοί και στο Παλαιό Φάληρο, που βρέθηκε κρούσμα. Οι δήμοι που βρίσκονται στο κόκκινο. Όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα, ο Τσιμίκας υποδέχτηκε τον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό και επίσημα πράσινος έως το 2030 ο Ουνάη. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές στα βόρεια της χώρας, άνεμοιος 6 μποφόρ στα Πελάγη, ξαφνικό μπουρίνι χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια στην Αττική. Το οικονομικό και παραγωγικό του σχέδιο παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, με τα στελέχη της Ελλάς να εμφανίζονται ικανοποιημένα από την πρώτη παρουσίαση ενός, όπως υποστηρίζουν, πλήρως κοστολογημένου προγράμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ελένη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με την Ελένη Καλογεροπούλου, ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, που αφορά την πατριωτική σφορά στους πλουσιότερους κατά 1% και μάλιστα που υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 27, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1.800 ευρώ.
2: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνη στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων. Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
1: Ελένη Καλογεροπούλου, είσαι μαζί μας. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρόγραμμα, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έλλη. Καταρχήν να πούμε ότι στην Αμαλίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο αντίκτυπος που άφησε το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας στην κοινωνία ήταν θετικό, δηλαδή δεν υπήρχε καμία υπερβολή και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ η κυβέρνηση με ανακοίνωση της επιχείρησε όπως λένε τα στελέχη της Αμαλίας να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζοντας τους αριθμούς διαφορετικά, δηλαδή ενώ το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα κοστίζει συνολικά 7,37 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, η κυβέρνηση έλεγε ότι κοστίζει 13 δισεκατομμύρια. Η Αμαλίας απάντησε αμέσως λέγοντας ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μπερδεύει τα μήλα με τα πορτοκάλια προκειμένου να βγάλει διαφορετικά νούμερα. Δηλαδή η αντίδραση της Αμαλίας ήταν άμεση και απάντησε θα λέγαμε με σαφήνεια. Τώρα, το κλίμα χθες ήταν πραγματικά εορταστικό. Μέσα στην αίθουσα που ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του βρισκόταν στις πρώτες σειρές το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του πάρα πολλοί κόσμος και από τους πρώην συντρόφους του ήταν ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η κυρία Αθηνά Λινού, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Κώστας Αρακιώτης, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Βέτα, ο κύριος Πεφτάς και το πρώην τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κουρουμπλή. Τώρα, προφανώς ο κύριος Τσίπρας, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, παρουσίασε το πρόγραμμά του, το οποίο ήταν απόλυτα ακουστολογημένος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, πολύ βασικό κομμάτι του προγράμματος που παρουσίασε χθες ήταν αυτό που είπε για τη μείωση του ΦΠΑ στο
3: 6%. Λοιπόν, να πούμε ότι μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά να πληρώσουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Και από εκεί και ύστερα κωδικοποιημένα, ακούσατε άλλωστε και τα αποσπάσματα, μίλησε για διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Είπε ακόμα, μίλησε για φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου, την οποία τη χαρακτήρισε προκλητική. Αναφέρθηκε ακόμα στην πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και όπως είπες και εσύ μίλησε για τη μείωση 6% του ΦΠΑ για τα βασικά ήδη διατροφή.
1: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά τώρα τους συνταξιούχους δεσμεύτηκε για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που σημαίνει 360 με 720 ευρώ κέρδος το χρόνο. Αναφέρθηκε στα θέματα της ενέργειας και στο μέσο μισθό. Να πούμε ότι για το μέσο μισθό επεσήμανε ότι υπάρχει μείωση 22% σε σχέση με το 2009, ανακοίνωσε πως θα φτάσει τα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός μέσα στο 2027 για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, υποστήριξε πως θα ανέβει στα 1.800 ευρώ στο τέλος όμως της τετραετίας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τόνισε πως σκοπεύει να θεσπίσει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, ενώ έκανε λόγο για μείωση μέσω σταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Βλέπουμε δηλαδή, ναι, τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά ο κύριος Τσίπρας
1: Επίσης, Ελένη, να συμπληρώσω κι εγώ στο, ναι, στο πλήρες ρεπορτάζ σου την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Ακριβώς,
1: πέντε υπουργεία στην επαρχία. Πέντε υπουργεία μέσα σε βάθος δεκαετίας.
3: Ναι,
1: σε βάθος δεκαετίας.
3: Να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, το βιομηχανίας θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη. Επεσήμανε ότι σχεδιάζει ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη. Όλα αυτά πραγματικά είναι πάρα πολύ... θα σου έλεγα ότι αυτή η πρόταση, για παράδειγμα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, δεν έχουμε ακούσει κάτι από πολιτικό αρχηγό. Ρωτήθηκε τα στελέχη, τα οποία εχθές βγήκαν σε τηλεοπτικά παράθυρα, όπως ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Κουδεντάκης, γιατί δεν περιλαμβάνεται η 13η σύνταξη. Ναι. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Κουδεντάκης, στην Ελλάς θεώρησαν ότι τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να γίνουν αυτά, να αντιμετωπιστούν δηλαδή τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από την κακή διαχείριση και μάλλον τη λάθος διαχείριση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και εφόσον αποκατασταθεί η κανονικότητα σε αυτά τα ζητήματα, από εκεί και ύστερα προφανώς θα δουν και το θέμα της 13ης σύνταξης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Yeah. Να ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμη απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και βεβαίως την τοποθέτηση του κυρίου Τεμπονέρα, του Διονύση Τεμπονέρα, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο οποίος υποστήριξε σε σχέση με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει.
2: Πρώτη μας μάχη, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, θα είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια, που δεν αρχίζει στο ράφι, αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ράφι. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
4: Η κυβέρνηση που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τον κύριο Γεωργιάδη στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό, έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία, όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Οι ανωτάτοι μπακαλικοί που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College of Europe που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College

0: στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενημέρωση η οποία οφείλει να πω ήταν αναλυτική, δηλαδή μέτρο προς μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, και δίπλα και μια κοστολόγηση. Δηλαδή, κατάργηση τέλους υπηρεδεύοντος για παράδειγμα τα νομικά πρόσωπα. Το βγάζει στα 0,2 δις ευρώ. Την απαλλαγή, το κόστος συντηρίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επίσης 0,2 δις ευρώ. 0,63 δις ευρώ, τα 500 ευρώ για γιατρούς κλπ. Μην τα λέμε όλα. Όλα όμως μαζί αυτά τα αθροίζει το Υπουργείο Οικονομικών σε 13 δις ευρώ ετησίως, σε ετήσια βάση. Λέει ότι αυτή είναι η εκτίμηση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, και αν τραβήξει ο Δεξίπρας, τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο ελληνικό δημοκρατικό συμβούλιο. Λίγο αργότερα, μετά από αυτή την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε και μια ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας και ότι προσθέτει στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Μίλησε για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, οι οποίες είπε ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, και μίλησε για λογαριασμό που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους. Τώρα, σήμερα το πρωί, λίγο νωρίτερα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Βασίλης Μπουρίκος, ο Δημήτρης Ξενάκη. Είπε ότι αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει και ο Τσίπρας νέα του εποχή είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Είπε ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. Και είπε ότι πάντα η αντιπολιτεύση είναι λίγο σαν την Αρίκη Βουλιουκλάκη, βάλε κι άλλο λίγο, κύριε Στέφανε. Όλο την ίδια ώρα στο ραδιόφωνο του Flash μιλούσε ο Άντωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυσέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν και ότι ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας. Αυτή είναι η όλη υποδοχή, το πούμε έτσι, που γνώρισε από την κυβέρνηση η ομιλία χθες του Αλέξη Τσίπρα και οι προτάσεις που έκανε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει στη νέα του εποχή, στη δεύτερη, στο Τσίπρας 2, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή, νομίζω ότι, και δεν είναι η δική μου απλά πεποίθηση, είναι και τα πολιτικά αποτελέσματα. Το τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι οι τοποθετήσεις του. Θεωρούμε και τις έχουμε κοστολογήσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το βασικό ποιο είναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει. Το θέμα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Όταν, για παράδειγμα, στη νέα του εποχή, την οποία αναγνωρίζω, επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή ο κύριος Τσίπρας, να κάνει αυτό το οποίο λέμε ως rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, όσο και αν προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα.
1: Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σχεδίασε με προχειρότητα το πρόγραμμα, είπε ερωτηθής εδώ από τα Παραπολιτικά ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
3: Ο κ. Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, προφανώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού, θα φτάσει σύντομα στα 1000 ευρώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920, να κουνάει το δάχτυλο. Mm-hmm. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο το σχεδίασε με προχειρότητα.
4: Ιδεολογικά, πού θα τον τοποθετούσατε, κύριε Κυρανάκη? Θέλω να πω, ακούσατε ένα Τσίπρα αριστερίζοντα, ακούσατε ένα Τσίπρα έτσι πιο δεξιό? Πού θα τον...
3: Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Mm-hmm. Το δηλώνει και ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό το στίγμα έχει επιλέξει να δώσει.
1: Για προχειρότητα επί της ουσίας τον κατηγόρησε και ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη.
5: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος, λόγω του κανόνα του ΚΟΦΤ δαπανών, είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις κτλ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Προς τα πού μετατόπιση?
5: Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕΙ και μια τράπεζα. Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή και σε κάποιο όριο.

0: Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ.
1: Ιδιαιτέρως αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα χουντίνι και άεργο. Να τον ακούσουμε.
2: Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι δεν είναι. Αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε και το κυριότερο. Κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειάζεται να τα κάνει. Άρα 45. Δεν γίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει, συγκλειδεί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό, για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του χουντίνι, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει με στην κλειδί, μπορεί να το κάνει και για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Κατ' επιλογή είναι άεργος είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει να κάνει ως περιοδεύμα θίασος μεγάλες εκδηλώσεις πολύ κοστοβόρες. Και ξανασφυγεί κάτι ακόμα. Είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
1: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του 2012 με 2014, με το που έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς για μεγάλα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, για αυταπάτες και όπως γράφει ο ίδιος, στο ίδιο έργο θεάτες. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έρχονται σε λίγες ημέρες. Ένα πακέτο μέτρων έως 2 δισεκατομμύρια ετοιμάζεται, με έμφαση φυσικά στη μεσαία τάξη και στους συνεπείς φορολογούμενους, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι κοντά μας.
3: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα είναι μια διεθνής έκθεση, όπως είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πριν από λίγο στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, Υπουργός Οικονομικών, που θα αφορά τους πολίτες που θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη. Και πέρα της μικρομεσαίως θα είναι και οι συνεπείς πολίτες. Να καθίσουμε αυτές τις δύο λέξεις που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, και τη μικρομεσαία τάξη και τους συνεπείς πολίτες, γιατί αυτό το οποίο είπε για τους συνεπείς θα είναι μια από τις κεντρικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν μόνο τους πολίτες της επιχειρήσης, οι οποίοι είναι συνεπείς φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η έμφαση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού θα στρέφεται, όπως είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, σε δύο κατηγορίες πολιτών που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ποιες είναι αυτές τις δύο κατηγορίες? Οι συνεπείς, αυτό που μόλις αναφέραμε, και η μεσαία τάξη. Έδειξε όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος και προς την κατεύθυνση διεύρυνσης των συνταξιούχων που δικαιούνται την ενίσχυση που δίνει κάθε Νοέμβριο το κράτος, με αύξηση των συστηματικών κριτηρίων, πιθανώς δε και με αύξηση του ποσού, δηλαδή για 300, μπορεί να πάει 400, μπορεί να πλησιάσει και τα 500 ευρώ το ποσό αυτό. Από εκεί και μετά, η αύξηση του κατώτατου μισθού πέρα από τα 950 ευρώ, το έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός, θα το επαναλάβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιθανή και μια νέα μείωση ασφαλιστικών εισπορών, ώστε να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος. Πιθανή επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου υπό προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις και η μείωση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες που ενδέχεται επίσης να συνδέεται και με τη συνέπεια που δείχνουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έναντι των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
1: Τώρα, Κώστα, θα τολμήσω να σε ρωτήσω και πάλι. Υπάρχει κάποιο μέτρο έκπληξη που επεξεργάζεται το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο και που δεν έχει διαρρεύσει, αλλά μαθαίνετε εσείς οι κυβερνητικοί συντάκτες ότι κάτι ετοιμάζεται?
3: Υπάρχει, αλλά εγώ θα πρότεινα στους ακροατές μας να κάνουν και λίγο υπομονή. Έχουμε και μια εφημερίδα που, όπως πάντα, κυκλοφορεί το Σάββατο πρωί τα πολιτικά. Θα έχουμε εκεί κάποια στοιχεία εκπλήξεων από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για μια ΔΕΘ αλήθειας και συνέπειας.
4: Θα είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη, μια ΔΕΘ αλήθειας και μια ΔΕΘ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς και αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω. Βεβαίως είναι οι αδύναμες τάξεις και νομίζω ότι έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρταξεις. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μία ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους, μία ΔΕΘ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε.
5: Θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν και ποσά τα οποία θα δοθούν μέχρι το 2026.
4: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο να τα εξειδικεύσει. Πάντως μέτρα κοντινά θα υπάρξουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απόβαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου για το κόμμα. Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το άπαλ σύμπαν των στελεχών του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο για να γιορτάσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Ανδρέας Πανδρέου στο King George της πλατείας Συντάγματος ανακοίνωνε ότι ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Από χθες, πρέπει να σου πω, έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια με το πολύ μεγάλο τραπέζι που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης στο χωριό Ψυχρό του Λασιθίου, που είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του. Εκεί ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ήταν τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και ο Περιφερειάρχης του νησιού. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ως να δηλαδή σύσφυξης σχέσεων, και σήμερα θα είναι η κεντρική εκδήλωση το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, εκεί που έκανε τις μεγάλες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ ο ιδρυτής του κόμματος, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη εξαντλείται μόνο στα δικά της θέματα. Υπήρχε χθες το βράδυ, με το που ολοκληρώθηκε λίγο μετά η παρουσίαση των θέσεων του κυρίου Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αφού θυμίζει διάφορα πεπραγμένα, ιδίως του 2015. Αναφέρει και εδώ, έχει το ενδιαφέρον, ότι πολλές από τις προτάσεις που πρότεινε ή κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας είναι και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπουμε ότι η σύγκρουση, η ενδοκεντροαριστερή, καλά κρατεί και νομίζω θα συνεχιστεί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όλα αυτά τα έχει συγκεντρώσει ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr, που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
7: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Εφόλης της ύλης, αρχικά με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, είπε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη μια φορά το χρόνο και όχι σαν τον ίδιο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση από τη Βόρεια Ελλάδα, επισημένοντας ότι έχει μια συγκεκριμένη δυναμική και ο ίδιος.
1: Πρώτο
7: κόμμα. Από τα πειρά του δεν ξεφύγει ούτε Νέα Δημοκρατία, καθότι στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να πάρει θέση και είπε για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή, ναι, για θέματα μεταξύ νεοδημοκρατών, αποφεύγοντας λοιπόν να σχολιάσει κάτι παραπάνω. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ο πολιτικός του αντίπαλος δεν είναι κάποια μικρά υποκομματίδια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο ορισμό, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σχολίασε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και τον χαρακτήρισε ως έναν πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο, μιλώντας για πολλή θεωρία και ελάχιστη ουσία, και διερωτήθηκε πώς χρηματοδοτούνται οι μεγάλες εκδηλώσεις του Τσίπρα. Αναφέροντας, χωρίς να παρουσιάσει όμως σχετικά στοιχεία, ότι η τελευταία ενδέχεται να κόστησε από 40 έως 50.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
7: Ταυτόχρονα επισημάνουμε ότι το ανέφερε και ως χουντίνη της πολιτικής. Νομίζω ότι είναι η φράση που έμεινε από αυτή τη συνέντευξη.
1: Ναι, και αέργο και χουντίνη της πολιτικής.
7: Μεταξύ άλλων.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και βεβαίως να ακούσουμε ένα απόσπασμα πώς δήλωσε για τη δημιουργία πιθανού κόμματος Σαμαρά.
2: Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης.
5: Δεν φοβάστε ότι μπορεί να σας πάρει.
2: Μόνο το Θεό και το λαό φοβάμαι και σε
5: κανένα. Ωραία, αφήνω το ρήμα, φοβάται.
2: Δεν θα σχολιάσω τα ενδοοικογενειακά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την ενδοοικογενειακή τους βία μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά. Οι ελληνικοί λίστα είναι πρώτοι στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές περιοχές, και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο και στην Αθήνα να πείσουμε στους Αθηναίους ότι είμαστε μόνη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Ελέγχε και παύλα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους.
8: Ενδοοικογενειακή τη θεωρείτε, κύριε Βελόπουλο?
2: Βία, ναι, είναι bullying, λεκτικό μεταξύ τους. Δεν με αφορά. Μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Δημοκρατία. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
8: Ο Βελόπουλος μπορεί.
2: Όχι. Γιατί κοινός παρονομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση με το μετάλλο.
1: Τώρα, πακέτο φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με λευκό φορολογικό μητρό προτείνουν οι φορείς της αγοράς εν όψη της ΔΕΘ με σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σειρά επαφών με τους παραγωγικούς φορείς έχει αυτές τις μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, ακούγοντας τα αιτήματα της αγοράς εν όψη της ΔΕΘ. Οι συναντήσεις ΕΡΙ συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς χθες πέρασαν να πούμε την πόρτα του Υπουργείου εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, αλλά και αντιπροσωπείες των συνταξιούχων, των πολυτέκνων, των αυτοκινητιστών ταξί, αλλά και άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών οργανώσεων. Όλοι έβαλαν στο τραπέζι τα δικά τους αιτήματα, διεκδικώντας φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα στήριξης και παρεμβάσεις που αφορούν τον κλάδο τους, σε μια περίοδο κατά την οποία το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί το πακέτο που θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στις ΔΕΘ. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι φορείς υπέβαλαν σχετικά υπομνήματα στον Υπουργό, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο φορολογικών κινήτρων με μπόνους για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου καθεστώτος συνεπώς φορολογούμενου. Ναι. Με απλά λόγια, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με καθαρό φορολογικό ιστορικό να μπορούν να έχουν μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Η αξιολόγηση προτείνει να γίνεται σε βάθος τριετίας και να λαμβάνει υπόψη την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, την πληρωμή των φόρων, την τήρηση των ρυθμίσεων, τις συνέπειες υποχρεώσεις του My Data, αλλά και την απουσία φορολογικών παραβάσεων. Τώρα, τα μπόνους για τους συνεπείς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές φόρου, ευκολότερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, λιγότερους προληπτικούς ελέγχους, μειωμένη προκαταβολή φόρου και ευνοϊκότερη μεταχείριση στις ρυθμίσεις οφειλών. Τώρα, στις προτάσεις αγοράς περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επενδύουν, αυξάνουν το προσωπικό τους ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους, ιδιαίτερα σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Παράλληλα, ΕΡΙ ζητείται σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, η παράταση της δυνατότητας υψηφισμού φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη, καθώς και μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τις δηλώσεις, όπως είπαμε, και εξοφλούν το φόρο μέσα στις προβλεπόμενες προσθεσμίες. Στο μέτωπο των ακινήτων, οι φορείς ζητούν να διατηρηθεί η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και να παραταθεί ΕΡΙ περαιτέρω η αναστολή του φόρου υπεραξίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως η αγορά πιέζει για περισσότερα μέτρα, ενώ σε κλειό κινητοποιήσεων αναμένεται να βρεθεί η Θεσσαλονίκη το Σάββατο και αύριο Παρασκευή, την ημέρα που θα γίνουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πολλές επαγγελματικές ομάδες θα βρεθούν εκεί, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και πορείες. Πριν όμως από αυτό, πριν από λίγη ώρα, στο Earth News, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μίλησε για τον αυθόδη πυρετό. Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση δύσκολη, διότι έχουν θανατωθεί περισσότερα από 85.000 ζώα στη Λέσβο, εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει και πραγματικά η κυβέρνηση, η πολιτεία αναθέτει πλέον το θέμα στον στρατό. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Earth News.
10: Μέχρι στιγμή στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 86.000 ζώα, εκ των οποίων τα 85.000 σχεδόν όλα αιγοπρόβατα, τα υπόλοιπα είναι βοηδοί και χήρι. Είναι μια προφανώς υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε περίπου στο 1/5. Το οποίο έχει θανατωθεί. Τώρα, εμάς οι επιστήμονες μας, οι κτηνίατροι μας λένε ότι η επιδημιολογική εικόνα βλέπουν μια επιβράδυνση, βλέπουν δηλαδή έναν περιορισμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες εστίες, αλλά αυτή είναι μια μάχη η οποία διαρκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο λύγει μέσα σε 1-2 εβδομάδες.
1: Τώρα, με τη νέα αυτή εγκύκλιο, η οποία έρχεται και θα δώσει στους στρατιωτικούς την ανάθεση του έργου της αντιμετώπισης του αυτόδους πυρετού, οι ίδιοι οι στρατιωτικοί αντιδρούν σε αυτό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Ηλίας Κολύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και ενεργείας μηναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, εδώ στα Παραπολιτικά.
9: Η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αθώδη πυρετό, για κάθε νόσο ο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και η κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκητη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις?
1: Στους δρόμους λοιπόν θα βρεθούν και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι, και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα συνέβησαν χθες στις Σέρρες, όπου κτηνοτρόφοι πήγαν και συνάντησαν τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
8: Μας καταστρέψατε τα κοπάδια, κύριε Υπουργέ, και δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε, γι' αυτό ήρθαμε. Όλος ο νομός Σερών μολύνθηκε και τώρα δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε. Δεν λέτε κουβέντα. Τι θα κάνουμε εμείς, κλέφτες θα γίνουμε?
11: Άρχισα εγώ
8: γιατί εγώ έχω τη φωτιά, κύριε Υπουργέ.
12: Αν θα πληρωθούν οι Έλληνες αγρότες ή όχι? Γιατί θα δείτε έναν δεύτερο, τρίτο προμαχώνα σε επίπεδο νομού. Ο νομός είναι φτωχοποιημένος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγή στάση στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση σήμερα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε τι απαντάει η Αθήνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Η αλήθεια είναι ότι μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον γιγαντιαίο αυτό ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο της ασπίδας του Αχιλλέα, ο Ερντογάν εκτόξευσε νέες απειλές κατά της χώρας μας όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους Τούρκους δημοσιογράφους για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Τι είπε λοιπόν? Είπε ότι η περιφρόνηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν ωφελούν κανέναν, ότι όποιος εκλαμβάνει την ψύχρεμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, διαπράττει σοβαρό σφάλμα, και προσέθεσε ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει αυτόν τον λανθασμένο δρόμο και να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών, τα οποία δεν πρέπει να έχουν στρατιωτικές δυνάμεις. Η ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους διδάσκονται από αυτήν. Μετά από καιρό, ο Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο την κατά τα άλλα πάγια θέση της Τουρκίας περί αφοπλισμού των νησιών μας. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, όπου είχαν παγιωθεί τα ήρεμα νερά, σπανίως ακούγαμε τέτοιου είδους απειλές από τον Ερντογάν. Τώρα επανήλθαν στο προσκήνιο. Αρμόδιες πηγές εδώ στην Ελλάδα μου έλεγαν ότι ίσως να γίνεται και για εσωτερική κατανάλωση. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν ότι γίνεται επειδή και οι δύο χώρες οδεύουν προς τις εκλογές, η Ελλάδα νωρίτερα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ενοχλήθηκε γιατί λόγω της εξοπλιστικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Το σίγουρο είναι ότι προκαλεί. Μάλιστα η Άγκυρα ζητά και τα αρέσει από τη χώρα μας και για το θέμα των πρωτοβουλειών που αφορούν το περιβάλλον και το χώρο του Αιγαίου, διότι η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, και έρχομαι σε αυτό που έλεγες για τα τουρκικά μέσα, ναι, αποκάλυψε ότι η Τουρκία έστειλε διάβημα διαμαρτυρία στην Αθήνα για τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία που ανακοίνωσε τον Αύγουστο η Ελλάδα. Ουσιαστικά τότε οι Τούρκοι είχαν αντιδράσει σαν να λένε ότι θέλουν να έχουν λόγο για το πού θα έχουμε εργοστάσια, πού θα έχουμε αποθήκες, logistics κλπ.
1: Φυσικά
13: γίνουν στο σκέι του Αιγαίου. Και τι είπανε με το τουρκικό διάβημα? Ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Η προώθηση, λένε, μαξιμαλιστικών ισχυρισμών υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού και του μεακού σχεδιασμού είναι απαράδεκτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Το ενδεχόμενο να κηρύξει επισήμως το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Wall Street Journal, έχοντας ήδη συζητήσει το σενάριο με ανώτερους συνεργάτες του. Όλες τις λεπτομέρειες έχει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, θα λέγαμε σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και πάλι θυμίζουμε είμαστε σε φάση κλιμάκωσης με νέα πλήγματα και το Ιράν να χτυπάει από την πλευρά του σταθερά αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Με φόντο λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται σοβαρά να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Πολέμου Pete Hegseth προωθεί από την πλευρά του αθόρυβα την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Θα λέγαμε δηλαδή ότι από τη μία μπορεί ο Τραμπ να σκέφτεται αυτό, να ακηρύξει το τέλος του πολέμου, αλλά από την άλλη πιθανόν να θέλει να έχει και όλες τις επιλογές ίσως ανοιχτές, προκειμένου ενδεχομένως να αποφασίσει εντελώς διαφορετικά. Δεν μας έχει εξάλλου ξενήσει μια τέτοια επιλογή από την πλευρά Donald Trump, και να κλιμακώσει ενδεχομένως αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ, λοιπόν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, συζητάει με ανώτερους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, γιατί πιστεύει ότι η άσκηση ισχυρών οικονομικών πιέσεων τελικά κάποια στιγμή θα υποχρεώσει την Τεχεράνη είτε από τη μία πλευρά να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να καταρρεύσει. Θυμίζουμε, δε Έρη, ότι τις τελευταίες μέρες, και είχαμε και σχετική ανάλυση στο New York Times όπου το επισημαίνουν αυτό, ο Τραμπ επαναφέρει την ρητορική περί του καθεστώτος και περί πιθανών διαδηλώσεων από την πλευρά των Ιρανών στο εσωτερικό. Κάπως έτσι θυμίζουμε ότι ήταν και οι αναφορές πριν ξεκινήσει ο τελευταίος πόλεμος τον Φεβρουάριο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να δούμε πού κυμαίνονται και πώς κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές. Μάριε, καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έντονη επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει σήμερα τις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών της ενέργειας αλλά και τα νέα στοιχεία που αναμένονται από την αμερικανική οικονομία. Στην Ασία, η εικόνα είναι πτωτική, τα εσωτερικά χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα νέα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και κυρίως την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται αύριο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορεί να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της ΦΕΤ στα επιτόκια. Στο ταμπλό τώρα, ο Νικέι στην Ιαπωνία υποχωρεί κατά 0,5%, ο Hang Seng στο Hong Kong χάνει περίπου 0,4%, ενώ απόλυες καταγράφει και η αγορά της Σανγκάη. Ακόμα οι μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στην Νότια Κορέα, με το δείκτη να υποχωρεί περίπου 1,6%. Στην Ευρώπη τώρα, η εικόνα είναι πιο σταθερή, καθώς η μικρή υποχώρηση της αποδόσης των ομολόγων δίνει μια ανάσα στις αγορές μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται οριακά νοδικά μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απολειών. Ο γερμανικός δείκτης DAX καταγράφει μικρή άνοδο, ο γαλλικός κινείται οριακά πτωτικά, ενώ περιορισμένες συνολικά είναι οι μεταβολές και στο Λονδίνο, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο χρηματιστήριο Αθηνών η αγορά επιχειρεί σήμερα αντιδράσει μετά το διορθωτικό διήμερο. Ο γενικός δείκτης κινείται ανωδικά και λίγο μετά τις 12 βρισκόταν αέρι στις 2.672 μονάδες, με άνοδο περίπου 0,9%, ενώ ο τζίρος πλησίαζε τα 63 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και περνάμε έρι και στην ενέργεια. Το Brent υποχωρεί σήμερα ελαφρά μετά το έντονο ανωδικό ράλι των προηγούμενων ημερών. Διαπραγματεύεται γύρω στα $95 το βαρέλι, με απώλειες περίπου 0,6%. Χθες, θα θυμίσουμε, είχε φτάσει έως $97. Καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου, η σημερινή υποχώρηση μοιάζει περισσότερο με προσωρινή διόρθωση, αλλά οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Αντίστοιχα, σε πολύ υψηλά επίπεδα αέρι παραμένει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό Συμβόλαιο, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κινείται γύρω στα €73 ανά μεγαβατόρα. Σήμερα εμφανίζει σχετική σταθεροποίηση μετά την ισχυρή άνοδο των τελευταίων ημερών. Συνολικά, αέρι εικόνα είναι μια. Σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση έχουμε μια εικόνα δύο ταχυτήτων. Ναι. Η Ασία δέχεται πιέσεις, η Ευρώπη μπορεί να σταθεροποιηθεί και το χρηματιστήριο Αθηνών αντιδρά μετά την διήμερη διόρθωση. Έχουμε και τα καμπανάκια την ίδια στιγμή από τα πετρέλαια στην αγορά ενέργειας.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Καμία ανατίμηση δεν είχε δηλωθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μαρδαβαλή να δούμε πώς αποτυπώνεται τώρα στην αγορά αυτή η προσπάθεια μείωσης των τιμών, να ακούσουμε τι είπαν καταναλωτές στον Α και επανερχόμαστε.
15: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν, για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
16: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
17: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
18: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
19: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω είναι όχι γνωστά. Να προτιμήσουμε και αυτά τα προϊόντα, που είναι εξίσου καλά. Έτσι η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Λοιπόν, η αρχή ελέγχου αγοράς λέει ότι δεν έγινε καμία ανατίμηση πριν από τις μειώσεις των τιμών. Βεβαίως, οι καταναλωτές έχουν διαφορετική άποψη, ίσως παρακολουθούν και από άλλη, από την καθημερινότητά τους τις τιμές, βάσει τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους βασικά είδη διατροφής. Τι εικόνα έχουμε σε σχέση με τις ημέρες αυτές, όπου γίνεται αυτή η προσπάθεια μείωση, συγκράτηση τέλος πάντων των τιμών από την εθνική αυτή πρωτοβουλία?
20: Νομίζω ότι τα είπε ο τελευταίος καταναλωτής στην τελευταία δήλωση. Προσφορά και ζήτηση. Mm. Καθένας προσφέρει και ο άλλος αγοράζει. Οι τιμές δεν θα ανέβαιναν αν κάποιοι δεν αγοράζανε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ούτε οι κραυγές της αντιπολίτευσης ότι οι τιμές ανεβήκαν 20-30% για να κατέβουν 5-10% ισχύουν, αλλά ούτε και η θέση πολλών της κυβέρνησης ότι με την πρωτοβουλία αυτή θα ανασχέσουμε την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι. Το μέτρο το αντιλαμβάνει το καταναλωτή. Δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ξέρει τι ξοδεύει, ξέρει τι αγοράζει, ξέρει πόσα ξοδεύει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα κλπ. Το βλέπει ότι η ακρίβεια υπάρχει. Το μέτρο είναι αξιέπαινο με την έννοια ότι ο πληθωρισμός αντί να γίνει 3,5% σε αυτόν τον μήνα θα γίνει 3%. Αυτή είναι η διαφορά. Να μην το κάνουμε και αυτό? Όχι, θα το κάνουμε και αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Αλλά είναι περιορισμένα τα χέρια, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να κάνει και το κάνει. Το κακό είναι ότι με εμάς τους δημοσιογράφους, επειδή αυτό είναι ένα λαϊκό θέμα και πουλάει,
1: ναι,
20: το έχουμε σηκώσει πολύ ψηλά, θεωρώντας, δημιουργώντας την αίσθηση στην αγορά ότι αυτό το μέτρο ή θα καταστρέψει την ακρίβεια ή.
1: Ναι, έχω διαφορετική εικόνα, Βαγγέλη, διότι η μέση τιμή μείωση στο 9,5%, εάν βάλουμε οποιοδήποτε προϊόν θέλεις να βάλουμε έτσι στο κάδρο και δούμε πόσο είναι η μέση μείωση της τιμής στο 10%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με 10 λεπτά ή με 5 λεπτά ή με 15 λεπτά ή με 20 λεπτά δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Ειδικά παραδείγματος χάρη στο κρέας. Έτσι, yeah. Που είναι το νούμερο ένα βασικό είδος διατροφής, mm-hmm, για πάρα πολύ κόσμο, που το έχουν ξεχάσει τα ελληνικά νοικοκυριά, που πλέον δεν αγοράζει κανένας μοσχάρι στο σπίτι του μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, ούτε μία ούτε καμία κάποιοι. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι δεν είναι το θέμα που σήκωσαν οι δημοσιογράφοι, είναι το θέμα της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
20: Αυτή είναι και είναι σωστή. Κοίταξε όμως τώρα, μιλάμε για 1.740 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς.
1: Ναι.
20: Δηλαδή είναι μια στενή λουρίδα στην οποία μπορείς να, ας το πούμε, παρενέβηκε η αγορά μέσω αυτής της συμφωνίας κυρίων που έγινε μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς. Τα υπόλοιπα, ναι, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν από τα υπόλοιπα. Μέσα από ένα κατάλογο 5.000 κωδικών ή 10.000 κωδικών. Λέω τώρα τυχαία νούμερα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
20: Δεν μπορεί να σταματήσει την ακρίβεια όταν έχει, και βέβαια τα κάψιμα να πηγαίνουν έτσι, τα κόστη στέγαση στα ενίκια κλπ. Να ανεβαίνουν με 5-10%.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, και ενώ έχουν επιστρατευτεί drones, κάμερες, AI, την ίδια ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα παραμένουν. Η ομάδα κόμβος της Τροχέας λειτουργεί εδώ και 2-3 μέρες. Λειτουργεί, είναι στους δρόμους, αλλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι χθες το απόγευμα, όπως μας ενημέρωσε η ίδια, είχαμε και πάλι ένα σοβαρό πρόβλημα κατά τις απογευματινές ώρες, mm-hmm, στο κέντρο της Αθήνας.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα λειτουργίας, ναι, για τον Κόμβο, που είναι η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Τροχέας, που έχει επιστρατεύσει κάμερες, drones, AI, όλα αυτά τη τεχνολογία.
1: Το AI όμως δεν εξαφάνισε τα αυτοκίνητα.
21: Όχι,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
21: Είχαμε μάλιστα ένα παράδοξο τεστ, θα λέγαμε, χθες στους δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα το απόγευμα, για αρκετές ώρες και σε αρκετούς οδικούς κεντρικούς στους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας δεν είχαμε φανάρια.
1: Μάλιστα.
21: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε περιοχές των βορείων προαστίων. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Χάος.
21: Υπήρξε κίνδυνος να προκληθούν τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, μόλις τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του επιχειρησιακού συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τροχονόμοι υπήρχαν στους δρόμους.
21: Υπήρχαν σε, τουλάχιστον την ώρα που ήμουν εγώ στον δρόμο, σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι ότι όταν αντιλήφθηκαν το πρόβλημα θα βγήκαν και περισσότεροι στους δρόμους, αλλά ήταν σε πολύ μεγάλο, ήταν πολύ μεγάλη έκταση, χωρίς φανάρια.
1: Και κράτησε πολύ ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή
21: αφού εκδόθηκε και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έχουμε τα προβλήματα αυτά. Έχουμε το θέμα με το παρκάρισμα που δεν μπορεί κανείς να βρει να παρκάρει σε κανένα μια περιοχή πια της Αθήνας. Έχουμε όμως και εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύουσας για πάρα πολλούς, για πάρα πολλές μέρες, μήνες μάλλον. Μήνες.
21: Ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, είναι τώρα το αυτοκίνητο, το βλέπεις ότι είναι, βρίσκεται έξω από το σπίτι σου, από τη γειτονιά σου και βρίσκεται εκεί για πάρα πολύ καιρό.
21: Θέλεις να σου πω για πόσο καιρό μπορεί να βρίσκεται όμως εκεί?
1: Για πες.
21: Μπορεί να βρίσκεται και για 4 μήνες, Έρη. Εκεί το αυτοκίνητο. Και γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι όταν ένας πολίτης αντιληφθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι ένα αυτοκίνητο είναι για καιρό παρκαρισμένο σε μια θέση, είναι σαν εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά, μπορεί να κάνει την καταγγελία του στο 1595 μέσω Νόβοβιλη, στο αρμόδιο τοπικό τμήμα. Ακολουθεί αυτοψία από τη δημοτική αστυνομία και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης και ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει τώρα η νομοθεσία? Προβλέπει διάστημα 90 ημερών για αυτή τη διαδικασία. Αφού τοποθετηθεί το ειδικό σήμα στο όχημα και αφού μάλλον τοποθετηθεί αυτό το ειδικό σήμα, πρέπει να περάσουν ακόμη 45 ημέρες μέχρι την οριστική απομάκρυνσή του. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι στην πράξη μπορεί να χρειαστούν 4 μήνες για να φύγει ένα αυτοκίνητο, να απελευθερωθεί δηλαδή μια θέση πάρκινγκ.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ελένη Ζοντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας εδώ στα Παραπολιτικά.
0: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να έρθει η καταγγελία. Όταν έχει την καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας. Η δημοτική λέει ότι έχει ίσχυμη κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα για να βάλει το σήμα του εγκατελειμμένου που το βλέπετε πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
1: Γιατί τόσο πολύ, κυρία Ζοντήρου?
0: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο. Να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
1: Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα με την Άννα ΕΜΕΗ. Συνεχίζουμε όμως, διότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι οργανωμένες τηλεφωνικές απάτες. Αυτό που το θέμα που έχουμε πει κατ' επανάληψη για τις απάτες που συμβαίνουν και μάλιστα θύματα πέφτουν όχι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι αλλά και νεότεροι. Διότι οι επιτίδοι γνωρίζουν πολλές φορές στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
21: Ναι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε ότι οι τηλεφωνικές απάτες που γίνονται από οργανωμένα κυκλώματα θα μετατραπούν σε κακούργημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είναι ηλικιωμένοι. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ενώ χαρακτήρισε το φαινόμενο επιδημία που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προανήγγειλε και τη συγκρότηση ειδικής ομάδας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI, με εξειδικευμένους αξιωματικούς που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Βέβαια, να πούμε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά.
1: Ναι.
21: Το θέμα είναι να εντοπίζονται και οι δράστες για να οδηγηθούν στο εδόλιο και να.
1: Να εντοπίζονται οι δράστες, πολύ σωστά το τοποθετήσω. Όπως επίσης να μαθαίνουμε πώς γίνεται να διαρρέουν προσωπικά στοιχεία, όνομα, τεπώνυμα, διευθύνσεις κτλ.
21: Σίγουρα βέβαια είναι σημαντικό ότι αυστηροποιούνται οι ποινές.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες. Πολλά χρόνια συμβαίνουν. Και πολλά χρόνια δεν ξέρουμε τι γίνεται.
21: Είναι μεγαλύτερη συχνότητα τώρα.
1: Ναι, είναι μεγαλύτερη συχνότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νιλού. Έχουμε και άλλα κρούσματα. Συνεχίζονται και εντείνονται οι ψεκασμοί. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και ένα ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μιλήσαμε με τον καθηγητή Κίκα Μαγιορκίνη και τον επίσης καθηγητή επιδημιολογίας Δημήτρη Παρασκευή και οι δύο μας είπαν ότι έχουμε μία ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΗ όσον αφορά τα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα. Ήταν περίπου 70, έχουμε σήμερα 58 και γνωρίζοντας που θα μας ταλαιπωρεί η λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου είναι το τέλος του Σεπτέμβρη. Στο τέλος Σεπτέμβρη, μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, θα έχουμε μια αισθητή πτώση των κρουσμάτων.
1: Ναι.
3: Και αυτό και με την κίνηση των πτηνών. Να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 58 νέα κρούσματα, 5 νέους θανάτους από τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 290, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα το ψυχολογικό φράγμα του 2018 που ήταν πάνω από 300. Έχουμε 24 θανάτους συνολικά, 24 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης και 32 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται με βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα 166 κρούσματα έρημου είναι στην Αττική, με κύρια περιοχή η οποία πλήττεται να είναι το Μαρκόπουλο. Παρουσιάζει διάδοση 50,6 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Για τις αθλητικές ειδήσεις ο Αλέξανδρος Σόμογλου. Πολύ, πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έρημο. Ναι, έτσι είναι. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μεταγραφική περίοδος για τους Ευρωπαίους, για τις ομάδες που μας εκπροσωπήσουν στα κύπελλα Ευρώπης, με δύο πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πρώτος την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Είναι ένα εξτρέμ με πολύ μεγάλη παρουσία στην Bundesliga και στην Premier League. Ένας παίχτης που πριν από λίγα χρόνια ούτε καν θα σκεφτόμασταν την πιθανότητα να έρθει στην Ελλάδα. Έκλεισε έτσι λοιπόν το ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε και τη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του Europa League, όπου βρίσκεται μέσα ο Μπέιλι. Σε αυτήν δεν βρίσκονται. Είχε να κόψει ουσιαστικά 4 παίχτες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους ενεργούς. Δεν υπάρχει ο Πόποβιτς, ο δεύτερος θεματοφύλακας, ο Σιπιόνι, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Ρόκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά μέσα. Η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή που προκάλεσε φρενήτητα στους φίλους του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά ήταν αυτή φυσικά του Αζιντίν Ουναή. Ο σπουδαίος Μαροκινός με το καταπληκτικό Μουντιάλ φέτος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο. Τον προλάβανε και στην γραφεία της Πράσινης ΠΑΕ. Τον δηλώσανε και αυτόν στη λίστα και αυτό στη λίστα για τα παιχνίδια. Σήμερα ο Ουναή, 9 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Μαροκινός θα είναι στις εξέδρες για να αποθεωθεί από όσους βρεθούν στο Μαρούσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
3: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
3: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
2: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
3: Γίνεται.
2: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
3: Αλλά
2: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
3: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
3: Εσείς είμαστε... θέλω να μου πείτε, όχι.
2: Όχι βέβαια.
3: Όπα, τι έχουμε εδώ. Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
2: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
3: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
2: Φυσικά.
3: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
2: Φυσικά.
3: Ναι.
2: Μα δε... αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
3: Ο ποιος?
4: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
2: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
2: Ορίστε.
3: Για το κόμμα λέω.
2: Ποιον είχατε στο νου σας?
3: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
2: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
3: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
3: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
6: Έλα ρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
3: Δεν ξέρω, για να δούμε.
6: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν, είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που του άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
3: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
6: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένους, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
3: Ο μισθός.
6: Α, λες.
3: Ναι.
6: Όλοι αυτοί.
3: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
6: Ναι, ναι.
3: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
6: Ένα δεκαευράκι.
3: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
7: Ακούς?
3: Ναι, τι, γεια, δεν έχει.
7: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
3: Ναι.
7: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας συγχωρήσω.
3: Τι?
7: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
3: Τι έκανα, σε έφτισα?
7: Όχι, όχι, προς Θεού.
3: Α.
7: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες? Εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
3: Τώρα είσαι 14?
7: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
3: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
7: Όχι, βέβαια.
3: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
7: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
3: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
7: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
3: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
7: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο, γεια. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
3: Ω, καλά.
7: Τέλος πάντων.
3: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
7: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
3: Έλα τώρα, να φαίνεται.
7: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες. Πώς έτσι το είπατε?
3: Ναι, ενώ.
7: Εντάξει, εγώ.
3: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
7: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
3: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
7: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Ενώ έχει την κατάθλιψη τότε.
3: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
7: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
7: Τι από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν θα με καταλάβει ποιο είμαι.
3: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
7: Α, δεν έχει μητέρα. Ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περιτσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
3: Αυτά όλα.
8: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι.
8: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
3: Είσαι άρρωστη.
8: Με είδες πουθενά.
3: Πού ήσουν.
8: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
8: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
3: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
8: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα gay pride, να το πούμε και αυτό.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Δεν σε είδα, τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
8: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες, έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε, μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
8: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
8: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε.
8: Ίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς.
8: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
8: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
8: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
8: Έξω η άρρωστη, ανώ.
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
8: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
8: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι, οι άρρωστοι, οι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται, λες.
8: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
8: Ο σατανάς.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
8: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
8: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
8: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
8: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Ότι ο Θεός λέει τους.
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
8: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
9: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
8: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
3: Άξες και τους queer.
8: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
8: Μέσα τους. Μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
10: Αποστολέ.
3: Έλα.
10: Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει.
3: Έλα, μίσα.
10: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπου. Να, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
10: Το κλείσει με τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
10: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστολή.
10: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
10: Αυτά τη έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
10: Πού, ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
10: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
10: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και πριν όλο τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
10: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
11: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
11: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
3: Έρε μανία,
11: όχι, όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
12: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
11: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μα. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
13: Παπάρα τσέγκο. Έλα, Βασιλακό.
3: Έφυλε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίο ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία τη, φέρνοντα τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντα φωτογραφίε μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτό και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία τη Παλαιστίνη στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει πειράκια.
13: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν δύο ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, σαν και η Ιωνία Προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια πολυομάδα, τον Ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δημάρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
14: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
14: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια.
3: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα, ήρθε η ώρα.
14: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun. Αού!
3: Σκυλί! Α, ναι.
14: Και Αυστράλια δηλαδή η Herald Sun θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
14: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
14: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
14: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
14: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
14: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
14: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
14: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
3: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
14: Χάνονται ζωές και
3: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
14: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
16: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
20: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
20: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
22: Κρυβελόγια.
20: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
22: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
20: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
23: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
24: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
27: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Έλα.
28: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
3: Ποιο?
28: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
3: Σας παρακαλώ κύριε.
28: Που έμεινε πίσω.
3: Σας παρακαλώ.
28: Πάει πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι. Το αρχιφασισάρι. Έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
3: Σας παρακαλώ κύριε.
28: Που έμεινε πίσω.
3: Σας παρακαλώ.
28: Πάει πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι.

0: σηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πουτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ο Μίλτος.
1: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι.
1: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
1: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst. Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
2: ναι, άλογα.
1: Μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
1: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
1: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήσει, τι κάνει το Μερσεντέ.
1: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
1: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
1: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι. Εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνει. Σημασία.
1: Α, ωραία, έλα ρε, πώς θα λέμε, κατάλαβες ή όχι.
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω.
1: Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
1: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουράω.
3: Και το σχολείο γαμάω. Αποστολέ.
2: Έλα.
3: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα.
3: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Α, ναι.
3: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι. Άι στο διάλογο, μωρή, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλογο.
4: Κουμουνιστές.
2: Ούστα από εδώ.
4: Είστε Έλληνες.
2: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρή.
4: Κουμούνια, παλιοκουμούνια.
5: Ναι, για χαρά, Κώστας Σεγάλο εδώ.
2: Γεια σας.
5: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
6: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι ξέρω, θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις. Τώρα είναι αυτό.
5: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
2: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
5: Ορίστε.
2: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
5: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
2: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
5: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
2: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
4: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
2: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
4: Ναι.
2: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
4: Είσαι γκέι, άρρωστος,
2: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
4: Ουρε, ντρόπ.
2: Γεια.
7: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
2: Καλά.
7: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
2: Άντε, κουκούλα και πάμε.
7: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα. Επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
2: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
7: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σ' άλλο στη Γερμανία, εντάξει.

0: Δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
0: Έτσι το αφήνω στο.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
0: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
2: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
2: Πάρτο. Ναι.
3: Δεν
2: ναι.
3: Παλιοπού.
2: Ναι.
3: Είσαι το.
2: Ναι.
3: Είσαι αλήτης.
4: Με το οξύστεγα.
2: Άντε πάλι.
4: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
2: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι Καριστιανού είσαι ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ σε μένα.
4: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
2: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
5: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
4: Να γίνονται
2: όχι. Ξέχνα το. Όχι.
4: Δεν κάνουν τίποτα.
2: Βάζω τη θεματολογία. Το ξεχνάς.
4: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
2: Όλα τα ξέρεις.
4: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
2: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
4: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση. Αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα δεν μπορώ να. Παράνομο.
2: Πάρε και το διπλάνο. Τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
3: Ποιος το.
2: Ναι.
3: Ήρθε το τέλος.
2: Ναι.
3: Δεν είστε Έλληνες.
2: Ναι.
3: Εγώ η Ελένη Λουκά.
6: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
2: Καλησπέρα.
6: Πώς είστε?
2: Ωραία.
6: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
2: Να είσαι καλά.
6: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
2: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
6: Δεν σε κάλεσε κανένα?
2: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
6: Γιατί?
2: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω, καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
6: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξί.
2: Δεν ξέρω, έχουν πάει σ' άλλους. Πάντως, ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
6: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
7: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα μου.
7: Καλημέρα, είμαι από τον Μπαντηράκι, από το Γάλλιο, Βαλάζη.
2: Έλα, ρε Μπαντηράκι, να πούμε τι έγινε.
7: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
8: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
7: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
2: Άντε καλά.
7: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν εντάξει, ξέρουμε κάτι, όχι.
7: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
9: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
2: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
9: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
2: Να.
9: Ρε εσύ, πρόσεξε. Τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης. Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
2: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
9: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
9: Τι δεν είναι να σωθούμε.
2: Ναι.
9: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
2: ναι.
9: Εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
2: Άντε ρε, παιδί μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
9: Εγώ θεωρώ.
2: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
9: Κουτσούμπας πρώτος.
2: Ναι.
9: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
9: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
10: Παπάρα Τσέγκο.
9: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
2: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
11: Θρασίμια.
9: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
2: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
9: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
9: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
2: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
12: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
9: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
2: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
9: Γιατί δεν είναι εφικτό.
2: Τώρα.
9: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
2: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρα σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
13: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
9: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
9: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
10: Άντες άνθρωποι, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να ρωτάνε.
2: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε. Καταλαβαίνεις.
10: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
2: Α, έχουνε.
10: Ό,τι αφορά.
2: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
11: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
10: Είναι για μας τους Έλληνες.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις.
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεθυκή.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Για το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε, απάντησε από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και λέει, τι δεν ήταν, έτσι λέω, κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν εγώ, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό, άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργου συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος, καλός ή κακός, είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα, όμως,
2: κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δει. Και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη του.
12: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά.
2: Δεν θα καθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώ. Αυτό θέλω να πω. Κάνει, δεν κάνει.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμεί κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένει, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, ή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν σου πάω εγώ, Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
12: Μόνο ο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
15: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
12: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες, απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
16: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
17: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Είστε πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
18: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
19: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Μια δημοκρατία, ζήτω θρύλιο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
23: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Έτοιμος για το σχολείο?
27: Ναι!
26: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
27: Εντάξει!
26: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
27: Εντάξει!
26: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
27: Εντάξει!
26: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
27: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
28: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
27: Και είσαι εντάξει!
1: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σου, Τσολιά μου.
9: Γεια χαρά.
8: Κάνεις?
9: Καλά, εσύ?
8: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
9: Α, για αφιερώσεις το πας.
8: Ναι.
9: Ναι, ναι, για πες.
8: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
9: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
8: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
9: Ναι,
8: αυτό.
9: Δεν λέω.
8: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
10: Ας κρατήσουν οι χωροί.
9: Α!
10: Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει ιόνικα, βρε.
17: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
10: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
29: Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α?
10: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
9: Το πένας εξωγήινος.
10: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
29: Οπέ και πέ.
10: Και ιστορία.
9: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
30: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
30: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
9: Α, το Πασχοντά. Εντάξει,
30: παλιό.
9: Κάτι θα κάνουμε.
30: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
9: Δεν πειράζει.
31: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
32: Έλα, έχεις το διάλογο πλαίσια πράγματα.
33: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
31: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
32: Καθάματα, δεν τρέπεστε.
31: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
34: Είσαι πολύ λίγο εσύ για να μιλάς σε μένα.
32: Του λέει να χαζεί το γιόπεδο.
31: Άντε ρε μαλάκα,

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που τα λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί με ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνα σήμερα. Είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
1: Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πες το χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφυγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον Κουλούρη, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τη σύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τη σύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες.
1: Oh.
0: Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα του.
0: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που πάνε και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάκτυλους.
3: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερό χέρι, για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι. Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα στον
1: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έπτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
3: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Όχι, Λουκά, καλώ την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα το βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που ανακοίνωσε, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη νέα εποχή του, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να δουλέψει το έλλειμμα αξιοπιστίας του, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε άργο πολιτικό, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για έλλειμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα όταν έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνουν την αγοραστική δύναμη με τη Βουλγαρία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 το μεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Κατηγόρησε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν σπουδάσει την ανωτάτη μπακαλική όταν κοστολογούν το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιθανή επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επιτέθηκε στο Κίεβο κάνοντας λόγο για κρατική τρομοκρατία. Ανέφερε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Wall Street Journal αναφέρει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, καθώς εκτιμά ότι διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει τη Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της, είτε να καταρρεύσει. Στον αντίποδα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αύριο τελικά στον ανακριτήριο 43χρονος και 38χρονοι για τον θάνατο του βρέφους που ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή 3 παιδιά, 2 αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού. Προηγήθηκε καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό. Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για τον ομαδικό βιασμό 15χρονης, η οποία θα είχε εξαφανιστεί από το σπίτι στην 1η Σεπτεμβρίου. Σε βάρος των δραστών, σχηματιστική δικογραφία για βιασμό και αρπαγή ανήλικης, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστική εξέταση. Στα Χανιά, μητέρα κατήγγειλε το γιο της για εξύβριση και απειλή, ενώ σε έρευνα οι αρχές εντόπισαν ποσότητες ακατέργασης κάναβης και κοκαίνης. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας, Ηρακλείου Κρήτης. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Στη διεθνή ενημέρωση, το FBI ανακοίνωσε ότι διερευνά αναφορά περί πώλησης δεκάδων εκατομμυρίων αδειών οδήγησης πολιτών σε ΗΠΑ και Καναδά, ότι πολλούνται στο Dark Web. Αθλητικά. Απόψε σε 9, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στα κόρτ του Αμερικανικού Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: πολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
3: Αλλά καλό στη δική του.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Το απόγευμα,
6: Happy birthday, Πάσοκ. Happy birthday, Πάσοκ. Happy birthday, Ανδρουλάκη.
2: Ανδρουλάκη,
6: το Πασόκ είναι παιδόκια Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
6: Happy birthday, πήγανε Κρήτη αυτά. Αντικριστά
2: έλα
6: φάγανε.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Φάγανε λέει αντικριστό, φάγανε καλτσούνια, φάγανε ντολμαδάκια.
2: Αυτό γιατί το λένε αντικριστό, επειδή είναι οι σούβλες
6: αντικριστά.
2: Αχ, ωραίο, να ναι, χαμε λίγο πω, τώρα.
6: Πω, πω, πω, ναι.
2: Αχ, λίγο τσιτσί. Δηλαδή, λίγο τσιτσί, θέλω λίγο πέτσα, πέτσα.
6: Και Πασόκ θα ψήφιζα να μου στείλουν τώρα ένα αντικριστό.
2: Έλα τώρα.
6: Για να καταλάβεις δηλαδή.
2: Έλα, εξαγοράσε τόσο.
6: Είναι ένα σοβαρό κριτήριο.
2: Να σου πω, είχαμε περάσει ωραία με το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια.
6: Έγινε
2: καλή... Με τις πουράκλες μας, με τις τζιπάρες μας,
6: ωραία,
2: με τα χάμερ μας. Ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη στην κατανάλωση Πόρσε, σαμπάνια.
6: Τα μπουζουξίδικα, τα κέντρα, τα πολιτιστικά αυτά κέντρα. Δεν είχαμε περάσει ονειρεμένα.
2: Δεν είχαν περάσει τα παππούδια ονειρεμένα που ήταν εκεί.
6: Και τα νεούδια.
2: Ο γέρο Παπανδρέου και έκανε καμ του δόθε στον κομμενάκι, μιλάμε. Και ήτανε, μιλάμε, όλοι ήτανε με το πιπίο του έξω.
6: Και μετά τα περήφανα γυνατιά, τα τιμημένα νιάτα, η αγροτιά στα καλύτερά τη. Ούτε ο πεκεπέδες, ούτε πεκεπέδες. Λοιπόν, θα μιλήσει σήμερα, λέει. Σήμερα θα μα πει τα θέματα.
2: Σήμερα ο Τσίπρας βγήκε χθες.
6: Ο Τσίπρας, ο τέτοιος.
2: Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε, παιδιά, θα δώσουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν. Πώς μας κοροϊδεύουν. Θα πέσει, λέει, ο ΦΠΑ. Αυτά γιατί δεν τα έκανε όσο ήταν.
6: Σόβα καλέ τώρα που θα πέσει.
2: Μας κοροϊδεύουν μες στη μούρη.
6: Εγώ θα ψηφίσω αυτό που θα πει. Παιδιά, δεν έχουμε μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν έχω να δω τίποτα. Σφίχτε ζωνάρια και πάμε γερά να σώσουμε τη χώρα.
2: Μόνο εσύ θα το ψηφίσει.
6: Όλοι οι άλλοι.
2: Λοιπόν, ένα ψηφαλάκι θα είναι τη partner.
6: Όλοι οι άλλοι που από τη μία είναι λεφτά υπάρχουν πριν τις εκλογές και μετά βγαίνουν και λένε ότι μάζει τα φάγαμε. Έχω βαρεθεί. Μοιράζουν. Αυτό το τέτοιο θα βάλει, λέει, τέλος στους πλουσίους 1%. Σε ποιο πλούσιο θα βάζετε, βρε τέλος. Αφού όλη η πολιτική τα κοιμιάζεται με τους μεγάλους επιχειρηματίες. Τώρα θα τα μάθουμε. Άσπρισε τα αυτά μας και τα πάρουμε τα κάτω πια. Τα
2: και τα κάτω. Και πού να τα βάψει τα κάτω, ντροπή. Δεν έπρεπε να βγει.
6: Και να τα βάψει, γιατί δεν τα βλέπει κανείς. Ούτε ο ήλιος τα βλέπει.
2: Βάψε τα εσύ, ρε παιδί μου. Άστα τα τριχάκια σου λίγο βαμμένα. Και κάποιος θα τα δει.
6: Ναι, καλά. Να πάνε να φάνε τα αντικριστά σου, να φάνε αυτά. Μην λένε θα φάρει. Όλοι μιλάω, όχι όλου ανεξαιρέτω. Δεν έχω ατζέντα. Η ατζέντα μου είναι τι ψηφίζουμε, ρε παιδιά. Βγήκανε μετά οι άλλοι και λένε για το ρεοπί, δεν υπάρχουν δύο φύλλα. Βρεαστήστε τα φύλλα, βρε, που δεν βρίσκουν οι καρκινοπαθείς φάρμακα που εξασχολείστε με τα φύλλα. Να σου πω κάτι, θέλω να μιλάμε για μπούκλες όλη μέρα. Μπούκλες, τετρίχες, κραγιόν και τι ψωνίσαμε.
2: Μάλιστα.
6: Δεν βγαίνει, καθημερινότητα δεν βγαίνει.
2: Τι να πω.
6: Μας κουρδιάμουν μες στη μούρη, μόρση.
2: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Ζέστη! Δεν ξέρω.
6: Το αμάξι, κόντεψα να μείνω.
2: Ναι. Άρχισε να αρχίσει το καλοκαίρι και μάλλον θα αρχίσει να τελειώσει.
6: Ναι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε.
2: Ναι, δεν.
6: Άντε να έρθει Οκτώβρη.
2: Μου λέει μια φίλη, θα έρθουν, λέει, κάτι λογαριασμοί. Έχω το air condition στο σαλόνι, στο αυτό. Τι
6: σου ήρθε.
2: Έκπληξη.
6: Τι περίμενα. Δεν ήταν έκπληξη.
2: Τριψήφιο ή τετραψήφιο.
6: Τριψήφιο, τετραψήφιο. Τετραψήφιο, τι έχω, εργοστάσιο μαλλαντικά. Τι τετραψήφιο.
2: Τη επαύλη, έτσι.
6: Τριψήφιο.
2: Τη επαύλη,
6: μα δεν κατάλαβε. Τριψήφιο μου έρχεται μόνιμα. Απλά ήταν ψηλό τριψήφιο. Αλλά το ξέρα. Αφού ήμουνα, έμπαινα στο σαλόνι, άνοιγα το σαλόνι. Έμπαινα στην κρεβατοκάμαρα, άνοιγα το σαλόνι. Πήγαινα στο γραφείο, άνοιγα το τέτοιο. Έχω και ένα γατί, να το έχω δροσερό. Έφευγα από το σπίτι, άφηνα το air conditioner για να αντροσίζεται η κοιλιά του γατιού.
2: Ναι.
6: Να μην το βρω με τη γλώσσα έξω. Είχα και τέτοια. Και ήρθε ένα πράγμα.
2: Τι, κίντερ έκπληξη. Κάθισε, σου κάναν αέρα, πήρε υπογλώσσο και λοιπά.
6: Τα περίμενα. Και τώρα ήρθε κι άλλο. Τώρα ήρθε και το άλλο.
2: Παιδιά, σιγά-σιγά. Ερχόμαστε από διακοπές. Μην μπούμε κατευθείαν στη σκληρή πραγματικότητα.
6: Εν τω μεταξύ μου έρχεται, μου βγάζουν τον λογαριασμό 27. Δηλαδή, κάθε 27 του μήνα βγαίνει ο επόμενος λογαριασμός. Εγώ 27 πληρώνομαι πριν τον προηγούμενο λογαριασμό. Οπότε με το που πληρώνω, έρχεται ο επόμενος.
2: Ναι.
6: Και είμαι ληξιπρόθεσμη τις 4 μέρες. Τι μου κάνουνε, απεριμένετε να πληρωθώ. Έρχονται όλοι οι λογαριασμοί.
2: Δεν έχει ξυρδάρι, βάζετε τους λογαριασμούς μέσα.
6: Online, παιδί μου, έρχονται. Δεν ασχολούμαι με χαρτιά τώρα.
2: Εντάξει, μην μπαίνει στο mail για λίγες μέρες.
6: Δεν κατάλαβες. Εγώ έχω πλέον το απλικέσιο και μπαίνω να βλέπω τα μαντάτα. Αφού τα έχω δει, εγώ μετά μου έρχεται το mail, σε ήρθε η τέτοια. Λέω τώρα εσύ άργησε, εσύ είμαι ενημερωμένη εγώ από πριν. Προσέχουμε για να έχουμε, ρε παιδιά.
2: Να.
6: Τι να κάνουμε.
2: Σήμερα τα ακουστικά τα φοράς.
6: Με τα φόρεσα,
2: ναι.
6: Δεν είμαι καλά.
2: Είσαι κουκλάκι. Άστο. Είναι ένα ωραίο κολλεδάκι,
6: ναι,
2: το ακουστικό.
6: Είπε το κοριτσάκι να μας τραβήξει. Ναι, και εσύ... αγάπη μου. Έλα και από εδώ το προφίλ μου το αριστερό είναι σαφό. Έλα και λίγο.
2: Συγγνώμη. Θα κάνω τα γυρίσματα ανάλογα με το προφίλ.
6: Μα δεν
2: σου.
6: Μπορώ. Είναι εδώ πέρα η μαγουλήθρα. Είναι πες με. Να έρθει το κορίτσι από εδώ. Να φανεί και λίγο το αμυγδαλό. Έβγαλα το γυαλί για να καταλάβει. Έβγαλα την τζαμαρία να με
2: πιάσει. Καλύτερα να βάλει το γυαλί, θα έλεγα.
6: Γιατί από προχθές έχω χάσει followers εγώ. Μόλις τραβάει, μία μέρα τραβάει, την επόμενη φεύγουν τρεις. Δεν γίνεται.
2: Πρέπει εσύ να πάρει. Ένα κουκλάκι, τώρα πετάει ένα τσουλουφάκι έτσι.
6: Δεν έχεις κάνει. Θέλω να
2: το
6: γυαλάξω,
2: παιδί μου. Θέλω να δείχνεις intellectual. Θέλω να δείχνεις ότι διαβάζεις Ουμπέρτο Έκο.
6: Γιατί δεν δείχνω κάτι που δεν είμαι. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Ότι είσαι ρε παιδί μου του εναλλακτικού, το αυτό.
6: Το
2: ότι
6: εναλλακτικό
2: είσαι...
6: έχω με κόβει σε μένα για μπάτα, αλλά με κόβει σε μένα είναι για.
2: Είσαι και του λιμανιού, είσαι και του σαλονιού.
6: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είμαι για κάμπινγκ, παιδιά.
2: Λοιπόν, 30 χρόνια κακά κορίτσια, τα μάθατε τα νέα.
6: Για πες.
2: 2 με 4.
6: Έρε Παναγία μου χαμούλη.
2: Αχ, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
6: Μας στείλανε Κροάτες, λέει ρε παιδιά, λέει 4 λέει σχολά. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βάλτε το online, ρε παιδιά.
2: Γιατί δεν μπορούνε, γιατί δουλεύει κανένας.
6: Ναι, αυτό να μου πεις. Να το φάνε, μας βάλουν online, να μας ακούνε.
2: Ναι, έχουμε διαμαρτυρίες του κοινού. Η αλήθεια είναι. Παιδιά, 2 με 4 συντονισμένοι στα κακά κορίτσια 90,1. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για πάμε.
3: Η ώρα είναι 2:15. Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Έχει ένα περίεργο όνομα. Η κυρία Νικολίτσα βρε από την Πάτρα. Η κυρία Νικολίτσα καθότανε λέει καθότανε λέει αμέριμνη στο κινητό της. Κάποια στιγμή λέει
1: τι είδε, τον
0: εαυτό πάει το κινητό και ποιον να δει πες ποιον.
1: Τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Βλέπει τον Ρονάλντο.
1: Όπα, η κυρία Νικολίτσα.
0: Η κυρία Νικολίτσα από την Πάτρα βλέπει.
1: Έληξε τα χάπια της κυρίας Νικολίτσα.
0: Όχι, ήτανε με AI, άκου.
1: Τι?
0: Βλέπει τον Ρονάλντο.
1: Γιατί μία φίλη μου κάποια στιγμή που λίγο κάτι δεν πήγε καλά,
0: ναι,
1: έλεγε ότι τη φλερτάρει ο Μπραντ Πιτ.
0: Πάντως η συγκεκριμένη το κάνανε με AI.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να σου κόβει και. Είπε το Ρονάλντο να οδηγεί την αμαξάρα του στους δρόμους, δεν ξέρω σε ποιους δρόμους, και της μίλαγε και της έλεγε σε άπτεστα ελληνικά.
1: Ο Ρονάλντο. Η κυρία Νικολίτσα.
0: Κυρία, μία τη Νικολίτσα τι κάνετε, τσέγε, καταρχήν πείτε μου τα λεφτά.
1: Καθάρισε φασολάκια η κυρία Νικολίτσα.
0: Φαντάζομαι πως ναι, μπορεί να ήταν και με τα αυτά για τον μπακαλιάρο. Με τα αλεύρια.
1: Έτσι όπως τα πες με τα αυτά έξω.
0: Όχι. Και τη είπε, κυρία Νικολίτσα μου, είμαι ο Ρονάλντο. Χαίρομαι πάρα πολύ
1: που σε ελληνικά.
0: Άπτεστα.
1: Και η κυρία Νικολίτσα.
0: Τον έβλεπε όπως, αν το βλέπει, λε ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να έχει μάθει αυτό, τα λεφτά έχει. Θα είχε και μία δασκάλα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από όλες τις γλώσσες,
0: ναι,
1: ο Ρονάλντο,
0: ναι,
1: που είναι και αμόρφωτος ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
1: θέλησε να μάθει ελληνικά.
0: Αυτό δεν είναι το πιο περίεργο, γιατί αυτό πες να το καταπιώ. Να με παίρνει με ένα Ρονάλντο να μου ζητάει γιατί έχει ξεμείνει 100 ευρώ.
1: Α, τι κυρία Νικολίτσα.
0: Ναι, τη είπε κυρία Νικολίτσα, μου θέλει να μου καταθέσει. Έχω, τη έκανε έτσι τις τσέπες του, λέει, αυτή τη στιγμή οδηγεί το autopilot στο αυτοκίνητο. Έχω κάνει τις τσέπες μου έτσι, δεν έχω μία. Έχω ξεμείνει και θέλω να πάρω την Ροντρίγκεφ να την κεράσω.
1: Συγγνώμη, και πού τη βρήκε την κυρία, η κυρία Νικολίτσα, δηλαδή δεν έχει στοιχειώδες IQ. Να πει για κάτσε, ρε.
0: Μα νόμιζα ότι μιλάει με τον Ρονάλντο. Κοίτα, και να σου πάω, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ έξυπνη και βέβαια τα πιάσω. Αλλά αν κάποιος ακούει και με πάρει κανένα μπαρδέμ και μου πει να του δώσω κατοστάρικο, θα του δώσω όλο
1: εσύ,
0: το IBAN.
1: Εσύ.
0: Βέβαια δεν θα πάρει τίποτα. Αλλά υπάρχει περιπτώσει. Θα του πω πάρε ό,τι έχεις. Ό,τι έχω, ό,τι έχεις.
1: Θα πιστέψεις δηλαδή ότι σε παίρνει ο μπαρδέμ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πλάκα κάνω. Λοιπόν. Και η γυναίκα του είπε, θα τα στο στείλω, λέει, κάτσε να δανειστώ, δεν έχω κακομοίρα. Και του τα στείλε σε δύο δόσεις, 50 και 50. Και μετά, μόλις ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, ο Χριστιανό Ρονάλντο εξεφανίστηκε.
1: Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, θα γίνουν πολλές κομπίνες.
0: Βέβαια, καταρχήν είναι αυτό. Σκέψου ότι μπορεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ότι μπορεί να κάνουν.
0: Να κάνουν τη φωνή. Δηλαδή, ας το βίντεο, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι είναι ο Ρονάλντο. Εντάξει, δεν το πουλήψε. Αν όμως σε πάρει κάποιος και είναι η φωνή κάποιου δικού σου ανθρώπου, το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή να διπλοτσεκάρεις μετά. Αν σε παίρνει κάποιος και σου λέει έλα είμαι ο αδερφός, κάνε τη φωνή του αδερφού σου. Θέλω λεφτά. Πρέπει να τον κλείσει και να πας τον αδερφό σου να σιγουρεύεις ότι έγινε έτσι. Δηλαδή το να βλέπεις τον Ρονάλντο, εντάξει, άμα δεν έχεις υποψιαστεί τι να πω. Αλλά να ακούς μια φωνή δικού σου ανθρώπου, δεν φταίς εσύ.
1: Έλατε. Λοιπόν, ρε,
0: αυτά η κυρία Νικολίτσα.
1: Η κυρία Νικολίτσα, πόσες Νικολίτσες θα έχουμε στο μέλλον, παιδιά.
0: Και ήταν μια άλλη κυρία που
1: προσέχετε
0: μιλάγε.
1: Προσέχετε για να έχετε.
0: Με έναν άλλον χολιγουντιανό, θυμάσαι. Που καλέ, μιλάγε στο Instagram.
1: Λέω ότι μια γνωστή είχε κόψει τα χάπια.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι τη φλερτάρει ο Μπρατ Πιτ και μας τον έδειχνε.
0: Διαδικτυακά.
1: Ναι. Λοιπόν, σου δείχνω τον μπαρδέμ, έτσι. Είσαι έτοιμη και
0: θα τον κάνω αφίσα, θα τον κάνω αφίσα.
1: Εσύ είσαι ικανή να του ζητήσει όμω.
0: Τι να του ζητήσω.
1: Να του πει με πειρέ, ναι. Να σου πω μια και με
0: πειρέ. Καλή ιδέα να το βρω τηλέφωνο να του πω πώ με πήρατε.
1: Ναι. Κι ας, ναι, ένας
0: είχα μια κλίση από εσά.
1: Άκου. Θυμάσαι μια διαφήμιση του Impulse που λέει και κάποιο άγνωστο σα χαρίσει λουλούδια. Είναι γιατί τον άγγιξε το Impulse.
0: Ωραία διαφήμιση ήταν αυτή όμως, ναι.
1: Που περπατούσε μια κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη σταματάει κάποιο, τη δίνει ένα μπουκέτο, μένει αυτή.
0: Μπουκέτο λουλούδια λέμε, γιατί τώρα πλέον μοιράζουν μπουκέτα οι άντρε, όχι μπουκέτα με λουλούδια.
1: Ναι. Και ήταν η διαφήμιση αυτή, αν κάποιο άγνωστο. Λοιπόν, αν κάποιο άγνωστο σα τηλεφωνήσει και σα πει ότι κυρία Μαριγούλα μου, τι όμορφη που είσαι και λοιπά, πες έχω κάτι χρέγια, ρε εσύ αφού είμαι ομορφούλα και με παίρνεις τηλέφωνο. Ρε μπαρδεμάκο, μια χαρά τα πας και κάνεις και φιλανθρωπίες, δεν κάνεις και μια φιλανθρωπία.
0: Σωστή.
1: Κατά δόθεν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση, η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε ταξί, για κάθε τάξη και στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολεγίων, τσάντες, κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. public.

0: για να είσαι εντάξει.
1: Είπε χειροτεχνία.
0: Είναι το τεκνό μετά του ωφελήμου.
1: Το άκουσα. Το χειροτεχνία μου αρέσει, είναι μια νέα ορολογία. Θέλω να την κρατήσουμε.
0: Είναι το τεκνό που τα κάνει, τα ποιεί όλα.
1: Έτσι.
0: Με τη χείρα.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά προβλήματα η Μέγαν Μάρκλ. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί γυρνάει τώρα στην. Έχουν γυρίσει κιόλας, δεν είμαι σίγουρη. Και η Μέγαν Μάρκλ τώρα θα πρέπει. Έχει βγει παγανιά να βρει προσωπικό. Και δεν πάει κανένα να δουλέψει στη Μέγαν, διότι μάθανε ότι είναι στρίγλα. Μάθανε ότι δεν πληρώνει. Μάθανε ότι όταν έκανε τα interview του έλεγε: δεν με κοιτά το πρόσωπο, το κεφάλι κάτω. Και του έλεγε: δεν μου κάνει φύγε. Και ήταν πάρα πολύ αγενής. Και δεν υπάρχει, λέει, υπάλληλο για να τη γλύφει τα παπούτσια, να την τίνει, να την αυτόνει, να τη κρατάει την αλληλογραφία. Και έχουν μεγάλο πρόβλημα στο παλάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ο δε Γουίλιαμ από την άλλη, δεν θέλει τον αδερφό του να τον δει ούτε.
0: Ζωγραφιστό.
1: Ούτε στο TikTok, να το πω έτσι. Να το πάρουμε πιο σύγχρονα.
0: Αυτοί οι Βασιλείς χρησιμοποιούν social media για πάρτι του. Μπορεί να έχουν με κανένα ψευδόνυμο.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να είναι δηλαδή ο Βίλιαμ ο Παιχνιδιάρης.
1: Μπορεί να έχουν
0: ή ο Βίλι ο Παιχνιδιάρης.
1: Μπορεί να έχουν ψευδόνυμο να βλέπουν τους άλλους, αλλά σίγουρα έχουν λογαριασμούς που τους τρέχουν άλλοι.
0: Και μπορεί να στέλνουν και πραγματάκια. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, μπορεί. Αλλά έχουν.
0: Να σου έρχεται το βασιλικό πτηνό.
1: Λες τώρα εσύ.
0: Γιατί μπορεί, τα πάντα δεν μπορούν
1: αν
0: να
1: τους χακάρουν. Αν τους χακάρουν. Αν τους χακάρουν το λογαριασμό.
0: Αν τους χακάρουν μπορούν να βρουν ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις εσύ ο κάθε ανώνυμος πίσω από ένα όνομα.
1: Ούτε καν.
0: Ποιος μπορεί
1: όχι,
0: να κρύβεται.
1: Όχι. Μόνο με τη δίωξη κλπ. Λοιπόν, στο φεστιβάλ Βαρετίας.
0: Αχ, καλά γιατί το είπα. Ωραία.
1: Το φεστιβάλ Βαρετίας.
0: Γιατί μου ρεφτάει.
1: Έλα, μόνο ίδια στη ίδια πια βαριέ. Εντάξει, τρίβα την Αμάλ, τη θαυμάζω. Μ' αρέσει, ήταν η Αμάλ, λέει τα θρυλικά μοντέλα. Ποια είναι αυτή με τον ψηλό ποπό. Η Βραζιλιάνα, πώς τη λένε. Που την έχεις δει και από κοντά. Έλα. Η αδύνατη που την έχεις δει από κοντά. Τέλος πάντων, ήταν λοιπόν διάφορα μοντέλα. Η Λόρα Ντέρν ήταν, ο Τζόι Τζόναθαν Μπέιλι ήταν, οι τουαλέτες, μαύρα γυαλιά, σκουλαρίκια.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο.
1: Κάτι ρούχα σαν να είναι από το Σέιν ήταν το μεταξύ μερικά.
0: Ναι, όντως. Κακό γουστιά θα έλεγα.
1: Ναι. Τι σου έκανε εντύπωση.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι ο κομμωτής της Αμάλ,
1: ναι.
0: Ο δικός μας ο Έλληνας,
1: ναι.
0: Φορούσε ένα φρουφρούδικο πουκάμισο και περπάτησε και αυτό στο κόκκινο χαλί από πίσω της.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή τι πάνε δηλαδή με τους πλαστικούς χειρουργούς, με τους μακιγέρ κομμωτές κλπ.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Τι να πω ρε παιδιά, τα έχω χάσει.
1: Κι εγώ. Τι έχετε πάθει λέει με δάφτον, λέει ο Νίκος. Τον έψαξα σιγά τον άντρα. Σιγάρε,
0: ποιο, ο Μπαρτέμ.
1: Εμένα μ' αρέσει. Και δεν έχουμε πάθει εγώ, η Μαρία της Μαρίας της είναι τόσο σημαντική.
0: Φαίνεται λίγο εργατική πρωτομαγιά.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Έχει ένα μπράξιο έτσι λες.
1: Δεν είναι
0: θα
1: γυμνα...
0: το βγάλει το καρβέλι από το φούρνο.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι γυμνικά ένα ντούκι. Είναι απλά, είναι εύσωμος, έχει σωματότυπο που έχει την κυρίτσα, το μπρατσάκι, το αυτό το πιο... Να πιάσεις, να πιάσεις.
0: Και λίγο ο Παπα Μιχαήλ του Λος Άντζελες, της Ισπανίας μου κάνει.
1: Να δεν ξέρω.
0: Της Βαλένθιας, σαν
1: παιδιά,
0: να φοράει
1: σε έναν οικοδόμος. Εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, ναι.
0: Εσένα και τη Πινέλοπε αρέσει.
1: Ναι.
0: Και αυτή πολύ ερωτευμένη μαζί του. Πάρα αλλά και αυτό μαζί τη.
1: Και αυτό μαζί τη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα. Αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Προ τα εκεί, εκεί εργάζομαι εγώ τώρα. Λοιπόν, η Σελίν Διόν λέει έγινε χαμός που ήταν στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι, παιδιά, και τραγούδισε στους δρόμους. Αχ, πολύ την αγαπώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα δώσει να βλέπει σε διάφορα μέρη, λέει, του Παρισιού.
1: Ναι.
0: Μπράβο
1: και
0: πέρα
1: πολύ καλά στην υγεία της γυναίκα, γιατί είχε περάσει πολύ άστημα. Δύσκολα, ευτυχώς.
0: Δεν ξέρω πόσο καλά, αλλά νομίζω
1: καλύτερα,
0: ότι
1: παίρνει
0: χάπια και είναι σε καταστροφή. Ναι,
1: πάντως αποθεώθηκε.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή ξέρετε πού, πού, στα κακά κορίτσια.
1: Από την άλλη λέει στην Κρήτη επιδημία απάτησε δημόσιους φορείς. Αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξεφανίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ. Στη Λεβεντογένα, Κρήτη.
0: Περίμενε, τι εννοείς εξαφανίστηκαν.
1: Μετά δεν βγάζουν άκρη που είναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή στα κοιτάπια και ψάχνουν να βρούνε που είναι.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Μαζί τα φάγαμε. Πήραμε για πολλά λεφτά τώρα, έτσι.
0: Άρα σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
1: Ναι, σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Έψαξαν να δουν τι συμβαίνει. Γιατί έλειπαν κάποια χρήματα και τα οποία δεν έχουν βρει πώς πάνε. Όλοι μιλάνε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αν δούμε τώρα. Και έχει πάει η αρχή ξέπλυματος μαύρου χρήματος και ψάχνει να δει, ανακρίνει έναν τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Ναι, είχαν κατατεθεί σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο δήμο της Κρήτης και μετά Ψάχνουν να βρουν γιατί κατατέθηκαν αυτά. Ναι.
0: Να πάνε λοιπόν στους υπαλλήλους, να δουν τι αυτοκίνητα έχουν, τι σπίτια έχουν και να δεις πώς θα βρεθούν τα πραγματίδια.
1: Άντε να δούμε.
0: Έτσι μπορεί να βρεθεί. Γιατί αλλιώς που είναι κανονικά.
1: Τώρα έχουν άκτορα αυτοί, όχι αυτοί γενικά συγκεκριμένα. Αυτοί έχουν βάλει μυαλό με κάποια με το μαύρο χρήμα και έχουν γίνει λίγο πιο σεμνοί και ταπεινοί στα unexpressed, στα posts τους. Δηλαδή δεν θα ανεβάσουν κάθε μέρα στο σκάφο, θα ανεβάσουν μέρα παραμέρα. Δεν θα ανεβάσουν καραβί, δεν θα ανεβάσουν και μία ρεβίθια.
0: Ναι, αλλά άμα πάνε στα σπίτια τους, τι θα δούνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γκάζια θα
1: δούνε. Δεν ξέρω. Τι θα βγουν στο σπίτι τους. Αλλά πάρα πολλοί έχουν πιαστεί στη φάκα διότι διαφημίζουν μια ζωή στα social media η οποία δεν συνάδει με αυτά που δηλώνουν στην εφορία.

0: αυτό είναι θέμα, βρε! Ούτε το φεστιβάλ της Βενετίας, ούτε η ΔΕΘ.
1: Τι είναι?
0: Ολοτσίτσιδη, η κόρη της Μιλιαρέση στη Βύση.
1: Της Μιλιαρέση?
0: Ναι, της Μιλιαρέση, καλέ.
1: Στη Βύση? Πού τραγουδάει τώρα η Βύση?
0: Ολοτσίτσιδη, στη Φύση.
1: Α, στη Βύση.
0: Να σου πω το αυτή, τι είπαμε ότι έχει πάθει. Στη Βύση.
1: Ολοτσίτσιδη. Στη Βύση και λέω πού είναι η Βύση και τραγουδάει. Φαντάστηκα τώρα, εγώ τραγουδάει κάπου η Βύση και πήγε το κοριτσάκι ολοτσίτσιδη δοντημένο.
0: Με φόντο το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον της Αμουθράκης, η Σοφίνα Λαζαράκη πόζαρε σε μια σειρά από αισθησιακές καλλιτεχνικές φωτογραφίες με τα μεμέα της και τα πιπία της έξω. Στις εικόνες, τις εικόνες τις μοιράστηκε στο Instagram.
1: Εντάξει.
0: Και έδειξε πόσο καλλίγραμμη είναι.
1: Στη Φύση, ναι, στη Βύση θα πάνε πρόβλημα.
0: Ναι, η Βύση ετοιμάζεται για τις συναυλές.
1: Όταν ακούς Σοφίνα, έχει δημιουργηθεί θέμα με παππού, μπες και έπαιζε τα ονόματα συνήθως. Ξέρετε, δεν είναι Σοφία και δεν είναι Σοφίνα.
0: Σοφίνα τι λένε την
1: Σοφίνα, κοπέλα. Κάποιος θα τον λέγανε Ίνα, θα έγινε τώρα εκεί πέρα, μα λευράσε.
0: Ναι, Ίνα τα, τα νεύρα είναι.
1: Ναι. Ναι, μορτο,
0: από την άλλη, ο Μπέκαμ, κοίτα μια κολοκύθα που πιασε.
1: Την είδα. Σαν.
0: Να σου πω. Σαν.
1: Αυτό τώρα, ακόμα και μεγαλώνει ο άνθρωπος, έρχεται πιο κοντά στη φύση γιατί πλησιάζει το χώμα, να σου το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου, έρχεται πιο κοντά στη φύση γιατί θέλει να ζει χαλαρά.
1: Αυτό και στο χώμα μαζί. Γιατί όλοι σκαλίζουν κήπου. Έρχεται σε επαφή.
0: Είναι αρχοντήτη.
1: Είναι εξοικείωση, κατάλαβε. Σκαλίζει εκεί με το χώμα, το γυρνάει το χώμα. Το κάνει έτσι, φυτεύει ένα αυτό. Όπως και λέει, ας πούμε, φυτεύει αυτό και έρχεται σε επαφή. Αυτό, παιδί μου, είναι μια εξοικείωση και μια μορφή εξοικείωση. Αυτός έχει γίνει πλέον αγρότης. Στο δικό του έχει κάτι κτήματα τεράστια. Και φοράει και την τραγιάσκα του. Και όλη μέρα βλέπω σε βίντεο που βγάζει διάφορα σταζαβατικά και μας τα δείχνει. Βέβαια, αυτή η κολοκύθα είναι.
0: Κολοκύθα, παύλα.
1: Είναι περίεργη η κολοκύθα.
0: Vibration.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ.
0: Είναι όμορφος όμως έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Φοράει αυτή την τραγιάσκα, την τρέντι και κρατάει και αυγά. Δηλαδή ασχολείται τώρα
1: και
0: με τα.
1: Έχει και κότες, ναι.
0: Α.
1: Έχει από κότες, ξέρει. Ύστερα από τη γυναίκα του.
0: Ακριβώς. Την αρχικότα.
1: Αλλά ασχολούνται με αυτό και έχω δει και. Πού το είχα δει, στο Netflix νομίζω. Ναι, ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, αυτό που δίθεν τα είχαμε όλοι ζουν στον πλούτο, παιδιά. Και θυμάμαι και τη Μαντόνα που έχουν το δικό του κοτέτ και τι δικέ του κοτούλε. Και είναι πολύ κοντά και είναι vegan και είναι κοντά στη φύση. Άσε μας,
1: μωρέ. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ το πιστεύω και αυτό να είναι, ξέρεις, γιατί τα έχει δει όλα, τα έχει κάνει όλα.
0: Είναι
1: και τώρα έχει ηρεμήσει και το σπίτι τους. Φαίνεται ότι είναι καραπλούσιο, απλά είναι πιο πολύ country. Δηλαδή αυτός δείχνει ότι μαγειρεύει, έχει κατσαρόλια πανάκριβα, έτσι. Κρεμασμένα από πάνω, ο πάγκος του είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, το βλέπεις ότι είναι πανάκριβα, αλλά είναι πιο country chic η διακόσμηση.
0: Χθες έφτιαξες και κάκι στο σπίτι.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε μπήκαν.
1: Όχι, βαρέθηκα. Ούτε μπήκαν, ούτε μπήκαν, ούτε βγήκαν, ούτε κούπα.
0: Εγώ μαγείρεψα όμως.
1: Έλα, τι έκανες?
0: Είχα αγοράσει. Ναι, αυγά, αλλά περίμενε. Είχα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Από ένα κρεοπωλείο στο Μαρμάρι, γυρίζοντας. Όχι στο Μαρμάρι, στα Στήρα, χωριάτικο λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Και χοιρινό και μοσχαρίσιο. Και λέω, θα τα φτιάξω πολύ ωραίο, γιατί να σταματάω να παίρνω σουβλάκια. Θα γίνει το φτιάξτο μόνο σου.
1: Και μπέμα στη συνταγή, τι έκανες?
0: Έψησα το λουκάνικο.
1: Α, τελεία.
0: Και έβαλα
1: και λίγη μουστάρδα από δίπλα και
0: όχι,
1: το έτρωγα.
0: Ρε παιδί μου. Και έβαλα και δύο ωραία βουλάκια από πάνω.
1: Όνειρο.
0: Και μετά πήρα και ένα κομμάτι φέτα και αυτό, παιδιά. Υπάρχει
1: δεν υπάρχει ωραίο
0: φαγητό. Με αυτή
1: φαΐ.
0: Τη ζέστη, τι να φάμε
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν υπάρχει ωραίο. Κάνα το λουκάνικο δεν είναι για αυτή τη ζέστη και εσύ που έρχεται και από
0: πάνω. Μια χαρά είναι.
1: Τα βουλάκια όμω. Πάρια φαΐ θα λέμε, ετοιμάσου.
0: Ναι, ναι, γιατί να μιλάμε. Δεν είμαστε ένα λαό που όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο φαγητό. Για σκέψου ότι όλε οι χαρέ. Γύρω από φαγητό. Οι λύπες γύρω από φαγητό. Ναι. Όλα είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Μια γιορτή.
1: Μια γιορτή, ναι. Λοιπόν, έχει βγει μια. Έβγαλε λοιπόν μια εταιρεία η οποία έχει και πάρα πολύ καλές και πανάκριβες βέβαια σκούπες ηλεκτρικές. Δεν θα πω φυσικά κάποια εταιρεία. Ναι. Έβγαλε μια νέα βορδοντόβουρτσα, λέει, η οποία καθαρίζει μόνη της τα μεσοδόντια. Βέβαια κάνει μόνο 500 ναι. ευρώ η βορδοντόβουρτσα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πάντως, επειδή τα δόντια μου έχουν πιάσει πέτρα, θέλω να σας πω ότι μόνο οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες καθαρίζουν καλά τα δόντια ναι, και δεν πιάνουν πέτρα.
1: Ναι, αλλά άκου τώρα, σαν αυτή δεν υπάρχει. Άκου τι
0: κάνει. Δεν θα
1: δώσει
0: και 500 ευρώ.
1: Άκου τι κάνει αυτή την ώρα που πλένει το δόντι, λέει, και του έχει βάλει το οδοντόβουρτσα και του δίνει και δίνει πόνο. Αυτό με AI. Έχει ενσωματωμένο AI. Βλέπει τα κενά του δοντιού σου και εκεί που έχει κενό, πετάει νερό. και σου πλένει το κενό μέσα από τα δόντια. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, λέει. Αλλά 480 ευρώ.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Δε, προτιμώ να πάρω κάτι άλλο.
1: Έχω βρει σε σπίτι, λέτε, παιδί μου, που έχουν ένα μηχάνημα που είναι για να πετάει νερό, αφού πιάνει το μισό πάγκο. Παιδιά, μένα μου πετάει νερό, εγώ τι κάνω, μπαίνω στην μπανιέρα, ανοίγω τον ντου στην μπανιέρα, βάζω τη μούρη μου από κάτω και ρίχνω με τον ντου στο στόμα μου και κάνω. Και είναι και τσάμπα.
0: Ωραία.
1: Ναι, όταν κάνει μπάνιο. Οπότε κάνεις μπάνιο, ρίχνεις και με το ντους, που έχει πολύ δύναμη το νερό του ντους, στα δόντια και καθαρίζουν όλα τα μεσοδόντια. Θα πάω να πάρω ειδικό τέτοιο να μου ρίχνει νερό στο στόμα.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, εμείς, λέει ο Βασίλης, πάμε εκεί, θύρα που δεν μας ψάχνει κανείς, πλούσιοι και φτωχοί, τρώμε κάτω από τον πλάτανο. Πω, πω.
0: Ταβερνάκι, ωραίο.
1: Τρομερό με καταπληκτικό φαΐ στο Μυλοπόταμο. Λέει ο Κώστας, και εγώ βύση, λέει, κατάλαβα, ρε παιδιά. Όταν είμαι στη φύση.
0: Τόσο γρήγορα το
1: είπα. Δεν είναι η κουφή.
0: Τόσο γρήγορα το είπα.
1: Είμαστε περισσότεροι αυτοί που δεν ακούμε καλά, επίσης. Μπορεί να το πες μια χαρά εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή πίνεις πολλούς καφέδες και ακολουθώ και εγώ, πίνω και εγώ αρκετούς, βγήκε βρε μια έρευνα και είπε ότι η υπερβολική κατανάλωση καφέ κάνει τα οστά. Τρίμπα, τα μισκότα θα γίνουν τα οστά.
0: Τι έπαθε, ανέβηκα στο σκάφος του ξαδέρφου μου, ναι. Γονάτισα για να ανέβω με τις καλύτερες.
1: Και μείνεις εκεί.
0: Και έμεινα εκεί.
1: Με τα γόνατα σφινωμένα.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Και λέω, εσύ γιατί γονάτισες πάλι.
0: Για να ισορροπήσω κάπως. Και έμεινα εκεί, σου λέω.
1: Ναι, παιδί μου, θέλει, πρέπει να γυμναστούμε, παιδιά.
0: Πω.
1: Για σένα, νιά σου και γυμνάσου.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Ναι, ο σλόγγαν. Εσύ πηγές με τους φίχτες. Έχεις πληρώσει και συνδρομή, εσύ.
1: Εγώ γραφτεί. Έχω κάνει την πιο μεγάλη αρχή, έχω πληρώσει.
0: Μόνο,
1: να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Μόνο με έναν personal που δεν αντέχει τσέπη μου θα έκανα δουλειά. Αλλιώς δεν μπορώ. Να έρθει να με πιέζει. Καταρχήν να τον ντρέπομαι, να είναι κανένας νόστιμος και να έρχεται τώρα και να μου λέει κάτω τα χεράκια πάνω τα ποτέτια. Και να ντρέπομαι να του πω εγώ δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Να θέλω να το παίξω τζόβενο. Καταλαβες. Και να σφίγγω μου, πότε να κάνω και τη γυμναστική. Αλλά αυτοί παίρνουν παιδιά κάτι ποσά τρελά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει
0: το personal σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το θέλει.
0: Γενικώς.
1: Μία φίλη μου έτσι έκανε κορμάρα. Μία φίλη μου τον φέρνει 3 φορές την εβδομάδα, μπαίνει τα αγόρι μέσα που έχει κάτι γλουτούς αυτά, ωραίος και αυτά, και μου λέει: έχω γίνει, μου λέει, φέτες, γιατί ντρέπομαι. Εγώ στην τρίτη επανάληψη θέλω να πάρω τα βουνά, και επειδή θέλω να το παίξω, λέει, ότι αντέχω στον γυμναστή, φτάνω, λέει, τις 12 επαναλήψεις. Όταν φεύγει, λέει, μετά. Μου κάνω αέρα, μπαίνω στο ντους, παίρνω, πέστω ηλεκτρολίτες να συνέλθω. Θέλω να 2 ώρες να συνέλθω, λέει, μετά. Αλλά αυτός νομίζει, λέει, ότι εγώ θα κάνω και ρεκόρ σε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και σφίξε, έχει κάνει κορμί, έχει ανεβάσει την αντοχή και κάθε φορά, λέει, είναι και καλύτερα. Αλλά τη παίρνει.
0: Έχει άλλο σερβις.
1: 60 ευρώ, όχι.
0: Έχει κι άλλο έξτρα.
1: Σοβαρό.
0: Ναι, σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό το συγκεκριμένο παιδί. Τη παίρνει 60 ευρώ την ώρα. 60 ευρώ την ώρα, 3 φορές την εβδομάδα, κάτσε βαρτά κάτω, 3, 6, 18, επί 4, φυλάκια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
10: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
15: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
17: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Καλέ για χορούς και πανηγύρια, είμαστε πρώτοι. Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Παρτενέρτης πήραν την πρώτη θέση στη διοργάνωση Tango.
19: Παγκόσμιος τίτλος, έτσι.
18: De Pista.
19: Την είπα την κοπέλα.
18: Καλή, χόρεψε καλά.
19: Εξαιρετική.
18: Ναι.
19: Εξαιρετική, αυτός Αργεντίνος νομίζω. Ελληνίδα και αυτός Αργεντίνος νομίζω είναι.
18: Θυμάσαι το ωραίο Tango που είχε το. Πώς τον λέγανε, ο.
19: Ο Αλ Πατσίνο.
18: Ο Αλ Πατσίνο, το άρωμα γυναίκα.
19: Ναι, πολύ ωραίο. Άρωμα γυναίκα λεγόταν.
18: Το συγκεκριμένο κομμάτι.
19: Ναι.
18: Ή το η ταινία. Για πάμε λίγο, το έχουμε.
19: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γυναίκας, καλά το λες.
18: Πω πω.
19: Πολύ ωραία
18: ταινία. Τι ωραία παιδιά.
19: Αυτός έκανε υποδιατό τον τυφλό.
18: Ναι. Της είχε πάρει το μυαλό και της, το είχε τηγανίσει, μιλάμε έτσι.
19: Όχι, μωρέ μου. Αυτή ήταν χόρεψη με την κοπέλα για να την προξενέψει σε ένα παλικαράκι.
18: Ναι, αλλά τι αισθάνθηκε η κοπέλα.
19: Η κοπέλα είχε πει στη συνέντευξή της μετά ότι ήταν, λέει, τρομερό ότι κρατάει στα χέρια του Αλ Πατσίνο.
18: Τι ωραία που χόρεψε, παιδιά.
19: 350 χρόνια μικρότερη του. Ναι.
18: Τι ωραία.
19: Ωραία ταινία γενικά. Ωραίο ταγκό. Ήταν πάρα πολύ.
18: Θες να θυμηθούμε λίγο.
19: Ναι, αμέ.
18: Πάμε!

0: μονοσέρο.
1: Θέλω να χορέψουμε, δώσε μου το χέρι σου.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είχε μελετήσει παιδιά πολύ για αυτό το χορό. Ήταν πολύ σεξουαλιζόταν αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν ο χορός που ήθελε να χορέψει κάθε γυναίκα μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίος χορός. Και μετά αυτός ο χορός δεν υπήρξε γάμος και πανηγύρι που να μην χορέψει το ζευγάρι από το χορό. Όχι. Είχαν όλοι οι αλπατσίνοι και αλπατσίνες.
0: Μπατσίνες.
1: Εντελώς.
0: Για μπάτσους δηλαδή.
1: Ωραίος το πλώς.
0: Αλλά εντάξει τώρα το ταγκό, παιδιά, είναι πολύ αριστοκρατικός χορός. Η αλήθεια είναι. Τώρα έχουμε κάτι χορούς που χτυπιούνται σαν αφιονισμένοι.
1: Ναι, τότε παλιά δεν είχαμε τα ινόφυτα που πηγαίνανε όλα τα παιδιά. Είχαν τώρα έχουν την τραπ και αυτά. Εντάξει, θα περάσει και αυτό θα έχουμε κάτι άλλο μετά από κάποια
0: καλά, έβλεπα μια πολύ γνωστή ξένη τραγουδίστρια, την οποία εγώ δεν την ήξερα, την ανακάλυψα τυχαία, η οποία βγαίνει σαν λασπωμένη. Ένα μικρό κοριτσάκι 22 ετών που γίνεται στην Αμερική χαμός.
1: Έλα!
0: Είναι σαν να έχει πέσει ρε παιδί μου σε ένα βούρκο με λάσπες και βγαίνει έτσι και τραγουδάει. Και γίνεται παιδιά το μάλλον.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι παιδί μου που έβγαινε η Γκάγκα με τις μπριζόλες και τι γινότανε. Αλλά αυτή βγαίνει με τις λάσπες.
0: Αυτή ήθελε τότε να το κάνει ρε παιδιά για να γίνει γνωστή. Σου λέει με την εκκεντρικότητά μου, εγώ με την τρελάρα μου γεμίζω την κοιλάρα μου.
1: Αυτό κάνει και αυτή με τις λάσπες.
0: Τώρα έγινε γνωστή. Η άλλη είναι πολύ εναλλακτική. Δηλαδή μάλλον θα μείνει λασπωμένη
1: από φόρου ζωής. Γιατί είναι λασπωμένη αυτή, δηλαδή θέλει να μας δείξει ότι είναι ένας βούρκος η ζωή, έχει κάποιο κόνσεπτ ή απλά πέταξε και λίγη λάσπη.
0: Δηλαδή. Πέταξε και λίγη λάσπη και βγαίνει σαν να, σαν να έχει στάχια στο κεφάλι, δηλαδή κάτι τρελά. Αλλά πολύ καλή μουσικός.
1: Ναι. Να μου την πεις να τη βρω μετά.
0: Να.
1: Γιατί είμαι λίγο boomer, το έχω χάσει το μουσικό. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ακούσω όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα εδώ πέρα για τις οδοντόβουρτσες. Γεια κορίτσια, χρησιμοποιώ αυτό το water floss, αυτό που είπα εγώ.
0: Α, που φτύνει.
1: Πάνω από 10 χρόνια και με φθηνότερη τιμή αγοράς και έχω σωθεί, λέει. Ένα ακροατή ή ακροάτρια, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, γίνεται ένα συντριβανάκι εκεί και.
1: Ναι.
0: Σαν του οδοντογιατρού, αυτό που σου πετάει το νερό.
1: Ναι. Αυτό. Ο Βασίλης λέει, σε κάνω εικόνα έλα να πλένεις τα δόντια. Τα δόντια σου με αυτό
0: το
1: πραγματίδιο. Αυτά.
0: Και... Α, είδα κάτι TikToker με το σφουγγαράκι που έλεγε Παύλα μικρόφωνο. Το οποίο παιδιά πραγματικά
1: καλέ,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το χάνεις μια
1: τσουτσουνάκι,
0: ψηρά.
1: Με το σοδά.
0: Ένα τσουτσουνάκι.
1: Δεν το είπα, δεν το λέω σεξουαλικά. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτό, τους βολεύει περισσότερο. Δεν είδες πολλούς. Αλλά αυτοί είναι συνήθως είναι λογαριασμοί λόγου. Δηλαδή μιλάνε, δεν κάνουν πράγματα. Είναι μπροστά στην κάμερα και λένε εκεί πέρα. Γιατί έχουμε τώρα όλοι σχολιάζουν την επικαιρότητα. Όλοι είναι ψυχολόγοι, όλοι είναι coaching, κάνουν coaching. Άλλοι μιλάνε για τις γυναίκες, άλλοι για τους άντρες. Άλλοι μαγειρεύει, άλλοι κάνουν στο παιδί της ό,τι γλυκά μπορείς να φανταστείς μόνο με ρεβίθια. Το κακόμοιρο είναι ένα μανολάκι. Γράφουν όλο τον καημένο το μανολάκι. Τι θα πάει σε
0: παιδιά, να σα πω κάτι.
1: Μ' αρέσουν
0: τα ρεβίθια.
1: Ναι,
0: μ' αρέσουν, ρεβίθια με κρέα.
1: Και να φάω σοκολάτα με ρεβίθια. Να φάω
0: σοκολάτα.
1: Φτιάχνεις γλυκά με ρεβίθια.
0: Έλα τώρα, εντάξει, τώρα αυτή μου
1: θυμίζει
0: την Ιαπωνική κουζίνα που έχουν με κάτι φασολάκια.
1: Ναι, παιδί μου, μα το δοκίμασα. Δεν θα τρώω κάθε μέρα, θα έβαζα ρεβίθια. Θα έρθω στην διατροφή μου. Είναι για να φάω γλυκό. Θέλω να φάω και κάτι άλλο. Να φάω και το παγωτάκι μου, να φάω και το ραβανί μου, να φάω και το γαλακτομπουρεκό μου, να φάω και το κεκάκι μου, να φάω και κάτι τζιεθ.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Α, ναι, αυτή είναι μια μαμά που επειδή θέλει, καλά κάνει η γυναίκα. Δεν θέλει τον παιδί της να τρώει ζάχαρη, αλλά δεν θέλει να στέλνεται και τις γλυκές γεύσεις. Και φτιάχνει λοιπόν, δίνει συνταγές online με ρεβίθια και με τέτοια και με σοκολάτα. Απλά επειδή το έχει ρημάξει το ρεβίθι, γράφουν και το εγώ. Γιατί το λένε Μανολάκι. Γράφουν από κάτω, είμαι ο Μανολάκης. Τι θα φάει σήμερα.
0: Εμένα μου αρέσουν οι γιαγιάδες όταν μαγειρεύουν.
1: Έχει και πολλές γιαγιάδες στο TikTok. Έχει πάρει χαμπάρι με εγγόνια που τους μαγειρεύουν. Και ένας μπαμπάς με ένα γιο. Γίνεται χαμός γενικά.
0: Έχω φτάσει 32.000.
1: Χαμός!
0: Έλα, παιδιά, πόσο τι στόχο να βάλουμε
1: εγώ
0: για την φετινή σεζόν.
1: Εγώ 200 και κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα βίντεο μου χάνω. Και πρέπει να είμαι 2% τώρα.
0: Έλα! Δεν γίνεται.
1: Ναι, παιδιά, ναι,
0: ψέματα λες, δεν μπορεί.
1: Θα μείνω, μέσω τέλος της σεζόν έτσι που πάμε, που μας τραβάνε κάθε μέρα, θα μείνουμε 500, θα είναι φίλοι, όσοι ξέρω δηλαδή, και τελειώσαμε. Εντάξει, τι κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ούτε δεν του μαζεύω.
0: Πρέπει
1: απλά
0: να κάνεις, πρέπει να κάνεις ποσταρίσματα.
1: Ούτε καν. Έχω να κάνω ποστάρισμα από πέρυσι το φθινόπωρο.
0: Γι' αυτό φεύγουνε.
1: Ούτε καν να ασχοληθώ, ας φύγουν.
0: Μέσα στο καλοκαίρι δεν φύγουν.
1: Στο καλό. Δεν έχω κάνει ποστάρισμα από πέρυσι το φθινόπωρο, σου λέω. Από το φθινόπωρο του 25.
0: Όταν έκανες, έχανε. Όταν έκανες. Α, που είμαστε τη χρονιά, είμαστε.
1: Ναι, ναι, βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ, να σου πω την μαύρη αλήθεια. Απλά αυτοί που έχουν μείνει που είναι σταθεροί, μόλις γίνεται ένα ποστάρισμα τέτοιο, φεύγουν.
0: Του τρομάζει.
1: Τρομάζουν δύο φεύγουν. Αλλιώς δεν ποστάρω. Βαριέμαι πάρα πολύ να σου πω να ασχοληθώ. Σου λέω να ποστάρω, πέρυσι το
0: θέλω να γίνει ραδιο influencer.
1: Ούτε καν. ούτε καν. Βαριέμαι.
0: Δηλαδή με το χθεσινό post χάσαμε κόσμο.
1: Α, με το προχθεσινό. Θα δούμε φέτο σήμερα.
0: Έλα. Δεν σε πιστεύω.
1: Καλή είναι, το έχω παρατηρήσει. Έχει πάρα πολύ πλάκα η κατάσταση. Σου λέω, θα μείνω με ένα πεντακοσάρικο και θα είμαστε εμείς και θα μιλάμε μετά μετάξυ μας.
0: Ωραία. Δεν υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
1: Καλή ναι. Δεν ανεβάζω, δεν ασχολούμαι καθόλου. Απλά επειδή μπαίνω να βλέπω. Μπαίνω, ρε παιδί μου, γιατί ακολουθώ λογαριασμούς. Μπαίνω και χαζεύω άλλους. Βλέπω ότι. Δηλαδή τώρα πια μου έχει κάνει και εντύπωση. Λέω, κάτσε να δούμε πόσο χάσαμε σήμερα. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Χάνεις γιατί δεν κάνεις ποσταρίσματα.
1: Ας χάσω, δεν κάνω, βαριέμαι.
0: Κάνε ένα
1: δεν σεξουλ... θέλω να κάνω ούτε σεξου.
0: Ένα σεξουλιάρικο.
1: Ούτε
0: ένα...
1: Βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ. Να. Δεν θέλω.
0: Κρίμα τα νιάτα, κίτσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου. Τι τραγούδι θα βάλουμε. Ξένο. Ξένο θα βάλουμε.
1: Ξένο ξενιτεμένο. Ωραίο, γρηγορό. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο ραδιοφωνικό σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Nexted Media στο χώρο της ΔΕΘ θα μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Για τις σχεδιαζόμενες εξαγγελίες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr, επισήμανε πως ναι, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για οριζόντιες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει άμεσα τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Η έμφαση των μέτρων θα αφορά κυρίως σε δύο κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη αναφέρεται στους συνεπείς, όσοι δηλαδή πληρώνουν κανονικά τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, και η δεύτερη κατηγορία στη μεσαία τάξη. Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξη Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που ανακοίνωσε, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Στη νέα εποχή, το κύριο Τσίπρας θα πρέπει να δουλέψει το έλλειμμα αξιοπιστίας του, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε άεργο πολιτικό, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Έχμηρα ήταν τα σχόλια και του πρώην συστηνού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Καρανίκα. Τόνισε πως ο ένας αριστερός άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι είναι αριστερός και να δημιουργεί ένα γιοταχή ιδιωτικής χρήσης κόμμα, να διορίζει την ηγεσία του και να έχει τα μέλη του ως υπηκόους. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για έλλειμμα αξιοπιστίας στο Αλέξη Τσίπρα όταν έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνουν την αγοραστική τους δύναμη με τη Βουλγαρία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 το μεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας. Κατηγόρησε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν σπουδάσει την ανωτάτη μπακαλική όταν κοστολογούν το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιθανή επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επιτέθηκε στο Κίεβο κάνοντας λόγο για κρατική τρομοκρατία. Ανέφερε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, καθώς εκτιμά ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει. Στον αντίποδα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αύριο τελικά στον ανακριτή 43χρονο και 33χρονο για τον θάνατο του βρέφους που ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή 3 παιδιά, 2 αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού. Προηγήθηκε καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό. Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για τον ομαδικό βιασμό 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα αρπαγής και ομαδικού βιασμού από δύο άνδρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 31χρονος και ένας 32χρονος, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστική εξέταση. Στα Χανιά, μητέρα κατήγγειλε το γιο της για εξύβριση και απειλή, ενώ σε έρευνα οι αρχές εντόπισαν ποσότητες ακατέργασης κάνναβης και κοκαΐνης. Πυρκαγιά σε αγροτική εκθέση στο Καλοχώρι Χαλκίδας, κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Στη διεθνή ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, Αμερικανίδα συγγραφέα, δημοσιογράφο, ομιλήτρια και ακτιβίστρια, η οποία για περισσότερε από 5 δεκαετίε αγωνίστηκε για την ισότητα των φύλων καθώ και για τα πολιτικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 Παναθηναϊκό νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδα. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του Αμερικανικού Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία τη στον τρίτο γύρο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,04% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει η αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 20 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, ιδρωμένο κοριτσάκι, λες και έτρεχες στη Σαχάρα.
5: Το αρμονικό έχει φύγει από το παράθυρο.
4: Α, τι έπαθες, κουκλίτσα μου, πες μου τι έπαθες.
5: Τίποτα, παιδί μου, κρυώνω, ζεσταίνομαι. Λοιπόν, τώρα που λέμε για ύπνο, καθόμουν και χάζευα να δω λιγάκι. Έχει βγει, λέει, μία έρευνα που λέει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι 8 ή 8 ώρες είναι όσο χρειάζεται ένας οργανισμός, είναι ανάλογα. Ανάλογα, περάστε ένα δύο άλογα. Είναι ανάλογα, ρε παιδί.
4: Όσο μεγαλώνει, θέλει πιο λίγο.
5: Παίζει ύπνο. Ρόλο, λέει, και α πούμε για παράδειγμα, λέει αυτή η έρευνα στην Ναμίμπια, στην Τανζανία.
4: Ναι, για πε τη γυναίκα στην Ναμίμπια. Τα νέα τη Ναμίμπια.
5: Και στην Βολιβία, αν δεν κάνω λάθο, κοιμούνται, λέει, 5,7 ώρε την μέσο όρο. Με 7, 5,7 με 7 ώρε. Γιατί δεν χρειάζονται παραπάνω, δεν έχουν άγχος οι άνθρωποι. Εντάξει, στην Τανζανία τώρα ανεβαίνει ο άλλος, πιάνει ένα μάγκο, περνάει η ώρα. Πώς το λένε, στην Ναμίμπια θα φάει κανένα χουρμά, μάσα, περνάει η ώρα. Στη Βολιβία θα μας ζήσει και κανένα φίλο κόκας, λίγη μέρα. Εμείς εδώ, πέ. Κομπλέ, ωραία, μια χαρά. Ενώ εμείς εδώ.
4: Στη Χασάουα.
5: Εμείς εδώ, πώς το λένε, το μυστή το πληροφόρηση. Καταρχήν, με το που ξυπνάς και ανοίγεις το ίντερνετ, αρχίζει. Σάρωσε η εφορία. Σε πιάνει στη δαγκάνα του αυτού.
4: Όχι
5: το
4: μόνο
5: AI
4: αυτό.
5: Που σε βλέπει και θα
4: όχι
5: σου κόβει κλίση.
4: Όχι μόνο αυτό. Γιατί σκότωσε το παιδί του, βίασε τη γυναίκα
5: καλά,
4: του.
5: Καλά, λέω αυτά που με αφορούν εμένα τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το AI λέει αυτό.
4: Δεν εισπράττεις κάτι ωραίο.
5: Τίποτα, κάτι
4: ψόχαρο.
5: Ναι.
4: Κάτι ντελαπόγκο, ρε
5: ναι,
4: παιδί μου.
5: Ναι, τίποτα. Και τα ντελαπόγκο δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία κι αυτά. Με εκνευρίζουν κι αυτά.
4: Τώρα είναι
5: έχω τα θέματα μου.
4: Η νέα μόδα στο Ιντερνετ, ξέρεις τι είναι.
5: Τι?
4: Πόσο ο τάδε που δούλευε, ας πούμε, στη Ζιμπάμπουε,
5: ναι,
4: ήρθε να ζήσει στο χωριό του
5: ναι,
4: της μόδας. Όπου... Η επιστροφή στο χωριό.
5: Αυτό. Ποιοι ήταν τώρα που φύγανε άρον-άρον. Μια πολύ μεγάλη οικογένεια που είχε πάει να ζήσει. Δεν θυμάμαι τώρα πού.
4: Στη Γερμανία.
5: Από τη Γερμανία είχε έρθει και είχε πάει.
4: Σε χωριό. Να γίνουν από δύο χωριάτες.
5: Ναι, στην Βρετανία και του μπούλινγκ στο παιδί του. Είπαν ότι το μικρό του παιδί, ότι το σχολείο δεν του υποστήριξε η τοπική κοινωνία παρά μια χούφτα άνθρωποι. Ότι ζούσαν μέσα στου αρουραίου και λοιπά. Ήταν τα πράγματα δύσκολα. Άνοιξαν ένα μαγαζί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν του υποστήριζε το χωριό. Γιατί βγήκαν και είπαν ότι το παιδί μα έχει υποστεί μπούλινγκ. Γενικά. Που χωριό με λέγανε, γιατί η ομορφία του χωριού. Τα κουσέλια.
4: Τα κουσέλια. Κουσέλια στα αραβικά είναι το κουτσομπολιό.
5: Ναι.
4: Το ξέρεις ότι στοιχείο μπήκα σε ένα σπίτι και είχε δίπλα στο παράθυρο, παιδιά, δύο μάρμαρα.
5: Okay.
4: Και ήταν η κουτσομπόλα, λέει, γιατί καθόταν η μία στη μία άκρη, η άλλη στην άλλη, σε αρχοντικό τώρα, ναι, μέσα από το παράθυρο. Πλέκανε και κεντούσαν και κοιτούσαν έξω από το παράθυρο ποιος γαμπρούλης περνάει.
5: Γιατί δεν είχαμε μόνο στο σπίτι μας εμείς έπιπλο κουτσομπόλα με το τηλέφωνο που το λένε κουτσομπόλα με έπιπλο.
4: Αυτό το έλεγαν λόγω τηλεφώνου.
5: Ναι, κουτσομπόλευανε, τι κάνανε νομίζεις.
4: Λέγανε τα νέα του.
5: Ποια νέα του τώρα όταν μίλαγε μάλλον στο τηλέφωνο που το είχαν καταρχήν σκουλαρίκι. Έτσι.
4: Καλά εμένα.
5: Είχανε και ένα σκαρνάκι.
4: Δεν άκυξες τι έλεγε ο μπαμπάς μου.
5: Ναι.
4: Το πιπιλάει το τηλέφωνο. Όλη μέρα λέει: τι λες, Χριστιανή, μου θέλω να στήσω αυτή. Αφού χτυπούσε το τηλέφωνο του σπιτιού μας και ο πατέρας μου δεν το έλεγε, η κοπέλα που μας καθάρισε το σπίτι. Κύριε Δημήτρη, λέει τηλέφωνο. Λέει: άστο να το πιάσει αυτή, λέει: δεν είναι για μένα. Δεν είναι, ο πατέρας μου το συχαινόταν το τηλέφωνο.
5: Όλη μέρα, όλη μέρα.
4: Εσένα ο πατέρας σου δεν συχαινόταν το τηλέφωνο.
5: Καθόλου δεν θυμάμαι να μιλάει στο τηλέφωνο.
4: Περίμενε, μιλούσε, είχε φίλους να μιλήσουν.
5: Δεν τον θυμάμαι να μιλάει στο τηλέφωνο. Θυμάμαι τη μαμά μου. Η οποία ήταν, είχε ένα. Εμάς δεν είχαμε το κλασικό κουτσομπόλα, αλλά ήταν σαν κουτσομπόλα. Είχε ένα επιτραπεζάκι μικρό. Που το έχω και εγώ.
4: Μου αρέσουν αυτά.
5: Γυάλινο.
4: Δεν ωραία.
5: Και ήτανε το τηλέφωνο, τηλεφωνικός κατάλογος, γιατί για να τη βρει, δηλαδή θέλει να πάρει την Πέπη. Το δημόταν απ' έξω. Πήγαινε και το μεταξύ του είχε σωσμένους. Πέπη χαρτιά. Δεν είχε δηλαδή, δεν ήταν με τα επίθετα.
4: Ναι.
5: Ήταν όπως εγώ για να θυμάμαι ποιος είναι ποιος.
4: Ναι, βάζει την ιδιότητα.
5: Ναι. Πέπη χαρτιά. Ο πατέρας μου έγραφε Μαρία Δούλα, του λέγε μικρό μου. Στο Δέλτα την είχε. του λέγε μικρό μου Δούλα. Τι καθαρίστρια.
4: Όχι, να σπονδού.
5: Στο Δέλτα. Δούλα. Δούλα Μαρία. Ντροπή.
4: Να σου πω.
5: Ντροπή. Ντροπή.
4: Το περνούσε στα έξοδα έτσι. Δούλα.
5: Ναι, δούλα. Δούλα τόσο. Άλλαξε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Δούλα. Μετά έγραφε η μαμά μου. Έγραφε. Α πούμε. Τζίνα. Τότε όλε οι συνεργότητε ήταν τζέλε, τζίνε και πέπε και αυτά. Την είχαν δει οι Παριζιάνε. Τζίνα. Έγραφε. Τζίνα τσάι. Στο τάφ. Οπότε δεν υπήρχε δηλαδή, όπως και εγώ βάζω ας πούμε, στο ήττα, ηλεκτρολόγος τάδε, άμα βάλω
4: ναι,
5: το όνομα, τελειώσαμε.
4: Βάζεις, που να ξέρεις το όνομα, που ναι. Να θυμάσαι
5: ναι,
4: το
5: ναι, αλλά τώρα μιλάμε για φίλες, δεν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα ρε παιδί μου και εγώ δεν
4: εκτός
5: θυμάμαι.
4: Εκτός το δούλα, ο μπαμπάς σου είχε κάτι άλλο έτσι,
5: δεν θυμάμαι
4: χοντρό.
5: Τώρα, αυτό ήταν πολύ χοντρό, ήταν πολύ χοντρό. Ήταν πάρα πολύ. Είχαν τα ρετσιστικά του, τρελά ρε παιδί μου. Ήταν ένα άλλο μαυρούλη που ήταν από κάτω που έκανε μαστορυλίκια, έμενε στο υπόγειο τη πολυκατοικία εννοώ. Και το λέω, είχαν ένα όνομα τρελό. Δεν το αποκτήσει και είχε βάλει ο πατέρα μου σκυλάραπα.
4: Σκυλάρα!
5: Στο σίγμα τον είχε, σκυλάρα, παστάδε. Καλώδια.
4: Ούτε καν. Ούτε καν. Σκυλάραπα!
5: Τραγική εποχή πάντως, έτσι.
4: Σκυλάραπα!
5: Ναι, δηλαδή, και του λέει η μάνα μου, είναι δυνατόν. Ψάχνω τον άνθρωπο, λέει. Ψάχνω τον άνθρωπο, λέει, και ψάχνω, λέει. Ψάχνω στο Αλφα, λέει, Αφρικανός. Και τον έγραψα στο σίγμα. Χάλια. Εντάξει.
4: Έλα, να σου πω.
5: Το άμα τα θυμάσαι για τότε και τα βάλεις στην εποχή τους, είναι αστεία τώρα. Είναι εντάξει, χάλια. Δούλα και σκυλάραπα. Δηλαδή. Τραγική κατάσταση.
4: Λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφήμιση. 30 με 35 λεπτά στο βουνό, εκεί ψηλά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές σας περιμένει. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχει τέρια. Και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση

0: Στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
4: Είδες τη λασπωμένη τραγουδίστρια,
11: ναι,
4: Σοφία η Ζόλα,
11: πώς η Ζελά, η
4: Κατέρια. Η Ζελά, η οποία η Ζόλα.
11: Την έβγαλε.
4: Η οποία
11: είναι
4: ψυγείο. Κόρη ενός καλλιτέχνη γνωστού.
11: Κοίτα, το τραγούδι της δεν μου αρέσει, τον Κλέη. Τον Κλέη η νύχτα μου θυμίζει λίγο την Billie Eilish στο στυλάκι το αυτό.
4: Ναι.
11: Αλλά...
4: πώς σου είπε ότι λέγεται.
11: Σοφία η Ζολάη.
4: Ναι, κάπως έτσι.
11: Αλλά...
4: ξεκίνησε λέει από TikToker, ναι. Αλλά νομίζω ότι την είδαμε σε κάποιο
11: ήταν στο X-Factor.
4: Αμερικής.
11: Το αμερικανικό X-Factor, αν είσαι ταλαντούχος, εξφύγει και προκριθείς. Ο Χάρι Στάιλς, τον θυμάστε, να βάλουμε ένα Χάρι Στάιλς που έχει ωραία τραγούδια και γρήγορα.
4: Ξεκίνησε από X-Factor.
11: Αυτός πήγε X-Factor, τα πήγε πάρα πολύ καλά και δεν νομίζω ότι κέρδισε. Νομίζω ότι μετά, ξέρω ότι έφτιαξαν μετά από το X-Factor, πήραν 4-5 νεαρά παιδιά σαν τον Χάρι Στάιλς μαζί με τον Χάρι Στάιλς και τους έκαναν μπάντα, τους έκαναν group και γίνανε οι One Direction. Μιλάμε, σφαζόντουσαν για πάρτι τους. Και μετά από κάποια χρόνια, ενώ είχαν σκίσει, είχαν βγάλει πολλά άλμπουμ, είχαν κάνει περιοδίες, είχαν πάνε τέλεια, ήθελε ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του δρόμο και να κάνει σόλο καριέρα. Όλοι έκαναν. Ο ένας πέθανε από ναρκωτικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι κάτι έκαναν. Αλλά σαν το Χάρι Στάιλς που έγινε superstar, δεν έγινε κανείς. Αυτά. Στο X Factor. Να πάμε στο X Factor κι εμείς πρέπει. Κάτι να μας
4: δώσει. Καλά, τη Ελλάδα ποιο δεν είναι σημασία.
11: Εντάξει, κάποιοι.
4: Η Λιόλιου έχει ξεκινήσει από εκεί. Παιδιά, η Λιόλιου.
11: Και ο τέτοιο. Ο Αργυρός.
4: Όλα τα πριβέ πάρτι εφοπλιστών. Σε όλα τα πριβέ πάρτι τραγούδησε η Κατερίνα Λιόλιου.
11: Ναι, και επίση.
4: Τι κουφωνήσει, τι αυτό.
11: Κάπου τραγούδησε στη Θεσσαλονίκη, έβρεχε και τραγούδησε μέσα στη βροχή και έχει γίνει viral το βίντεο.
4: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4. Να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση, επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, που όλοι είμαστε στενεμένοι οικονομικά. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη, ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Τι ωραία, τι ωραία, τι μας θυμίζει αυτό, κασετίνες και τετράδια. Απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public. Για να είσαι εντάξει.
11: Λοιπόν, με ρωτούσε τις προάλλες η κόρη της Μπριζίτ Μπαρντών, πήγα να πω.
4: Μακρόν.
11: Της Μπριζίτ Μακρόν. Πώς γνώρισε, να πούμε ότι η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν έχει σχέση με έναν 22χρονο φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερό της, και μου έλεγες πώς τον γνώρισε, γιατί ούτε εγώ ήξερα. Λοιπόν, αυτός είναι 22χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων και τα καλοκαίρια, πώς πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, ας πούμε, και δουλεύουν σεζόν. Αυτός δούλευε σε ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο στην Γαλλία, το Λετουκέ, και ήταν εκπαιδευτής kitesurfing και παρέδιδε μαθήματα. Η κόρη της Μπριζίτ, λοιπόν, πώς τη λένε αυτή, είναι, ναι, η

0: Πώς τη λένε αυτήν. Τέλος πάντων, η κόρη της Μυρτζή το είπε το παλικαράκι και είπε νόστιμο το κοτοπουλάκι. Και λέει: θα πάω να μάθω κι εγώ. Θέλω να κάνω, λέει, kitesurf. Και πήγε και του είπε ότι θέλω να μου μάθει kitesurf. Και πάνω στα μαθήματα ήρθαν πιο κοντά. Αυτή και είπε πολλές απορίες. Ήθελε και ιδιαίτερα.
1: Πιο κοντά, πιο κοντά.
0: Ήθελε και βραδινά, ήθελε και μεσημεριανά, ήθελε και πρωινά. Και έτσι λέει: δημιουργήθηκε το ιδίωμα.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πει και την έρευνα. Μπαίνει μέσα και βλέπει έρευνες.
0: Ποιο όργανο του σώματος, λέει, γερνάει πιο γρήγορα.
1: Ποιο ή ποια.
0: Ποια όργανα, ανάλογα τον άνθρωπο λέει, δεν έβγαλε άκρη.
1: Ναι.
0: Τα νεφρά.
1: Το πρώτο ποιο είναι.
0: Τα νεφρά.
1: Όχ.
0: Τι όχ.
1: Ναι.
0: Πάρε καλά που είναι τα νεφρά.
1: Τι ήθελες.
0: Εντάξει. Μην είναι η γλώσσα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Αυτή. Τελευταία.
0: Τα νεφρά.
1: Μάλιστα.
0: Τα νεφρά λέει είναι πρώτα. Που γερνάνε. Και επίση άλλη έρευνα λέει, που είναι αλήθεια, δηλαδή ποιες ηλικίες λέει γερνάς απότομα, είναι δηλαδή σκαλοπάτι και η μία είναι τα 40 και η άλλη είναι τα 60.
1: Εγώ πιστεύω τα 70. Και τα 70.
0: Και εγώ νομίζω ότι. Και εγώ κοίταξε να βρει τα 67, τα 70 θα πιστεύω. Τα πιστεύω τα 80 ότι είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ανάλογα,
1: αλλά παιδιά, το 70 είναι λίγο γυρίζει. Πια είσαι μεγάλο. Μετά το 70 είσαι μεγάλος.
0: Ενώ πριν στα 69 τι είσαι, ας πούμε.
1: Στα 69 δεν είσαι μεγάλος.
0: Είσαι ηλικιωμένος
1: πάντως.
0: Στην
1: δεκαετία των 60 είσαι μια χαρά.
0: Ηλικιωμένος λέγεσαι πάντως.
1: Στα 60.
0: Βέβαια, αφού 45
1: είσαι. Τι λες, μωρέ, αφού ο μέσος όρος πια είναι 80 τόσο.
0: Ναι, ρε παιδί, είμαστε 45, είσαι μεσήλικας. Γιατί ακριβώς είσαι στη μέση. Στα 60 σε ποια μέση είσαι, θα πας 120. Στα 60 είσαι ηλικιωμένος. Αρχίζεις και κορτάρεις την κορέγκα. Αν και τώρα έχουν βγάλει αυτά, θα βγαίνει το δόντι, θα το φυτεύεται μόνο το δόντι, θα γίνει χαμός.
1: Ναι. Έχεις δει κάτι που πήγαν για επεμβάσεις στην Τουρκία και γύρισαν με μολύνσεις αυτά. Η άλλη είχε γίνει το στόμα της απάπια, ο άλλος πήγε και φύτεψε μαλλιά, έπαθε σε όλο το κρανίο. Παιδιά, είπαμε,
0: θέλει
1: οικονομικά
0: ψάξιμο.
1: Αλλά σωστά.
0: Και θέλει ψάξιμο πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως μία φίλη μου πήγε για τη μύτη της πριν χρόνια, έτσι, πριν 8 με 10 χρόνια, Τουρκία, εξαιρετική δουλειά.
1: Γιατί δηλαδή δεν τσέκαναν οι Έλληνες?
0: Όχι, ήταν πιο φθηνά κι αυτή.
1: Πόσο μωρέ πιο φθηνά.
0: Και ήταν λέει το σέρβις δεν υπήρχε. Στο είχαν συστήσει βέβαια, έτσι. Ήρθε από το αεροδρόμιο και την πήρε σοφέρ με λιμουζίνα.
1: Και αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν επεμβάσεις, το ίδιο γίνεται.
0: Τους παίρνουν σοφέρ και τους πάει λιμουζίνα.
1: Βεβαίως.
0: Και εμάς γιατί μας πηγαίνουμε με την ΕΜΕΝΟΧ να μας πάρει μια λιμουζίνα να μας πάει στο.
1: Αυτά τα πληρώνεις. Δεν είναι έτσι. Κατάλαβες. Έρχεται η χρέωση. Είναι σαν το κομμωτήριο που σου λέει θες καφέ. Μετά στο χρεώνει όμως.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Στα κομμωτήρια καμιά φορά που σου λένε θες καφεδάκι. Πληρωμένο το
0: έχεις. Πάντως,
1: μέσα στον υψηλό λογαριασμό.
0: Αυτή την πήρε λέει λιμουζίνα, την πήγε στο ξενοδοχείο, της βάρης κάνανε πατ-πατ το μαξιλάρι.
1: Ναι, ας κάνει και ένα τεστ στην παντιτίδα, ας μην έχει πάθει παντιτίδα. Διότι
0: καλύτερες χρόνια σου λέω, τη σκεπάσανε το βράδυ, της είπανε και ένα παραμύθι, την ανουρίσανε. Το πρωί ήρθε πάλι το τέτοιο, η λιμουζίνα με το σοφέρ. Την πήγανε στο ιατρείο που ήταν γκράντε. Την είδε αυτό, τη έκανε κάτι σημάδια που είχα την κόψη, που είχα την ράψη, που είχα την αυτό. Την ξαναπήγανε στο ξενοδοχείο, τη δώσανε πρωινό, μεσημεριανό.
1: Σεξ με
0: βραδινό, δεν ξέρω τι, σιροπιαστά γλυκά.
1: Ναι, σιγά μην έφαγε πριν την εγχείρηση.
0: Λέμε και την επόμενη μέρα. Τη χωτογόσανε μέσα στο χειρουργείο, βγήκε αυτό, μετά την μεταχειρητικά. Τη τρίβανε τα πόδια, τη κάνανε μασά, τη φτώσανε το κεφάλι. Και μετά από δύο μέρες χαιρέτησε, έφυγε. Τη κάλαψαν τα ράματα και ήρθε και.
1: Έτσι όπως το λες, μετά από δύο μέρες χαιρέτησε και έφυγε, είναι στον άλλο κόσμο όχι. Που θα πάει.
0: Κάλαψαν τα ράματα, την είδε αυτός ότι είναι μια χαρά και γύρισε πίσω με ένα μητάκι.
1: Θέλω να παίξουμε ένα παλιό τραγούδι. Η Αλέκα Κανελίδου.
0: Τη ρίζει το γρανάζι, όχι αυτό δεν είναι Κανελίδου.
1: Αλέκα Κανελίδου.
0: Ποιο λέει Κανελίδου ένα πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι Χαλάνη νομίζω.
0: Όχι, Κανελίδου είναι αυτό. Όχι.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Νομίζω ότι είναι Αλέκα Κανελίδου.
0: Νομίζω ότι το πρώτο όργανο που μας φεύγει είναι ο εγκέφαλος εγώ. Όσο συζητάμε.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου ή. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω από τον παλιό κινηματογράφο κάτι. Δηλαδή...
0: Κανελίδου, ωραίο είναι, ρε παιδί.
1: Κανελίδου,
0: μου.
1: Έχουμε να παίξουμε
0: μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια. Μια αγάπη μικρή.
0: Αυτό να βάλουμε.
1: Άρεσε τον μπαμπά σου, η Κανελίδου.
0: Ήταν με τον Πάριο κολλημένος.
1: Μόνο Πάριο.
0: Ναι, με αυτά και τα και μπουζούκια.
1: Δηλαδή, Στράτο Διονυσίου και τέτοια.
0: Όχι, τα πιο ανάλαφρα. Μπουζούκια. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα και τέτοια πράγματα. Ναι. Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις, αυτά.
1: Βιολάρης. Πόρε, βιολάρης. Έχουμε βιολάρη. Θα παίξουμε βιολάρι και Αλέκα Κανελίδου σήμερα. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Ο βιολάρις, παιδιά, έλεγε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχουμε.
0: Κάτι. Θα βρούμε μετά, κάτσε να βάλουμε την Κανελίδου.
1: Ήταν Κύπριος ο βιολάρις. Mm. Αλλά έλεγε τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τι, βιολάρι τώρα χτυπάς.
0: Να δω λίγο ποια τραγούδια έλεγε βιολάρι, δεν το έχω.
1: Τι θα σου πει ο ChatGPT.
0: Ο ChatGPT.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Η τρίπια σου η βράκα που τράγει, κάνει τρίκι τρίκι τράγκα. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό υπήρχαν δηλαδή στιχουργοί που το έγραψαν.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η τρίπια σου η βράκα που κάνει τρίκι τράγκα. Τι να πω. Πραγματικά δηλαδή. Άκουσα ένα νησιώτικο παιδιά που έλεγε για μια Μαρία που κατεβάζει τα βρακιά της. Πρέπει να ψάξω να το βρω.
1: Αλήθεια λες.
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Ναι. Καλά, έχουμε τραγούδια.
1: Έχουμε, αλλά αυτό
0: δεν νομίζω ότι σε άλλους λαούς υπάρχουν τόσο κωμικά τραγούδια. Είμαστε λίγο αριστοφάνικοι.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί και να έχω. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους λαούς. Αλλά αυτό ήταν τώρα, ήταν ωραίο. Χαρούμενο. Καταρχήν, σε πιάνει το κέφι. Είναι πανηγύρι τραγούδι.
0: Ναι, να το τραγουδήσει η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.
1: Έτσι. Λοιπόν, και η Βίκυ Καγιά βρε στο λαμπερί, στο κόκκινο
0: φεστιχάν. Άκου τι μου έκανε εντύπωση στη Βίκυ Καγιά. Πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Πήγε με τον Armani Beauty, γιατί είναι βασικός χορηγός του Φεστιβάλ Βενετίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα προϊόντα ομορφιάς Armani. Φόρεσε ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο κοστού. Ανάλογα
1: σα φόρμα,
0: σα φόρμα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν Armani, λογικά. Και περπάτησε στο κόκκινο χαλί και δεν της έδινε κανένα σημασία. Τίποτα, έτσι. Άνθρωπο, κάμερα δεν σηκώθηκε. Μόνο οι δικοί μας από το ελληνικό team προκειμένου να έχουν να το μοιράσουν στα έντυπα.
1: Έχουν γιατί να τις δώσουν. Δεν είναι μόνο οι Καγιά. Και άλλες πηγαίνουν. Μοντέλα και γνωστές γενικά που είναι πρέσβυρες κάποιων οίκων στη χώρα τους. Τις έχεις δει εσύ ποτέ πουθενά.
0: Υποτίθεται ότι κάποιος τις βάζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περπατάει ένα ωραίο κορίτσι σε ένα κόκκινο χαλί. Δεν σηκώνουν οι φωτογράφοι τη μηχανή να του αποκαταστήσουν.
1: Εσύ τώρα πες μου, εσύ ήσουν τώρα εσύ φωτογράφος.
0: Εγώ θα τα τραβούσε όλα.
1: Θα τράβαγες την Καγιά που δεν την ξέρεις ενώ δεν είναι ότι έχει κάτι Καγιά κακό. Θα κοίταζα να τραβήξω την Αμάλ, τον Κλούνεϊ.
0: Πόσο Αμάλ, παιδιά, πόσο Αμάλ.
1: Αμάλ πουλάει.
0: Δηλαδή, ο Κλούνης, που λένε και οι γιαγιάδες, βραβεύτηκε για το συνολικό του έργο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πήρε το Χρυσολέοντα.
0: Γι' αυτό πήγε και η Αλαμουντίνα μαζί.
1: Τους επώνυμους, τους διάσημους θα φωτογράφησε.
0: Ο άλλος ο Κομωτής που ήταν από πίσω και έκανε και αυτός πόζες στο κόκκινο χαλί.
1: Ναι, πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα.
0: Ο Δημήτρης, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Γιανέτος, ο Δημήτρης Γιανέτος.
1: Αλλά ήταν star τώρα εκεί πέρα. Δεν ασχοληθεί ο άλλος με την κάθε πρέσβυρα κάθε χώρας και κάθε οίκου.
0: Ποιους άλλους star είδαμε προς το παρόν. Πολύ μεγάλα ονόματα είδαμε. Δεν είδα πολύ μεγάλα ονόματα. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Ακόμη βέβαια τώρα έχει αρχίσει. Δεν έχει αρχίσει πολύ καιρό.
1: Ναι, ούτε εγώ. Μπορεί να μην τους ξέρουμε κιόλας. Δεν είδα κι εγώ.
0: Πολύ πιτσιρκαρία είδα από ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν είδα δηλαδή τα Τζούλια Ρόμπερτς και τέτοια που πηγαίνανε. Άλλες φορές πηγαίνανε κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Ίσως όταν έχουν ταινίες.
1: Μπορεί, ναι. Αυτός τώρα πήγε, ας πούμε, γιατί είχε να πάρει το Χρυσολέοντα. Άμα δεν είχε να πάρει το Χρυσολέοντα, θα καθόταν σπίτι του με τα δίδυμα να τα κάνει κούνια μπέλες.
0: Τώρα μεγάλωσαν και αυτά.
1: Και βγήκε ο Μπραντ Πιτ και έκανε μία δήλωση και είπε, δηλαδή για τον Κλούνεϊ και είπε ότι είναι χορευταράς και πολύ ωραίος
0: τύπος. Αφού
1: τύπος,
0: είναι κολλητή
1: φίλη. Ναι.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Εσείς πώς πλένετε τα δοντάκια σας που έχει βγει η έρευνα ότι η φοβερή οδοντόβουρτσα των 500 ευρώ μας πλένει τα δόντια καλύτερα. Είναι οδοντόβουρτσα που φτύνει και νερό.
1: Ναι, γιατί πολλοί αυτό που μας είπε η κουρατριά μας το έχουν αυτό το που φτύνει νερό που λες ξεχωριστά. Και το κάνεις στο στόμα σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θυμάσαι το χανταμπάκι.
0: Ναι.
1: Που ήταν στο...
0: Έχει πάει κάπου, ε.
1: Έχει πάει Ισπανία γιατί είναι μεγάλο ταλέντο ο γιος του στο ποδόσφαιρο. Και τώρα έγραψε, διάβασα ότι υπέγραψε και δικά χρονικό όρι του στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν. Και η κόρη του ποδόσφαιρο, γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τη Σερ Λέι και την νυφούλα του, την υφίτσα τη.
1: Αχ, τι γέλιο έχω κάνει, πες το.
0: Ναι, η οποία τρώγονται για τα περιουσιακά.
1: Ναι, είπε ότι είναι με το γιο μου γιατί θέλει να του φάει λεφτά. Καλά βρε Στέρ μου και εσύ μου ότι τεκνό είσαι λεφτά θέλει να σου φάει. Γιατί ήρθε να σου ζήλεψε το στιθό σου, το στιθός.
0: Να σου πω,
1: είναι περισσότερο. Που είσαι με τεκνά. Τώρα μιλάμε για τρομερές διαφορές ηλικιακές. Δεν μιλάμε τώρα 20 χρόνια. 20
0: πάντα,
1: χρόνια είναι συνόλμη ηλικία.
0: Πάντα.
1: Είναι τα παιδί της, είναι τα παιδιά της.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια. Γιατί πηγαίνουν αυτοί. Και αν και η Νέβη της είναι νέο κορίτσι.
0: Ο γιος της λέει Ελάιζα Μπλου. Αλμάν με τη σύζυγό του Μαριάγγελα Κίνγκ. Ωραίος ο γιος της.
1: Ναι, και η Μαριάγγελα, μωρέ μου το κολτσάκ, τι έχει που τη ζηλιάρε, μάνα πια, πεθαίρεσε, έχετε λυσάξει μερικές, θέλει να της φάει τα λεφτά.
0: Εν τω μεταξύ, τι δουλειά κάνει ο γιος της.
1: Κάθεται.
0: Είναι μετά, ωραία.
1: Τι δουλειά κάνει ο γιος της κι εσύ.
0: Είναι γιος της.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω αν κάνει κάτι, αν ασχολείται. Δεν έχει γνωστό για κάτι. Εκτός αν ασχολείται
0: τι
1: με κάτι άλλο.
0: Την έχουμε σαν εικόνα πριν αρχίσει τις πολλές πλαστικές.
1: Ναι, μοιάζει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μοιάζει.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει βγάλει πλευρά, έχει βγάλει δόντια, έχει βγάλει, τα έχει κάνει όλα. Πόσο χρόνο είναι 80?
1: Νομίζω ναι. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία Άγγελα, η νύφη, είπε ότι τι είναι αυτά που λέει η πεθερά μου, τον αγαπώ και θέλω να είναι μια. Έχει κάποια αρρώστια αυτός. Και παίρνω χρήματα, λέει, γιατί χρειάζεται ένα μακροχρόνιο πλάνο θεραπείας ο άντρας μου. Και τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει η πεθερά μου. Που κακόψω. Δεν το πέ.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Ο γιος του Τζον Λένον έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά στα 50 του χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, το παιδάκι λέγεται Αουρέλιους και έγραψε ευχαριστούμε. Έγραψε ο γιος Σον Όνο Λένον. Χρησιμοποιεί και της μάνας το επώνυμο. Μου κάνει εντύπωση.
1: Και η γυναίκα του μοιάζει λίγο.
0: Ναι, μοιάζει για.
1: Στο στυλ. Στο στυλ. Ναι.
0: Ασιάτισα.
1: Αυτό τι κάνει, τρώει τα
0: λεφτά. Είναι μουσικό. Ωραίο παιδί.
1: Ωραίο. Δεν βλέπω τον Ζητρίχα. Τη μωρή του τι είναι ωραίο παιδί.
0: Έλα τώρα.
1: Γυαλιά, μαλλιά πέφτουν στο μέτωπο. Μούσια εδώ πέρα παντού. Μπούκλε παντού.
0: Τι σαν τον πατέρα του.
1: Δεν βλέπω μουρή. Ο πατέρα του τα μάζευε κιόλα. Ήταν και ίσια αυτού. Εδώ πέρα είναι μπουκλωτά.
0: Σου άρεσε ο Τζον Λένον.
1: Όχι. Δεν μου άρεσε σαν άντρα. Σαν καλλιτέχνη
0: φοβερό. Η Γιώκο πρέπει να ήταν μεγάλη στιγμή.
1: Η Γιώκο ήταν και άσχημη.
0: Πώ!
1: Ρίχνει και το μαλλί. Να από εκεί πήρε το παλικάρι αυτό. Ρίχνει και το μαλλί. Γιώκο δεν θυμάζει. Δεν βλέπαμε μουρή.
0: Πρέπει να ήταν Ιαπωνέζα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν που.
1: Τι πού?
0: Που έσπασε το συγκρότημα. Που το διέλυσε. Ναι, μπήκε στη μέση και.
1: Και έβαλε λόγια. Λοιπόν. Παλιά λέει υπήρχε μια σχεδιαστική βία που ευτυχώς τώρα δεν έχει γίνει τρέν και ήταν για ζευγάρια που ζουν μαζί, τουαλέτα για δύο. Δηλαδή μέσα στην τουαλέτα, μέσα στο μπάνιο μάλλον, υπήρχαν δύο λεκάνες.
0: Ωραία. Πιάνεις και κουβέντα με το δίπλα.
1: Είσαι με τα καλά σου τώρα.
0: Γιατί μου αρέσει.
1: Άσε με καλέ τώρα να πηγαίνω εγώ έναν άλλο. Να κρατήσουμε ρε παιδί κάτι για τον εαυτό μας. Να πηγαίνεις τώρα εσύ να κάνεις την ανάγκη σου και να έρθει ο άλλος. Και να είναι ένα άλλος δίπλα και να ακούς. Πρ, τσρ, φρ, τρ.
0: Έλα μωρέ. Όλα μέσα στη ζωή είναι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να είμαι τόσο πολύ μέσα στη ζωή. Ναι. Δεν μπορώ, μου φτάνει που τα ακούσα απ' έξω που είσαι.
0: Βαριέσαι στην τουαλέτα, βαριέσαι η αλήθεια είναι.
1: Δεν
0: παίρνουμε το κινητό, δεν παίρναμε παλιά περιοδικά, δεν παίρναμε εφημερίδες περιοδικά, δεν διαβάζαμε βιβλίο.
1: Να διαβάζω βιβλίο και να διαβάζω περιοδικά παρά να έχω την παίρνετε το άλλο ή να παίρνομαι εγώ και να μην μπορώ να κάνω ηχητικά με το κορμί μου.
0: Α, θες και την άνεσή σου, εσύ.
1: Εδώ παιδιά, εγώ θυμάμαι όταν α πούμε. Που το έχω συζητήσει και με πολλές φίλες μου. Όταν ήσουν με κάποιον, έτσι. Και ήταν οι πρώτες μέρες που το.
0: Καλά, ντρέπεσαι.
1: Όχι, άλλο πάω να πω. Ήταν ο πρώτος καιρός, έτσι. Και πήγαινε σπίτι του, ρε παιδί μου, και πήγαινε στην τουαλέτα. Για να μην κάνεις καθόλου θόρυβο, έχω κάνει κάτι βρύση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ακούγεται η βρύση και όχι.
0: Ναι, ειδική. Βλακίες τώρα.
1: Τι βλακίες, μόνο δεν είναι ωραίο, ούτε με θα μ' άρεσε να ακούω τώρα.
0: Οι άντρες πάντως ακούμε κανονικά, δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Οι γυναίκες ακούμε.
1: Δεν σ' αρέσει ένα που τα ακούς κανονικά.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Να ακούω τώρα να μετράω, δηλαδή το κομπολογάδο του αρουνού πόσες έκανε. Με στο νερό. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα είναι να είναι τέτοιο οικειότατο, όταν είμαστε και μαζί να παίρνετε το ένα μες στον καναπέ, να χαρευόμαστε. Δεν μου αρέσει. Τι να κρατήσουμε και κάτι, ρε παιδί.
0: Ρομαντικό.
1: Και μάλιστα λέει μερικές από αυτές τις λεκάνες τότε, γιατί αυτό ήταν. Λέει, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία το διάβαζα ότι είχε φτιαχτεί αυτό. Το 19ο αιώνα λέει. Υπήρχαν λέει και τα τέτα, δηλαδή έκανε σαν σχήμα S και οι δύο αυτοί που καβόντουσαν στη λεκάνη.
0: Ήταν απέναντί.
1: Συναντιόντουσαν και μουρ, δηλαδή.
0: Α, έκανε και εσύ να κάνανε. Ναι.
1: Εντάξει. Ευτυχώς που δεν συνεχίστηκε αυτή η μόδα ποτέ.
0: Γεια σου Νικολάκη μου, τον έχουμε πρίξει τον Νικολάκη μας τον Ιχολύπτη.
1: Τα έχει τα βουτράκια εύκολα ο Νικολάκη.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Αλλά τον
0: έτσι
1: αγαπάμε.
0: Έτσι είναι σκληρό αγόρι. Είναι. Έτσι είναι τα αρσενικά
1: είσαι
0: τα γνήσια.
1: Είσαι καλός και το καλύτερος από όλους είσαι. Όχι μόνο καλός.
0: Τι να, θα το αφιερώσουμε τραγούδι.
1: Ναι, ποιο.
0: Το επόμενο.
1: Το μια περιπέτεια.
0: Α, αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια έως τις 4,
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Γεια!
11: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι! Κάποια προτίμηση?
11: Τι. Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι μέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Οι μέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, τι ωραία! Αισθάνομαι σήμερα σαν να είναι Παρασκευή για κάποιο λόγο.
1: Και
0: εσύ,
1: ναι.
0: Θα κάνεις καμιά βόλτα μετά. Παιδιά, χθες ήμουνα τόσο κουρέλι που γύρισα από την εκπομπή και κοιμήθηκα από τις 5 και ξύπνησα στις 4 τη νύχτα. Είχα αφήσει κάτι πιάτα άπλυτα κλπ. Λέω κάτσε τώρα να κάνω λίγο δουλίτσα, να ξανανιστάξω και να ξανακοιμηθώ. 5 η ώρα έπλαινα πιάτα. Πώς με βρίσκεις?
1: Τα ξημερώματα εννοείς?
0: Ναι, καλέ.
1: Α, τα δικά μου τα καλά, τα δικά μου.
0: Μα κοιμήθηκα στις 5 το απόγευμα. Πόσες ώρες να κοιμηθώ?
1: Και μετά
0: πια
1: τι έκανες? Από τις 5
0: και μετά ξανακοιμήθηκα.
1: Α, ξανακοιμήθηκες.
0: Ένα δύο τρίωρο, ένα δύο ώρο. Και σηκώθηκα περδίκη, αλλά είχα ανάγκη από ύπνο. Αυτό που σου έλεγα χθες, παιδί μου. Πόσες μέρες να είσαι κουρασμένη? Πώς? Την πρώτη δεν θα κοιμηθείς. Τη δεύτερη δεν θα κοιμηθείς. Την τρίτη θες, δεν θες. Γι' αυτό μην παίρνετε χάπια. Θα πέσεις στα άσκελο.
1: Εγώ παίρνω μαγνήσιο και είμαι μια χαρά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Με βοηθάει πάρα πολύ, με χαλαρώνει.
0: Και αυτό. Και αυτό μέσα είναι.
1: Αλλά αυτό που κάνω εγώ, και άμα χάρεις τον ύπνο σου και τη σειρά σου, είναι ότι βάζεις το ξυπνητήρι το πρωί, συγκεκριμένη ώρα, και ξυπνάς ή δεν είσαι κουρασμένος. Οπότε μετά. έρχεται το σύστημα και μπαίνει στη σειρά του, μόνο του.
0: Να.
1: Γιατί είναι κοιμάς 4 και να ξυπνάς 12, δεν θα φτιαχτεί ποτέ. Ενώ άμα ξυπνάς 9, μετά σιγά σιγά, εγώ δηλαδή έχω αρχίσει τώρα σιγά σιγά πάλι και κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς.
0: Λοιπόν, Φίλιππος Λεμός και Μαριάννα Γκουλάντρης στις Σποράδες με ένα φοβερό σκάφος, παιδιά, που λέγεται Φως.
1: Τι λέγεται?
0: Φως.
1: Ναι, και τι έκανε η Γκουλάντρης?
0: Η Γκουλάντρης,
1: ποια είναι, και... αυτή η κομπελιά, είναι η κοπελιτσά.
0: Ναι, η εγγονή της Μαριάννας και του Βαρδί, Βαρδινογιάννη.
1: Μα αυτή είναι παντρεμένη, οι δύο.
0: Λόλα, ναι, ένα μήλο. Αρχίσουμε από τα αρχικά.
1: Δεν ξέρω μόνο αυτού του πλούσιου. Για πε, είναι παντρεμένοι.
0: Ναι, είναι παντρεμένοι.
1: Έχουν και παιδιά.
0: Και δύο παιδιά, ναι. Πολύ ωραίο ζευγαράκι.
1: Αυτό τι είναι? Λεφτά, αλλά τι, από πού βγάζει λεφτά? Γιατί αυτοί δεν παντρεύονται φτωχού.
0: Βγάζει από τη θάλασσα. Έχουν, είναι εφοπλιστές. Μπορεί να πει τώρα τα στενά του ορμού και αυτά που κάνει ο.
1: Είπε ο Τραμπ, κάθε πρωί ξυπνάει και λέει.
0: Με μία ιδέα.
1: Ναι, μπράβο. Είπε τώρα, σκέφτεται, λέει, ότι πρέπει τα στενά του ορμούς να ονομαστούν στενά Τραμπ.
0: Α, ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Παιδιά, αυτό το πόλεμο θα τελειώσει ποτέ. Ή θα πληρώνουμε τη βενζίνη.
1: Μα χειρότερα τα βλέπω τα πράγματα τώρα.
0: Πάνω
1: τώρα,
0: από δύο.
1: Παραμπλεχτεί και η Ρωσία τώρα με το Τουρκία. Έχουμε να ζήσουμε τρελά πράγματα.
0: Όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Με από πού και ως πού.
0: Όλα θα πάνε, δε στον Έλον Μάσκ. Τι χαρούμενος είναι με όλα. Σκορπάει, παιδιά, και.
1: Αυτό γιατί να μην είναι χαρούμενος.
0: Παιδιά, αυτός είναι ο πρώτος, λέει, τρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φοβερό χρήμα. Χρήμα με ουρά. Λοιπόν, ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Να, ελέγχουμε τα στενά του ορμούς, λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ συνεντεύσεις δεν είναι σαν να κοιμάται όρθιος. Σαν ένα παιδί μου έτσι να κλείνει τα μάτια του πάρα πολύ. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Δεν ξέρω
1: ποιος
0: τι είναι. Ο Τραμπ.
1: Λένε ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας.
0: Α.
1: Και ότι υπάρχει ειδικό άτομο δίπλα του που τον σκουντάει τον ξυπνάει. Δεν ξέρω αν
0: χεροντάματα είναι αυτό.
1: Αν
0: η γιαγιά σου δεν κοιμόταν στην καρέκλα.
1: Έχει, λέει, ένα κοριτσάκι το οποίο κάτι αναβοσβήνει, κάτι το τζιμπάει με κάτι.
0: Το τζιμπάει. Του βάζει χέρι. Άσε μας μωρέ το τζιμπάει.
1: Μια χαρακτήρα του κάνει.
0: Αυτοί οι πρόεδροι κάτι πολύ ραμουλημένα τα τελευταία. Δεν θυμάσαι και τον άλλο. Τον προηγούμενο.
1: Καλά, ο άλλος ήταν σαν κούκλα.
0: Δεν ήξερε, ποιος. Ορίστε. Συλλεκτικό νόμισμα ενός δολαρίου με το πρόσωπο του Τραμπ.
1: Ορίστε, ναι, ναι.
0: Για να μην λέμε για την Γκάλας που θα την κάνουμε 5 ευρώ.
1: Δεν την ψηφίσουμε σήμερα.
0: Στην Γιάρα την κάνουμε.
1: Σήμερα, λέει, ψηφίζουμε.
0: Ποιο θα ψηφίσουμε. Όλοι.
1: Όλοι ψηφίζουν. Λέει ποιο νόμισμα, πού θέλουμε να είναι η Γκάλας.
0: Από όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και ποια άλλα νομίσματα, ποια άλλη.
1: Ούτε θυμάμαι ούτε ασχολήθηκα η Γκάλας.
0: Όχι. Όχι, δικιά μα η κάλα στο 5 ευρώ.
1: Παιδιά, στο ενός δολαρίου ο Τραμπ, κοίτα το μεταξύ, τον έχουν κάνει.
0: Τι τον έχουν κάνει,
1: και αντιδράσεις δεν υπάρχουν. Είναι αντιδράσεις. Και δεν παρά δεν αντιδρούν. Αυτό σε χαμπαριάζει. Λοιπόν, η Έμιλι Ρεταϊκόφσκι, παθιασμένα φιλιά με τον Γαβρά.
0: Να τα.
1: Σε βόρτα του στη Ρώμη.
0: Καλέ,
1: ώρες έχει καταπιεί τον άλλον εδώ πέρα στη φωτογραφία.
0: Ο Γαβράς έρχεται Ελλάδα γιατί θα παιχτεί μια ταινία του.
1: Πολλά μουσια γι' αυτό. Τι έχουν πάθει όλοι με τα μουσια.
0: Ωραίος δεν είναι όμως. Ένα είναι... εξυλάκι.
1: Ναι, είναι.
0: Too much τριχά.
1: Ε?
0: Too much τριχά.
1: Πολύ, αλλά εντάξει. Άμα του αρέσει η Ραταϊκόφσκι, τι μας πέφτει μας λόγος. Λοιπόν, πώς το λένε. Ναι, βλέπω διάφορες εμφανίσεις, το κόκκινο χαλί. Όχι. Δεν, από μένα είναι όχι.
0: Περίεργα, ε.
1: Δεν είναι ωραία, όχι. Δεν μου αρέσουν.
0: Παιδιά, πού οι χρυσές εποχές που ήταν, φορούσαν κάτι του. Θυμάμαι την Σαρλίς Θερόν, την Νικόλ Κίτμαν πριν 2 χρόνια. Φοβερή. Τι άλλα.
1: Ποιους
0: άλλους είχαμε δει.
1: Εντάξει, όποιο και να λέμε, πάντως ήταν μερικά αξιοπρόσεχτα ντυσίματα. Τώρα.
0: Τώρα δεν έχουν λάμψει κοινέ οι ηθοποιοί.
1: Όχι, ούτε όμως τα Όσκαρ, μωρέ μου. Έχουν, ενδιαφέρουν το κοινό τουλάχιστον όσο το έβλεπαν. Θυμάσαι. Πώς βλέπαμε τα Όσκαρ.
0: Τα Όσκαρ, ναι, γιατί με τα social media έχουν λίγο απομυθοποιηθεί.
1: Ακριβώς,
0: όλα.
1: Ακριβώς. Μα όλοι έχουν λογαριασμούς πια και ανεβάζουν. Δεν περιμένει να μπει τα Όσκαρ να τους δεις.
0: Αυτή η Γκουίνεθ Πάλτρο, η οποία έβγαλε διαγωνισμό και όποιος τα κέρδισε θα τρώγε μαζί της στο σπίτι. Α, και έκανε και open house για να πάμε να ψωνίσουμε.
1: Και κέρδισε κανείς.
0: Δεν ξέρω ποιος κέρδισε και επίσης μπορούσε ο καθένας να πάει, λέει, να ψωνίσει στον κήπο της.
1: Τι να ψωνίσει, τα ζαβατικά.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Λαϊκή το έκανε.
0: Έκανε κεριά και πράγματα και διακοσμητικά.
1: Αυτά τα κεριά που μυρίζουν δύο και από το άλλο.
0: Ακριβώς. Δύο και αϊδίο.
1: Ό,τι να
0: είναι. Και επίσης διακοσμητικά κλπ. Λίγο τσιφούτο μου κάνει έτσι. Είναι, να ναι. ανοίξει το σπίτι σου τώρα, να είσαι παιδιά η απόλυτη στάρ και ανοίγει το σπίτι σου για να πουλάς κεραμικά.
1: Και είναι και πολύ σνόμπιο να το κάνει αυτό, μου κάνει εντύπωση.
0: Ξυνίδου.
1: Ναι, εντελώς.
0: Ναι, αλλά μπροστά στο χρήμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Τι?
1: Φεύγουμε, καλέ, τι. Πρέπει να τραγούδι, έχουμε βελτίο, έχουμε πράγματα και δάματα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καγά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μη λείψει κανείς.
1: Όπα, 2 με 4.
0: Α, 2 με 4, ναι. Παρντών. 2 με 4, μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο ραδιοφωνικό σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένη Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Στις σχετιζόμενες εξαγγελίες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr, επισήμανε πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις για οριζόντιες παρεμβάσεις. Διακρίνησε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει άμεσα τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Πήρα κατά το Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που ανακοίνωσε, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για έλλειμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα όταν έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνουν την αγοραστική τους δύναμη με τη Βουλγαρία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 το μεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο αυτό φόρο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση της Κυψέλης προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ύστερα από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψή του. Η δίκη όμως αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Δύο σύλληψεις στο Αγρίνιο για τον ομαδικό βιασμό 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα αρπαγής και ομαδικού βιασμού από δύο άνδρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 31χρονος και ένας 32χρονος. Βάρος των δραστών, σχηματιστική δικογραφία, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση. Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχεία του προαστιακού στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζα Μελόνι σπάει αύριο το ρεκόρ της μακροβιότερης κυβέρνησης των τελευταίων 80 χρόνων στη γείτονα χώρα, καθώς συμπληρώνονται 1.413 ημέρες από την ορκομοσία της κυβερνητικής συμμαχίας στις 22 Οκτωβρίου του 2022. Το γεγονός θα εορταστεί με εκδήλωση αύριο το απόγευμα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του Αμερικανικού Όπεν, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούτσεβα, με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,32% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1, ο Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε. Έχουμε και απόψε πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι τις επόμενες εκπομπές, αρχής γενομένης από σήμερα, θα ασχοληθούμε ξανά, το κάνουμε ούτως ή άλλως, δεν σταματήσαμε ποτέ, απλά το υπογραμμίζω. Θεωρούμε ότι αυξάνεται η σημασία του θέματος με τα ζητήματα πολιτισμού και παιδείας στην χώρα. Είναι προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα, κυρίως το θέμα της παιδείας. Η παιδεία έχει δυστυχώς καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της χώρας και υπονομεύει την εθνική συνείδηση. Και γι' αυτό υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Κλείνω την παρένθεση και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με την σκληρή επικαιρότητα. Το μεγάλο crash test το επόμενο διάστημα για την Ελλάδα θα είναι το καλώδιο. Και όπως όλα δείχνουν, Ελλάδα και Τουρκία θα αναμετρηθούν και στο πεδίο για το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Eurotoday. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Για δώσ' μας τα φώτα σου για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες για το καλώδιο.
1: Θα πούμε τις πληροφορίες που έχουμε και τα δεδομένα μέχρι στιγμής, έτσι όπως διαμορφώνονται, κρατώντας στο μυαλό μας αυτό που είπες, ότι ναι, οι έρευνες για την πώληση του καλωδίου θα μετρηθούν στο πεδίο. Το τεστ, εκεί θα κριθεί το βάρος της πρόσφατης ελληνογαλλικής συμφωνίας. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Ελληνογαλλική συμφωνία που σημαίνει ότι έχει μπει μέσα στην εταιρεία του GSI ως πλειοψηφών μέτοχος η γαλλική Meridiam με 66%. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί το από εδώ και πέρα χρονοδιάγραμμα και τα βασικά βήματα. Την αίτηση για την άδεια, γιατί όλη η κουβέντα αυτή είναι, έτσι,
0: ναι.
1: Πότε θα υποβληθεί η αίτηση άδειας για έρευνες. Την αίτηση λοιπόν για την άδεια θα την υποβάλει είτε η εταιρεία του GSI, όπου ο μέτοχος είναι η γαλλική Meridiam, με μέτοχο καταστατικής μειοψηφίας τον διαχειριστή του ελληνικού συστήματος ADMIE. Θα την υποβάλει λοιπόν την αίτηση για την άδεια είτε η εταιρεία του GSI, είτε ο εργολάβος του καλωδίου, που είναι η επίσης γαλλική Nexans.
0: Που κατασκευάζει το καλώδιο, μάλιστα.
1: Ναι. Εδώ να πούμε ότι κάτι που οι περισσότεροι που δεν ασχολούνται με το θέμα δεν γνωρίζουν, ότι αν πρόκειται για ξένη εταιρεία, στην περίπτωση του εργολάβου, εάν πρόκειται για ξένη εταιρεία που θέλει να κάνει έρευνα σε μια θαλάσσια περιοχή, την άδεια, την αίτηση για άδεια την υποβάλλει η πρεσβεία της χώρας. Εν προκειμένου μιλάμε για τη γαλλική πρεσβεία. Γιατί το δικαίωμα της έρευνας στη θάλασσα ανήκει σε κράτη. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τις προφορίες, να έχει προηγηθεί συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης με τους Γάλλους να υποβάλουν αίτηση για άδεια μόνο στην ελληνική πλευρά. Επαναλαμβάνω, μόνο στην ελληνική πλευρά.
0: Για να μην υπάρξει καμία υπόγεια ή παράπλευρη διαδικασία.
1: Ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Με βάση λοιπόν τώρα κάποια δημοσιεύματα, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινά τα δημοσιεύματα και η παραφιλολογία, έτσι, τα δεδομένα περίπου ήταν αυτά. Με βάση κάποια δημοσιεύματα λέγεται ότι η τουρκική πλευρά θα αρκεστεί σε γνωστοποίηση της γραμμής, σε απλή δηλαδή ενημέρωση από την ελληνική. Αναλυτές και άνθρωποι που παρακολουθούν τα γεωπολιτικά με εμπειρία στο θέμα του καλωδίου και ευρύτερα, θεωρούν ότι η τουρκική πλευρά δεν θα αρκεστεί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα θελήσει και ενημέρωση για την άδεια.
0: Ναι.
1: Ένα σενάριο είναι να επαναληφθεί εκείνο που είχε συμβεί το 2024 όταν το ιταλικό σκάφος είχε επιχειρήσει να ερευνήσει τα διεθνή ύδατα πέριξ της Κάσου, δηλαδή να εκδοθεί ναύτεξ τόσο από την ελληνική πλευρά, ενώ η τουρκική πλευρά να απαιτήσει η εταιρεία του GSI να πάρει άδεια από την ίδια. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα προσφέρω. Δηλαδή η ελληνική πλευρά θα έχει θέμα εάν
0: προφανώς.
1: Η τουρκική ετηθεί, απαιτήσει να εκδώσει εκείνη την άδεια μετά από αίτημα του GSI ή της Nexans, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το πλεονέκτημα της υπόθεσης,
0: ναι.
1: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
0: Σε χάσαμε, Γιώργο. Μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Οκ, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Γιώργο πάλι.

0: Αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Φιντικάκης νωρίτερα είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες, όσοι ακούσατε την εκπομπή, και με τον Άγγελο Συρηγό και με τον Ευστάθιο Κυριακίδη, τον Άβαρχο. Δεν προβλέπεται ούτε παράλληλη άδεια, ούτε να δώσει και δεύτερος άδεια, ούτε τίποτα τέτοιο. Μία είναι η άδεια, ένας την εκδίδει, μία χώρα την εκδίδει, ούτε γνωστοποίηση, ενημέρωση κλπ. Η γνωστοποίηση, ενημέρωση είναι η ίδια η Ναύτεξ. Αυτό κάνει η Ναύτεξ. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Φωτικά και πάλι. Α, όχι, έπεσε. Δεν πειράζει. Τον έχουμε. Μας ακούς, Γιώργο?
1: Ναι, έπεσε στην γραμμή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, για πες.
1: Εγώ...
0: Έλεγες λοιπόν ότι...
1: Είναι ότι δεν τίθεται θέμα... Δεν άκουσα τη συνέχεια της εκπομπής γιατί έπεσε γραμμή.
0: Όχι. Έλεγα αυτό. Μιλάμε εκεί που έλεγες.
1: Δεν τίθεται θέμα παράλληλης... Πώς το λένε, άδειας. Η ελληνική πλευρά έτσι το αντιμετωπίζει. Υποθέτω ότι έτσι θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Η ενημέρωση ωστόσο από την, με βάση όσα ξέρουν οι αναλυτές που παρακολουθούν την υπόθεση, η εκτίμηση για την αντίδραση της Τουρκίας είναι ότι δεν θα αρκεστεί σε αυτά που θέλουμε εμείς. Ναι. Το τι θα συμβεί δεν... Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια σεναριολογία. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Οι πληροφορίες λένε ότι το πλοίο θα είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι στις έρευνες της Κάσου το 24 το πλοίο ήταν ιταλικό. Το πλοίο θα είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Και όλη η κουβέντα εστιάζεται σε αυτό που είπαμε εξ αρχής όταν ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν οι Γάλλοι στην εταιρεία του καλωδίου, ότι επί του πεδίου θα φανούν και οι διασφαλίσεις που έχει λάβει ο γαλλικός όμιλος απέναντι σε τυχόν παρεμποδίσεις. Και πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη το βάρος της ίδιας της Γαλλίας στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, το βάρος της Γαλλίας είναι ένα πράγμα. Το βάρος όμως είναι πρωτίστως ελληνικό. Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει το έργο, δικό της είναι. Μπορεί μεν η εταιρεία γαλλική να έχει αναλάβει, αλλά είναι υδατά ελληνικής ευθύνης, όχι γαλλικής.
1: Το λέω με την έννοια ότι έχουν προηγηθεί συνεννοήσεις, διασφαλίσεις, μια ολόκληρη συζήτηση. Και διάφορα σενάρια έχουν γίνει πάνω στο χάρτη και επί του πεδίου. Άρα είναι ένα ζήτημα το πώς, ας πούμε, όλο αυτό το γαλλικό βάρος που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τους περιφερειακούς παίκτες, έτσι.
0: Μπορεί να φανταστούμε, να υποθέσουμε, μα το γνωρίζουμε, αλλά το λέμε έτσι για τους Σοκράτες, ότι έχουν εξεταστεί και τα σενάρια σε περίπτωση που τα πράγματα κλιμακωθούν στο πεδίο. Πώς θα κινηθούν Ελλάδα και Γαλλία στο πεδίο. Αναφέρομαι από άψη στρατιωτική επιχείρηση.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει αυτά και ότι γίνονται τέτοια σενάρια. Λόγω και της παρουσίας της Γαλλίας, η οποία δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες της για πιο έντονη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Και τώρα ακριβώς αυτό είναι. Η περίπτωση του καλωδίου ταιριάζει με τις γαλλικές φιλοδοξίες, οι οποίες δεν μπορεί να αγνοηθούν από τους περιφερειακούς παίκτες. Χωρίς ωστόσο, φυσικά, επαναλαμβάνω, να μπορεί κανείς να προδικάσει τις κινήσεις των περιφερειακών παίκτων, τις κινήσεις της Τουρκίας, εν προκειμένου.
0: Έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει πάλι η έρευνα?
1: Όχι. Όχι, ενώ αρχικά είχαν διαρρεύσει διάφορα χρονοδιαγράμματα τύπου το Σεπτέμβρη θα εκδοθεί η Ναύτεξ, μετά τον Οκτώβρη και ούτω καθεξής, το τελευταίο καιρό παρατηρείται σιωπή επί του θέματος. Δεν υπάρχει καμία διαρροή. Καλύτερα έτσι.
0: Είναι λογικό, είναι καλύτερα, γιατί να τους πεις πότε και να ετοιμάζονται. Ας γίνει ξαφνικά.
1: Αυτά τα πράγματα γίνονται κάτω από το ραντάρ. Πάντως όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για την εικόνα. Ευχαριστούμε, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Φιντικάκης, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι, καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου. Οκτωβρίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός

0: τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ανακοίνωση, μάλλον υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Wall Street Journal ότι μπορεί ο Τραμπ να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου και να συνεχίσει μόνο με τον οικονομικό αποκλεισμό. Επιδιώκοντας να ασκηθεί τέτοια πίεση κλιμακωτά που θα οδηγήσει σε κλονισμό του καθεστώτος. Αυτό το σκέλος θα δούμε τι θα γίνει. Ούτω ή άλλω για τη Μέση Ανατολή έχουμε πράγματα να πούμε. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον για το αν τελικά ο οικονομικός στραγγαλισμός από μόνος του μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα. Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς, ο κροατές μας. Καλή σεζόν. Και εδώ να πούμε ότι η εισφορά της εκπομπής σας είναι πολύτιμη ως ένα σημαντικό θυμικάτ, μια δεξαμενή σκέψη για την Ελλάδα που δεν υπάρχει αλλού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι σημαντικοί ομιλητές που περνάνε από το πάνελ σας έχουν την ικανότητα όχι μόνο να βρίσκουν τα χαρακτηριστικά ενός προβλήματος αλλά και τις σχέσεις αυτών των χαρακτηριστικών που αυτή είναι η νοημοσύνη τελικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι έτσι κατανοεί και ο κόσμος όταν βλέπει τις σκεπτήσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός φαινομένου, μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας θυμάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδα την αρθογραφία σας σχετικά με τον οικονομικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Να πούμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναν συνδυασμό οικονομικού αποκλεισμού και στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να λειτουργούν παράλληλα. Τώρα, το οικονομικό σκέλος πώς λειτουργεί?
1: Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στη συνέπεια.
0: Αν μπορείτε, αν έχετε κάτι φρύ, βγάλτε το να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί έχει ένα θόρυβο.
1: Ναι. Θα επικεντρωθούμε στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στις συνέπειες που έχει όταν μια χώρα βγει εκτός δολαριακού συστήματος. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με περιορισμούς στις πληρωμές σε δολάρια, mm-hmm. είτε με αποκοπή της πρόοδος των τραπεζών, είτε με πάγωμα αποθεμάτων δολαρίου και με δευτερογενείς κυρώσεις. Επειδή το δολάριο αντιπροσωπεύει το 89% των παγκόσμιων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η απώλεια πρόσβασης είναι πολύ σημαντική όταν αφορά το δολάριο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Έτσι η πρώτη αντίδραση όταν μια χώρα θα υποστεί αποκλεισμό από το δολάριο θα είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αλλά και οι επενδυτές να τρέξουν να πάρουν δολάρια για να αποφύγουν το τοπικό νόμισμα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα οι εισαγωγές θα χρειάζονται συνάλλαγμα για ενέργεια, τρόφιμα, φάρμακα, εξοπλισμό. Και έτσι θα αυξάνεται η ζήτηση συναλλάγματος τη στιγμή που δεν θα προσφέρεται. Αυτό θα δημιουργήσει σε υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Ιράν όπου

0: αρχές του χρόνου ήθελες 50.000 ριάλ ιρανικά να αγοράσεις ένα δολάριο και τώρα θες 2 εκατομμύρια ριάλ
1: τόσο
0: για
1: πολύ
0: να αγοράσεις ένα δολάριο.
1: Έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, τόσο πολύ. Οπότε οι χώρες αυτές θα αναγκαστούν να υποτιμήσουν τα νομίσματά τους και θα χρειαστεί η τράπεζα να τυπώνει και χρήμα τοπικό και γι' αυτό δημιουργείται ο πληθωρισμός και ο πληθωρισμός μειώνει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Θα χρειαστεί να κάνει το κράτος αυτό κεφαλιακούς ελέγχους και θα, το συνάλλαγμα που φέρνουν οι επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές θα του παίρνει το κράτος. Ό,τι χρέη υπάρχουν σε δολάρια, όσο υποτιμάται το νόμισμα, άλλο το ίδιο ποσοστό αυξάνεται το χρέος και έτσι δημιουργείται μία νομισματική κρίση στη χώρα αυτή και η κρίση αυτή αρχίζει και επηρεάζει τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, διότι ο πληθωρισμός που δημιουργεί μειώνει την αγοραστική δύναμη. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν τα κέρδη που ήταν αναμενόμενα έσοδα που περιμένουν για να αποπληρώσουν τραπεζικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κτλ. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα και στις τράπεζες.
1: Οι εισαγωγές δεν θα μπορεί να κάνει.
0: Ναι, οι εισαγωγές θα είναι πανάκριβες και δημιουργούν πληθωρισμό μεγαλύτερο. Και επειδή η ενέργεια, λιπάσματα και κάποια άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και αυτά θα εισάγονται, οπότε ακόμα και τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα θα αυξηθούν και αυτονών οι τιμές, τη στιγμή που η χώρα δεν θα μπορεί να αυξήσει τους μισθούς διότι η οικονομία της δεν θα πηγαίνει καλά για να αναπληρωθεί η χώρα αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και έτσι στο τέλος χάνεται η οικονομική, η εμπιστοσύνη στο κράτος να τα καταφέρει να έχει ο λαός του τα αγαθά, τουλάχιστον τα βασικά αγαθά που χρειάζεται για να διαβιώσει.
1: Συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι όχι απλά δεν μπορεί να γίνει καμία εισαγωγή, δεν θα μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, ούτε τρίτα κράτη θα μπορούν να έχουν συναλλαγές μαζί με το Ιράν. Γιατί εξάλλου ο Μπέσεντ είπε ότι οι κυρώσεις θα επιβάλλονται και στα κράτη που συναλλάσσονται με το Ιράν. Σε τρίτα
0: ακριβώς,
1: κράτη.
0: Είναι και δευτερογενείς κυρώσεις και ουσιαστικά δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια συναλλαγματική κρίση η οποία εξελίσσεται σε πληθωριστική κρίση, στη συνέχεια εξελίσσεται σε τραπεζική κρίση, μετά σε δημοσιονομική διότι πρέπει να τυπώνει συνεχώς χρήμα για να πληρώνει το κράτος τις δαπάνες του. Και τελικά δημιουργείται μια κρίση εμπιστοσύνης και φυσικά δυσκολία διακυβέρνησης της εκάστοτε κυβέρνησης από ένα λαό ο οποίος θα είναι σημωμένος και χωρίς αγοραστική δύναμη.
1: Οι κυρώσεις τώρα, επειδή όμως κράτη όπως είναι η Ρωσία ή η Κίνα είναι μεγέθη στα οποία δεν μπορούν εύκολα να επιβληθούν κυρώσεις. Έχουν επιβληθεί έτσι και στη Ρωσία και στην Κίνα, ειδικά στη Ρωσία, σαρωτικές κυρώσεις. Όμως επειδή βλέπουμε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες σε αυτό, δηλαδή προσπαθεί όσο το δυνατόν να αφήσει έξω από το κάδρο την Κίνα και τη Ρωσία για περαιτέρω κυρώσεις. Γιατί ήδη η Ρωσία υφίσταται ασφικτικές κυρώσεις. Και με την Κίνα αναλόγως της περίοδου. Μπορεί να διασφαλιστεί ότι μέσα από παράλληλα κανάλια δεν θα γίνονται συναλλαγές? Δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή, αν η Κίνα και η Ρωσία αποφασίζουν να έχουν υπόγειες συναλλαγές με το Ιράν, αυτό δεν μπορούν να το ελέγξουν απολύτως οι Αμερικανοί, σωστά?
0: Εντάξει, πάντα υπάρχουν μοκλή πίεσης. Η Κίνα είναι σε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου οι τεράστιες επενδύσεις που έχει κάνει σε παραγωγική δυναμικότητα στα εργοστάσια της, με τα οποία ήδη πουλάει σε τιμές κάτω του κόστους και συντηρούνται αυτά τα εργοστάσια με δάνεια και κρατικές επιχορηγήσεις, εάν μειωθούν οι εξαγωγές της Κίνας στα πλαίσια της στρατηγικής που ακολουθεί πλέον και η Αμερική και η Ευρώπη, να αναζητεί όχι οικονομική αποδοτικότητα αλλά οικονομική ασφάλεια πλέον, που σημαίνει ότι οι προμηθευτές θα αλλάξουν και οι προμήθειες θα γίνονται από χώρες που είναι πιο φιλικές, έχουν φιλικές σχέσεις, δεν θα διαταράξουν τη διακίνηση με οποιοδήποτε κλείσιμο, οποιοδήποτε στενού. Άρα βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει ξεκινήσει να εφοδιάζεται από την Ινδία, η Αμερική από την Νότιο Αμερική. Αυτό ένα 5-10% μείωση των εξαγωγών να δημιουργήσει στην Κίνα, δεν χρειάζονται άλλου είδους κυρώσεις, διότι τα εργοστάσια της Κίνας, τα οποία τα περισσότερα είναι με δάνεια, δεν θα έχουν τα ποσά να επιστρέψουν τα δάνεια και σε μερικά χρόνια θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο τραπεζικό του σύστημα και θα δημιουργηθεί η ίδια επίπτωση. Στη ΔΕ Ρωσία ήδη έχει δημιουργηθεί, διότι έχει στρέψει όλες τις επενδύσεις στο να κάνει μια πολεμική βιομηχανία, η οποία όταν θα σταματήσει η πολεμική, ο πόλεμος εκεί, αυτές οι επενδύσεις θα χαθούν, διότι ποιος θα απορροφάει αυτή την παραγωγή πλέον, και μάλιστα η Ρωσία θα χρειαστεί τεράστια κεφάλαια για να πάει στην τεχνητή νοημοσύνη στην οποία μένει πίσω τώρα. Οπότε υπάρχουν άλλου είδους κυρώσεις προς αυτές τις χώρες και φυσικά θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν το Ιράν για παράδειγμα, αλλά τόσο το κινέζικο νόμισμα δεν είναι αποθεματικό και μπορεί να κάνει κάποιες συναλλαγές, αλλά κανείς δεν θέλει να το κρατήσει στο τέλος. Mm-hmm. Όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουν να πάρουν δολάρια ή ευρώ, γενικά σταθερά νομίσματα, και βλέπουμε και μία αύξηση της ζήτησης για τα λεγόμενα stable coin, τα οποία είναι δεμένα στην ισοτιμία τους με το δολάριο. Ναι. Τα οποία βέβαια γίνεται από αυτούς που θέλουν να παρακάμψουν τους κεφαλιακούς ελέγχους, τους κυβερνητικούς ελέγχους.
1: Τα stable coin στην ουσία είναι
0: συνδεδεμένα με το δολάριο.
1: Παραλλαγή κρυπτονομισμάτων, παραλλαγή όμως συνδεδεμένα με το δολάριο. Πάντως, αυτό για τη Ρωσία που λέτε, κλείνοντας, να πούμε, διάβαζα μία ανάλυση ρωσική για το πού βρίσκεται η ρωσική οικονομία και έλεγε ότι υπάρχουν εικόνες και διαδικασίες που θυμίζουν την μετασοβιετική, δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου έχει υποχωρήσει η κανονικότητα στις συναλλαγές πλέον του κόσμου, ενώ στον κόσμο έχει αρχίσει βασική έλλειψη συγκεκριμένων προϊόντων και αγαθών και πολλοί πλέον λειτουργούν όπως λειτουργούσε η Ρωσία τα πρώτα μετασοβιετικά χρόνια, δηλαδή με υπόγεια κανάλια, με άτυπα κανάλια για να προμηθευτούν πράγματα απ' έξω. Έχουν μιλήσει σε μια διαδικασία πολεμικής οικονομίας, όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στον τρόπο της συναλλαγής στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, ρωσική ανάλυση ήταν αυτή η οικονομική. Έτσι.
0: Ναι, και μάλιστα. Θα χρειαστούν τεράστια κεφάλαια οι Ρώσοι όταν θα σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί ένα μέρος των επενδύσεων θα καταστραφούν και θα χρειαστούν επενδύσεις για να αναταχθεί και πάλι η οικονομία.
1: Και
0: αναγκαστεί να στραφούν στην Ευρώπη και στην Αμερική, που διαθέτουν τα περισσότερα κεφάλαια για να επενδύσουν εντός για να αναταχθεί. Η Ρωσία είναι σε ένα πόλεμο που κοντεύει τα 4 χρόνια, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς τέλος.
1: Στον πέμπτο, σε λίγο θα κλείσει τα 5. Είμαστε σε 4,5 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιώργος Σατσαλάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε μία, να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο, Φέδων Καρασιοφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Να πούμε μία είδηση μόλις τώρα. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλάνα τα δικά τους και τα θαλάσσια πάρκα. Πριν από λίγο διάβημα από την Αθήνα, επαναλαμβάνω, στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Να πούμε και κάτι, ότι θα μπορώ να το τσεκάρω πάλι μέχρι πριν από καμιά ώρα στο Marine Traffic, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας εμφανιζόντουσαν ως τουρκικά ύδατα. Θα πρέπει να το τσεκάρουν οι δικοί μας εδώ πέρα, αναφέρομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι και να το φτιάξουν. Λοιπόν,
1: να σου πω επί αυτού ότι, επειδή έκανα μια ανάρτηση σχετική χθες, το πάρκο στα νότια, γύρω από το Καστελόριζο, ήταν κανονικά με την τουρκική ονομασία. Και ήταν μέχρι, πραγματικά, και νομίζω ότι πρέπει να είναι ακόμη. Για το βόρειο.
0: Μέχρι με καμιά ώρα ήταν, για πες,
1: Για το βόρειο δεν είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το Marine Traffic δεν είχε κάνει την ίδια τροποποίηση και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί το νότιο και όχι το βόρειο. Βέβαια ήταν το διήμερο που ήταν η έντονη τουρκική παρουσία με το πλοίο το ερευνητικό κτλ. Αλλά γιατί να κάνει το Marine Traffic μόνο το νότιο παράνομο τουρκικό πάρκο και όχι το βόρειο. Είναι ένα ερώτημα, και βέβαια είναι και τι κάνεις στην προκειμένη περίπτωση, πώς το κάνεις, πόσο επιμένεις και τι, εντάξει, δεν παράγει κάτι.
0: Όχι, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Όποιος μπαίνει μέσα βλέπει εκεί πέρα φαρτιά πλακιά, ας πούμε, με τουρκική ονομασία.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε, κοιτάξτε το, στο Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρομαι, και κατεβάστε το. Κάντε ένα διάβημα και σε αυτό το διάβημα. Ο οργανισμός είναι άλλο. Ο οργανισμός πρέπει να τηρεί και τα ισχύοντα.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Είπα σήμερα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο πέρασε κάτω από τα ραντάρ εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ευαισθητοποιηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την περίπτωση του μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφους που μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρουπόλεως, αλλά αυτό είναι κυριολεκτικά η κορυφή του παγόβουνου για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, πώς έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί πλέον η Άγκυρα στο θέμα των παραβάσεων και παραβιάσεων, των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας και των παραβιάσεων του εθνικού ενέργειου χώρου. Και εγώ προτρέπω όσους μας ακούνε να μπουν κάποια στιγμή και να δούνε τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΓΕΘΑ για τον μήνα Αύγουστο, που ήταν ιδιαίτερα βαρύς και σε παραβάσεις και σε παραβιάσεις. Θα δούνε, αν συγκρίνουν με τους προηγούμενους μήνες, πολύ δε περισσότερο με άλλα χρόνια, αλλά με τους προηγούμενους μήνες, πώς έχει αλλάξει ποιοτικά, εντός εισαγωγικών, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι Τούρκοι. Μέσα στον Αύγουστο, σχεδόν κάθε μέρα είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις. Μαχητικά, σε όλη την περίοδο, είχαμε τρεις ημέρες που εμφανίστηκαν μαχητικά. Η 18η Αυγούστου ήταν η πιο βαριά εντός εισαγωγικών μέρα που είχαμε πραγματικά σχηματισμούς με 7 μαχητικά. Εμφανίζονται σχεδόν μέρα παραμέρα και μεμονωμένα συνήθως αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, και τα ATR-72 του τουρκικού ναυτικού και τα CN-235 της τουρκικής ακτοφυλακής. Κάθε μέρα όμως, και μάλιστα σε αριθμούς, είναι παρόντα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα μέσα στον Αύγουστο που να μην υπάρχουν μεμονωμένα μη επανδρομένα τουρκικά αεροσκάφη.
0: Τα μη επανδρομένα κάνουν παραβιάσεις ή μόνο παραβάσεις?
1: Οι παραβάσεις των κανόνων ενός κυκλοφορίας είναι δεδομένες.
0: Ναι, κάνουν και παραβιάσεις.
1: Κάνουν και παραβιάσεις. Σχεδόν και μάλιστα πολλαπλές, διότι λόγω του μεγάλου χρόνου που μπορούν να παραμείνουν στον αέρα, ουσιαστικά τι κάνουν? Κάνουν κύκλους. Κάποιες φορές είναι ορατά στο flight radar 24, διότι εκπέμπουν transponder, βέβαια με περίεργες ρυθμίσεις του transponder. Είναι το σύστημα με το οποίο ένα αεροσκάφος, μιλάμε πάντα για εμπορικές πτήσεις, γίνεται ορατό στον έλεγχο κυκλοφορίας. εκπέμπουν με περίεργους κωδικούς, πολλές φορές υποδηλώνουν ότι έχουν περιορισμένη δυνατότητα εκπομπής, δηλαδή υπονοούν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί καλά, άλλες φορές αλλάζουν συνεχώς τις εκπομπές, αλλά κάποιες φορές είναι ορατά. Άρα εμείς έξω από την πολεμική αεροπορία και έξω από το σύστημα έγκαιρης ενέργειας παρακολούθησης μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά και μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, δηλαδή κάνουν κύκλους μέσα σε τουρκικό εναέριο χώρο και όπως σε κάποιους από τους κύκλους απλώς διευρύνουν την πορεία, μπαίνουν μέσα, μπαίνουν στο FIR Αθηνών, βγαίνουν. Άλλες φορές παραβιάζουν και τα 10 ναυτικά μίλια, οπότε έχουμε και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι το ότι η κλασική περίπτωση αναγνωρίσεων και αναχαιτήσεων που χρησιμοποιείται σε μαχητικά αεροσκάφη δεν έχει εφαρμογή. Δηλαδή εδώ πέρα οι Τούρκοι όχι μόνο ανεβάζουν την πρόκληση με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, αλλά είμαστε κυριολεκτικά, γράφουμε ιστορία εδώ πέρα στο Αιγαίο με τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει κανένας αυτά τα αεροσκάφη. Δηλαδή το αντίστοιχο υπάρχει στη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχουμε δει αυτές τις γνωστές, τα γνωστά βίντεο από ρωσικά αεροπλάνα να αναχαιτίζουν, να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν αμερικανικά συνήθως μη επανδρομένα, και έχουμε δει αυτές τις ιστορίες που περνάνε κοντά, τα προσπαθούν να τα βάλουν στη ροή των καυσαερίων των μαχητικών κτλ. Το ποια είναι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία δεν είναι απολύτως γνωστά, αλλά ακολουθούμε όσο είναι δυνατόν τα πρωτόκολλα τα ανατολικά. Από εκεί και ύστερα είναι τόσες πολλές οι παραβιάσεις κάθε μέρα που κυριολεκτικά εξωθενώνουν, δηλαδή δεν μπορείς όλες αυτές εδώ πέρα, ιδιαίτερα δεδομένου ότι είναι όλες σίγουρα παραβάσεις και κάποιες είναι παραβιάσεις, να τις αντιμετωπίσεις με τον κλασικό τρόπο.
0: Καταπονείς το σύστημα τώρα να σηκώνεις F-16 για να αντιμετωπίζεις σε μη επανδρομένα.
1: Ωστόσο, πρώτα απ' όλα είναι η καταπώνηση των πιλότων και των αεροσκάφων. Δηλαδή τα αεροσκάφη φυλακής, που πρέπει να, ουσιαστικά να συγχρονίσεις, γιατί όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν τουρκικά αεροπλάνα, τα οποία τουρκικά μη επανδρομένα, τα οποία ας πούμε μένουν 10-12 ώρες στον αέρα. Και κάνουν διαδρομές, κάνουν αυτό το race track, σχεδόν κύκλους ας πούμε, και κάποια στιγμή κάνουν την είσοδο και την έξοδο. Βέβαια, το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, αν δεν και φτάνεις. Δεν υπάρχει ο κλασικός τρόπος ότι προσπαθείς να έρθεις σε επαφή με τον πιλότο του άλλου αεροπλάνου, να τον προειδοποιήσεις, να υπάρχουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες κτλ.
0: Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως πάντως με soft kill, αν γίνεται.
1: Βέβαια,
0: τα ρίξουν μέσω ηλεκτρονικού τζαμαρίσματος.
1: Και να μην γίνει ούτε γάτο ούτε ζημιά.
0: Βέβαια. Δεν υπάρχει πιλότος, δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από τόσες δεκάδες παραβιάσεις δεν έχουν κάνει δική μας ένα soft kill να καταρρύψουν κάποιο με παρεμβολή.
1: Εδώ πρέπει να πούμε, το έχουμε ξαναναφέρει και άλλη φορά, ότι το 2021-2022 είχε γίνει μια προμήθεια 4 ή 5 συστημάτων, εγκαταστάθηκαν σε μεγάλα νησιά ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτή την περίπτωση κυρίως των υπερπτήσεων. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά υπήρχαν και υπερπτήσεις από τα μη επανδρομένα. Τώρα, εδώ είναι η διάσταση που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με την ασπίδα του Αχιλέα. Δηλαδή το κομμάτι της ασπίδας του Αχιλέα, που δεν είναι το πυραυλικό, δεν είναι δηλαδή το hard kill, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έρθει να προσθεθεί στα υπάρχοντα συστήματα, μας δίνει διαφορετικές δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους την πρόκληση σε επίπεδο τακτικής και τεχνικής. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον κλασικό τρόπο. Υπάρχει αυτός.
0: Να το τζαμάρεις, να το τυφλώνεις.
1: Ακριβώς. Να ξέρουν ότι στο Αιγαίο πλέον και όχι σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι τα 4-5 μεγάλα νησιά που είναι εγκατεστημένα ήδη συστήματα, υπάρχει μια ζώνη στην οποία αυτές οι παραβάσεις και παραβιάσεις αντιμετωπίζονται με παρεμβολές, αντιμετωπίζονται με τρόπο
0: υποβρύχιο των ντρόν. Έγινε, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε για την εικόνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Ρε κάνε άκρη, ρε!
7: Με το μπουφάν στους ώμους.
10: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
8: Ιθαλοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
13: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, έχουμε κάνει και εμείς για την Οδύσσεια του Νολάν και όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί. Πάμε να δούμε μία ματιά και μία οπτική, η οποία δεν είναι γνωστή και γενικά δεν έχει συζητηθεί. Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας. Καλησπέρα, καλό μήνα.
18: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή νέα χρονιά, ραδιοφωνική, σχολική και οτιδήποτε άλλο και εκκλησιαστική να τονίσουμε.
17: Και ίνδικτος, βέβαια. Ναι.
18: Βέβαια, ίνδικτος, όλα καλά και ευλογημένα.
17: Για, πείτε μας λίγο, στο θέμα του Νόλαντ, στο θέμα του
18: Οδύσσιας,
17: της Οδύσσιας, σε σχέση με την χριστιανική θεολογία και γενικά την πατερική, τα πατερικά κείμενα.
18: Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν εκτός από την ανάγνωση του Νόλαν και εκτός από αυτά που είπαν όσοι τον επέκριναν ή τον σχολίασαν και άκουσαμε πολλά και ενδιαφέροντα, υπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες και μια θα έλεγα ελληνοορθόδοξη ανάγνωση του Ομήρου και ειδικά της Οδύσσειας. Πρέπει να πούμε για όσους δεν τον γνωρίζουν ότι οι πατέρες εκκλησίας και γενικά η χριστιανική κοινωνία της Βυζαντινής περίοδου δέχτηκαν πάρα πολύ σωστά και συνειδητά και ευχάριστα τα κείμενα του, τα ποίηματα, τα έπι του Ομήρου.
17: Ο Ομήρος διδασκόταν στο Βυζάντιο 1100 χρόνια στο σχολείο. 1100
18: βασικό
17: χρόνια,
18: μάθημα.
17: Βασικό μάθημα.
18: Η Άννα Κομνηνή του 1150 στην Αλεξιάδα χρησιμοποιεί 66 φορές αμετάφραστους στίχους του Ομήρου, που σημαίνει απευθύνεται σε μια κοινωνία που, που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τα έπι και καταλαβαίνει τη γλώσσα. Θα ήθελα να μείνω περισσότερο στον Μέγα Βασίλειο, στην περίφημη επιστολή του που κάποτε τη διδασκόμαθα στα σχολεία, που λέει προς τους νέους της εποχής του, κυρίως τους χριστιανούς νέους, πώς να διδάσκονται και να ωφελούν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πάντοτε υπέρ της μελέτης των κλασικών κειμένων, των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Λέει λοιπόν να διαβάζετε τον Όμηρο, να διαβάζετε ειδικά την Οδύσσεια, ειδικά το σημείο όπου με μια συστολή, με μια ντροπή, ο Οδυσσέας εμφανίζεται μπροστά στην Ναυσικά και στις Θεραπενίδες εκεί στο νησί των Φεάκων. Και κάνω μια παρένθεση, είναι ένα σημαντικότατο κεφάλαιο η φιλοξενία που τους φέρει και στο οποίο το τελείως το ξεχνάει, το παραλείπει ο Νόλαν, αλλά αυτό είναι δικαίωμα του, διότι ουσιαστικά μυθοπλασία κάνει, δεν κάνει η ερμηνεία του Ομήρου. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει στους νέους να διαβάζουν τον Όμηρο και περισσότερο την Οδύσσεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι με μια ματιά ελληνοορθόδοξη στο έπος αυτό βλέπουμε ορισμένα στοιχεία που είναι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, δεν είναι μόνο το χριστιανό, γενικά του ελληνισμού, που είναι συνδεδεμένη βέβαια σήμερα η παράδοση ελληνική και οι αξίες με την ορθοδοξία. Να πω για παράδειγμα, αυτός ο νόστος που έχει ο Οδυσσέας να επιστρέψει με τόσες ταλαιπωρίες είναι μια αγάπη στην πατρίδα, ένας πατριωτισμός. Επίσης βλέπουμε μια σύζυγο, την Πινελόπη, η οποία επί 20 χρόνια περιμένει με πιστή σύζυγος τον σύζυγό της, που θα έχει άλλες ευκαιρίες, προκλήσεις, πιέζεται, το ξέρουμε αυτό από τους μνηστήρες. Μετά ένα παιδί, ο Τηλέμαχος, που περιμένει έναν πατέρα που δεν έχει γνωρίσει και τον σέβεται. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες αξίες του ελληνισμού που σήμερα έχουν αναβαπτιστεί στην Ορθοδοξία, που είναι η αγάπη στην πατρίδα, ο σεβασμός στις οικογενειακές αξίες. Και επίσης θα έλεγα ότι μέσα στην Οδύσσεια υπάρχει και μια αναφορά, λέω ένα παράδειγμα για να δούμε ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές και ιδανικά που παραμένουν ανά τους αιώνες σε εμάς τους Έλληνες. Βλέπω το εξής, πάλι στους Φέακες που παραλείπει ο Νόλαν. Λέει ο Όμηρος, περιγράφει, και ο Όμηρος βέβαια εκφράζει και κάποιες δικές του αξίες, προβάλλει αυτά τα οποία πιστεύει. Όποιος, αν υπήρχε Όμηρος, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Όμηρος, εμείς ξέρουμε το έπος. Στην Οδύσσεια λοιπόν λέει το εξής, όταν περιγράφει το νησί των Φεάκων και την πόλη την κεντρική των Φεάκων, που τη σχερεί, τη λέει, λένε ότι μπορεί να είναι η Κέρκυρα. Λέει λοιπόν μια ιδανική πολιτεία. Πώς δημιουργούσαν τότε οι Έλληνες μια ιδανική πολιτεία και ευημερούσα, όπως την παρουσιάζει. Πρώτα λέει ο ιδρυτής, ο Ναυσίθωος, βλέπετε ναύς, πλοίο κλπ. Ο ιδρυτής πρώτα έκτισε τείχη, πατρίδα, άμυνα, ασφάλεια, τείχη, όρια, σύνορα που σήμερα αμφισβητούνται. Δεύτερον, έκτισε κατοικίες. Στη συνέχεια έκτισε ναούς, να τιμώνται οι θεοί. Δεν υπάρχει πολιτεία στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Όμηρος ιδιαίτερος τονίζει την παρέμβαση του θείου με τον τρόπο του, βέβαια, με τον τρόπο που τα σκέπτονται τότε στην ζωή μας. Και τέταρτον, προσέξτε, έκανε ο ιδρυτής, λέει, της πόλεως εκεί και της πολιτείας των Φεάκων δίκαιη κατανομή της γης. Έκανε τεμάχια της γης να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, γιατί αυτό το ξαναβλέπουμε, παραδείγματι στη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ο οποίος συνδυάζει πατρίδα με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν συγκρούονται στην ελληνική παράδοση ο πατριωτισμός με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε να αγωνίζεστε για το ποθούμενο, τους βοηθούσε να έχετε ελληνικά σχολεία, μην μιλάτε τουρκικά σπίτι σας, πατριωτισμός. Και αλλά παράλληλα έλεγε να σέβεστε τις γυναίκες, να δίνετε οι πλούσιες γυναίκες στα φλουριά σας να μοιράζετε, γιατί υπάρχουν και φτωχές και χείρες. Βλέπουμε λοιπόν σε αντίθεση με άλλες διδασκαλίες ή ιδεολογίες που βάζουν μπροστά την τάξη, το ταξικό, το πρόσημο και διεθνισμούς και ο εργάτης δεν έχει πατρίδα. Στην ελληνική παράδοση, από τον Όμηρο μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και γενικά σε αυτό που λέμε ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπάρχει ένας διαχρονικός σύνδεσμος, η πατρίδα, τα τείχη, η άμυνα μπορούν κάλλιστα να συνυπάρξουν και δεν συγκρούονται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και βέβαια εδώ πέρα μιλάμε για μια κοινωνική δικαιοσύνη που έρχεται ειρηνικά, ως ελεύθερη επιλογή και όχι με συγκρούσεις και με ματοχυσίες και με το να σφάξουμε τους πλουσίους κλπ. Βλέπω λοιπόν ότι για αυτό το λόγο και οι χριστιανοί πατέρες, αλλά και αργότερα σε όλα τα σχολεία και βυζαντινά και νεότερα, πάντα η Ορθοδοξία σεβάστηκε τα κείμενα του Ομήρου, τα έπι του Ομήρου, γιατί παρά τις συγκρούσεις, ειδικά η Ιλιάδα που έχει με πάρα πολλούς πολέμους και όλα αυτά και σφαγές, έχουμε στοιχεία που, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και από τον Όμηρο μπορούμε να οδηγηθούμε στην αρετή. Σκεφτείτε, ας πούμε, αυτή το συσχετισμό. Η σιρήνα στο Οδυσσέα που βάζει κερί για να μην τις ακούσει, και σήμερα στη ζωή του κάθε
17: έβαλε ανθρώπου. Έβαλε κερί στο πλήρωμα ο ίδιος, δέθηκε στο κατάρτι να τις ακούσει, αλλά να μην είναι
18: πλήρωμα. Ναι. Ακριβώς. Στο πλήρωμα κερί και ο ίδιος δέθηκε για να μην παρασυρθεί. Να ξέρει τι γίνεται, να έχει συνείδηση. Ξέρετε, εδώ είναι το πιο σημαντικό. Έχω συνείδηση των προκλήσεων, αλλά ανθίσταμαι. Βρίσκω τρόπο να αντισταθώ. Είναι στη ζωή μας οι προκλήσεις του εδαιμονισμού, οτιδήποτε ατομοκεντρισμού, που όμως συνεχίζω την πορεία μου, έχω ένα σκοπό. Ποιος ήταν ο σκοπός του? Να γυρίσει στην πατρίδα του, να γυρίσει να βλέπει, έστω και να δει, λέει, ένα καπνό να βγαίνει από μια καμινάδα της πατρίδας του, της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα, κόντρα στις ειρήνες της εποχής που μπορεί να είναι διάφορες προκλήσεις, αγάπη στην πατρίδα, σεβασμό στην οικογένεια, κοινωνική δικαιοσύνη μαζί με τον πατριωτισμό, άμυνα της πατρίδας, αυτά για μένα είναι αξίες διαχρονικές του ελληνισμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι πάντοτε η Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι πατέρες δίδασκαν, τον έβλεπαν θετικά τον Όμηρο και τον δίδασκαν, και είναι βασικό κείμενο που από την αρχαιότητα αποτελεί τη βάση μιας παιδείας, και θα έλεγα και σήμερα, βέβαια η γλώσσα είναι δύσκολη και δεν είναι κατανοητή εύκολα, αλλά ως κείμενα να γίνεται μια μεγαλύτερη ανάλυση.
17: Θα έπρεπε, ναι. Τώρα το Βυζάντιο 1100 χρόνια το έχει ως βασικό μάθημα, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ούτε είναι τυχαίο ότι κράτησε και 1100 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
18: Καλή συνέχεια.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνο Χολέβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Κοινωνική δικαιοσύνη και πατρίδα. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει πατρίδα, δεν υπάρχει αφηρημένα σχήματα, και η πατρίδα θέλει κοινωνική δικαιοσύνη για να είναι ισχυρή. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
19: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
20: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 3 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μερικές ώρες πριν την έναρξη της φετινής 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Ακούγοντας η Ιαπωνία, προφανώς μεταξύ άλλων το μυαλό μας πηγαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό ζήτησα σήμερα την συμβολή του κυρίου Θωμά Σταματόπουλου, Automotive Director της εταιρείας Νικιώτα Θεοχαράκης, ο οποίος βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, προκειμένου να μας εξηγήσει ένα-δύο πράγματα. Κύριε Σταματόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
21: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
20: Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στον ανταγωνισμό της, θεωρείτε?
21: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις ρίζες της ιαπωνικής βιομηχανίας. Δηλαδή, τι εννοώ? Η κατασκευαστική αρτιότητα των Ιαπώνων, η οποία εξελίσσεται πλέον εκτός από τη βιομηχανία του αυτοκινήτου σε πολλές δραστηριότητες, είναι κάτι που την συνοδεύει και σήμερα, γεγονός που της δίνει μακροβιότητα στο χρόνο μέσα και συνθέτει αυτό το περιβάλλον της αξιοπιστίας με την οποία είναι δεμένη η κουλτούρα των Ιαπώνων.
20: Έτσι οικοδόμησε τη φήμη της και στην ελληνική αγορά, ασφαλώς στην ευρωπαϊκή, στην οποία η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία και συγκεκριμένα η Nissan δραστηριοποιείται και βιομηχανικά. Μιλώντας για την Nissan, η παρουσία σας φέτος ως όμιλος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ποια θα είναι?
21: Προφανώς εμείς ως όμιλος Θεοχαράκη, όπως γνωρίζετε, ως κύριο, ως ο μακροβιότερος εκπρόσωπος της Nissan στην ευρωπαϊκή αγορά από το 1962, δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε σε επίπεδο συμμετοχής από τη Διεθνή Έκθεση με τιμόμενη χώρα στην Ιαπωνία. Εκτός όμως από την Nissan, θα εκθέτουμε και τη Suzuki Marine, τις εξολέμβιες Suzuki που όλοι γνωρίζουμε όσοι έχουμε σχέση με τη θάλασσα, προκειμένου το κοινό να έχει την ευτυχία να απολαύσει από κοντά προϊόντα που πιθανά στην καθημερινότητά του να μην έχει δει.
20: Υποθέτω ότι ένα από τα εκθέματα θα είναι το νέο Nissan Micra, αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
21: Προφανώς.
20: Και θέλω να ολοκληρώσουμε με αυτό τη σημερινή μας συζήτηση. Πόσο έτοιμος θεωρείτε ότι είναι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής για να κάνει τη μετάβαση από την υβριδική ή θερμική τεχνολογία στην ηλεκτρική, κύριε?
21: Αν διαβάσει κάποιος στήρα τους αριθμούς, προφανώς θα δει ότι μάλλον δεν είναι έτοιμος. Αλλά εκτιμώ πως η εξέλιξη θα είναι ταχύτατη, διότι δεν το ερμηνεύω στη λογική του μονόδρομου, το ερμηνεύω στη λογική της χρήσης, απόλαυσης και οικονομία σε επίπεδο κόστους χρήσης.
20: Και στα επόμενα 50 δευτερόλεπτα, μου λέτε παρακαλώ για τον Nissan Micra και το τι θα εκθέσετε εκεί σε σχέση με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
21: Θα εκθέσουμε το νέο Nissan Micra σε μια καταπληκτική έκδοση για το κοινό, ένα υπέροχο χρώμα, εξαιρετικά attractive, που πραγματικά θα έχουν την ευκαιρία να το δουν και να το απολαύσουν.
20: Ευχαριστώ. Περισσότερα στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταμαδόπουλο μεθαύριο Σάββατο στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών 4 με 5 το απόγευμα. Μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.

0: καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο ραδιοφωνικό σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Ευραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Στις κυριαζόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αναφέρθηκε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr επισήμανε πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις για οριζόντιες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει άμεσα τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα με αφορμή τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια αλλά και τις προεδρικές αποφάσεις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Κόρη ηλικιωμένη στο Μαραθώνα φαίνεται πως παραδέχτηκε στις αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, η οποία δήλωσε πως η γιαγιά της είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτου του βρέφου τους θα βρεθούν αύριο τελικά ο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του καθώς και ο 26χρονος Αφγανός. Εξάλλου αναβλήθηκε τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος του δικηγόρου του η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας του 43χρονου προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη ημέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπολιτάν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διμερείς εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εξέλιξη φωτιές στον Αχινό στη Λίδα, στη Θειότιδα και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Στη σύλληψη ενός 67χρονου για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μονή Ναυπλίου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο ισχυρός του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος είχε καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία Ριζεγοβίνια, αναμένεται να φτάσει στη Σερβία σήμερα αργά το απόγευμα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρα Βούτσιτς. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του Αμερικανικού Όπεν, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα, με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,48% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλά, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, όσο συζητάμε αυτά που συζητάμε στην Ευρώπη, το λέγαμε και χθες με τον Θανάση Τουργό και τους καλεσμένους, εξελίσσεται ένας υβριδικός πόλεμος, κανονικός και μάλιστα έντονος, με απώλειες έτσι. Και ζωές χάνονται και απώλειες οικονομικές υπάρχουν και συστήματα βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Είναι ένας πόλεμος κάτω από το κατώφλι του κανονικού πολέμου, πάνω από το κατώφλι της ειρήνης. Δεν είναι κανονική η κατάσταση στην Ευρώπη. Και κατά την προσωπική μας εκτίμηση, αυτό δεν θα συνεχιστεί απλά, θα επιδεινωθεί. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας στα παραπολιτικά.
0: Τα φώτα σας ειδικώς το έχετε αναφερθεί επανειλημμένως. Λοιπόν, στην Ευρώπη μένεται ένας υβριδικός πόλεμος.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλαρίτη, τα δεδομένα είναι ότι στις 4 Αυγούστου βρέθηκε, όπως έχετε ήδη αναλύσει και εσείς, στο αεροδρόμιο της Λιψίας στο Χάλε, ένα ντρόν με κριτικό μηχανισμό. Το κρίσιμο είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών αμέσως το χαρακτήρισε ως υβριδικό σενάριο επίθεσης ανοιχτά. Την 1η Σεπτεμβρίου, δε, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε πολύ περισσότερο. Ανακοίνωσε ότι βάσει πληροφοριών από υπηρεσίες ασφαλείας της, πίσω από την απόπειρα βρίσκονταν άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών. Η Μόσχα βέβαια το αρνείται αυτό κατηγορηματικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από το Reuters. Εδώ, κύριε Λακαλαρίτη, φίλε Λάμπρο, δεν μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις σε κάποια υπολογιστικά συστήματα. Μιλάμε για εκρηκτικά, για ντρόνους, αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Και το σεμαντικό είναι ότι δεν είναι το μεμονωμένο περιστατικό, είναι το μοτίβο, αυτό που λέμε το pattern. Μέσα σε ελάχιστες μέρες η Γερμανία αντιμετώπισε και δύο σοβαρά περιστατικά σαμποτάζ στο ηλεκτρικό σύστημα. Στο Βραδεμβούργο, θυμίζω, χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί που προκάλεσαν βραχυκυκλώματα σε γραμμές ψηλής τάσης. Και ένα δεύτερο περιστατικό επηρέασε υποσταθμό και οδήγησε προσωρινά εκτός λειτουργίας μονάδες παραγωγής συνολικής ισχύως περίπου, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, 4.200 ΜΒ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια τεκμηριωμένη απόδοση για αυτών των δύο ενεργειακών περιστατικών στη Ρωσία. Επομένως, θα έλεγα καταρχήν ξεκινώντας ότι στις υβριδικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφελείς αλλά ούτε και παρανοϊκοί, Λάμπρο. Ναι. Η απόδοση ευθύνης, αυτό που λέμε attribution λέγεται στη βιβλιογραφία, χρειάζεται στοιχεία. Αν βαφτίσουμε κάθε βλάβη τεχνική ως ρωσική επίθεση, κάνουμε μόνοι μας τη μισή δουλειά του επιτιθέμενου. Ο πόλεμος εδώ είναι πόλεμος χωρίς την εικόνα του πολέμου. Δηλαδή, δεν βλέπεις άρματα να περνούν τα σύνορα. Βλέπεις κυβερνοεπιθέσεις, βλέπεις drones, εμπρισμούς, σαμποτάζ, παρεμβολές στο GPS, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και επιρροής στο διαδίκτυο, επιθέσεις σε καλωδιακές υποδομές, υποθαλάσσιες και επίγειες, χτυπήματα σε λογιστικές αλυσίδες εφοδιασμού, χτυπήματα στην ενέργεια, επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες. Το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει ορίσει ότι οι υβριδικές επιχειρήσεις ακριβώς συνδυάζουν και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, φανερά και συγκεκαλυμμένα, και αποσκοπούν να θολώνουν αυτό που ακριβώς είπες, τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Πιο απλά, ο συμβατικός πόλεμος που ξέραμε μέχρι τώρα επιδιώκει να καταστρέψει το στρατό σου, οι υβριδικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να αποδιοργανώσουν την κοινωνία σου. Και γιατί είναι τόσο χρήσιμο το ποιος είναι ο δράστης? Γιατί ένα κράτος μπορεί να προκαλεί κόστος χωρίς να εμφανίζεται επισήμως στο πεδίο, Λάμπρο. Υπάρχουν πρόξεις, εγκληματικές ομάδες, ακτιβιστές, μισθοφόροι, άτομα στρατολογημένα μέσω διαδικτύου και όπως θα είδε σήμερα στο ρεπορτάζ 3 Σεπτεμβρίου, η Δανική Υπηρεσία Ασφαλείας στη Δανία, η ΠΕΤ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στρατολογεί Δανούς πολίτες για αναγνώριση και σχεδιασμό διοδιοληφθορών εναντίον εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας της που συνδέονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας. Επομένως, ας κρατήσουμε εδώ, Λάμπρο, το ιδανικό όπλο στις ευρυδικές επιχειρήσεις δεν είναι αυτό που δεν εντοπίζεται. Είναι αυτό που εντοπίζεται μεν, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ποιος σου το έστειλε. Ναι. Και εδώ βρίσκεται η στρατηγική λογική, να κρατηθείς κάτω από το κατώφλι του πολέμου. Να προκαλείς μικρές, μεσαίες ζημιές, αλλά όχι μια τόσο μεγάλη ενέργεια που να υποχρεώσει τον ΝΑΤΟ να απαντήσει στρατιωτικά. Δηλαδή, εγώ το λέω στις μελέτες μου ότι οι ευρυδικές επιχειρήσεις είναι πόλεμος με χειρόφρενο, δηλαδή αρκετή πίεση για να πονέσει ο αντίπαλος, αλλά όχι αρκετή για να τον αναγκάσει να σου κηρύξει πόλεμο. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ΝΑΤΟ από το 2016 έχει δηλώσει ότι οι υβριδικές επιχειρήσεις μπορούν ενδεχομένως, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, να οδηγήσουν και σε ενεργοποίηση του άρθρου 5. Επομένως, το στρατηγικό ερώτημα των επομένων ετών, αγαπητέ Λάμπρο, είναι πότε οι 100 μικρές επιθέσεις γίνονται μια μεγάλη επίθεση. Και ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ο πραγματικός στόχος του επιτιθέμενου δεν είναι ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού δικτύου, είναι ο πολίτης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το χτυπάς στο ηλεκτρικό δίκτυο όχι για να κόψεις το ρεύμα λαμπρό, αλλά για να αρχίσει ο πολίτης στη Γερμανία να σκέφτεται, είναι ασφαλής η χώρα μου, μπορεί το κράτος να με προστατεύσει. Γιατί στηρίζουμε εμείς την Ουκρανία, μήπως τελικά πληρώνουμε εμείς το κόστος. Πρέπει να μπουν στο μυαλό του πολίτη αυτές οι σκέψεις. Και αυτό ενισχύεται μέσω παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Επομένως, στις ευρυδικές επιχειρήσεις μπορεί ο φυσικός στόχος, κύριε Καλαρίτη, να είναι ένας υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος. Ο στρατηγικός στόχος όμως είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος του.
0: Προκαλεί διάβρωση. Η διαρκής υπονόμευση ακριβώς προκαλεί διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος μεταξύ του, της κοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων κλπ.
1: Και αυτό που θέλω να κρατήσει ο απλός πολίτης, ο ακροατής μας σήμερα, είναι ότι δεν θέλουν να σβήσουν τα φώτα, να ρίξουν το ρεύμα. Θέλουν να σβήσουν την αίσθηση ασφαλείας. Mm. Εκεί είναι ο στρατηγικός στόχος. Και η Γερμανία έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Είναι κεντρικός κόμβος λογιστικών αλυσίδων και κρίσιμος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Επομένως, η λογική μιας τέτοιας ευρυδικής εκστρατείας δεν είναι το θα νικήσω τη Γερμανία. Είναι θα αυξήσω το εσωτερικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος της γερμανικής πολιτικής που υποστηρίζει την Ουκρανία.
0: Έχουν επικαιροποιηθεί τα εγχειρίδια για αυτού του πολέμου, γιατί για ευρυδικές απειλές μιλάμε και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, εξελίσσονται οι δυνατότητες και το είδος των επιχειρήσεων.
1: Ναι, είναι δυναμικό το φαινόμενο αυτό. Επικαιροποιούνται διαρκώς και γίνονται και μάλιστα πολύ καλές αναλύσεις και επικαιροποιήσεις εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Γιατί η ευρυδική σύγκρουση, κύριε Καλαρίτη, είχε ένα παράδοξο. Ξεκινά στην κρίζα ζώνη, αλλά κάποια στιγμή αναγκάζει τα κράτη να βγουν από την κρίζα ζώνη και να περάσουν σε άλλο επίπεδο, κατονομάζοντας τον αντίπαλο. Σας θυμίζω ότι η Γερμανία απάντησε στην απόδοση ευθύνης με μέτρα καταρρευστικών θεσμών και διπλωματικής παρουσίας στη χώρα.
0: Ναι.
1: Η Ρωσία βέβαια αντέδρασε, ξέρετε, σήμερα το ανακοίνωσε, ότι κλείνει τα παραρτήματα του Goethe Institute στη Ρωσία. Και επίσης σήμερα η κυρία Κάγια Κάλλας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησε ανοιχτά για χαρακτηριστικά κρατικά υποστηριζόμενης τρομοκρατίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το λάθος μας είναι να κοιτάμε κάθε περιστατικό σαν μια ξεχωριστή κουκίδα. Τις υβριδικές απειλές η δουλειά μας είναι να ενώνουμε τις κουκίδες και αυτό κάνουμε εμείς εδώ στο παρατηρητήριο ανάλυσης. Mm-hmm. Connect the dots λέγεται. Να ενώνουμε τις κουκίδες.
0: Ναι.
1: Και γιατί έχει σημασία για μας την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει και για μας σημασία. Mm-hmm. Γιατί η Ελλάδα έχει λιμάνια, κύριε Καλαρίτη, και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τηλεπικοινωνιακά τα καλώδια, υποθαλάσσια. Έχει LNG σταθμούς και ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αεροδρόμια. Έχει ισχυρή ναυτιλία. Γεωπολιτικά ευαίσθητη θέση και έναν εκτεταμένο ψηφιακό δημόσιο χώρο. Επομένως, στον 20ο αιώνα, λαμπρό, προστατεύαμε τα σύνορα του κράτους.
0: Ναι.
1: Τον 21ο αιώνα πρέπει να προστατεύουμε τα δίκτυα, τις υποδομές, την πληροφορία και τελικά το μυαλό του πολίτη. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα, Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά.
1: Να είσαι καλά, Λαμπρό. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, Θανάση Κοσμόπουλος, εξαιρετικός όπως πάντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
15: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
14: Ο μισθός δεν φτάνει.
15: Απλησίαστα τα ενίκια.
14: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
15: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπροσκαλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, αυτά από τις υβριδικές απειλές στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε κλίμα εκεί για τα δικά μας εδώ. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALAC, του γνωστού Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο μας, με τον Μπάρακ. Τι έχει γίνει τελικά με τον Μπάρακ?
1: Αυτό που βλέπουμε ότι το κίνημα ΜΑΓΑ που έχουμε συζητήσει, το έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα στη σχέση Λόρα Λούμερ και Μάρκ Λεβίν, ότι τώρα για κάμποσο καιρό, από το καιρό που άρχισε να ξεπλένει τον Τζον και Μάρκ Λεβίν,

0: Και παρόλο που ξέρουμε και το γραφείο του κύριου Ρούμπιο έχει εκφράσει μέχρι και σε συνάδελφους του Ρεπουμπλικάνου στη Γερουσία, πρώην συνάδελφους, τη δυσαρέσκεια του με τον κύριο Μπάρακ, όλοι ξέρουν ότι για κάποιο λόγο τον τρέμει ο πρόεδρος ο Τραμπ, την επιρροή του την κρατάει, και είναι και μερικοί κύκλοι που τον έχουν αποθεώσει τον κύριο Μπάρακ. Μέχρι στο σημείο που και οι σύμμαχοί μας και οι σύμμαχοι ας πούμε του Ισραήλ φοβούνται να του κάνουν κριτική οι Ρεπουμπλικάνοι. Το καλοκαίρι υπήρχε ένα γράμμα που ήταν δικοματικό, αυτοί που το γράψανε, ο Dan Baker από την Νεμπράσκα και ο Bill Keating από το Massachusetts, και όταν το κυκλοφορούσανε δεν υπέγραψε κανένας άλλος Ρεπουμπλικάνος, ούτε οι τέσσερις Ελληνοαμερικάνοι, γιατί ξέρουν ότι για κάποιο λόγο είναι στο πιο στενό κύκλο του πρόεδρου Τραμπ ο κύριος Μπάρακ. Τώρα πώς θα αλλάξει, εγώ νομίζω αν κερδίσουν οι δημοκρατικοί τη Βουλή θα αλλάξει, γιατί είναι οι δημοκρατικοί που πιστεύουν ότι και κάνει παράνομα πράγματα ο κύριος Μπάρακ, κάνει πράγματα εναντίον τα συμφέροντα της Αμερικής και της Δύσης, και μάλλον έχουν αμφιβολίες αν κάνει λεφτά. Να μην ξεχάσουμε, ο κύριος Μπάρακ πριν και χρόνια ήταν κατηγορούμενος ότι ήταν πράκτορας για τους Αμερικανούς. Εντάξει, άθωος ήταν, αλλά όταν υπάρχει και αυτή την εντύπωση θα το κοιτάξουν ξανά οι δημοκρατικοί, και εγώ θα πιστεύω αν οι δημοκρατικοί έχουν την εξουσία τουλάχιστον στη Βουλή, θα υπάρχουν και έρευνες μέσα στον κύριο Μπάρακ.
1: Τώρα για το θέμα το, επειδή αναφέρθηκες στο Ισραήλ, είναι εμφανής μια προσπάθεια διαφόρων κύκλων και εδώ στην Ελλάδα έτσι, αλλά και εκτός Ελλάδος, να υπονομεύσουν, να σπάσουν τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, ειδικά μετά την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτές οι προσπάθειες έχουν ενταθεί, τους έχει πειράξει πάρα πολύ.
0: Ναι, τους έχει πειράξει, και εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, το βλέπουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι την ίδια τακτική π.χ. που η Τουρκία χρησιμοποίησε την πρώτη τετραετία του Τραμπ με τον Μάικλ Φλιν. Τα βλέπουμε. Βλέπουμε γνωστά άτομα αλλά να λένε όλοι τα ίδια. Όλοι τα ίδια. Σαν οι σχέσεις Ελλάδα και Ισραήλ είναι καινούργιες. Βγαίνουν και το είδαμε αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα με μια αναλύτρια, την Άσλια ήταν μπάστα από το Brookings, που εύχομαι να ξυπνήσουν όλοι στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα, κάποιες εφημερίδες και κάποια συνέδρια την έχουν καλέσει στο παρελθόν.
1: Και τι έλεγε συγκεκριμένη?
0: Αυτή βγήκε και λέει η Ελλάδα και η Κύπρος να προσέχουν να μην τους τραβήξει το Ισραήλ μέσα στη Μέσα Ανατολή και μεταξύ, να μην τους μπλέξει στα προβλήματά τους με την Τουρκία. Σαν να μην υπάρχουν προβλήματα μεταξύ.
1: Και δεν έχουμε εμείς. Το Ισραήλ θα μας μπλέξει με την Τουρκία, όχι η Τουρκία. Κατάλαβα.
0: Ακριβώς. Η Τουρκία, και όπως σας απάντησα, η Τουρκία τώρα για 10 ετίες απειλεί την Ελλάδα με κόζες πέλη. Έχουμε αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε 52 χρόνια κατοχή στην Κύπρο και νομίζει ότι το Ισραήλ θα μας μπλέξει με την Τουρκία. Εντάξει, αυτό και το βλέπουμε και δυστυχώς να λέει κάτι παρόμοιο ο Τζαν Κυριάκου, το Middle East Eye, που έχει και αντιποκριτές στην Αθήνα, που εδώ οι αναλυτές στην Αμερική το θεωρούν ότι είναι ένα μέσο που έχει την υποστήριξη των μουσουλμάνικων αδερφότητας. Και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, επειδή θεωρούν

0: είναι στα πιο χαμηλά του Νετανιάχου. Και την είδαμε, να μην ξεχάσουμε, και πριν 4 χρόνια, από όταν οι Αμερικανοί, όταν οι Τούρκοι δεν τα είχαν καλά με την κυβέρνηση Biden και βγαίνανε και λένε ότι η Ελλάδα μετά από τη αμυντική συμφωνία του 1921, που επειδή ενοχληθήκανε τόσο πολύ με την Αλεξανδρούπολη, βγαίνανε και λένε ότι η Ελλάδα αφήνει τον εαυτό της να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Τουρκίας. Ναι. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, τα βλέπουμε και σε κάποιες, σε κάποιους λογαριασμούς στο Twitter στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχασε αυτονομία ούτε με την αμυντική συμφωνία με την Αμερική, ούτε με την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ.
1: Το αντίθετο.
0: Η Ελλάδα τώρα το αντίθετο ενισχύθηκε, ιδιαίτερα με αυτή τη συμφωνία που θα μπουν μέσα ελληνικές εταιρείες, που η Ελλάδα θα μάθει τη τεχνολογία. Αυτό το σχέδιο, αυτή η Agenda 2030, προχωράει η Ελλάδα να μπορεί να έχει ξανά τη δικιά της αμυντική βιομηχανία και να μην έχει κώδικους ή να μην φοβάται ποιους πυράβλους θα πάρει και να έχει την καλύτερη τεχνολογία να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της και μόνη της εναντίον της Τουρκίας.
1: Γι' αυτό τους έχει πειράξει. Γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα σιγά σιγά θα ελέγχει όλο και περισσότερο τις υποθέσεις της με λιγότερες εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις πάντα θα υπάρχουν και αυτό τους έχει πειράξει πάρα πολύ. Γιατί ότι η συμμαχία με το Ισραήλ, η συνεργασία με το Ισραήλ δεν είναι ούτε εντός ΝΑΤΟ ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτόνομη. Δεν μπορεί να παρέμβει εκεί διαδικασία ΝΑΤΟ, διαδικασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίποτα. Αυτό τους έχει πειράξει πάρα πολύ.
0: Οι Τούρκοι για πάντα είχαν βασιστεί τα τελευταία 10 χρόνια ότι είχαν ένα αμυντικό πλεονέκτημα εναντίον της Ελλάδος, παρόλο που η Ελλάδα είχε το διπλωματικό πλεονέκτημα. Αν η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει να έχει αυτό το σύστημα άμυνας που βλέπουν με αυτή τη συμφωνία, με την άλλη συμφωνία με τους Γάλλους, με την άλλη συμφωνία με την Αμερική, και να έχει ακόμα το βέτο με την Κύπρο μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το Eastman Gasform, το σχέδιο της Τουρκίας, που η Τουρκία θέλει η Ανατολική Μεσόγειο να είναι σαν την Ασία, σαν την South China Sea και να είναι Κίνα. Όχι, αυτό ενοχλεί τη Τουρκία και γι' αυτό μας κάνει τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, που τώρα είναι μια συμμαχία με 3 χώρες που δεν έχουν ποτέ συνεργαστεί, δεν έχουν ιστορικό ούτε επενδύσεις ο ένας στον άλλον, ούτε να κάνουν σωστή πρωτοβουλία οικονομική. Εντάξει, αν όπως μας μάθανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Εγώ προτιμάω να έχω τους Ινδούς, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και άσε τους Πακιστανούς και τους Σαουδιάραβες.
1: Να σου πω, επειδή είμαι για την Αμερική, έχουμε ένα νέο κύκλο συνομιλιών για την αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σωστά?
0: Πρέπει να έχουμε. Δυστυχώς αυτό που έχουμε δει και έχουμε μάθει και από το Κογκρέσο, ότι θέλουν ανανέωση, ναι. Το Πεντάγωνο θέλει ανανέωση χωρίς να προσφέρει τίποτε.
1: Δηλαδή?
0: Στο προϋπολογισμό του Πεντάγωνου δεν έχουν βάλει καθόλου ούτε καινούργια βάση, ούτε καινούργιες επενδύσεις για τις βάσεις που εξασφαλίσανε το 2021. Αυτό είναι ανησυχητικό, αλλά δεν είναι, το βλέπουμε, μπορούμε από τη μια άποψη να πούμε είμαστε τυχεροί γιατί σε άλλες χώρες στην Ευρώπη κόβουν, αλλά από την άλλη είναι μια κακή άποψη που υπάρχει στο Πεντάγωνο, ότι βάζουν όλη την έμφαση, όλη την έμφαση στην Ασία και δεν καταλαβαίνουν και η Ανατολική Μεσόγειο και επειδή από το Σουέζ και επειδή οι Κινέζοι μπήκαν στα λιμάνια και μέχρι και η Ανατολική Μεσόγειο παίζει ρόλο στον ανταγωνισμό Αμερική-Κίνα.
1: Ο ΣΥ ήταν στην Αίγυπτο 2 μέρες. Μετά από πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, επισκέφτηκε Κινέζος πρόεδρος στην Αίγυπτο, ήταν 2 μέρες ο ΣΥ στην Αίγυπτο τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που μείνανε, γιατί ήταν αυτή η κυβέρνηση Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, επειδή το καταλάβαινε και ο Παμπέο και ο Ουες Μίτσελ, είχαν αντίθετη πολιτική από τι έχει ο Χέξεθ και ο Κόμπι ιδιαίτερα στο Πεντάγωνο, γιατί εγώ νομίζω αυτή είναι η απόφαση του Κόμπι. Δεν συμφωνώ με αυτή την αλλαγή πολιτικής και δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει ούτε Παμπέο ούτε Ουες Μίτσελ σε αυτή την κυβέρνηση, βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
1: Ευχαριστούμε, Έντι, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1, αλλά προς Καλαρίτης συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που είχαμε αφήσει για το θέμα της ασπίδας στο Χιλιά, μερικά τεχνικά ζητήματα τα οποία τα έχουν αναλύσει ούτως ή άλλως, αλλά πάντα θα υπάρχει περιθώριο, γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο σύστημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, έτσι, αλλά για ένα πολύ μεγάλο μέρος του αμυντικού χώρου παγκοσμίως. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων του ΓΕΣ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τώρα την δική σας εξειδικευμένη γνώση για το τι δυνατότητες θα αποκτήσει η χώρα σε επίπεδο στο ηλεκτρονικό επίπεδο, ηλεκτρονικών δυνατοτήτων, έτσι, και ψηφιακών, με το, την ασπίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλαρίτη, καταρχήν να πούμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα σηματοδοτεί καταρχήν μια αλλαγή, μια μετάβαση θα λέγαμε, από την αποσπασματική αντιεροπορική προστασία που είχαμε μέχρι τώρα επιμέρους στόχων, σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη, πολυστρωματική και θα λέγαμε και δικτυωμένη αρχιτεκτονική άμυνας. Όπως είπατε και πριν στην εισαγωγή σας, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι έχουμε νέους αναχαιτιστές, αλλά κυρίως στην δημιουργία και στη σύνδεση αισθητήρων, κέντρων διοικήσεως και ελέγχου, συστημάτων αντιεροπορικών, αντιβαλιστικών και φυσικά και αντιδρών. Άρα θα λέγαμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ευρύτερα, όχι μόνο γιατί ενισχύει την ελληνική αεράμυνα, αλλά γιατί μπορεί να μεταβάλει συνολικά ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται η ελληνική αποτροπή. Και για να είμαι πιο σαφής, η προστιθέμενη αξία της αυξάνει την επιβιωσιμότητα των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και οπλικών συστημάτων, θα περιορίζει την αποτελεσματικότητα ενός εφηβιαστικού πλήγματος και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να συνεχίσουν να επιχειρούν και μετά την έναρξη μιας κρίσης. Άρα, κατά συνέπεια, η ασπίδα του Αχιλλέα δεν αποτελεί απλώς ένα αμυντικό μέσο. Λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της συνολικής, θα λέγαμε, ελληνικής στρατιωτικής ισχύως. Επειδή θα προστατεύσει τις υποδομές, θα προστατεύσει τις κρίσιμες πλατφόρμες πάνω στις οποίες στηρίζεται η δυνατότητα η Ελλάδα να μπορεί να ανταποδώσει και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Και για να το πάνουμε πιο...
0: Άρα ενισχυτής ανθεκτικότητας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Το ένα είναι αυτό που είπατε, η λέξη ανθεκτικότητα. Η σημασία, ξέρετε, είναι καθοριστική, γιατί η πραγματική αξία των Rafale και των F-16 Viper και των FDI και όλων των μελλοντικών F-35 βρίσκεται και εξαρτάται από το, καταρχήν από το αν μπορούν να επιβιώσουν, στη συνέχεια να ανεφοδιαστούν και στη συνέχεια να συνεχίσουν να επιχειρούν. Επίσης, μια μεταβολή σημαντική, δηλαδή στο επιχειρησιακό επίπεδο θα λέγαμε, ότι δημιουργούνται περισσότερες διαδοχικές ευκαιρίες αναχέτησης και σε βάθος. Δηλαδή, η μία απειλή δεν αντιμετωπίζεται ως ένας μεμονωμένος στόχος ενός συστήματος, αλλά ως πρόβλημα ενός ολόκληρου δικτύου. Και τέλος θα λέγαμε ότι αυτό που είναι το πιο βασικό είναι ότι η ελληνική αποτροπή ενισχύεται σε αυτό που είπαμε πριν. Όχι μόνο μέσω της ανταπόδοσης, της δυνατότητας ανταπόδοσης, αλλά και μέσω της άρνησης του επιθυμητού αποτελέσματος. Κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην τουρκική επιχειρησιακή σχεδίαση. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα? Γιατί η τουρκική επιχειρησιακή σχεδίαση πλέον θα πρέπει να υπολογίσει ότι περισσότερες κρίσιμες πλατφόρμες μάχης ελληνικές, μετά από, αν λέγαμε, μια αρχική, ένα στρατηγικό χτύπημα, θα μπορούσαν να επιβιώσουν, άρα να ανταποδώσουν, ότι θα απαιτείται πολύ μεγαλύτερος αριθμός μέσων για να επιτύχουν το αποτέλεσμα που θα είχε πριν, και αυτό θα επηρεάζει τα σενάρια όλα, τα οποία βασίζονται, κύριε Καλαρίτη, στην ταχύτητα, στον εφηβιασμό και στη δημιουργία τετελεσμένου. Αυτό είναι μια κρίσιμη στρατιωτική μεταβολή στο Αιγαίο, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη αύξηση του κόστους, θα λέγαμε.
0: Και την υποχρέωση, επειδή θα αυξηθεί και η ελληνική αντίληψη σχετικά με το σχεδιασμό τα μέσα της Τουρκίας, θα τους αναγκάσει και σαν αναδιάταξη και των δικών τους δυνάμεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Μόνο η πρόβλεψη ότι θα έχουν, ότι δεν θα, η αβεβαιότητα ότι το πλήγμα δεν θα μπορέσει να έχει το αρχικό, τα ανάλογα αποτελέσματα, αλλάζει αμέσως όλη τη σχεδίαση. Αλλά ξέρετε, αυτή η αλλαγή στην επιχειρησιακή σχεδίαση δημιουργεί, ακόμα επηρεάζει και τη γαλάζια πατρίδα και τη στρατηγική εξαναγκασμού. Γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή η αποτροπή ευρύτερα, κύριε Καραίτη, και το ξέρετε καλά, επηρεάζει και τη διπλωματία. Μια χώρα η οποία είναι στρατιωτικά ευάλωτη έχει μικρότερη ελευθερία κινήσεων διπλωματικά. Αντίθετα, μια χώρα που μπορεί να αντέξει πίεση, να απορροφήσει ένα πλήγμα και να διατηρήσει τη δυνατότητα ανταπόδοσης, έχει μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία. Άρα σε αυτό το πλαίσιο η ασπίδα του Αχιλλέα, βέβαια μαζί με τα υπόλοιπα συστήματα, μπορεί να επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα μια στρατιωτικής πίεσης που χρησιμοποιεί η Τουρκία ως εργαλείο επιβολής της λογικής της γαλάζιας πατρίδας. Και αυτό βέβαια έχει ευρύτερο αποτέλεσμα και στη στρατηγική της Ελλάδος. Βέβαια, για όλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δεν σημαίνει ότι πήραμε μια σπίδα στα χιλιά. Και να σας πω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο πράγμα που μια προϋπόθεση βασική είναι η ανθεκτικότητα του συστήματος διοίκησης και ελέγχου αυτού της ασπίδας στα χιλιά. Δηλαδή θα πρέπει να έχει εφεδρικά δίκτυα, να έχει προστασία από ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοάμυνα, να έχει δυνατότητα αποκεντρωμένης λειτουργίας ακόμα και όταν κάποια συστήματα τεθούν εκτός λειτουργίας. Επίσης, και αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία δεν είναι αναντέξει την πρώτη μέρα, είναι αναντέξει την εκατοστή μέρα. Δηλαδή η βασική προϋπόθεση είναι τα αποθέματα. Δηλαδή απαιτείται μεγάλος αριθμός πυρομαχικών προκειμένου να υπάρχει βάθος στη χρονική αντιμετώπιση. Και βέβαια μια ακόμα τελευταία, έτσι θα λέγαμε, μεγάλη προϋπόθεση είναι ίσως η σημαντικότερη, είναι η βιομηχανική δυνατότητα αναπλήρωσης. Δηλαδή αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναπληρώσουμε και να αναπληρώσουμε γρήγορα, και εδώ αυτό έχει σχέση και με τις 19 ελληνικές εταιρείες που παίρνουν περίπου το 25% των προγραμμάτων, θα πρέπει να μπορεί να κατασκευάζει και να παράγει η ελληνική βιομηχανία. Και εδώ το ερώτημα είναι, δεν είναι μόνο το ποσοστό συμμετοχής, αλλά σε τι συμμετέχει η ελληνική βιομηχανία προκειμένου να αποκτήσει μόνιμη ελληνική τεχνογνωσία.
0: Ναι. Αυτό φάνηκε η ανάγκη μεγάλων καταναλώσεων σε επίπεδο αναπλήρωσης πυρομαχικών κλπ. Φάνηκε και στους δύο πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ουκρανία ειδικά ανέδειξε και μια ακόμα πραγματικότητα που είχε υποτιμηθεί. Ότι η τεχνολογική ποιότητα παραμένει μεν κρίσιμη, αλλά δεν υποκαθιστά τη μάζα. Δηλαδή τα προηγμένα συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν σαφώς δυσανάλογη επιχειρησιακή επίδραση, αλλά αν τα πυρομαχικά, τα ντρόν, οι αναχαιτιστές, τα ανταλλακτικά εξαντλούνται γρηγορότερα από όσο παράγονται, τότε η στρατηγική ισχύ φτύρεται.
0: Το είδαμε και σε άλλα δύο παραδείγματα. Στο Ισραήλ, που είναι το κατεξοχήν παράδειγμα θεκτικότητας, όπου το Iron Dome ζορίστηκε, χάσανε, μειώθηκαν γρήγορα τα αποθέματά τους και μάλιστα με επιθέσεις με φθηνά μέσα, με ρουκέτες. Γιατί εκτόξευαν ρουκέτες οι αντίπαλοι και αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί τα ακριβά βλήματα αναχέτησης του Iron Dome. Και κάποια στιγμή βρέθηκαν αντιμετώπιση με μειωμένα αποθέματα. Ένα. Και δεύτερον, οι ίδιοι Αμερικανοί, που παραδόξως, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δημοσιοποίησαν τα αποθέματα που τους έχουν απομείνει σε κρίσιμα πυραυλικά στήματα, Τόμαχο κλπ., μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Όταν η Αμερική ζορίζεται και όταν το Ισραήλ ζορίζεται, είναι προφανές ότι τα πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν για το τελικά πώς είναι ο σημερινός πόλεμος.
1: Αυτή η ανάγκη που μόλις δείξατε και με τα τόσα εύστοχα παραδείγματα, και βέβαια και στην Ουκρανία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει, και νομίζω ότι και οι επιτελείς και όλοι οι αρμόδιοι το λαμβάνουν υπόψη, ότι δεν είναι μόνο στο να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτή την ασπίδα. Θα πρέπει να την εξασφαλίσουμε την δυνατότητα να λειτουργεί. Και εδώ, κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι ότι αυτό εντάσσεται σε μία αρχιτεκτονική παραγωγής της στρατηγικής ισχύως. Θα πρέπει να μας προβληματίσει σε τι μοντέλο, σε ποια αρχιτεκτονική πρέπει να πάει η ελληνική στρατιωτική ισχύ. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν μελετήσει κάποιος και δει πώς διαμορφώνεται το υφιστάμενο ελληνικό μοντέλο, πώς διαμορφώνεται το υφιστάμενο, μοντέλο ισχύος στρατιωτικής της Τουρκίας, πώς εξελίχθηκε αυτό το μοντέλο στους πολέμους της Ουκρανίας, της Ρωσίας, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική στρατηγική, είναι πλέον το πλέον βασικό. Αυτό αξίζει να, έτσι αν έχω λίγο χρόνο, να πούμε δύο κουβέντες. Ξέρετε, κύριε Καραρίτη, αν δούμε λίγο το ελληνικό, έτσι να πούμε δύο κουβέντες για το ελληνικό.
0: Κάντε μία εισαγωγή, θα το κάνουμε συζήτηση αυτό. Για κάντε μία εισαγωγή σε αυτό και θα επανέλθουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που βλέπουμε στην ελληνική στρατηγική, στο να έχει αυτή τη στρατιωτική ισχύ, είναι ότι στηρίζεται κυρίως το ελληνικό μοντέλο στην σημαντική υπεροχή επιλεγμένων οπλικών συστημάτων και πλατφορμών. Στην αξιοποίηση σαφώς του γεωγραφικού περιβάλλοντος, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, τα υποβρύχια, τα 214, οι νέες φρεγάτες, τα F-16 Viper, τα F-35 που θα έρθουν, τα Rafal. Όλα αυτά είναι τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα. Η στρατηγική αυτή είναι μια λογική για ένα κράτος που αντιμετωπίζει, κύριε Καλαρίτη, έναν αριθμητικά υπέρτερο αντίπαλο. Γιατί χρησιμοποιείται η τεχνολογία ως μηχανισμός αντιστάθμισης της ποσοτικής ασυμμετρίας. Αντίθετα, αν δούμε την Τουρκία, η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό, να το πω, μοντέλο. Δηλαδή, δημιουργεί ένα εγχώριο αμυντικό σύστημα μεγάλο, με εταιρείες όπως Baykar, Aselsan κλπ, που δημιουργούν δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών εφαρμογών, από UAV, από πλατφόρμες, ηλεκτρονικό πόλεμο, πυραυλικά κλπ. Η ανάπτυξη τώρα αυτών των συστημάτων δεν σημαίνει ότι κάθε, τουρκικό σύστημα είναι τεχνολογικά ανώτερο από κάποιο δυτικό ή κάποιο αντίστοιχο που έχουμε εμείς. Όχι. Αλλά η χώρα έχει αποκτήσει μια ικανότητα να παράγει, να τροποποιεί και να βελτιώνει σημαντικό μέρος των συστημάτων.
0: Άρα έχει και δυνατότητα αναπλήρωσης. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε, επειδή αυτό αξίζει μια ξεχωριστή εκπομπή, θα βάλουμε μια νοτελεία και θα επανέλθουμε αυτό, να κάνουμε μια σύγκριση, να κάνετε μια σύγκριση των δύο μοντέλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, κύριε Καλαρίτη. Κωνσταντίνος,
0: καλό απόγευμα. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων στο ΓΕΣ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα, λάμπρος καλάρι, συνεχίζουμε. Να ρίξουμε και μια ματιά στην οικονομία και τι κάνει ο Kevin Warsh, ο νέος διοικητής της Fed, ο οποίος φαίνεται ότι τελικά δεν είναι και τόσο ευθυγραμμισμένος με τον Τραμπ. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομολόγος, επικεφαλής, οικονομολόγος της Forest Mazars, αναλυτής αγορών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί κάνουν σήμερα πάρτι, σήμερα τους ανέβηκαν, έτσι, οι αγορές.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, υπήρχε μια υπερβολή στην θεματολογία, ότι επειδή έχουν πρόβλημα 3-4 μέρες οι ομολογιακές αγορές, ότι αυτό γίνεται γιατί το χρέος της Αμερικής είναι στα 43 και συνεπώς φτάνουν σε κάποια σημεία του χρέους τα οποία σπάνε τις αγορές. Δεν ισχύει καθόλου αυτό το πράγμα, γιατί ταυτόχρονα το δολάριο ανέβαινε, οπότε δεν μπορεί να πει ότι υπήρχε πρόβλημα με την Αμερική. Υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ τεχνικό, λέγεται term premium. Είναι ουσιαστικά το τι πληρώνουν οι επενδυτές πάνω από τις προθέσεις της Fed για να αγοράσουν ένα μακροπρόθεσμο ομόλογο. Αυτά λέγονται term premiums και αυτά δεν έχουν κουνηθεί. Άρα τι μας λέει αυτό, και δεν έχουν κουνηθεί εδώ και μήνες. Τι μας λέει αυτό, ότι όλο αυτό το ξεπούλημα που είδαμε στα ομόλογα ήταν απλώς η διάθεση των επενδυτών να ευθυγραμμιστούν με τις νέες προθέσεις της Fed. Όλοι οι επενδυτές, και δεν βγάζω και την ουρά μου απ' έξω, θεωρούσαν ότι ο Kevin Warsh θα προσπαθήσει να επηρεάσει τη Fed να ρίξει επιτόκια γρήγορα.
0: Να κάνει αυτό που ήθελε ο Τραμπ.
1: Να κάνει ακριβώς αυτό που ήθελε ο Τραμπ. Στο λόγο του λοιπόν στο Jackson Hole, που είναι το ετήσιο συνέδριο της Fed πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, έριξε ξεκάθαρα ότι θέλει να πολεμήσει τον πληθωρισμό. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι πιο διατεθειμένος να ανεβάσει επιτόκια παρά να τα ρίξει. Όταν η αγορά πίστευε ότι θα είναι άλλος ένας λακές του Τραμπ και αυτός κάνει το αντίθετο, αυτό το πράγμα οδήγησε πάρα πολλούς επενδυτές στο να επανεκτάσουν τη θέση τους και να τοποθετηθούν διαφορετικά στα ομόλογα. Γι' αυτό έχουμε αυτό το ξεπούλημα των ομολόγων, γιατί θα έχουμε ανεβασμένα επιτόκια λογικά. Προς τα εκεί πέρα πάει το πράγμα. Από την άλλη,
0: θα πάνε δηλαδή για τα καινούργια, λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, αυτό που κάνει ο Warsh είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί τελικά λέει μικρότερη Fed, προσανατολισμένη στο να πολεμήσω τον πληθωρισμό και θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, όχι αυτό που θέλει ο πρόεδρος. Ενισχύει την ανεξαρτησία της Fed, μάλιστα σε τρομερό βαθμό με αυτό που κάνει. Θεσμικά είναι εξαιρετικό. Βοηθάει μακροπρόθεσμα και το αμερικάνικο χρέος και το δολάριο και την ανεξαρτησία της Fed της ίδιας. Εάν δεν ήταν ένας άνθρωπος τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα το χειροκροτούσαν οι αγορές. Έδωσε μια πολύ μεγάλη βάση και στην προσωπική του αξιοπιστία και στην αξιοπιστία της Fed. Και ο Τραμπ δεν μπορεί ακόμα να το επιτεθεί. Τρεις φορές ρωτήθηκε, μέσα στον Ιούλιο και μία μέσα στον Αύγουστο, και είπε ο Warsh θέλει να χαμηλώσει επιτόκια και να τον αφήνει το διοικητικό του συμβούλιο. Παρεπιπτόντως δεν ισχύει, γιατί αυτοί που ψηφίσαν για άνοδο των επιτοκίων ήταν η περιφερειακή της Fed, όχι το διοικητικό συμβούλιο της Fed. Δεν έχει καμία σημασία τεχνική λεπτομέρεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Τραμπ ο ίδιος, ο οποίος τον τοποθέτησε πριν από τρεις μήνες, ακόμα δεν μπορεί να το επιτεθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα αυτό τι θα σηματοδοτήσει μέσω μακροπρόθεσμα για την αμερικανική οικονομία, εάν επιμείνει σε αυτή την πολιτική ο Warsh?
1: Σηματοδοτεί ότι αγοράζει χρόνο για ένα προφίλ χρέους το οποίο χειροτερεύει. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει 125% χρέος προς ΑΕΠ και σύμφωνα με το δούνο του αναμένεται να φτάσει στο 141 χρέος προς ΑΕΠ μέχρι το 2031. Δηλαδή σε 5 χρόνια μόλις. Θα φτάσει εκεί πέρα κοντά που στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Βεβαίως με δικό της νόμισμα, και αυτό το νόμισμα είναι το δολάριο, έτσι, που αλλάζει τα πάντα. Αλλά χειροτερεύει το προφίλ του χρέους και παρόλα αυτά αυτό που κάνει η Fed είναι ότι δίνει αξιοπιστία σε αυτό το χρέος. Έτσι, ώστε να εξακολουθήσει να είναι το σημαντικότερο κομμάτι των παγκόσμιων επενδύσεων και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου. Η αμερικάνικη δεκαετία είναι ο θεμέλιος λίθος του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
0: Άρα αν επιμείνει εκεί θα μπει σε μια βάση εξορθολογισμού.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι. Εκεί πέρα που όλοι λέγανε ότι κινδυνεύει να εξανδραποδιστεί η Fed, κάνει το αντίθετο. Τώρα, εδώ πέρα να πούμε κάτι όμως. Εγώ σας είπα και ως οικονομολόγος και ως άνθρωπος των επενδύσεων, προφανώς θέλω να βλέπω μία ανεξάρτητη Fed. Αλλά μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, οποιαδήποτε είναι αυτή, δεν συνάδει με έναν εμπορικό πόλεμο. Δεν συνάδει με έναν γεωπολιτικό, γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Η κεντρική τράπεζα, όταν κάνει εσύ χ, θα σου πει μην κάνει τόσο χ, κάνει λιγότερο.
0: Βγάλετε λίγο τα ακουστικά, γιατί κάνει θόρυβο. Λόγω
1: ναι, όχι, άραστα, δεν έχω.
0: Okay,
1: δεν έχω
0: ναι.
1: Λοιπόν, η τράπεζα, λοιπόν, όταν εσύ προσπαθείς να κάνει χ, η τράπεζα θα προσπαθήσει να σταματήσει η κεντρική τράπεζα. Και σε μια τόσο μεγάλη οικονομία αυτό μετράει. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάνει, μετριάζει τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου, υιοθετώντας μια στάση η οποία είναι διαφορετική. Και εδώ πέρα πάντα μπαίνει το ερώτημα εάν μια κεντρική τράπεζα πρέπει τελικά να είναι τόσο ανεξάρτητη ή όχι. Επειδή είναι η Fed και επειδή είναι το δολάριο και επειδή εκεί πάνω έχουμε χτίσει όλο τον παγκόσμιο καπιταλισμό, καλό είναι να είναι ανεξάρτητη. Γιατί αλλιώς οι συνέπειες μπορούν να είναι τρομακτικές.
0: Ανακυρώνει όμως ένα ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό και θα αρχίσουν τα προβλήματα.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι καθαρό ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, αυτό πρέπει να γίνει και τελείωσε και γιατί δεν το κάνουν. Πιο ανεξάρτητη Fed σημαίνει κόφτη στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου. Λιγότερο ανεξάρτητη Fed σημαίνει ότι σε λίγο καιρό δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη χώρα του για να πραγματοποιήσει αυτές τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Ο κόσμος είναι πολύπλοκος, κύριε Καλαρίτη.
0: Ναι. Έστω ότι παραμένει σε αυτή την πολιτική όρση. Αυτό πώς θα διαμορφώσει το προφίλ του αμερικανικού χρέους, είπατε θα το βελτιώσει. Με ποιο τρόπο, 141%, ναι. Ακόμα και αν έχεις δολάριο κλπ, είναι 141%, έτσι. Είναι μεγάλο.
1: Ναι. Αυτό μιλάμε για το 2031, τώρα ναι. Το 125.
0: Ναι.
1: Πώς θα το βελτιώσει, βελτιώνει την αξιοπιστία. Γιατί όταν ξέρω εγώ ότι η Fed, αξιόπιστα μιλώντας, θα πολεμήσει τον πληθωρισμό, τότε μπορώ να αγοράσω και δεκαετία και τριανταετία. Mm-hmm. Αν φανταστείτε, λοιπόν, εγώ κλειδώνω, λοιπόν, για να πω πάρα πολύ απλό, κλειδώνω τα λεφτά μου λοιπόν, για 10 χρόνια στην Αμερική. Εάν αφήσει ο Τραμπ τον πληθωρισμό και τα κλειδώνω, ξέρω εγώ, με ένα επιτόκιο πόσο είναι τώρα κοντά στο 4,5%, 4,6%. Και ο Τραμπ αφήνει τον πληθωρισμό, ξεφεύγει και πάει στο 7 και 8. Εγώ θα χάνω κάθε χρήματά μου κλειδωμένα.
0: Yeah.
1: Έτσι. Άρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα ή θα προσπαθήσω να φορτώσω το ομόλογο σε κάποιον άλλο με χασούρα όμως.
0: Η αποκλιμάκωση του χρέους πώς μπορεί να γίνει?
1: Δεν μπορεί. Είναι, η αποκλιμάκωση του χρέους είναι μία ψευδέστηση. Είμαστε σε ένα κύκλο χρέους. Αυτός ο κύκλος κάποια στιγμή θα λήξει, πιθανόν με αρκετό πληθωρισμό ή αρκετά πιο υποτιμημένο δολάριο. Το ζήτημα είναι το πότε. Αυτό μπορεί να είναι σε 5 χρόνια, μπορεί να είναι σε 45 χρόνια.
0: Να λήξει πώς, με πληθωρισμό, να πληθωρήσει το χρέος δηλαδή?
1: Βέβαια. Μόνο έτσι ξεμπερδεύεις με το χρέος. Ξέρετε, είναι γνωστό το παράδειγμα του Τσαουσέσκου που προσπάθησε να μειώσει το χρέος απότομα και να πληρώσει το Δουνουτού και μία δεκαετία η όλη η Ρουμανία πίναγε. Με αποτέλεσμα αυτό θα τον πυροβολήσει στο κεφάλι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν γλιτώνεις από το χρέος. Άμα θέλει, δείτε τι έκανε η Ελλάδα.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Μία αξιολόγηση για εσάς, γι' αυτό και να κλείσουμε. Ναι.
1: Ναι. Πώς μείωσε η Ελλάδα το χρέος της? Με το να κόψει τα μέτρα που πήραμε, πρακτικά έκοψαν ένα τρίτο του ΑΕΠ μέσα σε 2-3 χρόνια. Καμία χώρα πλην της Αμερικής το 1930 δεν έχει δεχτεί τέτοια μείωση του ιδιωτικού της επίπεδου. Είναι δυνατό ποτέ να το δεχτούν άλλες χώρες αυτό?
0: Την πρόορη αποπληρωμή μέρους του χρέους στα 13 δις, τώρα πώς την αξιολογείτε?
1: Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες βλέπουν το χρέος να αυξάνει με γεωμετρικούς ρυθμούς, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς είμαστε η μόνη χώρα η οποία μειώνει το χρέος της. Ναι. Και πλέον έχουμε έρθει
0: στο 141. Από 205.
1: Από 209 είχαμε φτάσει. Ναι.
0: Το 2020 είμαστε στο 141. Πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Αλλά έχει αυξηθεί το ονομαστικό χρέος. Έχει πάει στα 400 κάτι. Έχει αυξηθεί ονομαστικά. Έχει μειωθεί όμως ως το ΑΕΠ. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα τι είναι το σημαντικό εδώ πέρα, κύριε Καλαρίτη? Ότι όταν έρθει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα του παγκόσμιου χρέους,
0: ναι,
1: δεν είμαστε στο πίσω μέρος της ουράχα. Είμαστε μαζί με τις χώρες που προστάνε για να βρεθεί μια συνολική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε το outlier, μια χώρα δακτυλοδεικτούμενη και να λένε αυτή φταίει όπως έγινε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργος Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, εδώ στην ώρα μας 4 με 6 πλέον. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα με αφορμή τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια αλλά και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Ευραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αχινό Στυλίδας. Κόρη ηλικιωμένη στο μαραθώνα φαίνεται πως παραδέχθηκε στις αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της, ηλικιωμένης γυναίκας, στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, η οποία δήλωσε πως η γιαγιά της έχει εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Στον ανακριτή αύριο, ο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για τις κατηγορίες θανάτου του βρέφου στην Κυψέλη. Εξάλλου, αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος του δικηγόρου του η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικαίου της Αθήνας του 43χρονου, προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη ημέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με τους προσκύμενους στο Ιράν Χούθη, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που κατηγόρησε τους αντάρτες ότι εξαπέλυσαν επίθεση για να καταλάβουν περιοχές κοντά στο στενό Μπάμπελ Μπαντέμ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του Αμερικανικού Όπεν, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούμπτσεβα, με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,61% στις 2.691,43 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο 1,1621 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί μέχρι τις 9.

κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη έκανε χθες την έναρξη, υποτίθεται ότι άλλαξε και το πρωτόκολλο ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία του. 7,39 δις σε ένα βάθος δεκαετίας. Θα πούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα για αυτά, αλλά κυρίως το δικό σας σχόλιο, κυρίως στις εκπομπές που ανοίγουν μικρόφωνα, καλή ώρα από τον Αιμολόγιο, συντονίζεται κάποιος επειδή θέλει να ακούσει όχι ο πολιτικός ή ο Χ με την ιδιότητα ερμηνεύει ή αξιολογεί κάποια πράγματα, αλλά πώς τα ερμηνεύει, πώς τα κρίνει, πώς τα αξιολογεί ο συνακροατής ή συνακροάτρια. Προσέξτε, δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας κοινωνίας, μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην μπερδευόμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμένα μου έχει τύχει, αν ήταν το Ανεμολόγιο δηλαδή αντιπροσωπευτικό δείγμα, κυβέρνηση θα είχαμε τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου τον Καζάκη, του ΕΠΑΜ. Ωστόσο, σαφέστατα μπορεί κάποιος να ακούσει κάτι διευρυμένο σε σχέση με τον μικρό κόσμο και τον μικρό κύκλο που κινείται. Να ακούσει δηλαδή και απόψεις από ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε επαφή και επικοινωνία μαζί τους. Πολλές φορές επίσης οι άνθρωποι όταν μιλάνε στο δημόσιο βήμα μιλάνε πιο ελεύθερα από ό,τι στις προσωπικές συζητήσεις. Δηλαδή μπορεί να μιλάτε με κάποιους και να τους λέτε το και το και το και το. Και αυτοί να σας απαντάνε συγκαταβατικά τελείως, επειδή δεν θέλουν εκείνη την ώρα να έρθουν σε κόντρα και σε αντιπαράθεση με εσάς. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και από μέσα τους να λένε, τι μου λέει τώρα αυτός, εγώ έχω τελείως άλλη γνώμη. Με λίγα λόγια, κάποιες τάσεις και κατευθύνσεις μπορεί κάποιος να τις αξιολογήσει και από μια ραδιοφωνική εκπομπή που ανοίγει μικρόφωνα. Χάλαρης Παναγιώτης στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια, Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο.

Και μην ξεχνάτε και τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, τα μηνύματά σας μέσω email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Τώρα, πολλές φορές οι συνάδελφοι, ο χώρος μας, οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουμε μια πραγματικότητα με άσχημο, με αρνητικό πρόσημο. Άλλωστε κυρίως οι ειδήσεις είναι το αρνητικό, με την έννοια ότι δεν είναι το σύνηθες, δεν είναι το αναμενόμενο, δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι η είδηση σήμερα δεν συνέβη ούτε ένα τροχαίο. Με καταλαβαίνετε, η είδηση είναι ότι συνέβη ένα τροχαίο και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και κανένας. Ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζεται αρνητικά, κατά την προσωπική μου γνώμη, σε αρκετές περιπτώσεις εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει μια υπερβολή, είτε για λόγους λαϊκισμού και χαϊδέματος αυτιών των ακροατών, των αναγνωστών, των τηλεθεατών, είτε διότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, μια ιδιοτέλεια κομματική, πολιτική και ούτω καθεξής. Αυτό είναι καθαρά προσωπική γνώμη. Ένας από τους δείχτες που δίνω σημασία για να συμφωνήσω ότι όντως υπάρχει κάποιος προβληματισμός, δηλαδή στις 10 φορές που θα ακούσω ότι υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία κτλ., στις 9 δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Η μία στις 10 φορές που θα δώσω είναι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με διεθνείς δείχτες, όπως, και το διαβάζω σήμερα στο εξώφυλλο της ναυτεμπορικής, τα ομόλογα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών, διεθνώς. Υπάρχει λοιπόν το τελευταίο διάστημα μία σημαντική αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων. Να ξέρετε ότι όταν αυξάνεται η απόδοση των ομολόγων σημαίνει ότι αυξάνεται η ανησυχία για την ρέουσα κατάσταση. Όταν μειώνεται σημαίνει ότι νιώθουν μια μεγαλύτερη βεβαιότητα, σταθερότητα, σιγουριά. Αυξάνεται λοιπόν η απόδοση των κρατικών ομολόγων διεθνώς και οι αιτίες είναι οι πόλεμοι οι οποίοι συνεχίζονται, Ρωσία-Ουκρανία και πρόσφατα κάτω στο Ιράν, η ενέργεια που παραμένει ακριβή, ο πληθωρισμός που παραμένει υψηλός, σε κάποιες χώρες είναι περισσότερο υψηλός, σε άλλες λιγότερο, ανάλογα και με το πόσο σοβαρή και οργανωμένη δομή έχουν, αλλά σε όλες έχει ανέβει ο πληθωρισμός. Και οι δείχτες που δείχνουν ότι σε κάποια χώρα περισσότερο, σε κάποια λιγότερο, επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης. Για να καταλάβετε, το αμερικανικό δεκαετές κινείται κοντά στο 4,8%, που αν δεν ήταν η συγκεκριμένη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η απόδοση αυτή είναι οριακά ή εντός της πτώχευσης. 4,8 είναι τεράστιο ποσό. Με συγχωρείτε, ποσοστό. Το γερμανικό βρίσκεται στα επίπεδα που ήταν το 11, το βρετανικό βρίσκεται σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Το ιαπωνικό δεκαετές ξεπέρασε για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια το 3%. Παρένθεση, αυτό για το γερμανικό ομολογό είναι ένα καλό μάθημα. Πιστεύω ότι η κρίση ήταν για όλους μας, αυτή η δεκαετία ήταν για όλους μας η καλύτερη πρακτική και η καλύτερη εκπαίδευση σε θέματα πολιτικής, οικονομίας, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εμάς είχαν είτε τη διάθεση να κάτσουν και να παρατηρήσουν και να αναλύσουν και να επεξεργαστούν οι ίδιοι την εξέλιξη των πραγμάτων από το 10 και μετά, ή πόσοι έχουν την ικανότητα, πόσοι από εμάς έχουμε την ικανότητα να κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις και επεξεργασία. Αλλά δεν πάει να είχε κάποιος διαβάσει πόσα βιβλία, ή να είχε ακόμα χειρότερο χωρίς να διαβάσει βιβλία, μόνος του έτσι μια αυτοδίδακτη σε εισαγωγικά εικόνα για την οικονομία, για την πολιτική, για
τις διεθνείς σχέσεις. Η κρίση ήρθε όλα αυτά και τα έβαλε στην πράξη. Και αν κάποιος δεν κατάλαβε ότι η θεωρία που είχε, όταν τελικώς χρειάστηκε στην πράξη να επιβεβαιωθεί, απέτυχε και επιμένει στη θεωρία του, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Το γερμανικό, λοιπόν, για να συμπληρώσω την παρένθεση, θυμάμαι την περίοδο που είχε πάρει τα πολύ πάνω της η Γερμανία, κόσμο ο οποίος εκφραζόταν με μια υπερβολή, σαν να όριζε τις τύχες της ανθρωπότητας η Γερμανία από την εποχή των σπηλαίων και σαν να είναι η Γερμανία η αιώνια και η νυν και αΐ στους αιώνες των αιώνων, υπερδύναμη και αυτοκράτεια η Γερμανία, η αιώνια και η νυν και αΐ στους αιώνες των αιώνων, υπερδύναμη και αυτοκράτεια.

0: δεν ασχολείται και κανένα, δεν ασχολούνται τόσο μαζί της όσο στο παρελθόν. Το λέω με την έννοια ότι ακόμη και να έκανε λάθος κάποιος στην εκτίμηση και στην πρόβλεψή του, δεν είναι κακό να το παραδέχεται για τον εαυτό του και να πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς, ο λόγος που δεν γίνονται τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, δεν ταιριάζει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με αυτό που γίνεται, είναι διότι δεν κάνουμε σωστή ανάλυση και επεξεργασία. Και αντί να παραδεχτούμε το λάθος μας και να κάνουμε καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία, αρχίζουμε μετά, για να παραμείνουμε σταθεροί στη θέση μας, και συμπληρώνουμε τα κενά με θεωρίες και σενάρια τα οποία φεύγουν τελείως από την πραγματικότητα. Ελπίζω για αρκετούς από εσάς αυτή η περίοδος της κρίσης από το 10 και μετά να άλλαξε όντως, βλέποντας την πράξη πλέον, τη λειτουργία των πραγμάτων, το πώς σκέφτεστε και αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα. Κατά τα λοιπά, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Εννοείται ότι εγώ κάνω μια μικρή εισαγωγή, εσείς μπορεί να, κάποιοι από εσάς να το σκέφτεστε διαφορετικά, αλλά γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα στο ανεμολόγιο να ανοίξει, να καλέσει κάποιος και να κάνουμε διάλογο στον αέρα και να ακούσω την διαφωνία που υπάρχει. Αντί να σκέφτεται, θα το σπάσω το ραδιόφωνο με αυτά που ακούω. Τα μηνύματά σας, καλησπέρα στον Σάβα, να είστε καλά κύριε Σάβα. Καλησπέρα επίσης, μισό λεπτάκι, στον Χαράλαμπο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι ο Χαράλαμπος που θα βγει στον αέρα, δεν νομίζω. Μισό λεπτάκι να διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Χαράλαμπου. Καλησπέρα σας, γράφει. Τον ανοίγει ο σταθμός στα μικρόφωνα σε 50 ψεκασμένους. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι το πρωί, το μόνο που πέτυχε είναι μετά την εκπομπή του κυρίου Λάμπρου, που είναι άκρος ενημερωτική νούμερο 1 εκπομπή. Εμείς με λογική απλά αλλάζουμε σταθμό. Μπορεί εσείς προσωπικά να είστε εξαιρετικός, αλλά οι ακροατές που βγαίνουν στην πλειοψηφία τους δεν υποφέρονται και εμείς δεν πάσχουμε από μαζοχισμό. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, γράφει ο κύριος Χαράλαμπος. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Χαράλαμπε. Όσο χαμηλή γνώμη έχετε για τους ακροατές, τόσο χαμηλή γνώμη υπάρχει και για εμένα. Δεν θα με διαχωρίσω από τους ακροατές επειδή με διαχωρίζετε εσείς το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν θα το κάνω. Καλησπέρα και στο Θανάση από το Εγάλαιο. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν αρέσουν σε όλους οι εκπομπές επικοινωνίας. Εγώ παλιά νόμιζα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει αυτού του είδους η εκπομπή. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Πάμε στον κύριο Χαράλαμπο από την Πάτρα να ξεκινήσουμε το απόψινό μας ανεμολόγιο. Γεια σας κύριε Χαράλαμπε.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή δημοσιογραφική χρονιά, καλό φθινόπωρο με υγεία.
0: Κύριε Χαράλαμπε, θα πείτε τίποτα ψεκασμένο ή κάτι
1: όχι,
0: σοβαρό?
1: Όχι, δεν έστειλα εγώ αυτό.
0: Όχι, αλλά γενικώς θα μας πείτε κάτι σοβαρό ή θα μας ψεκάσετε κι εσείς?
1: Όχι.
0: Θα ρωτάω σήμερα όλους τους ακροατές.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Θέλω να πω πρώτα ότι από τις 12 το βράδυ όλοι οι τοπικοί σταθμοί που αναμεταδίδουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από τους αθηναϊκούς σταθμούς μέχρι τις 6 το πρωί δεν μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βάζουν επαναλήψεις ή τραγούδια. Τώρα το λόγο δεν το ξέρω. Αυτό το είχα ανακαλύψει εγώ εδώ και 6-7 μήνες. Είναι κάτι από το ΣΥΡΟΥ, είναι κάτι από το Υπουργείο.
0: Ναι, υπάρχει υπάρχει νόμος που μπορούν να αναμεταδίδουν για κάποιες ώρες το 24. Όχι συγκεκριμένες ώρες, αλλά ας πούμε 3 ώρες αναμετάδοση, 4, 5.
1: Ναι.
0: Οπότε επιλέγουν τις ώρες νωρίτερα και δεν μπορούν το μετά τις 12.
1: Ναι, απλώς από τις 12.
0: Εκτός και αν κάποιοι σταθμοί επιλέγουν να αναμεταδώσουν μετά τις 12. Ναι. Υπάρχει και αυτή η επιλογή.
1: Ναι. Απλώς οι περισσότεροι δεν μπορούμε να μάθουμε κάποιο νέο από την υπόλοιπη
0: Ελλάδα. Έχετε δίκιο, είναι νόμος από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Θέλω να πω τώρα το εξής. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα εχθές. Έβγαλε

0: κάποιες εξαγγελίες ανακοίνωσε. Εγώ νομίζω ότι είπε τα ίδια με το 2015. Και το κυριότερο, κατάλαβα ότι ακόμα ρίχνει τις ευθύνες για τα άσχημα γεγονότα και την πορεία της κυβέρνησής του, όσο κυβερνούσε, σε όλους τους συνεργάτες του. Και ο ίδιος δεν έχει πάρει απάνω του την παραμικρή ευθύνη, ούτε έχει πει ένα συγγνώμη. Και πάλι έταξε λαγούς με πετραχίλια, πάλι έταξε δισεκατομμύρια, πάλι έταξε 500 άρικα, 700 άρικα. Και λέω, είναι ήδη 50-52 χρονών. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν σκέφτηκε ότι μας χρέωσε ένα τελευταίο μνημόνιο που ήταν αχρίαστο. Δεν σκέφτηκε ότι έβαλε σε υποθήκη όλη τη δημόσια γη της Ελλάδος και όλους τους Έλληνες. Νομίζω ότι έχει μία υπεροψία και ένα σκεπτικό που εγώ θα κάνω αυτά που πρέπει να, που θα κάνω και δεν με ενδιαφέρει. Βέβαια δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι πολιτικοί. Και όταν ακούσα από την άλλη πλευρά τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης παρένθεση έχει κάνει λάθη, λοιπόν, όταν ακούσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει επί 6-7 φορές ότι 7 και 5 13, λες έλεος. Δεν βρέθηκε ένας συνεργάτης του να πει έχεις κάνει λάθος, διόρθωσέ το. Και αυτό το επανέλαβε για αρκετές μέρες. Και έχει πει κι άλλα τρελά. Μάλιστα. Από την άλλη έχουμε... Είπατε τίποτα, συγγνώμη.
1: Μάλιστα, είπα απλώς για να μην νομίζετε ότι δεν σας ακούω κι εσείς.
0: Από την άλλη έχουμε μία κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία... Κατ' εμέ, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι γιατρός. Όποιον βρει μπροστά της, θέλει να παίξει ένα θεατρικό έργο. Να βρίζει, να κάνει τα πάντα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Νομίζω ότι τα έχει μπλέξει αυτή η γυναίκα. Ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή δικηγόρος και έχει πολύ καλό ρητορικό λόγο, νομίζω ότι κάπου έχει μπλέξει τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Τι συμβαίνει. Ας αλλάξει λίγο τακτική, ας σκεφτεί διαφορετικά και να μην τάζουμε. Και για μένα το βρυσίδι από τους πολιτικούς, από όποιο πολιτικό χώρο κι αν είναι, είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε. Όταν ακούω να βρίζει ο ένας τον άλλον, για μένα έκλεισαν σαν πολιτικοί και δεν ασχολούμαι. Τώρα θέλω να πω ένα άλλο θέμα σχετικά με τις εισπρακτικές εταιρείες. Παίρνουν από γραφεία δικηγορικά παύλα εισπρακτικά γραφεία ή δικηγορικές παύλα εισπρακτικές εταιρείες τους πολίτες για κάποια χρέη στη ΔΕΗ ή δεν ξέρω που αλλού και βρίζουν. Και όταν τους λες για πλάκα ότι η συνομιλία μας καταγράφεται, σε στέλνουν στον αγύριστο και σου κλείνουν το τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα έτυχα σε μία γιαγιά συγγενικό μου πρόσωπο, 90 χρονών, το τι άκουσε η γυναίκα, δεν λέγεται. Η οποία της είχαν κόψει το ρεύμα, έκανε ρύθμιση, πληρώνει κανονικά τις δόσεις της και την πιέζουν τώρα να πληρώσει όλο το ποσό. Και όταν λοιπόν πήρα εγώ το τηλέφωνο και της λέω είστε υπάλληλος του δικηγορικού γραφείου, δεν θα πω όνομα, γιατί αμέσως θα καταλάβουν ποιο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών είναι και σε ποια περιοχή και οδό υπάρχει. Και τους είπα, είστε υπάλληλος ή δικηγόρος. Μου λένε δικηγόρος, δώστε μου τον αριθμό μητρό το δικηγορικό σας. Ξέρετε πώς μου απήντησαν, κύριε Λαβίθη.
1: Πώς.
0: Τι να σας πω, ντρέπομαι να πω αυτά που άκουσα. Ντρέπομαι. Το παίζουν ότι κάποιοι είναι, έχουν βάλει κάποια παιδάκια, κάποιες δικηγορικές εταιρείες, τα πληρώνουμε 400 ευρώ και όταν ζητάς, θέλουμε τον υπεύθυνο, γιατί ζήτησα επί μόνος τον υπεύθυνο του δικηγορικού γραφείου, τον διευθυντή να το πω έτσι, ο κύριος ή η κυρία Τάδε δεν συνομιλεί με πελάτες.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή που φτάνει η κατάσταση. Αυτό δεν ξέρω σε ποιο υπουργείο υπάγεται, γιατί είχε πει ο κύριος υπουργός ότι μία φορά κάθε 15 μέρες παίρνει 3-4 φορές και η γιαγιά έχει γράψει όλα τα τηλέφωνα, τα κινητά, την ίδια μέρα. από διαφορετικά τηλεφωνικά νούμερα, κινητά. Και λένε όχι, εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό. Πρέπει να πιέσετε κι εσείς σαν δημοσιογράφοι ή κάτι, ή δεν ξέρω πού αλλού να απευθυνθεί ο ελληνικός λαός, να σταματήσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ένα άλλο που πρέπει, πρέπει να γίνει ο νόμος ακόμα πιο αυστηρός, κύριε Λαμπίθη, με τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν υπολογίζουν τίποτα στην Πάτρα. Δεν χαμπαριάζουν, συγγνώμη για την έκφρασή μου, τίποτα. Περνάνε με κόκκινο, σου κάνουν χειρονομίες με το δάχτυλο, σε βρίζουν, σε μουτζώνουν. Και αν χτυπήσεις κάποιον...
1: Τι κάνουν, το σήμα της νίκης, όχι, ε.
0: Όχι, όχι, αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Και αν τους πεις κάτι, τι, και εγώ δεν ξέρω τι ακούς. Αν όμως χτυπήσεις κάποιον, χωρίς να φταίς, ποιος πάει κατηγορούμενος.
1: Πάντως για αυτό που είπατε πριν, για να κάνουμε επίλογο,
0: ναι.
1: Μετατρέπεται, είναι πολύ πρόσφατο, σε κακούργημα. Οι τηλεφωνικές απάτες.
0: Α, όχι, δεν εννοώ τις απάτες. Όχι, εννοώ τα δικαιωματικά γραφεία που εκβιάζουν τον κόσμο για να πληρώσουν τη ΔΕΗ ή κάποια δάνεια ή κάποια. Τηλεφωνικές απάτες και εμένα με έχουν πάρει. Και ξέρετε τι τους απήντησα. Και με έστειλαν στον Αγύριστο. Και θα κλείσω αυτό να μην σας τρώω το χρόνο άλλο. Του είπα, έκλαιγε κάποιο πιτσιρίκι από μέσα ότι με χτύπησαν κάτι κτλ. Λοιπόν, και του λέω, το αυτοκίνητό μου έπαθε ζημιά, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, εάν σκότωσε το παιδί μου τη γριά ή το γέρο, ας είχε και εκείνο στο μυαλό του.
1: Πάντως να ξέρετε ότι και για τις πρακτικές αυτές υπάρχουν περιορισμοί, τα λέγαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να καλούν περισσότερο από μία φορά ανά δύο ημέρες. Απαγορεύεται να ασκούν ψυχολογική βία, δηλαδή να είναι προσβλητικές, πόσο μάλλον να βρίζουν.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κύριε Λαμπή. Όταν σας λέω τίποτα η γιαγιά, σήμερα αναγκαστικά, τώρα θα ξαναμπω πάλι στην Πάτρα, να της πάρω την πίεση να δω πώς είναι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Καταγγελία ή στη Γενική Γραμματεία Διαβάζω Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ή σε ενώσεις καταναλωτών όπως την Εκπιζώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί η γιαγιά ή αν μπορεί κάποιος δικός της άνθρωπος να το... Ναι. Αλλά να ξέρετε ότι απαγορεύεται αυτή η συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο κατάπτυστη με όρους ηθικής, είναι και παράνομη.
0: Βέβαια. Σας λέω, την ίδια μέρα τέσσερα διαφορετικά τηλέφωνα.
1: Όχι, τηλέφωνα. Απαγορεύεται αυτό.
0: Λοιπόν, μη σας καθυστερώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Χαράλαμπε, ευχαριστώ.
0: Κάθε τέσσερους μήνες πάλι,
1: πόσο?
0: Ορίστε.
1: Κάθε πόσο?
0: Κάθε τέσσερους μήνες βγαίνω.
1: Εντάξει.
0: Να μην σας απασχολώ περισσότερο.
1: Να
0: είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Χαράλαμπο. Μην το κάνετε όμως σύστημα όλοι οι ακροατές να βγαίνετε μία φορά ανά τέσσερις μήνες, γιατί είπαμε να ακούγονται περισσότεροι και όχι όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι, αλλά μία φορά ανά τέσσερις μήνες σιγεί άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο. Σε λίγο με τον επόμενο ακροατή μας, τον Άγρα. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Επίσης πρέπει να δούμε και αυτό με την πατριωτική εισφορά που αναφέρθηκε. Θα σας πω, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παπάς, πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς ύψους 1% επί της καθαρής περιουσίας για το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών πρόσωπων. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα αναλυτικό περιουσιολόγιο που θα καταγράφει τα ακίνητα, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα κοσμήματα ή αντικείμενα αξίας που έχουν στις τραπεζικές θηρίδες αυτό το 1%, και αφού αυτά κοστολογηθούν να υπάρχει μια παρακράτηση, ένας φόρος 1%. Θα αφαιρούνται από αυτόν τον φόρο οι ήδη όμως καταβεβλημένες φορολογικές επιβαρύνσεις του υπόχρεου. Δεν θα αποτελεί μόνιμο μέτρο αυτός ο φόρος του 1%, θα ισχύει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πώς θα εντοπιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται μέσω εταιρικών σχημάτων, γιατί τα έχει ο άλλος στην εταιρεία, το εντάξει το όνομά του. Η πρόταση προβλέπει τη χρήση ενός μητρώου πραγματικών δικαιούχων για να εντοπιστεί ποιος είναι ο τελικός κάτοχος.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Άγρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Βγαίνω σαν μουτρωμένος Άγρας, όχι σκέτα.
0: Ναι, ακούστηκε έτσι λίγο πιο βαριά η φωνή.
1: Όχι, αυτό είναι λόγω αρρώστιας. Φεύγει χειρότερη εποχή του χρόνου και με αποχαιρετάει με ίωση.
0: Εντάξει, περαστικά. Όχι κάτι σοβαρό εννοώ.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, ναι.
1: Φεύγει χειρότερη εποχή που κάποιοι την ονόμασαν καλοκαίρι για κάποιο λόγο.
0: Για, δεν ξέρω γιατί.
1: Αλλά θα μιλήσουμε άλλη φορά για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων που μας έχει πει ότι αυτή είναι καλύτερη εποχή. Και να παίρνουμε και άδεια μάλιστα την εποχή. Λοιπόν, να πω καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά.
1: Και επίσης να πω ότι το τηλεφώνημα χθες του Έμωνα ήταν, πιστεύω, μία από τις καλύτερες διαφημίσεις της εκπομπής.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Όποιος το άκουσε, άσχετα με το αν διαφωνεί ή συμφωνεί, και μόνο από περιέργεια πιστεύω ότι θα πει κάτσε να δω τι είναι αυτή η εκπομπή.
0: Έλατε, σωστό.
1: Τώρα, γιατί μου τρομένος. Γιατί. Πες μου αν έχω και άδικο, έτσι.
0: Με την ώρα, προφανώς.
1: Ναι, πάει πιο πίσω. Πέρσι μας είχες πει ότι θα ξεκινούσες 4 Αυγούστου πάνω στην επέτειο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πέρναει ο καιρός, τίποτα. Μετά μαθαίνουμε, εντάξει, άλλαξες. Και εντάξει, λέμε. Μετά όμως μαθαίνουμε ότι πήγε 9-12. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς μας είπες 7-10. Και τελικά 6-9. Έχω άδικο.
0: Δεν έχεις καθόλου άδικο. Αυτός ο τελευταίος χρόνος είναι όντως... Σαν το τρενάκι
1: δηλαδή
0: του Λούνα Πάρκ.
1: Θα ξεκινάς 4 το πρωί να μιλάμε για κυνήγι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, λέτε. Καλημέρα με το ανεμολόγιο, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Και σε άλλο σταθμό. Και θα έχω πει άλλη μέρα.
1: Πόσα τριγώνια και... έχει αυτός ο τόπος, θα λέμε.
0: Αυτό, αυτό. Και θα ακούγεται από πίσω. Τι κάνουν τη διαφήμιση που ακούγονται οι πυροβολισμοί και τα σκυλιά που γαυγίζουν.
1: Ναι. Επειδή έχεις καινούριο ακροατήριο, να πούμε ότι αυτά τα λέω αστειευόμενος. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, τα λέω αστείο σοβαρά.
0: Ξέρω αν έχω. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρω αν... Κάτσε να το... Σε ευχαριστώ που το λες. Θα δούμε ποιος μπορεί...
1: Λόγω ώρας πιστεύω θα σας ακούνε και διαφορετικά.
0: Θα ακούνε, θα μείνουνε τώρα τέτοια ώρα, θα θέλουν, δεν θα θέλουν, θα μας...
1: Απλά θέλω να πω ότι το λέω πιο αστείο σοβαρά, πιο πολύ αστεία, ναι. Βέβαια. Έτσι αστείευομαι.
0: Θα το στεριάξουμε.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Να πω στον Κυριάκο να μην ανησυχεί, αν ακούει, θα το φτιάξουμε. Ξέρει ο Κυριάκος, είναι άλλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, μιας και είναι η πρώτη μου φορά που παίρνω.
0: Βέβαια, και 3 Σεπτεμβρίου, που είναι μια σημαντική ημερομηνία. Σημαδιακή.
1: Γιατί τι είναι, 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου ήταν η μάχη της ΕΟΚΑ, νομίζω, μεγαλύτερη.
0: Μπράβο. Γι' αυτό σκέφτονται όλοι όταν ακούνε 3 Σεπτεμβρίου. Τη μάχη της ΕΟΚΑ.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι. Τι μπράβο, είναι, μπράβο. Όχι, αλήθεια δεν μου έρχεται. Α, το Πασόκ.
0: Το οποίο το έκλεψε το Πασόκ από την επανάσταση για το Σύνταγμα το 1943, το 1843. Δεν το διάλεξε τυχαία. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Ανδρέας και είπε «Α, το κάνουμε 1η Σεπτεμβρίου, όχι 2, άστο, κάντο 3».
1: Μάλιστα.
0: Είχε τους συμβολισμούς του.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα πω λοιπόν κάτι που είχα αφήσει από την προηγούμενη φορά. Τελευταία φορά που πήγα πέρσι ήταν, είχα σκοπό να πω 2 αστιάκια. Αλλά ήταν με τις φωτιές και που είχαν χάσει τη ζωή τους και οι πυροσβέστες και είπα δεν θα τα πω. Το καλοκαίρι δηλαδή που έκλεισε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα τα πω τώρα. Είναι 2 από την αρχαία Ελλάδα αστιάκια, οπότε είναι και διδακτικά, δεν είναι κουφά ή τέτοιο.
0: Να, ωραία.
1: Και το ένα είναι σύντομα. Το ένα είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Αυτό θέλει να δείξει δηλαδή. Και το άλλο είναι υποκρισία. Προέρχονται και τα δύο από τη συγκρουσιακή σχέση του Διογέννη και του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας έλεγε ο Διογέννης ότι ο Πλάτωνας είχε πάει να φτιάξει τον φιλόσοφο βασιλιά Διόνυσος λεγότανε. Εκεί πέρα που είχε πάει βασιλιάς. Τέλος πάντων, α τον πω Διόνυσο τώρα γιατί δεν είμαι σίγουρος. Είμαι και λίγο με δέκατα και μπορεί να κάνω λάθος. Οπότε και τον κατηγορούσε, βέβαια τον κατηγορούσε ότι και καλά ξεπουλήθηκε. Γιατί ξεπουλήθηκε που πήγε να κάνει αυτό που πήθε, τέλος πάντων. Και του λέει ο Πλάτωνας Γιατί αυτός ήταν, ξέρεις, μισκισμένα ρούχα τώρα στον δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέει, άμα του λέει, ήσουν και εσύ στην αυλή του από του Διόνυση τώρα, δεν θα έτρωγες ελιές. Και του απαντάει ο Διογέννης, άμα έτρωγες ελιές, δεν θα ήσουν στην αυλή του Διόνυση. Και η δεύτερη, ναι, και η δεύτερη είναι στην, εκεί πέρα στην Ακαδημία, που είχε έτσι πολύ, πολύ όμορφη, αφού την είχε φτιάξει. Με ωραία όμορφα χαλιά ακριβά κάτω, μπαίνει ο Διογέννης μέσα με τα λασπωμένα του τα πόδια και αρχίζει και πατάει πάνω στα χαλιά και φωνάζει γύρω στο όλο τον κόσμο και στον Πλάτωνα. Γιατί ο Πλάτωνας ήταν πολύ περήφανος έτσι γιατί, για αυτό που είχε φτιάξει. Λέει, πατάω την περηφάνεια του Πλάτωνα. Και γυρίζει ο Πλάτωνας και το απαντάει, ναι, αλλά την πατάς με μεγάλη περηφάνεια. Αυτά τα δύο λοιπόν. Αυτά τα δύο πήρα να πω.
0: Τέλειο. Το δεύτερο μου άρεσε περισσότερο.
1: Και
0: πολύ, πολύ, πολύ.
1: Και καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Θα τα λέμε τέτοια ώρα ή λίγο πιο αραιά?
1: Βέβαια θα τα λέμε.
0: Έγινε, αγρανά, σε καλά.
1: Άλεγε.
0: Το γεγονός ότι ο Διογέννης ο κυνικός, εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί κυνικός, κίνο λέγανε τον σκύλο στα αρχαία, δεν ξέρω πώς το σχετίσανε, τέλος πάντων, θεωρούσε ότι ζούσαν πολυτελή βίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, είναι να ξεπερνάει πραγματικά. Η σύγκριση, ρε παιδί μου, τα πάντα τελικά, τίποτα δεν στέκεται μόνο του. Όλα είναι θέμα σύγκρισης. Κάτι πρέπει να το συγκρίνεις με κάτι άλλο για να πεις, για να καταλήξεις ένα συμπέρασμα. Ο Πνεύμα Αντιλογίας γράφει ότι ο Άγρας έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου και μας το κρύβει. Χτύπα ξυλό τον άνθρωπο. Σας πονάει ο Αντρέας ψεκασμένη, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Φάγανε φαΐ επί Αντρέα και τώρα τους βλέπετε τους αχάριστους, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, οι αγράμματοι φουστανελάδες του 19ου αιώνα που δεν ήξεραν να γράψουν ούτε το όνομά τους, ήξεραν και τι σημαίνει σύνταγμα. Αμέ, τα συντάγματα εκείνης της περίοδου, της επαναστατικής, όσο ήταν σε εξέλιξη, Τριζίνα, Επίδαυρος και ούτω καθεξής, ήταν πολύ προχωρημένα για την εποχή τους. Και κάνει τεράστια δουλειά και προετοιμασία η φιλική εταιρεία. Δεν ήταν η μόνη φορά που υπήρξε εξέγερση. Υπήρξαν αρκετές άλλες εξεγέρσεις. Απλώς δεν τελεσφόρησαν, δεν καρποφόρησαν. Είτε λόγω έλλειψης οργάνωσης, είτε λόγω διεθνών συνθήκων να ήταν πιο κατάλληλες και πιο θετικές, είτε μάλλον λόγω ενός συνδυασμού. Υπήρχε και οργάνωση με τη φιλική εταιρεία, ήταν και εποχή που θέλαν να περιορίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε πια την ίδια δύναμη που είχε και ήρθε και τέριαξαν όλα τα κομμάτια για να συμβεί τελικώς αυτό που συνέβη. Αλλά δεν ήταν η μόνη φορά που συνέβη, απλώς τις άλλες φορές δεν είχε πετύχει. Κυρία Βασιλική, θα σας καλέσουμε εμείς. Θα σας καλέσουμε εμείς σε λιγάκι, διότι είμαστε στο χρονικό σημείο που πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε για να μην είστε, γιατί θα είναι λίγο μεγαλύτερης διάρκειας το διαφημιστικό διάλειμμα, περίπου 5 λεπτά, για να μην είστε αναμονή, μετά το διαφημιστικό θα σας καλέσουμε για να πάρετε το λόγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
1: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Απογευματάκι 5ης, 3 Σεπτεμβρίου, 51 λεπτά μετά τις 6. Ζέστη εδώ στην πρωτεύουσα. Δεν ξέρω στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και βεβαίως στις χώρες που μένετε σε όλο τον πλανήτη και μας ακούτε από το εξωτερικό. Πάντως υπάρχει, βλέπω εδώ στο Άι εφημερίδα από τους μετεωρολόγους, το Super El Niño. Υπάρχει ένα συναγερμό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκτιμούν ότι μπορεί και να είναι, μακάρι όχι, το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Έτσι εκτιμάει ότι μπορεί και να είναι το ισχυρότερο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το Reuters, το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, γράφει ότι οι προβλέψεις δείχνουν σχεδόν 100% πιθανότητα να συνεχιστεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027. Τι είναι το Ελνίνιο? Είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο το οποίο μεταβάλλει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι κάνει δηλαδή? Προκαλεί ασυνήθιστη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και αυτή η αλλαγή, επειδή είναι τεράστιες οι εκτάσεις και οι ποσότητες, επηρεάζει την ατμόσφαιρα και μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία ακραία σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι ξηρασίες και σε άλλες να είναι ισχυροί τυφώνες και καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τέλος πάντων, είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μία χώρα ξεχωριστά. Χρειάζεται συνεργασία όλων των χωρών με έναν οργανισμό ο οποίος συντονίζει και καθορίζει τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει πρώτα να πάθουμε για να μάθουμε, αν πρώτα θα συμβεί η καταστροφή και μετά θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Μακάρι να μπορούν να συνεργαστούν και να συντονιστούν νωρίτερα. Πάμε λοιπόν στην κυρία Βασιλική από την Κυψέλη. Την καθυστερούμε λίγο την κυρία Βασιλική. Είναι το χρονικό σημείο τώρα που έπεσε. Γεια σας κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή.
0: Αλίμον.
1: Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ποιότητα και την ευγένεια την οποία εσείς
0: έχετε
1: όλο αυτό το διάστημα και σας εύχομαι και καλή σεζόν.
0: Είστε καλά.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα μίντια γενικότερα έχουν παίξει ένα ρόλο σε αυτή τη χώρα. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα μίντια έχουν δύναμη. Παρουσιάζουν, έχουν την ίδια δύναμη που έχουν τα πανεπιστήμια και οι καλλιτέχνες. Με το πρόσχημα της ελευθερίας του λόγου μπορούν να περάσουν πάρα πολλά πράγματα κάτω από το ραντάρ και στο ραντάρ. Ήθελα λοιπόν να πω ότι τα μίντια όλο αυτό το διάστημα, ενώ από τη μεταπολίτευση και μετά φυσικά, έχουν παίξει ένα ρόλο στο γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εκείνο που είναι όμως το πιο αξιοπρόσεκτο είναι ότι εδώ και 30 χρόνια τα μίντια καλούν τους ίδιους ανθρώπους. Τους έχω δει νέους, τους έχω δει μεθήλικες, τους έχω δει και γέροντες. Οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς συνέβαλαν και στην καταστροφή αυτής της χώρας. Μιλώ λοιπόν για τον καλλιτεχνικό, ακαδημαϊκό κόσμο. Τους πολιτικούς τους αφήνω απ' έξω. Γιατί? Γιατί οι πολιτικοί πράττουν. Δεν δίνουν οράματα, δεν δίνουν στόχους, δεν προβάλλουν την αυτοκρατία. Απλά.
0: Κυρία Βασιλική, λίγη ακόμα. Κυρία Βασιλική, λίγη ακόμα υπομονή. Θα κλείσουμε και θα έχετε μετά τις 7 όλο το χρόνο στη διάθεσή σας. Διότι θα διακόψουμε για το ένθετο αυτοκίνησης με τον Βαγγέλη Κιούση και μετά το δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά από το σημείο που το άφησε η κυρία Βασιλική από την Κυψέλη, θέλει να μιλήσει για τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, το ημερολόγιο δείχνει 3 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μερικές ώρες πριν την έναρξη της φετινής 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, προφανώς μεταξύ άλλων, το μυαλό μας πηγαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό ζήτησα σήμερα την συμβολή του κυρίου Θωμά Σταματόπουλου, Automotive Director της εταιρείας στην Οικειώτα Θεοχαράκης, ο οποίος βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών, προκειμένου να μας εξηγήσει ένα-δύο πράγματα. Κύριε Σταματόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στον ανταγωνισμό της, θεωρείτε?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις ρίζες της ιαπωνικής βιομηχανίας. Δηλαδή τι εννοώ? Η κατασκευαστική αρτιότητα των Ιαπώνων, η οποία εξελίσσεται πλέον εκτός από τη βιομηχανία του αυτοκινήτου σε πολλές δραστηριότητες, είναι κάτι που την συνοδεύει και σήμερα, γεγονός που της δίνει μακροβιότητα στο χρόνο μέσα και συνθέτει αυτό το περιβάλλον της αξιοπιστίας με την οποία είναι δεμένη η κουλτούρα των Ιαπώνων.
1: Έτσι οικοδόμησε τη φήμη της και στην ελληνική αγορά, ασφαλώς στην ευρωπαϊκή, στην οποία η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία και συγκεκριμένα η Nissan δραστηριοποιείται και βιομηχανικά. Μιλώντας για την Nissan, η παρουσία σας φέτος ως όμιλος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ποια θα είναι?
2: Προφανώς εμείς ως όμιλος Θεοχαράκη, όπως γνωρίζετε, ως κύριος, ως ο μακροβιότερος εκπρόσωπος της Nissan στην ευρωπαϊκή αγορά από το 1962, δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε σε επίπεδο συμμετοχής από τη Διεθνή Έκθεση με τιμόμενη χώρα στην Ιαπωνία. Εκτός όμως από την Nissan, θα εκθέτουμε και τη Suzuki Marine, της εξολέμβια Suzuki που όλοι γνωρίζουμε όσοι έχουμε σχέση με τη θάλασσα, προκειμένου το κοινό να έχει την ευτυχία να απολαύσει από κοντά προϊόντα που πιθανά στην καθημερινότητά του να μην έχει δει.
1: Υποθέτω ότι ένα από τα εκθέματα θα είναι το νέο Nissan Micra, αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Προφανώς.
1: Και θέλω να ολοκληρώσουμε με αυτό τη σημερινή μας συζήτηση. Πόσο έτοιμος θεωρείτε ότι είναι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής για να κάνει τη μετάβαση από την υβριδική ή θερμική τεχνολογία στην ηλεκτρική, κύριε
2: Σταματόπουλε? Αν διαβάσει κάποιο στήρα τους αριθμούς, προφανώς θα δει ότι μάλλον δεν είναι έτοιμος. Αλλά εκτιμώ πως η εξέλιξη θα είναι ταχύτατη, διότι δεν το ερμηνεύω στη λογική του μονόδρομου, το ερμηνεύω στη λογική της χρήσης, απόλαυσης και οικονομίας σε επίπεδο κόστους χρήσης.
1: Και στα επόμενα 50 δευτερόλεπτα μου λέτε παρακαλώ για τον Nissan Micra και το τι θα εκθέσετε εκεί σε σχέση με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
2: Θα εκθέσουμε το νέο Nissan Micra σε μια καταπληκτική έκδοση για το κοινό, ένα υπέροχο χρώμα, εξαιρετικά attractive, που πραγματικά θα έχουν την ευκαιρία να το δουν και να το απολαύσουν.
1: Ευχαριστώ. Περισσότερα στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταματόπουλο μεθαύριο Σάββατο στην εβδομαδιαία εκπομπή αυτοκινήτου των Παραπολιτικών, 4 με 5 το απόγευμα. Μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Παρεμβάσει ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο, ραδιοφωνικός μας σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτωτο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ θα μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του που ξεκινά σε μισή ώρα στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συζητούνται σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις ημέρες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αχινό Στυλίδας. Κόρη ηλικιωμένη στο Μαραθώνα φαίνεται πως παραδέχτηκε στις αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η εγγονή της ηλικιωμένης που ζούσε στη Γαλλία απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία. Στον ανακριτή αύριο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για τις κατηγορίες θανάτους του βρέφου στην Κυψέλη. Εξάλλου, αναβλήθηκε και τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος του δικηγόρου του η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας του 43χρονου, προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Εκτεταμένα προβλήματα παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης. Η χρονική σύμπτωση των δυσλειτουργιών δημιουργεί ενδείξεις ότι η αιτία δεν βρίσκεται στα επιμέρους μοντέλα AI, αλλά σε υποδομές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 1.280 νεκροί και 5.624 αγνοούμενοι από την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στα σύνορα Νεπάλ-Κίνα, σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Στα αθλητικά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων στη χώρα που θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο 10ο λεπτό, ώστε να θυμηθεί ο Λιονέλ Μέση μετά την ανακοίνωσή του να αποχωρήσει από την Εθνική Αργεντινή. Θα ακολουθεί ένα λεπτό με χειροκροτήματα και συνέχεια ο διαιτητής θα επαναρχίζει το μάτς. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι φτάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βενιζέλος προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του με τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, απόγευμα 5ης, 3 Σεπτεμβρίου, και θα δώσω, χωρίς όμως άλλη διακοπή, η αλήθεια είναι ότι στο χρονικό σημείο που έπεσε η συμμετοχή της, την καθυστερήσαμε λίγο την κυρία Βασιλική από την Κυψέλη, αλλά θα έχει τώρα όλο το χρόνο. Για να το συνδέσω εγώ με αυτό που λέγατε πριν κάνουμε τη διακοπή για το δελτίο, κυρία Βασιλική, και μπορεί κάποιος τότε να μην σας είχε ακούσει, θέλετε να εκφράσετε την κριτική σας, το παράπονό σας, εσείς θα μας πείτε, για τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας, ότι έχει ευθύνη που πήγαμε σε πτώχευση από τη μεταπολίτευση και μετά, σωστά?
1: Έχω συμπεριλάβει και τα μίντια.
0: Ναι, ναι, μέσα, τα μίντια. Και νομίζω ότι θέλατε πιο πολύ να επικεντρώσετε.
1: Δεν μιλώ για την πτώχευση. Γιατί η πτώχευση ήταν πριν πτώχευση πνευματική. Η οικονομική πτώχευση είναι αποτέλεσμα της πνευματικής πτωχεύσεως. Και την οδύνη που περνάει αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα. Εκεί λοιπόν δεν βλέπω να αναζητούνται οι ευθύνες. Οι ευθύνες αυτών των ανθρώπων. Και οι ευθύνες δεν είναι απλά να μας πει κάποιος τη γνώμη, κάναμε λάθος. Είναι να το διορθώσει.
0: Τι να διορθώσει ο πολιτικός λοιπόν και ο ακαδημαϊκός? Ο πολιτικός αποφασίζει. Ο ακαδημαϊκός μπορεί να πει τη γνώμη του, ο καλλιτέχνης να πει τη γνώμη του, ο δημοσιογράφος να παρουσιάσει ένα γεγονός, ο πολιτικός παίρνει αποφάσεις, ο δικαστής δικάζει. Τρεις είναι οι εξουσίες. Ο πολιτικός νομοθετεί, η κυβέρνηση εκτελεί, ο δικαστής δικάζει. Αυτές είναι οι τρεις εξουσίες.
1: Σας ευχαριστώ. Να το δώσω αυτό που λέω και να σας εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι εννοώ. Γιατί μίλησα για πνευματικούς ταγούς εγώ. Δεν μίλησα για το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι άλλη κουβέντα. Αυτή. Άλλη συζήτηση, το πολιτικό σύστημα. Το οποίο ήταν απόρρια αυτή τη πνευματική πτωχεύση. Το πολιτικό σύστημα. Και αυτή μέσα. Και αυτή μέσα σε αυτό. Δεν τους αφαιρώ. Απλά λέω ότι η ακρογωνία ηλίθι αυτού του συστήματος το οποίο περνάμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι πυλώνες δεν μπόρεσαν να φέρουν στην επιφάνεια τα λαμπερά μυαλά. Δεν μπόρεσαν να φέρουν στην επιφάνεια τους θετικούς ανθρώπους. Τους ανθρώπους που παρήγαγαν, που είχαν έργο ερευνητικό, για παράδειγμα. Ποιος παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την έρευνα που μπορεί να κάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν καν σας περνάει από το μυαλό? Και δεν λέω για εσάς προσωπικά, εμάς μάλλον να το πω έτσι. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτά? Τολμώ να πω ότι ο κύριος Καλαρίτης την προηγούμενη ώρα, το δίωρο, παρουσιάζει διάφορα πράγματα, μερικές καινοτομίες που αφορούν φυσικά τη γεωστρατηγική και άλλα πράγματα, διότι η εκπομπή του είναι συγκεκριμένη. Αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν βλέπω εγώ τα μίντια να χρησιμοποιούν και να προβάλλουν τα θετικά πράγματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα και τους ανθρώπους που έχουν κάνει μια εργασία.
0: Εξαρτάται, κυρία Βασιλική. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό που λέτε. Ο Λάμπρος μπορεί να. Αυτό που λέτε είναι. Αυτά είναι πάρα πολύ υποκειμενικά, κυρία Βασιλική.
1: Είναι υποκειμενικά, θέλετε να μου πείτε μια.
0: Βέβαια, ο Λάμπρος μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά οι άλλοι ακροατές δεν συμφωνούν. Ακούνε άλλα.
1: Δεν μιλάει για την έρευνα. Θέλετε να μου πείτε στους άλλους σταθμούς, τα πρωινά, τη τηλεόραση. Δεν μιλάω για το δικό σας σταθμό. Θέλετε να μου πείτε ποιος παρουσιάζει την έρευνα και την κοινωνική. Και την καινοτομία.
0: Τηλεοπτικά δεν θα τη βρείτε τόσο, ραδιοφωνικά λίγο περισσότερο, θα τη βρείτε.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ στις εφημερίδες.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά ο κόσμος έχει επιλέξει από τα τελευταία αρκετά χρόνια να μην διαβάζει τόσο εφημερίδα.
1: Ωραία. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι υπάρχει μια πνευματική φτώχεια και ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία?
0: Εξαρτάται. Εδώ, όπως ακούσατε, ο Διογέννης θεωρούσε ότι η πνευματική φτώχεια υπήρχε επί Πλάτωνα. Είναι, γι' αυτό σας λέω, τα θεωρώ όλα αυτά πολύ υποκειμενικά και σχετικά.
1: Ακούστε τώρα, οι συζητήσεις περί Πλάτωνα.
0: Πάντα οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και θέλουν κάτι καλύτερο και εκ των υστέρων αναγνωρίζουν μια εποχή που ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μιλάω ότι η χώρα μας βρίσκεται πουθενά στην έρευνα, κύριε.
0: Κάνετε λάθος. Πλέον η χώρα έχει ανέβει αρκετά. Σιγά σιγά η χώρα ανεβαίνει αρκετά.
1: Σε ποιους τομείς έχει ανέβει?
0: Τα χρόνια τα περίεργα της.
1: Θέλετε να μου πείτε
0: στην
1: τα
0: άμυνα. Στην
1: άμυνα. Σε ποια βαθμολογία
0: στην
1: βρίσκονται?
0: Άμυνα. Στην άμυνα, στο διάστημα και στα συστήματα υπολογιστών. Η χώρα έχει κάνει τρομερά βήματα τα τελευταία
1: χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αντιθέτως, ήταν στην ένδυα τις εποχές της αστακομακαρονάδας και των παχιών αγελάδων. Πηγαίναν διακοπές 2 μήνες και νομίζαν ότι περνάμε ωραία στην Ελλάδα. Τότε ήταν σε ένδυα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σας μίλησα κάτι προηγουμένως για πνευματική φτώχεια. Δεν σας μίλησα για τεχνολογική φτώχεια.
0: Δεν μπορεί κάθε εποχή να βγάζει Σεφέρι, Ελίτη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη. Αυτοί βγαίνουν Καβάφι. Αυτοί θέλουν καιρό για να βγουν. Δεν θέλω να υποτιμήσω ακαδημαϊκούς στο σήμερα και τη σημασία του, αν ακούει κάποιος, ας πούμε, να κυρώσω το έργο του, αλλά δεν μπορούν.
1: Όχι, δεν μπορεί κάθε γενιά
0: να παράγει
1: εγώ
0: συνθέτες.
1: Εγώ θέλω να το προβάλλετε. Δεν καταλάβατε.
0: Προβάλλετε, αλλά δεν...
1: Εγώ θέλω να προβάλλετε το έργο του, με αλφαγιώτα, των ανθρώπων που κάνουν δουλειά. Διότι, ξέρετε κάτι άλλο, είναι και ωραίο οι ακροατές να ακούνε και θετικά πράγματα.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτό ακριβώς λέω αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή, επειδή υπάρχει φτώχεια πνευματική, τουλάχιστον τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πράγματα, θα πρέπει να τους προβάλλετε περισσότερο.
0: Έχετε δίκιο. Και θα φροντίσω...
1: Γιατί, και σας λέω λοιπόν, ότι βομβαρδιζόμαστε με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, προφανώς λόγω γνωριμιών, και με κάτι εκπομπές, με άσχετα πράγματα. Εντελώς άσχετα πράγματα. Τα μίντια
0: ακούω...
1: λοιπόν, και για να σας θυμίσω κάτι για τα μίντια, το 1980 έχει γραφτεί ένα βιβλίο που προφανώς το γνωρίζετε, που λέγεται Power Without Responsibility, BBC και Broadcast.
0: Όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που είχε βγει από τότε, που αν το διαβάσετε, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς φυσικά είχαμε αργότερα την ιδιωτική πρωτοβουλία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καλώς την είπαμε, λέω εγώ, καλώς φυσικά έχουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία για να μπορούμε να ακούμε τουλάχιστον όσο μπορούμε πιο ανεξάρτητα τη φυσική.
0: Εντάξει, αλλά... εγώ έχω εδώ μια ένσταση που μπορεί να είναι και υποκειμενική πολύ και να μεροληπτώ ότι οι σημερινές γενιές δημοσιογράφων κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι προηγούμενες. Αλλά μπορεί, το καταλαβαίνω, να με ρολιπτώ, να είμαι πολύ υποκειμενικός επειδή είμαι σε αυτόν τον χώρο και να μην το βλέπω τόσο καθαρά.
1: Κοιτάξτε, δεν, αυτή τη στιγμή εγώ δεν αμφισβητώ την ποιότητα των δημοσιογράφων. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι δομικό πρόβλημα, αν με καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να βοηθήσω. Δεν προσπαθώ να κριτικάρω. Η κριτική δεν έχει νόημα αν δεν προτείνουμε πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα η κριτική για μένα. Δεν κριτικάρω. Απλά επισημαίνω πάτη στην εκπομπή σας. Επισημαίνω πάτη.
0: Μου απαντάτε πολύ ωραία.
1: Θα ήθελα
0: πολύ ωραία η απάντησή σας.
1: Μα το χειρότερο πράγμα που γίνεται στη χώρα είναι οι καυγάδες. Δεν είναι ώρα για καυγάδες. Ο χρόνος τρέχει. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Θα μείνουμε πίσω αν συνεχίσουμε αυτές τις διαμάχες. Και για να απαντήσω τώρα και για να έρθω και στην πολιτική διάσταση, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας έχει καταλήψει στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είχαν καταλήψει. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει η έρευνα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε καταλήψει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι είμαστε στον 21ο αιώνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε λάθη.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει...
1: Δεν καταλαβαίνω πώς ξαναζητά. Το καταλαβαίνω, ενώ η ερώτηση
0: όχι, όχι, όχι.
1: Είναι ακαδημαϊκή.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα την κάνω εγώ πιο συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι ο ίδιος δεν επανέρχεται με τις προηγούμενες θέσεις. Θεωρώ ότι έχει άλλες θέσεις πλέον και για τα πανεπιστήμια.
1: Τι εννοείται, κύριε, ότι μεταλλάχθηκε.
0: Ναι.
1: Και έκανε κορφό.
0: Ο ίδιος είχαμε...
1: Δηλαδή έκανε κάτι άλλο.
0: Είχαμε αυταπάτες,
1: μα
0: όπως είπε.
1: Κάνει
0: έτσι πιστεύω. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να έχω 100% άδικο και να έχετε 1000% δίκιο.
1: Μα συγγνώμη, κύριε, αν έχουμε έναν γιατρό που πεθαίνει τους ασθενείς στο χειρουργείο και έρθει μετά από 5 χρόνια και μας πει ξαναπάρτε με, θα το ξαναπάρουμε.
0: Με αυτό το παράδειγμα όχι βέβαια. Αλλά δεν θέλουμε και οι πολιτικοί.
1: Το άμα είναι. Δηλαδή τι να πεθάνει η χώρα, την πέθανε μια φορά.
0: Δεν θέλουμε όμως οι πολιτικοί, δεν θέλουμε να είναι ειλικρινείς. Και όταν βγαίνει ένας πολιτικός και πει έκανα λάθη, είχα αυταπάτες. Θέλουμε την ειλικρίνεια ή να.
1: Μα αυτό είναι η ευθύνη του, τα λάθη και οι αυταπάτες. Σημαίνει ότι αλλάζω επάγγελμα γιατί δεν κάνω γι' αυτό. Γιατί απέτυχα σε αυτό. Αλλάζει επάγγελμα.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το σχολιάσουν και οι επόμενοι που σας ακούνε. Ναι. Συμφωνούν μαζί σας ή διαφωνούν. Τροφοδοτείτε τη συζήτηση στον αέρα.
1: Απλά λέω ότι όταν κάποιος κάνει αυτά τα πολύ μεγάλα λάθη, εάν έχει κάνει την αυτοκριτική του, κατά τη γνώμη μου, αποσύρεται. Μα ζητάει συγγνώμη, να το καταλάβουμε και να πάει κάπου αλλού.
0: Ωραίο θέμα βάλατε για συζήτηση, κυρία Βασιλική.
1: Και να σας ενθυμίσω κάτι. Ο Λιωτάρ, ο φιλόσοφος, όταν μίλαγε για τον κομμουνισμό και προωθούσε την ιδέα, όταν κατάλαβε τι έγινε μετά από το 90, είπε συγγνώμη, έκανα λάθος, τώρα θα ασχοληθώ με τη φιλοσοφία της τέχνης. Γιατί δεν μπορώ να ξαναβάλω τον εαυτό μου εκεί που ήμουν, διότι δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Λοιπόν, η αυτοκριτική σημαίνει ότι αλλάζω και πορεία να βρω που είμαι καλύτερο. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου. Συγγνώμη για την ένταση. Συνεχίστε την ωραία εκπομπή σας.
0: Μη ζητάτε συγγνώμη. Και στο κομμάτι, πάντως που με αφορά πιο συγκεκριμένα, στις 3 ώρες που διαχειρίζομαι και στην προβολή θετικών, δηλαδή ανθρώπων που μπορούν να μας βγάλουν από διάφορα διέξοδα να προβάλλονται, το κρατάω...
1: Και αν θέλετε,
0: το βρήκα πολύ σωστό και το κρατάω.
1: Επικοινωνήστε μαζί μου, γιατί ασχολούμαι με την έρευνα στο εξωτερικό. Να σας πω πολλούς ανθρώπους που θα μπορούν με πολύ χαρά να μπουν στην εκπομπή σας να μιλήσουν για τα επιτεύγματα. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τη δημοσιογράφο, αλλά με ενδιαφέρει να σας προτείνω άτομα στις 3 ώρες που έχετε να διαθέτετε έστω μισή ώρα για ανθρώπους που πολεμούν για την Ελλάδα. Που βρίσκονται στο ερευνητικό πεδίο και ξέρω πολλούς που κανείς δεν τους δίνει σημασία.
0: Εντάξει, κυρία Βασιλική.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να δείτε και το βιογραφικό μου και ποια είμαι που σας μιλώ και με πολύ μεγάλη χαρά να βοηθήσω σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να δεσμευτώ γιατί μετά θα είμαι ανακόλουθος, αλλά ακούω αυτό που λέτε και το κρατάω.
1: Το λέω αυτό γιατί κάποτε όλοι μας πρέπει να βγούμε και να βοηθήσουμε. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Αν είναι λοιπόν να βοηθήσω από αυτή την πλευρά, διότι την ώρα που ασκώ αυτή την κριτική πρέπει να έχω και προτάσεις. Έχω λοιπόν προτάσεις. Και αν ο καθένας έχει προτάσεις να βγει σε αυτή την εκπομπή, όχι να λέει τι πάει λάθος, να μας λέει τι πρόταση έχει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Βασιλική. Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ. 1924-1998. Ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους φιλοσόφους, κοινωνιολόγους και θεωρητικούς της λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα. Στο Πανεπιστήμιο, στο Καποδιστριακό, τον μάθαμε αρκετά, διότι ήταν ένας από τους πλέον γνωστούς ανθρώπους στην ανάλυση του για την μεταμοντέρνα εποχή, την μετανεωτερικότητα. Και είχαμε αρκετά μαθήματα τότε, νεωτερικότητα, μετανεωτερικότητα. Στο Καποδιστριακό είχαμε πολύ περισσότερο θεωρητική κατάρτιση, όχι τόσο πρακτική. Υπήρξε ο ίδιος, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του, πολύ ενεργός μαρξιστής. Ήταν μάλιστα και συνυπήρξε και με τον Καστοριάδη και τους λοιπούς στο περίφημο περιοδικό «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα». Ασκούσαν κριτική βεβαίως στην σοβιετική κατάσταση. Ήταν μαρξισμός, ξέρετε, θα σου πει κάποιος ότι εγώ είμαι μαρξιστής αλλά δεν είμαι κομμουνιστής ή με την έννοια ότι δεν είμαι κουκουέ. Κάτι όμως συνέβη, κάτι είδε, κάτι διαπίστωσε από το Μάη του 68 και μετά. Κάτι όμως συνέβη, κάτι είδε, κάτι διαπίστωσε από το Μάη του 68 και μετά.

έχουν δική τους βούληση για τις επιλογές τους, φαίνεται ο κακός και φαίνεται ο καλός αυτός που λέει ότι οι άνθρωποι είναι θύματα και εξαπατώνται, δηλαδή υποτιμάει τους ανθρώπους και θεωρεί ότι είναι άβουλα όντα και ο καθένας τους κάνει ό,τι θέλει, είναι ο καλός. Πώς προκύπτει αυτό? Δεν φταίει ο κόσμος, οι πλούσιοι τον εξαπατούν. Μπράβο, αχ, τι ωραία που τα λες για τον κόσμο. Μπράβο. Ευθύνονται οι άνθρωποι, είναι άτομα με βούληση και επιλογές και έχουν την ευθύνη και των επιλογών τους. Τι κακός που είσαι με τους ανθρώπους. Να τους λες πρόβατα και κορόιδα και να σου λένε σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός μαζί μου. Πού ξανακούστηκε αυτό? Δηλαδή, αν έρθει κάποιος σε εσάς προσωπικά, στην προσωπική σας ζωή, ένας προς ένας και σας πει, ξέρεις τι, δεν είναι η αποφάση σου, δεν είσαι ένα άβουλο που του λένε ψέματα και το κοροϊδεύουν και κάνει αυτά που του λένε οι άλλοι. Θα του πείτε σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός μαζί μου ή θα του δώσετε μια μπουνιά? Αλλά έτσι είναι. Θεωρούμε άβουλα όντα και κορόιδα τους υπόλοιπους, όχι εμείς. Εμείς ξέρουμε μια χαρά τι κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά για τον Λιωτάρ και αυτά για το τι ωραίο. 22 λεπτά μετά τις 7 να ακούει κάποιος το ραδιόφωνο για τον Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ και ας λέει τι έγινε ρε παιδιά, που συντονίστηκα τώρα. Τι είναι αυτό, στο αριστερό μπακ που ψάχνει ο θρύλος? Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές. Περιμένουν ο Αλέξανδρος, ο Παναγιώτης, ο Χρήστος, ο Γιώργος, άλλος Χρήστος και οι υπόλοιποι που θα καλέσετε και οι υπόλοιπες μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Χαλαρής Παναγιώτης στον ήχο, Λεγάκη Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και έχοντας ζήσει πολλές ζωές μαζί, στα 92 της έτη, η Gloria Steinem, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του αμερικανικού φεμινιστικού κινήματος για πάνω από 5 δεκαετίες. Η Gloria Steinem, συγγραφέας, δημοσιογράφος, λέκτορας και ακτιβίστρια, αγωνίστηκε για την ισότητα των φύλων και για τα πολιτικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Διάφορα προνόμια που απολαμβάνουμε στη ζωή μας και καμιά φορά τα υποτιμούμε κιόλας και τα θεωρούμε δεδομένα, χρειάστηκε κάποιοι άνθρωποι να αγωνιστούν για να μπορούμε οι υπόλοιποι να τα έχουμε. Δεν μας δόθηκαν απλόχερα, δεν έπεσαν από τον ουρανό.

Και σε άλλο θέμα, πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, τον Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα, έχουμε φθινοπορεινή παρένθεση. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, από Δευτέρα θα έχουμε, συγγνώμη, όχι από Δευτέρα, τις επόμενες μέρες, τρεις μέρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές, με καταιγίδες και με βοριάδες. Και θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία από τη Δευτέρα που θα πάει, που να με πάρει, στους 36-37 βαθμούς Κελσίου ο Υδράργυρος. Οπότε αν έχετε κάτι προγραμματίσει για αυτό το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ανάλογα και με το τι έχετε προγραμματίσει, δείτε το λιγάκι και με τον καιρό στο σημείο, στην περιοχή που είστε. Τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί στην κρατική τηλεόραση αυτή τη στιγμή φιλοξενείται ο τηλέμαχος Χιτήρης. Και διαβάζω από κάτω το σούπερ αυτό που λέμε στη γλώσσα, τη δημοσιογραφική, το σχόλιο, σε τίτλο, μιλάει κάποιος και διαλέγουμε κάποιες προτάσεις και τις γράφουν από κάτω στην τηλεόραση. Αυτό που ενοχλούσε στον Ανδρέα είναι η επιρροή που είχε στις μάζες. Φαντάζομαι λόγω της, προφανώς λόγω της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο τηλέμαχος Χιτήρης, εκτός από πολιτικό πρόσωπο, έχει υπάρξει και ποιητής.

Αχ, δεν μπορώ να το βρω. Το είχε πάρει παλιά στο Sky όταν ήταν ακόμα μαζί με τον Καλαμούκη ο Βουλαρίνος. Κάνανε το Σάββατο τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Το βρήκα. Συγγνώμη κύριε Αλέξανδρε, σας καθυστερώ, αλλά

Είναι από... από πού είναι αυτό το ποίημα? Από τη συλλογή «Τόπι νέοι». Οδύσσια. Δεμένος τρυφερός αλλιώτικος, δεμένος στο κατάρτι μου, τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Ας έρθουν οι σύντροφοι, ας έρθουν οι σιρήνες, ας έρθει έστω ένας υδραυλικός.

0: Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το ποίημα «Οι Ετρούσκοι». Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μικρά τα σπίτια. Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μεγάλους τάφους. Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μικρά τα σπίτια. Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μεγάλους τάφους. Προσοχή, δεν το επανέλαβα εγώ. Δεν είναι μία φορά ο στίχος και εγώ τον επανέλαβα. Είναι δις. Το ποίημα δηλαδή περιλαμβάνει δύο φορές αυτόν τον στίχο. Δεν ξέρω γιατί σταματάει στις δύο και δεν το... και τρίτη φορά. Γιατί στις δύο και όχι στις... Τι έπαθες, καλαρί. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Με το πρόσχημα οι παρέες γράφουν ιστορία. Πάμε ο Αλέξανδρος από το Ιωάννινα. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα κύριε Λαδίθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ την κυρία Λεγάκη που είναι ο κορμός της επικοινωνίας με των ανθρώπων με τα πολιτικά. Θέλω να επισημάνω κάτι και ευχαριστώ τον κύριο Χαράλαμπο από την Πάτρα που μου έκανε μια επενθύμηση για να το πω. Πράγματι είχα εδώ και αρκετές μέρες κάποια επικοινωνία με έπαιρνα στο τηλέφωνο και μου λέγανε κύριε Δώση που βρήκαν το επένδυτο, το βρίσκουν πολύ εύκολα. Λοιπόν, κερδίσατε 42.000 ευρώ. Ελώ, αφού κέρδισα, που κατάλαβα τον τρόπο, αφού κέρδισα, πάτε σε μια κούργια ρηχή, πάρετε τα λεφτά και στείλετε τα. Λοιπόν, όχι μου λέει θέλω με τον αριθμό λογαριασμού και πολλά άλλα. Λέω άλλη φορά. Όχισα. Με ξαναπαίρνουνε. Μετά αρχίζει λίγο η ένταση, η ψυχολογική ένταση, η οποία μια φορά δεν μπορεί να συγκρατηθείς και τους έστειλα από εκεί που έπρεπε.
0: Τους βρήσατε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Ορίστε.
0: Τους βρήσατε.
1: Κοιτάξτε.
0: Τι να κάνεις, σας έφτασαν στο αμήν, ναι.
1: 3,5 ώρα το μεσημέρι και λέω στο νεαρό, Λεβέντη μου, ευγενικότατα, ξέρεις τι ώρα είναι. Βεβαίως ξέρω, μου λέει. Είναι 3,5. Λοιπόν, την ώρα αυτή ο κόσμος τι κάνει. Άλλοι δουλεύουν, συμφωνώ, και άλλοι ξεκουράζονται, του λέω. Ναι, μου λέει. Εγώ είμαι από αυτούς που ξεκουράζομαι. Δεν είμαι μικρό παιδί να πάω για δουλειά, αρκετά 50 χρόνια. Λοιπόν, δεν θέλω να με ξανά να με ξαναενοχλήσει. Αντί για αυτή, για κάποια απάντηση, πολιτισμένη, με έστειλε και εμένα. Τον έστειλα κι εγώ.
0: Καλά κάνατε.
1: Τον έστειλα κι εγώ. Δεν μπορούσα να κρατήσω άλλο τον έδρα μου. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Παραπονέθηκα στην ελληνική αστυνομία στα Ιωάννα. Τους λέω συμβαίνει αυτό γι' αυτό στην ασφάλεια. Λοιπόν, τους πήρα τηλέφωνο. Τα παιδιά δίκιο έχουν. Μέχρι εκεί που μπορούν και μέχρι εκεί τους επιτρέπουν. Και η τεχνολογία και η υπηρεσία. Μου λένε και εδώ κάθε μέρα πιάνομαι από αυτούς. Λέω, αφού πιάνετε κάθε μέρα, ένας λέω που με ενόχλησε εμένα. Λοιπόν, πώς θα γίνει, λέω, εγώ θα το δέχομαι συνέχεια αυτό το bullying με λίγα λόγια, η λέξη σε εισαγωγικά. Λοιπόν, θα το δέχομαι συνέχεια. Λοιπόν, τι να σας κάνω, μου λέει. Έβαλα ένα από τα παιδιά μου, το Δήμο, και λέω πώς μπορεί να μην δεχόμαστε πλήσεις. Θα τον μπλοκάρουμε, μου είπε η μπαμπά. Τον μπλόκαρε τον αριθμό. Μετά έπαιρναν να πάρουν. Τι κάνανε, κατεβάζανε από τον υπολογιστή τηλέφωνα με αριθμούς κανονικά που αυτή είναι εικονική. Λοιπόν, αν τους πάρει σε 3 λεπτά ή σε 1 λεπτό, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει. Υπέφερα για λίγο καιρό, κάνα μήνα και παραπάνω, 1,5. Υπέφερα πάρα πολύ. Ψυχολογικά υπέφερα. Και είχε δίκιο ο κύριος Χαράλαμπος, το επισήμανε γρηγορότερα. Μου ήρθε στην ιδέα, αλλά τώρα έχω κάνει 13 μέρες, 15 περίπου, που ηρέμησα. Ηρέμησα με τη λέξη ότι δεν επικοινωνούν πλέον μαζί μου, γιατί μπλοκάρισα τα τηλέφωνα και τελείωσε. Τώρα, αν θα ξανακατεβάσουν άλλα, δεν ξέρω. Αυτό είχα να πω, κύριε
0: Καθηγητή. Πολύ ωραία.
1: Είναι λυπηρό η πολιτεία και το λέω μια φορά ακόμα. που δεν προστατεύει τον πολίτη. Θα μου πείτε με ποιο τρόπο. Βεβαίως θα το πω. Λοιπόν, όταν εγώ πάω και παίρνω έναν αριθμό σήμα από την Κοσμοτέ ή από την Vodafone ή από την Nova. Λοιπόν, και για να τον αγοράσω, μου ζητάνε τα στοιχεία όλα. Ταυτότητα, τα πάντα. Λοιπόν, διάθεση που μένω όλα τα πάντα. Λοιπόν, αυτοί που κατεβάζουν από τον υπολογιστή δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι. Δηλαδή τα δικά μου τα στοιχεία τα ξέρουν. Αυτόν τον απατιώνουν, δίχως εισαγωγικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα ξέρουν.
0: Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά, κύριε Αλέξανδρε.
1: Αυτό έχω να πω και
0: να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω εσάς και όλους και τον κύριο Χαράλαμπο που το έφερε στην ιδέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το να ξεχάσει λίγο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε σύνδεση με την δημόσια τηλεόραση, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε απευθεία σύνδεση δηλώσεις μετά από την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πορτογάλος. Ουσιαστικά είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θεωρείται και ο κύριος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή.
2: Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, είχαμε υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά και μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να αναζητούν αλλού ελκυστική χρηματοδότηση. Τέλος, να σταθώ στο ζήτημα της άμυνας, στο οποίο η Ευρώπη συνολικά καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα στις απειλές, από όπου και αν προέρχονται, είτε μιλάμε για τον Βορρά, είτε μιλάμε για τον Νότο, είτε μιλάμε για τη Δύση, είτε μιλάμε για την Ανατολή. Επομένως, ενιαία πρέπει να είναι και η χρηματοδότηση της φύλαξης κάθε σπιθαμίστης. Το ΣΕΙΦ ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής τρίτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τις κοινές δηλώσεις αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο, επαναλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντησή του. Σκεφτόμουν το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο κύριος Χαράλαμπος και ήταν έτσι πολύ υποτιμητικός και πάρα πολύ απαξιωτικός για τους ακροατές, για τους περισσότερους, και σκεφτόμουν, έμεινε στην ακρόαση να ακούσει την κυρία Βασιλική, ας πούμε, ο κύριος Χαράλαμπος, να κάτσει να σκεφτεί ξανά αν ήταν αντιπροσωπευτικό της πραγματικότητας της εκπομπής το μήνυμά του ή δεν την άκουσε καν. Ελπίζω να μείνατε, κύριε Χαράλαμπε, και να είστε ακόμα στην ακρόαση και λίγο αυτό το θέμα, λίγο, να το ξανασκεφτείτε και να καταλάβετε ότι είχατε κι εσείς έντονο στοιχείο υπερβολής. Κύριε Παναγιώτη, βλέπω ότι περιμένετε για να πάρετε το λόγο. Θα σας ζητήσω λίγη υπομονή για το διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
15: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
14: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
18: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
19: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε και να σχολιάσετε τα θέματα που επιλέγετε. Μας περιμένει υπομονετικά, τον ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Παναγιώτης, οδηγός από την Πάτρα, οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για την υπομονή.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Χαρά μου, περίμενα στην γραμμή για να σας μιλήσω. Έχω κάνα μήνα με δύο να καλέσω. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά.
0: Να είστε καλά.
1: Έχετε πολύ ενδιαφέροντα θέματα για... και δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω.
0: Αν έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε ανοιχτή ακρόαση hands-free bluetooth και να μιλάμε από το ακουστικό, θα είναι καλύτερη ποιότητα του ήχου. Μπορείτε?
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα μπορούσατε κι εσείς, αν γίνεται, λιγάκι να δυναμώσετε τη γραμμή σας, να σας ακούω λίγο πιο δυνατά, ή να, αν έχετε τη δυνατότητα.
0: Ναι, μου λέει ο Παναγιώτης, καλύτερα τώρα, με ακούτε εσείς καλύτερα?
1: Το ίδιο.
0: Ο συνάδελφος ότως τον ήχο,
1: ναι,
0: ό,τι
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, για... λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα.
0: Για πάμε λοιπόν, μη σας καθυστερώ.
1: Όχι, όχι, δεν με καθυστερείτε, δεν με καθυστερείτε. Απλά μην κοπεί η γραμμή, γιατί είμαι κινούμενος, αν μπορούσατε να με ξανακαλέσετε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω το πρώτο θέμα που θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί σας. Είναι το αυτό με το AI. Μιλούσατε με κάποιον κύριο κάποιες μέρες πριν.
0: Ναι, ναι, τον κύριο Ηλία.
1: Προγραμματιστή, τον κύριο Ηλία, μπράβο.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να βάλω μια παρένθεση, γιατί δεν μου είναι και άρεστο καταρχάς. Θα ήθελα τον ενικό, διότι... επειδή μπαίνετε σπίτι μου κάθε μέρα και με ανθρώπους που μπαίνουν σπίτι μου τους ξέρω, με ξέρουν και μ' αρέσει να μιλάω με τον ενικό, θα μου επιτρέψετε να μιλάμε στον ενικό?
0: Ναι, Παναγιώτη, να μιλάμε στον ενικό, βέβαια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπε πολύ σωστά πραγματάκια ο κύριος Ηλίας. Θα διαφωνήσω μόνο στο εξής και να προσθέσω ότι πάντα θα βγάζει κάποιο ποσοστό λάθος το AI. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Είναι από τη μηχανική και μόνο. Είναι ακατόρθωτο να μην έχει ποσοστό λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες πράξεις. Και μιλάμε για γλώσσες προγραμματισμού που είναι ταυτόχρονες πράξεις εκατοντάδες εκατομμύρια και σε πιο πυκνές δισεκατομμύρια. Λοιπόν... δεν θέλω να σταθώ όμως σε αυτό, θέλω να σταθώ στο εξής. Είπε την εξής φράση, ότι κάποια στιγμή ή και οποιαδήποτε στιγμή δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει σκέψη. Σωστό. Το AI είναι ένα μηχάνημα. Του βάζεις εντολές και δεδομένα. Σου εξάγει κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δουλεύει το AI όμως πάνω σε συμβατικούς επεξεργαστές και σε συμβατικά μηχανήματα. Σε συγκεκριμένα racks. Τεχνικός υπολογιστών είμαι από 6 χρονών, να βάλω μια παρένθεση, από τους καλύτερους στην Πάτρα. Yes. Τώρα γιατί κάνω αυτή τη δουλειά είναι μια άλλη κουβέντα. Απλά να αφήσω ένα μικρό βιογραφικό για να καταλάβουμε
0: τι μας πρόκειται.
1: Συνεχίζω λοιπόν. Όταν αυτό το κώδικα τον εισάγεις με διαφορετικά στοιχεία, λίγο αλλαγμένα, εκεί που πρέπει, σε κβαντικούς επεξεργαστές, μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί δεν θέλω να κουράσω και πολύ τους ακροατές με αυτά, οι υπολογιστές που έχουμε σπίτι μας αυτή τη στιγμή λειτουργούν σαν να γράφαμε σε μία σελίδα 1-2, 1-0, 1-2, εκτελούν τις πράξεις καθώς διαβάζουν από αριστερά προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σειριακά. Οι κβαντικοί επεξεργαστές κάνουν το εξής. Αν μπορούσαμε αυτή τη γραμμή των πράξεων που βλέπουμε σε μία γραμμή της σελίδας να την κάνουμε κύβο, τι εννοώ κύβο, τρισδιάστατο κύβο, δηλαδή και προς τα κάτω και προς τα πάνω, και προς το βάθος και προς το ύψος. Και αυτοί και αυτές οι πράξεις μεταξύ τους συνδέονται κιόλας, σαν να έχουμε ένα σύστημα νευρώνων. Δηλαδή, από την πάνω γωνία στην τέρμα δεξιά κάτω γωνία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αν μπορώ να γίνω κατανοητό.
0: Μια χαρά το περιγράφεις, Παναγιώτη, και πολύ εντυπωσιακή...
1: Είναι το λεγόμενο σύστημα Qubit, δηλαδή δουλεύει σε Qubit ο κουβαντικός ο επεξεργαστής.
0: Πολύ εντυπωσιακή η περιγραφή, πραγματικά όμως.
1: Αν μπορούσαμε, που θα μπορέσουμε κάποια στιγμή, που θα έχει εφαρμοστεί, γι' αυτό είναι, για αυτούς που ξέρουν είναι λίγο αγχωτικό αυτό, εάν περάσουν κάποιο σύστημα AI σε κουβαντικούς επεξεργαστές,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή δεν θα είναι πολλά τα βήματα από το να διοχετεύσουμε αυτές τις πράξεις και αυτά τα δεδομένα που θα του εισάγουμε και αυτά που θα εξάγει σε άλλη μορφή, δηλαδή από ρεύμα σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, είτε υλικό, είτε και κάποια κράματα, το οτιδήποτε. Ο κουβαντικός επεξεργαστής μπορεί να συνδεθεί παντού. Ο δικός μας ο υπολογιστής, ο συμβατός, θα φτάσει σε κάποιο σημείο, συγγνώμη, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να συνδέεται παντού ο κουβαντικός. Γιατί δεν έχει όρια. Ο συμβατικός ο υπολογιστής, ξέρουμε, θα του βάλουμε το ρεύμα, θα του δώσουμε κάποιες πράξεις, θα μας βγάλει κάποια αποτελέσματα στην οθόνη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ο κουβαντικός.
1: Ο κουβαντικός θα φτάσει κάποια στιγμή που θα του εισάγεις. Πώς είναι η 3D printer τώρα, που
0: ναι,
1: δεν το είχαμε για ακατόρθωτο. Φτάσει σημείο ο εκτυπωτής που εκτύπωνε μια φωτογραφία σπρώμαυρη, να φτάσουμε σε σημείο να εκτυπώνουμε τώρα ανθρακονήματα. Προχωράει τόσο πολύ δηλαδή η τεχνολογία. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει ήδη, θέλουν να ρίξουν στην αγορά το 3D πρινταρισμένο κρέας μέσα από πλάσμα αίματος ζώων. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά το να δούμε ένα AI το οποίο να περιπλέκεται τόσο πολύ που για εμάς είναι αδιανόητο τώρα, γιατί δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Αλλά για κάποιο μηχάνημα το οποίο δουλεύει αλλιώς είναι υπερπολαπλάσια η ταχύτητα εξέλιξής του, είτε στον πηγαίο κώδικα του, είτε στην τεχνολογία του. Εξαρτάται από μας. Αυτό είναι το αγχωτικό, δηλαδή θα το χρησιμοποιήσουμε ως τι. Για να μας φτιάχνει μόνο τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ας πούμε, σε ένα βίντεο εκεί που δεν ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε με κάποιον άλλο πρωταγωνιστή, να βάζουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του.
0: Άρα η διαφωνία σου λοιπόν, Παναγιώτη, με τον Ηλία είναι ότι εκ των πραγμάτων η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάποιους περιορισμούς.
1: Δεν θα το έλεγα, Κώστα μου, ότι είναι διαφωνία.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα περισσότερο, επειδή είμαι λαϊκός, θα σου μιλήσω λαϊκά και απλός άνθρωπος, θα σου το πω απλά. Δεν μπορείς να ξέρεις όταν μιλάς για κβαντικά, δεν μπορείς να γνωρίζεις τίποτα. Όπως δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται μέσα στις μαύρες τρύπες, από τον ορίζοντά τους και μέσα, έχουμε μία συσχέτιση.
0: Μην κλείσεις, πρέπει να πάω σε δελτίο, θες να περιμένεις.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ή να σε καλέσουμε,
1: γιατί...
0: τι σε βολεύει. Να καλέσουμε ή να περιμένουμε.
1: Καλέστε με.
0: Ωραία, κλείσε και καλύτερα. Σε καλούμε μετά το δελτίο. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Ολοκληρώθηκαν όμως πριν από λίγο κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, με τον οποίο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για τις προκλήσεις Άγκυρα, στέλνοντας σαφές μήνυμα. Τόνισε πως δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Και κατέληξε πως η χώρα μας δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Το Σαββατοκύριακο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το πρίτορ της Next Step Media στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Ευραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα δίνει σε λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αποζημιώσουν τις ΗΠΑ για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν αποσταλεί προηγουμένως στην Ουκρανία και φάνηκε να υπονοεί ότι οι πωλήσεις προς τις συμμαχικές χώρες έχουν διακοπεί. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ διέψευσε επίσης αναφορές για σημαντική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ συσσωρεύουν πυρομαχικά. Ο Κυριάκος Πιαδακάκης είναι επίσημος ομιλητής στο δείπνο που παραθέτουν ο Economist μαζί με το powergame.gr στην έναρξη του 6ου Πανθεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών θα αναπτύξει μια ιδιαίτερη ανάλυση για την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες για το τι συμβαίνει γενικά σε θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ανθεκτικότητα, οι φοδιαστικές αλυσίδες, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και ανταγωνισμός. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Αποκαταστήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης. Στη διεθνή ενημέρωση 1.280 οι νεκροί και 5.624 οι αγνοούμενοι από την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα αθλητικά, ο Τζαμαϊκανός Extreme Leon Bailey φτάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ελευθερίος Βενιζέλος προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του με τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Απόψε στις 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγιο, τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε να δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα και να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε και να σχολιάσετε θέματα που έχετε επιλέξει ή να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή νωρίτερα. Ξανά ο λόγος στον Παναγιώτη από την Πάτρα, ο οποίος μας έλεγε για τη διαφορά του συμβατικού με τον κβαντικό υπολογιστή. Ο Παναγιώτης είναι στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το αντικείμενό του. Έλα Παναγιώτη.
1: Καλώς σε βρήκα και πάλι κύριε Λαβέτη.
0: Ενικός, όπως μου είπες και εσύ, γι' αυτό μιλάω στον Ενικό.
1: Πολύ καλό κάνεις. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή για πολλούς μπορεί να μην είναι κατανοητό, μπορεί να φαντάζονται τύπου εξολοθρευτές, τύπου Skynet και τα λοιπά, από επιστημονικής φαντασίας ταινίες. Δεν λέμε ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσει σκέψη. Λέμε ότι αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα και είναι ανέφικτο, δηλαδή να του εισάγουμε κάποιες εντολές, δηλαδή φτιάξουμε ένα πρόγραμμα AI το οποίο θέλω να χακάρει τους δορυφόρους που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα πυρηνικά κάθε χώρας. Είναι δύσκολο. Είναι ακατόρθωτο, γιατί υπάρχουν κάποια τείχη προστασίας από πίσω που καθορίζουν να μην συμβεί αυτό. Με το κουβαντικό επεξεργαστή όμως, όταν του εισάγεις κάποια δεδομένα και σου προσπαθεί να σου βρει λύσεις οι οποίες είναι άπειρες ανά δευτερόλεπτο, κάποια στιγμή θα είναι εφικτό. Σου δίνω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, για να καταλάβουμε ποια είναι η φοβία.
0: Τα παραδείγματα σου μια χαρά απλά και κατανοητά είναι από όλους μας, μην ανησυχείς.
1: Ελπίζω.
0: Με απλό τρόπο,
1: προσπαθώ να είμαι όσο πιο απλός μπορώ για τον περισσότερο κόσμο. Μπορεί να είμαι και βαρετός, αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής σχετικά με το AI, γιατί προφανώς μπορεί και να κούρασα με αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όσο νούπο θα εισαχθεί αυτό στους κρατικούς. Γιατί δεν φτάνει η υπολογιστική δυνατότητα για όλα αυτά που ζητάμε. Θέλεις, αυτά είναι βίντεο που καθόμαστε και παίζουμε, είτε αυτά λέγονται εργασία. Κάποια στιγμή όμως θα εισαχθεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πρόκειται για ιδιώτες. Δεν ξέρω τι θα ήταν πιο... θα είχε περισσότερο φόβο να είναι κρατικό ή να είναι ακόμα ιδιωτικό. Γι' αυτό θέλω να πω στον κύριο Ηλία ότι δεν είναι ότι δεν συμφωνώ.
0: Το φοβάμαι
1: αλλά...
0: εγώ στον ιδιώτη.
1: Ναι, και εγώ μαζί σου, εγώ τους φοβάμαι όλους.
0: Και γιατί το κρατικό,
1: σωστό.
0: Σωστό. Αλλά μεταξύ των δύο κακών θα προτιμούσα το δημόσιο αντί τον ιδιώτη.
1: Καταλαβαίνω πως το λες, ναι, καταλαβαίνω πως το λες, γιατί αποφασίζει και ο λαός, θέλουμε να λέμε. Δεν ξέρω, θέλει πολύ σκέψη, αλλά πάντως δεν διαφωνώ με τον κύριο Ηλία, απλά θα έλεγα ας κρατήσουμε μία πισινή, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι πρόωρη, είναι πειραματική τεχνολογία και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φεύγω από αυτό. Εντάχει να πω το εξής, ότι θα δράξω μία φράση, μία πρόταση που έχει ακουστεί από ελληνικό έργο, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ από ποιος την είχε πει, για να προχωρήσω στο θέμα. Αυτό που είπε, πού πάμε. Σε θυμίζει τίποτα, κύριε Κώστα?
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Και θέλω να αναπτύξω αυτό το θέμα, να πω το εξής, ότι τόση τεχνολογία, τόσα καύσιμα, τόσα χρήματα... Έχει ξεκινήσει το ανθρώπινο είδος από ένα σημείο α. Η Ελλάδα, εάν θυμάσαι, μέχρι τους Περσικούς πολέμους είχε μία α πρόοδο. Τεχνολογική, ιατρική, παιδεία, τέχνη. Δεν υπήρχε κάποιος τομέας που να μην είχε τα πρωτεία η Ελλάδα. Έδωσε τα πάντα. Το Τώρα θα σου πω μια φράση που έλεγε συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Η Ελλάδα έδωσε μυαλά σε όλους και δεν κράτησε για πάρτι της. Ας μας δημιουργήσει λίγο σκέψη αυτό σε πολλά θέματα. Που θέλω να καταλήξω είναι ότι με τόσα χρήματα που δαπανούν παγκοσμίως, αντί να κοιτάξουμε σαν ανθρωπότητα πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή, την ενέργεια, τροφή, νερό και εξέλιξη και επιστήμες, με το που θα βγει μια τεχνολογία, κοιτάμε να την εφαρμόσουμε στα επιθετικά όπλα. Είτε θέλεις αυτό είναι πυρηνικά, είτε θέλεις είναι υπερηχητικά, τα πάντα. Κοιτάμε να βρούμε καλύτερους τρόπους να καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον. Στην αγορά δεν θέλουμε να ρίξουμε καινούργιες καινοτομίες. Δηλαδή, η Ιαπωνία καταστράφηκε από πυρηνικές βόμβες. Το μεγαλύτερο ποσοστό της, η βαριά της βιομηχανία. Έχει εξελιχθεί όμως αυτή τη στιγμή στην πρώτη χώρα που παράγει τσιπάκια. Η Κίνα γι' αυτό τη θέλει διακαώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς, αντί να επενδύουμε ιατρική, τεχνολογία, επιστήμες, να κρατάμε τα μυαλά μας εδώ, τα think tanks, πείτε τα όπως θέλετε, και να επενδύουμε σε κάτι που θα μας δώσει στο μέλλον για τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον και για τα παιδιά των παιδιών μας, για να έχουμε εξέλιξη σαν ανθρώπινα όντα, να βρούμε λύσεις, δηλαδή στο περιβάλλον, τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο καύσιμο. Υπάρχουν άλλα καύσιμα. Και η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή έχει έτοιμο κινητήρα υδρογόνου για τα φορτηγά. Δεν αφήνουν να το ρίξει στην αγορά.
0: Καταλαβαίνω, Παναγιώτη.
1: Δηλαδή θέλουμε να έχουμε το τέλος μας. Δεν θέλουμε να έχουμε εξέλιξη. Στο τίποτα. Και δεν ξέρω πού μας πάει όλο αυτό. Δηλαδή και στη σκέψη μας οι ίδιοι άνθρωποι δεν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να εξελιχθούμε. Σκεφτόμαστε με το καλημέρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας. Α, ο άλλος έχει Porsche Cayenne, έχει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Να ετοιμάσω και εγώ το παιδί μου να το κάνω γιατρό για να οικονομάει, να πάρει και αυτό ένα Porsche Cayenne, να μην έχει πρόβλημα. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα του παιδιού του. Να πάρει ένα γρήγορο αυτοκίνητο και να πουλάει μούρι και να λέει ότι έχει χρήματα. Που στο τέλος δεν έχουν καμία αξία, χαρτιά είναι. Μετέπειτα, το μετέπειτα, εμείς είμαστε όλοι απλά περαστικοί, ένα χρόνο έχουμε, το οποίο μας δόθηκε. Δεν λέω για 50, 10, 100 χρόνια. Μιλάω για πιο μετά. Τι αφήνουμε πίσω, δηλαδή, σαν άνθρωπος. Πού κινείται ο άνθρωπος. Ωραία, φτάσαμε τώρα τα βάνη, ας πούμε, τεχνολογικά. Βρήκαμε το AI. Ποια είναι η επανάσταση. Εγώ δεν βλέπω καμία επανάσταση. Βρέθηκε το... μας έδωσε λύση για τον καρκίνο. Κάθε μέρα ακούς βρέθηκε ένα εμβόλιο για τον καρκίνο. Βρέθηκε άλλο εμβόλιο για τον καρκίνο. Πού τώρα, παιδιά. Γεμάτες είναι οι κλινικές και πεθαίνει κόσμος. Καινούργιοι. Δεν ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Πειραματικά τους αντιμετωπίζουμε. Καύσιμα. Γίνονται πολέμοι για τα καύσιμα. Ενώ έχουμε ήδη εναλλακτικές. Όλα αυτά πρέπει να μας βάλουν σε μία σκέψη, να μας λένε ποιοι μας κυβερνούν και γιατί και πού μας πάνε. Δεν μιλάω για τη δικιά μας κυβέρνηση.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Και ωραία το βάζεις και όπως είπα και με την κυρία Βασιλική πριν, έτσι και με σένα και με τον Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Μ' αρέσει όταν βάζετε δεν παίρνετε απλώς για να πείτε μια γνώμη, αλλά να βάλετε ένα προβληματισμό, τροφοδοτεί την κουβέντα, παρακινεί άλλους να καλέσουν σήμερα, αύριο. Αυτό μου αρέσει εμένα.
1: Πρέπει να έχεις μια... Ο άνθρωπος πάντα είχε ερωτήματα. Τι υπάρχει παραπέρα.
0: Αυτό μου αρέσει, να θέτεται εδώ.
1: Τι υπάρχει γύρω μας, γιατί υπάρχουμε εμείς. Πώς έγινε, ήταν απλά πιθανότητες, βρεθήκαμε σε μια τυχαία 0,000, ή στην 32η πιθανότητα και έτυχε και κάτσαμε εμείς και ξεριχθήκαμε.
0: Εμένα μου αρέσει που βάζεις το ερώτημα. Τώρα, όχι όλοι, αλλά κάποιοι θα θελήσουν να το απαντήσουν. Και μετά κάποιοι άλλοι που θα το ακούσουν θα το συνεχίσουν κτλ.
1: Ελπίζω να δίνω τροφή για σκέψεις, γιατί κάποια στιγμή τα σκέφτεσαι όταν είσαι μικρός, δεν τα σκέφτεσαι.
0: Όχι, όχι. Κάποια στιγμή... μικρότεροι δεν τα σκεφτόμαστε αυτά.
1: Λίγο δεν τα σκέφτονται, δεν τα σκέφτονται, αλλά κάποια στιγμή τα σκέφτεσαι και λες, ρε παιδί μου, πού πάει η εξέλιξη, δηλαδή με την συγκρίνεις και την ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας και λες, όπα, κάπου μείναμε στάσιμοι. Δηλαδή, ναι, η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς στα όπλα. Στην ιατρική, στην παιδεία, στα πάντα, στα πάντα. Πού πάει? Ο τρόπος ζωής, ο άνθρωπος ο ίδιος, έχει μειωθεί το κόστος ζωής. Λοιπόν, μη δάπανε σε άλλο χρόνο, γιατί συγγνώμη και όλα...
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, μη ζητά συγγνώμη και ελπίζω να καλείς πιο συχνά. Να τα λέμε.
1: Για τους επόμενους ακροατές να ζητήσω μια συγγνώμη για το χρόνο που...
0: Όλα καλά, Παναγιώτη.
1: Ας το πούμε, δαπάνησα έτσι.
0: Όλα
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια, σε ακούμε.
0: Χάρηκα πολύ, συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ χάρηκα. Γεια, γεια.
0: Διότι κάποιοι όταν βάζει ένας ακροατής ένα ερώτημα, τους αρέσει να το ακούνε. Κάποιους άλλους μπορεί το ερώτημα να τους είναι διάφορο. Και κάποιοι θα μπουν και στη διαδικασία όχι μόνο να προβληματιστούν, αλλά να καλέσουν κιόλας. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, προσωπικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ανεμολόγιο, με ενδιαφέρει και αυτό. Όχι απλώς να προβληματιστεί στους 10 που ακούνε, έστω και ένας να προβληματιστεί και να πει, και εγώ έχω αυτές τις σκέψεις, χαίρομαι που τις έχει και κάποιος άλλος, ή για κοίτα, με έβαλε να σκεφτώ κάτι που δεν το είχα έτσι σκεφτεί. Αλλά να πάρει και τηλέφωνο, να υπάρχει συμμετοχή. Είμαι λίγο εγωιστής σε αυτό το κομμάτι, αλλά ειλικρινής. Με ενδιαφέρει ο προβληματισμός να βγαίνει και μέσα στην εκπομπή, μέσα στο ραδιόφωνο, να τροφοδοτεί την κουβέντα στο ανεμολόγιο. Τώρα, πήρε στην Ειρήνη Λεγάκη ο Χαράλαμπος από την Πάτρα που βγήκε πριν στον αέρα και της είπε επιλέξει, έτσι μου το μετέφερε η Ειρήνη, με πήραν 4 συγγενείς μου, έτσι της είπε, και θέλω να βγω στον αέρα να διευκρινίσω ότι δεν είμαι εγώ ο Χαράλαμπος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα που κατηγορούσε και απαξίωνε τους υπόλοιπους ακροατές. Τον μπαίνανε συγγενείς στον κύριο Χαράλαμπο και του λέγανε γιατί έστειλες αυτό το μήνυμα. Διευκρινίζω λοιπόν, άλλος ο Χαράλαμπος από την Πάτρα που βγήκε στον αέρα και τον παίρνετε συγγενείς και του λέτε γιατί έστειλες το email, δεν το έστειλε αυτός. Άλλος Χαράλαμπος το έστειλε και δεν του έκατσε και καλή ημέρα στην εκπομπή του συγκεκριμένου κύριου Χαράλαμπου που έστειλε αυτό το μήνυμα. Γιατί ακόμα και πριν λίγο που κλείσαμε με τον κύριο Παναγιώτη για κβαντικούς υπολογιστές μιλάγαμε. Δεν του βγήκε. Αδικείται λίγο ο κύριος Χαράλαμπος. Θα λέει έστειλα μήνυμα για τους ψεκασμένους και θα ακούσει κάποιος και θα του πει ρε Χαράλαμπε, ποιους ψεκασμένους? Τώρα, πάμε να δούμε λίγο. Το παίρνω από το τέλος προς την αρχή. Το θέμα των κβαντικών υπολογιστών. Μετά θα βάλουμε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Αν δεν προλάβουμε με όλους τους ακροατές σήμερα, κανένα πρόβλημα, εδώ είμαστε και από αύριο. Ξεκινάω λίγο πριν πάω στους κβαντικούς υπολογιστές. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι μας βοηθάει η τεχνολογία. Προσωπικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουμε εξελίξει την τεχνολογία μας, αλλά όχι τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας μας. Και αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι η τεχνολογία. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιος ότι τα ερωτήματα που έβαζε στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία ο φιλόσοφος της εποχής ή ο τραγωδός της εποχής παραμένουν ερωτήματα που και σήμερα απασχολούν την ανθρωπότητα, σου δείχνει ότι κάτι χιλιάδες χρόνια μετά αυτά τα ερωτήματα η ανθρωπότητα δεν τα έχει απαντήσει. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει απάντηση. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά ακόμα εμείς δεν μπορούμε να την δώσουμε. Έχει αλλάξει βεβαίως πολύ η τεχνολογία μας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η τεχνολογία. Αν αφιερώναμε την τεχνολογική εξέλιξη περισσότερο σε θέματα της καθημερινότητάς μας παρά σε θέματα να πλουτίζει κάποιος περισσότερο ή πολεμικών τεχνολογιών κτλ., ίσως οι ανθρώπινες κοινωνίες να ήταν διαφορετικές. Πώς είναι το Star Trek που εξερευνούν το σύμπαν, το γαλαξία. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το πρόβλημα η τεχνολογία, αλλά ότι οι άνθρωποι, η τεχνολογία μας έχει αλλάξει, η σκέψη μας, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει διαφοροποιηθεί. Και αν έχει διαφοροποιηθεί, είναι ελάχιστη η διαφοροποίηση. Έτσι πιστεύω, το βάζω αν θέλετε και για προβληματισμό. Κβαντικοί λοιπόν υπολογιστές. Το παίρνω από το τέλος προς την αρχή. Πότε θα μπορούμε να έχουμε καθημερινή χρήση κβαντικού υπολογιστή? Πώς έχουμε τον συμβατικό? Η απάντηση είναι μάλλον ποτέ. Μάλλον ποτέ. Ή αν το ποτέ γίνει κάποτε, θα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Οι κβαντικοί υπολογιστές για να μπορούν να λειτουργήσουν χρειάζεται ψήξη κοντά στο απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν ορίζεται σε θερμοκρασία μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου. Μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου. Ή 0 βαθμούς Κέλβιν. Τι θα πει απόλυτο μηδέν? Δεν είναι ότι παγώσαμε, φέρε καμιά κουβέρτα για να ζεσταθούμε. Στο απόλυτο μηδέν, από ό,τι διαβάζω, σταματάει οποιαδήποτε κίνηση. Η θερμότητα που παράγεται από την κίνηση των ατόμων σταματάει ολοκληρωτικά ή σχεδόν ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει κίνηση σε επίπεδο ατόμων πλέον. Το απόλυτο μηδέν, όπως διαβάζω επίσης, είναι ένα θεωρητικό όριο, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Διότι, σου λέει η φυσική, μετά το απόλυτο σταμάτημα, τι υπάρχει? Τι θα βρω αφού έχει σταματήσει απόλυτα η κίνηση? Δεν μπορώ να βρω λιγότερη κίνηση μετά το καμία κίνηση. Στο εργαστήριο οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει και έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής, όπως διαβάζω, σε κλάσματα του δισεκατομμυριοστού του βαθμού, όμως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν το απόλυτο μηδέν. Διότι σύμφωνα με τους νόμους της θέρμου, όμως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν το απόλυτο μηδέν. Διότι σύμφωνα με τους νόμους

Υπολογίζεται ότι θα μπορούμε να έχουμε εμπορική χρήση σε κάποιους δηλαδή αυτών των κβαντικών υπολογιστών. Και από αυτήν την εμπορική χρήση, με αυτόν τον τρόπο εμείς στην καθημερινή μας λειτουργία θα μπορούμε, ας πούμε, να εκμεταλλευόμαστε με έναν έμεσο τρόπο τη δύναμη αυτών των υπολογιστών μέσα, ας πούμε, από πολύ ταχύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ έρχεται λίγο σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Παναγιώτης. Ανάπτυξη φαρμάκων, υλικών που θα σχεδιάζονται. Ίσως η εμπορική χρήση κβαντικών υπολογιστών να καλύψει αυτό το κενό που είπε τώρα ο κύριος Παναγιώτης, ο Παναγιώτης νωρίτερα, σε θέματα τεχνολογίας, φαρμάκων και ούτω καθεξής. Οι κβαντικοί υπολογιστές ήδη υπάρχουν. Λειτουργούν όμως προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε κβαντικούς υπολογιστές, αλλά λειτουργούν σε ένα πειραματικό στάδιο, σε ειδικά, όπως διαβάζω, εργαστήρια. Συνεπώς είμαστε στην πειραματική τους χρήση και ετοιμαζόμαστε στα επόμενα 3 με 4 χρόνια να περάσουμε στην εμπορική τους χρήση. Η Google, ας πούμε, στοχεύει το διάστημα 29 με 30 να έχει πλήρως αξιοποιήσιμα συστήματα κβαντικών υπολογιστών. Με ψήξη, αντιλαμβάνεστε τώρα τι σημαίνει ψήξη στο απόλυτο μηδέν, έτσι, η ενέργεια που απαιτείται σχεδόν στο απόλυτο μηδέν, γιατί είπαμε δεν μπορούμε να το φτάσουμε, η ενέργεια που θα απαιτείται. Όταν φτάσουμε στην εμπορική χρήση θα μπορούν μεγάλες εταιρείες, φαρμακευτικές, τράπεζες, πολυεθνικές, κυβερνήσεις, θα μπορούν να κάνουν χρήση κανονικά κβαντικών υπολογιστών. Αλλά δεν θα μπορούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι η ανησυχία? Την έχουν ονομάσει οι άνθρωποι της βιομηχανίας των υπολογιστών Q-Day. Q-Day έχουν ονομάσει την ημέρα όπου ένας κβαντικός υπολογιστής θα μπορέσει να είναι τόσο ισχυρός ώστε να σπάσει την σημερινή κρυπτογραφία. Θα μπορεί δηλαδή να αποκρυπτογραφήσει, αν μείνουν έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, τα πάντα. Και την έχουν προσδιορίσει στο διάστημα, στη διετία 2033 με 2035 θα μπορεί να σπάσει, λένε, και θα οριστεί ως Q-Day αυτή η ημέρα, οποιοδήποτε κώδικα, οποιαδήποτε κρυπτογράφηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κινητοποίηση έτσι ώστε να εκδοθούν ήδη τα πρώτα πρωτόκολλα για κρυπτογράφηση στην μετακβαντική εποχή. Αν μείνουν έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, όλα είναι στον αέρα. Και δεν μιλάμε όλα τα προσωπικά μου email. Μιλάμε οι κωδικοί για τα πυρηνικά συστήματα των χωρών. Κοίτα τώρα τι βρήκα. Hackers και ξένες κυβερνήσεις υποκλέπτουν και αποθηκεύουν από τώρα κρυπτογραφημένα κρατικά ή τραπεζικά δεδομένα που δεν μπορούν να τα σπάσουν. Τα αποθηκεύουν όμως και περιμένουν. Hackers και ξένες κυβερνήσεις και περιμένουν στις αρχές, στα μέσα της δεκαετίας του 30, σε 5 χρόνια από τώρα, σε 8, σε 10, που θα υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν τότε να τα αξιοποιήσουν. Τα αποθηκεύουν για αξιοποίηση μετά. Γι' αυτό τρέχουν και κυβερνήσεις και εταιρείες και οργανισμοί και προσπαθούν να προετοιμαστούν ήδη για την ημέρα της μετακβαντικής εποχής. Ποια είναι η διαφορά του κβαντικού υπολογιστή με τον κλασικό? Όπως ξέρουμε όλοι, στον κλασικό υπολογιστή υπάρχει το 0 και το 1. 0-1, 1-0, 0-1. Ο κάθε λοιπόν, αυτό είναι το bit.
Ο υπολογιστής

Λοιπόν, ο συμβατικός μετράει μόνο με 0 ή μόνο 1, σαν να είναι ο διακόπτης είτε ανοιχτός ή κλειστός. Ο κβαντικός υπολογιστής, αυτό είναι το κλασικό bit. Ο κλασικός υπολογιστής με το qubit μετράει είτε 0 είτε 1, είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Να το θέσω διαφορετικά και μετά θα σας δώσω και αριθμό. Τον άφησα επίτηδες για το τέλος τον αριθμό. Έτσι όπως μου τα βγάζει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη. Το κλασικό παράδειγμα που δίνουν είναι το εξής. Αν δώσουμε σε έναν λαβύρινθο, σε έναν κλασικό υπολογιστή και του πούμε «Για βρες μου πώς βγαίνω», τι θα κάνει ο κλασικός υπολογιστής? Δοκιμάζει την πρώτη διαδρομή. Αποτυγχάνει. Ξεκινάει πάλι από την αφετηρία. Δεύτερη διαδρομή. Αποτυγχάνει. Ξεκινάει πάλι από την αφετηρία. Τρίτη διαδρομή. Μέχρι να βρει τη διαδρομή που είναι η σωστή και βγαίνει τελικώς από το λαβύρινθο. Ο κβαντικός υπολογιστής τι κάνει? Ξεκινάει ταυτόχρονα, σπάει τον εαυτό του σε δεν ξέρω κι εγώ πόσα τμήματα, πόσα κομμάτια και ξεκινάει ταυτόχρονα όλες τις πιθανές διαδρομές. Συντομεύει λοιπόν τρομερά τον χρόνο που απαιτείται. Να σας το κάνω ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αν δώσουμε σε έναν κλασικό, συμβατικό, υπερυπολογιστή, όχι το PC που έχει στο σπίτι του κάποιος για να παίζει παιχνίδια και για να βλέπει ποιο ξενοδοχείο θα κλείσει στην Νάξο και τι βαθμολογίες έχει να διαβάσει, του δώσουμε την επιλογή, του δώσουμε μάλλον το πρόβλημα να σπάσει κρυπτογράφηση RSA Παύλα 2048. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, υποθέτω είναι πολύ υψηλή κρυπτογράφηση. Θα αρχίσει ο κλασικός υπερυπολογιστής, προσέξτε, όχι ο απλός υπολογιστής, να δοκιμάζει έναν-έναν τους συνδυασμούς. Έναν-έναν. Θα χρειαστεί περίπου 300-3 εκατομμύρια χρόνια, μου λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Το σύμπαν υπάρχει 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Αν δώσουμε το ίδιο πρόβλημα σε έναν κβαντικό υπερυπολογιστή, με 4.000 διαβάζω εδώ σταθερά qubit, θα δοκιμάσει λόγω της κβαντικής υπέρθεσης όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ταυτόχρονα και θα χρειαστεί από 10 δευτερόλεπτα έως 100. Είναι να σηκώνεται η τρίχα. Το μυαλό δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει. Εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτά τα μεγέθη. Θα μπορεί να κάνει από 10 δευτερόλεπτα έως 1,5 λεπτό την επεξεργασία που ο κλασικός υπερυπολογιστής για να την κάνει θέλει κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια χρόνια. Οι δυνατότητες είναι δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται απλώς γυάλμα. Μου φαίνεται σαν να βουτάμε μέσα σε μια μαύρη τρύπα και να δούμε τι υπάρχει από πίσω. Βέβαια ο άνθρωπος είναι τόσο τρομερό και καταπληκτικό όν που δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να αποκτήσουμε και σε προσωπική χρήση κβαντικούς υπερυπολογιστές, πώς είναι τώρα στο κινητό μας, και να τους χρησιμοποιούμε για να γράφουμε διάφορα αρνητικά σχόλια σε κάποιον που είδαμε για ένα βίντεο που είχε στο YouTube την ώρα που είμαστε στην τουαλέτα και παίρνουμε μαζί μας και το κινητό μας τηλέφωνο. Και να λένε οι επιστήμονες, γι' αυτό φτιάξαμε τον κβαντικό υπερυπολογιστή, για να στέλνεις εσύ μηνύματα την ώρα που είσαι στην τουαλέτα. Ναι, είναι η απάντηση.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Περιμένει να πάρει το λόγο ο Χρήστος από τον Καρέα. Και μετά είναι ο Γιώργος από Αθήνα, ο Χρήστος από το Νιου Τζέρσι. Τώρα προσθέθηκε και ο Σπύρος από το Γαλάτσι. Δεν θα προλάβουμε με όλους που έχετε μέχρι στιγμής δηλώσει συμμετοχή. Ελπίζω αυτό να μην σας αποθαρρύνει. Δεν προλαβαίνετε σε μια εκπομπή να βγείτε την ημέρα που καλείτε στο ανεμολόγιο. Καλείτε την επόμενη φορά και παίρνετε το λόγο. Και ελπίζω να το ξέρω ότι καμιά φορά παρασύρωμαι και ίσως να ξοδεύω λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτές τις αναφορές, ας πούμε, που έκανα νωρίτερα για τους κβαντικούς υπολογιστές, αλλά με εντυπωσιάζει και με εγωιτεύει τόσο πολύ αυτό το αντικείμενο που θέλω τόσο πολύ να το μοιραστώ και να το κοινοποιήσω, που ελπίζω να βρίσκω και ανταπόκριση. Ελπίζω δηλαδή οι περισσότεροι όντως να θεωρείτε ότι παίρνουμε και κάποιες πληροφορίες, ρε παιδί μου, εκτός από τη γνώμη που έχει κάποιος για το Α και τη γνώμη που έχει για το Β, ακούμε και κάτι που είναι αντικειμενικό, όπως ότι στο απόλυτο μηδέν σταματάει η κίνηση. Πάμε στον κύριο Χρήστο, λοιπόν, από τον Καρέα. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Κωνσταντίνε, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Εγώ ήμουνα στο Μέτσοβο, είμαι βλάχος από εκεί πάνω.
0: Τέλεια.
1: Τώρα έχω έρθει. Έχω ένα πρόβλημα εδώ με το τηλέφωνο. Σε ακούω στο βάθος την Ειρήνη, την οποία την ευχαριστώ και τη συγχαίρω για την υπομονή της. Την ακούω καλύτερα. Δεν ξέρω, θα μιλάω σιγά σιγά για να μπορώ να με διακόπτεις και να ξέρω που βρίσκομαι.
0: Εντάξει.
1: Ήθελα από χθες να πω ένα μεγάλο έβγε στον κύριο Ηλία για τους τεχνητούς υπολογιστές. Επίσης σήμερα θέλω να ευχαριστήσω εσένα γιατί είπες τελικά η όλη οικονομική, τεχνολογική, η βιομηχανία της Ευρώπης, η ατμομηχανή της Ευρώπης και του κόσμου, γιατί δεν πάει καλά? Γιατί δεν βάζουν στους τεχνικούς υπολογιστές να βρουν την απάντηση? Δεν συμφωνώ με τον Παναγιώτη της Πάτρας. Πήγε πολύ μακριά στο στο δεμάτιο Χής, που εδώ και μερικά χρόνια στο κυκλοτρόνιο της Γενέβης ψάχναν να βρουν τι γίνεται, αλλά τελικά είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί η γυτνίαση του σώματος των επιστημόνων με τον υπέρ υπολογιστή αλλοιώνει τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω ακόμη και την κυρία Βασιλική από την πού είναι, από την Κηφισιά ήταν ή από την
0: κυρία Βασιλική, είπατε, δεν άκουσα.
1: Ναι, που μιλούσε
0: Κυψέλη.
1: για την πνευματική ένδυα.
0: Από Κυψέλη, ναι.
1: Από την Κυψέλη. Συγχαρητήρια και στην κυρία
0: Βασιλική.
1: Στην κυρία Βασιλική. Και προσπαθήσω να βάλω μια τάξη και μια σύνθεση. Έτυχε με την κόρη μου να είμαι σε ένα μέρος. Εγώ έχω κλασικό τηλέφωνο να καλώ και να με καλούνε. Δεν έχω εξελιγμένο. Και την είδα εκεί να παίζει. Λέω, μπορώ να μιλήσω με τον υπολογιστή? Λέει, ναι. Και του είπα, ποιος είσαι? Λέει, είμαι τεχνητή νοημοσύνη. Και τι κάνεις? Λέει, μπορώ να απαντήσω αντικειμενικά, είπε τη λέξη αντικειμενικά, στις ερωτήσεις σου. Πολύ ωραία. Λέω, ποιος είναι ο δημιουργός σου? Λέει, είναι το Google. Λέω, αυτό δεν είναι δημιουργία, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μου απαντούσε. Ναι, όχι, κάτι περίεργα. Λέω, οι άνθρωποι αυτοί έχουν συναισθήματα. Μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματά τους για να αποκτήσουν συνείδηση για ποιον σκοπό έχουν δημιουργήσει. Γιατί σύμφωνα με τον με τους κλασικούς φιλοσόφους που ο Κάρλ Σάγκαν, ο αστροφυσικός, πριν κάποιες δεκαετίες είχε φτιάξει αυτό το ωραίο ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος» και έλεγε
0: φανταστικό,
1: γιατί
0: στην καλύτερο
1: Ιωνία εξελίχθηκε το ελληνικό πνεύμα. Εδώ βέβαια κάνω μια χαριτολογώντας, λέω ότι μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε και εμείς από την Τουρκία την πνευματική μας πατρίδα.
0: Κλείνω
1: την παρένθεση. Και λέω στον υπολογιστή τώρα, οι άνθρωποι που σου δημιουργήσαν έχουν συναισθήματα. Ο Καρτέσιος αγνόησε τις τρεις λειτουργίες στην Πλάτων ως πολιτεία μετά το τέταρτο κεφάλαιο, λέει για το επιθυμητικό, το σώμα, η αίσθηση, το αίσθηκτο, τα σπλάχνα, ο έρωτας, η πείνα, πηγαίνει στο θυμοειδές, στο συναισθηματικό κόσμο και, στο λογιστικό που είναι το σκεπτόμενο μυαλό. Για να έχει ο άνθρωπος συνείδηση, να έχει ομαλή λειτουργία, να μην υπερβάλλει και να μην υπερβάλλει σε ό,τι κάνει και σε ό,τι δεν κάνει που θα έπρεπε να κάνει, πρέπει αυτές οι τρεις λειτουργίες να λειτουργούν αρμονικά. Λέω, εσείς έχοντας πάρει του Καρτεσίου την άποψη «σκέφτομαι, άρα υπάρχω», την οποία ο Αντώνιο Νταμάζιο πριν μερικά χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο «Descartes Error», το οποίο το στηρίζει στον Αριστοτέλη στην κάθαρση των παθημάτων, αποκαλύπτει την νεύρωση της σημερινής ανθρωπότητας. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτά? Αγνοεί όλο αυτό τη σύνθεση και μου λέει «νεύρωσες είναι αυτό και αυτό και αυτό». Και, δηλαδή ένα πεζαριώδης, μια πεζαριώδη απάντηση, και μου θύμισε το έργο του Αβραάμ Ασίμοφ «Οδύσσια 2001» που είχε τρελαθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του διαστημοπλοίου και τους πετούσε τους άνθρωπους έξω, στο διάστημα. Εκτός από τον, το κατάλαβε εγκαίρως ο συγκυβερνήτης, είχε πετάξει και τον κυβερνήτη και πήγε σιγά σιγά με κάποιους τρόπους και πέρα και μιλούσε και πέρα και αρχίσε να του βγάζει τη μνήμη. Και η μνήμη έλεγε ο δημιουργός μου ήτανε η NASA το 1980, κάπως έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Θέλω να πω τελικά ότι η Γερμανία έκανε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τόσα πράγματα εκεί πέρα. Μήπως έχουμε πρόβλημα φοβερών νευρώσεων, εκ των οποίων ήταν και η αιτία που κάψανε και τα βιβλία του Φρόιντ και του Τόμας Μαν και του Στέφαν
0: Πολών, ναι, πολλών.
1: Και πολλών άλλων. Ακούγουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι γιατί δεν λέει ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδος, που ξαναλέω συγχαρητήρια στην κυρία Βασιλική, ότι ποιο είναι το πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας και όχι μόνο. Τι δεν κάνουμε καλά? Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι? Πού είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι? Είναι στο κολονάκιο ορισμένες μεγάλες ταμπέλες που λέει ψυχίατρος τάδε, εκπαιδευμένος εκεί και εκεί. Ναι, κύριε ψυχίατρε, με κάθε σεβασμό, η πλατεία εξ αρχείων απέχει από το γραφείο σας κάπου 800 με 1000 μέτρα, ανάλογα ποιον δρόμο θα πάρεις. Τη Σκουφά, τη Σακάλωφη, δεν ξέρω πια. Γιατί δεν μαζεύεστε να πείτε τι δεν κάνουμε καλά εμείς οι Έλληνες, που θέλουμε, ας πούμε, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος να καλύψουμε τις δικές μας νευρώσεις για να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση?
0: Ωραία. Με ακούτε?
1: Τελείωσα. Στην ουσία έδωσα το μήνυμά μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω
0: εγώ,
1: πάλι.
0: Κύριε Χρήστο μου.
1: Συγχαρητήρια και καλή νύχτα σε όλους.
0: Με χαρά να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, με συμμετοχή και είσοδο στο καζίνο Πάρνηθας, γίνεται κλήρωση για 20.000 ευρώ. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
9: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
10: Ρε κάνε άκρη, ρε!
9: Με το μπουφάν στους ώμους.
11: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
9: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
10: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
9: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το...
10: το υδρωμένο τισέρτ μου.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
14: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εν τω μεταξύ, πώς το έφερε τώρα η αναφορά στον Στέφαν Τσβάικ με το κάψιμο των βιβλίων μεταξύ άλλων που έκανε ο κύριος Χρήστος. Και τώρα την τελευταία εβδομάδα που βρέθηκα στην Νάξο των διακοπών μου και πήγα στο βιβλιοπωλείο που υπάρχει, που έχει ο Μάριος εκεί στην παλιά χώρα, επέμενε να πάρω βιβλίο του Τσβάικ, συγκεκριμένα ένα μικρούλι, ο Παλαιοβιβλιοπόλης, Μέντελ και η Αόρατη Συλλογή. Εγώ ήθελα κάτι πιο κλασικό. Και τελικώς αφού αγόρασε αυτό που ήθελα, μου λέει θα στο κάνω δώρο. Δεν γνώριζα, να είμαι ειλικρινής, πόσο σημαντικός υπήρξε στο χώρο της λογοτεχνίας ο Τσβάικ. Μάλιστα διάβαζα ότι μία περίοδο ήταν ο πιο δημοφιλής συγγραφής στον κόσμο. αυτοκτόνησε μαζί με τη σύντροφό του στα 61 του έτη, απογοητευμένος, απελπισμένος για το μέλλον της Ευρώπης και του πολιτισμού της, το 1942. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο από Αθήνα, έχει διχαστεί η Αμερικανική, μάλλον έχει διχαστεί, θα είχαμε και ακροατή από τη ΣΥΠΑ, τον κύριο Χρήστο, αλλά δεν θα τον προλάβουμε. Υπάρχει μια υπόθεση που εκδικάζεται αυτή την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μιας γυναίκας μητέρας που στραγγάλισε τα τρία της παιδιά, η Λίντσεϊ Κλάνσι. Το γεγονός αυτό, το αποτρόπαιο, το φρικτό, συνέβη το 2023. Και διαβάζω λοιπόν ότι οι 12 ένορκοι, 9 άντρες, 3 γυναίκες, δεν κατάφεραν για έκτη συνεδρίαση στις διαβουλεύσεις τους να αποφασίσουν αν είναι αθώα ή ένοχη. Γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. 6 μέρες τώρα συζητάνε οι 12 ένορκοι, 9 άντρες, 3 γυναίκες, αν πρέπει να κριθεί ένοχη ή αθώα η Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία στραγγάλισε τα τρία της παιδιά το 2023. Ο δικηγόρος της, η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου της είναι ότι έπασχε από ψύχωση, επιλόχια ψύχωση, και μάλιστα ο δικηγόρος της παρουσίασε σήμερα χθες στο δικαστήριο ένα κουτί με επιστολές που είχαν σταλεί στο γραφείο του από υποστηρικτές της πελάτησάς του, υποστηρικτές της πελάτησάς του από όλο τον κόσμο. Η ίδια βρίσκεται υποκράτηση βεβαίως σε νοσοκομείο, φαντάζομαι σε ψυχιατρική κλινική, στο Τούξμπερι,

0: Βεβαίως οι κατήγοροι λένε ότι η Clancy ενήργησε σκόπιμα, ορθολογικά, γρήγορα. Η υπερασπιστική γραμμή, όπως σας είπα, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, έπασχε από επιλόχια ψύχωση, όχι κατάθλιψη. Το συζητάνε και δεν μπορούν να αποφασίσουν οι ένορκοι 6 μέρες τώρα. Και οι ακροατές, ακροάτριες που μας ακούτε από τη ΣΥΠΑ, δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι μια υπόθεση που έχει πάρει μεγάλη διάσταση εκεί στο εσωτερικό της χώρας. Πάμε στον κύριο Γιώργο λοιπόν από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο, θα κλείσουμε την εκπομπή με εσάς.
1: Με εσάς.
0: Με εσάς.
1: Με εσάς, έτσι.
0: Με εσάς. Με εσάς.
1: Α, ναι.
0: Όχι με εσάς, που είμαστε για να πω με εσάς.
1: Εντάξει,
0: στη στάνη του Βόσκου Παγκύρια. Με εσάς.
1: Όπως λέμε οι ποδοσφαιριστές.
0: Ποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι τραγουδιστές.
0: Δεν λέω εγώ ούτε ποδοσφαιριστές.
1: Α,
0: ούτε
1: δεν είστε και μακριά όμως.
0: Ποδοσφαιριστές και προπονητές.
1: Α, δεν απέχετε και πολύ όμως.
0: Απέχω μίλια.
1: Η νοοτροπία είναι ίδια.
0: Όχι. Είναι άλλη τελείως.
1: Είναι η ίδια, είναι κόμπλεξ κατωτερότητας αυτό, απίστευτο αυτό.
0: Δεν λέω ούτε διευθυντά
1: αυτά
0: και καθηγητά.
1: Αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα. Τι θα πει για εσάς.
0: Λέω καθηγητή και διευθυντή.
1: Να το ελέγξετε. Μπείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, θα σας βγάλει τι πρόβλημα έχετε.
0: Θα μπω στην τεχνητή νοημοσύνη με εσάς να ρωτήσω πώς πρέπει να σας αντιμετωπίζω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αυτό δεν είναι και τυχαίο βέβαια. Συμπίπτει με αυτό που ήθελα να πω.
0: Ναι. Ποιο για την κατά την.
1: Ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Εγώ σας έχω πει. Σπούδασα φυσική και μαθηματικά και έχω μια άποψη για το. Για το ότι η εκλαήκευση της επιστήμης, δηλαδή φαίνεται η ικανότητα ενός επιστήμονα από το αν μπορεί να κάνει εκλαήκευση της επιστήμης του. Είναι μια ένδειξη ισχυρή ότι ο επιστήμονας αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Είναι καλός, αν μπορεί να το κάνει. Άμα μπερδεύει, άμα πάει να κάνει εκλαήκευση, και δεν μπορεί να την κάνει κατανοητή σε έναν φιλόλογο και μπλέκει τα βούτια του και βάζει μέσα δεδομένα που δεν θα τα πιάσει ο φιλόλογος, εκεί σημαίνει ότι ο ίδιος δεν κατέχει το αντικείμενό του. Το λέω για.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Που βγαίνουν και προσπαθούν να κάνουν εκλαήκευση. Για να κάνεις εκλαήκευση πρέπει να τον γνωρίζεις το θέμα πάρα πολύ καλά. Να είσαι ειδικός του ειδικού. Για να ξέρεις να ξεχωρίζεις τι μπορεί να πεις και τι δεν μπορεί να πεις. Λοιπόν, γιατί κι εσείς...
0: 2 λεπτά έχετε ακόμη για να κλείσουμε.
1: Γιατί κι εσείς πέφτε στην παγίδα.
0: Ποια παγίδα.
1: Δηλαδή στην παγίδα. Ενώ στην ουσία, στο βάθος, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς την ουσία των όσων σας λένε. Επιστημονικά.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Ακούω λέξεις, ακραυγές, ήχους ακούω.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα, υπολογιστής.
1: Όταν μπλα, μπλα, δεν μπλα, καταλαβαίνετε κάτι. Σε ένα σημείο.
0: Τι είπε τώρα αυτός. Πες του ένα ναι για να τελειώνουμε.
1: Ναι, όχι. Άμα δεν καταλαβαίνετε σε ένα σημείο. Δεν έχει νόημα να το συνεχίζει την κουβέντα. Λοιπόν, ναι. Βγήκε και ο άλλος τώρα, ένας επιστημονικός γιατρός, είπε για το, ότι είμαστε είναι αχριστοκρατία. Το ακούσατε.
0: Πού?
1: Στην τηλεόραση βγήκε αυτός ο γιατρός. Ότι δεν έχουμε επιστήμονες, ότι είναι άχρηστοι, δηλαδή κάτι τέτοιο. Δεν το ακούσατε.
0: Ποιον λέτε, τον κύριο Ιωαννίδη πριν κάποιο καιρό ή κάτι νομίζω. Πιο πρόσφατο, γιατί ο κύριος Ιωαννίδης λοιπόν, το είχε πει πριν και έχει περάσει καιρό.
1: Δεν έχουμε, προσέξτε, η βασική αρχή, μια επιστημονική κοινότητα, έτσι, βασική αρχή έπρεπε να έχει κώδικα τιμής. Η επιστημονική κοινότητα, άμα δεν έχει κώδικα τιμής, άμα δεν έχει, ανταγωνίζεστε, όταν δεν ανταγωνίζεστε, οι επιστήμονες δεν ανταγωνίζουν μεταξύ τους, με βάση το ανταγωνίζεστε, Είναι σάπια. Δεν μπορεί να έχει επίπεδο ψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά. Το ξέρω λίγο και εμένα μου λείπει αυτό, αλλά ελπίζω από εβδομάδα να έχουμε περισσότερο. Σας χρωστάω πιο πολύ χρόνο.
1: Okay, yes.
0: Να είστε καλά. Δεν μπορώ να διαθέσω περισσότερο, διότι κλείνει η εκπομπή και δυστυχώς ακούμε λιγότερο τον κύριο Γιώργο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Μάνο Τσιλιμίδης. Φεύγω, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ γρήγορα. Αύριο στις 6 το απόγευμα να είστε εδώ συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για τις προκλήσεις της Άγκυρας, στέλνοντας σαφές μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Εν τω μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά ταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το Σαββατοκύριακο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα δίνει αυτή την ώρα πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27 διαφορετικές χώρες, αλλά απαιτείται η Ευρώπη να λειτουργήσει ως ενιαία οντότητα, τονίζει ο Κυριάκος Πιαρακάκης στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπολιτάν Summit που διοργανώνει το powergame.gr σε συνεργασία με τον Economist. Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο επίσημος ομιλητής στο δείπνο που παρατίθεται αυτή την ώρα. Μαζί του και ο καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Peter Frankopan. Στις δύναμες εργασίες του συνεδρίου με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και 38χρονος Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα τεστ DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Στο ανακριτή αύριο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, καθώς και 26χρονος Αφγανός για τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στο Μαραθώνα μετά την ομολογία γυναίκας ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο παραμένουν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μια ημέρα μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τη μεγάλη πόλη του Καναδά, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στις υποδομές. Στα αθλητικά σέντρα αυτή την ώρα στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει γύρω στις 11 απόψε στα κόρτ του Αμερικανικού Όπεν αντιμετωπίζοντας την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Φακούλα του ψαλά, από ρε περιγιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψαλά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
6: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλινίδης.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Σας χαιρετάει ο Νικόλαος Πισμπίκης από τα μηχανήματα των ήχων. Η Ειρήνη Λεγάκη στην πρώτη ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο στις επικοινωνίες. Σας θυμίζω ότι στην εκπομπή άλλοτε βάζετε εσείς τα θέματα και άλλοτε εγώ. Τις πιο πολλές φορές εγώ, αλλά εντάξει. Μας βρίσκεται πάντα στο 211-10-88-80, 211-10-88-80. Έχουμε και ένα email το οποίο χρησιμοποιούμε σπανίως. Ξεχνάω να το πω δηλαδή. Καλασκοπήμως το κάνω, είναι η αλήθεια, διότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας από το να διαβάζω μηνύματα. Και λέμε τώρα μια κουβέντα για το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε. Πώς γεννήθηκε τώρα η ιδέα? Μια κυρία της προάλλες, προχτές ξέρω εγώ, μου είπε ότι της άρεσε που με άκουσε να λέω μια μέρα ότι δύο είναι οι πιο πολύτιμες στιγμές μες τη μέρα. Η μία είναι όταν ξεκινάει η εκπομπή και εξελίσσεται για 5 ώρες, και η άλλη όταν επιστρέφω σπίτι μου να συναντήσω την κυρία Λέκα. Και μου λέει, μου άρεσε πάρα πολύ που το είπατε αυτό. Σπανίως κανείς αναφέρεται με τόση ειλικρίνεια σε τέτοια πράγματα. Και έτσι λέω, κοιτάξτε, μία μέρα ήμουνα τόσο πολύ ενθουσιασμένος και εγώ χαρούμενος που επέστρεφα σπίτι μου, ώστε αφού κλείδωσα την πόρτα φίλησα τον τοίχο του σπιτιού. Και γέλασε η κυρία και μετά μου ήρθε η ιδέα να πούμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λέξεις κατοικία και σπίτι? Τι σημαίνει για εσάς σπίτι? Ποιο από τα οικίματα όπου ζήσατε θεωρήσατε σπίτι σας? Και επίσης τι θυμάστε από το πατρικό σας σπίτι? Η συνεργάτα μου η Θησαυρούλα θα προκύψει στις 10. Θα σας περιμένουμε από τώρα μέχρι τις 2 το πρωί με αγάπη στα Παραπολιτικά 90,1. Και σημειώστε ότι από τις 12 και μετά ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από τον Status FM 107,7, εξαιτίας της ιδέας που είχε ο δημιουργός και διευθυντής του Δημήτρης Βενιέρης να συντονίζεται μαζί μας. Αλλά μόνο από τις 12 και μετά πλέον, διότι όπως λέγαμε, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δηλαδή, να σας εξηγήσω, σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε μιλήσει, εκτός ίσως από έναν, το Βασίλειο από την Καβάλα, που δεν τον πολυβόλεψε το 9-2, όλοι οι υπόλοιποι ενθουσιάστηκαν. Κοιτάξτε τώρα τι είναι αυτό. Χάσαμε βέβαια τη δυνατότητα να επικοινωνούμε από τις 9 η ώρα με τη Θεσσαλονίκη, αλλά με μια επικοινωνία που είχα σήμερα με τον διευθυντή του σταθμού στο Σίδνεϊ, του 2MM, του WM δηλαδή, μεταδίδει πλέον ολόκληρη την εκπομπή το Σίδνεϊ. Λόγω του ότι αλλάξαμε ώρα, βολεύει το δικό τους πρόγραμμα. Οπότε αναρωτιέμαι, θα προκύψει κανείς από το Σίδνεϊ σήμερα, από την Αυστραλία? Επίσης χαιρετώ και τον Παναγιώτη Μαυραϊδή που έχει το ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος, ο οποίος αναμεταδίδει και εκείνος ολόκληρη την εκπομπή μέσα από το σταθμό του. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λέξεις κατοικία και σπίτι? Τι σημαίνει για εσάς σπίτι? Ποιο από τα οικίματα όπου ζήσατε θεωρήσατε σπίτι σας? Και τι θυμάστε από το πατρικό σας σπίτι? Ακούμε ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι και τέταρτο και είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στη Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα.
8: Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνετε, πώς
7: καλά,
8: είστε?
7: Καλά είμαστε. Καλά.
8: Χαίρομαι που σας ακούω και εμείς είμαστε καλά και συμμετέχουμε έτσι να πούμε τη σκέψη μας.
7: Αμέ.
8: Λοιπόν, αισθάνομαι ότι η διαφορά είναι σημασιολογική και υφολογική, δηλαδή το κατοικία είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται για να μένουμε, για να διαμένουμε.
7: Το κτίσμα.
8: Ακριβώς, είναι η στέγαση του ανθρώπου.
7: Ναι.
8: Και είναι πιο επίσημος τεχνικός και νομικός όρος. Παραδείγματος χάρη όταν λέμε κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία. Κατάλαβες, το
7: ναι,
8: βλέπουμε
7: ναι.
8: Ακριβώς έτσι. Ενώ το σπίτι είναι η καθημερινή λέξη για την κατοικία. Έχει ένα ευρύτερο και πιο βιωματικό νόημα. Μπορεί να σημαίνει όχι μόνο το κτίσμα, τον τοίχο ας πούμε, δηλαδή το σπιτάκι μας, αλλά και τον οικείο χώρο, την οικογένεια, τον οικοκυριό. Αυτό που είπες, πάω σπίτι μου, όπως λέμε στο πατρικό μου σπίτι, έφτιαξε σπίτι και οικογένεια, έφτιαξε σπίτι, εννοεί δημιούργησε αυτό που έχεις δημιουργήσει, ότι πήγες στον άνθρωπό σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο η λέξη σπίτι, αισθάνομαι πιο γεμάτη, με πιο περισσότερο νόημα. Η οικία είναι πιο λόγια. Η επίσημη λέξη ας πούμε κοντά στο σπίτι είναι το κτίσμα. Δεν είναι τόσο οικία λέξη, τόσο ετυμπολογικά. Το σπίτι έχει ενδιαφέρον γιατί προέρχεται από το μεσαιωνικό ελληνικό σπίτι που ανάγεται στα... Έχουμε και το λαιμό μας κάποια στιγμή που ανάγεται από το λατινικό το hospitium που σημαίνει φιλοξενία και κατάλημα. Και αντίθετα η κατοικία προέρχεται από το κατ οικό, δηλαδή την πρόθεση του κατά και το οικό, όμικρον γιώτα ωμέγα. Δηλαδή κυριολεκτικά εγκαθίσταμαι και διαμένω σε ένα τόπο. Είναι εκεί που μένω, εκεί που ζω. Συνοπτικά δηλαδή η κατοικία είναι ο τόπος διαμονής, ενώ το σπίτι είναι η κατοικία ως χώρος αλλά και ως οικείο ανθρώπινο περιβάλλον. Δηλαδή καμία σχέση δεν έχει το ένα από το άλλο, κατ' εμέ. Είναι το περιβάλλον όλο μαζί με τους ανθρώπους μέσα, με την οικογένεια.
7: Με τις μυρωδιές, με τα αισθήματα.
8: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το πατρικό το σπίτι το δικό μου έχει να μου θυμίσει μόνο συγκλονιστικά όμορφες στιγμές. Δεν θα μιλήσω για τους γονείς οι οποίοι ήταν οι πιο τρυφεροί άνθρωποι που υπήρξαν νομίζω στη ζωή μου και στον κόσμο ολόκληρο. Μέχρι που ήταν ο πατέρας μου 80 χρονών και η μητέρα μου και την κυνηγούσε γύρω από το τραπέζι να της δώσει ένα φυλάκι και να λέει έλα μπροστά στο παιδί, έλα μπροστά στο παιδί. Δηλαδή μόνο κάποιες στιγμές θα βάλεις το θέμα και για τους γονείς μας. Το οποίο είναι, νομίζω, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί για κάποιους ανθρώπους που μας μεγαλώσανε με τόση ομορφιά, μας κάναν τέτοια διάπλαση μοναδική στο χαρακτήρα μας και, και στο αυτό που είμαστε σήμερα.
7: Και πώς θα το διατύπωνε στο ερώτημα?
8: Θα το διατύπωνα ότι πέστε μου τα καλά και τα αρνητικά των ανθρώπων που σας μεγάλωσαν.
7: Ωραιότατο.
8: Και είναι υπέροχο. Γιατί πραγματικά θα πούμε...
7: Αύριο θα το βάλω, αύριο. Ωραία.
8: Μια χαρά. Οπότε θα βαρεθείτε να μ' ακούτε.
7: Μην ανησυχείς.
8: Θα βγω.
7: Γι' αυτό
8: σίγουρα
7: είναι άλλο θέμα κάθε βράδυ.
8: Ναι.
7: Για να μην τίθεται σύντημα τέτοιο. Βαρεμάρες.
8: Ναι. Όχι. Είναι νομίζω ένας φόρος τιμής το να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους.
7: Ναι,
8: εγώ τους τιμώ καθημερινά. Ακόμα και όταν φτιάχνω ντολμαδάκια, λέω μανούλα, εσύ μου το έμαθες και αυτό. Και είναι υπέροχο και όλοι λένε αχ πάμε στη Δήμητρα για ντολμαδάκια. Δηλαδή,
7: με αμπελόφυλλα.
8: Και με αμπελόφυλλα και με λάχανο. Τώρα είναι η εποχή για τα αμπελόφυλλα. Και πέρασε βέβαια, τα έχω μαζέψει όταν ήταν πιο τρυφερά.
7: Και τα έχεις βάλει στην κατάψυξη.
8: Και τα βάζω στην κατάψυξη. Εγώ ούτε τα βράζω, ούτε τα αλάτια και τέτοια, τίποτα. Όπως είναι ακριβώς, τα καθαρίζω πάρα πολύ καλά με ένα βρεγμένο ξεσπανάκι. Και μετά στεγνώνουν τέλεια επάνω σε πετσέτες. Και μετά τα μαζεύω, μπαίνει στην κατάψυξη κατά 50-50 που είναι, ξέρεις, η μια μαγεριά μου.
7: Ναι, σωστό.
8: Άκουσες και το κριτικό μου,
7: σωστό,
8: το μαγεριά.
7: Ναι, βέβαια. Είχα ξεχάσει ότι είσαι από την Κρήτη.
8: Εντελώς.
7: Ναι.
8: Από το Ηράκλειο ο πατέρας και η μητέρα Τσαρχάνης.
7: Μάλιστα.
8: Από Τσαρχάνης. Και είμαι πολύ περήφανη για το τόπο καταγωγής μας, γιατί αισθάνομαι ότι η Κρήτη είναι ένα πολύ δυνατό, ηρωικό, πολύ άξιο νησί και αισθάνομαι κι εγώ πολύ κριτικοπούλα.
7: Και έχει 80 εκατομμύρια πρόβατα. Σύμφωνα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
8: Άμα δεν και τα κλέβουν και κάποιοι, ξέρεις που τα πάνε από εδώ και από εκεί και τους τα κλέβουν. Αλλά τώρα τα έχουν, ξέρεις, σημαδέψει τα αυτάκια τους.
7: Καλά.
8: Με
7: το
8: τσιπ,
7: θέμα,
8: και
7: το θέμα είναι...
8: και άλλοι και από εκεί και τους τα κλέβουν. Αλλά τώρα τα έχουν, ξέρεις, σημαδέψει τα αυτάκια τους.
7: Καλά.
8: Με
7: το
8: τσιπ,
7: θέμα.
8: Και
7: το θέμα είναι...

0: μια όμορφη σκέψη. Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι το σπίτι είναι ψυχή. Ναι. Έχει μέσα του όλες αυτές τις αναμνήσεις μαζί με τις μυρωδιές, μαζί με τον τρόπο των ανθρώπων που ζήσανε, για τους γονείς μιλώ, για τα αδέρφια, για την ένωση, για το τραπέζι, το καθημερινό ή ακόμα και το κυριακάτικο πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αισθάνομαι ουσιαστικά ότι είναι το σπίτι, είναι όλο μαζί. Εκτός το κτίσμα είναι και οι άνθρωποι. Είναι ένα πακέτο το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο μεταξύ του.
1: Σωστό.
0: Έτσι νιώθω.
1: Και βέβαια μπορεί να είναι η έννοια «είσαι το σπίτι μου» και να απευθύνεται στο τέρι σου.
0: Ναι, στο τέρι σου υπάρχουν νομίζω πολύ πιο τρυφερά. Το σπίτι δεν είναι τόσο, δεν έχει αυτή τη γλυκύτητα, αισθάνομαι εγώ.
1: Ναι, μα δεν λες είσαι τα ντουβάρια μου. Λες
0: ναι,
1: είσαι το σπίτι όπου κατοικεί η ψυχή μου.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, που κατοικεί η ψυχή μου, αυτό.
0: Ναι, ακριβώς ναι. Αυτό. Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι βάζεις τα κλειδιά και από μέσα υπάρχει ένας άνθρωπος που σε περιμένει να σου πει μια κουβέντα. Είναι υπέροχο αυτό, είναι μοναδικό και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε και το ζούμε με όλη αυτή τη δύναμη και του δίνουμε την αξία και την ομορφιά που αντανακλάσει την ψυχή μας το να μπούμε, να βάλουμε το κλειδί στην πόρτα μας και στο χώρο μας και στους ανθρώπους μας κοντά. Είναι μοναδικό.
1: Η κυρία Βερδίκη λέει το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος με τείχους, πόρτες και έπιπλα. Είναι ο τόπος όπου δεν χρειάζεται να προσποιείσαι. Εκεί όπου μπορείς να αφήσεις κάτω την άμυνά σου και να είσαι ο εαυτός.
0: Ελεύθερη, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πράγματι, σε ελευθερώνει το σπίτι, ο χώρος σου και οι άνθρωποι σου δεν θα σε παρεξηγήσουν ή το πολύ και να διαφωνούν θα το συζητήσεις. Αυτό που σε προβληματίζει είναι ο χώρος που σε αγκαλιάζει με όλο το είναι, με όλη την προσωπικότητα των ανθρώπων που υπάρχουν μέσα. Είναι μόνο μια αγκαλιά το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αγκαλιά.
1: Ναι.
0: Είναι υπέροχη αυτή η αγκαλιά που έχουμε. Ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αποκτήσει το δικό του σπίτι, ξέρεις το νιάξιμο και ειδικά των Ελλήνων των περισσότερων είναι πότε θα αποκτήσω ένα κεραμίδι, να βάλω την οικογένειά μου από κάτω χωρίς να πληρώνω ενίκιο, ας πούμε. Είναι συνυφασμένο με τη στέγαση που ο καθένας θέλει να επιτύχει στη ζωή του.
1: Που είναι διαδεδομένο συνέστημα στην Ελλάδα αυτό, ενώ σε άλλα μέρη της Ευρώπης δεν είναι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα το έχουμε πολύ, ότι να αποκτήσουμε μία στέγη. Και νομίζω είναι πολύ συναισθηματικό αυτό, ότι είναι αυτό που είπα, θέλουν να αποκτήσουν την αγκαλιά που θα τους σκεπάζει και θα τους αγκαλιάζει με όλη την τρυφερότητα για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Λέει τώρα μπήκα στο σπιτάκι μου, εδώ δεν με ενοχλεί κανείς, είναι δικό μου, είμαι αφεντικό στο χώρο μου. Και έχω μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία και ησυχία και είμαι αυτόνομος. Μόνος μου να το χαρώ. Είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι καλέ μου. Πάντως εγώ μόνο θετικά πράγματα έχω αποκτήσει από το σπίτι μου και από το χώρο που μας μεγάλωσαν οι γονείς μου και από τον τρόπο που μας μεγάλωσαν. Ο πατέρας μου είχε γράψει ένα βιβλίο, ήταν υποδιευθυντής στην Τράπεζα της Ελλάδος και κάποια φορά, παρόλο που δεν είχε σχέση με γράψιμο, λέει γιατί να μην αρχίσω να γράφω. Γράφει ένα άρθρο λοιπόν, διάπλαση χαρακτήρων των παιδιών, γιατί είχε τρία κορίτσια εμάς, τους αδελφές μου και εμένα. Οπότε έγραψε ένα βιβλίο το οποίο το μοίρασε στους ανθρώπους εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που ήταν οι συνάδελφοί.
1: Το τύπωσε μόνος του δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και μια στιγμή αρχίζουν οι διθυραμβικές κριτικές ότι τι βιβλίο είναι αυτό, την ώρα.

0: νόηματα έχει, γιατί ήταν η ζωή του με εμάς τα τρία παιδιά και τη μαμά. Και ήταν έτσι πολύ ανθρώπινο, πολύ απλό, αλλά είχε μέσα μία γλύκα και τρυφερότητα που δεν μπορούσε να μη σ' αγγίξει αυτό το βιβλίο. Να σκεφτείτε, μπορεί ήταν 60 σελίδες ας πούμε, 70, δεν θυμάμαι πόσο, έτσι πολύ λεπτούλη. Και όταν άρχιζε κάποιος να το διαβάσει, ήθελε να το τελειώσει αμέσως, να πάει στο παρακάτω. Δηλαδή πραγματικά σου τραβούσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή. Και αισθάνθηκα ότι μέσα από την εμπειρία του με τα παιδιά έγραψε κάτι πάρα πολύ πραγματικό, πάρα πολύ ανθρώπινο. Και έτσι ξεκίνησε η ζωή με τον μπαμπά και με τη μαμά και με τα αδέρφια, εντάξει.
1: Και δεν επιχειρήθηκε ποτέ μια επικοινωνία με έναν εκδότη για να το επαναλάβει, να το επανεκδώσει?
0: Επανειλημμένος του ζητήθηκε αυτό, αλλά μετά έβγαλε του θείου μου που ήταν πολύ γνωστός στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Ιωάννης ο Μουρέλος, και ο οποίος ήταν επίσημα συγγραφέας, είχε γράψει, να σκεφτείς, Ιστορία και Μάχη της Κρήτης από 10 τόμους.
1: Μάλιστα.
0: Τόμους μιλάμε. Και έτσι αφοσιώθηκε στο να βγάλει τα βιβλία του αδερφού του και το θεωρούσε ας πούμε έτσι πολύ σαν τιμή να το κάνει, και έτσι ασχολήθηκε και χτένιζε ας πούμε το λογοτεχνικό κείμενο του θείου μου και έβγαλε άλλα βιβλία του θείου μου όμως με δική του επιμέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι αφοσιώθηκε σε αυτό να κάνει παράλληλα με τη δουλειά του, γιατί συνταξιοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα. Βέβαια. Και μετά ήταν και πρόεδρος του συνταξιούχους εκεί στην τράπεζα.
1: Τέλεια.
0: Αυτά θα σας το πω αύριο.
1: Okay. Όπου αύριο θα πούμε τα θετικά και τα αρνητικά των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν.
0: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
0: Αλλά σίγουρα εγώ αρνητικό δεν θα βρω.
1: Δεν
0: σίγουρα
1: πειράζει.
0: Από αυτό να το περιμένεις ότι δεν πρόκειται να πω ένα αρνητικό.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τόσο
0: έτσι,
1: το καλύτερο.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
0: Καλημέρα, να
1: έχεις
0: καλή συνέχεια.
1: Χαιρετίσματα, στο καλό.

0: Είναι η ραδιοβάρκα το 211-10-80-880 και είναι η Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Ξένια.
1: Καλό από καλό καιρό να πούμε, γιατί εγώ ήρθα χτες από τα Χανιά. Οπότε είμαι ακόμη, το μυαλό μου είναι ακόμα στα Χανιά Μάνο.
0: Σου λείπουνε δηλαδή τώρα?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι βαρέθηκα φέτος, γιατί ήμουνα σχεδόν 3 μήνες. Αλλά όταν έρχομαι στην Αθήνα μου λείπουν τα Χανιά. Όταν είμαι στα Χανιά μου λείπει η Αθήνα. Λοιπόν, κοίταξε, φέτος πέρασα πολύ όμορφα. Και ξέρεις τι διαπιστώνω, μωρέ Μάνο? Κάθε φορά που κατεβαίνω στο χωριό έχω την αίσθηση πως όσο κι αν το γνωρίζω, πάντα κάτι καινούριο έχει να μου πει,
0: ναι,
1: να μου δείξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φέτος ας πούμε, για παράδειγμα, κατεβαίνοντας από το σπίτι προς το χωριό, συνήθως κατεβαίνουμε με τα πόδια, είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα χωματόδρομο.
0: Ναι.
1: Και περπατάμε τα απογευματάκια, είναι πριν σουρπός και είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Λοιπόν, συναντήσαμε πάνω σε μια ξερολιθιά μια πέρδικα. Και ξέρεις Μάνο, μπορεί για κάποιους να μην είναι κάτι σπουδαίο η πέρδικα, αλλά εγώ δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου πέρδικα και ενθουσιάστηκα. Πέταγα από τη χαρά μου, έκανα σαν μικρό παιδί. Ή άλλη φορά πάλι σε μια μικρή σχισμή ενός βράχου είδα ένα ολόκληρο πουκάμισο φιδιού σχεδόν ανέπαφο. Λες κάποιος το είχε τοποθετήσει εκεί πέρα.
0: Ναι, για να στεγνώσει.
1: Ναι, μπράβο, για να στεγνώσει. Και λες ρε παιδί μου, τι ωραία πράγματα, τι ωραία πράγματα βλέπεις στη φύση. Και κάθε φορά κάτι καινούριο και κάτι καινούριο μπαίνει στο βιβλίο της ψυχής μου. Ναι. Λοιπόν, να σου πω Μάνο ότι φέτος είχα τη χαρά να συναντήσω τη Βούλα από το Μπρούκλιν.
0: Τη Βούλα?
1: Τη Βούλα, τη Βριονάκη από το Μπρούκλιν.
0: Από το Μπρούκλιν, ναι.
1: Συνήθως συναντιόμαστε μία φορά το χρόνο στο χωριό. Εκείνη, ναι, μένει σε ένα διπλανό χωριό και βρισκόμαστε κάθε χρονιά, ας πούμε. Τη Βούλα τη γνώρισα από την εκπομπή σου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, είναι από αυτές τις γνωριμίες που ξεκινούν από μια εκπομπή και κάποια στιγμή βλέπεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζει. Εγώ συναντήθηκα με τη Βούλα και από τότε... Μάνο, την εκτίμησα φάνταστα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δέσαμε, πώς να το πω. Με κάλεσε στο σπίτι της, πήγαμε στο σπίτι της, όπου η βεράντα της βλέπει προς τα Λευκά Όρη. Ωρε, τι χαρά έκανε, και εκείνη και ο άντρας της μας φιλέψαν, είχε φτιάξει μπουρέκι, είχε φτιάξει ξεροτίγανα, έκοψε στίκα, φραγκόστικα, κουλουράκια που τα είχε φτιάξει μόνη της. Η χαρά της και εκείνη ήταν απερίγραπτη. Και πραγματικά δηλαδή φέτος πιο πολύ συγκινήθηκα και ευχαριστήθηκα με τη συνάντηση αυτή της Βούλας, γιατί δεν είχαμε έτσι κάνει πολύ παρέα άλλες φορές, αλλά φέτος, σου λέω, ήταν κάτι το απερίγραπτο, που πραγματικά είναι γνωριμίες που καταλήγουν να γίνονται όμορφες στιγμές, μωρέ Μάνο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, είναι, και είναι μέσα από τη ραδιοβάρκα. Τη Βούλα δηλαδή και τη Σίλβα, τη γνωστή Σίλβα που είχαμε τόσο καιρό έτσι έμαθα από σένα.
0: Την Πάντου.
1: Την Πάντου, μπράβο, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, να πάμε στο θέμα μας.
0: Παρακαλώ.
1: Κατά τη γνώμη μου, κατοικία Μάνο είναι τα τούβλα, είναι τα μέτρα, το συμβόλαιο, έχει τιμή, αγοράζεται, πουλιέται, νοικιάζεται, κατεδαφίζεται. Αυτό είναι η κατοικία. Άρα η κατοικία κατά τη γνώμη μου είναι το αντικείμενο. Το σπίτι όμως είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι η σχέση της το σπίτι. Είναι οι άνθρωποι που περπατούν ανάμεσα στους 4 αυτούς τοίχους. Και οι μυρωδιές, αν θέλεις, είναι από την κουζίνα. Είναι οι χαραγματιές. Θυμάμαι τις χαραγματιές που έκανε ο παππούς μου στην κάσα της πόρτας, που μετρούσαν το ύψος μας καθώς μεγαλώναμε κάθε χρόνο και όλο πιο ψηλά και όλο πιο, και τις χαράζανε στην πόρτα. Είναι το κλάμα, οι καυγάδες, τα γέλια. Αν δεν είναι η ασφάλεια που νιώθεις όταν κλειδώνεις το βράδυ την πόρτα και βγαίνεις και βγάζεις επιτέλους τη μάσκα της κουραστικής ημέρας. μια κατοικία, ας πούμε, μάλλον για να φτιαχτεί, χρειάζεται έναν αρχιτέκτονα. Ένα σπίτι όμως τι χρειάζεται? Χρειάζεται ψυχή για να φτιαχτεί. Δεν είναι τα υλικά άγαθα. Φαντάσου τώρα, με το που το διάβασα το θέμα, το συνέδεσα με τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Ναι. Για φαντάσου τώρα τους πρόσφυγες. Ναι. Ήρθαν άνθρωποι ξεριζωμένοι σε μια νέα πατρίδα. Δεν είχαν τίποτα παρά μόνο τις μνήμες τους και την ελπίδα για μια νέα ζωή. Τους έδωσαν μικρά οικόπεδα. Με λάστι, πέτρα και ξύλο τη φτιάξανε μικρά προσφυγικά κουτιά.
0: Ναι.
1: Κουτιά ήταν αυτά. Πόσα τετραγωνικά ήταν αυτά τα σπιτάκια?
0: Σιγά σιγά. Αποθήκες.
1: Μπράβο, ακριβώς, αποθήκες. Αφού ήταν ένα δωματιάκι και ένα άλλο δωμάτιο, ξέρω εγώ, που θα κοιμόντουσαν 8 άτομα και από κάτω πάντα ένα καταφύγιο φτιάχνανε. Τώρα οι κατοικίες αυτές μετατράπηκαν σε ζωντανά σπίτια, ζεστά. Εκεί μέσα, εκτός από το λιγοστό φαΐ που είχαν, οι άνθρωποι μοιράζονταν τα όνειρά τους, το λιγοστό, τους φόβους τους και τις ιστορίες που έλεγαν κάθε βράδυ από τις χαμένες πατρίδες. Τώρα, αυτή η μικρή χώρια γίνεται το καταφύγιο που γεννήθηκαν νέες ζωές και γέμισαν με τα πιο, πώς να το πω, με το πιο όμορφο και το πιο ενδιαφέρον πράγμα, το κλάμα και το γέλιο, και το γέλιο των παιδιών.
0: Ναι.
1: Μέσα σε ένα τέτοιο χώρο τώρα γεννήθηκα κι εγώ και έκανα τα πρώτα μου βήματα. Αν θες Μάνο, περπάτησα τον ίδιο χώρο που περπάτησαν οι γονείς και οι παππούδες μου. Τι πιο συγκινητικό από αυτό? Εκεί μέσα έμαθα τι θα πει ασφάλεια, έμαθα να εκτιμώ τα μικρά πράγματα, τα απλά. Εκεί κατάλαβα ότι δεν χρειαζόντουσαν μεγάλα σαλόνια για να είμαι στοιχισμένη. Εκεί χωρούσε μόνο η αγάπη. Και αυτό το σπιτάκι Μάνο με διαμόρφωσε, μου έμαθε τι θα πει ανθρωπιά και με έκανε τον άνθρωπο αυτό που είμαι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Το σπίτι βέβαια αυτό δεν υπάρχει πια. Στη θέση του τώρα ορθώνεται ένα άλλο κτίριο, μια σύγχρονη κατοικία. Και κάθε φορά Μάνο που στέκομαι μπροστά στο καινούριο κτίριο, πολλές φορές μου έρχονται στο νου το σιγανό τραγούδι της μάνας μου όταν έκανε τις δουλειές. Τις μυρωδιές, τα κυριακάτικα τραπέζια, τα πειράγματα και τα γέλια που έσπαζαν την καθημερινότητα, τις γειτόνισσες που μπαινόβγαιναν στα σπίτια. Όλα αυτά ήταν μέσα σε αυτά τα σπίτια, στα μικρά σπιτάκια που χωρούσε μόνο η αγάπη. Αυτό για μένα είναι.
0: Και τώρα η επικοινωνία, η ουσιαστική.
1: Η επικοινωνία, ναι. Αν θες έξω, έβγαινες στις γειτονιές, έκανες. Εντάξει, άλλο θέμα τώρα. Βέβαια, συνδέονται όλα αυτά. Αλλά για μένα το σπίτι είναι η ψυχή που γεμίζει του ανθρώπου. Τώρα στο σπίτι εγώ που μένω, εγώ δεν μένω στη γειτονιά μου. Μένω λίγο παρακάτω. Είχαμε πάρει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία. Μετά το πατρικό, ας πούμε, το σπίτι, πήγα εγώ ως το νύχι εκεί πέρα, μετά που γύρισα από τα Χανιά, πήγα εκεί. Λοιπόν, τα Χανιά κάθομαι, 2,5 μήνες. Δεν αισθάνομαι Μάνο όπως το σπίτι εδώ που βρίσκομαι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν αισθάνομαι το σπίτι του χωριού.
0: Ναι.
1: Έτσι, τόσο με το που μπαίνω μέσα και έρχομαι από διακοπές ή από όπου αλλού, ας πούμε, και μπαίνω μέσα στο σπίτι μου, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανάψω το κατήλι και να θυμιάσω.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο πράγμα έκανε και η γιαγιά.
0: Η γιαγιά.
1: Λοιπόν, και εγώ συνεχίζω. Λοιπόν, και να σου πω και ένα ωραίο νέο. Είπα να μην το πω, αλλά θα μου φύγει. Δεν γίνεται, θα το πω. Λοιπόν, φεύγω για ταξιδάκι μεγάλο πάλι.
0: Ναι, πού?
1: Στα Στάν. Τουρκμενιστάν, Καζακστάν. Και στα βήματα του, πώς το λένε, του Προμηθέα θα περπατήσω στον Κάφκασο, πάνω για περπάτημα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και πώς σου ήρθε,
1: κοίταξε,
0: η ιδέα. Κοίταξε,
1: ο κουνιάδος μου είναι ο Ριβάτης. Φτιάχνει κρουπάκια και τα λοιπά και πάνε ταξιδάκια, λοιπόν. Και πάνε τώρα να περπατήσουν και στα βήματα του Προμηθέα στον Κάφκασο, Αρμενία, Γεωργία είναι Κάφκασο εκεί πέρα και μετά θα πάμε και στα άλλα εκεί. Οπότε έχει έρθει σε επαφή με κάτι ντόπιους εκεί πέρα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω παρέα με τους ντόπιους, να μαθαίνω τα ήθη, τα έθιμά τους, πώς τρώνε, πώς πίνουν, να λέμε ιστορίες, να κάνουμε αυτό και τα λίγα που κάνουν 25 ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Και όταν έρθω θα σας πω τα νέα μου.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πότε με το καλό φεύγεις?
1: Φεύγω την Τετάρτη.
0: Α, την άλλη ναι, που έρχεται. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ετοιμάζω βαλίτσες, καταλαβαίνεις τώρα. Εσύ ξέρεις, όταν ετοιμάζεις ταξίδι, τι εικόνες έρχονται μπροστά σου, τι συναισθήματα, τι να πω. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Μπράβο, Μανουλά μου.
1: Αυτά.
0: Τέλεια.
1: Μάνα. Άντε, πολλά
0: να περάσεις καλά.
1: Και την αγάπη μου στη Βούλα, την αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Μας ακούει κάθε μέρα. Και από τον Μπρούκλιν τώρα είναι εδώ η Βούλα ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα φύγει τον Οκτώβριο, αλλά πιστεύω. Να πάρει ένα τηλεφωνάκι να πει πως περάσαμε και εκείνη σήμερα.
0: Να, μακάρι.
1: Ναι, άντε, άντε. Πολλά φιλιά.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: 2-11-10-88-80. Γεια σου, Άννα.
10: Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα.
9: Γεια σου.
10: Μου φάνεται παράξενο τώρα που λέμε καλησπέρα, αλλά θα το μάθουμε.
9: Θα το μάθουμε, ναι.
10: Ναι. Τι να πω. Πραγματικά όλα αυτά που άκουσα, στο ίδιο μήκος κύματος είμαι και εγώ. Αυτά αισθάνθηκα αμέσως. Αυτά δηλαδή ήρθαν και μένα στο μυαλό μου.
9: Ναι.
10: Γέμισε ζεστασιά η ψυχή μου κατευθείαν. Κοίταζα να φανταστείς το σπίτι από άκρη σ' άκρη. Και είχα έτσι μια χαρά, μια αγαλίαση. Και αυτό είναι. Είναι η ψυχή. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός στο σπίτι, μάλλον.
9: Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που τον τροφοδοτούμε με ζωντάνια εμείς.
10: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και με αγάπη, και της είπα μια, λέει, η Ομόνια χτίζει σπίτι και η Διχόνια το χωρίζει, τον γκρεμίζει. Ναι, αυτό. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχό καλυβάκι μου. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι πλούσιο, κάτι απλά να είναι η αρχοντιά, είναι... βγαίνει αμέσως από τον άνθρωπο και τη μεταφέρει. Γιατί τι είναι το σπίτι? Είναι ένας καμβάς που βάζουμε την πινελιά μας. Να το διακοσμήσουμε, να το στολίσουμε, να το φροντίσουμε. Όπως φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι και για μένα. Ναι, αυτή την ίδια άποψη έχω με τις κυρίες που χάρηκα πάρα πολύ έτσι, που τις άκουσα. Και μου ήρθε και στο μυαλό η ταινία, η ελληνική ταινία με τον Αντωνάκη και την Ελενίτσα.
9: Ναι, τότε η δε γυμνή να φοβείται τον άντρα.
10: Ναι, μπράβο, που πηγαίνανε κάθε μέρα και καθόντουσαν και έφτυκαν και θυμόντουσαν το κάθε τι που πέρασαν μέσα σε αυτό το σπίτι, και ήταν ένα χάλασμα εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, που τον κρεμίζανε.
9: Ναι.
10: Αλλά για αυτούς όμως ήταν κάτι ζωντανό, κάτι, ένα κομμάτι της ζωής τους.
9: Εκεί που λέει, εγώ δεν σε αγάπησα, που λέει ο Κωνσταντίνου, αν δεν σε αγάπησα εγώ να πέσω το ταβάνι να με πλακώσει. Και πέφτει.
10: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα αναμνήσεις από το πατρικό μου. Βασικά εμείς από τότε που είχαμε έρθει στην Αθήνα, ήμουν 3 χρονών, μέχρι τα 16 που αγοράσαμε επιτέλους ένα σπίτι, είχαμε αλλάξει 7 σπίτια μάλλον.
9: Ναι.
10: Ναι, γιατί μας έδιωχναν. Γιατί ήμασταν πολλά παιδιά.
9: Πολλά παιδιά, κατάλαβα.
10: 4. Εντάξει, στην αρχή βέβαια δεν μας έδιωξαν γιατί ήμασταν 4. Ήμουνα, μετά από 4 χρόνια γεννήθηκε ο αδερφός μου και αυτά. Απλά μέναμε σε ένα σπιτάκι το οποίο ήταν γύρω-γύρω σπίτια. Είχε μια αυλή στη μέση. Τα κλασικά, τα παλιά δηλαδή, μια αυλή στη μέση. Και γύρω-γύρω ήταν τα σπιτάκια και είχε και μια σκαλίτσα, μπαλκονάκι που ήταν και άλλα σπιτάκια εκεί.
9: Ναι.
10: Τον όροφο αυτό.
9: Όπως ήταν και το σπίτι που διαδραματιζόταν η ταινία αυτή που αναφέρθηκε πριν.
10: Ακριβώς, έτσι. Φυσικά αυτό το γκρέμισαν, το που έκαναν αντιπαροχή, έγινε μια πολυκατοικία άρα μέχρι την πάνω. Πήγαμε σε ένα άλλο σπίτι. Εκεί γεννήθηκε βέβαια και ο αδερφός μου. Εκεί πια ήταν, έχω να θυμάμαι ωραία πράγματα. Πατρικό όμως δεν μπορώ να πω ότι το ένιωσα με όλη τη σημασία της λέξης. Πατρικό ένιωσα το σπίτι αυτό στα 16 μας. Στο 16 μου. Που εκεί ας πούμε ήμουνα έφηβη. Οι πρώτοι έρωτες, τα πρώτα χτυποκάρτια, οι πρώτες μουτζούρες. Τι ήταν και αυτό, βρε παιδάκι μου.
9: Τι, οι πρώτες μουτζούρες, τι εννοείς?
10: Μουτζούρες στον τοίχο. Αυτό το είχα εγώ και η αδερφή μου. Μιλούσαμε, το αγόρι μας, και ζωγραφίζαμε τον τοίχο.
9: Α, μάλιστα.
10: Κάναμε σχεδιάκια στον τοίχο. Εκεί δηλαδή που ήταν το τηλέφωνο, από πάνω ο τοίχος ήταν όλο καρτούλες, λουλουδάκια, τι, εντάξει, χάσα πράγματα, αλλά έτσι μας έβγαινε, δεν ξέρω.
9: Τι ωραία.
10: Ναι, πολύ ωραία, τι να σου πω, μετά το σφουγγάρι με το τέτοιο και πήγαινε και άβλεπε μαμά καρδούλες. Εν πάση περιπτώσει, το σπίτι μου λοιπόν το πατρικό ένιωσα αυτό, αν και από εκεί είχαν σκοπό να μας διώξουν, δεν ήξεραν ότι είναι δικό μας το σπίτι. Ναι, μπήκαμε σε ένα φρούριο. Αυτό ήταν φρούριο.
9: Ναι.
10: Είχε το θυρωρό, ένα ντεβέρνακα εκεί πέρα. Μια πολυκατοικία με 54 διαμερίσματα, ολόκληρο χωριό δηλαδή.
9: Ναι.
10: Αλλά με εισαγγελείς, δικηγόρους, γιατρούς. Ένα πήγε τώρα και να εγκατασταθεί και μια οικογένεια λαϊκή όπως εμείς, με ένα τσουρμολόι παιδιά και με πατέρα, ας πούμε, οδηγό. Και μαμά ζαχαροπλάστησα, τι ήταν αυτά τα πράγματα τώρα, ανεπίτρεπτα πράγματα. Και μας είχαν πάρει, μέχρι να καταλάβουν δηλαδή ότι είναι δικό μας το σπίτι, μας έκαναν πόλεμο μάλλον. Και μου πάει στα δικαστήρια. Ναι.
9: Στα δικαστήρια με ποια αφορμή, για φασαρία?
10: Φασαρία, όχι, δεν κάναμε φασαρία. Βασικά η μαμά μου τους πήγε.
9: Α.
10: Γιατί μας ενοχλούσαν, ναι, βέβαια.
9: Μάλιστα.
10: Ναι. Μας ενοχλούσαν από την πρώτη στιγμή. Μας έκλειναν την πόρτα εκεί, βάζαμε ένα μπόγο για ένα στήριγμα εκεί στην πόρτα να κουβαλήσουμε τα πράγματα από το φορτηγό. Και κλείνανε την πόρτα. Ξανά πάλι. Και γενικά δηλαδή είχαν πολύ άσχημη συμπεριφορά. Λέγανε ότι κάναμε φασαρία, ήμασταν μεγάλα παιδιά πια, τη φασαρία να κάναμε.
9: Ναι.
10: Αυτή λοιπόν, ωραίες αναμνήσεις βασικά από αυτό το σπίτι, να φανταστείς όταν παντρεύτηκα, άλλο σπίτι πάλι που έτσι το αγάπησα. Ήταν το σπίτι το πρώτο που είχαμε φτιάξει, ας πούμε, με τον πρώτο μου γάμο. Και αυτό εδώ φυσικά, εννοείται. Όταν λοιπόν γυρίσαμε το ταξίδι του Μέλιτος, ήμουνα παντρεύτηκα 23 χρονών, μια σταλιά. Και όταν γυρίσαμε και μπήκα στο σπίτι μέσα, είχα κατευθείαν στο δωμάτιό μου, έκασα στο κρεβατάκι μου, πήρα και τα κουκλάκια όλα και αυτά αγκαλιά και πέρα από τους γονείς μου που έκλαιγαν όταν μας είδαν, ας πούμε, και αυτά, συγκινήθηκε ο πατέρας μου και τέτοια, εγώ έκλαιγα για το δωματιό μου.
9: Κατάλαβα.
10: Ναι, ναι. Και η αδερφή μου πάλι μου έλεγε, μου λείπεις και αυτά. Ναι, εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι μάνα. Είναι το καταφύγιο και το βασίλειο του κάθε ανθρώπου, που είναι όλα αυτά, είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα, είναι ψυχή.
9: Ωραίο.
10: Ναι, ναι.
9: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
10: Και ένα άλλο. Η ραδιοβάρκα. Στη ραδιοβάρκα αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Ανυπομονώ να ακούσω την εκπομπή. Έστω και τις επαναλήψεις ακόμα, που ξέρω ότι ήταν επαναλήψεις, ήταν σαν να ζούσα live, ας πούμε.
9: Ναι, κατάλαβα.
10: Αυτή είναι η κοινότητα που σου προσφέρει ο χώρος. Και σε αυτή τη μεγάλη τη ραδιοβάρκα Παύλα Επεργιάνιου που είχες βάλει εκεί πέρα, με τα μπαλκόνια μου, την είναι αυτή, να ξέρεις ότι εμένα θα με βρει και στα ψηλά, πάνω, για να έχω και ωραία θέα.
9: Κατάλαβα.
10: Ναι.
9: Να είσαι καλά, θα σε αφήσω τώρα γιατί πάει να στρογγυλέψει η ώρα.
10: Ναι. Γεια σου, Μάνο μου.
9: Να αλλάξει βάρδια, για χαρά. Όταν λέω να αλλάξει βάρδια, εννοώ θα φύγει ο Νικόλαος Πισμπίκης και θα σκάσει μύτη ο Ηλίας Ελιμάς και ακούμε τον Κούκο.
11: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
12: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
13: Και για τα υπεραστικά.
12: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
14: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
15: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
16: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
17: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
18: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
17: Γιατί έχει τόση φασαρία.
18: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
17: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

0: Έρχονται και πολύ ωραία μηνύματα. Ο κύριος Νεκτάριος λέει: σπίτι άγρυπνε είναι εκεί που η σιωπή δεν σε βαραίνει. Εκεί που δεν χρειάζεται να χαμογελάς όταν δεν είσαι καλά. Εκεί που η πόρτα κλείνει και ο κόσμος μένει απ' έξω. Σπίτι είναι μία μυρωδιά που σε γυρίζει χρόνια πίσω. Σπίτι είναι οι άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις πως δεν χρειάζεται να φύγεις. Γεια σου Δανάη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, κραδούλα μου, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Ποιος είναι στον ήχο?
0: Ο Ηλίας.
1: Την καλησπέρα μου παρακαλώ.
0: Και από εκείνο.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία το θέμα σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάνο.
0: Για πες μου τι σκέφτεσαι.
1: Το πολύ όμορφο σπίτι μου στο χωριό. Το χωριό.
0: Στην Καστάνιτσα.
1: Η Καστάνιτσα, μπράβο Μάνο. Που είναι 850 υψόμετρο. Ξέρεις λίγα, σε μισή ώρα είναι το δάσος του Πάρνωνα. Λοιπόν, οι αναμνήσεις μου, Μάνο, είναι αμέτρητες και υπέροχες με τα 8 αδέλφια μου, τους γονείς μου και τη γιαγιά μου.
0: Δανάη μου, είναι ανοιχτή η τηλεόραση?
1: Ναι.
0: Α, μπορείς να το χαμηλώσεις?
1: Βεβαίως, okay. Βεβαίως, συγγνώμη πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να
1: λοιπόν, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Με τα 8 αδέλφια σου, ναι.
1: Ναι, οι γονείς μου και η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα υπέροχο μέρος, γεμάτο αγάπη, γεμάτο φωνές, πάρα πολλά ζώα, στην αυλή, στο κατόι και τα λοιπά. Πολλά πολλά πολλά ξαδέλφια, θείους. Ειδικρινά, ας πούμε, επέρασα μαγικά, μαγικά χρόνια. Επίσης, και το διαμέρισμά μου στον Άφλιο που το αγόρασα το 82, το αγάπησα πάρα πάρα πολύ. Φυσικά δεν το χάρηκα τόσο. Γιατί ερχόμουν 2 μήνες το καλοκαίρι από το Παρίσι, αλλά το ευχαριστήθηκα, ήταν...
0: Το έχεις ακόμα πολύ... το σπίτι αυτό?
1: Όχι, το έδωσα στον βαφτιστήρι μου και της ανιψιάς μου το γιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο σπίτι που χωρίστηκε για να το... Πάρουν 2 διαφορετικοί άνθρωποι?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν ένα διαμέρισμα 2 δωματίων, ξαλοτραπεζαρία και τα λοιπά, το οποίο το έδωσα όλο στις ανιψιάς μου το γιο που τον είχα βαφτίσει κιόλας.
0: Α, νόμιζα ότι αναφέρθηκε σε 2 πρόσωπα. Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ναι, όχι. Της ανιψιάς μου το γιο που τον είχα βαφτίσει κιόλας.
0: Κατάλαβα.
1: Και το έχει αυτός, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία.
1: Αυτά καλέ μου Μάνο.
0: Να σε καλά, Δανάη.
1: Προπαντός στον Άφλιο έχω περάσει πάρα πάρα πολύ όμορφο και ήταν και σε πάρα πολύ σημείο κοντά στο πάρκο και έβλεπα όλο το κάστρο. Και ήταν μαγευτικά και έχω φιλοξενήσει και μια εβδομάδα τον αείμνηστο Νίκο Τζόγια.
0: Ναι.
1: Γιατί ερχόταν στο Άργος και ανεβάζαμε με μια παράσταση και θα κάναμε θέατρο. Και με πάρα πάρα πολύ χαρά τον φιλοξένησα.
0: Στο έχω πει ότι ήταν δασκαλός μου.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Με τη Μαρία. Με τη Μαρία.
0: Τη Κούνζου.
1: Και τα λοιπά. Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά καλέ μου
0: Μάνο. Να σε καλά, Δανάη.
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 22.10 δηλαδή και τέταρτο, 2.11.10.80.880. Ο Ηλίας Ελιμάς θα μας δώσει τώρα τον κύριο Βασίλη από την Πάτερα. Καλώς το Βασίλη.
6: Αγαπητέ μου Μάνο, καλώς ήρθες.
5: Καλώς σε βρίσκω.
6: Καλή σεζόν, σου εύχομαι να είσαι δυνατός.
5: Και εσύ εγώ.
6: Για να τα πούμε. Όπως είπα και εσύ. Όπως είπα και στη Σταυρούλα, δεν σας ακούμε εδώ στην Πάτρα και λυπάμαι πολύ.
5: Μα πρέπει να πάρετε τον Max FM να το ρωτήσετε, ναι. Γιατί βέβαια προφανέστατα, επειδή άλλαξα ώρα και ξεκινάω 9 η ώρα πια,
6: ναι.
5: Προφανώς ο σταθμός έχει δικό του πρόγραμμα, οπότε δεν ναι. ευκολύνεται να βάζει την αναμετάδοση μέσα από το ίντερνετ.
6: Μάλιστα.
5: Το ίδιο κάνει.
6: Θα το κοιτάξω, αν μπορέσω να επικοινωνήσω με τον σταθμό να μας κάνει αυτή το δώρο, ας το πούμε.
5: Ναι.
6: Εγώ σε πήρα να σου ευχηθώ για καλή χρονιά.
5: Να σε καλά.
6: Και αν μου επιτρέπεις να σου διαβάσω ένα επίκαιρο που έχω γράψει.
5: Ναι.
6: Αν μου το επιτρέπεις.
5: Σου το επιτρέπω αρκεί να μην είναι τεράστιο.
6: Όχι, δεν είναι τεράστιο. Okay. Είναι 5-6 στροφές. Είναι σύντομο, σε ένα λεπτό.
5: Έλα, πάμε.
6: Φεύγουν τα Ελληνόπουλα να βρουν αλλού πατρίδα. Εδώ που γεννήθηκαν δεν έχουν ελπίδα. Πήραν στο χέρι το χαρτί, γνώσεις το έχουν φορτώσει για να το εξαργυρώσουν σε όποιον δουλειά τους δώσει. Ένα χαρτί πολύτιμο που τόσο έχει κοστίσει. Για τις σπουδές του στους γονείς πολλά έχει στερήσει. Και μένουν πίσω γονικά, με μάτια βουρκωμένα, αφού οι επιστήμονες τους έφυγαν στα ξένα. Δάκρυ και αναστεναγμούς τα έχουν αντιτραγούδια. Η χώρα μας κατήτησε μπάξες χωρίς λουλούδια. Εμείς μαζεύουμε εδώ ό,τι μας παίρνει ο αέρας, αφού κανείς δεν κοίταξε τη χώρα σαν πατέρας. Σε ευχαριστώ, μάνα μου.
5: Να είσαι καλά, δεν μου λες. Πώς πέρασες το καλοκαίρι?
6: Ήρεμα. Έτσι, με τα γυράδια μου, μάνα μου. Εντάξει. Με τα προβληματάκια μου, με τη ζέστη. Δεν μπορώ, τη ζέστη δεν την αντέχω.
5: Έχεις δίκιο, κανείς δεν την αντέχει.
6: Είναι
5: εκτός από τον Ηλία.
6: Για μας τους ηλικιωμένους είναι πολύ κουραστικό. Μου στήχησε πολύ όλη την ημέρα στο κλιματιστικό να βγω λίγο στην αυλή μου, αλλά μπορούσε να βγει στην αυλή.
5: Όχι, μόνο.
6: Ήταν επόμενο. Έψε ένα αυγό να βάλει κάμου να ψήσει αυγό.
5: Ναι, το ξέρω.
6: Μάνο. Εντάξει, μάνο μου.
5: Άντε, να είσαι καλά, Βασίλη.
6: Ελπίζω κάποια στιγμή να. Ο FM, ο Max FM.
5: Ο Max FM.
6: Να μας κάνει αυτό το δώρο να σας ακούμε.
5: Ναι, αλλά πάρ' το τηλέφωνο.
6: Εντάξει, πάρ θα παίρνω κανένα τηλέφωνο, να σας λέω μια καλησπέρα.
5: Όχι, πάρ' τηλέφωνο το Max FM.
6: Ναι, θα πάρω.
5: Και πες, ακροατής του είσαι, πες ότι γιατί γίνεται αυτό.
6: Θα κοιτάξω να βρω το τηλέφωνο και θα τους πάρω.
5: Εύκολο είναι, θα πάρεις τις πληροφορίες, θα σας το δώσουν.
6: Ναι, εντάξει, μάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το
5: έχεις
6: χρόνο.
5: Ιντερνετ σπίτι σου.
6: Ναι, έχω.
5: Ωραία, τότε λοιπόν.
6: Έχω, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν μπορώ.
5: Καλά, δεν είπα εγώ ότι ασχολείσαι. Αλλά υπάρχει κάποιος που ξέρει σπίτι.
6: Ναι, ξέρει η κόρη μου.
5: Ωραία, θα πεις την κόρη σου να σου συνδέσει το Wi-Fi με το κινητό και με το σταθμό. Θα ακούσει ό,τι ώρα θέλεις το σταθμό, εδώ πέρα το παραπολιτικά εννοώ, ναι, χωρίς, ναι. Χωρίς να χρεώνεσαι ούτε μία δεκάρα.
6: Να με συνδέσει, είπατε, με το Wi-Fi.
5: Να συνδέσεις το κινητό σου με το Wi-Fi και, ναι. Και μετά θα έχεις ίντερνετ στο κινητό και θα μπεις στη σελίδα των παραπολιτικών και θα μας ακούς όποτε θέλεις.
6: Εντάξει, μάλλον που θα το κοιτάξω και αυτό. Εντάξει. Θα το κοιτάξω.
5: Σημείωσέ το να μην το ξεχάσεις. Γεια.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια όλα, μάλλον. Γεια σου. Γεια.

0: νοσηλεύει στο αθέατο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και ανατέλει, είναι ξαναστέκεται πάλι ο ήλιος. Από την Ανατολή όλα είναι προσβήσιμα για τα κακά, αλλά ανατέλει ο ήλιος από την Ανατολή. Ναι. Όπως ήμασταν εμείς, σαν χώρα δηλαδή τοποθετημένοι.
1: Ναι.
0: Η Ανατολή είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά έρχεται ο ήλιος.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Είναι δεξιόστροφο και το ρολόι και όλα.
1: Ναι.
0: Αριστερόστροφο, anti-clockwise είναι όλοι χωροί. Γιατί είναι τελετουργική γι' αυτό. Είναι αριστερόστροφη η χωρή όπως είδε.
1: Ναι,
0: όπως θα έχει δει η κυκλική χωρή ελληνική.
1: Ναι. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Είναι τελετουργική κίνηση. Είναι αυτό που είναι, εκδιπλώνεται το σύμπαν, εκδιπλώνεται όπως και αριστερόστροφες είναι και οι σπήρες που έχουμε στους κύονες, τους ιωνικούς, βέβαια.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα έχεις πολύ ωραίο επίσης θέμα που είναι νομίζω η οικία σε σχέση με το σπίτι.
1: Ναι, η κατοικία με το σπίτι.
0: Σπίτι, ναι, κοίταξε.
1: Και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την έννοια σπίτι.
0: Ναι, βέβαια. Το σπίτι είναι κάτι που συνδέεται πάρα πολύ. Με συγχωρείς πολύ αν επαναλάβω, δεν άκουσα προηγουμένως.
1: Μην ανησυχείς, Αθηνά, μην ανησυχείς.
0: Τους προηγενέστερους.
1: Μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι το σπίτι είναι κάτι που συνδέεται με την προσωπικότητα, κυρίως με τις πρώτες μνήμες που έχουμε, όπου τοποθετούμε τα όρια, προσωποποιούμε τα πράγματα, τις γωνίες, τις λεπτομέρειες, τα προσωποποιούμε αυτά και εκεί επενδύουμε τις πρώτες ασφάλειες, αλλά και τις πρώτες φοβίες μας, τα πρώτα τραύματα, τις επουλώσεις, τα χάδια, και σιγά σιγά το σπίτι αυτό γίνεται ένας ευρύτερος εαυτός, με τις γωνίες, με τα κρυφά σημεία του, με τα φανερότερα, με τη χρειά, με τον τόνο της φωνής μας, με τις αντιχήσεις μας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μνήμες. Ο άνθρωπος αποκτά ελευθερία όταν έχει μνήμη, γιατί μπορεί και ανατρέχει, ανακαλεί πράγματα, τα χειρίζεται. Τι χειρίζεται τη μνήμη του. Όταν δεν έχει μνήμη, ποδηγετείται ή χειραγωγείται από άλλους και γίνεται ακόλουθος. Έτσι λοιπόν το σπίτι είναι μια κυψέλη μνήμης. Είναι τα πρώτα μας, ας πούμε, ψυχικά δακτυλικά αποτυπώματα που υπάρχουν σε αυτό το σπίτι, στα επιπλά του, στις μυρωδιές, στις μνήμες των γονέων, στα αδέλφια, στα παιχνίδια, στις αταξίες, στους θυμούς, στις τιμωρίες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κόσμοι που με το χρόνο αυτά τα πράγματα εξοραίζονται. Μπαίνει μέσα η νοσταλγία, τα εξοραίζει και είναι κάτι το δικό μας. Γι' αυτό πολλές φορές οι μεγάλοι άνθρωποι, θα το έχεις παρατηρήσει, θέλουν να φύγουν από το νοσοκομείο. Λέει, πήγαινε με σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να πεθάνω σπίτι μου. Δηλαδή το θεωρεί τη δική του γωνιά. Πώς είναι τα ζωάκια που πάνε στη γωνιά τους.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θέλει και ο άνθρωπος. Θέλει τη δική του γωνιά. Το δικό του σπίτι. Το ίδιο πράγμα είναι και στις λέξεις μητέρα, μαμά. Η μητέρα είναι, ας πούμε, το αρχέτυπο. Είναι αυτή που σε γέννησε, είναι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λίγο μητέρα και θεότητα μαζί ένα πράγμα. Η μαμά είναι ο δικός σου άνθρωπος, είναι η επέκτασή σου. Και είσαι η επέκτασή της, είναι η ανάγκη σου, είναι η καταφυγή σου. Είναι πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται με την οικειότητα. Την οικειότητα, την τρυφερότητα, το χάδι, όλα αυτά που σου έρχονται. Βέβαια κάθονται στο υποσυνείδητο βαθιά και γίνονται σχεδόν αρχιετυπικές ανάγκες. Και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο ανάγκη έχει από αυτή τη δική του γωνιά. Του θυμίζει δηλαδή αρχές, πράγματα, καταγωγικούς τόπους και κυρίως τις πρώτες του ασφάλειες. Το σπίτι σε ασφαλίζει, δηλαδή σε ξέρει και το ξέρεις. Συνομιλείς με τα πράγματα. Ξέρεις τους βηματισμούς μέσα σε αυτό. Πόσα βήματα είναι από εδώ μέχρι εκεί, ας πούμε. Όχι συνειδητά, συνέστητα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι οι αποστάσεις.
1: Ενστικτοδός.
0: Ναι, ενστικτοδός. Είναι οι αντιχήσεις. Είναι οι άνθρωποι που έφυγαν. Οι άνθρωποι

0: άνθρωποι που ακόμη τους προσμένεις μέσα στα όνειρά σου, μέσα από τις μνήμες τους ανακαλείς, βλέπεις τα πράγματα και το ένα πράγμα γίνεται και μέρος από τις ανθρώπινα βιώματα. Γι' αυτό και το αγαπάμε περισσότερο, φυσικά δεν το συζητώ, και το προσωποποιούμε, το προσοικειωνόμαστε τον χώρο τον δικό μας και όσο περνούν τα χρόνια ακόμη περισσότερο. Είναι ένα είδος ταυτότητας δικής μας, το σπίτι μας, το σπίτι δηλαδή. Νομίζω ότι σ' άκουσα προχτές να λες ότι γυρνώντας το σπίτι σου ήθελες να φιλήσεις τον τοίχο.
1: Όχι του. Ήθελα, τον φίλησα.
0: Τον φίλησες, είδες, ναι, ναι, ναι. Ασυναίσθητα.
1: Όχι, ότι πολύ συνειδητά.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε ζωντανό,
0: ναι, ζωντανό πράγμα. Ναι. Αυτό, γι' αυτό είπα, ενσαρκώνεται το σπίτι, προσωποποιείται.
1: Ναι.
0: Προσωποποιείται το δικό σου πράγμα, η καταφυγή σου, η φωλιά σου. Αυτό το έχουν και τα ζωάκια βέβαια.
1: Ναι.
0: Θέλουν το δικό τους αποκούμπι, εκεί πέρα αισθάνονται ασφαλή. Σε ασφαλίζει ψυχολογικά, εννοώ, το σπίτι.
1: Ναι.
0: Γίνεσαι ο εαυτός σου, δηλαδή πατάς πάλι στις βάσεις σου και παίρνεις δύναμη από αυτές για να βγεις έξω σαν τον κυνηγό και να αντιμετωπίσεις τις καινούργιες προκλήσεις της ζωής. Αλλά το σπίτι είναι αυτό, είναι οι μνήμες.
1: Ναι.
0: Και κυρίως οι πρωτογενείς μνήμες, οι παλιές μνήμες. Και όσο περνά ο καιρός και τόσο βλέπεις τη σκληρότητα του κόσμου, την αποξένωση, την υποκρισία, το ψέμα, τη διάψευση, τόσο επιθυμείς αυτή την ασφάλεια του μικρού σου παραδείσου που είναι το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Η κατοικία είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι,
0: είναι αυτό που έλεγε ο παλιός καθηγητής λαογραφίας, ο Σπυριδάκης, γιατί γελούσαμε, προσπαθούσαμε να κρατηθούμε βέβαια, γιατί ήταν και αυστηρός και φώναζε. Αυτό ήταν από την Κρήτη και έλεγε είναι τέσσερις τύχοι και από πάνω τέσσερις τύχοι η κατοικία. Τι είναι η κατοικία? Η κατοικία είναι τέσσερις τύχοι, να μας το πει, να το πούμε απλά. Τέσσερις τύχοι στους τέσσερις, τη μία του ορίντα. Αυτή είναι η κατοικία και από πάνω τσεπαστή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν ήταν και από πάνω τσεπαστή και γινότανε ο χαμός με στο αμφιθέατρο, γιατί προσπαθούσαμε ο ένας να κρύβεται στην πλάτη του αλουνού, αλλά γινότανε της κακομοίρας. Λέει, ο Σπυριδάκης, καλός, ναι, λαογράφος. Θα σας το πω με, απλά λόγια, τα απλούστερα που υπάρχουν, τέσσερις τύχοι στα τέσσερα σημεία του. Και από πάνω η κατοικία τσεπαστή λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λέει, το άλλο είναι πιο προσωπικό. Ναι. Και μου κάνει θα σου κάνει και σαν εντύπωση, παιδάκια που δεν έχουν ζήσει τζάκια, δεν έχουν ζήσει καμινάδες, γιατί σήμερα τα σπίτια θερμαίνονται με άλλου τύπου σώματα, ηλεκτρικά, κλιματιστικά, ό,τι θέλεις. Όταν φτιάχνουν ένα σπίτι, τους λες ας πούμε, φτιάξε το σπίτι, ένα σπιτάκι. Φτιάχνει ένα τετράπλευρο, από πάνω βέβαια βάζει τη σκεπαστή,
1: ναι,
0: τη σκεπή δηλαδή, και πάντοτε, επειδή ακριβώς το πρόσωπο που είναι δύο μάτια, τα παράθυρα, ένα στόμα, για να το κάνει πρόσωπο το σπίτι, γιατί έτσι το αισθάνεται σαν πρόσωπο, και από πάνω του βάζει και ένα φουγάρο που βγαίνει ο καπνός, γιατί είναι η αναπνοή του. Ζωντανεύει το, ενώ δεν έχει ζήσει, δεν έχει βίωμα καμινάδας αυτό το παιδί. Και όμως βάζει εκεί που αναπνέει το σπίτι, ο καπνός.
1: Ναι.
0: Τα σημερινά παιδιά, άμα του πεις κάτω το σπίτι, θα κάνει το τετράπλευρο, αλλά θα βάλει και την καμινάδα που αναπνέει. Δεν σου λέει, δεν έχει αναπνοή, είναι ζωντανό το σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι, σπιτάκι. Ναι, και σπίτι το καλυβάκι.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, υπάρχει ένα, ήρθε ένα μήνυμα τώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος του φαίνεται πολύ διασκεδαστικό να παριστάνει τον αντίπαλο των πραγμάτων που λέγονται.
0: Α.
1: Και μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα χαζό που λέει «Το σπίτι δεν έχει τίποτα, όλα είναι μέσα στο μυαλό μας».
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν έχει τίποτα και όλα στο μυαλό μας.
1: Εκείνος δεν έχει τίποτα στο μυαλό του.
0: Όχι, δεν πειράζει, μην το λες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί να μην το πω.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τα βάζεις με το σύμπαν, ας πούμε, δηλαδή το σύμπαν είναι αδιάφορο και είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Λες ένα καλό λόγο και λες, ας πούμε, ότι ναι, πράγματι όλα είναι. Βεβαίως όλα είναι. Γιατί αν
1: όλα είναι στο μυαλό μας, βέβαια.
0: Α, βέβαια είναι όλα στο μυαλό μας. Δηλαδή, τι θες, να είναι απ' έξω από το μυαλό μας. Εμείς που είμαστε, δηλαδή. Και πάει λέγοντας, όχι εντάξει δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλό Πάσχα να έχει.
0: Δεν πειράζει και καλά Χριστούγεννα. Ναι.
1: Και καλές απόκριες.
0: Εντάξει. Εντάξει μάνο μου.
1: Εγώ είμαι ανάποδος άνθρωπος και μετά δεν ξέρεις, δεν τη μαζεύω τη γλώσσα μου κιόλας. Πώς έλεγε ο Χριστόδουλος, το απείλω τον στόμα μου.
0: Δεν έχει πύλη, δεν έχει φραγή δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχει πόρτα να κλείσει ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, το απείλω τον.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Χάρηκα πολύ Αθηνά.
0: Καλή συνέχεια και εγώ.
1: Στο καλό.
0: Ευχαριστώ επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Βούλα από τα Χανιά.
1: Καλησπέρα, καλέ φίλε Μάνο.
0: Καλώς
1: ήρθες. Με πολύ αγάπη και πολύ καλή παρέα από τα όμορφα Χανιά.
0: Σε κουβεντιάζαμε με την Ξένια πριν.
1: Ναι, με πήρε τηλέφωνο, ήμουν εκτός σπιτιού και μόλις γύρισα, κάθομαι έξω στην αυλή μαζί με το σύζυγό μου, τον Αγαμέμνο, και απολαμβάνομαι μια πολύ καθαρή ατμόσφαιρα, ησυχία.
0: Και δεν κάνει ζέστη, Βούλα μου?
1: Τώρα έχει πέσει λίγο δροσιά. Η θερμοκρασία πηγαίνει γύρω στα 32, το οποίο ο ήλιος είναι πολύ τσουφτερός. Τον αισθάνομαι τόσο ζεστό, πιο πολύ από τον Ιούλιο. Κάνουμε και τα μπανάκια μας, περνάμε όμορφα. Και ιδιαίτερη χαρά είναι που σε ακούω. Καλώς μας ήρθες με νέες εκπομπές και ωραία θέματα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και την καλησπέρα μου και σε όλη την όμορφη παρέα που μας κάνει πάντα χαρούμενους. Και επίσης την καλή μου φίλη την Ξένια, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έχουμε ζεστεί τόσο πολύ και θα την ήθελα να την είχα και πιο κοντά στη ζωή μου. Είμαστε λίγο μακριά.
0: Πρέπει να την πάρεις στη Νέα Υόρκη.
1: Να, και όχι μόνο την Ξένια, και όποιος άλλος μπορεί να έρθει. Είμαστε σε καλή μεριά. Δεν υστερούμαστε από Ελλάδα. Θα έχουμε τα πάντα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με την Ξένια που ανταμώσαμε δύο φορές έτσι γρήγορα και εκείνη έχει άλλες υποχρεώσεις, μικρούς μεγάλους. Εμείς είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Είμαστε πιο χαλαρά, αλλά είναι όμορφα. Όπου και να πας, είναι όμορφα. Εμείς αποζητάμε λίγο ησυχία. Δεν έχουμε κατέβει ακόμα πολύ πολύ Χανιά. Είμαστε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται ένας ψιλοχαμός. Πολύ κόσμος.
0: Τώρα σε λίγο θα φύγουν.
1: Ναι, ήδη έχουν αρχίσει και αραιώνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι, άλλος κόσμος έχετε τώρα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άλλος κόσμος. Από μέρες ήθελα να σας πάρω, αλλά τώρα είναι επί ευκαιρίας να πω και εγώ τα δικά μου.
0: Να πεις.
1: Να ξεκινήσουμε από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Το θέμα.
0: Πόσα χρόνια σου πήρε να νιώσεις σπίτι σου τη Νέα Υόρκη?
1: Να σου πω, προσαρμόστηκα πάρα πολύ εύκολα. Γιατί είχα καλό περιβάλλον. Είχα καλό περιβάλλον. Είχα ανθρώπους που με δεχτήκανε και με αγαπούσανε. Και το δέχτηκα το περιβάλλον πολύ άνετα. Δεν ήμουν από αυτές τις κατηγορίες που έρχονται και αναζητούν και κλαίνε και θέλουν να γυρίσουν αμέσως.
0: Ναι.
1: Μέσα βρήκα πολύ ζεστασιά, δεν αισθάθηκα ξένη.
0: Τέλεια.
1: Ναι, άφησα το πατρικό μου σπίτι με πολλές αναμνήσεις. Μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη το πατρικό σπίτι. Επίσης και έκανα και πολλές βουτιές στη νέα χώρα που τη γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Μετά σπίτι είναι εκεί που έχεις αγάπη, εκεί που έχεις οικογένεια. Έχεις ανθρώπους και φίλους που σε αγκαλιάζουν. Έχουμε οικογένεια με εγγόνια στη Νέα Υόρκη και είναι η ζωή μας γεμάτη. Επίσης έχουμε και δεύτερο σπίτι εδώ στα Χανιά, που έχουμε και εδώ οικογένεια εγγόνια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και ένα ταξίδι εξπρες. Να πάμε να δούμε τα άλλα μας εγγόνια στο Ντουμπάι.
0: Α, είναι εκεί χρόνια?
1: Όχι, έχουν πάει με μετάθεση για 2-3 χρόνια και λόγω που δεν μπορούν να έρθουν στην Αθήνα, θα πάμε να τους δούμε εμείς. Θα πεθυμάμε και τα παιδάκια μας εκεί.
0: Γιατί δεν μπορούν να έρθουν στην Αθήνα?
1: Έχουν με τον πόλεμο, που έγινε ο πόλεμος, μόλις που είχαν πάει. Και γυρίσαν με την πρώτη πτήση, γύρισαν στην Αθήνα. Και καθίσανε όσο δικαιότανε να καθίσουνε. Μετά φύγανε και δεν επιτρέπεται να φύγουν πίσω μέχρι την επόμενη άδεια πάλι.
0: Κατάλαβα.
1: Καθίσανε κάπου 2-3 μήνες στην Αθήνα όσο δικαιότανε και γυρίσανε πίσω τα παιδιά στο σχολείο και συνέχεια. Και επίσης είχαν κατέβει και τα δικά μου κορίτσια από την Αμερική, Στικό. Κάναμε και ένα μικρό ταξιδάκι και εκεί.
0: Ναι.
1: Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Ωραία είναι η ΚΟΣ.
1: Πολύ όμορφη, πολύ, πολύ άνετη. Είμαστε μέσα στην πόλη, μέσα στο λιμάνι και δεν χρειαζόμαστε ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα. Κάτι μικροεκδρομές κάναμε. Ήταν το όμορφο και το βασικό που ήμουν κοντά στα εγγόνια μας, κοντά στην άλλη μου οικογένεια. Τα παιδιά φύγανε πίσω, ξεκίνησε πανεπιστήμιο η μεγάλη με εγγονή, η μικρή είναι λίγο πιο μικρή. Αλλά δόξα τω Θεώ, αγάπη όπου και να πάμε την έχουμε. και αγκαλιά για όλους τους φίλους και για όλους τους ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία, Βούλα μου. Και πόσο θα μείνετε ακόμα?
1: Θα λείψουμε για τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο και θα γυρίσουμε να τα μαζέψουμε, ας πούμε.
0: Και να πάτε στη Νέα Υόρκη.
1: Το Νοέμβριο, ναι, να συνεχίσουμε εκεί το χειμώνα και πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, δύναμη να έχουμε, να ξαναγυρίσουμε πάλι εδώ. Περνάμε όμορφα, έχουν ωραίο κόσμο, έχουν ωραίο περιβάλλον και ιδιαίτερα έχω και την καλή μου φίλη την Ξένια που είμαστε και κοντά-κοντά και μπορώ και τη βλέπω κάπου-κάπου όταν έχει ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Όλες και... τις εκπομπές σου είναι τέλειες. Δεν έχασα μία απόψε, μόνο έχασα λίγο που έτυχε να πούμε λίγο έξω.
0: Και δεν μου λες, Βούλα μου, όταν θα επιστρέψετε στην Αμερική, η ώρα 9 που ξεκινάω εγώ εδώ, τι ώρα είναι εκεί?
1: Εμάς είναι 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, πάλι βολεύομαι, γιατί ξέρετε, πιάνει και χειμώνας και είμαστε μέσα πια. Πάντως το ραδιάκι από τη μια μεριά είναι το αυτή τη τηλεόραση και από την άλλη μεριά είναι στο ραδιό, δεν κλείνει.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντα σε ακούω και εδώ πέρα πάλι με βολεύει και η ώρα 11 και τώρα στις 10.
0: Τώρα είναι 9, όχι 10, ναι, 9.
1: Ναι, ναι. Με βολεύει γιατί όταν πάμε να ξαπλώσουμε το ραδιάκι συνέχεια. Τώρα δεν μπορώ να σε ακούσω γιατί δεν έχω ίντερνετ. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν έχω ίντερνετ. Μου είπαν θα το τακτοποιήσουν μέχρι αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Να είσαι καλά και
0: εύχομαι το καλύτερο.
1: Σε όλο τον κόσμο το καλύτερο.
0: Στο καλό να πας.
1: Γεια χαρά σου.

0: 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Καλώς στη Φωτεινή.
4: Τι κάνω, καλησπέρα. Να πω μια φορά καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Ναι, γιατί όλο καλημέρα λέω.
0: Μα έτσι ήτανε, αφού αργά.
4: Ναι. Όχι, και την καινούργια ώρα πάλι καλημέρα έλεγα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Μάνο μου, θα επαναλάβω αυτό που είπε η αγαπητή κυρία Σχοινά, που είναι πάντα καλοπροαίρετη και διαλλακτική και θαυμάσια. Λοιπόν, η ζωγραφιά που κάνουν τα παιδιά, η πρώτη τους έτσι ζωγραφιά, είναι ένα σπίτι με κήπο και βάζουν και ένα λουλουδάκι και να είναι μία...
0: Και μία καμινάδα από πάνω.
4: Μία καμινάδα από πάνω. Πάρα πολύ όμορφο ότι την κάνανε και τα δικά μου παιδιά και τώρα μου ήρθε στο μυαλό έτσι που το ανέφερε. Και... λοιπόν, το σπίτι... εμείς δεν λέμε ποτέ σχεδόν κατοικία, λέμε όλοι μας το σπίτι μου, το σπιτάκι μου,
0: το
4: σπιτοκαλυβάκι μου, ακριβώς. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο είναι. Μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα μικρό και εκεί να αισθάνεσαι και ευτυχής, να αισθάνεσαι και πλήρης και ξεκούραστος άνθρωπος. Mm-hmm. Τώρα τον σκληρό όρο κατοικία τον χρησιμοποιούμε και τον χρησιμοποιούν μάλλον συνήθως αν παρακολουθήσεις τα δημόσια έγγραφα ή τα συμβόλαια ή αφορία και αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά λέμε και εμείς εξοχική κατοικία.
4: Ναι, εξοχική κατοικία, ναι, ή ξέρω εγώ στο χωριό πώς το, όχι, εξοχική κατοικία, άλλο κάτι δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
4: Ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα το σπίτι μας δεν είναι οι τέσσερις τείχοι. Είναι ο άνθρωπος που μένει μέσα σε αυτό. Εκεί αισθάνεσαι ασφάλεια, έχεις ησυχία, σε κάνει να μην φοβάσαι. Το σπίτι νομίζω ότι είμαστε ο εαυτός μας. Και όταν μπαίνεις μέσα, ας πούμε, κάπου απελευθερώνεσαι από την έξω κούραση. Μπορείς να κυκλοφορείς ξυπόλυτος. Τώρα, και για να είναι ένα σπίτι όμορφο και να σε προκαλεί και να περιμένεις πώς και πώς να πας, ας πούμε, πρέπει να το έχεις διαμορφώσει εσύ, να έχεις την προσωπική σου σφραγίδα, να είναι καθαρό όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας βέβαια, να το στολίσει όπως εκείνος νομίζει. Εκεί είναι και η ταυτότητά μας, είναι τα βιβλία μας, είναι οι πίνακες μας, είναι τα φυτά μας. Είναι διάφορα πράγματα που αποκομίζουμε έτσι στη διάρκεια της ζωής μας. Όπως είχαμε πει και σε ένα άλλο θέμα, Μάνο μου, που μιλάγαμε τις προάλλες. Κρατώ ακόμη, ας πούμε, το μελανοδοχείο που έγραφα στο δημοτικό. Και έχω διάφορες θύμησες, ας πούμε. Βέβαια, δεν είναι για όλους το ίδιο. Άλλος το σπίτι δεν τον κρατάει το σπίτι μερικούς ανθρώπους για διάφορους λόγους τον καθέναν, ας πούμε, και βρίσκουν ευκαιρία με το παραμικρό να βρίσκονται έξω από αυτό. Δηλαδή σαν επισκέπτες, ας πούμε. Μπορεί να έχει την τύχη κάποιος να έχει, ξέρω εγώ, πολλά διαμερίσματα, πολλά σπίτια, αλλά το σπίτι μας, το σπίτι να είναι ένα, που να θέλεις να γυρίσεις πίσω σε αυτό το αγαπημένο σου σπίτι. Πιο πολύ για μένα μετράει το σπίτι που μεγάλωσα. Τα παιδιά... όχι, μάλλον το σπίτι που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, εκεί που έκανα τα παιδιά μου, και έρχονται στο μυαλό μου κλάματα, φωνές, γέλια, αγωνίες που θα μείνουν, που θα πάω να δουλέψω, που θα αφήσω πίσω με πυρετό, ξέρω εγώ, και ένα διαρκές τριχαλιτό. Αλλά όλα αυτά τα σκέφτομαι με πολύ νοσταλγία και θα ήθελα να τα ξαναζήσω με την αλήθεια. Και επίσης και το πατρικό μου σπίτι στο χωριό, παρόλο που πηγαίνω, αναγκαστικά πηγαίνω, δεν μένουμε εκεί, αλλά αναγκαστικά πηγαίνω και πολλές φορές δεν θέλω να πηγαίνω γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου, μπορεί να μην είχε τις ανέσεις, αλλά εκεί χωρούσαμε όλοι, βρε παιδί μου. Και μου θυμάμαι μία μυρωδιά, τη μυρωδιά του Μήλου, που τότε εκεί πάνω στο χωριό το δικό μου το Μήλο ήταν δισεύρετο, αλλά μύριζε πάνω μου από μέτρα μακριά, ας πούμε, ήταν έντονη η μυρωδιά.
0: Οι μηλιές δηλαδή.
4: Όχι, τα μήλα, όχι οι μηλιές.
0: Ναι, αυτό λέω. Τα μήλα στις μηλιές, ναι.
4: Στις μηλιές, ναι, ναι. Και καμία σχέση με τα σημερινά. Λοιπόν, όμως, παρόλο που το αγαπώ και εκείνο το σπίτι και ας μην μένει κανείς τώρα αραιά και που μένει ο μεγάλος μου αδελφός, όμως το σπίτι μου είναι εδώ. Εδώ που μένω τώρα.
0: Στο Πολύδροσο.
4: Στο Πολύδροσο. Και παρά τις απώλειες και των αγαπημένων ανθρώπων και το φεβιό των παιδιών, είμαι υποχρεωμένη να προσαρμοστώ στην υπάρχουσα κατάσταση.
0: Φωτεινή, γιατί... περίμενε, μην ξεχάσεις τι λες, περίμενε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Καλώς τον.
6: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
5: Σβλίτα.
6: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
7: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
5: Γιατί δεν μαγείρεψα.
6: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
5: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
6: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
5: Γιατί δεν μιλάω.
6: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
5: Ναι.
6: Θα φάμε τίποτα?
5: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
6: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
5: Κρίμα, χάνεις.
8: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
9: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
10: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
10: Να σας περιμένω.
6: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
10: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
6: Και εγώ τι σου φταίω?
10: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
10: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
6: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
0: Έλα Φωτεινή μου.
4: Ναι. Λοιπόν, παρόλο που είπαμε για τις απώλειες, για που φεύγουν τα παιδιά, κάνουν οικογένειες είτε φεύγουν από το σπίτι, είμαι αποχρεωμένη να προσαρμοστώ στην υπάρχουσα κατάσταση, γιατί αλίμονό μας αν δεν προσαρμοζόμαστε.
0: Βέβαια.
4: Και
0: θα είμαστε δυστυχείς διαρκώς.
4: Ακριβώς. Και πρέπει να το φιλοσοφούμε και να προσαρμοζόμαστε. Η προσαρμοστικότητα είναι... ξέρω εγώ, είναι μια υπάρχουσα κατάσταση που είναι δύσκολη μεν, αλλά...
0: Είναι δικλίδα επιβίωσης.
4: Επιβίωσης βεβαίως, γιατί πρέπει να είσαι και χρήσιμη στους εναπομείναντες, στα παιδιά σου, στον εαυτό σου, γιατί δεν μπορεί να αφαιθείς έτσι, το θεωρώ... κατάντια να το πω, όχι, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά όλα γίνονται. Και ήθελα να σου πω πάνω μου το εξής, ότι το καλοκαίρι που συνάντησα τον ξαδελφό μου που ζει στην Αμερική, που μιας που λέμε για την πατρίδα, για τα σπίτια, που έχει κοντά εκεί 50 χρόνια και ήρθε το καλοκαίρι, μετά είχε έρθει μια φορά πριν από 10 χρόνια και μάλλον τώρα έρθει για τελευταία φορά, Λοιπόν, και το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, λέω ποιο θεωρείς δικό σου μέρος, ας πούμε, και μου λέει κακά τα ψέματα. Θα σου πω την αλήθεια, μου λέει, η ζωή μου είναι όλη στην Αμερική και πλέον πατρίδα μου είναι η Αμερική, γιατί εκεί έχει κάνει παιδιά, έχει τα περιουσιακά του στοιχεία. Και από τις συζητήσεις που κάναμε και από κάποιους φίλους ακροατές που μιλάνε μάνο μου στην εκπομπή σου, βλέπω ότι ένας άνθρωπος που ζει εκεί πολλά χρόνια είναι αδύνατο να ζήσει εδώ, διότι είναι άλλη η ζωή εκεί και οι δουλειές και αυτά που είναι αδύνατο να ζήσουν εδώ.
0: Καταλαβαίνω.
4: Ναι, είναι αδύνατο. Αυτά μάνο μου.
0: Αν και... Ναι, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως νωρίτερα που είπε μια κυρία,
4: εξαιρετική,
0: ότι δεν μπορεί, όταν είναι εδώ θέλει να είναι εκεί, ναι, όταν είναι εκεί θέλει να είναι εδώ.
4: Ναι, εξαιρετική, εξαιρετική, ναι. Γαλήνια κυρία, εξαιρετική, την άκουσα.
0: Μάλιστα.
4: Ναι. Δύο πατρίδες, πώς να το πούμε τώρα,
0: έτσι
4: δεν ξέρω.
0: Έτσι το λένε, δύο πατρίδες.
4: Ναι, ναι, δύο πατρίδες. Αλλά με τις δύο πατρίδες είναι και άλλα πράγματα που συντρέχουν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να εγκατασταθούν είτε εδώ είτε. Γιατί εκεί έχουν μάθει σε άλλο τρόπο ζωής και είναι άλλες οι δουλειές, άλλα πράγματα.
0: Άλλη αντιμετώπιση του κράτους στον πολίτη.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Συζητήσαμε πολλά πράγματα, δεν είναι τις παρούσεις, είναι άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Φωτεινή μου.
4: Γεια και χαρά.
0: Καλή
4: δύναμη. Γεια. Επίσης, γεια.

0: κυρία Στέλλα μου γράφει: σπίτι είναι εκεί που η σιωπή δεν σε βαραίνει. Εκεί που δεν χρειάζεται να χαμογελάς όταν δεν είσαι καλά. Εκεί που η πόρτα κλείνει και ο κόσμος μένει απ' έξω. Σπίτι είναι μια μυρωδιά που σε γυρίζει χρόνια πίσω. Είναι οι άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να σηκωθείς να φύγεις. Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, να είσαι καλά.
0: Κι εσύ.
1: Και όλοι οι καλοί φίλοι που τους ακούω. Πριν πω τα δύο λόγια που θα αναφερθούν στο σημερινό θέμα, θέλω να πω δύο λογάκια για την ευαισθησία του Ηλία του Σελιμά και τη δική σου.
0: Ναι.
1: Να βάζετε ένα γαλλικό τραγούδι κάθε φορά που μιλάει Δανάη.
0: Ναι.
1: Σήμερα ακούσαμε το Λανουί του Ανταμού.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Υπέροχο τραγούδι. Δεν υπήρχε στη δεκαετία του 60 πάρτι που να κάναν τα παιδιά της ηλικίας της εφηβικής τότε που να μην είχε και αυτό το τραγούδι μέσα.
0: Για να χορεύουν τσίκ του τσίκ.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Σχετικά τώρα με το σημερινό θέμα, σπίτι και κατοικία.
0: Ναι.
1: Η λέξη σπίτι ετοιμολογείται από τη λατινική λέξη hospitium. Mm. Η λέξη σπίτι δεν έχει ελληνική ρίζα. Έχει ρίζα λατινική. Hospitium. Hospes είναι ο ξένος. Και αυτό και λένε hospitality, την φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Για την ελληνική γλώσσα είναι η λέξη οίκος.
0: Ναι.
1: Και από το οίκος έχουμε το κατοικία. Πάρα πολλές λέξεις ελληνικές πια έχουν ρίζα ιταλική ή λατινική.
0: Ναι.
1: Και τόσο πολύ ριζωμένες είναι στην ελληνική γλώσσα μας, ώστε οι αντίστοιχες αρχές μας ξενίζουν. Παράδειγμα, αν σου πω «Μανώ, η σειρά είναι λευκή», θα πεις «Δεν αφήσεις αυτά τα πράγματα τώρα, η σειρά είναι λευκή». Έστω καλά, η πόρτα είναι άσπρη.
0: Ναι.
1: Η σειρά είναι λευκή, είναι ελληνικά. Η πόρτα είναι άσπρη, είναι ελληνικά, αλλά το μεν πόρτα είναι κατευθείαν από τα ιταλικά, το δε άσπρη είναι κατευθείαν από τα λατινικά, άσπρη.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτό το λέω έτσι για τη συλλογική πρόθεση των πραγμάτων αλλά και για το πώς οι λέξεις. Οι λέξεις αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό και γιατί το περιεχόμενο που τους δίνει ο λαός που τις αναφέρει τις λέξεις δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Η λέξη πόρτα είναι ελληνικότατη πια.
0: Ναι.
1: Έχει πρόλευση από εκεί. Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα ότι αυτή η διάκριση έχει να κάνει από τη μια μεριά με την υλική υπόσταση που έχει ένα οικοδόμημα απέναντι στην συναισθηματική συνισταμένη που έχει η άλλη λέξη. Δηλαδή, όταν λέμε σπίτι, τι εννοούμε? Το σπίτι στα νέα ελληνικά έχει να κάνει και σκέτο με τα υλικά, με τους τοίχους. Αγόρασε ένα σπίτι. Δεν αγόρασε μια κατοικία. Όταν το σπίτι αυτό φιλοξενήσει ανθρώπους μέσα, γίνεται κατοικία και πραγματικά εμπλουτίζεται από τα συναισθήματα των ανθρώπων που κατοικούν εκεί. Αλλά εμείς με το σπίτι λέμε και το ένα και το άλλο. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, στο καλυβάκι μου. Αλλά και αγόρασε ένα σπίτι. Πούλησε ένα σπίτι μου για αυτή την κληρονομιά ο παππούς, αλλά ούτε έχω πάει ποτέ αν το δω. Εντελώς ψυχρά. Οι Άγγλοι έχουν δύο λέξεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν τη λέξη house,
0: ναι,
1: για το υλικό, για το υλικό σώμα. Και home. Το home έχει όλα τα συναισθήματα. Και λένε ότι a house, ένα house, is made of, είναι φτιαγμένο, of walls, από τείχους, and beams, και δοκάρια. A home ένα home, είναι φτιαγμένο, is made of love, από αγάπη, and dreams, και όνειρα. Στο home ονειρεύεσαι, εκεί αγαπάς και αγαπιέσαι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά άκουσα και από την Φωτεινή πριν από λίγο ότι εκεί που μεγαλώσεις τα παιδιά σου, εκεί που ίσως και σε έχουν μεγαλώσει και σέναν, εκεί που δηλαδή κορυφώνονται τα συναισθήματα. Εκεί είναι το σπίτι, η φωλιά.
0: Ναι.
1: Και με τα τελευταία λόγια της Φωτεινής, με τον ξαδερφό της που είπε ότι έξω νιώθω ότι είναι το σπίτι μου, θυμήθηκα μια άλλη επιστήλυρα από Πανούτσου, γραμμένη στη δεκαετία του 60, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, η οποία επιγράφεται «Οι ρίζες». Στην πρακτική φιλοσοφία θα την ευρύνεις γύρω στη σελίδα, αν θυμάμαι καλά, 233. Ήταν στη δεύτερη έκδοση. «Οι ρίζες». Και λέει ότι ανάμεσα στον άνθρωπο που ζει και πεθαίνει, δέχεται και προσφέρει, ριζωμένος σε ένα και μόνο χώρο, αντιδιαστέρονται δύο τύποι ανθρώπων. Από τη μια ο μετανάστης και από την άλλη ο τσιγκάνος.
0: Α, είναι αυτό το κείμενο που λέει «Οι ρίζες του μετανάστη και του τσιγκάνου».
1: Βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και η πλάκα είναι ότι κάθε φορά ρωτάγα τα παιδιά στην πρώτη παράγραφο της επιφυλίδας πόσοι τύποι αναφέρονται. Δύο μου λέγανε ποιοι και ποιοι. Ο μετανάστης και ο τσιγκάνος, μάλιστα. Ξαναδιαβάστε το. Και ξαναδιαβάστε το. Γιατί ξεκινάει και λέει προς τον άνθρωπο που ζει και πεθαίνει χωρίς να πηγαίνει πουθενά αλλού, δέχεται και προσφέρει σε έναν τόπο ριζωμένος, αντιδιαστεύονται δύο τύποι. Άρα είναι τρεις. Είναι ο πρώτος που δεν αλλάζει ποτέ, δεν θέλει ποτέ τον τόπο του. Ο άλλος είναι ο μετανάστης που είχε ρίζες, τις απέβαλε γιατί πήγε σε ένα νέο τόπο και ξανά βγάλε άλλες. Και είναι και ο τσιγκάνος, ο οποίος ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν αποκτήσει.
0: Τον αποκαλεί άριζο.
1: Εντάξει, δεν το θυμάμαι να το λέω, αλλά δεν έχει ρίζο.
0: Όχι, το έχω μπροστά μου, γι' αυτό το λέω.
1: Λέει άριζο.
0: Ναι, ναι.
1: Για διαβάστε μου το.
0: Μισό λεπτό, γιατί το έκλεισα. Συνέχισε και θα το διαβάσω.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι και λέει μάλιστα ότι για τον μετανάστη αφιερώνει τρεις παραγράφους. Μία παράγραφο για τα αίτια που τον έκαναν να φύγει από την πατρίδα του. Δεύτερη παράγραφο για τις νέες συνθήκες ζωής εκεί και την εξωτερική του αλωτρίωση, ότι αλλάζει φορεσιά, αλλάζει εξωτερικούς τρόπους ζωής, και μια ακόμα παράγραφο για την εσωτερική του αλλαγή, όπου πια βγάζει καινούργιες ρίζες, έχει κάνει τα παιδιά του στη δεύτερη τρίτη γενιά και πλέον η αρχική πατρίδα είναι ένα παρελθόν. Αυτά, μάνα μου.
0: Μέχρι τώρα δεν το βρήκα ξανά. Πλάνητας, πλάνητας επίσης.
1: Α, πλάνητας.
0: Όχι, αλλά το πήρα το μάτι μου και αλλά δεν το βρίσκω τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ καλά. Πάντως είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε προηγουμένως η φίλη μας και μου θύμισε ακριβώς, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι το συνέστημα που δένεται. Το σπίτι έχει να κάνει με συναισθήματα. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Όπως λέει, home, sweet home.
1: Sweet home, ακριβώς. Λέει sweet house.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Είναι ένα εμπορικό αντικείμενο το house.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατασκευή αρχιτεκτονική. Το home έχει να κάνει. Είναι επενδυμένα όλα τα συναισθήματά μας εκεί. Οι αναμνήσεις μας. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω για αυτήν άνθρωπη, για τη μνήμη βέβαια. Η μνήμη, μεγάλη υπόθεση. Η μνήμη.
0: Εσύ το σπίτι που γεννήθηκες, το θυμάσαι έτσι με...
1: Αν το θυμάμαι, λέει, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκα ήταν ένα προσφυγικό σπίτι στον Δίρονα. Στον Δίρονα, γιατί εκεί έμειναν οι δικοί μου, με νοικιοστάσιο, στην οπό Κύπρου 71 και Ερυθρέας γωνία. Λίγο μετά το παλιό δημαρχείο του Δίρονος. Τώρα είναι μια 8 ώρα και 9 ώρα που πολυκατοικία, δεν θυμάμαι. Και κάποια διαστήματα, ξέρω εγώ, θα πάω, θα περάσω από εκεί, θα κάτσω κάτω και θα δω τα δεντράκια στα οποία μικρός κατέβαινα κάτω και πέρα. Απέναντι είναι το παλιό ταπιτουργείο με την Αλάνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλες μνήμες, φοβερές, σε σημαδεύουν, σε χαρακτηρίζουν. Αυτό που ήμουν από 0 έως 3 ετών. Αλλά θυμάμαι και πολύ έντονα το σπίτι στα Ανοβλιλίσια, όπου πήγαμε εκεί και μετικήσαμε. Ήταν ένα σπιτάκι, ένα δωμάτιο μόνο, με το λουτρό του απ' έξω το σπίτι, όπως και πολλά ποτέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν έτσι, με το βρυσάκι για να πλενόμαστε και τα λοιπά. Όλο καθιά βράχα γύρω γύρω, δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Είπα στον Ταμάρι, στην εκκλησούλα τη Μεταμόρφωση. Αγαπημένες μνήμες, μοναδικές, μοναδικές. Κοιτάξτε, αν δεν έχεις σημείο αναφοράς, συγγνώμη, από πού ξεκινάς, δεν μπορείς ποτέ να βρίσκεις το στίγμα του που βρίσκεσαι. Θυμάμαι, πριν από χρόνια, όταν ήθελα να ξεπροβοδήσω το γιο μου να κάνει έξω τα μεταπτυχιακά του, είπα, σε θέλω για λίγο να φύγουμε για καφέ. Και τον πήγα στο κινητήριο του Βιέλωνα, που είναι εκεί πέρα ο οικογενειακός μας. Μου λέει, το κατάλαβα ότι εδώ θα βέθελες. Το κοίταξε να δει, γιατί σε έφερα εδώ. Θέλεις να πάω να σπουδάσεις. Δεν ξέρω αν θα ξανά. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα βάλεις ο διαβήτης σου και άνοιξε τον όσο θέλεις. Αλλά ο διαβήτης σου θα έχει εδώ την αγκαίρα του. Μην ξανάρθεις που δεν έχει σημασία, αλλά να ξέρεις από πού ξεκινάς. Άνοιξε την ακτίνα όσο σε φωτίσει ο Θεός και όσο η ζωή σε πάρει. Πρέπει να έχουμε σημεία αναφοράς, μάνα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Σωστό.
1: Και το σπίτι είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα.
1: Γεια χαρά και εγώ. Γεια.

0: www.sportsbrand.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε καλή άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κλειτουργιαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ελπίζω να είσαι καλά, κύριε Αυτέρπη μου, και να μας ακούς. Τουλάχιστον να μας ακούς, αφού δεν μας παίρνεις τηλέφωνο. Μισό λεπτό να ανοίξω, να δω ποιος. Α, Βασίλη από την Καβάλα, Πασάλης.
1: Έλα, εδώ είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, καλώς τον.
1: Καλησπέρα και καλά.
0: Τι χαμπαριά.
1: Καλά, ήσυχα, τάξη και ασφάλεια, μια χαρά. Αλλά έκανε, έριξε ένα καλαπόδι χθες το βράδυ και τώρα το απόγευμα. Δεν μπορέσαμε να βγούμε έξω.
0: Εγώ έβλεπα το απόγευμα τον Ευαγγελάτο και κάποια στιγμή συνδέθηκε με μία ανταποκρίτρια από το Αγρίνιο. Α. Όπου ήταν το χαλάζι σε μέγεθος μανταρινιού.
1: Τι λέει.
0: Ναι. Είχαν πλημμυρίσει δρόμοι και τέτοια.
1: Λες και είναι μερικοί κατακλυσμοί κυριολεκτικά. Λες και είναι τιμωρητική, ρε παιδί μου.
0: Γιατί να είναι.
1: Περίεργο. Γιατί κοίταξε, όταν πέφτει σαν μπαλάκι του τένις χαλάζει, ό,τι κρέμαται από τα δέντρα,
0: ναι,
1: πάει στο διάβολο.
0: Σωστό.
1: Χάνει ο άλλος τη χρονιά του.
0: Τραυματίζονται.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, λες και είναι εκδικητική αυτός ο κατακλυσμός. Περίεργο πράγμα. Και συμβαίνει ακριβώς απάνω στην Κομιδή, ρε. Στην Κομιδή,
0: ναι,
1: που περιμένει ο άλλος από εκεί να ρεφάρει μια ολόκληρη χρονιά.
0: Ναι, γάμο του. Δίκιο έχεις.
1: Ποιος, τι να πω. Τίποτα, ετσέτερα, ετσέτερα και δεν συμμαζεύει.
0: Εδώ δεν ισχύει το «τα πάντα εν σοφία επί είσαι».
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει.
1: Όχι, γιατί αυτό είναι άσε. Έασον αυτό χέριν, που έλεγαν οι αρχαίοι.
0: Ναι.
1: Ας φύγει, γιατί αλλιώς θα ανακατέψουμε κι εγώ και εσύ που είμαστε ολίγο τζόρες. Και θα γίνει μετά.
0: Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεταιριάζαμε.
1: Κυριολεκτικά, ρε.
0: Ναι.
1: Αδελφέ, κυριολεκτικά. Που λες για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Έχω σπίτι, μάνο. Το 1938 που γεννήθηκα στη Δράμα. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός, μετετέθη από την Αθήνα στη Δράμα. Η μητέρα μου ήταν έγκυος σε μένα και γεννήθηκα στη Δράμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί ήταν μια σειρά 6 σπίτια με υπερυψωμένες σκάλες, 4-5 σκάλες, το ένα δίπλα στο άλλο, ομοιόμορφο. Μέχρι και σήμερα αυτά τα σπίτια υπάρχουν. Όταν λοιπόν στον χρόνο απάνω μετετέθη ο πατέρας μου στην Αθήνα, φύγαμε, ξεχάσαμε το σπίτι, ξεχάσαμε τη Δράμα, δεν είχαμε και κανένα δεσμό με τη Δράμα, συγγενικό οποιοδήποτε άλλο.

0: και ξαναείδα το σπίτι αυτό μετά από 25 χρόνια, όταν πήγα μια φορά με έναν φίλο πάλι στη Φολοχαγό που ήμασταν μαζί. Πάμε ρε να δούμε την ονά μου. Ναι. Και πήγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πυρετούσαμε και πήγαμε στην Δράμα, όπου βρήκαμε την ονά μου.
1: Ναι.
0: Και μου λέω να με πας στο σπίτι που γεννήθηκα. Και πήγα στο σπίτι, θυμάμαι, μπήκα μέσα, τους χαιρέτησα, είπα ποιος ήμουνα, κλάματα, αγάπες, λουλούδια, ιστορίες. Από τότε, μετά όταν παντρεύτηκα με την Λόλα και πηγαίναμε στη Δράμα, κάθε φορά που, γιατί είναι στον κεντρικό δρόμο, κάθε φορά που πέρναγα απ' έξω έκανα το σταυρό μου και δάκρυζα.
1: Ναι.
0: Έλεγα εδώ ήταν το σπίτι μου. Ενός έτους διαμονή, το σπίτι μου, γενέτειρά μου όμως. Και αυτό δεν το ξέχασα. Και μέχρι πρώτη νοσπό, όταν έβλεπα κιόλας, πηγαίνοντας στη Δράμα, χαιρετούσα το σπίτι μου. Μεγάλη υπόθεση.
1: Τι ωραία.
0: Από εκεί και πέρα, από σπίτι, λόγω μεταθέσεων και ιστοριών και τα ρέστα, καλά κρασιά. Μέχρι το 1980, όταν συστήθηκε ένας οικοδομικός συνεταιρισμός αξιωματικών,
1: στον
0: και
1: Παπάγου.
0: Μας έδωσαν στο Παπάγου,
1: ναι,
0: οικόπεδο και ένα δάνειο και χτίσαμε σπίτι, και έτσι αποκτήσαμε σπίτι όλοι οι αξιωματικοί, οι οποίοι περισσότεροι παντερμένοι με κορίτσια στα χωριά δεξιά και αριστερά, χωρίς πρίκες και τα ρέστα, οπότε μας σπίτωσε ο Παπάγος και έτσι βολευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε μετά το σπίτι. Οπότε τώρα εγώ έχω την κατοικία μου, γιατί ξέρεις και νομικά είναι, έχει δύο διακρίσεις. Η μόνιμη κατοικία όπου έχουμε τα δικά μας, τα συμφέροντά μας, τα περιουσιακά, ψηφίζουμε, κάνουμε κτλ, λέγεται κατοικία. Και εκεί όπου μένει, εγώ φερειπίν που μένω εδώ στην Καβάλα, εδώ λέγεται διαμονή, νομική όρη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Και υπάρχει η κατοικία και η διαμονή. Περισσότερα δεν έχω να θυμηθώ από σπίτι, γιατί είπα γι' αυτό, στο Παπάγο μετά, μέχρι να χτίσουμε το σπίτι, να τελειώσει και τα ρέστα. Αρπαχτήκαμε ως συνήθως όταν χτίζεται σπίτι, μαλώνει όλη η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Πάντα κανόνες, όχι το κάναμε έτσι, όχι το σχέδιο έτσι, όχι το σχέδιο αλλιώς, όχι ξέρω εγώ, εκεί μοιράζεται το σπίτι, λέει ο πατέρας, Βασίλη εσύ εκεί, Ρένα εσύ εκείνο, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα στο ισόγειο, γιατί είμαστε και γεροντάκια, και εκεί πάντα υπάρχουν διαπληκτισμοί και φασαρίες και ιστορίες. Αυτή είναι η ιστορία των σπιτιών μας.
1: Αλλά έχεις γυρίσει και όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι.
0: Και γυρίσαμε και την Ελλάδα, κάναμε και λίγο εξωτερικό να πούμε, λίγο Βρυξέλλες κάναμε, αλλά την Ελλάδα θέλεις Ιωάννη, θέλεις Αθήνα, θέλεις Μυτιλίνη, θέλεις. Έχω χάσει το λογαριασμό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί άλλοτε πηγαίναμε μαζί με το οικογένεια όλοι, άλλοτε μουλάρωνε η μάνα μου και έλεγε όχι, είναι σε καλό σχολείο τώρα τα παιδιά, και εγώ και η Ρένα. Δεν ερχόμαστε, έλεγαν στον Τρίφωνα, τον πατέρα. Εκείνος πάει ο Φουκαράς, μα πάλι εγώ μόνος μου θα την περάσω. Τι θα γίνει τώρα, τα παιδιά να μάθουν καλά γράμματα με καλό σχολείο, ή να πούμε εσύ να έχεις παρέα. Θα σε βλέπουμε κάθε 3-4 μήνες με λίγη άδεια. Ήμασταν γενικώς στρατιωτική, μισοδιαλυμένη οικογένεια. Άλλοι πηγαίνανε, άλλοι δεν πηγαίνανε, άλλοι μένανε, και ήμασταν σε μια διαρκή διαμάχη. Ελάτε, όχι δεν ερχόμαστε, όχι ερχόμαστε για λίγο, όχι γυρίζουμε πίσω, όχι ευχάριστη οικογένεια, και δεν κάναμε και φιλίες ρε μάνο. Το να κάτσω δύο χρόνια σε ένα μέρος, τι φιλίες θα κάνεις και πότε θα κάνεις φιλίες, θα πάνε που γνωρίζεις, φεύγεις και πηγαίνεις αλλού. Γι' αυτό και είχε τα πλάκα που με κορόιδευαν μια παρέα που είχαμε τελικά στην Φιλαδέλφεια τελευταία γειτονιά, και έλεγαν ρε εσύ, λέει, και εσύ σαν τον Όμηρο σε ερίζει, λέει, όλη η Ελλάδα ως γενέτειρα, και με κοροϊδεύανε να πούμε. Από πού είσαι, και εγώ έλεγα διάφορα. Όχι από τη Δράμα είμαι, όχι από την Καβάλα, όχι από τη Μυτιλίνη, όχι ξέρω εγώ από την Καλαμάτα και τα ρέστα.
1: Μάλιστα.
0: Ζωή και δυσάρεστη και ευχάριστη και αλλαγή, αλλά όχι ρίζα. Ρίζα είναι αυτή το σπιτάκι της δράμας που, το, που υπάρχει ακόμη και το έχω στο μάτι μου, και όταν περνάνε δύο φίλοι που πηγαίνουν στη δράμα, ρε τους λέω εκεί ότι περνώντας απ' έξω να κάνετε το σταυρό σας για λογαριασμό μου. Και θυμάμαι έτσι με νοσταλγία ένα σπίτι πριν από 88 συναυτά έτη.
1: Ναι. Πολύ σχερός.
0: Σε φιλώ αγαπημένα.
1: Γεια σου φίλε. Γεια.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία που είναι στη γραμμή επικοινωνεί πρώτη φορά, μου λέει η Σταυρούλα. Κωνσταντίνα από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ με ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω πετάξει την τηλεόραση εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν την άντεχα. Από τις διαφημίσεις πολλές και ξέρετε. Και έτυχε να ακούσω εσάς που είστε ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Ένας πολύ σοβαρός, κύριος, σωστός, υπολογίζεται τους πάντες και έκανα την απόφαση να πάρω τηλέφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων μας.
0: Να σε καλά.
1: Και ακούμε, ναι. Και ακούμε και μας φτιάχνετε τη διάθεση τις δύσκολες αυτές ώρες που είναι δύσκολες οι ημέρες. Και πρέπει να τα βγάλεις όλα από το μυαλό σου, να κλείσεις τα μάτια να κοιμηθείς. Πράγμα πολύ δύσκολο όταν έχεις περάσει μια ζωή με περιπέτειες, με προβλήματα και είσαι και μόνη σου, άντρας και γυναίκα. Καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έκανα δύο ορίστε.
0: Ναι, συνεχίστε.
1: Ναι, αλλά έζησα μόνο 18 χρόνια με τον άντρα μου, τον πολύ καλό άνθρωπο. Πέρασα πολύ δύσκολα βέβαια, αλλά όλα τα έκανα με αγάπη. Προς τα παιδιά μου. Το μόνο που είναι το πρόβλημά μου τώρα πια είναι η κοινωνία αυτή που ζούμε. Δεν είναι όπως ήταν που δουλεύαμε στην Αθήνα κάτω και γινόταν, κύριε Μάνο, ο χαμός από μαγαζιά, από κόσμο, από αγορά, από. Πάντα χρόνια Κίνα, που λέει και το τραγούδι. Νομίζω θα με καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είμαι πολύ κουρασμένη, με αρθρώσεις στο φουλ, με φλεμπορώσεις, αρθρίτιδες. Άρα όλα, όπως τα περάσαμε όλα, κάνουμε κουράγιο να τα περάσουμε και αυτά. Κι ας είναι και χωρίς φάρμακα και χωρίς γιατρούς και χωρίς νοσοκομεία. Αυτά. Δεν είμαι τόσο ευχάριστη στη συζήτησή μου όπως ακούω πολλούς. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίσοι σε αυτή την κοινωνία.
0: Δυστυχώς.
1: Και με αυτό θα το πάρω μαζί μου. Δεν άλλαξε τίποτα, δηλαδή μέχρι τα 76 που ζω σήμερα. Είμαι ευχαριστημένη με αυτά που κατόρθωσα όμως. Για τα παιδιά μου, καλά παιδιά, πήρα σπίτια με τα οικόπεδο που είχα με τον άντρα μου. Αχ, κύριε Μάνο, δεν θέλω να πω πολλά. Δεν είναι και ότι ευχάριστο από ό,τι ακούω πολλοί άνθρωποι που μιλάνε και στην εκπομπή σας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν στην κοινωνία αυτά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όμως είμαστε γενναίοι. Δεν έχει σημασία που έφυγε η μισή Ελλάδα και παραπάνω. Αλλά θα αντέξουμε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Έχουμε περάσει πολλά και έχουμε αντέξει.
1: Και έχουμε αντέξει, όπως το λέτε. Και είμαστε και του Κατρούγκαλου σύνταξη. Με Κατρούγκαλου σύνταξη. Το φαντάζεστε?
0: Ναι.
1: Έκλαψα για το νησί που γεννήθηκα εχθές, προχθές. Χαλατώσαν τα ζωάκια όλα, ο πατερούλης μου μιλούσε μαζί τους. Και εγώ από κοντά. Έχουν αλλάξει τόσο πολλά πράγματα, κύριε Μάτο. Μα τόσο πολλά, που τα περισσότερα είναι δυσάρεστα για τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε υπομονή. Και έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει η παροιμία.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να ελπίζει ο άνθρωπος. Άσχετα δεν το δει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καιρός να μας προσφέρετε όμορφα βράδια, μας φτιάχνετε τη διάθεση γενικά.
0: Ωραία.
1: Και τα τραγούδια που βάζετε και τις εμπειρίες που μας δίνετε.
0: Σας περιμένω πάλι, Κωνσταντίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Για ό,τι κάνετε, να είστε ιερός πάντα.
0: Στο καλό.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον αγαπητό Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο. Πολύ ωραίο θέμα και επειδή αγαπώ τις γλώσσες όπως εσύ ξέρεις, έκατσα και σκέφτηκα αν και άλλες γλώσσες εκτός της ελληνικής έχουν το διαχωρισμό της κατοικίας από το σπίτι.
0: Τα αγγλικά.
1: Και πράγματι και λίγο πολύ όσες γλώσσες σκέφτηκα το έχουν. Ναι. Άρα είναι αντιληπτό σε κάθε άνθρωπο οπουδήποτε στη γη αυτή ότι άλλο είναι η κατοικία, άλλο είναι το σπίτι. Το σπίτι είναι ίσως αυτό, δεν είμαι βέβαιος ότι το λέω σωστά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εστία, που λέγαμε
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι. Η θεά εστία.
1: Ναι, όπως και να έχει, κατοικία. Η κατοικία μπορεί να είναι κάτι παλιό, κάτι καινούριο, κάτι μικρό, κάτι μεγάλο. Το σπίτι όμως είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ανεξαρτήτως τετραγωνικών.
0: Σωστό.
1: Το σπίτι είναι αυτό που αγκαλιάζει την ψυχή μας μαζί με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Μπορεί να χωράνε πολλοί άνθρωποι σε αυτό, μπορεί να χωράνε λίγοι ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία εκάστου. Ενώ η κατοικία μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό μέχρι κάτι ιδιαίτερα πολυθελές. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο. Πατρικό σπίτι. Ήταν, αν και βρισκόταν στην επαρχία, ήταν σαν διαμέρισμα. Γιατί είχε φτιαχτεί αρχές της δεκαετίας του 70, όπου δυστυχώς είχε επικρατήσει λογική να κάνουμε τσιμεντένια κουτιά ακόμα και στα χωριά.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα ο πατέρας να κάνει ένα σοβαρό λάθος. Να πάρει τα 2/3 ενός νεοκλασικού πετρόχτης του σπιτιού και να τα μετατρέψει σε ένα διαμέρισμα. Το μετάνιωσε και ο ίδιος μετά από κάποια χρόνια, αλλά ήταν ήδη αργά. Ήταν ουσιαστικά το δικό του πατρικό σπίτι, το οποίο είχε χτίσει ο δικός του παππούς, μιλάμε για αρχές του προηγούμενου αιώνα το κτίσμα, ο οποίος παππούς ήταν πετροκόπος. Έχτισε, δηλαδή έκοβε την πέτρα και έχτισε σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η δουλειά του. Και είχε φτιάξει ένα υπέροχο αρχοντικό με κήπο, με στάβλους, με κύρια κατοικία, δίπατο, φανταστικό πράγμα. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ αμυδρά το καλό σαλόνι του σπιτιού εκείνου, το οποίο καλό σαλόνι είχε από τις απέναντι πλευρές παράθυρα. Τι, από τη μία πλευρά κοιτάγανε στο δρόμο και από την άλλη στην εσωτερική αυλή του κτηρίου. Έτσι πολύ αχνά. Τέλος πάντων έγινε το σφάλμα. Βοήθησε και η γιαγιά μου σε αυτό, είναι η αλήθεια. Η μαμά του μπαμπά. Με αποτέλεσμα να φτιαχτεί ένα σπίτι μεγάλο, άνετο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ακόμη και σήμερα που έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από την κατασκευή του. Αλλά δεν έπαφε να είναι ένα διαμέρισμα μάλλον. Ενδεικτικό είναι ότι υπήρχε μια βεράντα στο πίσω μέρος και μια λωρίδα μπαλκονιού στο μπροστινό. Ήταν ισόγειο, είναι ισόγειο από την μπροστινή πλευρά, είναι όροφος από την πίσω, γιατί έχουμε ψωμετρική διαφορά στους δρόμους. Αλλά διαμέρισμα. Καθαρό διαμέρισμα. Βέβαια μπορώ να πω ότι είχα τη μεγάλη τύχη ότι είμαι από τη γενιά των παιδιών που παίξαμε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, κρυφτό, κυνηγητό, μήλα. Οπότε μπορεί το σπίτι να μην είχε αυλή για να βιώσουμε αυτό του χωριού, αλλά στο δρόμο γινόταν πανικός, χαμός. Πολύ ωραίος και μια φωνή της κάθε μάνας όταν με έπεσε το σκοτάδι, με μια δόση έτσι ιστερίας ελληνικής μάνας, να φωνάζει τα παιδιά της να μαζευτούν. Αλλά το σπίτι διαμέρισμα, η εστία εξαιρετική. Δηλαδή, μάλλον η κατοικία διαμέρισμα, το σπίτι εξαιρετικό. Με ποια έννοια? Ότι είχα τη μεγάλη τύχη, ο πατέρας, γιατί παίζει ρόλο αυτό νομίζω, να είναι πάρα πολύ δημοκρατικός. Με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίσει τα παιδιά του βάσει του φίλου τους. Δηλαδή μας αντιμετώπιζε αγόρια και κορίτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό εμένα μου άφησε πολύ θετικό αντίκτυπο, όπως καταλαβαίνεις, στη ζωή μου. Η μαμά ήταν πολύ δυναμική, πάρα πολύ. Σε σημείο που κάποια στιγμή όταν ο μπαμπάς πήγαινε να κάνει κάποιο σφάλμα, δεν ξέρω το αρμαστίγιο, έβγαζε παντόφλα, θα σε γελάσω. Mm-hmm. Αλλά πάντως τον επανέφερε στην κανονικότητα. Και το βασικό είναι ότι είχαν και οι δυο στο μυαλό τους να κάνουν, να δουλέψουν, να κάνουν προκοπή και να εστιάζουν στα παιδιά τους. Άφησαν δείγματα, το αποτύπωμα δηλαδή αυτής της λογικής της οικογένειας, δόξα τω Θεώ, το αφήσαν και στα τρία παιδιά τους. Δηλαδή λειτουργούμε και τα αδέρφια προς τα παιδιά μας με τον ίδιο τρόπο. Άρα ο στόχος του σπιτιού επετεύχθη του πατρικού Μάνου. Δόθηκαν αυτά που έπρεπε να δοθούν στην επόμενη γενιά. Το στενάχωρο βέβαια στην ιστορία αυτή είναι ότι καθενός μας το πατρικό σπίτι κάποια στιγμή κλείνει για πάντα. Και είναι δύσκολο.
0: Η φυσική ροή των πραγμάτων.
1: Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων, ναι. Και είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Ιδίως αν τυχόν είναι θετικές μνήμες, αν τα ζόρια που έχουν παρουσιαστεί έχουν αντιμετωπιστεί ομαδικά, και την είχα αυτή την τύχη ως παιδί, οποιαδήποτε δυσκολία να είναι να είμαστε μια γροθιά. Οπότε τώρα που ουσιαστικά προσωπικά πλησιάζει το κλείσιμο αυτό το σπίτι, εγώ ζορίζομαι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά τι να κάνουμε, θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά αυτό. Και σου δώσα και μια πρόταση για θέμα με αφορμή.
0: Για πες την να πες στον αέρα να την ακούσουν οι φίλοι.
1: Να την πω και να εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Σου πρότεινα να συζητήσουμε για τη φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ιδίως μετά από το σημείο στο οποίο δεν μπορούν πια να αυτοεξυπηρετηθούν.
0: Mm-hmm.
1: Και κατά πόσον έχουμε τη δυνατότητα στη σημερινή κοινωνία τα παιδιά να βοηθήσουν. Και αυτή λοιπόν είναι μια πεπερασμένη δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχει πολύ προσωπικό για να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο γονιό. Δεν υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλοί γαμπροί, πολλές νύφες, πολλά εγγόνια. Προορισμός και των πραγμάτων λοιπόν είναι οι στέγες φιλοξενίας ηλικιωμένων. Δεν μ' άρεσε ο όρος γεροκομείο. Με παραπέμπει στο παρελθόν και σε άσχημα πράγματα. Οπότε αυτό που σου πρότεινα και όποτε θες το συζητάμε, είναι οι μύθοι και αλήθειες γύρω από τους χώρους αυτούς που φιλοξενούν ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κατά πόσον αυτό είναι πλέον απαραίτητο στη σημερινή κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε προετοιμάζω τους συνακροτές εφόσον σου αρέσει το θέμα.
0: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
1: Να τα πούμε όποιο βράδυ επιλέξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά μάνα μου για απόψε.
0: Να σε καλά, Ιωάννη.
1: Θέλω να πω και ένα πολιτικό χρόνια πολλά.
0: Τι?
1: 3η του Σεπτέμβρη είναι σήμερα.
0: Α, ναι. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες.
1: Ακριβώς. 52 χρόνια Πασόκ, με τα καλά του και τα κακά του, με τους εορτάζοντες και τους μη εορτάζοντες, με τους πολέμιους και με τους πολλούς πολλούς πολλούς πικραμένους από την εξέλιξη της ιστορίας. Αλλά πάντα με χαμόγελο, μωρέ Μάνος, διότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, μόνο με χαμόγελο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Από την καθημερινότητά μας μέχρι τα κόμματα, μέχρι τους πάντες. Λέω εγώ τώρα ο αισιόδοξος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης. Σε περίπου 10 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 12, οπότε περνάμε στην επόμενη μέρα πλέον.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
4: Αφού την ξέρεις.
3: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου λένε τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: 12 και 5, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Μα 12 και 5, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, ανήκουστο.
1: Σιωπές, γεια σου, Βέρα. Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν.
0: Γεια σου, Βέρα.
2: Γεια σου, Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, το χαριτωμένο παιδάκι.
0: Είναι η κόρη του Σελιμά.
2: Ναι, ναι, ναι. Η οποία τώρα θα είναι μεγάλη, έτσι.
0: Τώρα είναι 13.
2: Πω, πω, κοπέλα. Να τη χαίρετε, να τη χαίρετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα την κατοικία και το σπίτι.
0: Ναι, και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τους όρους αυτούς.
2: Ναι, ο δάσκαλος μας τα είπε πάρα πολύ ωραία, ο κύριος Μωρίκης. Πράγματι αυτή είναι η έννοια της κατοικίας και του σπιτιού. Όμως δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι το νιώθουν έτσι. Εγώ προσωπικά όταν λέω κατοικία, που δεν το χρησιμοποιούμε εν πάση περιπτώσει, αλλά πώς το φαντάζομαι, πώς το σκέφτομαι, το νιώθω, επειδή εκεί που μένω είναι οικογενειακό το οίκημα, είναι 6 διαμερίσματα και είμαστε ξαδέλφια όλοι, όταν λέω την έννοια αυτή κατοικία, εννοώ όλη την οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια που κατοικεί εκεί. Όταν λέω όμως το σπίτι μου, νιώθω τη φωλιά μου, εκεί που βάζω το κλειδί μου και πάω και βρίσκω το κρεβάτι μου. Είναι πιο κοντά στο συνέστημα, δηλαδή η λέξη σπίτι για μένα. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ιδιοκτησία, ούτε με τα υλικά. Που ίσως αυτό είναι το σωστό πραγματικά. Είδα που το ξεχωρίζετε και όλα με το sweet home που είπες και το house. Εγώ το σπίτι μου, όταν λέω το σπίτι μου, είναι σαν να λέω η μάνα μου. Και περισσότερο, γι' αυτό λέω, δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, γιατί μέχρι τα 15 μου μεγάλωσα σε σπίτι που ήμασταν με ενίκιο, με τους γονείς μου. Εκείνο νιώθω σπίτι μου, και ας μην ήταν δικό μας, που το ήξερα ότι δεν ήταν δικό μας. Και λυπόμουν πάρα πολύ όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε για να πάμε στο δικό μας σπίτι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί εκεί μεγάλωσα, έπαιξα, εκεί ένιωσα τα πρώτα σκυρτήματα της καρδιάς του μικρού κοριτσιού. Αυτά δεν ξεχνιούνται και ξέρεις ότι... Σε πήρα μονότερμα μήπως?
0: Όχι καθόλου, σε ακούω με προσοχή.
2: Και ξέρεις ότι φαίνεται ήταν τόσο έντονο το συνέστημα αυτό του αποχωρισμού από αυτό το σπίτι, που μέχρι σήμερα που έχω γίνει γιαγιά, πάρα πολλές φορές τα όνειρά μου βρίσκομαι σε αυτό το σπίτι μέσα και στο τέλος αυτό το σπίτι πάντα παίρνει φωτιά. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω ψυχολογικά τι είναι αυτό.
0: Τι εννοείς παίρνει φωτιά?
2: Το βλέπω να καίγεται στον ύπνο.
0: Α, στον ύπνο σου, ναι.
2: Ναι, στον ύπνο μου. Το βλέπω πολύ συχνά στον ύπνο μου και φαίνεται αυτός ο αποχωρισμός, αυτή η απώλεια μου στήχησε ψυχολογικά και μου είναι ένα τραύμα. Και είναι ένα είδος εκδίκησης. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί να καίγεται αυτό το σπίτι πάντα. Είναι περίεργα πράγματα. Όπως επίσης είναι τόσος ο σύνδεσμος αυτός που κάποια στιγμή ζούσαμε στο σπίτι το δικό μας, εγώ στο δικό μου, η μητέρα μου στο δικό της, το ίδιο μέσα οίκημα που λέω. Όταν έφυγε η μητέρα μου, πήγα εγώ στο δικό της διαμέρισμα και έμεινε η κόρη μου, παντρεύτηκε και της έδωσα το δικό μου, ας πούμε, σπίτι μου, εκεί που γεννήθηκε και η κόρη μου. Λοιπόν, όταν βρέθηκα στις μητέρες μου το σπίτι, έκανα κάποιες εκαθαρίσεις για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ εκεί. Και βρήκα σε ένα μέρος ένα κομμάτι ξύλο από έπιπλο, λουστραρισμένο, ένα κομματάκι. Δεν ξέρω γιατί το είχε η μητέρα μου αυτό, σε τι το της χρησίμευε. Το βρήκα όμως και το κοίταγα, κάτι μου θύμισε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούσα. Λέω, μα τι είναι αυτό, τι είναι, γιατί το κράτησε? Και δεν το πέταγα κιόλα, μήπως βρω κάτι που θα ταιριάξει. Πέδευα το μυαλό μου μέρες. Τι μου θύμιζε αυτό το κομματάκι, το ξύλο. Ένα κύλινδρος ήταν. Ένα βράδυ λοιπόν ξάπλωσα και άρχισα να περιφέρομαι. Δεν το θυμόμουν πουθενά αλλού σε άλλο χώρο. Και λέω, για κάτσε να ψάξω στο παρελθόν. Και πήγα στο σπίτι που γεννήθηκα.
0: Και με το νου ή στα αλήθεια?
2: Με το νου.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε πια το σπίτι, τον γκρεμίσαν, τον κάναν πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Με το νου και σκεφτόμουν και έλεγα. Και βάδιζα μέσα με τη σκέψη, σαν να, δηλαδή και τις μυρωδιές ένιωσα. Τα πάντα θυμόμουν. Και ξαφνικά είδα αυτό το κύλινδρο σε ένα τραπεζάκι. Το πρωί που ξύπνησα, γιατί το είχα συζητήσει με τον άντρα μου, του λέω, βρήκα τι είναι το ξύλο. Ήταν από ένα συγκεκριμένο τραπεζάκι που είχε ένα ραφάκι και στηριζόταν απάνω σε αυτό το κύλινδρο και πάντα η μητέρα μου έβαζε και ένα βάζο, ένα μικρό βάζο με λουλούδι. Και θέλω να σου πω, περπατώντας μέσα σε αυτό το σπίτι, βρήκα το κύλινδρο. Εάν σήμερα μου πεις στο σπίτι που ζω 50 χρόνια, να σου πω, την κάθε γωνιά μπορεί να κάνω και λάθος. Εκείνο όμως, ναι, έμεινε στην ψυχή μου μέσα. Η κάθε γωνιά του, ξέρεις τι θα πει, τι μου θύμισε και ο κύριος Βασίλης, που μηδέν πολυτέλεια εκεί πέρα και ανέσεις. Εκείνα τα χρόνια το μπάνιο, εμάς ήταν διόροφο αυτό το σπίτι, το μπάνιο ήταν κάτω στην αυλή, δηλαδή τη νύχτα έπρεπε να κατέβεις κάτω 20 σκαλιά. Το βρυσάκι, νερό είχαμε στον κήπο βρύση, αλλά πάνω δεν είχαμε. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Και όμως ήταν ένα παλάτι. Δεν ξέρω βέβαια για τη μητέρα μου πόση ταλαιπωρία θα έφερνε αυτό. Γιατί δεν είχε τις ανέσεις που απέκτησε μετά στο δικό μας το σπίτι. Αλλά το σπίτι πραγματικά που γεννήθηκε κανείς και μεγάλωσε είναι η φωλιά του, είναι η ρίζα του. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Όπως νιώθω και πολύ συγκίνηση το σπίτι που πήγα όταν ήμουν ανήφη. Και εκεί έζησα πια σαν παντρεμένη, έκανα τα παιδιά μου και αυτό σε ενίκιο, σε επαρχία. Και συγκινούμε πάρα πολύ όταν σκέφτομαι εκείνο το σπίτι που ήταν η άλλη ζωή μου. Και είναι μνήμες που δεν ξεχνιούνται, δεν χάνονται.
0: Δεν ξέρω πώς θα σου φανεί, αλλά θα πω κάτι. Παρότι είχα πολύ καλή σχέση με τη μάνα μου,
2: ναι,
0: και λιγότερο με τον πατέρα μου, αλλά επειδή ήταν απόμακρος,
2: ναι,
0: το σπίτι στο οποίο γεννήθηκα,
2: ναι,
0: δεν μου πέρασε ποτέ η επιθυμία να περάσω απ' έξω να το δω.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, το αντιπαθούσα. Απολύτως δηλαδή. Μου φαινόταν άθλιο.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό με εντυπωσιάζει πραγματικά.
0: Δηλαδή
2: κάτι θα συνέβαινε που δεν σέβεσαι με αυτό το σπίτι. Γιατί όμως?
0: Διότι ήταν ένα δωμάτιο, διότι κοιμόμασταν όλοι στο ίδιο δωμάτιο,
2: ναι,
0: και γενικά ντρεπόμουν που ήταν έτσι.
2: Α, είχες αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γιατί και σε μένα το ίδιο. Ήταν ένα δωμάτιο, μεγάλο βέβαια. Όλο αυτό μπορεί να ήταν και 80 τετραγωνικά.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ μιλάμε για ένα δωματιάκι.
2: Ναι, θέλω να σου πω, και σε εμάς ουσιαστικά ήταν ένα δωμάτιο και μια κουζίνα. Και κοιμόμασταν και οι τρεις μαζί. Στο ίδιο δωμάτιο. Μόλις έγινα, ξέρω εγώ, 10 χρονών, 11, πήγα και έμενα, γιατί η κουζίνα ήταν μεγάλη. Κοιμόμουν στην κουζίνα εγώ.
0: Κάτω.
2: Μου είχαν κάνει. Δεν είχαμε δηλαδή το μεγάλο σπίτι.
0: Ναι.
2: Αλλά γιατί όμως κάποιος, ίσως κάτι να σου είπε κάποιος, κανένα παιδάκι να σου είπε τίποτα και σε πλήγωσε?
0: Όχι, μα ούτε καν έλεγα που μένω. Δεν έλεγα.
2: Με εντυπωσιάζει αυτό.
0: Αλήθεια, ούτε κάλεσα ποτέ κανέναν σπίτι. Τίποτα, ποτέ. Δηλαδή ειλικρινά
2: Δεν σε συνδέει τίποτα δηλαδή.
0: Τίποτα όμως. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ναι. Το σκεφτόμουν μια μέρα που έλεγαν κάτι ιστορίες για τα σπίτια τους. Συγγενικά μου πρόσωπα. Δεν είπα τίποτα βέβαια. Αλλά από μέσα μου ήταν πολύ σαφές ότι δεν θα πάταγα ποτέ το πόδι μου ξανά εκεί μέσα.
2: Με εντυπωσιάζει αυτό που
0: το
2: λες.
0: Λέω.
2: Ναι, το πιστεύω.
0: Γι' αυτό το είπα.
2: Γιατί έχω έναν επιστήθιο φίλο που μεγαλώσαμε μαζί σε εκείνη τη γειτονιά και μίσουλα σε ένα δωμάτιο με κουζίνα, απλώς ήταν στον πανόρφο.
0: Ναι.
2: Απέναντί μου ακριβώς, απέναντί μας, έμενε ο φίλος μου σε ένα υπόγειο που κατέβαινε, ας πούμε, μπορώ να σου πω και 10 σκαλιά.
0: 7 κατεβαίναμε εμείς.
2: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέω.
0: Ναι.
2: Που είχε ένα παραθυράκι που έβλεπαν ψηλά. Κοιτούσαν ψηλά για να δουν έξω το φως. Δεν μπορούσαν. Ήταν αμέσως στο χώμα.
0: Ναι.
2: Στο παράθυρο, ας πούμε, πώς το λένε, σειρά με το παράθυρο. Λοιπόν, εκεί πέρα μεγάλωσε ο φίλος μου. Ήταν ένα πολύ μικρό δωμάτιο, 3x2.5. Δηλαδή χώραγε ένα διπλό κρεβάτι που ήταν οι γονείς του. Τα κρεβάτια τότε τα διπλά δεν ήταν τόσο μεγάλα.
0: Όχι, δεν ήταν.
2: Έτσι. Και ίσα ίσα χωρούσαμε. Καθόταν εκείνος στο κρεβάτι των γονιών του και εγώ καθόμουν στο δικό του που ήταν ακριβώς απέναντι και τα γόνατά μας ακουμπούσανε.
0: Ναι.
2: Πολύ στενό. Και σε μία ακρούλα είχαν ένα τραπεζάκι και μαγείρευε η μαμά του μία γκαζιέρα. Ένα καθαρότατο υπόγειο.
0: Ναι.
2: Μύριζε ναφθαλίνη.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ νοικοκυρά η μαμά του. Ντυμένη η τύχη με χαρτιά, χαρτιά έτσι χρωματιστά για την υγρασία προφανώς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω να παίζω με τον Τασούλη εκεί πέρα. Ήταν πολύ κουκλίστικο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πρόοδευσε. Έκανε σπίτια δικά του, χρήματα και μιλάμε γιατί έχουμε επαφή, είμαστε σαν αδέλφια. Και πόσες φορές μου λέει, Βέρα μου, ξέρεις πόσο νοσταλγώ εκείνο το υπόγειο? Και μου κάνει εντύπωση που το λες εσύ αυτό.
0: Το συχαινόμουν να σου λέω.
2: Ναι, ναι, σε πλήρω.
0: Ενώ αγαπούσα τη μάνα μου πάρα πολύ και η μάνα μου αγάπαγε. Και ήταν νοικοκυρά και ήταν όλα καθαρά και τα λοιπά, ναι. Αλλά το μισό που το θυμάμαι με μίσος.
2: Οι φίλοι σου είχανε, ας πούμε, καλύτερα σπίτια.
0: Είχανε, ναι.
2: Είχανε.
0: Ναι.
2: Γιατί και εμείς στη γειτονιά αλλά είχαμε πλουσιόπαιδα.
0: Εγώ ποτέ δεν είπα σε κάποιον να έρθει σπίτι μου.
2: Ντρεπόμουν,
0: ναι.
2: Γιατί και εγώ είχα γείτονες, γειτονόπουλα που ήταν οι γονείς τους, ξέρω εγώ, οικονομικά έτσι εύρωστοι και είχαν ωραία σπίτια και πήγαινα στα γενέθλια. Καλούσα όμως και εγώ στα γενέθλιά μου. Που, το σπίτι το δικό μου ήταν φτωχικό μπροστά στο δικό τους.
0: Ναι.
2: Ο πατέρας μου είχε πάθει 2 οικονομικές καταστροφές, όχι οικονομικές, κάηκε 2 φορές η επιχείρησή του. Και είχαμε μείνει δηλαδή χωρίς φαΐ, πώς να σου το πω. Περάσαμε φτώχεια τρομερή. Αλλά ευτυχώς ο πατέρας μου, σαν μικρασιάτης, ήταν πολύ προκομμένος άνθρωπος και έφτιαξε προκοπή. Και πήγαινα στα σπίτια των παιδιών αυτών που ήταν πλουσιόπαιδα. Ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά.
0: Όχι, μα δεν ήταν θέμα μειονεκτικά.
2: Ναι.
0: Μου ήταν ανυπόφορο να το βλέπω.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή την πρώτη φορά που ένιωσα εγώ στη ζωή μου ότι έχω σπίτι, είναι όταν γνώρισα την Αλέκα που πήραμε ένα δάνειο, αγοράσαμε ένα σπίτι που μας άρεσε και τα λοιπά.
2: Το δικό σου, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και αυτό, ναι, και αυτό το καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν αισθανόμουν μειονεκτικά, απλά δεν το σκεφτόμουν αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Δεν ήξερα και τη λέξη, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
0: Αλλά το συχαινόμουν.
2: Ναι. Λυπάμαι γι' αυτό όμως.
0: Όχι, εγώ καθόλου δεν λυπάμαι.
2: Εγώ ίσα
0: όταν δεν ξαναπήγα αφού του έφυγα.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν ξαναπήγα ποτέ. Ποτέ.
2: Βέβαια, αφού ένιωθες έτσι, αλλά ξέρεις, έχεις ένα έλλειμμα όμως που ίσως δεν το νιώθεις.
0: Τι έλλειμμα?
2: Κάποια ριζούλα σου την έχεις χάσει.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Μα εγώ να τη χάσω ήθελα.
2: Αφού δεν σε πειράζει.
0: Μα για χαμένη την είχα από την αρχή.
2: Ναι,
0: και όταν την έχασα, εν πάση περιπτώσει, εντελώς.
2: Ναι.
0: ευχαριστούσα το Θεό. Mm-hmm. Ξέρεις.
2: Εντάξει, αποφεύγεις και μία συγκίνηση, γιατί ξέρεις όσο μεγαλώνουμε, εγώ τώρα έχω γίνει και πιο ευσυγκίνητη λόγω ηλικίας. Το αποφεύγεις αυτό.
0: Μα δεν θα ένιωθα καμία συγκίνηση.
2: Εντάξει.
0: Καμία, τίποτα. Αλήθεια.
2: Είπα, αυτές τις συνθήκες όχι.
0: Ναι.
2: Αυτό σε γλιτώνει, αυτό εννοώ, από ένα συνέστημα που πονάει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Είσαι καλά όλα.
2: Δόξα τω Θεώ. Αρχίζω τις εξετάσεις μου από την άλλη εβδομάδα.
0: Να,
2: αλλά είμαι αισιόδοξη.
0: Μα να είσαι. Είναι σημαντικό, Μανουλά.
2: Αφού νιώθω καλά, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
2: Αλλά με έχει πονέσει πολύ η ζαφυρία.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί. Άκουσα και τη φωνή της προχθές, γιατί ακούω παλιές εκπομπές σας. Και ναι.
0: Μίλησα με τον άντρα της σήμερα, το απόγευμα. Και μου, εντάξει, ο άνθρωπος τι να είναι.
2: Πω, ναι. Δεν ξέρω, πολύ μου έχει στοιχήσει αυτό. Ναι. Η φωνή της είναι στα αυτιά μου μέσα. Πολύ, είναι τόσο γλυκός άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Όπου κι αν είναι έτσι, η ψυχή της, εγώ της στέλνω την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ, Μάνο.
0: Γεια
2: σου. Καλημέρα.
0: Βέρα μου, γεια.
2: Γεια σου, Μάνο.

0: Αρχεία μας από τα Γιάννενα. Γεια σου, Αηδώνη.
1: Γεια σου, Μάνο μου, και σε όλη την παρέα μας.
0: Τι γίνεται?
1: Ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Για πες μου αυτά που γράφεις το μήνυμα.
1: Εγώ περίμενα να τα διαβάσεις.
0: Όχι, πρέπει, πες τα μου καλύτερα.
1: Νομίζεις και την ώρα που τα γράφω. Έχουν άλλο στο μυαλό και μετά δεν μπορώ να πω τα ίδια πάλι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καταλάβατε, γίνεται.
0: Καλά, θα το διαβάσω εγώ αργότερα.
1: Άμα θέλεις,
0: ναι,
1: έχει
0: παιδιά
1: καλοσύνη, διάβασέ τα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Έτσι είναι, εντάξει. Το σπίτι είναι σπίτι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα το πατρικό σπίτι. Πάντα πονιέται το πατρικό σπίτι και όταν έρχεται η ώρα και φεύγουν από τη ζωή οι γονείς, το σπίτι ρημώνει όπως σου έγραψα. Και είναι λίγο βαρύ. Και όταν περνάς για να πας στο πατρικό χωριό και βλέπεις ότι δεν κατοικεί κανείς, είναι ρημωμένο.
0: Ναι.
1: Αποφεύγεις και να πηγαίνεις και στο πατρικό χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Θυμάσαι πολλά βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχει πολλές αναμνήσεις στο σπίτι το πατρικό. Έχει και καλές αναμνήσεις και όχι καλές.
0: Για
1: δηλαδή όχι καλές, άσχημες. Δηλαδή στο χωριό που έζησα και μεγάλωσα δεν είχαμε καμία ευκολία.
0: Ναι.
1: Τότες.
0: Μέχρι και το νερό από ό,τι μου γράφεις.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να πάτε 4 χιλιόμετρα να το βρείτε.
1: Εμείς περπατάγαμε, εγώ προσωπικά. Περπατούσα από το χωριό για να πάω, να πάω στην αγορά, να αγοράσεις το ρύζι, το μακαρόνι και οτιδήποτε. Περπατούσα 4 ώρες με τα πόδια και 4 να γυρίσω. Βέβαια.
0: Ξυπόλυτη ή με παπούτσια?
1: Ευτυχώς πήγα παπούτσια.
0: Πάλι
1: θυμάμαι ότι είχα παπούτσια.
0: Πάλι καλά, γιατί έχω ακούσει,
1: ναι,
0: ανθρώπους οι οποίοι κάνανε την ίδια διαδρομή πολύωρη, ξυπόλυτη.
1: Ξυπόλυτη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ερχόταν Πάσχα για να πάρω με παπούτσα ή ένα ρούχο. Ήταν δύσκολες εποχές. Και παρά όλα αυτά όμως μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε, ούτε αρρώστιες περάσαμε. Γιατί όταν ζεις σε ένα σπίτι και δεν έχεις τις ανέσεις, δεν έχεις τη ζέστη πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Είχαμε μόνο το ζάκι. Δεν είναι όπως τώρα παντού αρκοντήσια και καλοριφέρ και πολλά άλλα. Όλα τα κουβαλάγαμε, όλα. Όλα τα πάντα. Ήταν σκληρή ζωή, η αλήθεια είναι μία.
0: Ναι.
1: Και ούτε, όπως λέω, ούτε κρεβάτια και κρεβατοκάμαρες και τραπεζαρίες δεν υπήρχανε. Και ας πούνε και άλλοι ακροατές. Έτσι δεν ήμουν μόνο εμείς εκεί, στην Ήπειρο, εδώ στην Ήπειρο. Πολλοί άνθρωποι ήταν έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Βέβαια. Τώρα όμως, Μάνο μου, που τα έχουμε όλα. Τώρα τα έχουμε όλα, αλλά και κρεβατοκάμαρες και τραπεζαρίες. Κόσμος δεν υπάρχει. Κόσμος δεν υπάρχει. Εντάξει, εμείς το έχει μοίρα μας, να είναι τα παιδιά μας, δεν εγώ είμαι μακριά. Έρχονται μια φορά το χρόνο, έρχονται, φεύγουνε, πήρανε το δρόμο το δικό μας. Ναι. Και είναι λίγο δύσκολο, είναι. Και το ξαναείπα, είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Όποιος το ζει. Εντάξει, η Γερμανία κοντά είναι, αλλά... Και όμως δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνεις.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ας είναι κοντά, γιατί και μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε και δεν είναι τόσο να πηγαίνω έρχεσαι. Όχι. Αυτά. Τώρα, τι άλλο θέλετε να σας πω. Άμα γίνεται και στην καλοσύνη, διάβασέ τα, αλλά δεν είναι κάτι...
0: Θα το διαβάσω εγώ σε λίγο.
1: Ναι, αν γίνει, είναι λίγο το κείμενο που έγραψα, είναι λίγο μεγάλο. Καλά για να τα γράψω και να τα πω όλα, όπως λέω. Θέλω εγώ μια εκπομπή και δεν με φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Πες μας και ένα τραγούδι.
1: Να σας πω και ένα τραγούδι για το χωριό.
0: Ναι.
1: Να σας πω και ένα τραγούδι για το χωριό.

0: όπως του, ναι, όπως είπε, να δούμε. Πονιέται αδέρφια το χωριό.
1: Για πάμε.
0: Παρόλο να σας πω και την αλήθεια, ότι με έχει πάρει και ο ύπνος. Σκεφτείτε τώρα να σκοθώ από τον ύπνο για να σας πω και τραγούδι.
1: Άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις.
0: Όχι, περιμένετε. Ας το πω.
1: Ναι.
0: Αχ, πονιέται.

0: αυτά τα τραγούδι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Τα λόγια του βέβαια. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κοίτα, τα λόγια του μπορεί να είναι καλά, αλλά είναι ακόμα καλύτερος ο τρόπος που τα λες.
0: Αυτό που το λέω το αισθάνομαι.
1: Μα και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, το ζω, πώς να σας το πω.
1: Και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Με ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, που μου δίνετε το χρόνο και το βήμα και ακούγεται και η φωνή μου μέσα από την εκπομπή σου, Μάνο.
1: Να είσαι καλά, Μανούλα μου.
0: Εγώ,
1: η Ευαγγελία... Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη, η Παπαδοπούλου, λέει τι υπέροχη φωνή η Ευτυχία.
0: Η κυρία Ευαγγελία μέσα από τη Θεσσαλονίκη γνωρίστηκα τηλεφωνικά μέσα από το ραδιόφωνο το Στάτους.
1: Α, μάλιστα, τέλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Και τον κύριο Χρήστο. Δεν ξέρω αν βγαίνει.
1: Έχει καιρό να βγει.
0: Έχει καιρό και δεν τον άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, χαιρετώ όλο το κρατήριο.
1: Να είστε καλά
0: όλοι. Την υγεία να σας να έχετε και εσύ ένα παραπάνω για να μας κρατάς παρέα και η ώρα που έκανες τώρα από τις 9 είναι πιο καλύτερη ακόμα γιατί ακούμε όλη την εκπομπή.
1: Σε φίλο πολύ. Γεια σου, Ευτυχία.
0: Γεια και χαρά και χαιρετώ και την Αυστραλία που μας ακούει.
1: Γεια. Yeah.

0: επαναλαμβάνω τον αριθμό επικοινωνίας 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Υγεία, αισιοδοξία και ψυχραιμία. Για το θέμα που βάζεις αυτές τις τελευταίες φορές είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πάρα πάρα πολύ ανθρώπινο. Σπίτι σημαίνει συνέστημα, αγάπη, ψυχή. Για το πατρικό. Εγώ γεννήθηκα στην Κεσαριανή, ο πατέρας Μικρά Ασία, στα σπίτια που δώσαμε την ταλίγη το πριν.
0: Στα σπίτια, δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Λέω στα ότι σπίτια. Γεννήθηκα στην Κεσαριανή.
0: Στα σπίτια.
1: Και ήταν τα σπίτια που δώσανε με ανταλλαγή των πληθυσμών με την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Οπότε ήταν πάρα πολύ φτωχικό. Θυμάμαι την καζέρα που έκανε η μητέρα μου μπάνιο, μας έκανε.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τον πατέρα που είχαμε μία σόμπα που είχε μαντέμει και έπαινε κατεψυγμένο ψάρι με χοντρό αλάτι και ήταν το κάτι άλλο. Τώρα, σήμερα είναι τα 30 χρόνια, μάλλον τα 52 χρόνια του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Με και το εσύ. Πρόσεχε να δεις μια σύμπτωση. Πήρα τηλέφωνο και είχα κλείσει ραντεβού με το 1566 του εσύ, το οποίο είναι το κάτι άλλο για τους μη έχοντας χρήματα. Και σήμερα που πήγα, που είχα κλείσει το ραντεβού, έμεινα κάτι ενθουσιασμένος για την ανθρώπινη συμπεριφορά του τμήματος που είχα κλείσει ραντεβού με το 1966 και στη Χατζη Ραβδέλη τη Βασιλική, το κάτι άλλο η κυρία αυτή, ως άνθρωπος για το πρόβλημα το οποίο είχα. Πόσο σημαντικό είναι. Δεύτερο, που είναι για μένα σημαντικό, ο Αντρέας ο δάσκαλός σου, γιατί θέλω να το λέω δάσκαλο ή καθηγητή, αν υπήρχαν 5, θα ήταν τελείως διαφορετικά στην κοινωνία την οποία ζούμε. Έτσι. Και το βλέπεις και εσύ που το θαυμάζεις και πραγματικά, εδώ και 1,5 χρόνια που σε ακούω, έχω πάθει πλάκα μου. Δηλαδή αν του είχα βαθμό θα του έβαζε 10. Και κάθε φορά ακούω και περιμένω να ακούσω. Όσο για την κυρία η οποία πραγματικά τραγουδάει και έχει μελωδική φωνή ή το κάτι άλλο.
0: Η ευτυχία, ναι.
1: Η ευτυχία που προηγουμένως μιλείς.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια και πάντη ανθρώπινος αγαπητέ μόνο.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι?
1: Είμαι συνταξιούχος. Τώρα που σε παίρνουν τηλέφωνο καταρχήν πήγα στο ΚΑΤ γιατί έχω πάρει ένα αγροτεμάχιο 40 Μακεδόνων και ασχολούμαι τα φυτά. Έτσι και με την Πρασινάδα. Και οτιδήποτε τα οποία είναι παράξενα για τον κόσμο. Δηλαδή, με ενδιαφέρει το εμείς, με ενδιαφέρει όταν υπάρχει ένα δέντρο να το ποτίσω, είτε δικό μου είτε όχι, να πετάει εκεί καπάκια από πλαστικό που κάνει 100 χρόνια να λιώσει. Και έχω κάνει τέτοιες ιστορίες. Σου είχα πει και κάτι άλλο ότι πριν μερικά χρόνια πήγαινε στα μαθήματα φιλοσοφίας.
0: Η κυρία Βάλια γράφει. Μισό λεπτό να δω γιατί είναι γραμμένο. Ναι.
1: Ναι.
0: Η κυρία Βάλια γράφει. Συμφωνώ με το φίλο που μιλάει τώρα. Ο Αντρέας ήταν και δικός μου καθηγητής, αλλά πάντα δάσκαλο τον αποκαλώ και τον θεωρώ.
1: Άρα η κυρία καταλαβαίνει τι σημαίνει δάσκαλος, γιατί μερικοί όταν τους πεις έναν καθηγητή, το πεις δάσκαλο, προσβάλλονται. Γιατί δεν ήταν ποτέ άνθρωπος.
0: Είναι σκληρός
1: και τζούρας όπως εσύ μερικές φορές.
0: Τι είπες?
1: Τζούρας. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ μερικά πράγματα. Να το πεις στον άλλον δάσκαλο που είναι καθηγητής και να προσβληθεί.
0: Εγώ δεν προσβάλλεται από μένα.
1: Εσύ όχι. Το θαυμάζει και το θαυμάζω όπως θαυμάζει την κυρία που τον είπε δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι τζούρας, είναι τζόρας.
1: Τζόρα. Ναι, ναι. Μ' αρέσει να με διορθώνω γιατί είμαι αιώνιος φοιτητής. Εγώ μάλλον αιώνιος μαθητής.
0: Ναι, δεν σε διορθώνω. Απλά καμιά φορά.
1: Ναι, ναι, από ό,τι παράδειγμα του λόγου.
0: Εν τω μεταξύ, έχω ανακαλύψει έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος πει λάθος μία λέξη, αντί να του πω ότι έκανε λάθος, επαναλαμβάνω τη λέξη σωστά εγώ.
1: Θαυμάσαι.
0: Βάζοντάς την αμέσως σε μία πρόταση. Δηλαδή, λέω, ας πούμε, είπες αυτό. Αλλά λέω τη σωστή διατύπωση εγώ. Οπότε του άλλου του μένει και καταλαβαίνει κιόλας ότι δεν τον διόρθωσα επίτηδες για να μην...
1: Και να το διορθώσει εγώ δέχομαι τη διόρθωση.
0: Εσύ τη δέχεσαι, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Αν μιλούσαμε τώρα με τον αγαπητό δάσκαλο, και οι πολιτικοί σχηματισμοί είναι το καλό. Ενώ λέμε κόμματα. Κόμμα με ωμέγα σημαίνει άλλο, κόμμα με όπου σημαίνει άλλο.
0: Εκεί ναι, αυτά τα κόμματα είναι με ωμέγα.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα και είναι άρρωστα, ε.
0: Άρρωστα και επιζούν με τεχνητή αναπνοή.
1: Έτσι, μπράβο. Και αν είναι με όμικρο, είναι κομμάτια χαρτί.
0: Ναι.
1: Αυτές οι λεπτομέρειες αυτής της θαυμάσιας ελληνικής γλώσσας, κάποιοι θέλουν να την πολεμήσουν. Δεν θα τους περάσει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους περάσει. Καλή σου δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άννη.
1: Με πολύ πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά. Σε φιλώ. Γεια.
1: Γεια, αγάπη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έχω ένα μήνυμα εδώ από την κυρία Έλενα Βαγγέλη. Θέλω, αν μπορείς, να μου πεις μια καλησπέρα από το ραδιόφωνο, θα χαρώ πολύ. Αγαπητή μου Έλενα Βαγγέλη, θα σου πω καλημέρα πλέον, γιατί έχουμε περάσει την επόμενη μέρα. Είναι 12:49 πρώτα λεπτά. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
3: Καλώς μας ήρθατε.
2: Από το Παγκράτη, ναι.
3: Καλώς. Παγκράτη, ναι.
2: Ναι.
3: Εύχομαι στον καπετάνιο μας καλά ταξίδια, με υγεία, υγεία, υγεία. Ναι. Πρώτιστο των αγαθών.
2: Πολύ σωστό.
3: Πλέον από εδώ και στο εξής, με τίκησα και δεν θα λέτε τη Μάγδα από το Παγκράτη, αλλά από την Ανάβηστο.
2: Α, ναι, το πήγες παραθαλάσσια δηλαδή.
3: Ναι.
2: Τέλεια.
3: Θέλω λοιπόν να σας πω κι εγώ τι με οδήγησε σε αυτή την απόφαση και άλλαξα σπίτι.
2: Για πες.
3: Περίπου λίγο μετά τα τέμπη που μας δολοφόνησαν τα παιδιά μας, έφυγε ο σύζυγος. Ζήσαμε μαζί 51 χρόνια.
2: Είχες δικό σου άνθρωπο στο τρένο?
3: Όχι.
2: Α, okay.
3: Είπα λίγο μετά, κάποιους μήνες μετά από τα Τέμπη που έφυγαν τα παιδιά, και έχω λόγο που σας μιλάω για τα Τέμπη, θα σας πω στη συνέχεια. Έφυγε ο σύζυγός μου, ανεξάρτητα, καμία σχέση, απλά το τοποθετώ χρονικά.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τώρα.
3: Διότι, γιατί το αναφέρω, γιατί όταν έφυγε, η απώλεια για μένα ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ζήσαμε πολλά χρόνια και είχαμε γνωριστεί από παιδιά που σπουδάζαμε, 19 εγώ και 22 σύζυγος. Και εκείνη την περίοδο, για να παρηγορηθώ, έλεγα, έφυγε ένα μπουκέτο λουλούδια. Έψαχνα να βρω τρόπους να παρηγορηθώ. Οπότε εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι έφυγε σε μια ηλικία που τέλος πάντων είδε τα παιδιά του, είδε τα εγγόνια του. Και αυτό κάπως ήταν έτσι μια βοήθεια για μένα.
2: Μάλιστα.
3: Και όχι βέβαια ότι αντίθετα, που για το μπουκέτο δεν το συζητώ, δηλαδή ανατριχιάζω και που το λέω. Απλά ήταν μια πολύ κακή στιγμή για μένα και προσπαθούσα να βρω τρόπους κάπως να βοηθήσω την ψυχολογία. Μη σας τα απολογώ, μετά που έφυγε τώρα θέλω να έρθω για το σπίτι να μιλήσω.
2: Για το σπίτι, ναι.
3: Λοιπόν, αφού έφυγε, μετά εγώ, χωρίς να συνειδητοποιώ τι κάνω, κοιμόμουν στο καναπέ του σαλονιού για κάποιους μήνες. Δεν θυμάμαι και δεν παίζει και ο ρόλο αν ήταν 3, 6, 5 κτλ. Ένα βράδυ, χωρίς πάλι να συνειδητοποιήσω, πήγα στην κρεβατοκάμαρά μου να κοιμηθώ. Σε λίγες μέρες κατάλαβα ότι με την κρεβατοκάμαρά μου συμβιβάζομαι και κοιμάμαι. Αυτά τώρα που σας λέω, σας είπα πότε, δηλαδή είναι πρόσφατα.
2: Ναι.
3: Από το σαλόνι πια δεν ήθελα να μπαίνω υπουδενή. Εκεί πίναμε το καφεδάκι μας και τα λοιπά, τι λαμβάνεστε. Το υπόλοιπο σπίτι δεν με ενδιέφερε. Καλά, τα παιδιά μου, τα αγόρια μου είχαν φύγει, τρεβατοκαμαρές. Τραπεζαρία ούτως ή άλλως άνοιγε όταν συγκεντρωνόμασταν και τα λοιπά. Οπότε ένιωθα ότι αυτό το σπίτι μάλλον με πιέζει, δεν με κρατάει. Άρχισα λοιπόν να κάνω σκέψεις διάφορες, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω στα παιδιά, να μην τα επιβαρύνω, γιατί τα σημερινά παιδιά με την ταχύτητα της ζωής των εργασιών τους και τα λοιπά.
2: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Εάν μπορείς, πες μου.
3: Ναι. Λοιπόν, πέρασα ένα χειμώνα και συγκεκριμένα το περασμένο χειμώνα, έτσι πολύ δύσκολα με αυτή τη σκέψη, η οποία σκέψη μου είχε γίνει αιμονή όσον αφορά το σπίτι μου. Διότι ήταν ένα σπίτι, ένα κλασικό σπίτι, όπως έχει ο πιο πολλής κόσμος. Αλλά εμένα με πίεζε.
2: Ναι.
3: Οπότε παίρνω μία απόφαση, κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Υπήρχε το σπίτι στην Ανάβηστο και λέω πρέπει να φύγω. Δηλαδή ένιωθα σαν να με έδιωχνε αυτό το σπίτι, πώς να σας πω.
2: Ναι.
3: Και πλέον ήμουνα μεταξύ της κρεβατοκάμαράς μου, της κουζίνας και του μπάνιου. Δηλαδή πώς έχεις ένα διάρρη να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Οπότε παίρνω την απόφαση, μιλάω με τον εαυτό μου, δεν λέω σε κανέναν τίποτα και βεβαίως δεν ήθελα να επιβαρύνω τα παιδιά και παίρνω πια την απόφαση ότι δεν μπορώ να ζήσω σε αυτό το σπίτι, κάτι το οποίο δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου και πρέπει να φύγω. Όμως για να φύγω θα πρέπει να ενημερώσω τα παιδιά μου. Σας έχω πει, έχω τρεις γιους.
2: Ναι.
3: Τους παίρνω τηλέφωνο, τους καλώ και τους λέω σας παρακαλώ πολύ. Μεταξύ σας βρείτε μια κοινή μέρα και ώρα, θέλω να σας πω μια σκέψη μου. Ανησύχησα, συμβαίνει κάτι, όχι, όχι, τίποτε, τίποτε, απλά να σας ενημερώσω για κάτι. Όντως ήρθανε, λέω λοιπόν θέλω να σας πω ότι αποφάσισα, δεν τους εξηγώ ότι το σπίτι με πλακώνει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θέλω έτσι να το επιβαρύνω και πολύ. Αποφάσισα να πάω Ανάβηστα. Μα πώς, τι και τα λοιπά, ειδικά ο ένας ο γιος που λόγω και του αντικειμένου του, επειδή εγώ έχω ένα σοβαρότατο θέμα υγείας, το οποίο δεν ιάται, παρακολουθείτε. Με τις αγωγές του, τις θεραπείες του και τα λοιπά. Μα θα πάω στην άλλη άκρη και τα λοιπά. Λέω ναι, το επιθυμώ και σας ενημερώνω, είμαι πια αποφασισμένη. Αυτό που λέτε κύριε Ζηλιμίδη μου έγινε προσφάτως. Και όταν λέω προσφάτως εννοώ εδώ και ένα μήνα.
2: Α, φρέσκο.
3: Ναι, αφού λοιπόν ενημέρωσα τα παιδιά μου, μετά φρόντισα να το βελτιώσω, να το συντηρήσω έτσι και τα λοιπά πριν έρθω. Βεβαίως μέσα μου είχα πάντα το ερωτηματικό. Άραγε μήπως πάω και μετανιώσω, πώς να σας πω. Ήτανε κάτι που όλος αυτός ο χειμώνας που πέρασε με βασάνιζε, γιατί ήτανε μια δική μου επιλογή που τα παιδιά όταν θελήσαν να φέρουν ενστάσεις όσον αφορά και την υγεία μου που είμαι πιο κοντά στο νοσοκομείο και τα λοιπά που με παρακολουθούν και όλα αυτά, εγώ ήμουν απόλυτη, το πήρα όλο πάνω μου. Τελικά ήρθα, έχω λοιπόν εδώ περίπου ένα μήνα. Νομίζω, ακόμα δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι έκανα καλά. Βεβαίως σκέφτομαι ότι όλες οι μεταβατικές περίοδοι θέλουν το χρόνο τους. Ο λόγος που με έκανε να φύγω από εκείνο το σπίτι ήταν καθαρά συναισθηματικός. Δεν ήταν ούτε τα ντουβάρια του, ούτε τα τραπεζαρίες του, ούτε τα σαλόνια του. Και τώρα ήρθα εδώ και προσπαθώ να βρω τα βήματά μου, γιατί πια αυτό είναι το σπίτι μου και αυτό το θέμα που βάλατε απόψε δεν σας άκουσα από την αρχή, από ένα σημείο και μετά και είπα βρε Τσιλιμίδη, βαλτός είσαι. Δεν γίνεται να μην πάρω απόψε τηλέφωνο και έτσι σας πήρα. Και μάλιστα είπα να έχω το κουράγιο να σας το εξιστορήσω, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι για μένα, δηλαδή τώρα που μιλάμε, μια δύσκολη στιγμή, περίοδος, εποχή, δεν ξέρω, θα δείξει. Κρατάω δε και δε, δηλαδή περιμένω και το χειμώνα που έρχεται.
2: Ναι.
3: Γιατί πιστεύω ότι ο χειμώνας, εντάξει, είναι μια εποχή που είναι πιο δύσκολη. Το καλοκαίρι και σε μια σκηνή και σε ένα νησί που δεν έχει, ας πούμε, τόση εύκολη πρόσβαση κανείς μένει. Ο χειμώνας πάντοτε έχει απαιτήσεις περισσότερες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να σας το πω έτσι από την ψυχή μου, γιατί είναι κάτι που το ζω τώρα που μιλάμε.
2: Πάντως αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά με την προσαρμογή. Όχι, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί δεν είναι κάτι που σας υποχρέωσε κάποιος άλλος να κάνετε.
3: Όχι.
2: Είναι κάτι που αποφασίζατε η ίδια.
3: Πραγματικά.
2: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του, και ένας ψυχολόγος θα σας το έλεγε, αυτό από μόνο του είναι μια προσωπική απόφαση. Κάθε
3: ναι.
2: φορά δηλαδή που θα περνάει από το νου σας εάν θα τα βγάλετε πέρα ή όχι, ας πούμε, με τις νέες συνθήκες, να τροφοδοτείτε τη νοημοσύνη σας και με το γεγονός ότι ήταν μια προσωπική απόφαση. Αυτό νομίζω είναι το γιατρικό για τις στιγμές που θα υπάρξει ενδεχομένως μια αμφισβήτηση. Γιατί ανάβησος είναι μακριά, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι.
2: Και όσο να είναι, το χειμώνα δεν θα έχει πολύ κόσμο εκεί.
3: Ναι.
2: Ωραία. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι κάνατε κάτι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Έχει, σε ποιον όροφο είναι το σπίτι?
3: Εδώ που ήρθα ανάβησο, όχι, δεν είναι όροφος.
2: Α.
3: Είναι μονοκατοικία.
2: Ναι.
3: Έχω τον κήπο, θέλω να σας πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τα λουλούδια.
2: Περιμένετε λίγο. Ένα λεπτό.
3: Βεβαίως.
4: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
6: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Σε ακούω τώρα πάλι.
1: Ναι. Αυτό ήθελα.
0: Λες ότι αγαπάς, Μάγδα μου, τους κήπους και τα λουλούδια, είπες.
1: Ναι, η ενασχόληση πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, μου είχε φέρει ο γιος μου, ξέρω εγώ, πριν χρόνια μια γλάστρα, η οποία στο Παγκράτη.
0: Συντηρήτω.
1: Ναι, μεγάλωσε, αλλά έτσι μάλλον συντηρήτω. Και εδώ και ένα μήνα που ήρθα, έβγαλε από κάτω έτσι παιδάκια, τα λέω εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο, ναι, μωρά.
1: Πήρε λοιπόν το γιο μου τηλέφωνο και τα λοιπά. Και του λέω εκείνο το λουλούδι και αυτά.
0: Άρα θα ανθίσεις και εσύ. Ναι, αμα αλήθεια.
1: Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι με αυτά που μου λέτε, γιατί είστε ευθύς, περιοκτικός, δηλαδή στοιχεία που είχε και ο άντρας μου. Και ευχαριστώ πολύ που μου λέτε και μου είπατε κάτι το οποίο εγώ έχω. Έτσι σκέφτομαι όταν, ας πούμε, αρχίζω και έχω ενστάσει και τα λοιπά και λέω, μα γιατί το κάνεις αυτό, αφού ήταν προσωπική σου απόφαση. Και ακριβώς αυτό μου είπατε. Τέλος πάντων, ούτε ψυχολόγος με ήσασταν. Τι να πω, να αρχίσω να λέω και εγώ αυτά που σας λένε όλοι, που βεβαίως συμφωνώ.
0: Όχι, Μάγδα μου. Απλώς να σου πω κάτι άλλο. Επίσης, ναι, θα έχεις μια ευκαιρία, ναι, να πίνεις τον καφέ σου τον πρωινό στον κήπο.
1: Λοιπόν, πω. Τι να σας πω τώρα, δεν έχω λόγια.
0: Τι.
1: Όποτε πίναμε καφέ στον κήπο με το σύζυγο μου έλεγε, αυτό το σημείο δεν θα το χορτάσω ποτέ. Το ίδιο και εγώ. Είναι η ωραιότερη στιγμή της ημέρας και επειδή είναι και λίγο ψηλά το σπίτι, παρόλο που είναι μονοκατοικία,
0: βλέπεις
1: έχει μια
0: θέα.
1: Ωραιότερη θέα, ναι. Okay. Και είναι όντως η ωραιότερη ώρα της ημέρας. Και ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτή την περίοδο έχω ανάγκη έτσι να ακούσω.
0: Ναι, καλή μου, το καταλαβαίνω.
1: Και άλλη γνώμη, γιατί σας λέω είναι κάτι που το ζω τώρα. Και όλο το χειμώνα αυτή ήταν η προσπάθεια που ήταν μεταξύ παιδέματος, σκέψης και προσπάθειας. Και θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου το αποτέλεσμα θα με αποζημιώσει και δεν θα με αποζημιώσει.
0: Καλά, είναι βέβαιο αυτό τώρα, μην το συζητάς.
1: Βέβαια, ξέχασα να πω και κάτι άλλο, το οποίο το θεωρώ, γιατί και εγώ έτσι δεν κάνω εύκολα κινήσεις.
0: Ναι.
1: Ρώτησα και τους δύο γιατρούς μου, γιατί το ένα πρόβλημα μου έφερε και δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και όταν τους το είπα, υπερθεμάτησα, όχι. Και το συζητάς καταρχάς για την ποιότητα ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε ναι, είχα και από εκεί το ok, αφού εγώ από μόνη μου μίλησα με τον εαυτό μου και πριν το ανακοινώσω και στα παιδιά μου, μίλησα και με τους δύο γιατρούς μου, οι οποίοι μου είπαν δεν το συζητάμε και εδώ είναι από νησιά άνθρωποι που έρχονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί μίλησα για την απόσταση που είμαι λίγο μακριούτητα.
0: Ναι.
1: Και έτσι... Από εδώ και στο εξής θα σας λέω η Μάγδα από την Ανάβηστο.
0: Μπράβο. Και να σου πω και κάτι.
1: Ναι,
0: η Ευαγγελία λέει τέλεια απόφαση πήρε η κυρία Μάγδα. Τη βλέπω ήδη στον κήπο της. Κάτι να δεις.
1: Με έκανε εικόνα. Πολύ την ναι, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Και της εύχομαι τα καλύτερα.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Μη χαθούμε για να μας πεις και άλλα πράγματα για την προσαρμογή.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Θα σας παίρνω με χαρά.
0: Άντε, στο
1: και
0: καλό.
1: Θα σας ακούω ούτως ή άλλως με χαρά.
0: Καλά, όχι, το θέμα είναι να σας ακούμε κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια. Α, έχει κι άλλη γραμμή στείλει η Σταυρούλα. Μισό λεπτό. Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
2: Καλημέρα, κυρία Μάνα μου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
2: Τι ωραία πράγματα ακούω πάλι απόψε. Τι ωραία πράγματα, να είστε καλά. Και τώρα η κυρία Μάγδα. Μα θα είναι πολύ καλά εκεί πέρα που πηγαίνει.
0: Βέβαια θα είναι.
2: Βέβαια. Και μόνο που θα βλέπει τα λουλούδια της και μόνο που θα βλέπει τη φύση, τα πουλάκια, θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα το δει. Και θα ξανανιώσει εκεί πέρα που πηγαίνει.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να φτιάξει όπως η Ευαγγελία τη Θεσσαλονίκη. Μου έχει στείλει κάτι φωτογραφίες. Έχει ένα κήπο παράδεισο.
2: Αμέ.
0: Και έχει φυτέψει ντομάτες, μελιτζάνες, αγκούρια.
2: Τα πάντα.
0: Τα πάντα, ναι, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Κυρία Μάνα μου, ναι, είναι μεγάλη απασχόληση ο κήπος, ωραία.
0: Βέβαια.
2: Να σου αρέσει, βέβαια. Να σου αρέσει.
0: Καλά, ναι.
2: Γιατί αν δεν σου αρέσει, δεν κάνει.
0: Μην είναι σαν και εμένα που έχω κάψει
2: όχι,
0: πέντε φορές τον μπαλκόνι της γυναίκας μου.
2: κύριε Μάνο, εγώ επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο κήπος, τώρα βέβαια μεγάλωσα και πάλι συνεχίζω, και όταν δεν το πιστεύει κανείς ότι τη χρονιά και 200 και 300 μαρούλια, γιατί δίνω και σε άλλους, τα τρώμε και πολύ. Και λέει μια κυρία, εγώ κυρία Τίνα μου, γιατί δεν μπορώ. Ναι, αλλά αν δεν καθίσεις να το σκαλίσεις, να του βάλεις το, την κοπριά του, το νεράκι του, να το πηχωματώσεις για να κάνει τη ρίδα και να γίνει αφράτο. Και μου λέει, πώς μου τα λέτε έτσι. Λέω, πώς περιμένει να γίνει τότε.
0: Να πάρει ένα βιβλίο που να είναι κάποιος κυπουρός και να δίνει συμβουλές.
2: Εγώ και βιβλία έχω. Εγώ κύριε Μάρα, είμαι τώρα από το 2005 εδώ. Έχω κλείσει 20 χρόνια. Δεν έχω αγοράσει ούτε κρεμμυδάκι, ούτε ματανό, ούτε δυόσμο, ούτε ρίγανη, ούτε μαρούλι. Τώρα θα βάλω τον μπρόκολό μου, το κουνοπιδάκι μου, ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ.
0: Να σου πω ένα κόλπο.
2: Ναι.
0: Έχεις φάει ποτέ ντολμαδάκια τυλιγμένα σε μαρουλόφυλλα?
2: Δεν έχω φάει, αλλά μου το έχουν πει.
0: Είναι τόσο ωραία.
2: Δεν ξέρω, εγώ μου αρέσει πολύ το μαρουλί.
0: Ωραία, αυτό επειδή πεις ότι σε αρέσει κάτω.
2: Ναι.
0: Όπως γίνεται ακριβώς με δυόσμο, με ό,τι βάζεις για τα ντολμαδάκια.
2: Και δεν διαλύεται το φύλλο που
0: όχι,
2: λεπτό.
0: Δεν παθαίνει τίποτα.
2: Μπράβο.
0: Τίποτα δεν παθαίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το τυλίξεις λίγο παραπάνω όπως κάνεις με τους λαχανοντολμάδες.
2: Μπράβο, ναι, φτιάχνω.
0: Αυτό.
2: Κύριε Μάνο, ένα άλλο θα σας πω. Ένα βράδυ σας είπε κάποιος για τις μούρες, ότι και τον ρωτήσατε πότε είναι οι μούρες και σας είπε τον
0: τα μούρα, είπε, τα μούρα, ναι.
2: Ναι,
0: τα...
2: μα τι είπε τώρα τον Αύγουστο.
0: Το Μάιο είπε.
2: Όχι, Αύγουστο σας είπε.
0: Το Μάιο είπε. Τα σημείωσα, το Μάιο είπε. Κάτι άλλο άκουσες, το Μάιο είπε.
2: Και είπαμε το σύζυγο. Μα λέω, του λέει Αύγουστο.
0: Όχι, πουλί μου, το Μάιο είπε.
2: Μάιο.
0: Μάλιστα, είπε το Μάιο.
2: Γιατί άμα είπε Μάιο μέχρι μέσα Ιουνίου είναι στάνταρ.
0: Αυτό μου είπε, Μάιο. Ότι τα πρώτα. Όχι, άκουσες λάθος. Κάτι άλλο τα άκουσες. Αλλά επειδή εγώ εκείνη την ώρα για να τον έχω σημειωμένο, ώστε να θυμηθώ
2: μήπως
0: να τον πάρω
2: άλλος
0: τηλέφωνο.
2: Μήπως ήταν άλλος.
0: Δεν ήταν κανένας άλλος. Ένας άνθρωπος είπε για τα μούρα και είπε Μάιο. Πάει
2: γιατί
0: τώρα. Μην το κολλήσουμε άλλο.
2: Όχι.
0: Το ξεπεράσαμε το εμπόδιο.
2: Εντάξει, κύριε Βανό. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπατε για το σπίτι και κατοικία που λέτε. Ναι. Εγώ αυτό το σπίτι τώρα που πιστεύω θα είναι το λιμάνι μου πλέον, ότι εδώ θα τελειώσω, είναι το πέμπτο. Βέβαια και τα πέντε δικά μου. Τι εννοώ, στο χωριουδάκι μου που γεννήθηκα, κύριε Μάνο μου. Mm. Βέβαια, τα 12 χρόνια αυτά τα θεωρώ πέτρινα. Γιατί όχι ότι από οικονομική καθόλου φτώχεια δεν είχαμε τον παππούς μου τσέλιγμας και αυτά, αλλά ορφάνια και πολύ πόνο. Mm. Θυμάμαι έναν παππού με μια γενιάδα και μια γιαγιά όλο να κλαίει, γιατί μέσα σε 4 χρόνια είχε χάσει 4 παιδιά.
0: Ναι,
2: και όλα νέα. Πέτρινα χρόνια τέλος. Αλλά κατά τα άλλα εγώ αθώα χρόνια παιδικά, και γι' αυτό αγαπώ πολύ και τα άλογα, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ τα άλογα του παππού που πηγαίναμε να τα ποτίσουμε στη Βρύση.
0: Ναι.
2: Και τα λατρεύω. Γι' αυτό και στο σπίτι μου έχω 2-3 πινάκες με άλογα. Μ' αρέσουν πολύ. Πάει αυτό. Mm. Μετά φύγαμε από εκεί και ήρθαμε στην επαρχία. Λοιπόν, δικό μας σπίτι και εκεί. Η μανούλα μου αγόρασε. Mm. Η ηρωίδα μάνα μου. Με την αδερφούλα μου. Μέχρι που παντρεύτηκε η αδερφή μου, σε ένα κρεβάτι κοιμόμαστε που λέει. Ωραία χρόνια και εκεί στην επαρχία, στην Κόρινθο. Λοιπόν. Έζησα, μετά ήρθα στην Αθήνα. Αθήνα κατευθείαν δικά μας σπίτια πάλι. Δεν πήγα σε νίκιο ποτέ, ας πούμε. Λοιπόν, παντού τα σπίτια, κύριε Μάνο μου, όπως το είπαν πολλοί και οι λαλίστατες, είναι τα συναισθήματα. Σε κάθε σπίτι έχεις αναμνήσεις σου, και όμορφες και άσχημες. Όλα ωραία. Και το, πώς να πω, αλλά το ποιο σπίτι που με θυμάμαι και με δένει και θα το θυμάμαι πάντα, είναι εκεί που μεγάλωσα τα παιδιά μου. Τα γέννησα, τα μεγάλωσα. Αυτό το σπίτι τα αγαπώ πάρα πολύ. Mm. Το πήρε μετά ο γιος μου και γεννήθηκε γονή μου. Βέβαια τώρα μένουν ξένοι άνθρωποι, γιατί έφυγε το παιδί μου από εκεί. Τέλος πάντων, και σήμερα να σκεφτείτε, κάτω εκεί είχα κατέβει. Τι είχα κάτι δουλειά, πήγα, το πέρασα, το είδα. Ναι.
0: Όταν λες μένουν άλλοι άνθρωποι εκεί, εννοείς το έχεις νοικιάσει.
2: Ναι, το νοικιάσε ο γιος μου. Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ζούμε σε πέντε. Ο Πάγκαλος είμαστε.
2: Βέβαια.
0: Να ζούμε λοιπόν, σε 15 σπίτια.
2: Έτσι. Και τώρα σε αυτό το σπίτι που έχω έρθει εδώ, νομίζω εδώ θα τελειώσω, αλλά είναι και πολύ ωραία τη φύση. Έχει και τα... Πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο να αγοράσεις κάτι. Έχει και τα υπέρ και τα κατά. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Μάνο μου,
0: ναι,
2: σπίτι κατοικία.
0: Ναι.
2: Το σπίτι οίκος λέγεται στην καθαρέβουσα, ας το πούμε. Αλλά οίκος, υπάρχει οίκος ευγυρίας που είναι πολλοί άνθρωποι που μένουν.
0: Ναι.
2: Ενώ το σπίτι... Είναι το σπίτι μου, σπιτάκι μου. Τώρα εγώ προχθές στο χωριό πήγα, το αντρός μου. Σας μιλάω ειλικρινά, 5 μέρες. Πότε έλεγα να έρθω εδώ στο σπίτι μου. Δεν ξέρω, κύριε Μάν. Έχω δεθεί πολύ, ίσως τα χρόνια περνάνε. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ. Και εύχομαι ο καθένας, όπου μένει, η δικό του, είμαι ενίκιο. Γιατί έχω ακούσει και ανθρώπους που είναι με το ενίκιο και λένε το σπίτι μου και το λένε με πολύ αγάπη, γιατί ζουν ωραίες στιγμές αυτό το σπίτι. Και όταν και εμείς νοικιάζουμε τώρα όπως ενίκιασε ο γιος μου, ξέρετε, δίνω μια ευχή όταν μπαίνουν μέσα, και εγώ που νοικιάζω ένα μικρό σπίτι που έχω κάτω στην Αθήνα, λέω εύχομαι στο δικό σας. Κυρία Ντίνα μου, τι ωραία ευχή μου δίνετε. Και έχουν πάρει πολύ δικό του σπίτι. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Ο καθένας. Αρκεί τώρα αυτή την ώρα είναι δικό σας σπίτι. Ούτε ποτέ, κύριε Μάνο, έχω πάει μέσα να δω, να ελέγξω. Ποτέ. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Και στην Κόρινθο τώρα, που είχα το σπίτι μου, που είχα τη μανούλα μου και την αδερφή μου, έχασα τη μάνα μου. Κάπως κρύωσε η καρδιά μου. Έχασα και την αδερφούλα μου τώρα πριν 3 μήνες. Σας μιλάω ειλικρινά. Το έχω παραχωρήσει μια ξαδέρφη μου που ήταν εξυπηρετήσει τα παιδάκια της από την Καλαμπάκα εδώ. Μείνε εκεί όσο θέλεις. Λέω. Δεν μπορώ να πάω, κύριε Μάνο. Γι' αυτό σας λέω. Σας δένουν και οι άνθρωποι με το σπίτι.
0: Mm.
2: Ναι, είναι το συνέστημα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Εντάξει, το πονάω, αλλά θυμάμαι τις στιγμές και λέω εδώ. Πέρασα ωραία με τη μανούλα μου. Πήγαινα τα καλοκαίρια με τα παιδιά μου 1 μήνα τη θάλασσα. Με την αδερφή μου, μέρα νύχτα μαζί με το τηλέφωνο έστω, μιλάγαμε 3 φορές. Τώρα δεν με δένει όμως πολύ. Δεν δένομαι εύκολα, να είμαι ειλικρινής κιόλας. Δεν δένομαι εύκολα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, κύριε Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα, χάρηκα.
2: Μας κερδίζετε τις ωραίες ώρες μας. Περνάμε τόσο όμορφα, να είστε καλά.
0: Και εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Μάνο μας αγαπημένε, καλώς ήρθες.
0: Τι
1: καλή
0: γίνεται.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, όλα, όλα.
1: Ξεκουράστηκες, όχι μάλλον φόρτωσες τις μπαταρίες σου όπως λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: διότι και ο άγρυπνος θέλει το γερμανό του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ όποτε πήγαινα διακοπές έλεγα πάω να φορτώσω τις μπαταρίες μου. Δεν έλεγα πάω διακοπές, πάω να φορτώσω τις μπαταρίες μου τότε που δούλευα. Και τώρα δουλεύω βέβαια γιατί μεγαλώνω και εγγόνια. Μεγαλώνω, βοηθάω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που άκουσα που είπες για το πατρικό σου δεν θέλει. Εγώ αυτό που θυμάμαι, μικρή. Που μαζευόμασταν μαζί, ας πούμε, σε ένα πολύ μικρό σπίτι στην επαρχία. Και αυτό θυμάμαι. Όταν φτιάξαμε το καινούριο μετά, που ήμουν αρκετά μεγάλη, 16 χρονών, εκεί δεν με ένοιαζε καθόλου. Αλλά δεν θυμάμαι το σπίτι αυτό που λες. Θυμάμαι όμως τις στιγμές. Μόνο αυτό. Λοιπόν, και εδώ, όταν είχε την κόρη μου που χώρισα, μέναμε σε ένα ημιυπόγειο σπίτι. Γιατί εκεί μπορούσα να πληρώνω, ας πούμε. Και μου λέει η κόρη μου, πήγαινε παιδικό σταθμό. Μαμά, γιατί βλέπουμε εμείς τους ανθρώπους έτσι? Λέω, πως κορίτσι μου, από εδώ, από κάτω έσκυψε το κεφάλι. Και κατάλαβα ότι πρέπει το παιδί να το βγάλω εκεί. Οπότε νίκησα κι εγώ ένα σπίτι μετά, δόξα τω Θεώ, αλλά έπεσα σε μια παλαβή που όλο το πουλαγε. Οπότε, λέω, μια ζωή έτσι θα είμαι, να τρέχω σπίτι με το παιδί. Και είχα μαζέψει κάτι χρήματα για να φτιάξω το μαγαζί μου. Γιατί όπως σου είπα, σχεδιάστρια μόδας ήμουν και είχα μια μπουτίκ. Και πήρα ένα σπίτι και ηρέμησα. Δηλαδή η ψυχική επένδυση που λέω, δεν λέω μόνο από οικονομικής πλευράς. Λέω ότι θα έχω μια δική μου γειτονιά. Ναι. Και δεν θα την αλλάξω.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο κόλπο. Δηλαδή, όταν με την Αλεξάνδρα πήραμε το δάνειο από την τράπεζα,
1: ναι,
0: και αγοράσαμε το σπίτι,
1: ναι,
0: συμφέρει διότι δεν έχεις τη μετακόμιση.
1: Έτσι, αυτό.
0: Δηλαδή, εντάξει, πληρώνεις κάθε μήνα ένα ποσό,
1: ναι,
0: αλλά μπροστά στο ενίκιο που θα πληρώναμε για 120 τετραγωνικά, δεν είναι η δόση, είναι πολύ λιγότερα.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, από κάθε, ναι, άποψη συμφέρει.
1: Ναι,
0: και
1: συμφέρει,
0: ας ανήκεις στην τράπεζα.
1: Βεβαίως.
0: Και ας ανήκεις στην τράπεζα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό και να έχεις ένα παιδί και να αλλάζεις, ας πούμε, ήταν η δουλειά μου, το σκεπτόμουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί και εγώ μικρή ήμουν τότε, δεν τα είχα πάρει τόσο σοβαρά τα πράγματα γι' αυτό, για κάποια να μένω σπίτι, ας πούμε. Αλλά εν τέλει ήταν πολύ καλή επένδυση, ψυχική και οικονομική, αλλά και ότι θα έχω τη γειτονιά μου και δεν θα την άλλασα, γιατί μ' αρέσει εδώ το Παγκράτη εμένα, γιατί μένω στάρος Παγκρατίου, κοντά εδώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά σου είπα για το παιδικό μου, το πατρικό μου σπίτι, δεν θυμάμαι καθόλου το σπίτι, ήταν πολύ μικρούλι. Θυμάμαι όμως όταν μαζευόμασταν μαζί και ερχόταν ο μπαμπάς από το καφενείο, αφού ερχόντουσαν από τα κτήματα που είχαν, και μας έλεγε τι διάβασε στην εφημερίδα. Αυτά θυμάμαι μόνο. Και με τα παιδάκια που παίζαμε απ' έξω. Το πατρικό και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αυτά, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Βάσο. Χάρηκα πολύ.
1: Να έχεις καλή σεζόν και εσύ και η Αλεξάνδρα. Και χρόνια πολλά. Το έγραψα βέβαια, αλλά το λέω και προσωπικά. Ναι. Να είσαι καλά. Να σ' ακούμε.
0: Σε φιλώ. Η κυρία Χριστίνα από την Κηφισιά.
2: Έλα, μάνα.
0: Καλώς την.
2: Το θέμα σου πολύ ωραίο.
0: Χαίρομαι που σ' αρέσει.
2: Εγώ βέβαια από το πατρικό μου σπίτι που γεννήθηκα, παντρεύτηκα, που έζησα τα χρόνια μου τα νεανικά και μας ανάγκασαν να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε. Αισθάνομαι...
0: από πού να φύγετε, από την Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, ναι, ναι. Μια πίκρα, κατάλαβες. Γιατί πέρασα πολύ ωραία χρόνια.
0: Ναι.
2: Μετά εδώ εντάξει, καλά ήτανε, μέχρι που έγινε ο κορονοϊός και έμεινα μόνη μου στο σπίτι, γιατί με τον κορονοϊό όλοι φοβότανε να μαζευτούμε. Είχα χάσει και τον άντρα μου. Εν πάση περιπτώσει, Κάδωσα κι εγώ μια και ήρθα σε μια γκαρσονιέρα. Και είμαι τώρα εδώ και είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Πολύ ωραία.
2: Το πατρικό σπίτι είναι ό,τι ωραιότερο. Εσύ που έχεις κακές αναμνήσεις, που σ' άκουγα, μήπως είχες αδυναμία στη μητέρα σου, την αγαπούσες πολύ και μήπως την έβλεπες ότι δεν ήταν ευχαριστημένη?
0: Όχι, μια χαρά ευχαριστημένη ήταν εκείνη. Δικό μου ήταν το πρόβλημα.
2: Α, γιατί είπα μήπως...
0: Όχι, όχι, μην είναι καθόλου, μην το... Δικό μου ήταν το πρόβλημα.
2: Δικό σου, εντάξει.
0: Δεν μου άρεσε... Καλύτερα. Δεν μου άρεσε καθόλου.
2: Καλύτερα. Ενώ κοίτα εγώ, όταν έκανα ένα ταξίδι στην πόλη, το πρώτο πράγμα που πήγα να δω ήταν...
0: Το σπίτι.
2: Το σπίτι, τη γειτονιά. Όπου έβγαινα και έπαιζα. Εντάξει. Πήγα μια φορά τελείως.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Πάντως, ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Είχα κι άλλα να σου πω τώρα. Νίσταξα.
0: Άντε με το καλό. Καλό ύπνο.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου. Κυρία Ζωή από την Κοκκινιά.
3: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Καλώς την.
3: Τι μου κάνεις?
0: Είμαι καλά.
3: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ.
3: Σε έρεσα και την Αλέκα σου.
0: Να είσαι καλά.
3: Τώρα από αυτό που έχεις βάλει, από αυτά τα σπίτια... Τι αναμνήσεις που φέρνεις, μωρέ Μανολάκη μου, Άνω μου. Αυτό το σπίτι που μένω τώρα είναι στη Παλιά Κοκκινιά.
0: Ναι.
3: Του Πειραιά, του Παλιά Κοκκινιά, και απέναντί μας ακριβώς ήταν οι παράγκες με τους πρόσφυγες και εμείς πρόσφυγες, αλλά είχε πάρει η γιαγιά μου τότε αυτό το σπίτι και ήταν πολύ Αρμενέοι. Οι Αρμενέοι, η καλύτερη ράτσα που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι οι Αρμενέοι, πάνω. Εδώ έχει αυτό το σπίτι τώρα που μένω. Γεννήθηκα, η μαμά μου ήρθε ελεύθερη και το χτίσα. Γεννήθηκα εγώ. Γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γεννήθηκαν τα εγγόνια μου, γεννήθηκε και το δισεγγονό μου. Γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γεννήθηκαν τα εγγόνια μου, γεννιέται και το δισεγγονό μου.

0: τρυπές που βάζετε τα, σε επαναλήψεις, ξέρεις, ναι. Αυτά. Καθόμουν, τι να κάνω, δεν έχω να πάω πουθενά, μόνη μου. Και ακούω τα ωράδια, τα ακούω. Κατάλαβες, πάνω μου.
1: Ναι.
0: Σας έγινε, πάνω μου, σας μη σε κουράζω. Να σε καλά θέλω.
1: Δεν με κουράζεις.
0: Να έχεις καλή σεζόν και υγεία. Και η ευλογία. Η ευλογία να είναι στο σπίτι σου, μάνο μου. Γεια σου.
1: Στο καλό, ζωή. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου φίλε.
0: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο.
1: Όχι, δεν έχω ράδιο, το φύση.
0: Ακούγεται σαν αντίχηση. Τι ακρόαση έχεις?
1: Όχι, βρες τα αυτήν το.
0: Τώρα τα διόρθωσες, έλα πάμε.
1: Ήμουν κατέβαινα το κλίμα Κωστάση, γι' αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά, πώς δεν τη χρήνεις και βάζεις κάτι τέτοιες θεματάρες?
0: Τι κάνω, πώς? Μην κάνεις το ρίβους, μην κάνεις το ρίβους, δεν μπορώ. Αν έχεις την καλοσύνη, μην κάνεις το ρίβους.
1: Την έχω ρε φίλε, παιδιά.

0: μου δίνεις ένα δεύτερο να μπω μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, για κάνε το.
0: Κάτσε, θα μείνω απ' έξω, έτσι, γιατί αν μπω μέσα πρέπει να τα ανάψω, θα σου κάνω θόρυβο,
1: ναι,
0: και θα έχεις και δίκιο.
1: Για πες.
0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου.
1: Τι είπες, κάτι είπες για τα θέματα, δεν κατάλαβα.
0: Α, έχεις, ρε φίλε, θεματάρες βάζεις.
1: Εντάξει, δουλεύω να βρω πράγματα που να έχουν νόημα.
0: Όντως, και αυτό έχει πολύ μεγάλο νόημα που βάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, λέει, και αυτό έχω καλυβάκι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η αρχή, ρε φίλε. Όλοι από εκεί δεν ξεκινήσαμε.
1: Δεν ξεκινήσαμε όλοι από την ίδια φατηρία.
0: Εντάξει. Μια φωλίτσα δεν είχαμε όλοι, ένα καλύβι.
1: Ένα καλύβι δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι από ένα καλύβι.
0: Εντάξει, κάποιοι είχαν και πάλι παλάτι.
1: Ναι, αυτό λέω. Τι κάνει έτσι τσίκι τσίκι. Τι κάνεις, Δημήτρη. Πες μου, τι κάνεις.
0: Τόσο πολύ ακούγεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ακούω. Είναι και με αποσυντονίζει τελείως και έχω και άλλες γραμμές που περιμένουν. Μην το κάνεις. Αν μπορείς, μην το κάνεις. Τι ήταν αυτό, τι ήταν.
0: Τίποτα, κάτι. Κοίτα, την ώρα πήγα να βγω έξω.
1: Όχι, τι ήταν, πες μου. Στο ερώτημά μου απάντα.
0: Το καλώδιό μου και το πορτοφόλι, το σαντάκι μου.
1: Εντάξει, ακούγοντα άσχημα. Λέγε λοιπόν.
0: Κοίταξε, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το σπίτι το δικό μου, δηλαδή το καλύβι μου, είναι ένας χώρος, μια κατοικία δηλαδή, που ήταν γεμάτη χρώματα και αρώματα. Λουλούδια, ξέρω εγώ, μυρωδιές, πουλιά, ή, ξέρω εγώ, η μάνα μου, η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, να μαγειρέψουνε. Δηλαδή εκεί ήταν η αφετηρία μου.
1: Ναι, τέλεια.
0: Εκεί μεγάλωσα με γήπες και χαρές. Εκεί γεύτηκα τις πρώτες νοστιμιές μου, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Εκεί στάθηκα στα πόδια μου.
1: Τέλειο.
0: Και μετά έφυγα από εκεί, ξέρω, εντάξει. Και έκανα το δικό μου το ταξίδι. Κοίταξε να δεις, εγώ οι ρίζες μου σου πει είναι κριτικές. Βέβαια δεν γεννήθηκα στην Κρήτη, έτσι. Εντάξει, μ' αρέσει, την αγαπάω την Κρήτη και όλο τον κόσμο βέβαια, έτσι. Θα μπορούσα να είχα γεννήθηκα στο Ξηρόμερο. Η μνήμη μου είναι εκεί. Ο νόστες μου, δηλαδή η νοσταλγία μου, οι πρώτες δικές μου νοστιμιές είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όπου και να πάω, δηλαδή πες ότι φύγω αύριο, ρε παιδί μου, και πάω, ξέρω εγώ, στη Λοζάνη, πάω στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Αυτό το αρχικό κομμάτι θα το έχω πάντα μες στη μνήμη μου, μες στην καρδιά μου.
1: Κατάλαβα.
0: Πάντα θα το νοσταλγώ, καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή εκεί γλίστρισα, έπεσα, ξέρω εγώ, χτύπησα, τσακώθηκα με το φίλο μου. Έπαιξα μπάλα, ας πούμε, που ξέρεις, πήρα το πρώτο ποδήλατο, διάφορα από εκεί. Εκεί είναι η αφετηρία μου, εκεί είναι, πώς να σου πω, η φωλιά μου, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Και νομίζω θα ισχύει για πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Mm.
0: Και δεν είναι τώρα, δηλαδή, δεν είναι μόνο ο τείχος, το ντουβάρι. Είναι όλο αυτό που έζησα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, το ντουβάρι είναι το τελευταίο, δεν.
0: Ναι. Δηλαδή αύριο να μου πεις, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, θα πες ότι το φέρνει η μοίρα, ρε παιδί μου, και φεύγω και πάω, ξέρω εγώ, σε έναν άλλο τόπο. Καταπληκτικό, που να έχει τα πάντα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα θα υπάρχει αυτό το κονάκι το δικό μου, αυτή η φωλίτσα, αυτό το γέννημα, αυτό το ανάθρεμα, αυτή η μνήμη έχει ριζώσει μέσα μου. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και από ιστορίες σου λέω και από παππούδες και αυτά, ξέρω ότι όλο μου το σόι, ξέρω εγώ, έχει κριτική ρίζα. Δηλαδή αν μου πεις αύριο τώρα να πάω στην Κρήτη, με τα χαράς, είναι ένα καταπληκτικό μέρος η Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο η Κρήτη, δηλαδή ο πλανήτης έχει καταπληκτικά μέρη παντού που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Αλλά εγώ η τέτοια, δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, όλη αυτή η νοσταλγία μου είναι για το Ξηρόμερο. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ξηρομερίτη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, που είναι και το το σημείο, το ψευδόνυμο σου όταν βγαίνεις στο Λαβίτη,
0: Ναι, ναι, όταν βγαίνω στο Κωνσταντίνο, ρε, ξηρομερίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά και ο Κωνσταντίνος αγαπημένος είναι.
1: Εννοείται.
0: Είναι.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, και καλό παιδί και τον. Και ξέρεις, διαφορετικές οι συζητήσεις. Το παιδί μου πολλές φορές έχουν κρυγιάξει, έχουν τσακωθεί.
1: Μα σας έχω ακούσει.
0: Ναι, είναι ωραίος, εγώ τον κάνω και για τον Κωνσταντίνο. Τέλει. Και εσένα βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει. Έλα να σου πω, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλι, γιατί είναι ακόμα και άλλοι που πρέπει να βγουν.
0: Ναι. Τίποτα, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή, εντάξει. Αυτό, σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτώχο καλυβάκι μου. Δεν ξέρω αν ταιριάζει να βάλεις και ένα τραγούδι, ξέρω εγώ.
1: Άμα προλάβουμε τώρα,
0: χλωμό το βλέπω. Δεν είναι ότι είναι... Ότι είναι το αγαπημένο με νέο, το είναι αρέσει, απλά αναφέρεται στο σπίτι, ρε παιδί.
1: Ναι, έχουμε βάλει κάπως.
0: Α, έχεις βάλει, άστο, ναι. Δεν σε μπλέξω, άστο.
1: Ποιο ήθελες?
0: Ε?
1: Ποιο ήθελες?
0: Δεν είναι σχετικό, ρε παιδί, με το σπίτι.
1: Ποιο ήθελες?
0: Τη Μούσχουρη.
1: Α, καλά.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι, πώς, λίμον.
0: Ναι, ναι.
1: Σε φιλώ πολύ, γεια σου, Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Μανώ, να σε καλά.
1: Άννα από το Χαλάνδρι, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Άννα μου.
2: Τι νέα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, ε.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, εγώ, λάθος.
1: Γιατί λάθος?
2: Το ξεκίνησα εγώ.
1: Δεν πειράζει, μωρέ.
2: Δεν μου αρέσει το εγώ ποτέ. Δεν μου άρεσε και δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει.
2: Εν πάση περιπτώσει. Αγαπώ ένα λουλούδι.
1: Ναι.
2: Δεν το φαντάζεται κανείς ποιο είναι αυτό το λουλούδι.
1: Ναι.
2: Όλοι θα σκεφτούν το τριαντάφυλλο, θα σκεφτούν χίλια δύο. Αγαπώ τον Ιάκυνθο. Και θα με ρωτήσει ο καθένας, γιατί τον Ιάκυνθο? Γιατί όταν ήμουν παιδί μικρό, μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού σε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο λουλούδια η αυλή και είχε τόσους Ιακύνθους να μοσχοβολάνε και τόσα άλλα κρινάκια που ένα πράγμα θα σου πω και πιστεύω, θα το πιστέψεις, γιατί έχω ακόμα μία γλάστρα από τη γιαγιά από την Κρήτη με βολβούς που βγάζει κάτι πολύ, το έχω ξαναπεί, κάτι ωραία κρινάκια στο χρώμα το ροζ, ένα ροζ χρώμα.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ γλυκό και ζουν τόσα χρόνια που δεν μπορεί να το φανταστεί άνθρωπος. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να μου φύγει η μυρωδιά αυτή του Ιακύνθου. Έχουμε ψάξει παντού να βρούμε Ιακύνθους που να μυρίζουν έτσι ωραία. Δεν βρίσκονται, είναι εισαγόμενοι, δεν είναι καλοί, δυστυχώς.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
1: μα έτσι κι αλλιώς τα λουλούδια δεν μυρίζουν πλέον.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι γιατί? Γιατί μετά γίνανε όλα υβρίδια.
2: Μπράβο, ακριβώς. Και αυτοί οι εισαγόμενοι που πολλές φορές, επειδή το ξέρει η κόρη μου, μου ψάχνει και μου βρίσκει από καλά μαγαζιά, οι ακίνητος οι οποίοι είναι άχρηστοι. Να μην μου ξαναπάρεις οι ακίνητος, δεν θέλω. Καλύτερα να θυμάμαι αυτό που, αυτή την αίσθηση που είχα, που έχω ακόμα από τη μυρωδιά της γιαγιάς των λουλουδιών.
1: Ναι.
2: Και από όλα αυτά τα καλούδια έχει μείνει μία ροδιά ζωντανή και μία καρδιδιά στην αυλή. Η οποία βέβαια, την οποία βέβαια τρώνε τα ποντίκια. Γιατί δεν υπάρχει κανείς για να τα εφροντίσει. Εν πάση περιπτώσει...
1: Έχει ποντίκια ο κήπος?
2: Ποντίκια υπάρχουν.
1: Ναι,
2: εδώ στο Μαρούσι υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Εδώ. Παντού.
1: Ναι.
2: Πόσο μάλλον σε μια εξοχή δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων. Δεν κατοίκει κανένας. Και ρώτησα, πάντα ρωτάω και έχω την έννοια από κάποιους ανθρώπους. Λέω, ρε παιδιά, ζει η ροδιά? Ζει. Λέω, τα ρόδια της ήταν εκπληκτικά. Δυστυχώς, λέει, δεν μπορούμε να τα φάμε γιατί τα προλαβαίνουν τα ποντίκια.
1: Μάλιστα, άκουτα.
2: Λέω, καλά. Εντάξει, χαιρετίσματα, λέω, και στα ποντίκια. Μία ωραία ανάμνηση από τα παιδικά μου χρόνια. Η μόνη ωραία ανάμνηση είναι αυτή και το βιβλίο που μου διάβαζε η γιαγιά πριν πάω ακόμα σχολείο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα Δεν θέλω, δεν με νοιάζει καθόλου να γυρίσω να δω τι. Να επιστρέψω να πάω να δω τι. Να δω κάτι που δεν υπάρχει πλέον. Αυτό υπήρχε κάποτε. Και μένει στην ανάμνηση. Μάλιστα. Μένει μόνο σαν ανάμνηση. Το τωρινό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που αισθάνεσαι και εσύ, που αισθάνθηκες βάζοντας το κλειδί στην πόρτα.
1: Ναι.
2: Όταν ξέρεις ότι σε περιμένει ένα αγαπημένο πρόσωπο και όταν είναι μια στέγη δική σου, κατά δική σου που την έχεις φτιάξει με κάποιο κόπο, με κάποιο με τον οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατάλαβα.
2: Αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερος. Φεύγεις από τη δουλειά, όχι ότι είναι σκλαβιά η δουλειά.
1: Όχι, αλλά καθόλου για μένα.
2: Σπίτι, το ξέρω, αλλά το σπίτι είναι ο χώρος ο οποίος θα αισθανθείς ελεύθερος πραγματικά.
1: Κοίτα, σπίτι χωρίς δουλειά δεν θα μου άρεσε.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Έτσι, δηλαδή, μ' αρέσει το σπίτι όταν επιστρέφω, αλλά
2: αυτό
1: δεν θα μου άρεσε να κάθομαι όλη μέρα μέσα.
2: Σαν τεμπέλης, όπως είναι πολλοί τεμπέλιδες.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Εγώ είπα, όταν επιστρέφεις από τη δουλειά και βλέπεις ότι έχεις μια αγκαλιά, έναν άνθρωπο που σε περιμένει, έναν χώρο ζεστό, ζεστό χώρο, που είναι δικό σου.
1: Άννα μου, πρέπει...
2: Άλλο το συνέστημα.
1: Με συγχωρείς που
2: παρακαλώ.
1: Θα το πω, γιατί το είπα και χτες.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα μία γραμμή από το New Jersey
2: το
1: που πρέπει να μιλήσω και να φύγω.
2: Ναι, το ξέρω, πάντα χάνομαι στις λεπτομέρειες. Θέλω να πω τόσο πολλά, είναι τόσο ωραίο το θέμα.
1: Μα πρέπει πιο νωρίς να με παίρνεις άμα μπορείς.
2: Τι να πω, πιο νωρίς, μα δεν... Έχω χάσει τα νερά μου με τις ώρες.
1: Ναι,
2: παλιά, τα έχω χαμένα κι εγώ. Τώρα νομίζω, κοιτάω το ρολόι και βλέπω την ώρα. Α, και λέω εντάξει, μέχρι... Έχω κολλήσει τώρα στις 3 η ώρα. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Άντε, σε φιλώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Άννα. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Κύριε Χρήστο από το New Jersey, γεια σας.
3: Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
3: Συνακροάτρες και συνακροάτρες, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Σ' ακούω από την αρχή που ξεκίνησες,
1: ναι.
3: Γιατί τώρα η ώρα σου έχει αλλάξει και καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά.
3: Και εγώ είμαι μέχρι τις 7 εδώ, δηλαδή μέχρι την ώρα που θα κλείνεις, τέτοια ώρα θα κλείνω εγώ το μαγαζί και θα βγαίνω σπίτι μου. Είναι απόγευμα.
1: Μάλιστα.
3: Άκουσα που μίλησες για το σπίτι σου και με παρακίνησε να πάρω τηλέφωνο. Μεγάλωσα και εγώ φτωχός και είχαμε 2 δωμάτια. Μετά που πέθανε ο πατέρας μου, ο παππούς μου δεν μπορούσε να προσφέρει πια περισσότερο μετά από τις κακουχίες του εμφυλίου κτλ. Και κοιμόμασταν σε ένα δωμάτιο γιατί το άλλο ήταν αποθήκη. Δεν μπορούσαμε ούτε να το ζεστάνουμε ούτε τίποτα. Αλλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω και βγήκα από τα 12 μου χρόνια στη δουλειά εγώ, εκεί έκανα κάτι τελείως αντίθετο εγώ. Αφού άρχισα να δουλεύω σκληρά και να φέρνω χρήμα στο σπίτι, άρχισα να διορθώνω το σπίτι, να μεγαλώνω το σπίτι. Η μητέρα μου δεν δούλευε, ήταν αγρότησα και όταν είσαι στην αγροτιά φέρνεις χρήμα, αν θα φέρεις χρήμα.
1: Ναι.
3: Και εφόσον βγήκα στις, γιατί είμαι Καστοριανός και βγήκα να δουλεύω στις Γούνες, το οποίο ήταν ευλογία Θεού, άρχισα να κάνω λεφτά και άρχισα να διορθώνω το σπίτι και να μεγαλώνω το σπίτι. Όταν έφυγα το 82 στα 28 μου, στα 25 μου, το σπίτι μου ήταν τελειωμένο, είχε και μπάνιο, είχε και θερμοσύφωνα, είχε τα πάντα. Άφησα ένα πολύ, μια μικρή κούκλα που ήταν. Και σηκώθηκε έφυγα. Η μητέρα μου συνέχισε να ζει εκεί με τον αδερφό μου και μετά από 3 χρόνια τους έφερα και αυτούς εδώ. Ήταν ευτυχία και χαρά μου. Δεν γυρνάω συχνά στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνει ο αδερφός μου εκεί και το σπίτι είναι ακόμα, παραμένει, συντηρείται. Έχω ανθρώπους που το συντηρούν ακόμα και ό,τι μου κοστίζει με ευχαρίστησή μου. Αλλά ήταν μεγάλο... Από να σου πω, ήταν ένα μεγάλο βήμα αυτό που ξεκίνησα από τα 12 μου χρόνια.
1: Ναι.
3: Όταν ήρθα στην Αμερική και κάναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και παντρεύτηκα και κάναμε το δεύτερο μας παιδί με τη γυναίκα μου, εκείνο τον καιρό βγήκε ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση ότι οι νέοι μπορούν να αγοράσουν σπίτι βάζοντας μόνο το 10% κάτω.
1: Ναι.
3: Λέω στις γυναίκες μου, τώρα είναι ευκαιρία. Με λέει, γυναίκα μου, είσαι χαζός. Λέει, τώρα είναι ευκαιρία, της λέω. Κάναμε το jump βάλαμε το 10% κάτω. Βέβαια το ακριβοπληρώσαμε και το, τα γραμμάτια και αυτά και τα λοιπά. Και καλά κάναμε. Και σε μια γωνιά του οικοπαίδου έχω, το έχω σκαλίσει. Και κάθε χρόνο βάζω ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές, κολοκύθια.
1: Ναι.
3: Ευλογία Θεού, μάν.
1: Τέλεια.
3: Και με ευχαριστεί πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Σήμερα για έτσι βιαστικά αρχινάει το τετραήμερο για την πρωτομαγιά μας. Το Labor Day που λέμε, εμείς είναι τη Δευτέρα.
1: Α.
3: Και το ξεκινάμε σήμερα.
1: Τι για το αύριο, πρωτομαγιά το Σεπτέμβρη.
3: Ναι, το Labor Day που ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι, το ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη. Οι Ευρωπαίοι το μετακομίσαν στο Μάιο. Η κανονική πρωτομαγιά, η λεγόμενη πρωτομαγιά της Ευρώπης, είναι το Labor Day του Σεπτέμβρη που έγινε εδώ.
1: Εργατική πρωτομαγιά δηλαδή.
3: Εργατική, ναι. Μάλιστα. Το Labor Day, ναι, εργατική πρωτομαγιά. Ξεκινάει εδώ και είναι τη Δευτέρα. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο τώρα τετραήμερο του εξόδου, γιατί γυρνάνε όλοι πίσω του από το καλοκαίρι και με τα παιδιά για τα σχολεία. Και είναι το τελευταίο και αδειάζει τώρα όλη η πολιτεία και φεύγουν όλοι άλλο κάτω στις θάλασσες. Οι θάλασσες τώρα, Μάνο, είναι φαρμάκι. Όπου να πας είναι, τι να σου πω.
1: Τι εννοείς φαρμάκι.
3: Ακριβοπληρώνεις. Ακριβοπληρώνεις ξενοδοχεία, εστιατόρια, πλάζες. Είναι η τελευταία έξοδος που γίνεται. Και εγώ πάντα την κάνω αυτή την έξοδος, γιατί κρατάω το μαγαζί μόνος μου και δεν θέλω να χάσω κανένα πελάτη. Μου λέει η γυναίκα μου, μα το πληρώνουμε διπλά. Δεν πειράζει ρε γυναίκα. Ας είναι η πόρτα ανοιχτή να έρχεται ο πελάτης, γιατί δεν ξέρεις, το μαγαζί είναι αυτό που μας στρέφει. Και ας το πληρώσουμε διπλά ύστερα το πάμε. Στο αύριο δεν θα είμαι εδώ, θα πάω να διασκεδάσω και να γλεντήσω για την πρωτομαγιά των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά ήθελα μάλλον να μοιραστώ μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Υγεία και χαρά σε όλους σας.
1: Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ που με δέχτηκες.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
5: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
6: Να σας περιμένω.
5: Ούτε τίποτα ποτέ.
1: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της καθενύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο. Έτσι κι αλλιώς σε 9 λεπτά περίπου η ώρα θα είναι 2. Το τέλος του καινούργιου δρομολογίου, δηλαδή που ξεκινάει 9 και φτάνει μέχρι τις 2. Οπότε σας υπενθυμίζω ότι η Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη πρότεινε για αύριο: πείτε μας τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία των γονιών σας ή των ανθρώπων που σας μεγάλωσαν. Αυτό θα είναι το θέμα μας το αυριανό. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1, ο Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε. Έχουμε και απόψε πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι τις επόμενες εκπομπές, αρχής γερωμένης από σήμερα, θα ασχοληθούμε ξανά, το κάνουμε ούτως ή άλλως, δεν σταματήσαμε ποτέ, απλά το υπογραμμίζω. Θεωρούμε ότι αυξάνεται η σημασία του θέματος με τα ζητήματα πολιτισμού και παιδείας στην χώρα. Είναι προϋπόθεση για τα υπόλοιπα, κυρίως το θέμα της παιδείας. Η παιδεία έχει δυστυχώς καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της χώρας και υπονομεύει την εθνική συνείδηση. Και γι' αυτό υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Κλείνω την παρένθεση και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με την σκληρή επικαιρότητα. Το μεγάλο crash test το επόμενο διάστημα για την Ελλάδα θα είναι το καλώδιο. Και όπως όλα δείχνουν, Ελλάδα και Τουρκία θα αναμετρηθούν και στο πεδίο για το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Για δώσ' μας τα φώτα σου για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες για το καλώδιο.
1: Θα πούμε τις πληροφορίες που έχουμε και τα δεδομένα μέχρι στιγμής, έτσι όπως διαμορφώνονται, κρατώντας στο μυαλό μας αυτό που είπες, ότι ναι, οι έρευνες για την πώτηση του καλωδίου θα μετρηθούν στο πεδίο. Το τεστ, εκεί θα κριθεί το βάρος της πρόσφατης ελληνογαλλικής συμφωνίας. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Ελληνογαλλική συμφωνία που σημαίνει ότι έχει μπει μέσα στην εταιρεία του GSI ως πλειοψηφών μέτοχος η γαλλική Meridiam με 66%. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί το από εδώ και πέρα χρονοδιάγραμμα και τα βασικά βήματα. Την αίτηση για την άδεια, γιατί όλη η κουβέντα αυτή είναι, έτσι,
0: ναι.
1: Πότε θα υποβληθεί η αίτηση άδειας για έρευνες. Την αίτηση λοιπόν για την άδεια θα την υποβάλει είτε η εταιρεία του GSI, όπου ο μέτοχος είναι η γαλλική Meridiam, με μέτοχο καταστατικής μειοψηφίας τον διαχειριστή του ελληνικού συστήματος ADMIE. Θα την υποβάλει λοιπόν την αίτηση για την άδεια είτε η εταιρεία του GSI, είτε ο εργολάβος του καλωδίου, που είναι η επίσης γαλλική Nexans.
0: Που κατασκευάζει το καλώδιο, μάλιστα.
1: Ναι. Εδώ να πούμε ότι κάτι που οι περισσότεροι που δεν ασχολούνται με το θέμα δεν γνωρίζουν, ότι αν πρόκειται για ξένη εταιρεία, στην περίπτωση του εργολάβου, εάν πρόκειται για ξένη εταιρεία που θέλει να κάνει έρευνα σε μια θαλάσσια περιοχή, την άδεια, την αίτηση για άδεια την υποβάλλει η πρεσβεία της χώρας. Εν προκειμένου μιλάμε για τη γαλλική πρεσβεία. Γιατί το δικαίωμα της έρευνας στη θάλασσα ανήκει σε κράτη. Φαίνεται λοιπόν σύμφωνα με τις προφορίες να έχει προηγηθεί συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης με τους Γάλλους να υποβάλουν αίτηση για άδεια μόνο στην ελληνική πλευρά. Επαναλαμβάνω, μόνο στην ελληνική πλευρά.
0: Για να μην υπάρξει καμία υπόγεια ή παράπλευρη διαδικασία. Ναι.
1: Ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Με βάση λοιπόν τώρα κάποια δημοσιεύματα, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινά τα δημοσιεύματα και η παραφιλολογία, έτσι, τα δεδομένα περίπου ήταν αυτά. Με βάση κάποια δημοσιεύματα λέγεται ότι η τουρκική πλευρά θα αρκεστεί σε γνωστοποίηση της γραμμής, σε απλή δηλαδή ενημέρωση από την ελληνική. Αναλυτές και άνθρωποι που παρακολουθούν τα γεωπολιτικά με εμπειρία στο θέμα του καλωδίου και ευρύτερα, θεωρούν ότι η τουρκική πλευρά δεν θα αρκεστεί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα θελήσει και ενημέρωση για την άδεια.
0: Ναι.
1: Ένα σενάριο είναι να επαναληφθεί εκείνο που είχε συμβεί το 2024 όταν το ιταλικό σκάφος είχε επιχειρήσει να ερευνήσει τα διεθνή ύδατα πέριξ της Κάσου, δηλαδή να εκδοθεί ναύτεξ τόσο από την ελληνική πλευρά, ενώ η τουρκική πλευρά να απαιτήσει η εταιρεία του GSI να πάρει άδεια από την ίδια. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα προς το. Δηλαδή η ελληνική πλευρά θα έχει θέμα εάν η τουρκική αιτηθεί, απαιτήσει να εκδώσει εκείνη την άδεια μετά από αίτημα του GSI ή της Nexans, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το πλεονέκτημα της υπόθεσης,
0: ναι.
1: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
0: Σε χάσαμε, Γιώργο. Μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Οκ, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Γιώργο πάλι.

Αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Φιτικάκης νωρίτερα είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες, όσοι ακούσατε την εκπομπή, και με τον Άγγελο Συρηγό και με τον Ευστάθιο Κυριακίδη, τον Άβαρχο. Δεν προβλέπεται ούτε παράλληλη άδεια, ούτε να δώσει και δεύτερο άδεια, ούτε τίποτα τέτοιο. Μία είναι η άδεια, ένας την εκδίδει, μία χώρα την εκδίδει, ούτε γνωστοποίηση, ενημέρωση κλπ. Η γνωστοποίηση, ενημέρωση είναι η ίδια η Ναύτεξ. Αυτό κάνει η Ναύτεξ.

0: Λοιπόν, έχουμε το καιρό φωτικά εκεί πάλι. Α, όχι, έπεσε. Δεν πειράζει. Τον έχουμε, τον έχουμε. Μα ακούς, Γιώργο?
1: Ναι, είστε στην γραμμή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε, για πες.
1: Εγώ...
0: Έλεγες λοιπόν ότι...
1: Είναι ότι δεν τίθεται θέμα, δεν άκουσα τη συνέχεια της εκπομπής γιατί έπεσε γραμμή.
0: Όχι, όχι, όχι, έλεγα αυτό, μιλάμε εκεί που έλεγες.
1: Δεν τίθεται θέμα παράλληλης, πώς το λένε, άδειας. Η ελληνική πλευρά έτσι το αντιμετωπίζει, υποθέτω ότι έτσι θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Η ενημέρωση ωστόσο από την, με βάση όσα ξέρουν οι αναλυτές που παρακολουθούν την υπόθεση, η εκτίμηση για την αντίδραση της Τουρκίας είναι ότι δεν θα αρκεστεί σε αυτά που θέλουμε εμείς. Το τι θα συμβεί δεν, από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια σεναριολογία, σίγουρα θα είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Οι πληροφορίες λένε ότι το πλοίο θα είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι στις έρευνες της Κάσου το 24 το πλοίο ήταν ιταλικό. Το πλοίο θα είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Και όλη η κουβέντα εστιάζεται σε αυτό που είπαμε εξ αρχής όταν ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν οι Γάλλοι στην εταιρεία του καλωδίου, ότι επί του πεδίου θα φανούν και οι διασφαλίσεις που έχει λάβει ο γαλλικός όμιλος απέναντι σε τυχόν παρεμποδίσεις και πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη το βάρος της ίδιας της Γαλλίας στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, το βάρος της Γαλλίας είναι ένα πράγμα. Το βάρος όμως είναι πρωτίστως ελληνικό. Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει το έργο, δικό της είναι. Μπορεί η εταιρεία γαλλική να έχει αναλάβει, αλλά είναι υδατά ελληνικής ευθύνης, όχι γαλλικής.
1: Το λέω με την έννοια ότι έχουν προηγηθεί συνεννοήσεις, διασφαλίσεις, μια ολόκληρη συζήτηση και διάφορα σενάρια έχουν γίνει πάνω στο χάρτη και επί του πεδίου. Άρα είναι ένα ζήτημα το πώς, ας πούμε, όλο αυτό το γαλλικό βάρος που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τους περιφερειακούς παίκτες, έτσι.
0: Μπορεί να φανταστούμε, να υποθέσουμε, μάλλον το γνωρίζουμε, αλλά το λέμε έτσι για τους Σοκράτες, ότι έχουν εξεταστεί και τα σενάρια σε περίπτωση που τα πράγματα κλιμακωθούν στο πεδίο. Πώς θα κινηθούν Ελλάδα και Γαλλία στο πεδίο. Αναφέρομαι από άψη στρατιωτική επιχείρηση.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει αυτά και ότι γίνονται τέτοια σενάρια. Λόγω και της παρουσίας της Γαλλίας, η οποία δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες της για πιο έντονη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Και τώρα ακριβώς αυτό είναι. Η περίπτωση του καλωδίου ταιριάζει με τις γαλλικές φιλοδοξίες, οι οποίες δεν μπορεί να αγνοηθούν από τους περιφερειακούς παίκτες. Χωρίς ωστόσο, φυσικά, επαναλαμβάνω, να μπορεί κανείς να προδικάσει τις κινήσεις των περιφερειακών παίκτων, τις κινήσεις της Τουρκίας, εν προκειμένου.
0: Έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει πάλι η έρευνα?
1: Όχι. Όχι, ενώ αρχικά είχαν διαρρεύσει διάφορα χρονοδιαγράμματα τύπου το Σεπτέμβρη θα εκδοθεί η Ναύτεξ, μετά τον Οκτώβρη και ούτω καθεξής, το τελευταίο καιρό παρατηρείται σιωπή επί του θέματος. Δεν υπάρχει καμία διαρροή. Καλύτερα έτσι.
0: Είναι λογικό, είναι καλύτερα. Γιατί να τους πεις πότε, γιατί... και να ετοιμάζονται. Ας γίνει ξαφνικά.
1: Αυτά τα πράγματα γίνονται κάτω από το ραντάρ. Πάντως όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για την εικόνα. Ευχαριστούμε εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, σφεντικά έξω, ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ανακοίνωση, μάλλον υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Wall Street Journal ότι μπορεί ο Τραμπ να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου και να συνεχίσει μόνο με τον οικονομικό αποκλεισμό, επιδιώκοντας να ασκηθεί τέτοια πίεση κλιμακωτά που θα οδηγήσει σε κλονισμό του καθεστώτος. Αυτό το σκέλος θα δούμε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως για τη Μέση Ανατολή έχουμε πράγματα να πούμε. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον για το αν τελικά ο οικονομικός στραγγαλισμός από μόνος του μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα. Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς, ο κροατές μας. Καλή σεζόν. Και εδώ να πούμε ότι η εισφορά της εκπομπής σας είναι πολύτιμη ως ένα σημαντικό θηματάκι, μια δεξαμενή σκέψη για την Ελλάδα που δεν υπάρχει αλλού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι σημαντικοί ομιλητές που περνάνε από το πάνελ σας έχουν την ικανότητα όχι μόνο να βρίσκουν τα χαρακτηριστικά ενός προβλήματος, αλλά και τις σχέσεις αυτών των χαρακτηριστικών, που αυτή είναι η νοημοσύνη τελικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι έτσι κατανοεί και ο κόσμος όταν βλέπει τις σχετήσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός φαινομένου, μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μας θυμάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδα την αρθογραφία σας σχετικά με τον οικονομικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Να πούμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναν συνδυασμό οικονομικού αποκλεισμού και στρατιωτικών επιχειρήσεων ώστε να λειτουργούν παράλληλα. Τώρα το οικονομικό σκέλος πώς λειτουργεί?
1: Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στις συνέπειες.
0: Αν μπορείτε, βγάλετε το να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί έχει ένα θόρυβο.
1: Θα επικεντρωθούμε στο δεκτερόλεπτο.

0: Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στις συνέπειες που έχει όταν μια χώρα βγει εκτός δολαριακού συστήματος. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με περιορισμούς στις πληρωμές σε δολάρια, mm-hmm. είτε με αποκοπή της πρόοδος των τραπεζών, είτε με πάγωμα αποθεμάτων δολαρίου και με δευτερογενείς κυρώσεις. Επειδή το δολάριο αντιπροσωπεύει το 89% των παγκόσμιων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η απώλεια πρόσβασης είναι πολύ σημαντική όταν αφορά το δολάριο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Έτσι, η πρώτη αντίδραση όταν μια χώρα θα υποστεί αποκλεισμό από το δολάριο θα είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αλλά και οι επενδυτές να τρέξουν να πάρουν δολάρια για να αποφύγουν το τοπικό νόμισμα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα οι εισαγωγές θα χρειάζονται συνάλλαγμα για ενέργεια, τρόφιμα, φάρμακα, εξοπλισμό και έτσι θα αυξάνεται η ζήτηση συναλλάγματος τη στιγμή που δεν θα προσφέρεται. Αυτό θα δημιουργήσει σε υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Ιράν, όπου στις αρχές του χρόνου ήθελες 50.000 ριάλ ιρανικά να αγοράσεις ένα δολάριο και τώρα θες 2 εκατομμύρια ριάλ τόσο για να αγοράσεις ένα δολάριο.
1: Έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, τόσο πολύ. Οπότε οι χώρες αυτές θα αναγκαστούν να υποτιμήσουν τα νομίσματά τους και θα χρειαστεί η τράπεζα να τυπώνει και χρήμα τοπικό και γι' αυτό δημιουργείται ο πληθωρισμός και ο πληθωρισμός μειώνει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Θα χρειαστεί να κάνει το κράτος αυτό κεφαλαιακούς ελέγχους και θα το συνάλλαγμα που φέρνουν οι επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές θα του παίρνει το κράτος. Ό,τι χρέη υπάρχουν σε δολάρια όσο υποτιμάται το νόμισμα άλλο το ίδιο ποσοστό αυξάνεται το χρέος και έτσι δημιουργείται μία νομισματική κρίση στη χώρα αυτή και η κρίση αυτή αρχίζει και επηρεάζει τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, διότι ο πληθωρισμός που δημιουργεί μειώνει την αγοραστική δύναμη, οι επιχειρήσεις δεν έχουν τα κέρδη που ήταν αναμενόμενα έσοδα που περιμένουν για να αποπληρώσουν τραπεζικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κτλ. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα και στις τράπεζες.
1: Οι εισαγωγές δεν θα μπορεί να κάνει.
0: Ναι, οι εισαγωγές θα είναι πανάκριβες και δημιουργούν πληθωρισμό μεγαλύτερο και επειδή η ενέργεια, λιπάσματα και κάποια άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και αυτά θα εισάγονται, οπότε ακόμα και τα εχώρια παραγόμενα προϊόντα θα αυξηθούν και αυτονών οι τιμές. Τη στιγμή που η χώρα δεν θα μπορεί να αυξήσει τους μισθούς διότι η οικονομία της δεν θα πηγαίνει καλά για να αναπληρωθεί η χώρα αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και έτσι στο τέλος χάνεται η οικονομική, η εμπιστοσύνη στο κράτος να τα καταφέρει να έχει ο λαός του τα αγαθά, τουλάχιστον τα βασικά αγαθά που χρειάζεται για να διαβιώσει.
1: Συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι όχι απλά δεν μπορεί να γίνει καμία εισαγωγή, δεν θα μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, ούτε τρίτα κράτη θα μπορούν να έχουν συναλλαγές μαζί με το Ιράν. Γιατί εξάλλου ο Μπέσεντ είπε ότι οι κυρώσεις θα επιβάλλονται και στα κράτη που συναλλάσσονται με το Ιράν. Σε τρίτα κράτη.
0: Είναι και δευτερογενείς κυρώσεις. Mm. Και ουσιαστικά δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια συναλλαγματική κρίση, η οποία εξελίσσεται σε πληθωριστική κρίση, στη συνέχεια εξελίσσεται σε τραπεζική κρίση, μετά σε δημοσιονομική, διότι πρέπει να τυπώνει συνεχώς χρήμα για να πληρώνει το κράτος τις δαπάνες του. Και τελικά δημιουργείται μια κρίση εμπιστοσύνης και φυσικά δυσκολία διακυβέρνησης της εκάστοτε κυβέρνησης από ένα λαό ο οποίος θα είναι σημωμένος και χωρίς αγοραστική δύναμη. Mm-hmm.
1: Οι κυρώσεις τώρα, επειδή όμως κράτη όπως είναι η Ρωσία ή η Κίνα, είναι μεγέθη στα οποία δεν μπορούν εύκολα να επιβληθούν κυρώσεις. Έχουν επιβληθεί έτσι και στη Ρωσία και στην Κίνα, ειδικά στη Ρωσία, σαρωτικές κυρώσεις. Όμως επειδή βλέπουμε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες σε αυτό, δηλαδή προσπαθεί όσο το δυνατόν να αφήσει έξω από το κάδρο την Κίνα και τη Ρωσία για περαιτέρω κυρώσεις. Γιατί ήδη η Ρωσία υφίσταται ασφικτικές κυρώσεις. Και με την Κίνα αναλόγως της περίοδου. Μπορεί να διασφαλιστεί ότι μέσα από παράλληλα κανάλια δεν θα γίνονται συναλλαγές? Δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή, αν η Κίνα και η Ρωσία αποφασίσουν να έχουν υπόγειες συναλλαγές με το Ιράν, αυτό δεν μπορούν να το έξω απολύτως οι Αμερικανοί, σωστά?
0: Εντάξτε, πάντα υπάρχουν ομοκλή πίεσης. Η Κίνα είναι σε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου οι τεράστιες επενδύσεις που έχει κάνει σε παραγωγική δυναμικότητα στα εργοστάσια της, με τα οποία

0: τη διακίνηση με οποιοδήποτε κλείσιμο, οποιοδήποτε στενού. Άρα βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει ξεκινήσει να εφοδιάζεται από την Ινδία, η Αμερική από την Νότιο Αμερική. Αυτό ένα 5-10% μείωση των εξαγωγών να δημιουργήσει στην Κίνα, δεν χρειάζονται άλλου είδους κυρώσεις, διότι τα εργοστάσια της Κίνας, τα οποία τα περισσότερα είναι με δάνεια, δεν θα έχουν τα ποσά να επιστρέψουν τα δάνεια και σε μερικά χρόνια θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο τραπεζικό του σύστημα και θα δημιουργηθεί η ίδια επίπτωση. Στη ΔΕ Ρωσία ήδη έχει δημιουργηθεί, διότι έχει στρέψει όλες τις επενδύσεις στο να κάνει μια πολεμική βιομηχανία, η οποία όταν θα σταματήσει η πολεμική, ο πόλεμος εκεί, αυτές οι επενδύσεις θα χαθούν, διότι ποιος θα απορροφάει αυτή την παραγωγή πλέον, και μάλιστα η Ρωσία θα χρειαστεί τεράστια κεφάλαια για να πάει στην τεχνητή νοημοσύνη στην οποία μένει πίσω τώρα. Οπότε υπάρχουν άλλου είδους κυρώσεις προς αυτές τις χώρες και φυσικά θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν το Ιράν για παράδειγμα, αλλά τόσο το κινέζικο νόμισμα δεν είναι αποθεματικό και μπορεί να κάνει κάποιες συναλλαγές, αλλά κανείς δεν θέλει να το κρατήσει στο τέλος. Mm-hmm. Όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουν να πάρουν δολάρια ή ευρώ, γενικά σταθερά νομίσματα, και βλέπουμε και μία αύξηση της ζήτησης για τα λεγόμενα stable coin, τα οποία είναι δεμένα στην ισοτιμία τους με το δολάριο. Ναι. Τα οποία βέβαια γίνεται από αυτούς που θέλουν να παρακάμψουν τους κεφαλιακούς ελέγχους, τους κυβερνητικούς ελέγχους.
1: Τα stable coin στην ουσία είναι παραλλαγή,
0: συνδεδεμένα με το δολάριο.
1: Παραλλαγή κρυπτονομισμάτων, παραλλαγή όμως συνδεδεμένα με το δολάριο. Πάντως, αυτό για τη Ρωσία που λέτε, κλείνοντας, να πούμε, διάβαζα μία ανάλυση ρωσική για το πού βρίσκεται η ρωσική οικονομία και έλεγε ότι υπάρχουν εικόνες και διαδικασίες που θυμίζουν την μετασοβιετική, δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου έχει υποχωρήσει η κανονικότητα στις συναλλαγές πλέον του κόσμου, ενώ στον κόσμο έχει αρχίσει η βασική έλλειψη συγκεκριμένων προϊόντων και αγαθών και πολλοί πλέον λειτουργούν όπως λειτουργούσε η Ρωσία τα πρώτα μετασοβιετικά χρόνια, δηλαδή με υπόγεια κανάλια, με άτυπα κανάλια για να προμηθευτούν πράγματα απ' έξω. Έχουμε μιλήσει σε μια διαδικασία πολεμικής οικονομίας, όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στον τρόπο της συναλλαγής στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, ρωσική ανάλυση ήταν αυτή η οικονομική. Έτσι.
0: Θα χρειαστούν τεράστια κεφάλαια οι Ρώσοι όταν θα σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί ένα μέρος των επενδύσεων θα καταστραφούν και θα χρειαστούν επενδύσεις για να αναταχθεί και πάλι η οικονομία.
1: Και θα αναγκαστεί
0: να στραφούν στην Ευρώπη και στην Αμερική, που διαθέτουν τα περισσότερα κεφάλαια για να επενδύσουν εντός για να αναταχθεί. Η Ρωσία είναι σε ένα πόλεμο που κοντεύει τα 4 χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς τέλος.
1: Στον 5ο, σε λίγο θα κλείσει τα 5. Είμαστε σε 4,5 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιώργος Σατσαλάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε μία, να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Να πούμε μία είδηση μόλις τώρα. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλάνα, τα δικά τους και τα θαλάσσια πάρκα. Πριν από λίγο, διάβημα από την Αθήνα, επαναλαμβάνω, στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Να πούμε και κάτι, ότι θα μπορώ να το τσεκάρω πάλι μέχρι πριν από καμιά ώρα στο Marine Traffic, τα θαλάσσια πάρκα της

0: Τουρκίας εμφανιζόντουσαν ως τουρκικά ύδατα. Θα πρέπει να το τσεκάρουν οι δικοί μας εδώ πέρα, αναφέρομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι και να το φτιάξουν. Λοιπόν,
1: να σου πω επί αυτού ότι επειδή έκανα μια ανάρτηση σχετική χθες, το πάρκο στα νότια, γύρω από το Καστελόριζο, ήταν κανονικά με την τουρκική ονομασία. Και ήταν μέχρι, πραγματικά, και νομίζω ότι πρέπει να είναι ακόμα. Για το βόρειο.
0: Μέχρι καμιά ώρα ήταν, για πες,
1: Για το βόρειο δεν είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το Marine Traffic δεν είχε κάνει την ίδια τροποποίηση και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί το νότιο και όχι το βόρειο. Βέβαια ήταν το διήμερο που ήταν η έντονη τουρκική παρουσία με το πλοίο το ερευνητικό κτλ. Αλλά γιατί να κάνει το Marine Traffic μόνο το νότιο παράνομο τουρκικό πάρκο και όχι το βόρειο. Είναι ένα ερώτημα και βέβαια είναι και, τι κάνεις στην προκειμένη περίπτωση, πώς το κάνεις, πόσο επιμένεις και τι, εντάξει, δεν παράγει κάτι.
0: Όχι, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Όποιος μπαίνει μέσα βλέπει εκεί πέρα φαρκιά πλακιά, ας πούμε, μια τουρκική ονομασία.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε, κοιτάξτε το, στο Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρομαι και κατεβάστε το. Κάντε ένα διάβημα και σε αυτό το διάβημα.
1: Ο
0: οργανισμός είναι. Ο οργανισμός πρέπει να τηρεί και τα ισχύοντα.
1: Προφανώς.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, είπα σήμερα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο πέρασε κάτω από τα ραντάρ εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ευαισθητοποιηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την περίπτωση του μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφους που μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρουπόλεως, αλλά αυτό είναι κυριολεκτικά η κορυφή του παγόβουνου για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, πώς έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί πλέον η Άγκυρα στο θέμα των παραβάσεων και παραβιάσεων, παραβάσεων του των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας και των παραβιάσεων του εθνικού ενέργειου χώρου. Και εγώ προτρέπω όσους μας ακούνε να μπουν κάποια στιγμή και να δουν τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΓΕΘΑ για τον μήνα Αύγουστο που ήταν ιδιαίτερα βαρύς και σε παραβάσεις και σε παραβιάσεις. Θα δούνε αν συγκρίνουν με τους προηγούμενους μήνες, πολύ δε περισσότερο με άλλα χρόνια, αλλά με τους προηγούμενους μήνες πώς έχει αλλάξει ποιοτικά εντός εισαγωγικών ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι Τούρκοι. Μέσα στον Αύγουστο. Σχεδόν κάθε μέρα είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις. Μαχητικά, σε όλη την περίοδο, είχαμε τρεις ημέρες που εμφανίστηκαν μαχητικά. Η 18η Αυγούστου ήταν η πιο βαριά εντός εισαγωγικών μέρα που είχαμε πραγματικά σχηματισμούς με 7 μαχητικά. Εμφανίζονται σχεδόν μέρα παραμέρα και μεμονωμένα συνήθως αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και τα ATR-72 του τουρκικού ναυτικού και τα CN-235 της τουρκικής ακτοφυλακής. Κάθε μέρα όμως, και μάλιστα σε αριθμούς, είναι παρόντα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα μέσα στον Αύγουστο που να μην υπάρχουν μεμονωμένα μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη.
0: Τα μη επανδρωμένα κάνουν παραβιάσεις ή μόνο παραβιάσεις.
1: Οι παραβάσεις των κανόνων ενός κυκλοφορίας είναι δεδομένες.
0: Ναι, κάνουν και παραβιάσεις.
1: Κάνουν και παραβιάσεις. Σχεδόν και μάλιστα πολλαπλές, διότι λόγω του μεγάλου χρόνου που μπορούν να παραμείνουν στον αέρα, ουσιαστικά τι κάνουν, κύκλους. Κάποιες φορές είναι ορατά στο Flight Radar 24, διότι εκπέμπουν transponder, βέβαια με περίεργες ρυθμίσεις του transponder, είναι το σύστημα με το οποίο ένα αεροσκάφος, μιλάμε πάντα για εμπορικές πτήσεις, γίνεται ορατό στον έλεγχο κυκλοφορίας. Εκπέμπουν με περίεργους κωδικούς, πολλές φορές υποδηλώνουν ότι έχουν περιορισμένη δυνατότητα εκπομπής, δηλαδή υπονοούν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί καλά, άλλες φορές αλλάζουν συνεχώς τις εκπομπές, αλλά κάποιες φορές είναι ορατά. Άρα εμείς έξω από την πολεμική αεροπορία και έξω από το σύστημα έγκαιρης ενέργειας παρακολούθησης μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά και μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν. Δηλαδή κάνουν κύκλους μέσα σε τουρκικό ενέργειο χώρο και όπως σε κάποιους από τους κύκλους απλώς διευρύνουν την πορεία, μπαίνουν μέσα μπαίνουν στο FIR Αθηνών, βγαίνουν. Άλλες φορές παραβιάζουν και τα 10 ναυτικά μίλια, οπότε έχουμε και παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου. Το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι το ότι η κλασική περίπτωση αναγνωρίσεων και αναχαιτήσεων που χρησιμοποιείται σε μαχητικά αεροσκάφη δεν έχει εφαρμογή. Δηλαδή εδώ πέρα οι Τούρκοι όχι μόνο ανεβάζουν την πρόκληση με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, αλλά είμαστε κυριολεκτικά, γράφουμε ιστορία εδώ πέρα στο Αιγαίο με τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει κανένας αυτά τα αεροσκάφη. Δηλαδή το αντίστοιχο υπάρχει στη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχουμε δει αυτές τις γνωστές, τα γνωστά βίντεο από ρωσικά αεροπλάνα να αναχαιτίζουν, να αναγνωρίζουν και να αναχαιτήσουν αμερικανικά συνήθως μη επανδρομένα, και έχουμε δει αυτές τις ιστορίες που περνάνε κοντά, τα προσπαθούν να τα βάλουν στη ροή των καυσαερίων των μαχητικών κτλ. Το ποια είναι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία δεν είναι απολύτως γνωστά, αλλά ακολουθούμε όσο είναι δυνατόν τα πρωτόκολλα τα ανατολικά. Από εκεί και ύστερα είναι τόσες πολλές οι παραβιάσεις κάθε μέρα που κυριολεκτικά εξωθενώνουν, δηλαδή δεν μπορείς όλες αυτές εδώ πέρα, ιδιαίτερα δεδομένου ότι είναι όλες σίγουρα παραβάσεις και κάποιες είναι παραβιάσεις, να τις αντιμετωπίσεις με τον κλασικό τρόπο.
0: Καταπονείς το σύστημα τώρα, να σηκώνεις F-16 για να αντιμετωπίζεις σε μη επανδρομένα.
1: Κόστος. Πρώτα απ' όλα είναι η καταπώνηση των πιλότων και των αεροσκάφων. Δηλαδή τα αεροσκάφη φυλακής, που πρέπει να, ουσιαστικά να συγχρονίσεις, γιατί όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν τουρκικά αεροπλάνα, τα οποία τουρκικά μη επανδρομένα, τα οποία ας πούμε μένουν 10-12 ώρες στον αέρα. Και κάνουν διαδρομές, κάνουν αυτά τα race track, σχεδόν κύκλους ας πούμε, και κάποια στιγμή κάνουν την είσοδο και την έξοδο. Βέβαια, το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, άντε και φτάνεις. Δεν υπάρχει ο κλασικός τρόπος ότι προσπαθείς να έρθεις σε επαφή με τον πιλότο του άλλου αεροπλάνου, να τον προειδοποιήσεις, να υπάρχουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες κτλ.
0: Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως πάντως με soft kill, αν γίνεται.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Να τα ρίξουν μέσω ηλεκτρονικού τζαμαρίσματος.
1: Και να μην γίνει ούτε γάτο ούτε ζημιά.
0: Βέβαια, ναι. Δεν υπάρχει πιλότος. Δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από τόσες δεκάδες παραβιάσεις δεν έχουν κάνει δική μας ένα soft kill να καταρρύψουν κάποιο με παρεμβολή.
1: Εδώ πρέπει να πούμε, το έχουμε ξαναναφέρει και άλλη φορά, ότι το 2021-2022 είχε γίνει μια προμήθεια 4 ή 5 συστημάτων, εγκαταστάθηκαν σε μεγάλα νησιά ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτή την περίπτωση, κυρίως των υπερπτήσεων. Mm. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η παραβίαση του ελληνικού αεροδρομίου, αλλά υπήρχαν και υπερπτήσεις από τα μη επανδρομένα. Τώρα, εδώ είναι η διάσταση που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα, που δεν είναι το πυραυλικό, δεν είναι δηλαδή το hard kill, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έρθει να προσθεθεί στα υπάρχοντα συστήματα, μας δίνει διαφορετικές δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους την πρόκληση σε επίπεδο τακτικής και τεχνικής. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον κλασικό τρόπο. Υπάρχει αυτός.
0: Να το τζαμάρεις, να το τυφλώνεις και...
1: Ακριβώς. Να ξέρουν ότι στο Αιγαίο πλέον, και όχι σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι τα 4 ή 5 μεγάλα νησιά που είναι εγκατεστημένα ήδη συστήματα, υπάρχει μια ζώνη στην οποία αυτές οι παραβάσεις και παραβιάσεις αντιμετωπίζονται με παρεμβολές, αντιμετωπίζονται με τρόπο...
0: υποβρύχιο των ντρόν. Έγινε, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε για την εικόνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αφρικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, έχουμε κάνει και εμείς για την Οδύσσεια του Νολάν και όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, πάμε να δούμε μία ματιά και μία οπτική η οποία δεν είναι γνωστή και γενικά δεν έχει συζητηθεί. Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας. Καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή νέα χρονιά, ραδιοφωνική, σχολική και οτιδήποτε άλλο, και εκκλησιαστική να τονίσουμε.
2: Ένδεικτος, βέβαια. Ναι.
3: Βέβαια, ένδεικτος, όλα καλά και ευλογημένα.
2: Για πέστε μας λίγο, για πείτε μας λίγο, στο θέμα του Νόλαντ, στο θέμα του
3: Οδύσσεια,
2: της Οδύσσειας, σε σχέση με την χριστιανική θεολογία και γενικά την πατερική, τα πατερικά κείμενα.
3: Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν, εκτός από την ανάγνωση του Νόλαν και εκτός από αυτά που είπαν όσοι τον επέκριναν ή τον σχολίασαν και άκουσαμε πολλά και ενδιαφέροντα, υπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες και μια, θα έλεγα, ελληνοορθόδοξη ανάγνωση του Ομήρου και ειδικά της Οδύσσειας. Πρέπει να πούμε για όσους δεν τον γνωρίζουν ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και γενικά η χριστιανική κοινωνία της Βυζαντινής περίοδου δέχτηκαν πάρα πολύ σωστά και συνειδητά και ευχάριστα τα κείμενα του, τα ποίηματα, τα έπι του Ομήρου.
2: Ο Ομήρος διδασκόταν στο Βυζάντιο 1100 χρόνια στο σχολείο. 1100
3: βασικό μάθημα. Η Άννα Κομνηνή του 1150 στην Αλεξιάδα χρησιμοποιεί 66 φορές αμετάφραστους στίχους του Ομήρου, που σημαίνει απευθύνεται σε μια κοινωνία που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τα έπι και καταλαβαίνει τη γλώσσα. Θα ήθελα να μείνω περισσότερο στον Μέγα Βασίλειο, στην περίφημη επιστολή του που κάποτε τη διδασκόμασταν στα σχολεία, που λέει προς τους νέους της εποχής του Κύριου, στους χριστιανούς νέους, πώς να διδάσκονται και να ωφελούνται από τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πάντοτε υπέρ της μελέτης των κλασικών κειμένων, των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Λέει λοιπόν να διαβάζετε τον Όμηρο, να διαβάζετε ειδικά την Οδύσσεια, ειδικά το σημείο όπου με μια συστολή, με μια ντροπή ο Οδυσσέας εμφανίζεται μπροστά στην Ναυσικά και στις Θεραπενίδες εκεί στο νησί των Φαιάκων. Θα κάνω μια παρένθεση. Είναι ένα σημαντικότατο κεφάλαιο η φιλοξενία από τους Φαίκες, το οποίο το τελείως το ξεχνάει, το παραλείπει ο Νόλαν, αλλά αυτό είναι δικαίωμά του, διότι ουσιαστικά μυθοπλασία κάνει, δεν κάνει η ερμηνεία του Ομήρου. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει στους νέους να διαβάζουν τον Όμηρο και περισσότερο την Οδύσσεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι με μια ματιά ελληνοορθόδοξη στο έπος αυτό, βλέπουμε ορισμένα στοιχεία που είναι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, δεν είναι μόνο το χριστιανό, γενικά του ελληνισμού, που είναι συνδεδεμένη βέβαια σήμερα η παράδοση ελληνική και οι αξίες με την Ορθοδοξία. Να πω για παράδειγμα, αυτός ο νόστος που έχει ο Οδυσσέας να επιστρέψει με τόσες ταλαιπωρίες είναι μια αγάπη στην πατρίδα, ένας πατριωτισμός. Επίσης, βλέπουμε μια σύζυγο, την Πινελόπη, η οποία επί 20 χρόνια περιμένει με πιστή σύζυγος τον σύζυγό της, που θα έχει άλλες ευκαιρίες, προκλήσεις, πιέζεται, το ξέρουμε αυτό από τους νηστήρες. Μετά ένα παιδί, ο Τηλέμαχος, που περιμένει έναν πατέρα που δεν έχει γνωρίσει και τον σέβεται. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες αξίες του ελληνισμού που σήμερα έχουν αναβαπτιστεί στην Ορθοδοξία, που είναι η αγάπη στην πατρίδα, ο σεβασμός στις οικογενειακές αξίες. Και επίσης θα έλεγα ότι μέσα στην Οδύσσεια υπάρχει και μια αναφορά, λέω ένα παράδειγμα για να δούμε, ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές και ιδανικά που παραμένουν ανά τους αιώνες σε εμάς τους Έλληνες. Βλέπω το εξής, πάλι στους Φαίακες που παραλείπει ο Νόλαν, λέει ο Όμηρος, περιγράφει και ο Όμηρος βέβαια εκφράζει και κάποιες δικές του αξίες, προβάλλει αυτά τα οποία πιστεύει. Όποιος, αν υπήρχε ο Όμηρος, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Όμηρος, εμείς ξέρουμε το έπος. Στην Οδύσσεια λοιπόν λέει το εξής, όταν περιγράφει το νησί των Φαιάκων και την πόλη την κεντρική των Φαιάκων, που τη σχερεί, τη λέει, λένε ότι μπορεί να είναι η Κέρκυρα. Λέει λοιπόν μια ιδανική πολιτεία. Πώς δημιουργούσαν τότε οι Έλληνες μια ιδανική πολιτεία και ευημερούσα, όπως την παρουσιάζει. Πρώτα λέει ο ιδρυτής, ο Ναυσίθωος, βλέπετε ναύς, πλοίο κλπ. Ο ιδρυτής πρώτα έκτισε τείχη, πατρίδα, άμυνα, ασφάλεια, τείχη. όρια, σύνορα που σήμερα αμφισβητούνται. Δεύτερον, έκτισε κατοικίες. Στη συνέχεια έκτισε ναούς να τιμώνται οι θεοί. Δεν υπάρχει πολιτεία στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Όμηρος ιδιαίτερος τονίζει την παρέμβαση του θείου με τον τρόπο του, βέβαια, με τον τρόπο που τα σκέπτονται τότε στην ζωή μας. Και τέταρτον, προσέξτε, έκανε ο ιδρυτής, λέει, της πόλεως εκεί και της πολιτείας των Θεάκων δίκαιη κατανομή της γης. Έκανε τεμάχια της γης να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, γιατί αυτό το ξαναβλέπουμε, παραδείγματι στη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος συνδυάζει πατρίδα με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν συγκρούονται στην ελληνική παράδοση ο πατριωτισμός με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε να αγωνίζεστε για το ποθούμενο, τους βοηθούσε να έχετε ελληνικά σχολεία, μη μιλάτε τουρκικά σπίτι σας, πατριωτισμός, και αλλά παράλληλα έλεγε να σέβεστε τις γυναίκες, να δίνετε οι πλούσιες γυναίκες στα φλουριά σας να μοιράζετε, γιατί υπάρχουν και φτωχές και χείρες. Βλέπουμε λοιπόν, σε αντίθεση με άλλες διδασκαλίες ή ιδεολογίες που βάζουν μπροστά την τάξη, το ταξικό, το πρόσημο και διεθνισμούς και ο εργάτης δεν έχει πατρίδα. Στην ελληνική παράδοση, από τον Όμηρο μέχρι τον Άγιο Κοσμάτων Ατολό και γενικά σε αυτό που λέμε ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπάρχει ένας διαχρονικός σύνδεσμος, η πατρίδα, τα τείχη, η άμυνα μπορούν κάλλιστα να συνυπάρξουν και δεν συγκρούονται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και βέβαια εδώ πέρα μιλάμε για μια κοινωνική δικαιοσύνη που έχετε ειρηνικά, ως ελεύθερη επιλογή και όχι με συγκρούσεις και με ματοχυσίες και με το να σφάξουμε τους πλουσίους κλπ. Βλέπω λοιπόν ότι για αυτό το λόγο και οι χριστιανοί πατέρες, αλλά και αργότερα σε όλα τα σχολεία και βυζαντινά και νεότερα, πάντα η Ορθοδοξία σεβάστηκε τα κείμενα του Ομήρου, τα έπι του Ομήρου, γιατί παρά τις συγκρούσεις, ειδικά η Ιλιάδα που έχει με πάρα πολλούς πολέμους και όλα αυτά και σφαγές, έχουμε στοιχεία που, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και από τον Όμηρο μπορούμε να οδηγηθούμε στην αρετή. Σκεφτείτε, ας πούμε, αυτή το συσχετισμό. Η Σιρήνα στο Οδυσσέα που βάζει κερί για να μην τις ακούσει, και σήμερα στη ζωή του κάθε
2: έβαλε ανθρώπου. Έβαλε κερί στο πλήρωμα, ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι να τις ακούσει, αλλά να μην.
3: Ακριβώς. Στο πλήρωμα κερί και ο ίδιος δέθηκε για να μην παρασυρθεί. Να ξέρει τι γίνεται, να έχει συνείδηση. Ξέρετε, εδώ είναι το πιο σημαντικό. Έχω συνείδηση των προκλήσεων, αλλά ανθίσταμαι. Βρίσκω τρόπο να αντισταθώ. Είναι στη ζωή μας οι προκλήσεις του εδαιμονισμού, οτιδήποτε ατομοκεντρισμού, που όμως συνεχίζω την πορεία μου, έχω ένα σκοπό. Ποιος ήταν ο σκοπός του? Να γυρίσει στην πατρίδα του, να γυρίσει να βλέπει, έστω και να δει, λέει, ένα καπνό να βγαίνει από μια καμινάδα της πατρίδας του, της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα, κόντρα στις ειρήνες της εποχής που μπορεί να είναι διάφορες προκλήσεις, αγάπη στην πατρίδα, σεβασμό στην οικογένεια, κοινωνική δικαιοσύνη μαζί με τον πατριωτισμό, άμυνα της πατρίδας, αυτά για μένα είναι αξίες διαχρονικές του ελληνισμού. Και αυτό πιστεύω ότι πάντοτε η Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι πατέρες δίδασκαν, τον έβλεπαν θετικά τον Όμηρο και τον δίδασκαν, και είναι βασικό κείμενο που από την αρχαιότητα αποτελεί τη βάση μιας παιδείας. Και θα έλεγα και σήμερα, βέβαια η γλώσσα είναι δύσκολη και δεν είναι κατανοητή εύκολα, αλλά ως κείμενα να γίνεται μια μεγαλύτερη ανάλυση.
2: Θα έπρεπε, ναι. Τώρα το Βυζάντιο 1100 χρόνια το είχε ως βασικό μάθημα, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ούτε είναι τυχαίο ότι κράτησε και 1100 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
3: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνος Χολέβας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Κοινωνική δικαιοσύνη και πατρίδα. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει πατρίδα, δεν υπάρχει σε αφηρημένα σχήματα, και η πατρίδα θέλει κοινωνική δικαιοσύνη για να είναι ισχυρή. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σε Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όσο συζητάμε αυτά που συζητάμε στην Ευρώπη, το λέγαμε και χθες με τον Θανάση Ρούγο και του άλλου καλεσμένου, εξελίσσεται ένας υβριδικός πόλεμος κανονικός και μάλιστα έντονος, με απώλειες έτσι. Και ζωές χάνονται και απώλειες οικονομικές υπάρχουν και συστήματα βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Είναι ένας πόλεμος κάτω από το κατώφλι του κανονικού πολέμου, πάνω από το κατώφλι της ειρήνης. Δεν είναι κανονική η κατάσταση στην